0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Θα σε περάσω εξετάσεις. Θύμισε μου πώς λένε το καλημέρα στα αραβικά. Άστρο είναι μια καλημέρα στα γόρια, ρε φίλε.
2: Πες το σε αγγλικά. Μιλάνε και
1: αγγλικά. Ναι, αυτός δεν είναι εκεί ντόπιος. Κοιτάω τώρα το βίντεο, μπήκα πριν πρωί, λέω, πού είναι τα γόρια μας τώρα.
2: Έχει ανεβάσει βίντεο.
1: Ναι, ναι, εδώ είναι, λέει, το μενού είχε πολλά χιλιόμετρα, κυκλώσαμε το Τζέμπιλ National Park τη Σαχάρα. Πήγαμε στα βερβέρικα χωριά στην Κουερμάσα και κάποια κατελμένα ξάρου, όπως ονομάζονται στις στάδες σπιτιών, με τη μορφή οχυρών και την απίστευτη θεία. Και έχει ένα βιντεάκι εδώ πέρα με διάφορα και μη μεγάλε και τα λοιπά. Και έχει σε ένα σημείο ένα τύπο που βάραγε βολές. Γιατί του λέει γεια σας. Εδώ. Θρόλεπτος. Πύραυλος. Βάραγε ακόμα βαράει βολές. Γεια σας. Γεια σας λίγο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τάσο.
1: Buongiorno. Τι κάνει τα αγόρια τα ψηλό.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Είσαι σίγουρος.
2: Είμαι πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος.
1: Είμαι χαρούμενος.
2: Γιατί.
1: Μην πήρε χθες ένα φίλο μου από τη σχολή τυφλών Θεσσαλονίκη. Πώς τους είδε, έπεσε το βράδυ και βάλανε και είδαν τυφλή το μάτς. Βρήκαν 9 το φως τους στους 10. Είδαν το φως των αληθινών. Εδώ στο σύνολο, πώς θα λένε, το άσυλο ανιάτων, αυτά μιλήσανε κανονικά. Είπαν δύο λέξεις σειρά. Φοβερά πράγματα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά. Καλημέρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει όλο το παιχνίδι. Έχω δει ένα μέρος του παιχνιδιού.
1: Έχασες. Ελεγία. Ναι, ναι. Ελεγία, ελεγία.
2: Έχω διαβάσει διάφορα, έχω δει τις ανακοινώσεις.
1: Ελεγία, ελεγία σου λέω. Ελεγία. Buongiorno a tutti, λοιπόν, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαστε τώρα 6 και 5. Η ωρίτσα θα είμαστε με παρέιτσα μέχρι τις 8, δύο ωρίτσες γεμάτες. Με Τάσο Σελεμέση μέσα στο σώμα τον ήχο. Άκη Δημακό, Χρήστο κοντά στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Breakfast με σπορ, έτσι. Έχουμε ανοίξει το μαγαζί. Γαλατάδες Ερασπορ είναι εδώ, σε βγήρω μεγάλα.
2: Να είχαμε και ένα πρωινό εδώ, έτσι, ε. Ένα ωραίο.
1: Μας
2: φαίνεται έτσι ένα ωραίο πρωινό.
1: Και δεν είναι και ωραίο.
2: Να τσινά ένα μπουφέ μπροστά μας, ε.
1: Ναι. Δεν ακούγαμε εκπομπή.
2: Δεν θα κάναμε εκπομπή.
1: Θα πέσαμε με μούρη μέσα.
2: Δε. Στα ενδιάμεσο.
1: Στο ενδιάμεσο θα κάναμε λίγο εκπομπή. Θα είναι μια καλή μέρα και ξαγυρνάγαμε. Δεν έχουμε θέμα. Άμως εδώ τα πούμε όλα. Έχουμε αρκετά θέματα και ενδιαφέροντα. Επικεντρώνω βέβαια τον μπάσκετ. Είχαμε εξελίξει χθες και το μάτς το 1-0 του Ολυμπιακού στη σειρά των τελικών. Σε ένα μάτς που εξελίχθηκε ντέρμπι. Και ήταν τερμπή.
2: Δικαιώθηκε σε χθες.
1: Πάντα σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι παιχνίδια συνέστη των δύο σου. Ένα που βάζει, ένα που δεν τρώει και εκεί κρίνεται. Δεν έχουν σπάνθα πολύ μεγάλες διαφορές. Μάτς δηλαδή που δεν έχει άγχος τα τελευταία 2-3 λεπτά γιατί το έχει καθαρίσει πιο πριν. Πήγαινε ο Ολυμπιακός να το καθαρίσει κάποια στιγμή γιατί έχει φύγει με 17 πόντους. Άλλαξε και ένα κρεσέντο.
2: Η αλήθεια είναι ότι εκεί κάποια στιγμή που το άκουσα, ναι, ότι θυμήθηκα το διάλογό μας και λέω άνοιξε ψαλίδα. Αλλά μετά δικαιώθηκε.
1: Ναι,
2: όχι. Καλημέρα, φίλε Κωνσταντίνε Χατζηδημητρίου. Καλημέρα που μας ακούει.
1: Ποιος είναι ο φίλος?
2: Ο συνάδελφος.
1: Ο Φιστάκης.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και από εμένα, χαιρετισμός. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια. Πρωί-πρωί βαράγανε και όλη τη νύχτα βαράγανε και το βράδυ. Τι μου έχουν στείλει πάλι. Πού το βρίσκουν αυτό το κέφι, φίλε. Είναι φοβερό, δηλαδή. Πόσο εφάνταστος είναι ο κόσμος. Λέμε ότι τα νέα παιδιά κτλ. Στην πραγματικότητα, εγώ του βγάζω το καπέλο. Και γίνεται κάτι οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε χώρο, ρε παιδί μου. Στην πολιτική, στη ζωή, στον αθλητισμό, κάτι έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σου έρχονται ξαφνικά κάτι βίντεο.
2: Ειδικά στα social, εκεί.
1: Ναι, ναι. Ένας εκεί έχει. Παπ, το ετοιμάζει 3 λεπτά, το πετάει και γίνεται χαμός.
2: Ξέρεις, υπάρχουν προγραμματάκια τα οποία είναι μέσα από τα social, τα βρίσκεις, που μπορεί να μοντάρεις οτιδήποτε πια. Παλιά για να μοντάρεις έπρεπε να κατεβάσεις, να αγοράσεις πρόγραμμα, να κάνεις, να φτιάξεις, να νοικιάσεις. Ωραία, σε μοντάζ. Πια κάνει μπαμπά από τη θέση.
1: Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες. Εγώ είμαι άντρα τη τεχνολογία. Ξέρω τα απολύτω βασικά. Δεν είμαι αξιοπρεπό. Για την ηλικία μου να στέκομαι να μην έρχεται η κόρη μου και με δουλεύει, α πούμε.
2: Να.
1: Έτσι, γιατί τα κορίτσια το έχουν αυτό. Έπρεπε να σου κάνω πλακίτσα. Άμα σε δουν ότι κολλάζει λιγάκι εκεί και δεν προχωράει η δουλειά. Αλλά η έμπνευση είναι, άσε τα μέσα. Πώ διάλογο το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, το κάνει, τάκ, τάκ, τάκ και να το στείλει.
2: Έχουν
1: κάνει πάλι παπάδες. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, δεν βαριέσαι να.
2: Όπως επίσης σου κάνει εντύπωση διάφορα μπλοκ, διάφοροι απλός κόσμος που προσπαθούν να αποδείξουν τη γνώμη τους, είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ, και κάνουν έτσι τις φωτογραφίες ώστε να φαίνεται, ναι, από εδώ, εντάξει, να κουμπάει εκεί να. Και προσπαθούν να σε βγάλουν τρελό, ξέρω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, άστο. τελευταία φορά είχαμε το 1-0 του Ολυμπιακού, είχαμε την ανακοίνωση του Σπανούλη.
2: Ναι.
1: Ντυμένος Λάνσελοτ υπότης, να βγάζει το Excalibur. Οδηγεί τον αυτοκράτορα στην αντεπίθεση.
2: Έπεσε, λέει, η σελίδα του Άρη από τα σχόλια μετά την ανακοίνωση του Σπανούλη. Δεν δεχόταν άλλα σχόλια. Μπλόκαρε ο σερβερ.
1: Λογικό ενθουσιασμό και τα λοιπά. Βέβαια έχει βουνό μπροστά του, δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, εντάξει, έχει και πλάνο όμως του. Δεν ήταν και πολύ ωραίο πλάνο.
1: Έχει βουνό. Αλήθεια είναι ότι έχει βουνό. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτή η παροιμία που λέμε στου 2/3 τη χωρή, γιατί η αλήθεια είναι ότι και 30 χρόνια είναι μόνο 2. Και πιο πριν καμιά δεκαετία πάλι 2 ήταν. Θεσσαλονίκη ήταν. Άρη Πάοκ για ένα μεγάλο φεγγάρι μέσα αρχές δεκαετίας του 80 ήταν περισσότερο Άρης Παναθηναϊκός. Από το 84 και μετά έγινε καθαρά Άρης ΠΑΟΚ, σκυλομαχία κανονική.
2: Πάντως τα δεδομένα δείχνουν ότι θα έχει τρομερό πρωτάθλημα του χρόνου στην Ελλάδα.
1: Ναι, μακάρι.
2: Γιατί και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει, η ΑΕΚ είναι μια σταθερή ομάδα, αλλά βέβαια πήγε και αυτή. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να ανέβουν ένα σκαλοπατάκι πιο πάνω. Αλλά για να φτάσουν εκεί που είναι οι άλλοι δύο θα χρειαστούν πάρα πολύ.
2: Εννοείται.
1: Πολύ χρήμα και πολύ χρόνο και πολύ τεχνογνωσία. Και πολλή στήριξη και πολλά πολλά πολλά.
2: Αλλά τι πιο ωραίο βλέπεις στο ποτάλεμα της Ισπανίας, ο 7ος να κερδίζει τον πρώτο, ο 8ος τον δεύτερο.
1: Είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ναι, αυτό έτσι, ισχύει παντού.
2: Και αυτό θα βοηθήσει, επειδή υπάρχει και η νομοθεσία με τους Έλληνες αθλητές, θα βοηθήσει πάρα πολύ και τους Έλληνες αθλητές να υπάρχουν πολλές καλές ομάδες.
1: Αυτά είναι οι ομάδες.
2: Γιατί?
1: Δεν υπάρχουν Έλληνες αθλητές.
2: Θα βγουν.
1: Εδώ οι δεσμευτές προτιμήσαν οι ομάδες και αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατέβηκαν με 10 παίχτες. Δεν είχαν 2 θέσεις να βάλουν Έλληνες. Κάτι τους βάζανε, δεν παίζανε. Ξέχανε και στον πάγκο και του κοιτάγανε. Δεν είναι το θέμα να είσαι στο ρόστερ και να κοιτά γιατί πρέπει να έχει άριθμο. Πρέπει να σου εμπιστεύει το προπονητή να παίξει.
2: Τι θε να πει, π.χ. ότι ο Τολιόπουλο στον Άρη και τον πάγκο θα είναι πενταδάτο.
1: Ναι, αλλά δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορά. Και πώ το Ιόπουλο πάρει.
2: Δεν το ξέρει αυτό.
1: Πώς, δηλαδή είχε χθε ο Παναθακό έπαιζε με μισό σέντερ με το Λεσόρ.
2: Ναι, απόφαση προπονητή.
1: Είχε τον Κουζέλογλου, δηλαδή, γιατί δεν τον έβαλε. Δεν τον βάζει.
2: Για τον Τολιόπουλο, δεν μου
1: γιατί τον έβαλε τον Ιόπουλο.
2: Ναι, δεν τον
1: έβαλε. Ποιον Έλληνα έβαλε ο Ολυμπιακός. Πες με έναν Έλληνα που έχεις χρησιμοποιήσει. Τον Παπα-Νικολάου που χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός. Πες με έναν. Το Walk-up.
2: Εντάξει. Έλληνας λογίζεται.
1: Ναι, εντάξει. Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, σου εξηγώ, δεν είναι απλό. Το είχαν κάνει και στη Ρωσία στο ποδόσφαιρο. Είχαν βάλει υποχρεωτικό όριο, νομίζω, ή 6-7 να ξεκινάνε. 7 παίχτες στην δεκάδα στο εγχώριο πρωτάθλημα που να έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Ρωσία. Πνίγηκαν. Δεν είναι θέμα νόμων. Να προσπαθήσει να επιβάλλει. Είναι θέμα φιλοσοφίας. Να δουλέψουν τα νέα παιδιά, να βρουν τα ταλέντα, να τα βάλουν στο γήπεδο, να τα δουλέψουν. Και κάποια στιγμή, όταν θα έρθει η ώρα να θεριέψουν, να τα εμπιστευτούν. Είδες ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή γενιά πιτσιρικάδων που έχει μετακομίσει και έχει πάει NBA. Όχι NBA, NCAA.
2: Ναι, φεύγει και ο Σαμοντούροφ.
1: Φεύγουν όλοι, θα φύγει ο Σαμοντούροφ τώρα. Φεύγουν, δηλαδή, κάθονται εδώ και περιμένουν να παίξει μισό λεπτό. Σε ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας. Δεν παίζει και καθόλου. Δεν κάτσε να κάνω. Φεύγουμε. Γι' αυτό θέλω να σου πω είναι περισσότερο θέμα νοοτροπίας. Γιατί όταν ο Μπαρτζόκας, ο Άταμαν, αύριο Σπανούλης και οποιοδήποτε άλλος ξεκινάει με τη θηλιά στο λαιμό ότι πρέπει να νικήσω και για να νικήσω θέλω τον έτοιμο παίκτη. Δεν έχω την υπομονή να φτιάξω ένα πιτσίρικα. Έχει τελειώσει η ιστορία. Γιατί θυμάσαι ότι ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή έκανε ένα πεδομάζωμα. Ό,τι κινιόταν σε εκείνο και το χώρο 18-19 χρόνια πήγαινε και τα όρια.
2: Και δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή στο ρόστερ.
1: Κανένα δεν βγήκε. Είχε κάνει μεγάλη δήλωση τότε ο Γιανακόπουλος ότι με τον Χαραλαμπόπουλο αρχηγό ονειρεύομαι να πάω πάρω την Ευρωλίγκα.
2: Εντάξει, και πιο μετά ακόμα είχε πάρει το Ματζούκα, είχε πάρει.
1: Πολλού. Ναι. Τον Αβδάλα, τον Ματζούκα.
2: Το Χουγκάζ είχε πάρει. Ναι.
1: Χουγκάζ, τον άλλο. Τον Γκόνια.
2: Εδώ καλά δεν βγήκε ο Παπαγιάννης, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν πάψε, δεν βγήκε.
2: Δεν βγήκε. Στον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε.
1: Έπαιξε και στον Παναθηναϊκό, έπαιξε και στη Φενέρ, έπαιξε και στην Εθνική, έπαιξε και NBA πήγε. Εντάξει, δεν πάψε, δεν βγήκε. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι εύκολο το project αυτό. Πρέπει να το στηρίξει, δεν είναι μόνο λόγια. Στα λόγια όλα εύκολα είναι. Εδώ οι δεσμευτές σου λέω προτιμήσανε να έχουν άδειο πάγκο παρά να βάλουν μέσα Έλληνες. Πέρανε μόνο ξένοι. Θα πω και πρόβλημα χθες. Έπαιζε χωρίς Λούκα και χωρίς Νοκαβόπουλο.
2: Ναι, δύο Έλληνες.
1: Ο Σαμοντούροφ τώρα γυρνάει μετά από ένα μακρύ διάστημα απουσίας.
2: Και βάσει αυτού κόπηκε και ο Χουάντσο.
1: Και ο Χουάντσο και ο Φαρίτ.
2: Ναι, και ο Φαρίτ.
1: Προτίμησα να πάει με ένα σέντερ το Λεσόρ. Απέναντι στα θηρία που ο Ολυμπιακός τη φροντίδα είναι πολύ πιο δυνατό από τον Παναθηναϊκό. Και σε πλήρη διάταξη ήταν οι δύο ομάδες. Εκεί που υπερέχει καθαρά ο Ολυμπιακός. Στα χαρτιά. Είναι, γενικά σε κυριαρχία είναι στην front line. Και αυτό φάνηκε και από τα rebound. 47-23 τα rebound. Πήρε ο Ολυμπιακός υπερδιπλάσια.
2: Ναι, λείψανε πολύ, λείψανε πολύ τα 10 plus rebound που παίρνει ο Ισπανός κάθε παιχνίδι. Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πλά ο Ολυμπιακός δείχνει μια χαρακτηριστική αδυναμία και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψει. Ότι σε μάτς που έχει απόλυτη κυριαρχία στους ψηλούς, δηλαδή όπως έγινε με τη Ρεάλ που έπαιζε χωρίς ψηλό, όπως έπαιζε γινόταν χθες με τον Παναθηναϊκό που έπαιζε με μισό ψηλό. Γιατί ακόμα ο Λεσόρ δεν είναι ο Λεσόρ που ξέραμε.
2: Όχι, πριν πολλά λάθη χθες.
1: Δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να πάει την μπάλα μέσα στο καλάθι και να τελειώσει το παιχνίδι μέσα από το ζωγραφιστό. Δεν μπορεί να το κάνει.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός χθες ήταν και κόντρα λίγο στη φιλοσοφία του. Διότι η φιλοσοφία του δεν είναι να παίζουν 32 και 33 λεπτά κάποιοι παίχτες. Αλλά χθες είχε πολύ κλειστό ρωτήσιο, μόλις 8 παίχτες.
1: Αυτό ξέρω. Δεν πιστεύω ότι οι προπονητές να ανοίξουν το ρωτήσιο να βάλουν και κανέναν άλλον μέσα. Δεν του εμπιστεύονται. Δεν σου λέω τώρα βάλει τον Ετζίπογλου. Έχει τον Λαρετζάκη, ρε φίλε, στο φινάλε. Φινάλε Λαρετζάκη είναι. Διεθνής παίχτης είναι. Δηλαδή πιθανόν στην εθνική μας ομάδα πέρα από το μεγάλο όνομα του κόπου να είναι από τους 2-3 πιο εμπειρούς και πιο καλούς ποιοτικούς παίκτες στην εθνική ομάδα. Και δεν χωράει να παίξει ένα λεπτό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μιλάμε για τελικό Ευρωλίγκα. Ένα λεπτό να τον βάλει στο ελληνικό πρωτάθλημα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, να σου πει και να σου καθαρίσει μια φάση. Άσε που έχει και τον Ετζίπογλου που είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Δεν του εμπιστεύονται οι προπονητές. Δεν του εμπιστεύονται. Σαμαντούροφ, ίσα που μπήκε, ίσα που βγήκε.
2: Ναι, και...
1: Ο Τωγιόπουλος, ίσα που μπήκε, μα χαιρέτησε, έφυγε.
2: Νομίζω ούτε λεπτό δεν έχει παίξει ο Σαμαντούροφ.
1: Έπαιξε χθε ένα λεπτό.
2: Αυτό λέω, χθε ούτε λεπτό δεν πήγε.
1: Ναι. Και ο Τωγιόπουλος το ίδιο. Πήγε 2 λεπτά. Δεν τα έβαλε, δηλαδή δεν πήρε προσπάθεια.
2: Δεν πήρε σουτ όμως.
1: Αυτός δεν πήρε προσπάθεια, δεν πήγε η φάση. Να ψοθαβάλει κάτι. Και εδώ, στο πρώτο παιχνίδι, θυμάσαι. Το...
2: Μόνος του του κατούσε.
1: Είχε βάλει 4 τρίποντα πέντε.
2: Αλλά και,
1: βάλει,
2: και χθες.
1: Δεν καθόλου μετά στο τρίποντα.
2: Και χθες σε εισαγωγικά Ανάσταση Μήτογλου έχει. Είχε πολύ καιρό να
1: αυτό
2: κάνει καλή εμφάνιση.
1: Αυτό είναι το ευχάριστο για τον Παναθηναϊκό.
2: Και... Ναι, αλλά είναι και η πρώτη φορά που μπαίνει ο Μήτογλου και δεν φοβάται ότι με το που θα κάνει το αποτελέσμα θα βγει. Γιατί πήρε χρόνο συμμετοχή.
1: Πήρε
2: χρόνο συμμετοχή.
1: Έχασε στην αρχή πάλι ένα lay-up από τα δύο μέτρα.
2: Εντάξει, αλλά ξέρεις κάτι, είναι διαφορετικό να ξεκινάς τρίτος και διαφορετικό να ξέρεις ότι θα πάρω χρόνο συμμετοχή.
1: Πρέπει να. Αυτά είναι πράγματα που όταν είσαι έμπειρος παίκτης 15 χρόνια στο κουρμπέτι, αυτά τα διαχειρίζεσαι. Δεν είναι. Εντάξει, συμβαίνουν.
2: Χέις Ντέιβις.
1: Εντάξει, ήταν η βραδιά του, για αντική.
2: Οικοδομικές εργασίες,
1: Φίλε, ένα καλάθι έβαλε και αυτό από rebound.
2: Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι ότι εκεί λίγο στο τέλος που είδα έχει βγάλει μια-δύο καλές άμυνες.
1: Όχι, έκανε 4 κλεψίματα. Άμυνα έκανε πάρα πολύ καλή στο κομμάτι αυτό. Αλλά είναι καμιά φορά. Εντάξει, ο οποίος έχει παίξει μπάσκετ και ποδόσφαιρο γενικά στον αθλητισμό, είναι η μέρα η καλή η στραβή. Ήταν η μέρα του στραβή χθες.
2: Και...
1: Δεν έμπαινε τίποτα μέσα.
2: Πολύ δυνατό τηλεοπτικό πλάνο μετά.
1: Που έκλεισε, τον έκλεγε.
2: Να έκλεγε και είχε πάει ο Λούκας να τον.
1: Όλοι από πάνω του είχαν πέσει. Θα τον πεθάνει τώρα. Γιατί. Αυτό που είπε ο. Κάποια στιγμή ο Αταμάν είναι απόλυτο δίκαιο. Εμείς βγάλουμε το σύστημα για να τον βγάλουμε ελεύθερο. Και είδες ότι από τον πάγκο από το ρεπορτάζ που μας μετέφεραν και οι συνάδελφοι, παρότι ήταν πάρα πολύ αστικός, η εντολή του.
2: Ήταν να πάρει επίθεση.
1: Να πάρει αυτός επίθεση. Γιατί πέθανε όλοι πάνω και τον είδαν ότι είναι συντεφορμένο και σου λέει δώσ' του. Και βγήκανε τα screen για να σουτάρει αμαρκάρι. Σου έκανε πάρα πολλά αμαρκάρι στα σουτ. Δεν έβαλε ούτε ένα.
2: Ακόμα και η στατιστική θα σου λέει ότι ένα θα βάλει.
1: Έφαλε ένα στα 13.
2: Ένα
1: που πήρε ένα follow. Είχε 1 στα 6 δίποντα, 0 στα 7 τρίποντα. Τα περισσότερα από τα 7 ήταν εντελώς. Όχι με παίχτη κρεμασμένο πάνω ή στο ένα μέρος.
2: Υποκαλέσετε προποθέσεις.
1: Ο λογικός Χέις Ντέιβις θα είχε βάλει χθες για πλάκα
2: πόντους.
1: 900 πόντους. Για πλάκα. Έτσι αμαρκάρισε τους προσοντάρια. Μιλάγα χθες με ένα φίλο μου που ασχολείται πάρα πολύ με το NBA και γενικά δηλαδή ξέρει μπάσκετ. Παρακολουθεί το μικρό παιδί. Όχι ότι τον έμαθε τον Χέις Ντέιβις στο NBA, απλά έχει εικόνα ρε παιδί για πάρα πολλούς παίχτες. Και μιλάμε για άσχετο λόγο το απόγευμα και μου λέει ρε φίλε, σαν όνομα, σαν potential, σαν προοπτική, παίζει να είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης της Ευρωλίγκας ο Χέις Ντέιβις. Δεν το έχει δείξει το Παναθηναϊκό με τίποτα. Με κάποιο τρόπο δεν έχει κολλήσει. Είναι προφανώς θα δευθύνει του προπονητή σε μεγάλο βαθμό, γιατί νομίζω ότι έχει πάθει ένα κοκομπλόκο, δεν καταλαβαίνει τι παίζει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, δεν έχουν.
1: Δεν έχει μπει στη λογική να καταλάβει ρόλο, θέση.
2: Ξέρεις, είχε μάθει.
1: Πώς θα μοιραστεί την μπάλα. Ξέρεις, άμα δεν έχει τον Σλούκα, σου μοιράζει σωστά την μπάλα. Είναι ένα θέμα.
2: Εκτός από αυτό, άμα δεν είσαι και στην αρχή, από την αρχή που ουσιαστικά φτιάχνουν τα plays, να υπάρχουν και συστήματα για σένα, είναι λίγο διαφορετικό.
1: Ναι, εντάξει. Και ακόμα δηλαδή είναι πραγματικά η μεγάλη απογοήτευση. Δεν αφήσεται καν στην παιχτούρα. Δεν ήταν τυχαία πέρυσι MVP της Ευρωλίγκας. Και ο άνθρωπος που ουσιαστικά πήρε το από το χεράκι τη Φενέρ και την πήγε στην κορυφή. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ιστορικά το ρεκόρ πόντων στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, που έχει πληρώσει τις περισσότερες πόντες σε ένα παιχνίδι. Απλά στον Παναθηναϊκό για κάποιο λόγο δεν έχει φανεί. Δηλαδή, αν θυμηθούμε, αν κάνουμε ένα flashback, τι θα θυμηθούμε, το νικητήριο Καλάθι που έβαλε στο παιχνίδι της Βαλένθια.
2: Ναι, πάντως ακόμα δείχνει όμως ότι και την προσωπικότητα έχει, γιατί δεν κρύβεται.
1: Όχι, δεν το συζητάμε. Να σου πω κάτι. Εγώ τα γουστάρω αυτά. Θυμάμαι, είχα περιγράψει στο Πεκίνο το παιχνίδι της εθνικής ομάδας με την Αργεντινή που μας έδινε το δρόμο για τα μετάλλια. Mm. Που κάνει ο Σπανούλης αμαρκάριστο στο σούπερ των τριών πόντων το τελευταίο δευτερόλεπτο και το χάνει. Και πάμε μετά στα αποδυτήρια και εκεί του βγάζω το καπέλο, γιατί έτσι είναι οι μεγαλευτές. Με παιδιά 100 φορές να μου το ξαναδώσω, 100 φορές να το ξανακάνω. Γιατί έτσι είναι. Θα μπει, θα βγει. Δεν μπήκε, θα μπει την επόμενη. Δεν μπορεί δηλαδή να κάθεται ένα και να κλείνει τη μοίρα του.
2: Είχαν μπει στο άκαμα. Στο τέλος.
1: Ναι, έχει γίνει. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Είναι φορές που το καλάθι είναι σαν να πετάς βότσαλο στον ωκεανό, πάνε όλα μέσα και άλλες φορές σαν δαχτυλίδι. Δεν μπαίνει, μπαίνει, βγαίνει. Σε δύο-τρία είδους ότι μπήκε, βγήκε που κάνει. Έκανε ένα γύρο, μπαίνει και βγήκε. Θέλω να πούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτά αργότερα. Έχουμε και πάρα πολύ θέμα με τη διαιτησία. Είπαμε τον Μπάστη την Δημητική του, έχουμε και τον Βόβαρα στον Προμηθέα. Έχουμε πολύ σκληρές ανακοινώσεις από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για το θέμα της διαιτησίας και με πολιτικό υπόβαθρο ανακοινώσεις. Θεωρούν δηλαδή ότι όλη αυτή η κατάσταση που έχει φτιαχτεί στον ελληνικό μπάσκετ δεν έχει να κάνει μόνο με αθλητικό. Δεν είναι μόνο αθλητικό μοτίβο, είναι και πράγματα που έχουν αγγίζουν και την πολιτική. Έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε την εθνική μας ομάδα σήμερα ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με την Σουηδία εκτός έδρας 8 η ώρα. Είναι δύο αγωνιστικές που είναι κλεισμένες. Εγώ ποτέ δεν το κατάλαβα γιατί δεν δίνουν μια ανάσα στους παίχτες. Πραγματικά δεν το κατάλαβα.
2: Με τα φιλικά παιχνίδια λες.
1: Ναι, ρε φίλε, άσου να πάει ξεκουράστον.
2: Εντάξει, είναι η ατζέντα έτσι της.
1: Θα του τραβά δύο παιχνίδια. Θα έρθουν τώρα, παίζουν μεθαύριο δική μας και με την Ιταλία. Πόσο είναι με την Ιταλία, 8 του μήνα. Θα γυρίζουν πίσω 9. Είναι Παγκρίτιο, ξέρω εγώ κτλ. 17 ξεκινάει ο Παναθηναϊκός προετοιμασία π.χ. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, οι ομάδες μπαίνουν νωρίς.
1: Μάλλον όχι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός πιο αργά γιατί έχουν τα play-off.
2: Οι ομάδες μπαίνουν νωρίς.
1: Αλλά μπαίνουν νωρίς οι ομάδες. Δηλαδή, πώς θα ξεκουραστεί ο παίχτης. Είναι ξεκούδες. Δώσε ρε παιδί μου μια ανάσα τώρα. Για ποιο λόγο. Να ήταν επίσημη διοργάνωση, το καταλάβω. Α, δύο φιλικά ξεκούδουνα.
2: Εντάξει, θα μπορούσε να ξεκουράσει και ο κάθε προπονητής κάποιους παίχτες, έτσι, να δοκιμάσει κάποιους άλλους πιο νέους σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάρει.
1: Ό,τι και να είναι, γιατί αυτοί οι πιο νέοι που λες. Αυτό που
2: κάνει
1: η Ιταλία.
2: Έχουν, ναι.
1: Αυτό που κάνει η Ιταλία. Η Ιταλία θα παίξει με την Ελπίδα.
2: Ναι, ναι.
1: Με εμάς. Θα έχει κατά βάση τους πιτσιρικάδες, τους ανερχόμενους. Δεν θα πάρει σχεδόν κανένα από τους βασικούς. Να τους χρησιμοποιήσει. Θα φαίνεξε. Όχι ότι επειδή έχουν μουντιάλ, αλλά δεν έχουν Ιταλία μουντιάλ.
2: Όχι, δεν περάσανε, ναι.
1: Σαν και εμάς είναι.
2: Παρότι πανηγυρίζαν στη διασταύρωση μετά με τη Βοσνία που περάσανε.
1: Ναι, είναι αυτό που το κάρμα, φίλε. Το κάρμα. Μεγάλη μπουκιά λεφάει, μεγάλη κουβέντα μιλές. Είχαμε πάλι χθες Μανόλο πάλι πάνω από τα 6 μέτρα. Αυτό είναι το μυστικό για την επιτυχία. Είναι αυτό που κάνει ο Μανόλο. Σταθερά έχει καθιερώσει πια και σου λέει μίνιμουμ 6 μέτρα. Ή με 6 και κάτι σε κάθε διοργάνωση. Μπορεί κάποια στιγμή μια τόση να μείνει στα 5,70-5,80. Αλλά συνήθως μικρά μεγάλα meeting διοργανώσεις είναι 6 και κάτι. Πολύ σημαντικό να είσαι σταθερά σε αυτό το τύπο. Γιατί καμιά φορά ρε παιδί μου. Κάνει το μεγάλο άλμα και μετά ξαναπέφτει
2: ναι, ναι.
1: Συνηθισμένα.
2: Υπάρχει υψηλό πύχη στο χαμηλό.
1: Δηλαδή, δε α πούμε, τι έχει κάνει ο Τεντόγλου. Έχει πάρει τα πάντα. Παγκόσμια, Ολυμπιακά, Ευρωπαϊκά κτλ. Το ρεκόρ μα στο λάθο και ο Τσάτ. Μας έκανε ένα άλμα στην καριέρα του πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ. Ήταν καλό αθλητή, αλλά.
2: Καλό.
1: Έκανε ένα πολύ μεγάλο άλμα το οποίο δεν έχει καταφέρει ο Τεντόγλου να το βγάλει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν χτυπήσει κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, θα σου βγάλει Τσάτουμα πρώτο.
2: Λουί Τσάτουμα.
1: Και έχει πάρει ο άλλο τα πάντα. Αλλά άμα ρωτήσεις ποιος είναι ο αθλητής που έχει κάνει το μεγαλύτερο άλμα στην Ελλάδα, δεν θα σου πούνε ο Τεντόγλου. Θα σου πούνε ο Τσάτουμας, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει προσγειωθεί ο Τεντόγλου εκεί 67 πόσο είναι.
2: Απλά είναι πιο σταθερός ο Τεντόγλου.
1: Το 67 πόσο είναι. Ναι. Είναι η σταθερότητα του Τεντόγλου. Μπορεί και σου βγάζει εγγυημένα στις μεγάλες οργανώσεις, 850, 845, εκεί δεν παίζουν τα μετάλλια.
2: Και από αυτή τη σταθερότητα ουσιαστικά σε καθιστά και μεγάλο αθλητή, έτσι δεν είναι?
1: Μα έτσι,
2: γιατί έχει και βάθος σε βάθος χρόνου, έτσι, διάρκεια.
1: Η διάρκεια, μα τι πληγών του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ φέτος. Αυτό το αλάνταβο που μπορεί να σου κάνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, να πάει να κερδίσει μέσα στην Ισπανία πέντε φορές και σε φέτος στην Ισπανία. Και τον Ολυμπιακό στο τελικό του κυπέλλου τον είχε κάνει γιογιό. Και πάει και χάρη μετά από τον Κολοσσό, από τον Ηρακλή, τον Γλεντάι Παρί, του κάνει πλάκα Βιλερμπάν. Δηλαδή πράγματα που λες, δεν είναι λογικά να γίνονται. Ναι, αυτό πληρώνει όμως. Γι' αυτό δεν ματσεύει όμως. Γι' αυτό δεν μπορούσε καν να πάει Final Four.
2: Μα ακόμα και χθες τα δεκάλεπτά του είναι άνισα. Είναι ένα δεκάλεπτο που είναι τραγωδία, μετά ένα δεκάλεπτο που είναι εκπληκτικό. Ακόμα και στο ίδιο παιχνίδι έχει πολύ μεγάλη
1: διαφορά. Εντάξει, είναι αυτά τα θέματα τα οποία καθορίζουν τελικά για τη μεγάλη επιτυχία, έτσι. Γιατί ό,τι και να λέμε για διαιτητές κτλ. Ο Ολυμπιακός ήταν η πιο σταθερή ομάδα μακράν της δεύτερης και στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το σύστημα αυτό το πράγμα.
2: Και με ελκυστικό,
1: καλή,
2: και με ελκυστικό μπάσκετ.
1: Και με καλό μπάσκετ, δουλεμένη ομάδα, με καλό προπονητή, με συστήματα, με παίκτες που έχουν ρόλους. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι πήγε και το πήρε.
2: Καθόλου.
1: Εντάξει, μπορεί να, ο καθένας να πει ότι στην κρίσιμη στιγμή πήρε και δύο σφυριγματάκια, οκ, okay, και ποιος δεν πήρε. Δηλαδή, το λέω συνέχεια στους Παναθηναϊκούς που γυρίζουν, επειδή 7 Ευρωλίγκες δεν τις πήρες, επειδή ήσουν μόνο ωραίος. Έχει, και ήσουν δύσκολο, αλλά πήρες και ένα σφυριγματάκι. Να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Όποιος παίρνει τους τίτλους, λίγο πολύ, κάποια στιγμή, ένα δεκάνικη το έχει.
2: Πάντα ο δυνατός.
1: Το θέμα είναι να μην γίνεται προκλητικό. Γιατί κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, σε μερικά παιχνίδια του Ολυμπιακού και στο πρωτάθλημα και στο, έχει γίνει λίγο προκλητικό. Είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο το συζητάνε μπασκετικά στην Ευρώπη. Κάποιες στιγμές το παρακάνουν. Είπαμε, βάλ το δάχτυλο στο μέλι, βάλ το, αλλά μην μπαίνει κιόλας μέσα.

0: Καλό, έχουμε Ραζά Λουτσέσκου, έχουμε.
1: Τι είπε?
0: Πέσει στην ρουμάνικη τηλεόραση και είπε ότι εγώ μένω Πάοκλη.
1: Αφού έχει συμβόλαιο, τι να πει?
0: Θα μπορούσε να πει, γιατί άμα πάει πει του Ζαβίδη και του πει φεύγω, τότε πει Ζαβίδη, μείνει με το ζόρι.
1: Μα πέρσι δεν ήθελε να φύγει και δεν έφυγε.
0: Καλά, εντάξει τώρα, τραβάτε με κι ας κλαίω. Άλλο, άμα θέλει κάποιο να φύγει, δεν τον κρατάει κανένα συμβόλαιο. Θα το ξέρει. Δηλαδή και εμένα. Και εσύ έχει συμφασία. Αν μου πει δεν θέλω να κάνω πολύ μαζί σου, θα σου πάρουμε το ζώο, σε βάλω εδώ πέρα.
1: Από σημειώσει.
0: Σε βάλω το ζώο όσο βαρέα και αυτοκινά όσο κάνει το λουκάκι.
1: Έτσι.
0: Θα συγκεκριθώ στη διεύθυνση. Να πω δηλαδή ότι είπε ότι αν θέλει ο Ιβάν, μένω. Αν αλλάξει η απόφαση και μου πει ότι ξέρει τι γίνεται, αδερφέ, βαρεθήκαμε να σε βλέπουμε, βαρέθηκε να μα βλέπει. Δεν πάμε να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο, θα το σεβαστώ και θα φύγω.
1: Λογικό δεν είναι, μα πρέπει να μην το θέλει ο Πάου και να τον αποζημιώσει κιόλα.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα του είναι η αποζημίωση.
1: Όλα είναι. Όλα είναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα του η αποζημίωση. Εξάλλου τα λεφτά που του δίνουν είναι πολύ περισσότερα. Η προσφορά δηλαδή, που θα βρει εκτός Ελλάδος είναι πολύ καλύτερη από αυτή που έχει εντός Ελλάδος. Αυτό είναι σίγουρο. Παίζουν ρόλο στους επαγγελματίες. Πιο πολλοί το έχουν όχι τόσο μέτρο σύγκριση, ότι θεωρούν μέσα από το συμβόλαιό του δικαιώνονται επαγγελματικά. Το που είχε πει κάποτε ο Ρεχάγκελ, ότι όσοι αλεφθήκαν μου βάλει από μια μπριτζόλα. Θα τρώω τη μέρα, είτε παίρνω πέντε, ένα χιλιάρικο, είτε παίρνω ένα εκατομμύριο, την ίδια μπριτζόλα θα τρώω κάθε μέρα. Αλλάζει η ζωή μου, σου λέει. Αλλά σε γενικές γραμμές το χρησιμοποιούν σαν μεζούρα να δουν ποιος μετράει στην πιάτσα και ποιος όχι.
1: Να. Μετά που θα επανέλθουμε.
0: Πέρεθ, Μουρίνιο, Ρικέλμε, έχουμε θεματάκια εκεί. Χαμός.
1: Βέβαια. Δηλαδή, πώς γίνεται να τάζουν αθλητές άλλων ομάδων που δεν είναι ελεύθεροι?
0: Είναι μια μακρά παράδοση εκεί. Και όπως βλέπεις τις περισσότερες φορές.
1: Ωραίο όμως είναι. Θα το ήθελες στην Ελλάδα, έτσι.
0: Το κάνουν. Θα μ' άρεσε, ναι, γιατί όχι. Θα μ' άρεσε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την ανανέωση της έθραυσης κατάπαυσης του πυρός. Δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεσμπολά. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο επανέλαβε ότι το θέλει και ότι κάποια στιγμή θα το πάρει στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Μακρόσυρτο, 54160, σπορτ, ελληνικούς, λατινικούς χαρακτήρες και ενώ μηνυματάκι ονοματεπώνυμο. Υπάρχει βέβαια το Viber, μας βρίσκεται ήδη, έχουν έρθει πολλά και μας στέλνετε το μήνυμά σας και βέβαια υπάρχει και το email μας, το οποίο είναι erasport@papakir.gr. Στέλνετε το email σας και εμείς το βλέπουμε, το φιλτράρουμε και το διαβάζουμε.
1: Και από εδώ και το Βαγγελάκι που πάντα με ξυπνάει, γιατί η αλήθεια είναι ότι παίρνει ύπνος καμιά φορά στο μικρόφωνο και μου λέει MBA ρε φίλε, MBA και έχει δίκιο. Έχουμε θεματάκια εκεί με το MBA. Είχαμε τον πρώτο τελικό πριν από λίγο τελείωσα. Πρώτο τελικό στο MBA, Σαν Αντώνιο Σπέρς, New York Knicks, 95-105.
0: 95-105, μάλιστα.
1: Μεγάλη διπλούρα για την ομάδα των Knicks, η οποία έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών, μία νίκη στο πρώτο παιχνίδι. Έχουν να πάρουν προς οι Knicks μαζί με τους Lakers, πιστεύω και τους Celtics, σαν brand name στον χώρο του NBA, πρέπει να είναι το τρίτο πιο δυνατό.
0: Έχω μείνει επί εποχής Pat Ewing στους Knicks.
1: Ναι. Έχουν να πάρουν πρωτάθλημα το 1973, ρε φίλε. 53 χρόνια δεν έχουν πάρει τίτλο.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά, δεν νομίζω να κάνω λάθος, γιατί η αλήθεια δεν πολύ ασχολούμαι, αλλά αυτοί που έχουν δηλαδή μια έστω και χαλαρή σχέση με το NBA, μετά τους Lakers και τους Celtics, σαν brand name, σαν οντότητα κτλ, κτλ, είναι νομίζω η τρίτη ομάδα.
0: Είναι, όχι οι Bulls, που οι Jordan είχαν πάρει.
1: Οι Bulls είχαν ένα φεγγάρι 5 χρόνια, 6 με την εποχή 10, πόσα ήταν με τα χρόνια, ναι, του Jordan, αλλά μετά δεν μπορούσαν να κρατήσουν αυτή την άβρα. Αυτή όμως σαν brand name, δηλαδή σαν εμπορικό όνομα.
0: Εντάξει, είναι και η Νέα Υόρκη.
1: Σαν άβρα, είναι η Νέα Υόρκη, είναι η πρωτεύουσα. Δεν είναι πρωτεύουσα, είναι η μεγάλη, ναι, πιο μεγάλη πόλη τέλος πάντων. Όλη η ζωή είναι εκεί.
0: Η πρωτεύουσα του γκλάμουρ, πες το έτσι.
1: Ναι, την γκλαμουριά.
0: Δεν ασχολούμαι με NBA, δεν μου αρέσει κιόλας.
1: Εντάξει, τα έχουν άλλη λογική.
0: Ναι, τα βασικά έχουν την λογική του θεάματος.
1: Καλά, ναι. Να πουλήσουμε τα χοντόκομα, τα μπυρόνια μας.
0: Όπως λέγαμε, τσίπς και μπύρα στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι. Να πάμε ένα ωραίο. Και κοινωνικό γεγονός δηλαδή εκεί πέρα. Άμα θέλει μια εταιρεία σε επιβραβεύσει για τις καλούς υπάλληλους.
0: Σου δίνει εισιτήρια.
1: Πάρε δύο εισιτηριάκια και πας εκεί πέρα και καμαρώνεις.
0: Τα δισεύρετα φωτογραφίες.
1: Ναι, σαν γύφτικο σκεπάνι. Δηλαδή, καμιά φορά πας σαν τουρίστας εκεί πέρα. Το έχουμε δει και στο ποδόσφαιρο, στην Αγγλία ειδικά. Ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο να πας να δεις παιδί τη Manchester United. Είσαι εκεί να μην δεις τη Manchester United. Δεν βρίσκεις. Δεν πάει να παίζει με την Bradford, δεν πάει να παίζει.
0: Εννοείται, αλλά. Πάει να δεις ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο, ναι. Και το ίδιο πράγμα στο μπάσκετ, μην νομίζεις.
0: Δεν
1: ανάκριβα εισιτήρια και αν βρεις τελευταία στιγμή, αν δεν πας σε κανένα ταξιδιωτικό γραφείο από αυτό που κρατάνε αυτή.
0: Μαύρη αγορά κλπ. Ναι,
1: πρέπει να πας να βρεις ένα εκεί πάνω, 300 μέτρα μακριά,
0: με τα κιάλια. Κιάλια.
1: Να δεις καμιά φιγούρα και λες αμαρτία για τα λεφτά σου, ας πούμε.
0: Ισχύουν όλα σου λες, αλλά είναι διαφορετικό το να πας να δεις Manchester United από να πας να δεις NBA. Τουλάχιστον για μένα που δεν μ' αρέσει.
1: Καλά, εντάξει, επειδή δεν είσαι φίλος του μπάσκετ.
0: Όχι, δεν είμαι φίλος του NBA. Όχι του μπάσκετ.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι. Και σε κάποιους.
0: Δηλαδή, αν ήμουν μια εκδρομή στο Βελιγράδι και έπαιζε Ερυθρό Αστέρα Παρτιζάν, θα μπορούσα να πάω εδώ.
1: Είναι μα του είναι, φίλε. Μια φορά στη ζωή σου πριν πεθάνει.
0: Μπράβο.
1: Πρέπει να δει και 10 ντέρμπι.
0: Λοιπόν.
1: Να πάτε σε ένα Μπόκα Ρίβερ.
0: Εννοείται. Αλλά αν μου λέγανε πάρει να πάω να δει π.χ. Νίξ Λέικερ που λε, θα πήγαινε, αλλά δεν θα ήμουν ο ενθουσιασμό στα ύψη.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Τζέιλεν Μπράσον, 30 πόντι, 3 rebound, 2 assist. Κορυφαίος για τους νικητές. Ο Εμπανιαμά, 26 πόντι, 12 rebound, 2 assist.
0: Μάλιστα.
1: Οι κορυφαίοι των δύο ομάδων. Γενικά η κυριαρχία τους φραγίστηκε στην τελευταία περίοδο. Εκεί κάνανε ένα 29-19. Και πήραν αυτή τη σημαντική νίκη με 10 πόντι διαφορά, 95-105. Οπότε ουσιαστικά τι κέρδισαν με αυτό, το πλεονέκτημα έδρας. Mm-hmm. Τον έκτημα έδρας το είχαν οι Spurs και με αυτή τη νίκη.
0: Και πήγε στη Νέα Υόρκη.
1: Έχουν την ευκαιρία τώρα με τρεις δικές τους νίκες, δική τους έδρα, αν την αξιοποιήσουν και δεν κάνουν κανένα λάθος. Που βέβαια το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι και εδώ και στην Ευρωλίγκα και παντού οι έδρες δεν παίζουν μεγάλη σημασία. Οι καλές ομάδες δεν κολλώνουν από τις έδρες. Εύκολο μπορεί να πάνε και να κερδίσουν και με 10 και 15 και 20 πόντους διαφορά. Παλιά είχε πολύ μεγάλη αξία η έδρα, τώρα νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια. Το έχετε αντιληφθεί όλοι σας και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ ότι μια καλή ομάδα δεν χαμπαριάζει από αυτά. Σε μπουστάρει βέβαια το περιβάλλον, ο κόσμος. Θα πας και ένα σφίγματα εκεί παραπάνω, λογικό είναι και οι διαιτητές άνθρωποι επηρεάζονται.

0: Στο πρόγραμμα είναι, αλλά δεν είναι τόσο καταλυτική όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Με τα γραφικά δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Που ρωτάνε εδώ κάτι φίλοι, θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά.
1: Για την Ελλάδα λένε.
0: Ναι, γενικά για την Ελλάδα. Είχαμε την επίσημη ανακοίνωση του Ζούπκοφ. Ο Ηλιόπουλος ετοιμάζει πρόταση για να παραμείνει ο Νίκολιτς με αυξημένο χρονικά συμβόλαιο, αλλά και με πολύ καλύτερες οικονομικές απολαβές.
1: Το αξίζει.
0: Ναι, σίγουρα, δεν το συζητάμε. Δεν βλέπω Παναθηναϊκός ψυγεία σειρμάτου, καλό είναι αυτό, όσο δεν ακούς πολλά-πολλά σημαίνει ότι δουλεύουν καλά. Αν ακούς πολλά-πολλά είναι εκεί που το χάνεις λίγο στην επικοινωνία.
1: Γενικά είναι στη φιλοσοφία του Κοτσόλη αυτό. Δεν θέλει να βγαίνουν ονόματα.
0: Δεν είναι επικοινωνία ο Παναθηναϊκός, το έχει αυτό χρόνια τώρα.
1: Εντάξει, πάντως και στην Κηφισιά.
0: Θα σου καταλάβεις, ο Αλαφούζος έχει δικά του μέσα το Sport FM και το Sky. Ούτε είδηση.
1: Okay, θέλω να σου πω όμως ότι αυτό το ζητούσε και στην Κηφισιά ο Κοτσόλης. Να μην βγαίνει το παραμικρό όνομα προς τα έξω.
0: Κοίταξε, αυτό στην Κηφισιά είναι υπερβολικό. Γιατί σιγά μη σε ακούσουν ότι και ποιος αυτές σου πάρει πέφτει. Η United ή η
1: Ισα. Ίσα-ίσα. Όταν όσο πιο μικρό πέφτει το μπάτζετ, άμα βρεθεί ένας καλός παίκτης, έχει πιο πολλούς μυστήρες. Γιατί δεν μπορεί να φτάσουν πολύ τα πιο ψηλά μπάτζετ των άλλων ομάδων.
0: Υπάρχουν πολλές αγορές σε αυτό το οποίο παίζει μόνο σου μπάλα. Είναι θέμα ματιού. Οι μεγάλες ομάδες κινούνται υποχρεωτικά σε ένα επίπεδο που θα πάνε πάρουν τον πολύ πετυχημένο. Ρε παιδί μου, που λίγο πολύ είναι και γνωστό, ξέρεις, τα κασέ. Εκατομμύρια δεν χρειάζεται τώρα και μάτι αιτήσεων να πάρει ένα παίκτη 15 εκατομμύρια, να το φωνάζει εγώ μόνο ότι είμαι καλό. Τόσο είναι το κασέ μου. Η μαγκιά είναι να πάει να βρει έναν Αντωνίσε από το πουθενά.
1: Δεν
0: το ξέρει άνθρωπο, να πούμε.
1: Διεθνής.
0: Και μπράβο, και να σου τον φέρει και να τον βάλει μέσα με ένα χαμηλό συμβόλαιο και να σου παίξει. Αυτή είναι η μαγκιά. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται. Γιατί κάπου ξέρεις, το πάμε και στην άλλη πλευρά. Αυτό με ενοχλεί. Όσο δεν μ' αρέσει αυτό το πανηγυράκι, το που δημιουργούν πολλές φορές παλιότερα, το κάνουν πάρα πολύ συχνά. Οι ίδιες οι ομάδες τώρα, όσο τάζαν να λαγούσουν με πετραχυλιά και τελικά έρχονταν ο Φουφουτός.
1: Ναι, ναι, και επικοινωνιακά χάναν πολύ.
0: Δεν ήθελε,
1: επικοινωνιακά χάνανε πολύ όμως.
0: Γιατί εκεί που τον είχαμε υπογράψει, δεν έτρεχε το στυλό και κόλλησε και μέχρι να βγούμε στυλό, τον είχε πάρει τηλέφωνο Μπαρτσελόνα και έφυγε. Έχουμε ακούσει διάφορα. Αλλά
1: μικρός. Όταν λέω μικρό σχολείο εποχή, που με σουρανούσαν και αθλητικές εφημερίδες, που κάθε πρωί εγώ δεν μπορούσα να πάω σχολείο να διαβάσω αθλητική εφημερίδα, κάθε πρωί διαβάζα το Παναθηναϊκός με το Χάτζη.
0: Η πρώτη μεγάλη αγαπημένη ιστορία ήταν με τον Norman Whiteside.
1: Αυτό δεν το έχω. Δεν το έχω προλάβει, ναι.
0: Ήταν τότε ο Μπέκαμ της United. Και κάθε φορά με κάποιο τρόπο όλο έρχονταν ο Whiteside. Στον Παναθηναϊκό και με κάποιο τρόπο όλο χαλάγε μετά.
1: Και μετά πήγε τη σκητάλη
0: το Χάτζη. Ο Χάτζη όμως ο ίδιος το έχει παραδεχτεί. Ότι είχαμε συμφωνήσει, είχαμε δώσει τα χέρια και τελικά το καθεστώς δεν μ' άφησε. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν ψέμα. Όντως τον είχε χτυπήσει, όντως τον είχε κυκλώσει, όντως είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να τον πάρει. Αλλά εντάξει, όταν είσαι Χάτζη, στη Ρεάλ θα είσαι τελικά στην Μπαρτσελόνα στον Παναθηναϊκό. Είναι λογικό έτσι απόλυτο και αυτό δεν το συζητάμε. Μου κάτι λες για Πέρεθ και τα λοιπά.
1: Ναι, πολύ ωραία ιστορία. Πρώτα απ' όλα είναι οι εκλογές είναι στην Μπαρτσελόνα, έτσι. Στην Μπαρτσελόνα, στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ρικέλμε από τη μία, Πέρεθ από την άλλη. Και χθες την ώρα της συνέντευξης του Ρικέλμε, που ουσιαστικά έταξε Χάλαντ, αν εκλεγεί και επικρατήσει αυτός. Την ίδια ώρα ο Πέρεθ έριχνε την βούβα του Μωρίνιο.
0: Κατά τα γνωστό όμως.
1: Νέος υποντής σαν ο Μωρίνιο. Τον ανέβασε κιόλα αμέσω και ο Νικής Δικτύος και με τη φανέλα της Ρεάλ και υποστηρικτές και των δύο πλευρών από κάτω έκαναν τον δικό τους χαμό.
0: Και λέω εγώ τώρα
1: ο Χάλαντ είναι σε μια ομάδα η οποία εύρωστη οικονομικά, δυνατή, μπλα μπλα μπλα. Πώς μπορεί να τον τάζεις όταν δεν είναι ελεύθερος? Γιατί δηλαδή να, η City να πάει να τον δώσει π.χ.
0: Θα πάρει πολλά λεφτά.
1: Έχει ανάγκη.
0: Θα
1: βρει άλλον στη άλλο Χάλαντ.
0: Άκουσα να σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν ο Χάλαντ πάει και του πει:
1: θέλω να φύγω.
0: Θέλω να φύγω. Ένιωσα ότι ο κύκλος μου τελειώνει εδώ. Η γυναίκα μου βαριέται να μένει σε αυτή τη μουντίλα του Μάτσερ και εγώ δεν μπορώ, παιδιά, βαριέμαι. Τι θα του πει, κάτσε εδώ, έχει συμβολέο.
1: Με ποιον είσαι, με Ρικέλμε ή με Πέρεθ?
0: Τι να σου πω, δεν τη ζω την ομάδα από μένα, δεν ξέρω τον άνθρωπο. Τώρα βλέπω. Είναι το παλιό και το νέο.
1: Να. Η αλήθεια είναι ότι.
0: Πάντα λέμε ότι ήταν να δώσουμε ένα χώρο στους νέους, αλλά και από την άλλη πρέπει να εκτιμάσει και τη σοφία των παλιών.
1: Ισχύει όμως, αλλά η αλήθεια είναι ότι φέτος η Ρεάλ δεν ήταν καλά και μην λέω μόνο αγωνιστικά, ενώ γενικά το κλίμα και το.
0: Φίλε, υπάρχουν καλά φεγγάρια και κακά φεγγάρια. Η Ρεάλ τα τελευταία χρόνια βίωσε πάρα πολύ καλά φεγγάρια, με κατακτήσει Champions League κτλ. Μια πολύ χρυσή δεκαετία. Έχει πάρει μόνη τη, έχουν πάρει όλοι οι άλλοι μαζί. Αλλά κάποια στιγμή ο τροχός, είπαμε, μία είναι στον ουρανό και μία πέφτει μέσα στη λάσπη.
1: Εγώ πάω με το Ρικέλμε.
0: Εντάξει, το κατανοώ. Είναι λίγο άγνωστο γιατί στον χώρο του ποδοσφαίρου δεν έχει δοκιμαστεί. Δεν ξέρεις πόσο δύσκολο να διαχειριστείς μια ομάδα με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες της Ρεάλ.
1: Να κρατήσει στελέχη έμπειρα και είμαι με Ρικέλμε.
0: Είναι μια δυσκολία. Αλλά όταν βλέπεις όμως έναν άνθρωπο αυτοδημιούργητο, πετυχημένο, σε μια ηλικία που είναι το άνθος της καριέρας σου, αντάξει, 42 πόσο είναι. Που από το τίποτα έχει καταφέρει και έχει φτιάξει στον χώρο του μια πάρα πολύ σημαντική επαγγελματική κατάσταση. Βλέπεις ότι ο άνθρωπος έχει μυαλό.
1: Κολοσσό έχει φτιάξει.
0: Ναι. Δεν είναι τόσο πλούσιο σαν τον Πέρεθ. Ο Πέρεθ νομίζω είναι καιρό τώρα δισεκατομμυριούχος. Από τους λίγους.
1: Ποιο άλλο δισεκατομμυριούχος είναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ ανερχόμενη η εταιρεία του και κάθε χρόνο.
0: Ναι, αλλά ανοίξει τον ίδιο.
1: Διπλασιάζει.
0: Σε μετοχές, σε μετόχους, χρηματιστήρια. Εντάξει, καλά ότι η εταιρεία, αλλά αν το 70% είναι στην αγορά και το έχεις εσύ και εγώ και ο άλλος.
1: Να σου πω την αμαρτία μου, δεν έχω βρει το λογιστή του να τα κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, δεν ξέρω και εγώ να σου πω. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Okay, το μοντέλο του Ισπανικού δεν είναι σαν το δικό μας. Δηλαδή, αυτός που θα αναλάβει την ομάδα δεν είναι εγκαίο ότι θα βάλει από τσέπη 400 εκατομμύρια για να την κάνει τη μεταγραφή του Χάλαντ. Σου λέω ότι εγώ θα χειριστώ τα πράγματα έτσι ώστε να σου φέρω το Χάλαντ. Με τα λεφτά τη Ρεάλ, όχι τα δικά μου.
1: Ναι,
0: αυτοί, okay. Άντε θα βάλουν και εντάξει, κύριε τώρα της Ρεάλ είναι μυθική. Αν διαβάζεις λέει, τι βγάζει η Ρεάλ κάθε χρόνο ή τι βγάζει η Μπαρτσελόνα, μετά είναι να απορρίς πως διάολο είναι χρεοκοπημένες και είναι με το μαχαιρί, πως έχουν βουλιάξει τα χρέη. Η Ρεάλ έχει πουλήσει τον προπονητικό του κέντρο 2-3 φορές στο Δήμο και το ξαναπάρει.
1: Και το έχει ξαναπάρει πίσω.
0: Για ναι. Γιατί σου λέει η πόλη της Μαδρίτης, το καμάρι της πόλης είναι Ρεάλ, θα τη βοηθήσω.
1: Ο Ρικέρμε λέει εδώ πέρα είναι ο χαρακτηρίστος ο άνθρωπος ηλιακής ενέργειας. Mm. Έχει βάλει την εταιρεία του στο μεξικανικό χρηματιστήριο και real estate πάρα πολύ στην Νότια Αμερική.
0: Έχει σίγουρα ένα πολύ μεγάλο background.
1: Να.
0: Αλλά πιστεύω, νομίζω και δεν νομίζω να κάνω λάθος, ότι ως μέγεθος οικονομικό δεν είναι σαν τον Πέρεθ. Είναι πολύ πιο πλούσιος ο Πέρεθ. Αλλά παιδιά, διαφορά είναι όμως αυτή που σου είπα προηγουμένως. Ότι αυτοί είναι διαχειριστές. Θα διαχειριστούν το 1,5 δις που βγάζει κάθε χρόνο η
1: Ρεάλ.
0: Και σου λέω θα το διαχειριστούν με έναν τρόπο πρωτοποριακό.
1: Θα κάνω και μια αύξηση του τελικού κεφαλαίου κλπ.
0: Ό,τι είναι και θα το κάνω. Ο άλλος σου λέει θα το διαχειριστώ με τη σοφία μου, με την εμπειρία μου, με τις γνωριμίες μου κτλ. Βάζουν και κάτι τη, αλλά είναι πολύ λίγα αυτά που θα βάλουν σε σχέση με τον τζίρο.
1: Με το νούμερο που υπάρχει.
0: Που έχουν αυτές οι ομάδες. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, για να μην χάνουμε και χρόνο, έχουμε και μπουλικά πρωτοσέλιδα να ασχοληθούμε. Τα Σουλίνιο, πάμε δεύτερο τραγουδάκι, να βάλουμε ένα τραγουδάκι και μετά επιστρέφοντας να πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών, πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Κόκκινος πρωταθλητής. Μην κουράζετε τον Βασιλιά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76. Ο θρύλος ενώ έκανε πλάκα για 25 λεπτά στον Παναθηναϊκό, έπειτα έκατσε, αλλά στο τέλος πάτησε γκάζι ξανά και έκανε το 1-0 στο τελικούς. Είπε να χαλαρώσει και εσείς βγάζετε γλώσσα. Και τώρα, ραντεβού αύριο στο κατακόκκινο ΟΑΚΑ. Μεγάλη μάχη για μαρμόλ, ο Ολυμπιακός με τρεις ισπανικές ομάδες. Στο πρώτο στοίχημα, πρόκληση για τον Μεντί, σύμπραξη Φορτούνη Ζέλσον που δεν έγινε πρόπερση. Πολλές προσφορές στον κόλπο, ρεπορτάζ για Φορτούνη από Σαουδική Αραβία. Πιο κοντά ο θρύλος για Ουναΐ, όπως επιβεβαιώνεται από την Ισπανία. Προχωράει για Μαφέο και Τσάπρα, ο Μπιανκόν προς Λανς.
2: Πάμε Sport Day, Αγία Τριάδα, κόκκινο σερί, με οδηγούς του Φουρνιέ, Βεζέγκο και Μιλουντίνοφ. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0. Οι Ερυθρόλευκοι πέτυχαν την 22η σερί νίκη του στο πρωτάθλημα. Φωνάζει ο Παναθηναϊκός φρικτά παράπονα από τη Διευθυνσία, με τους πράσινους να εστιάζουν στο 29-5 των βολών υπέρ των γηπεδούχων. Ρεσιτάλ αστοχίας, μοιραίος ο Χέις Ντέιβις που τα έσπασε με ένα στα 13 σουτ, δεν ήταν αρκετοί 23 πόντοι του Όσμαν, ούτε τα 4 τρίποντα του Μπίτο Γλου στην τελευταία περίοδο, όταν ο φόρο του Επτάστερου πήγε να το γυρίσει. Kill deal, πάνω μεγάλο θέμα. Έπεσαν τα τσιμέντα στη Θεσσαλονίκη με την ανακοίνωση συνεργασίας Άρη Σπανούλη. Τρέλα στις τάξεις των Ριανών, καθώς θεωρούν την πρόσληψη του Ομοσπονδιακού Προπονητή στο πρώτο βήμα για την αναβίωση του αυτοκράτορα του μπάσκετ τριετούς διάρκειας στο συμβόλαιο με τον νέο του coach, οι οικονομικές παράμετροι της συμφωνίας. Καλαμάτα, Καρεάσο διετίας, ΑΕΛ Ντελόπουλος για την ΠΑΕ. Ευκαιρία για δοκιμές η Εθνική στο φιλικό με τη Σουηδία. ΠΑΟΚ κινείται για στόπερ. Παναθηναϊκός μια μακέτα όλο ερωτηματικά. ΑΕΚ Ζούμπκοφ και επίσημα Ολυμπιακός στο φούλι μηχανές. Λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του Ναϊ Λόπεθ. Οι Ισπανοί εμφανίζουν κλεισμένο τον Πεδρόσα. Τι μέλη γενέστε με Μασούρα.
1: Πάμε το φως στο σπορ. Μια τεράστια φωτογραφία του Γόκα που περίπατος έγινε θρίλερ με άγχος Ολυμπιακός το 1-0. Μαφέως υπό το πλάνο δίπλα λέει για τον Ολυμπιακό που αποτελεί προτεραιότητα. Από κάτω εποχή Σπανούλη. Ζούμπκοφ πρώτος για την ΑΕΚ. Παιχνίδι αλλαγών. Πεδίο δοκιμών για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς από ψινό 8 η ώρα. Φιλικό της στο Χόλμης με τίποτα τη Σουηδία. Και έχει ένα χτυπηματάκι κάτω δεξιά. Ο Δενιρή ήταν για την Εθνική Νέων από τη Σερβία. 0-1 με γκολ στο 90 συν 4 στην πρεμιέρα των προγραμματικών του Ευρωπαϊκού.
2: Live Sport. Δύο ουσιαστικά πρώτα θέματα. Πάνω-πάνω Μάρκο Νίκολιτς για πάντα. Επιτεύχθηκε η προφορική συμφωνία σύντομα και υπογραφές με τον προπονητή που απογείωσε την ΑΕΚ. Ο Μάριος Λιούπουλος έκανε ξανά το κολποκρόσο, πήρε το OK του πρωταθληματικού coach για ανανέωση του συμβολίου ως το 2029. Περιμένουμε τις ρουκέτες σου, υποδοχή από τον Ηλιόπουλο στον Αλεξάνδρ Ζουμπκοφ. Πιο κάτω, τσαρουχές 1-0, αλλά και οι τσαρουχές λέει η εφημερίδα. 29-5 βολεύει υπέρ των γηπεδούχων. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στον αέρα 47-23 τα rebound. Πήρε νίκη 82-76 επί του πολεμιστή Παναθηναϊκού, ο οποίος δικαίως είναι οργισμένος για απαράδεκτα σφυρίγματα, ιδίως στο φινάλε του αγώνα. Το φάουλ που εμπνεύστηκε τσαρούχα υπέρ του Φουρνιέ με το οποίο έγινε το 77-73 ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι. Ο Γάλλος Σταρ με 20 πόντους και ο Σούπερ Μιλουτίνοφ 10 πόντους, 12 rebound. Κορυφαίοι των νικητών. Ο Επτάσφαιρος, παρά τις σοβαρές απουσίες, επέστρεψε το μείον 17 με τρομερό Μίτογλου. Και εξαιρετικό ναν, τραγικός ο Χέις Ντέιβις. Ξέσπασμα τα μάν, συνεχίστε να γράφετε ο Ταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής και οι διαιτητές οι καλύτεροι. Μπαρτζόκας, μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει πιο εύκολα το παιχνίδι. Στην κορυφή Θεός Kill Bill Άρης. Ανακοινώθηκε τον deal που αλλάζει την ιστορία. Ο Βασίλης Σπανούλης στον Άρη. Κοκκινίζει ο Ουναΐ Λόπεθ, σχέδιο ζωής για τηλεφόρο. Πρόταση για διατήρηση τμήματων της ιστορικής έδρας του Παναθηναϊκού. Πειράματα για Nations League, απόψε στις 8 το φιλικό της Εθνικής με τη Σουηδία. Στα Σκαριά οι δύο πρωτιές, από το κέντρο της άμυνας, οι δύο πρώτες μεταγραφές, συγγνώμη, από το κέντρο άμυνας αρχίζει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Νομίζω αυτά είναι, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ώρα των σπορ. Θα απογειώσει την ΑΕΚ ο Ζούμπκοφ. Υπέγραψε για 4 χρόνια, ανακοινώθηκε και ξεναγήθηκε στο γήπεδο αλλά και στο μουσείο της ομάδας. Ο λόγος που ακόμα δεν διάλεξε νούμερο σε φανέλα. Τον υποδέχτηκε με τρομερές ατάκες ο Μάριος Ηλιόπουλος. Μιλάει αποκλειστικά στην ώρα ο Τούρκος δημοσιογράφος Μουχαμέντ Ντουμάν για τον Διεθνή Ουκρανό Εξτρέμ, τα δυνατά του σημεία και ο λόγος που αποχώρησε από την Τραμπζοσπορ. Επέκταση συμβολέου με τον Μάρκο Νίκολιτς πέτυχε ο Ηλιόπουλος. Παραμένει ζεστή η Ρέντζερς για Πενράις και ετοιμάζει κίνηση. Original 21 στηρίζουμε αμύωτα, διάκοπα και δυναμικά. Ενώ έχει συνέντευξη, έχει μάλλον φωτογραφία φύσα όπως έχει από όλους, σήμερα του Μάρτιν Γεωργίεφ.
2: Και πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων. Αυτεμπορική. 20 συστάσεις μετεπαίρων στην Ελλάδα, παρελθόν για τη χώρα δημοσιονομικές ανισορροπίες. Ο ΣΑ δίνει τεύσαμα για την ελληνική οικονομία, αλλά βλέπει κινδύνους λόγω πολέμου.
1: One Voice Business and Politics. Ποιοι δίνουν ποιος, Νεοδημοκράτες εναντίον Πασόκων. Αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τον Αλέξανδρο Κοντοπάνο.
2: Απογευματινή αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους, ύστερα από επανυπολογισμό, αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημόσιους υπαλλήλους και αποστάτωση.
1: Δημοκρατία. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων.
2: Ελεύθερη ώρα. Κενό ασφαλείας στον προσωπικό αριθμό. Για 6 μήνες τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο ελέος των hacker.
1: Ελεύθερος τύπος. Ανοίγει πλατφόρμα ως 15 Ιουνίου, βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω.
2: Εστία. Αποκάλυψη αξιωματούχου της Exxon Mobil. Στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Επιτόκιο 5% στο 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ. Πετρέλαιο 100 δολάρια. Απόσυρση κεφαλαίων πληθωρισμός 5%.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά.
2: Η Καθημερινή. Παραμένει τον μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν.
1: Ο λόγος. Στο χρονοτούλα από η κρίση κατατέθηκε το διάβημα της Αθήνας στο Κεύο.
2: Ριζοσπάστης. Αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή.
1: Τα νέα. Τι φέρνει το Σούπερ Ελνίνο στην Ελλάδα. Πιο καυτό καλοκαίρι. Καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι φέτος στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας.
2: Εσπρέσο. Ο δράκος του Λυκαβητού. Μαρτυρία σοκ 22χρονος που κατάφερε να ξεφύγει από τα νύχια του εξαρτητικού αρπακτικού αστυνομικής δολώματα στο λόφο του τρόμου.
1: Κόντρα, η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Σταρ, γιατί τον έθαψαν κρυφά, πέθανε στην ηλικία 4 ετών ο μεγάλος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Ο μοναδικός γάμος του, η γυναίκα που παντρεύτηκε και χώρισε σύντομα, η Βουγιουκλά και το μεγάλο μαράζι που πήρε μαζί του στον τάφο.
1: Το Μανιφέστο, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Συνδεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάς. Οι πριβέ τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κουφονικολάκου και λοιπόν της Ελλάς των αγωνιστών.
2: Έλληνας αγρότης, 72 δόσεις για τα χρέη των αγροτών. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, αλλάζουν οι όροι συνταξιοδότησης για οφειλές άνω των 10.000 ευρώ.
1: Κυβωτός της Ορθοδοξίας, το Άγιο Πνεύμα αποτελεί συνέχεια της παρουσίας του Χριστού.
2: Και κλείνουμε με την εφημερίδα Ποντί και εβδομαδία και αυτή, όπως και οι δύο προηγούμενες. Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το ΠΑΣΟΚ. Οργανώνει την Ελλάς και παρατάσσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης. Κρίσιμη για την ύπαρξή του και ισοπισωδιακή η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Τα κλείσαμε.
1: Άμε.
2: Τα κλείσαμε. Οπότε θα πάμε σε ένα πλούσιο time out. Σε λίγα δευτερόλεπτα, ακριβώς 7 στο μισό της εκπομπής. Θα μπει και η Ήρα Παναλίδη στο παιχνίδι με τις δικές της μουσικές επιλογές. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τα μηνύματα και μέσα από τα μηνύματα και θα συζητήσουμε διάφορα θέματα.
1: Εδώ ο φίλος ο Κώστας λέει θα ήθελα λέει το Ντυρλαντά αν μπορούμε.
2: Αν θα ακούσει εδώ τα αγόρι μας έξω και μπει στη λίστα εκεί να το φτιάξει, το δοκιμάσουμε γιατί όχι.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Era Sport.

0: 7.07, η ώρα της επιστροφής. Το πίσω, ξέχασα ότι έχουμε το γυρίσατε, εντάξει, δεν πειράζει. Φάγαμε λίγο τη φωνή της Ζενούλας.
1: Γυρίσατε.
0: Γυρίσαμε, εδώ είμαστε. Ανυπόμονος, ανυπόμονος. Να ανοίξω τις γραμμές, να μιλήσουμε με κόσμο. Αλλά μόνο γραπτός. Όχι με ανοιχτές γραμμές. Ωραία θα ήταν να επιστρέψουμε σε αυτή τη φάση, αλλά απέχουμε ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σήμερα έχετε ντόγλου, ε.
0: Σήμερα έχουμε Diamond League, ναι. Και από την Ρώμη, 10 το βράδυ, μετάδοση R2.
1: Σπορ, γύρω στις 11:25 ξεκινάει τον ντόγλου.
0: Βρίσκει φόρμα, έκανε δύο πολύ μεγάλα
1: βήματα. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: 8:46-8:49.
1: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Νομίζω δεύτερο και τρίτη καλύτερη επίδοση μέχρι τώρα στον κόσμο. Τον πέρασε ένας με 8:51, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ακόμα είναι νωρίς στη σεζόν, τώρα ξεκινάει η σεζόν. Έχουμε μπροστά μας πολλά σπουδαία αθλητικά γεγονότα, μεγάλα meeting και πολύ μεγάλη ευκαιρία για, για τους πρωταθλητές, γιατί αυτή τη στιγμή και ο Καραλής και ο Τεντόγλου είναι πάρα πολύ ψηλά στα αθλήματά τους, δηλαδή είναι στους κορυφαίους.
1: Βλέπω εδώ τώρα ποιοι έχουν δηλώσει συμμετοχή. Δεν θα είναι ο Φουρλάνη, ο οποίος δραματίστηκε στο Diamond Link Xiamen. Επιστρέφει όμως ο Adcock για να περασπιστεί την νίκη του, ότι είχε πάρει την πρώτη θέση με 8:34 στο αντίστοιχο το περσινό. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση και έχει τους Τζαμαϊκανούς, τον Γκέιλ και τον Πίνοκ και τον Βούλγαρο, τον Σαρα Μπουγιούκοφ, πολύ, πάρα πολύ καλός. Επίσης είναι και ο Μπαλντέ, ο Πορτογάλος, Γκέρσον Μπαλντέ, είναι ο παγκόσμιος αθλητής του κλειστού στίβου.
0: Έχουν συναγωνισμό μεγάλη.
1: Θα είναι πολύ ωραίο σήμερα το Diamond League.
0: 10 ώρα, παιδιά, συντονιστείτε. Όποιοι δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, πάρτε μπυρόνια, πάρτε και καμιά πίτσα και καθίστε να δείτε να απολαύσετε στίβο. Είναι υψηλή ποιότητα τα αγωνίσματα, είναι πολύ καλοί αθλητές.
1: Ελεύθερο κανάλι το δείχνει.
0: Εμείς το δείχνουμε, οπότε καθίστε, δείτε το. Θες, για παράδειγμα, βλέπω εδώ ότι στο meeting στίβου της Τηλεοφθής η Κατένα Στεφανίδη πήρε την πρώτη θέση του πικοντό με 4:40. Με την ίδια επίδοση η Αδαμοπούλου δεύτερη, βλέπεις ότι υπάρχει μια διάδοχη συνέχεια.
1: Εννοείται.
0: Είχαμε τα κορίτσια μας εκεί που πολλά χρόνια πρωταγωνιστούσαν, ειδικά η Κατερίνα, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έρχεται όμως η νέα γενιά από πίσω, σιγά σιγά να αφήσει το στίγμα της. Η Γκούς είναι 1.84, είχε καιρό να αγωνιστεί, επέστρεψε στο ύψος. Την πρώτη θέση η Βούκοβης με 1.98, παρακαλώ παραλίγο, να περάσει τα 2 μέτρα. Εθνικό ρεκόρ Μαυροβουνίου. Και στο τριπλούν είχαμε 13.68 από τη Σπυριδούλα Καρύδη, η Εύελ Μητροπούλου 6.31. Στο μήκος έχουμε και στα 400 την κόρη του Ιακωβάκη, η οποία είναι σούπερ ταλέντο.
1: Είναι πάρα πολύ, ταλέντο, πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Πάει για μεγάλα πράγματα, από ό,τι λένε οι ειδικοί.
1: Μου έλεγε
0: το κορίτσι να δουλέψει.
1: Για το κορίτσι αυτό μου έλεγε πριν 1,5 χρόνο ο Νίκος Οτσόνης, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους γνώστες του στίβου, ο συνάδελφος που περιέγραφε όλους τους μεγάλους αγώνες στίβου στην ΕΡΤ, και εδώ και 1,5 χρόνο μου μιλάει αυτή.
0: Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, Breakfast Sport, δεύτερο ημίχρονο, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην ενότητα των μηνυμάτων, να τα ξεσκονίσουμε λίγο. Ήδη έχουμε καμιά εκατοστή στο Viber, 47 που δεν έχω ανοίξει, άλλα τόσα που ήδη τα έχω ξεψαχνίσει.
1: Να πω μια καλημέρα στο Βασίλη Πάοκ από τα Γιάννενα.
0: Φιλαράκος ο Πάοκτσής, από καρδιάς λέει. Μπράβο ρε παιχταρά μου.
1: Γεια σου Βασίλη.
0: Είναι μαχητής, μας στέλνει εδώ πολλές φορές ότι από το πρωί 7 μέχρι το βράδυ είναι εκεί στο.
1: Μια χαρά. Δουλεύει. Συμπάσχω, αδερφέ, και εγώ κάπως έτσι.
0: Τι έκανες, τι έκανες. Ο Βαλάντης λέει: Μόρνινγκ, καλά παιδιά. Άκη και Χρήστο. Άκη, εσά ρωτάει.
1: Ναι.
0: Λες κάτω στην έρημο Ζαχάρα, καμιά κοπέλα του Αρέγκ να πάθει κάτι μόλις δει Λουκάκι. Εγώ το πιστεύω.
1: Και να βρω Βόλο ξενέρωμα.
0: Ντροπή σου, ρε αλήτη, με έπνιξες. Τα λες αυτά για τα γόρι μας. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε λιποθυμίες, θα τις μαζεύουμε με το κουτάλι από κάτω.
1: Εννοείται.
0: Στη σειρά. Η μία μετά την άλλη.
1: Ουρά, Τζίμι, μη φύγεις, don't go.
0: Ναι, don't go, stay here. Συμπαρίσταται και η γυναίκα του αυτό, να ξέρεις. Μην εκεί του λέει, κάτσε, άραξε κανένα δύο χρόνια.
1: Χαζή.
0: Έλα όποτε θυμηθείς.
1: Χαζή είναι.
0: Μα τι, πλάκα μου κάνεις. λοιπόν να πάω σιγά σιγά προς τα κάτω. Ωρε μάλλον που να τα προλάβω. Θα τα δούμε ό,τι δούμε. Κάτσε λίγο σιγά σιγά να πούμε τώρα το πρώτο το Στυλοτσέλιγκας. Έτσι, το έστειλε 5:43. Καλημέρα παιδιά, λέει Τσέλιγκας. Σαν τον βοηθήσαν λιγάκι το γάβρο χθες. Ή μη φαίνεται. Δεν σου πολύ φαίνεται.
1: Για να το λες.
0: Ναι, για να το λες κάπου, κάτι. Κάτι σου φάνηκε εκεί πέρα.
1: Για να είσαι στήσει καραούλη τόσο νωρίς να μας το στείλεις.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, Μπάμπης Φράγκος, η λέξη εσχρίνει λίγη για τη χθεσινή διαιτησία και βγάζει εδώ μια φωτογραφία της Τσαρούχα αντιμένη στα ερυθρόλευκα.
1: Τη πάει
0: MVP το MVP και τα λοιπά. Τη πάει.
1: Τη πάει.
0: Ναι, σούπερ. Εντάξει, μου είστε λεχθέ τώρα ένα φίλο μου, δεν ξέρω τώρα γιατί δεν δίνουν μεγάλη σημασία. Γιατί καμιά φορά ξέρει τα τεχνητέ νοημοσύνε, τα πειράζουν και να δείχνουν ότι αυτό είναι ένα σοβαρό παιδί, δικηγόρο είναι. Μου είστε μια φωτογραφία όπου η Τσαρούχα έχει κάνει like σε μια σελίδα φίλων του Ολυμπιακού. Like καρτούλε και τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Κόκκινε καρτούλε και τα σχετικά. Τώρα να είσαι διαιτητή, να ξέρει ότι σε παρακολουθούν όλοι και να πάει να κάνει αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο, αλλά καμιά φορά η υπεροψία, η λαζονία, η χαζομάρα της στιγμής μπορεί και να, οκ. Okay. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, χάρηκα για την νίκη του Ολυμπιακού, υπεράξια ομάδα, ελπίζω και εσείς, αλλή μόνο. Φίλανθρος λέει του μπάσκετ, όπως και εσείς. Λέει φίλανθρος, μας τρολάρει. Πρέπει να μας τρολάρει αυτός εδώ. Λοιπόν, ο Νίκος από το Βοτανικό. Οι πραγματικοί γαλατάδες είμαστε εμείς που ξεκινάμε από τις τροποποιήσεις τις διανομές της Δέλτα. Να περάσω να φέρω κάτι για πρωινό. Έλα ρε παιχταρά μου. Πρέπει να το έχεις κάνει, Νικόλα.
1: Μην του φέρεις γάλα όμως, από πουγάτσα και πάνω.
0: Να μου φέρει αυτό εδώ το. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
1: Επιμενικό, επιμενικό.
0: Πω, τι σκυλάρος είναι αυτός. Πω, έρωτας είναι.
1: Είναι, είναι.
0: Τρομερός, μπράβο, Νικόλα. Πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, ο Στέφανος, τι λέει εδώ, καλημέρα και καλή παρέα. Ο Ευάγγελος, άσε τις ελεγγύες, περίμενα να τα ανοίξω, και τις λοιπές χαζομάρες και πες του ακριβοπληρωμένου να βάλει κανένα καλάθι. Και το Χέις Ντέιβις.
1: Δίκιο έχει.
0: Εντάξει, και εμείς το θέλαμε, ρε φίλε, τι να, και αυτός δεν το θέλε. Αλλά ξέρεις, το βρωμοσούτ είναι, είπαμε, είναι, θυμάμαι, το είχα πει και άλλη φορά. Ήμουνα το 94, Σαραγώσα, είμαι τελικός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που τραυματίζεται ο Γιαννάκης και απέναντι ο Παναθηναϊκός να παίζει μόνο με τον Παταβούκα Playmaker και που το χάσε τότε και πήγε ο Ολυμπιακός τελικό με τη Ρεάλ του Μπράντοφ που ήταν ο Στρωτήρας και το πήρε πάρα πολύ εύκολα. Προπονητής και Μουρτζόγλου. Μας έλεγε ο coach, μετά στο πηγαδάκι και τα λοιπά που μιλάγαμε, ότι παιδί μου, εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε σαν ομάδα το κάναμε. Δηλαδή βγάλαμε 11 μαρκάρες στα σούτ για τον Αλβέρτη από τη γωνία. Με τα screen, με την μπάσα, με το γρήγορο πασικό, να βγει ο Αλβέρτη στο σουτάρι 11 φορές. 0 στα 11 είχε. Ή 1 στα 11 ή 0 στα 11. Χέις Ντέιβις. Δύο πράγματα. Αμαρκά, ο Αλβέρτη μιλάμε το πιο δολοφονικό χέρι στην Ευρώπη, έτσι. Ένα κλάσμα δευτερολέπτου τάφιλε και στον Παστέλο παντού. Εκείνο το βράδυ δεν ήταν η μέρα του. Τα δύο να βάζε θα είχε πέρα στο Παναγό. Δύο από τα 11. Αλλά σαν ομάδα δεν μπορεί να έχει παράπονο γιατί αυτό που δουλέψαν στην προπόνηση.
1: Ναι, βάλαν τα σούτα
0: ελεύθερα. Δύο παίχτη αμαρκάριστο και σουτάρι βγήκε. Όπω και παίζει ο Χέις Ντέιβις. Τώρα μπορεί κάπου. Μπορεί κάπου και ο Ολυμπιακός να τον άφησε στο χεφράφι που βλέπετε δεν τα βάζει, να του δώσει χώρο, λέει, να μαρκάρουμε καλύτερα κανέναν όλο τα χώνει. Κάστον αυτό, τα σπάει και να δικαιώθηκε από αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές είδαμε ότι έκανε πάρα πολλά μαρκάριστα και δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, εδώ άλλο τι λέει εδώ. Α, ο Γιάννης Παγκυριαζής. Άρχισε η χαρά του παδού, οι μεταγραφές. Πολύ καλή κίνηση σε ΑΕΚ με τον Ουκρανό, ακόμη καλύτερη ανανέωση του Νίκολιτς. Και στη Νίκη Βόλου σε 2-3 μέρες θα έχουμε ανακοίνωση προπονητή. Και κάτω έχει ένα κλασικό σκετσάκι που στέλνουν δύο κοπέλες. Πίνουν τον καφέ και σχολιάζουν. Γιατί χωρίσατε με τον Τάκη, λέει η μία, απαντάει η άλλη. Θα άντεξε εσύ έναν άνθρωπο που όλη την ώρα πίνει, καπνίζει, ξεχνάει, σε βρίζει και σε δένει. Φυσικά και όχι. Ούτε αυτό μάντεξε, λέει.
1: Πόπο το κακομίρι.
0: Κατάλαβε, φίλε. Ωραία. Ειρήνη νομικό από την Κέρκυρα. Καλημέρα, Ρινιό. Ο Γιάννης από τη FIFA λέει: άλλοι χάσανε χθες και τους στέλνει Νουδού. Καμία ελπίδα. Νομίζω ότι κάποιοι στο περιβάλλον της Νουδού διαφημίζουν τις σχέσεις τους με τους Αγγελόπουλους και τον Ολυμπιακό. Τους έχουμε δει πέρα τη μόστρα να γυρνάνε γύρω-γύρω κάτι ξαδέρφια, αδέρφια, θεία, ανιψιοί. Δεν ξέρω τι, ό,τι θέλεις βάλει μέσα. Που το διαφημίζουν και το διαλαλούν ότι είμαι εγώ για να στηρίζω τη θρυλάρα. Έτσι, είδαμε και ένα επεισοδιάκι τις περασμένες μέρες. Οπότε κάπου πάει και το μυαλό ότι δεν είναι και όλα αυτά τυχαία. Λέει κάποιος, μπορεί να σκεφτεί.
1: Δεν συνυπογράφουμε.
0: Οκ, ωραία. Από το Πλατανό ρεύμα Κοζάνης ο φίλος λέει: Ολυμπιακός σήμερα, αλλά διαιτησία ήταν κακή χθες. Γιατί δεν φέρουν και στον μπάσκετ διαιτητές από την Ευρωλίγκα? Τους είδαμε και αυτούς.
1: Άμα το πεις αυτό στο Γιαννακόπουλο, θα σου πει όχι.
0: Η σκύλα και η Χάριβδη.
1: Θα αποτιμήσει την Τσαρούχα.
0: Και από την άλλη η Χάριβδη. Έχει βγει ένα σκιτσάκι αυτό. Το πού διάολο τα βγάζουμε, ρε παιδί. Το φάλ με πολύ σοβαρότητα μπροστά να έχει ένα τετράδιο και να δίνει εξετάσεις. Και από πάνω τον επιτηρεί ο Ράντοβιτς, ο διαιτητής, στη μέση του Φεδρανέλα του Ολυμπιακού. Γράφε το αγόρι μου, γράφε, κάπως έτσι. Σκούξε αγόρι μου, σκούξε λέει, έτσι σε θέλω. Πολύ σκούψουμε για να πατσίσουμε, λέει την Βασιλακοπουλιάδα. Να σε δω ρε σταματικό, πόσο χρόνο είσαι?
1: Αραχτός.
0: Πόσο χρόνο τον κόβεις? Να του πω, να το απαντήσω για τον Βασιλακόπουλο.
1: Πάντως είναι λάτζ εκεί, σε τζετσκί το βλέπω, μια χαρά.
0: Άρχοντας είναι. Λοιπόν, άκου λοιπόν, σταματήκω μου. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα, για να μην καταπίνει τα μάστα αυτό που σας δίνουν όλοι οι προπαγανδιστές, οι influencers και τις μπούρδες που γράφουν. Ο Βασιλακόπουλος, όταν ανέλαβε ο Γιαννακόπουλος το 86 στον Παναθηναϊκό, τα ενία του μπασκετού Παναθηναϊκού, τα πρώτα χρόνια, όπως και ο Ολυμπιακός εκείνη την εποχή, τρώγαν τη σκόνη του Άρη και του ΠΑΟΚ. Δηλαδή το ενδιαφέρον ήταν καθαρά Θεσσαλονίκη, πρώτη πενταετία. Αρχές δεκαετίας του 90 όμως και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός άρχισαν να σκάνουν πολλά λεφτά και να δυναμώνουν, να παίρνουν παιχταράδες. Ο Παναθηναϊκός επένδυσε σε Γκάλι, Γιαννάκη, Βράγκοβιτς, Κόμαζετς και ένα σωρό άλλους παιχταράδες και πήρε και την αφαγκατία του ελληνικού μπάσκετ, του Πιτσιρικάδες, Αλβέρτη, Οικονόμου.
1: Ξέχασες να πεις τον Ντομίνικ, έτσι?
0: Πιο μετά. Πιο μετά. Από το Μικίνη ήρθε αργότερα. Δεν ήταν στις αρχές, ήρθε αργότερα. Λοιπόν, από το 86 που πήρε το πρωτάθλημα, πώς το λένε, που ανέλαβε το Παναθηναϊκό, το πρώτο πρωτάθλημα, ξέρεις πότε το πήρε ο Παναθηναϊκός? Το 98. Πώς τον κόβει ο Βασιλακόπουλο? Του δώσε τίποτα? Του τα δίνε? Του πήρε 5 στη σειρά ο Ιωαννίδης. Αν ενθυμίστε, το σύστημα τότε, αν ενθυμίστε, ήταν Ιωαννίδης. Όπου πήγαινε ο Ιωαννίδης, είτε στον Άρη, είτε στον Ολυμπιακό κτλ. Έχει τη δική του κλασική φιλοσοφία. Επικράτησε με κάθε μέσο. Την οποία την πέρασε πάρα πολύ καλά στο μυαλό του Κόκαλη. Με συνέπεια να δούμε όλα αυτά τα καταστροφικά που είδαμε και στο ποδόσφαιρο. Γιατί τη μετέφερε αυτούσια και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο ο Πρεζιντέντε τότε. Ο Ολυμπιακός παίρνει λοιπόν τα 5 σερί στη σειρά, τα 5 πρωταθλήματα σερί, για να βασιλακόψει, δεν υπάρχει πιθανά. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν, κλείνουμε τα πρώτα 12 χρόνια το 98. Ο Ολυμπιακός την ίδια χρονιά παίζει για τελευταία χρονιά, την επόμενη χρονιά, το 99, πηγαίνει τελευταία χρονιά στο Final Four. Δεν πετυχαίνει, αποκλείται από τις Αλγκύρες. 10 χρόνια τραβάει ο άλλος την πρίζα. Δεν υπάρχει κοκαλής. Ο Ολυμπιακός ξανακάνει να πάει σε Final Four 10 χρόνια. Τερματίζει στο πρωτάθλημα 8ος. 2 φορές έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα στα play-off, ο πρώτος με τον 8ο. Στα 17 χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 5 ευρωπαϊκά, κάθε 2 χρόνια παίρνει και ένα. Από το 2000 μέχρι το 2011, ανά 2 χρόνια παίρνει και ένα. Έχει πάρει 5. Με έναν Ολυμπιακό εξαφανισμένο να εμφανίζεται σε Final Four το 2009. Ο Βασιλακόπουλος φταίει? Ο Βασιλακόπουλος φταίει που τα έκανε αυτά ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και δεν υπήρχε Ολυμπιακός? Ήρθαν οι Αγγελόπουλοι κάποια στιγμή, δώσαν λεφτά να πάρουν τον Τζίλες, τις κλασικές βλακίες που κάνουν κάποιοι που θέλουν να εντυπωσιάσουν. Τα κάναν όλοι αυτά. Να ρίξουμε χρήμα στην αγορά, αλλά φτιάξαν λίγο μια Αρτζιμπούρτη και Λουλά ομάδα, μέχρι να τις μαζέψει λίγο Γιαννάκης. Και μετά, από τη δεκαετία του 2011 και μετά, που παίρνει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο ευρωπαϊκό, αρχίζει μια δεκαετία που είναι δυνατός ο Ολυμπιακός και τα πρωταθλήματα μοιράζονται. Αν βγάλει απ' έξω τα μέχρι τέλους, που έφυγε ο Ολυμπιακός, πήγε 2 χρόνια β' εθνική και τα πήρε ο Παναθηναϊκός χαλαρά, στα υπόλοιπα μοιρασμένα είναι.
1: Έχεις αρχίσει τώρα μια ανασκόπηση και χάνεις εκεί Τόπιτς, Λευσέγκο, να ανοίξει λίγο το ματάκι μας.
0: Τι έλεγα λίγο πιο πριν.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν, αφήστε τις μπουρδες για το Βασιλακόπουλο, γιατί σου εξηγώ πάρα πολύ απλά, από το 86 που ανέλαβε ο Παύλος μέχρι το 2011, 25 χρόνια. Είδες πουθενά σε αυτήν την 25ετία δάχτυλο ο Βασιλακόπουλου? Από το 11 μέχρι τώρα, μην συζητάμε αυτά που έχουμε τα τελευταία 4 χρόνια επί γιογιού. Κλαίνε και τα τσιμέντα. Έχουμε δακρύσει τα τσιμέντα. Οπότε μην ακούω τις μπουρδες που σας μα τσακουνάτε τώρα μπλα μπλα μπλα μπλα και χαζομάρες. Να έχετε επιχειρήματα. Όταν έχετε κάτι να πείτε, μην πετάτε γενικά ένα αου αου. Επιχείρημα. Επιχείρημα.
1: Πάμε στο...
0: Εκεί που λέει ο άλλος για τις βολές, δεν πήγε ο Παναθηναϊκός τότε σε εκείνο και το μάτς που είχε βάλει το μπλουζάκι. Εκείνο το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός, φίλε. Εκείνο το πρωτάθλημα τη χρονιά που έβγαλε το μπλουζάκι ο αγαπημένος εδώ με τις βολές, το πήρε ο Ολυμπιακός που αν θυμηθείτε τις βολές, ήταν στο τέλος φάουλ, φάουλ, φάουλ, φάουλ, φάουλ για να προλάβουμε να φτάσουμε. Που είχε φύγει ο Παναθηναϊκός και το κάνανε συνέχεια φάουλ, φάουλ, φάουλ να προλάβουμε να κλείσουμε τον χρόνο. Και εκείνη τη χρονιά το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός. Μην μου λέτε τώρα με ένα χασομάρες. Άμα θέλετε να μιλήσετε για τέτοια θέματα, να είστε διαβασμένοι. Με τον Κυδεμόνα και το σκονάκι σας. Λοιπόν, η Νέα Υόρκη έχει και τους Brooklyn Nets, λέει ο Θανάσης. Ναι, Θανάσης, όμως ένα brand name. Νομίζω η Νέα Υόρκη είναι 100 χρόνια μπροστά από τους Nets, το συζητάμε. Ο φίλος εδώ, ο ΑΕΚ21, τι λέει. Μόνο ΑΕΚ είναι ο Τριάδης από την Νάπολη της Λακωνίας.
1: Μόνο ΑΕΚ.
0: Ο Νίκος ο Πολιτάκης από το Ρέθυμνο. Μερακλήτικη παρέα, καλημέρα. Κρίμα για την πανάθα μας. Πολύ άστοχος δεν ήταν στην περατοχή. Συνεχίζουμε. Καλή εκπομπή. Μάλιστα. Για δες τιμές στο Madison Square Garden. 5 χιλιάρικα το φτηνότερο για να βλέπεις μια κιάλια. Το 5K τι είναι, 5 χιλιάρικα είναι.
1: Ποιο το?
0: 5K που λέει.
1: Ναι, 5 χιλιάρικα.
0: Όχι 5 εκατοστάρικα.
1: Όχι.
0: Παιδιά, είναι πανάκριβο σπορ, μην την ψάχνετε.
1: 5K.
0: Αγία βοήθεια. Λοιπόν, το μεγάλο σκάνδαλο φετινών τελικών είναι ότι το ζευγάρι είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τι φλάκα έχουν αυτοί, ρε. Απίθανα πράγματα. Απίθανα πράγματα. Πεντακάθαρο λέει του φάουλ, λέει του Νάστο Φουρνία. Ούτε από τον πλησιάζει το μεταξύ. Του κάνει χώρο, περάστε.
1: Είναι από αυτά τα φάουλ που πώς τα λένε και, και γελάνε στο διαδίκτυο.
0: Γελάνε.
1: Με Bluetooth.
0: Ναι, ναι, ναι. Άστα τώρα, μην την ψάχνεις. Με στιγμή στέλνω μήνυμα στον Παπα-Νικολάου, του λέω 25-2 οι βολές.
1: Και τι σου είπε?
0: Καλά πάμε, δεν απάντησε. Μια χαρά πάμε, λέω. 25-2, ήταν τότε 25-2 και ήταν εκεί το παιχνίδι. Με ξαφνικά αυτό ήταν εντυπωσιακό. Παίζει ο Ολυμπιακός στην έδρα του. Με τη φόρα του πρωταθλητή Ευρώπη. Ουσιαστικά με μόνη απουσία τον Ντόρση. Ο Παπα-Νικολάου αποδεκατισμένο. Δεν έχει ψηλό. Του παίρνει τα υπερδιπλάσια rebound. Ο Χέις Ντέιβις τα σπάει όλα. Ένα. Στα 13.
1: Έχει προηγηθεί με συν 17.
0: Έχει πάει, και παρόλα αυτά, και παρότι τα φόρουν είναι 25-2, είναι εκεί.
1: Είδασε,
0: Παναθηναϊκός μπροστά κιόλας.
1: Εχθές ήρθε πολύ προεφτιαγμένος. Να τσιγκλήσει αμέσως για να γίνει η αντιπαράθεση.
0: Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Δεν του δίνει μεγάλη σημασία. Γιατί αν του δώσει μια μπάλα μπάσκετ, να του πει να χτυπήσει 100, το πιθανότερο να τη στείλει δεν ξέρω πού. Το θέμα στο μπάσκετ, είναι ένα άθλημα επαφών. Όταν τώρα 10 γίγαντες τριμώχνονται σε 5 τετραγωνικά, με στην ρακέτα και γύρω-γύρω, 10 γίγαντια ακορμία, 2, 10, 2, 5 αθληταράδες, έχει επαφή το μπάσκετ. Σίγουρα θα τον ακουμπήσει τον άλλο, δεν υπάρχει πίσω να τον ακουμπήσει. Την ώρα που θα τριπλάρει και θα σκανδάρει. Λοιπόν, δείτε πώς παίζει άμυνα ο Ολυμπιακός, πώς κατεβάζει την μπάλα ο Παναθηναϊκός, πώς κολλάνε πάνω στον playmaker δύο παίκτες του Ολυμπιακού, τον σπρώχνουν με το σώμα. Δηλαδή αυτό το περίφημο non-call που είχε κάνει ο Διαμαντίδης τότε στον Άκερ. 15 τέτοια έχουν γίνει χθες. Με το σώμα, με το κορμί, τον αποθεί, τον βγάζει, του χαλάει τα μισά δευτερόλεπτα της επίθεσης. Και στην αντίστοιχη φάση όταν πάει ο Ολυμπιακός, με τον πλησιάζει φάουλ. Δεν σε αφήνει στο κριτήριο ο διαιτητής να παίξει την ίδια άμυνα. Πλησιάζει τον κοινό. Αυτό που λέει ο Βέζε, πώς τον λένε, ο Τρικέρι. Κοιτάς, λέει δεξιά, φάουλ Ολυμπιακός. Κοιτάς αριστερά, φάουλ Ολυμπιακός. Κοιτάς ευθεία, φάουλ Ολυμπιακός. Και ποιος γερμανός, Βεζένκοφ έλεγε. Λοιπόν. Τι γνώμη έχει ο μπασκετικός δημοσιογράφος Βαγγέλης Ιωάννου για τη διαιτησία, λέει ο Κώστας από την Πάτρα.
1: Έχει πιο αργά εκπομπή, μπορεί να το ρωτήσετε.
0: Μπορεί να το ρωτήσει, ξέρω και στη μετάδοση ότι είχε να πει. Το είπε ο Αντωνάκης ο Καμπανός, λέει. Πλησιάζει η ώρα να εκφράσει ελεύθερα τα ερυθρόλευκα συναισθήματα που υποφόσκει. Κρύφο γαβράκο μου, καλά, εντάξει, πρέπει να. Δεν πρέπει να καλλιεργεί και να δοκιμάζει κιόλας για να τα λέει αυτά. Δεν είναι. Στην κοσμάρα το Αντωνάκης μου.
1: Άκου τι λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας. Χριστάρα, δεν έχει περάσει το τεστ Λουκά και ακόμα ο Άκης. Δηλαδή να τραγουδήσει ακαπέλα να διαπιστώσουμε αν το έχει. Όπως ο Μίτσος. Κωνσταντίνος από Κωνσταντίνε μου. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ, αδερφέ μου.
0: Ας το έχουμε φτάσει πια στα όρια. λοιπόν, πόσο πλάκα έχουν οι Παναθηναϊκοί που μιλάνε για διαιτησία. Χτες που δεν αδικήθηκε πουθενά. Εκτός από μια φάση και όχι αυτοί που φωνάζουν. Αντίθετα, μια χαρά διαιτησία λέει είχαν. Αυτή θέλω λέει και στο εξωτερικό. Λέω να περάσει καλά. Μη μου αγχώνεσαι. Πάρε τη ζωή όπως έρχεται, γιατί ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι ποτέ δεν θα είναι όπως τη θέλεις. Λέει ο Παναγιώτης ο Κορυφίδης με φωνάγμένα τα σοφιστικέ. Ο Χρήστος. Όλα καλά και στο μπάσκετ. Κακιστής ο ένας, μυρωδιάς ο άλλος. Το μάτς κρίθηκε στο σούτ από τη διαιτησία και συνεχίζουμε σαν να μην συνέβη τίποτα. Άλλωστε, όλα λύθηκαν αφού βγει ο Βασιλακόπουλος. Οι καταγγελίες στο Μαρουσίου και αυτές στον Κουβά πλέον από ένα σημείο και μετά περισσότερο κουράζεσαι παρά ευχαριστήσε τον αθλητισμό στην Ελλάδα.
1: Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Τις 2017 τις έχουμε συνηθίσει με τον Παναθηναϊκό. Ας μην ξεχνάμε κάποιοι, οι πρωταγωνιστές είναι οι παίχτες. Μποντζόρνο, λέει ο Άγγελος με το μηνυματάκι του.
0: Ο Λου λέει, ξέρεις τι με στεναχωρεί, ότι έτσι όπως ήμασταν χθες με τις απουσίες ένα σωρό και με αυτή τη διαιτησία τους είχαμε και δεν το κάναμε. Ο Κώστας Αριδάκης λέει, ντροπιαστική διαιτησία χθες το βράδυ. Καλό ταξίδι στη γειτονιά των Αγγέλων στον συνταγματάρχη Βαρτάνη του αγνώστου πολέμου. Για τον Άγγελο Αντωνόπουλο μιλάει.
1: Να.
0: Ένας σπουδαίος ηθοποιός της γενιάς του. 94 φίλε και έφυγε ορθίος. Μέχρι προχθές διάβαζα, οδηγούσε το μηχανάκι του εκεί στην Εύβοια και πήγαινε. Στα 94 καβάλα και μηχανάκι και πήγαινε. Πώς εξηγείτε ότι το μήκος είναι το μοναδικό άθλημα που μειώθηκαν οι επιδόσεις? Εννοείς ότι δεν πάμε κοντά στα 9 μέτρα που πηγαίναμε κάποτε?
1: Ναι, έχουν αλλάξει λίγο οι κανονισμοί, το ταρτάν, τα παπούτσια, ναι. Έχει πάει λίγο πιο μακριά η τέτοια. Είναι και 28.
0: Ναι, πάμε τραγουδάκι. Μια τζούρα, σύνδεση με το Earth News Radio και επιστρέφουμε μετά με περισσότερα μηνύματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και κάποια στιγμή θα το πάρει. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία.

0: Καταρχάς ο Άταμαν δεν δέχτηκε ερωτήσεις, μπήκε μέσα, είπε δύο λόγια δυσχαρτία στον Ολυμπιακό κτλ. Για την νίκη, είπε συνεχίζουμε, ήταν άστοχοι κτλ. Είπε για τη διαιτησία και στις δηλώσεις που είχαμε μετά το παιχνίδι ότι τους αποτελείωσε με τις βολές, το είπε και ο Όσμαν το ημίχρονο, ότι ένα βαράμι καμιά βολή λέει, καλά θα ήταν, αλλά εγώ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με μηδέν βολές. Μηδέν βολές. Την πρώτη βολή την πήρε 1:30 πριν συμπληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Τότε ήταν το σκορ 22-0 στις βολές. 22-0. Λοιπόν και τα πήρε και γυρνάει και λέει στη Σερβία, λέει και εσείς, γράφετε ότι ο κότς Αταμάν είναι άσχετος. Δεν πειράζει, έχετε τους καλύτερους διαιτητές στην Ευρώπη. Εγώ είμαι άσχετος, λέει, και εσείς έχετε τους καλύτερους διαιτητές στην Ευρώπη και σηκώθηκε και έφυγε.
1: Εν τω μεταξύ, οι δηλώσεις του που είδα εγώ μετά τη λήξη του αγώνα στον Αποστόλη Τριανταφύλλου ήταν πολύ πιο ήρεμες από τη συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, έδωσε χαρτίες προς τον Ολυμπιακό. Συνεχίζουμε. Έκανε το παράπονο ότι αυτό το φάουλ.
1: Ναι, όχι, εγώ μιλάω από θέμα έντασης. Ακούγονταν πίσω βέβαια και κάποιες φωνές, μάλλον διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού στην Ειδησία. Αλλά ήταν πολύ πιο ήρεμες από τη συνέντευξη τύπου. Που δεν δέχτηκε ούτε ερώτηση, έτσι.
0: Ναι, σηκώθηκε και έφυγε. Έχουμε ένα ξέσπασμα του Γκαγκαλούδη, του παλιού μπασκετμπολίστα. Είστε λέει ότι πιο συχαμένο υπάρχει, η ντροπή ντράπηκε. Υπάρχει Θεός όμως, δεν έχω δει ειλικρινά λέει αυτό που έχει δώσει. 29-5 βολές και αυτό το σύνδεμα λέει στο καλάθι, ήταν διαφάνεια στο καλάθι. Εμετός και αηδία για αυτό που έχει δημιουργήσει και μας το παίζεται λέει και ηθική. Ωραία, μάνα μου.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Απασφάλισε. Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι γνωστό Παναθυνακό και γράφει.
1: Ο Γιάννης γενικά είναι και ένας ο οποίος, άμα έχει να πει κάτι, το λέει τσικουράτα.
0: Ναι. Η Θύρα 13 έβγαλε
1: ανακοίνωση
0: και δείχνει ένα νουδού με ένα πράσινο χ. Αυτό θέλει, έτσι λέει και τα λοιπά.
1: Εγώ γενικά δεν είμαι υπέρ στο να διαβάζουμε στο ραδιόφωνο οπαδών ανακοινώσεις.
0: Αυτό διαβάσαμε.
1: Ναι, όχι, γενικά το λέω.
0: Δεν πρέπει να εκφραστούν όπως θέλει να εκφραστεί ο καθένας. Δεν τα λέω γιατί τα κάνουν λογοκρισία.
1: Όχι, απλά δεν.
0: Ούτε να διαβάσουμε την ανακοίνωση του κόμματος και δεν δικαιούται να διαβάσουμε την ανακοίνωση μιας ομάδας ανθρώπων.
1: Τέλος πάντων, ναι, όχι, εγώ γενικά δεν είμαι.
0: Για ποιο λόγο, τι είναι αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, εγώ γενικά δεν καταλαβαίνω. Το θέμα είναι να διαβάζει όλων. Να διαβάζει μόνο τη μια πλευρά.
1: Okay.
0: Λοιπόν, γράφει τώρα ο Γιαννακόπουλος. Εποχές του κακού Βασιλακόπουλου πήρε το πρωτάθλημα με τα 7 βήματα του Σπανούλη μπροστά στα μάτια του Αναστόπουλου. Ναι, του ίδιου διαιτητή που κάποιοι άγνωστοι είχαν δει, λέει. Μπορεί κάποιο να μου βρει έναν αγώνα στη νέα εποχή τη ΕΟΚ που τα ανθρώπινα διαιτητικά λάθη να ευνοήσουν τον Παναθηναϊκό. Αυτό. Και βάζει και ένα μήνυμα με πολιτικό χαρακτήρα. Ιστερόγραφο Βασιλακόπουλος ήταν δηλωμένος Πασόκ. Δεν είχε κανέναν από πίσω να το στηρίζει. Δηλαδή θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή όλα όσα γίνονται γίνονται με τη στήριξη την πολιτική.
1: Εντάξει, έχει βγάλει ένα κίνηση και ο επίσημος Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ναι.
1: Κατά κυβέρνηση ΟΚ και διαιτητών. Και...
0: ως πότε θα κοφεύει η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε σε όλα τα επίπεδα αυτό που πρέπει να κάνουμε.
1: Και ο Ολυμπιακός έχει απαντήσει, ουσιαστικά έχει δείξει τη φάση και λέει χωρίς σχόλιο.
0: Εντάξει, τι να σχολιάσει. Τι μπορεί να σχολιάσει.
1: Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο.
0: Τι μπορεί να σχολιάσει για αυτή τη φάση.
1: Και την ανάρτηση συνοδεύει και ένα stop καρέ από τη φάση στην οποία ο Ολυμπιακός θέλει να δείξει την επαφή του Ναν σε προσπάθεια του
0: φορτηγού. Ναι, η επαφή ο Ναν. Ναι, ναι. Άρα, φίλε, ο Ναν είναι παίκτης μπουκαδόρος. Παίρνει την μπάλα και μπουκάρει. Αυτό κάνει συνέχεια. Πρέπει να ψάξουμε να βάλουμε τεχνητή νοημοσύνη να δούμε πότε είναι το τελευταίο φάουλ που κέρδισε σε μάτς με τον Ολυμπιακό. Μεταξύ στα 4 μάτς που έχει δώσει φέτος στην Ελλάδα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, οι βολές είναι 88-48, 40 παραπάνω Ολυμπιακός. Οι περισσότερες από τις 48 που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός είναι όταν έχει τελειώσει το παιχνίδι, πάρε και δύο σφυγματάκια ή που κάνει στο τέλος φάουλ, φάουλ, φάουλ κτλ. Κτλ. Μην την ψάξεις. Άστο. Ο Ρογκαβόπουλος.
1: Έχει διαβάσει και την
0: ανάρτηση. Α, όχι. Όχι
1: Πενιρόγκα.
0: Ρόγκα. Το γράψα Ρόγκα. Και πήγε το μυαλό μου στον Ρογκαβόπουλο. Πενιρόγκα. Ντράπηκε και η ντροπή. Και τα οποία θέλει τριαβολή του Παναθηναϊκού.
1: Έχει διαβάσει και την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Βγήκε κοντά στις 2 το πρωί. Που λέει. Τοποθετείται λέει για τις αντιδράσεις των φίλων της ομάδας. Ξεκαθαρίζει πως ο ευτελισμός, ο υποβασμός στην Α2 ή η αποχή από αγώνες δεν αποτελούν τρόπο αντίδρασης για ένα σύλλογο με τη δική του ιστορία και ότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως την οργή του φίλου του Παναθηναϊκού. Δεν αποτελεί τρόπο

0: Δίδραση, ο ευθελισμός, ο υποβιβασμός στα Α2, είτε αποφεύγοντας τη συμμετοχή σε κάποια αναμέτρηση, είτε αποκλείοντας την κρατική τηλεόραση από τη μετάδοση του εντός έδρας αγώνα μας. Ως Παναθηναϊκός, δεσμευόμαστε πως θα πολεμήσουμε μέχρι σχάτων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος εντός αγωνιστικού χώρου, έχοντας τον κόσμο μας ως ασπίδα και προτεραιότητα. Μαζί θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για αυτό που δικαιούμαστε, για το μεγαλείο μας. Άρα και η κυβέρνηση μέχρι πότε θα συνεχίσει να κοφεύει σε όλα αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ? Και μετά καταλήγει πάλι στο θέμα με την ΕΟΚ. Και στο ιστερόγραφο και το στερόγραφο, πώς φαίνεται σε οποιονδήποτε τον ασφυρίζει διαιτητής, άνδρας ή γυναίκα, που διώκεται ποινικά την ομάδα η οποία υπέβαλε τη μήνυση εναντίον του ή εναντίον της.
1: Καλά, με αυτή τη λογική θα μπορούσε να κάνει κάθε ομάδα
0: μήνυση
1: σε κάθε μία αριστοδιετή
0: για να μην τα αποφεύγει.
1: Εντάξει, κάπου μην χάνουμε και το μέτρο και τη λογική.

0: Λοιπόν, πάμε ρε μηνυματάκια να δούμε πότε, ό,τι προκάμε είπαμε. Ο καπετάνιος καρδιάς μας στέλνει φωτογραφία από την Κωνσταντινούπολη. Λέει, χθες τελικά δεν μας άφησε να σπάσουμε την έδρα, απαράδεκτη ξανά. Έχω να πω κάτι διαφορετικό. Έχω πάει σε όλο τον κόσμο στην κυριολεξία, αλλά πρώτη φορά ήρθα Κωνσταντινούπολη. Μπράβο στους Τούρκους, πήραν την πιο όμορφη πόλη του κόσμου και την έχουν κάνει τούμπανο. Πανέμορφη, προσεγμένη, ειδικά εδώ στο λιμάνι, τα τέρμιναλ είναι απίστευτα. Μαγαζιά, πάρκα, κτίρια, τεράστια, γήπεδα, ξενοδοχεία, καθαρά, τεχνολογία, κόσμος. Δεν έχω λόγια, έμεινα άφωνος. Και προσπαθούν να ανεβάζουν την Τουρκία με αυτόν τον τρόπο, ενώ μέσα στην Ελλάδα τίποτα παπάντζα, ψευτοκουλτούρα για αρπαχτές. Στο έλα μωρεά, στο έλα μωρέ, φταίει ο δίπλας μου και ποτέ φταίω εγώ. Σημαίες παντού τουρκικές. Εμείς, αν βγάλω όλες στο σπίτι μου, θα λένε ο εθνικιστής, ο φασίστας. Όχι, λέει, δεν είμαι πατριώτης. Είμαι από τη χώρα μου και πρέπει να το εκφράζω. Αυτά λέω και πολλά λέω, λέει, αλλά άμα θα μιλήσω, λέει, δεν θα τελειώσω ποτέ. Επειδή αυτό σας το είχα πει και εγώ, τελευταία φορά που πήγα, εντυπωσιάστηκα από πάρα πολλά πράγματα στην Τουρκία. Έχω πάει πάρα πολλές φορές. Καταρχάς, είναι μακράν η ωραίτερη πόλη του κόσμου η πόλη. Το ιστορικό της κέντρο και ο Βόσπορος είναι μυθικό. Και η αλήθεια όμως είναι ότι οι άνθρωποι το αναδεικνύουν.
1: Αρκεί να ξέρεις πού να κινηθείς, πού να πας, γιατί το τουριστικό που δίνεις στην πλατεία ταξίν και αυτά δεν είναι τόσο ελκυστικό.
0: Δεν είναι. Εγώ είχα τη χαρά τη μία φορά με ξεναγήσει ο Νίκος Οκοβής, με πήγε σε μέρη που ούτε καν τα πιάνει το μάτι σου. Και δεύτερο Κουκουλάση. Είχαμε πάει μια εβδομάδα με Μιλτιάδη Παγιωτόπουλο και γυναικώ με δύο αμάξα. Mm-hmm. Παριάδι,
1: από Αλεξανδρούπολη.
0: Πήγαμε Αλεξανδρούπολη το βράδυ και συνεχίσαμε και μείναμε μια εβδομάδα εκεί. Και Ντουρκ τώρα, ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Εγώ προτιμάω από ό,τι πηγαίνω, γιατί πηγαίνω συχνά, να μένω στο Λισάντας ή στο Μπέμπεκ, που είναι πάρα πολύ ωραία, και από εκεί να κάνω τα τουρ μου και τις δουλειές μου.
0: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η Μαρία ρωτάει που είναι ο Λουκάκης, είπαμε είναι άδεια. Κάνει τουρ εκεί στην έρημο Σαχάρα. Φίλε μου, αυτά που λες, Παναγιώτη, για... νομίζω ότι άμα σχολιάσει συνάδελφος, στείλ τα καλύτερα σε αυτούς που θες να σχολιάσεις. Τώρα μου στέλνεις εμένα, εντάξει, δεν είναι. Καλημέρα στο Χαρίλο, στο Στέγιο το Δέδε. Ο Μιχάλης τι λέει εδώ? Η ομάδα μας φύστο, από το Ρέθυμνο είναι, η καλημέρα του φίλου μας, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, να ξαναγίνει η ομάδα πρωτιάς, λέει.
1: Εδώ ένας φίλος έχει στείλει άπειρα μηνύματα, πάρα πολλά, όλα για παγκόσμιο κύπελο. Μάλλον το ένα είναι συνέχεια του άλλου, αλλά έχει έρθει σε καμιά δεκαριά ξεχωριστά, οπότε χάνουν τον ερμό και τη σειρά.
0: Ένας άλλος Μιχάλης λέει, καλημέρα, λέει, στην παρέα. Άλλο ένα διαιτητικό masterclass. Νιώθουν, λέει, και αδικημένοι από πάνω. Η μόνη ομάδα που καταστρέψει τα σπορ, λέει, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Νίκος από Δράμα. Καλά ξυπνητούρια στην ΠΑΕΠΑΟΚ, λέει, ήρχεται. Αυτή η φωτογραφία θα σε πονάει μια ζωή. Όλα ρε παιχταρά μου.
1: Μαγγέλης.
0: Που σηκώνουν την τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε κλάψει. Σου είπα, όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στο τετάρτο, η κόρη μου είχε πάει παιδικό σταθμό. Όχι, δεν είχε πάει, συγγνώμη. 2 χρόνων ήταν. Τώρα είναι στο Πανεπιστήμιο, τελειώνει. Άστο τώρα, μη. Μου στέλνουν τώρα το χαβάλι, ξέρεις αυτά. Πού τα σκέφτονται που λέμε.
1: Για πες.
0: Έχουν βγάλει 4 λάβαρα και άλλα 5. Είναι η μόνη ομάδα, λέει, που τα 5 λάβαρα στη Β' Εθνική του Ολυμπιακού είναι περισσότερα από τα ευρωπαϊκά που έχει πάρει. Έχει παίξει 5 χρόνια στη Β' Εθνική Ολυμπιακός, όχι τώρα μόνο.
1: Ναι.
0: Παλιότερα. Έχει υποβιβαστεί. Έχει κάνει 5 συμμετοχές στη Β' Εθνική. Έχει ένα παραπάνω, λέει, από τα ευρωπαϊκά που έχει πάρει. Λοιπόν, το ότι κλαίγονται, λέει, η μπασκετική Παναθηναϊκή για τη διαιτησία με ξεπερνάει. Όταν περπατούσατε πάνω στις γραμμές, δεν λέγατε. Έχετε ξεχάσει, λέει, ο Λουκάς 7 από τη Χαλκίδα. Ναι, είναι το πρωταθλητή Ευρώπης, βεβαίως, οκ. Okay. Λοιπόν, άνοιξε τις γραμμές να σε ξεφτυλίσουμε. Έλα, ρε. Για πες μου, γράψε. Ξέρεις να γράψεις καταρχάς. Άμα ξέρεις να γράψεις, βάλε και κανένα τονό και στείλε. Βαριέσαι, ξεφτύλισε με γραπτά. Στο διαβάζω εγώ. Αλλά με επιχείρημα. Λοιπόν, ο φίλος ο Σπύρος λέει ότι σας παρακολουθώ, σας θυμάμαι ότι λέτε τη γνώμη σας και διαβάζετε όλα τα μηνύματα, θεωρώ όμως ότι θα έπρεπε να έχετε λιγότερη έπαρση σε αυτά που λέτε, διότι είναι άδικο να έχετε την άνεση να τεκμηριώσετε αυτά που λέτε, ενώ ο ακροατής θα πρέπει να συμπιέσει σε ένα μήνυμα αυτό που θέλει να πει, χωρίς τη δυνατότητα να τεκμηριώσει και να αντικρούσει τη γνώμη σας, που δεν είναι απαραίτητο την σωστή κατάσταση, φίλε μου Σπυρό, είναι η γνώμη μου. Δεν είμαι Πάπας, δεν διεκδικώ τα λάθη του Πάπα. Είναι η γνώμη μου η οποία φιλτράρεται από την προσωπικότητά μου, το χαρακτήρα μου, το επίπεδο μορφωσός μου, την παιδεία μου, τα οπαδικά μου γυαλιά. Γιατί όταν και εγώ παρουσιάζομαι σε εσάς και σας λέμε Παναθηναϊκός, το λαμβάνετε σοβαρά υπόψη. Δεν το κάνω όπως κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που είναι Πανιόνιοι, Εθνική Ελλάδος, Απόλλωνας, δεν ξέρουν τίποτα για το φόνο, αλλά μια ζωή πολλοί από αυτούς στοχευμένα καθώς οδηγούν την κοινή γνώμη, δίθεν μου αμερόληπτη κτλ. Εκεί που θέλω να πάει. Εγώ λέω αυτός είμαι, αυτή είναι η γνώμη μου. Βάλτε και στην κουβέντα την ώρα που με ακούτε ότι είμαι και Παναθηναϊκός, οπότε μπορεί να με επηρεάζει αυτό σε ένα σημείο, στο βαθμό που ο καθένας μπορεί να νομίζει.
1: Επίσης, Σπύρο μου, δεν είναι δύσκολο και σε ένα μήνυμα να περιέχει το επιχείρημα τη γνώμη κάπου. Δεν είναι.
0: Όχι,
1: δύο γραμμές παραπάνω.
0: Τώρα, ακούστε, να δείτε. Επειδή έχω κάνει πάρα πολλές εκπομπές με ανοιχτές γραμμές, τώρα τελευταία τις κόψανε. Το πόσες φορές έχω κάνει εκπομπές βράδια με ανοιχτό κόσμο, όλοι θα σε κάνουν, θα σε δείξουν, αλλά δεν πρέπει κανείς να πει κάτι σοβαρό. Κάτι, δηλαδή, όταν πήγαινε η κουβέντα, είχε πει μια μεγάλη κουβέντα, μου είχε μείνει όταν κάτι σε μίλησε. The facts are facts. Θα μιλάς με γεγονότα, μου λέει. Όχι με τσιτάτα και με γεγονότα. Όταν λες ότι Παναθηναϊκός τρώει τα παιδιά του, δείξε μου ποια παιδιά το έχει φάει. Γιατί πολύ εύκολα μπορώ να σου πω εγώ 20 πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν αναλάβει πολύ μεγάλα ποσά στην ομάδα, οι αντίστοιχοι Ολυμπιακού είναι 3. Πες μου, πόσοι πρώην παίκτες του Ολυμπιακού έχουν γίνει πρώτοι προπονητές στον Ολυμπιακό. Του Παναθηναϊκού είναι 20. Αλλά στον κόσμο έχει περάσει ότι ο Παναθηναϊκός τρώει τα παιδιά του. Στον Ολυμπιακό ξυλώσαν, κατέβασε και ο Ποντιρόγκα ο Παναθηναϊκός, αλλά του Ολυμπιακού κατέβασαν, σβήσανε τη φωτογραφία του Γεωργάτου, τη φωτογραφία του Τζόρτζεβιτς. Τη σβήσαν κανονικά, την ξυλώσαν από τα αποδυτήριά του. Αλλά έχει περάσει ότι ο καλός Ολυμπιακός που τιμάει τα παιδιά του, ο κακός Παναθηναϊκός που του τρώει. Έχει περάσει την τέτοια ότι ο Παναθηναϊκός ξύλωσε τη ομάδα της Ζούμπαλης και τους βάζω εγώ τους αριθμούς. Είχε διώξει ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά που είχε πάρει το πρωτάθλημα διπλάσιους από ότι ο Παναθηναϊκός. Διπλάσιους. Να μας πούνε αυτοί που λένε ποιοι φύγαν από τον Παναθηναϊκό εκείνη τη χρονιά. Μόνο ο Λιμπερόπουλος. Το καλοκαίρι εκείνο έφυγε μόνο ο Λιμπερόπουλος από τα βασικά στελέχη.
1: Για πάμε σε επόμενο μήνυμα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Ναι. Εντάξει, πρέπει να λέγουμε για λίγο την κουβέντα. Ο Νίκος. Δεν έχω καταλάβει, λέει, τους Ολυμπιακούς που κάνουν ότι κάνουν με τζαρούχα και τα λοιπά και μετά βγαίνουν και λένε για τους Βασιλακόπουλους. Δεν καταλαβαίνω, λέει. Τι μας λένε, ότι παίρνουν μαϊμού πρωταθλήματα όπως έπαιρνε τότε ο Παναθηναϊκός με τον Βασιλακόπουλο, ισχυρίζονται, ή ότι τα παίρνουν τώρα normal, όπως normal τα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός με τον Βασιλακόπουλο. Έχουν μπερδευτεί, λέει. Τι ακριβώς από τα δύο ισχύει. Μίτσο Καραμπάς. Η πλάκα είναι ότι δεν λένε ότι δεν κλέψανε, το επιχείρημά τους είναι ότι κλέβανε και άλλοι. Οπότε αυτό το μικρό στο μυαλό είναι αυτό του αθώνει. Καθλίνα στέλνει φωτογραφία, πολύ ωραία. Λέει ετήσιο reunion συμφοιτητών, Λουτράκι, τι ευτυχία, δεν έχουμε αλλάξει καθόλου.
1: Να περάσετε τέλεια.
0: Να περάσετε όμορφα, ρε κορίτσια, μπράβο. Δεν βλέπω όμως και αγόρια στην παρέα, μόνο κορίτσια, τι έχουμε. Ο Γιάννης ο Χατζόπουλος. Να μην ξεχάσω να στείλουμε, λέει, και Στεφάνια Γνώτα στο ρέφερι του 50-50 Τάσο Σιδηρόπουλο. Ναι, εκεί λοιπόν αρχίζει η λογική, τελειώνει η λογική, αρχίζει ο Ολυμπιακός. Ο ρέφερι του 50-50, ο οποίος είναι στην κασέτα, θυμάστε τη συνομιλία με τον Σάβα, τι ομαδάρα έχετε φτιάξει και ναι, είμαι εδώ.
1: Είχαν βγει τότε, είχαν διαρρεύσει πολλές συνομιλίες.
0: Δοξάστε με και προτιμήστε με κτλ. Ναι, οκ. Okay. Τα θυμόμαστε. Μπράβο στον Ολυμπιακό για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι με διαφορά τεράστια η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια. Όσο για τον κύριο Κοντό, να μην είναι τόσο αντικειμενικός, γιατί ακούνε νερά και άνθρωποι που γνωρίζουν μπάσκετ. Πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας. Χθες το χάσαμε τον Hayes από το lay-up του shot και φυσικά από τα 3 σφυρίγματα του τέλους που μας βάλαν σφραγίδα. Αυτοί που ζούμε σε χαβούδα δεν χαμπαριάζουν τη βρώμα, διότι την έχουν συνηθίσει. Και γελάνε με όποιον πιάνει τη μύτη του, λέει Τσάβη 13, απ' τα αγρίνω και λέει Ζέλικο is very close. Να σου πω τώρα, φίλε μου, αν θα είναι ή δεν θα είναι, δεν ξέρω, Κωστάκι μου. Βαγγέλης, πολλοί ασχολείστε με διαιτησία, οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες. Πριν 2 χρόνια η διαιτησία ήταν πολύ χειρότερη και πήραμε το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι αν δεν μας κάνει break ο Ολυμπιακός, μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και φέτος οι Ολυμπιακοί ξέρουμε ότι είναι σαν τους. Να μην αναφερθεί αυτό και δεν το λέω. Όχι, κοίταξε, αυτή την εποχή ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Αυτό να το παραδεχόμαστε. Δηλαδή η φετινή του χρονιά δείχνει ότι είναι πολύ πιο σοβαρή, πολύ πιο οργανωμένη και πολύ πιο δομημένη ομάδα. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι δικαίως κυριαρχεί και στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλά όμως εκεί που χρειάστηκε, με προκλητικό τρόπο, κατ' εμέ, και στον τελικό με τη Ρεάλ εκεί που χρειάστηκε και στο χθεσινό παιχνίδι, όχι απλά πήραν δεκανίκη, πήραν το 110% στα σφυρίγματα. Και δεν είναι κάτι που το σχολιάζω μόνο εγώ. Αν μπείτε και δείτε στην μπασκετική κοινωνία την ευρωπαϊκή, τι σχολιάζουν παίχτες, προπονητές, φίλαθλοι που ασχολούνται με τον μπάσκετ γενικά κτλ. Είναι κοινή άποψη. Ομαδάρα μεν, δικαίως, σωστά, δεν αμφισβητεί κανείς. Είναι πιο σταθερή ομάδα. Αλλά εκεί που σε ένα μάτς μπορεί να λυγίσεις, και ο ΠΑΟΚ όταν έπαιξε με τον Όφη, 40 βαθμούς διαφορά στο πρωτάθλημα έκανε. Το πήρε όμως ο Όφη. Δεν είναι επιχείρημα το ότι αν παίρνει ένα σφύριγμα πάω και παίρνει το κύπελο. Έλα μωρέ, κοιτάξτε πώς είμαστε όλη τη χρονιά. Του ρίχνει 40 βαθμούς, πώς θα το πάρει ο Όφη. Ένα μάτς είναι. Σε ένα μάτς όλα μπορεί να γίνουν. Αυτή είναι η χαρά του τελικού. Ότι σε ένα μάτς, στη μέρα του άλλου, στην κακή του μέρα, το φαβορεί. Μπορεί να χάσει. Ο Ολυμπιακός όταν είχε αδειάσει το ΆΚΑ για να πηγαίνουν να προλάβουν οι φιλαθλοί του τα τρένα από το τελικό του κυπέλλου με τον Αστέρα, όταν έπαιξε με τον Αστέρα Τρίπολης, 5 βαθμούς μπροστά ήταν στη βαθμολογία. Αλλά αν ο διαιτητής έδινε το χέρι πέναλτι.
1: Του Μανιάτη,
0: Του Μανιάτη πάνω στη γραμμή και γινόταν στο 74-0 και ο Ολυμπιακός έπαιζε να παίχτε λιγότερο, το πιθανότερο θα το παίρνει ο Αστέρας. Δεν το πήρε όμως. Γιατί κάνανε όλοι αφαφά ότι δεν το έδανε. Και έβγαλε και τα ρέστα. Ζητάει ο πρώην πρόεδρος της Αρίς τα ρέστα και έκανε να βγάλει ανακοίνωση γιατί δεν συμπεριλάβανε, λέει, στους πινάκες στο Γιάχο. Ωραία πράγματα. Αφήστε το μπάσκετ, λέει ο Πάρης, και λάτα τσαπίσουμε βαβάκι να τελειώνουμε. Αυτοί λέει εκατομμύρια θα πάρουν πάλι. Σωστό, δεν είναι και αδικό. Ο Χέις Ντέιβις, και δεν το λέω για κάθε αθλητή, γιατί έτσι είναι οι αθλητές. Πήγα να βάλω τα κλάματα χθες, γιατί το κατάλαβε και μόνο ότι καταδίκασε τον Παναθηναϊκό την αστοχία του. Αλλά στο τέλος θα παρηγορηθεί. Που την είχε πει αυτή την ιστορία ένας φίλος μου για έναν μπασκετμπολίστα πολύ γνωστό. Που είχε πάει στην. Τι ήταν τώρα, κάτσε γιατί περνάει και καιρό, εγώ θυμάμαι. Προσφαιριστή. Είχε πάει στην Κίνα. Η πόλη Αχανής, σκόπιμα οι Κινέζοι για να μην κάνουν λόμπι ξένοι, είχαν τον ένα στην Ηλιούπολη να μένει, τον άλλον στην Κηφισιά, τον άλλον στο Περιστέρι, να είναι μακριά. Είχαν το ένα
1: σε απόσταση ασφαλείας.
0: Ναι. Και δεν τους επέτρεπε να είναι όλοι μαζί σαν μια παρέα για να μην δημιουργήσουν, ξέρεις, ένα λόμπι. Το κάνανε στοχευμένα, μου λέγε. Και τι έκανε ο πελάτης του. Κάθε πρωί που ξύπναγε, άνοιγε τον τραπεζικό του λογαριασμό. Έμπαινε στην τράπεζα, καθέπινε τον καφέ και είχε στο τάμπλετ τα λεφτά του και ήταν ο μόνος λόγος που μπορούσε να
1: μείνει.
0: Κάνει τη μέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν κλεισμένος μέσα στο σπίτι, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει πουθενά. Ερχόταν αμάξι, τον έπαιρνε να τον πάει στην προπόνηση, αμάξι να τον γυρίσει, αμάξι να τον πάει να φάει, αμάξι να τον γυρίσει. Αυτό μέσα φέρει. Δεν μπορούσε εκεί να ήταν, χαοτική η κατάσταση.
1: Και έλεγε υπομονή.
0: Και, υπομονή. Και για να πάρει κουράγιο πήγαινε και άνοιγε τον τραπεζικό λογαριασμό και έλεγε 5.432.000 σήμερα, αύριο 5.732.000.
1: Το μωροκάματο.
0: Και σου λέει αυτό είναι που σε κρατάει. Λοιπόν, η μπάλα, να σε βοηθήσουν, λέει, πήγα, η μπάλα πήγε στο Μιλουτίνοφ, τουλάχιστον ξαναβλέπουμε τις φάσεις, γιατί μέχρι τέλος, λέει, δεν δείχναν τίποτα δική σου. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ νομίζω ότι είναι το 29-5 είναι μία φάση, ρε φίλε. Το ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο του φάουλ για βολές στο 28.5, το βλέπεις λογικό? Και ήταν και μάλιστα και δύο βολές στο Λεζόρ που κατά πάσα πιθανότητα
1: τη μία διχάσει.
0: Θα τη χάσει, ναι. Και ήταν και, δηλαδή, και από αυτά τα φάουλ που θα και τσοκαλάστα τα δηλαδή, του κατέβασε τα κέρια, τον ισοπαίδωσε. Μάλλον, λέει, το βλέπω για σκούπα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες 17 πόντους. Πώς το κατάφερε και έκανε την τερμπή? Μάλλον υποτίμησε τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι, παιδιά, θέμα υποτίμησης.
1: Εντάξει, έπαιξε ο Παναθηναϊκός.
0: Αν δεν τα έβαζε ο Παναθηναϊκός τα σουτ.
1: Ο Μίτογλου εκεί, τα τέσσερα συνεχόμενα.
0: Γιατί έβαλε και ο Ναν, δύο και ο Όσμαν.
1: Ναι, αλλά ήταν.
0: Σερί μεγάλο
1: Παναθηναϊκός. Τα τέσσερα συνεχόμενα.
0: Ναι, τα τέσσερα. Είχε ένα μεγάλο σερί εκείνη την περίοδο ο Παναθηναϊκός στα τρίποτα.
1: Και έβγαζε καλές άμυνες.
0: Θα είχαν 20 πόντους.
1: Και έβγαζε καλές άμυνες.
0: Τι νομίζετε, πολύ θέλει? Δεν θέλει πολύ. Δυο σου που θα σου μπουν, δυο σου που θα βάλεις και να πώς γίνονται οι διαφορές.
1: Αντίο ζωή.
0: Πώς ξαφνικά γυρνάει τούμπα ένα παιχνίδι που δεν καταλαβαίνεις. Δεν λέει βγάλει τα πράσινα γυαλιά, δεν έχει ομάδα, δεν έχω ομάδα και δεν κέρδισε. Χωρίς φρούφρου και αρώματα.
1: Ναι, κέρδισε.
0: Όχι, χωρίς φρούφρου και αρώματα.
1: Α.
0: Άμα δεν έχω ομάδα.
1: Πάντως κέρδισε.
0: Ναι, ναι, όχι. Άμα δεν έχει ομάδα, δεν χρειάζεται. Αν έχει ομάδα, δεν χρειάζεται να φρούφρου, κερδίζει μόνο σου. Μπαίνει μέσα στο στρατήρα, 20 πόντου χαίρεται. Άσε μας ρε φίλε με τις βολές, για πες μας τα φάουλ γενικά. Δηλαδή, φταίει ο Ολυμπιακός που του κόβει λίγο και κάνει τα φάουλ χαμηλά. Καλά, με δουλεύετε, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, είναι συμπτωματικό ότι η Ρεάλ τελείωσε τον τελικό Ευρωλίγκας πρωτοφανές, δεν γίνει ποτέ με μηδέν βολές. Δύο ισοδύναμες ομάδες που παίζουν για το τρόπαιο στην κορυφή της Ευρώπης, γι' αυτό έχουν πάει και τελικό. Και δεν έχει πάρει, παίρνει την πρώτη βολή στο 25. Και όλος έχει πάρει διψήφιο. Μην τρελαίνετε τώρα. Ο Ολυμπιακός λέει βάζει την μπάλα μέσα και παίρνει βολές. Ρε φίλε, θα μου πεις πόσους πόντους συνεισφέρουν στο επιθετικό κομμάτι σέντερ του Ολυμπιακού. 8 στον τελικό Μιλουτίνοφ, 4 ο Χολ και 4 ο άλλος. 16 πόντους από τους 100, σχεδόν 100, η σέντερ του Ολυμπιακού. Πώς διάλογο παίρνει, βάζει την μπάλα μέσα. Για καταλάβω και εγώ δηλαδή. Χθες ήταν καταπληκτικός ο Μιλουτίνοφ, 10 πόντους. Ποιοι βάλαν τους άλλους. Απ' έξω ή κάνω λάθος. Να μου λες ότι οι σέντερ του Ολυμπιακού παίρνουν την μπάλα συνέχεια και έχουν βάλει τους 90, τους 60 πόντους, τους 50, τους 40. Να καταλάβω ότι δεν έχει τρόπο
1: αυτό. Τους μισούς τέλος.
0: Τους κατέβαζε. 10 πόντους έβαλε ο Μιλουτίνοφ, ο βασικός σέντερ. Αποβολές, ο άλλος αποβολές κόραρε. Με ξέρεις ένα κάρβαμα, όλες οι άλλες αποβολές. Και τα δύο συνεχόμενα υπέρ του Τζόνς που έδωσε η τσαρούχα. Καλά, δεν συζητάμε για την άλλη τη φάση που κλείνει ο Παναθηναϊκός μπάλα. Πηγαίνει ο άλλος, ο Παστανού Γουόρτ, τον κατεδαφίζει τον Ναν. Χέρια, πόδια, κοιλιά τον αφήνει κάτω. Είναι το σκόρ ισόπαλο 73-73. Παίρνει μπάλα ο Ολυμπιακός 75-73. Σε φάουλ καραμπινάτο υπέρ του Παναθηναϊκού. Στον εμφυλισμό. Θα μπορούσε να πάει και αντιαθλητικό. Τι συζητάμε τώρα.
1: Εκεί που έκανε το challenge, λες.
0: Όχι, δεν έκανε challenge. Λοιπόν, τα διπλάσια rebound πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε σχεδόν όσα.
0: 47-23.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός πήρε σχεδόν τα επιθετικά rebound του Ολυμπιακού είναι σχεδόν όλα όσα του Παναθηναϊκού σύνολο.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν είχε. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, η ανθογραφία του Παναθηναϊκού φέτος, αν τη δεις, είναι πραγματικά για κλάματα έτσι. Δηλαδή, πίστευε ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει την Ευρωλίγκα με center for τον Λεσόρ 2-6, ο οποίος είχε ένα χρόνο να παίξει και δεν ξέραμε πώς θα γυρίσει. Και με το 37χρονο Φαρίντ. Δεν έχει άλλο κλασικό σέντερ. Να μην λέμε μόνο τα χαίρια των άλλων, να βλέπουμε και τα δικά μας. Πώς διάλογο πίστευε ότι ο χθες κόβει το Φαρίντ. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν έχει Σλούκα, δεν έχει Ρογκαβόπουλο. Πρέπει με κάποιο τρόπο να ενισχύσει την περιφέρεια. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά στην περίπτωση αυτή, ρε φίλε, δίνεις παραπάνω χρόνο στο Γιωτζόπουλο.
1: Το Γιωτζόπουλο.
0: Απόψη μου είναι αυτή. Αφήστε το και βάζει να σου πάρει αυτό το 47-23. Πραγματικά είναι έξω από κάθε λογική πως μια ομάδα που έχει 29-5 βολές, 47-23 ριμπότ, παίζει στην έδρα της και ουσιαστικά είναι πλήρης μόνο Ντόρσης του λείπει. Είναι τέρμα το παιχνίδι μας τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Έχει έρθει ο Ηλίας έξω.
0: Πάμε να φύγουμε.
1: Ναι, πάμε.
0: Την αγάπη μας, φιλιά πολλά. See you.
1: Καλημέρα.
2: Τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
3: Μικρέ.
2: Με φωνάξει κανείς.
3: Υπεμονή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, πρώτο δελτίο αθλητικών ειδήσεων στη διάρκεια της ημέρας με Τάσο Ελεμέτη στην κονσόλα των ήχων και Χρήστο Κοντό στο μικρόφωνο. Προβάδισμα τίτλου για τον Ολυμπιακό τελικό της Basket League, νίκη 82-76 στο ΣΕΦ με διαδικτικά τρίποτα του Μήτρου Πράσινη, έσωσαν διαφορά 17 πόντων στο δεύτερο ημίχρονο, λήγησαν όμως από τρίποτα του Γόκαπ 21 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Έξαλλος ο κόουτς Άταμαν για φάουλ που χρεώθηκε ο Νάν στην αμέσως προηγούμενη επίθεση του Ολυμπιακού, όπως επίσης και για τη μεγάλη διαφορά 29-5 στις ελεύθερες βολές που εκτέλεσαν οι δύο φιναλίστ. Πήραμε πόντους από τα rebound μας, κάναμε όμως πεδαριώδη λάθη που μας προκάλεσαν νευρικότητα. Έπρεπε να κερδίσουμε ευκολότερα, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα για τις μεταπτώσεις του Ολυμπιακού. Φουρνιέ και Βεζέγκοφ με 20 και 16 πόντους αντίστοιχα ήταν οι κορυφαίοι σκόρερ των γηπεδούχων. Όσμαν με 23 πόντους και ο Νάν με 20, κορυφαίοι σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, εξαιρετικός και ο Μίτογλου. Το επόμενο παιχνίδι αύριο στο Telecom Center στο ΆΚΑ. Εντός διαμαρτυρίες επίσημες από την διοίκηση του Παναθηναϊκού με ανακοινώσεις και δηλώσεις σχετικά με την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Η μορφή του Βασίλη Σπανούλη έχει το μεγάλο όραμα του Άρη για να αποκτήσει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών με την ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης, εξασφαλίζοντας αγωνιστικό προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ας ξεκινήσει το σόου το κυρίαρχο σύνθημα του Αμερικανού ιδιοκτήτη της ΣΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάου, που επεξεργόταν επί 2 μήνες το πλάνο συνεργασίας με τον Σπανούλη. Μαζί του στον Άρη, ο 44χρονος προπονητής πήρε τους βοηθούς που έχει και στην Εθνική Αδρών, τον Ηλία Κατζούρη και τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Οι συνολικές αποδοχές του προπονητικού επιτελείου θα ξεπεράσουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη τριετία. Μια από τις πρώτες επιλογές του Σπανούλη για το νέο ρόστερ του Άρη είναι ο Γάλλος γκάρντ Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος αναδείχθηκε MVP των τελικών του φετινού EuroCup παίζοντας για την Μπουργκ. Από την ΑΕΚ στον ΠΑΟΚ μετακομίζει ο Αμερικανός Power Forward Ρακουάιν Γκρέι, υπογράφοντας διαιτές συμβόλαιο έναντι 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορέσει και ο Καναδός σέντερ Καϊλ Αλεξάνδερ, που αγωνίστηκε φέτος στην Turk Telecom. Τελικό αγώνα με τη Σουηδία δίνει απόψη η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στη Στοκχόλμη. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μας επιτρέπει να δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα έτσι ώστε να φτάσουμε πιο δυνατή το Σεπτέμβριο στους αγώνες πρώτης κατηγορίας του Nation League, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αφού συλληπίθηκε πρώτα τις οικογένειες των Άτζα Οικονόμου και του Τραϊρανού Δέλα. Ο αγώνας εθνικής μας ξεκινάει στις 8 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και τον Αλφα. Με γκολ της καθυστερήσης, η εθνική ομάδα K19 ιτήθηκε 1-0 από τη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027. Αύριο στο ίδιο γήπεδο οι διεθνείς θα αντιμετωπίσουν την Πορτογαλία, η οποία αναδείχθηκε σώπαλη 1-1 με το Καζακστάν. Τους δύο ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K17 που διεξάγεται στην Εστονία θα μεταδώσει σήμερα για δύο σπορ. Στις 2.30 το μεσημέρι θα παίξουν Βέλγιο-Γαλλία, ενώ στις 8 το βράδυ θα συγκρουστούν Ιταλία-Ισπανία. Τετραετές συμβόλαιο υπέγραψε με τον Ουκρανό μεσοεπιθετικό Αλεξάνδρ Ζούπκοφ ο Μάριος Ηλιόπουλος, που ετοίμασε επέκταση συμβολέου στον προπονητή ΤΣΑΕΚ Μάρκο Νικολίτς. Παραμονή της στον ΠΑΟΚ, αν δεν αλλάξει απόφαση, ο Ιβάν Σαββίδης επιβεβαίωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας. Η γηπεδούχο Κροατία αντιμετωπίσει 8 το βράδυ η εθνική ομάδα γυναικών στην πρεμιέρα της στην European League του Βόλεϊ. Ακόμα ένα άλμα πάνω από τα 6 μέτρα για τον Εμμανουήλ Καραλή και το επικοντό στο Μίλτινγκ Στίβο που διεξήχθη στην πόλη Τούρκου της Φιλανδίας με άλμα 6 μέτρων. Με επίδοση 4-40 η Κατερίνα Στεφανίδη κέρδισε το επικοντό στο Μίλτινγκ Στίβο της Φιλοθέης με την ίδια επίδοση η Αδαμοπούλου πριν τη δεύτερη θέση με άλμα στα 1-84 συνδύασε η Τατιάνα Γκούστιν την επιστροφή της στην αγωνιστική δράση ενώ νικήτρια του ύψους αναδείχθηκε η Βούκοβιτς με επίδοση 1-98 εθνικό ρεκόρ Μαυροβουνίου. Στο τριπλούν η Σπυρνούλα Καρδίδη έφτασε στα 13-68 μέτρα ενώ η Ευελίνα Μητροπούλου έκανε 6-31 μέτρα στο μήκος. Στις 10 το βράδυ η RTL Sport θα μεταδώσει τον Diamond Link του Στίβου από τη Ρώμη. Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης διεκδικούν την υπογραφή του Πορτογάλου Άσου Μπερνάντο Σίλβα. που έμεινε ελεύθερος από τη Manchester City. Επίσης ελεύθερος μείνει ο Ντούσαν Βλάχοβιτς από τη Γιουβέντους. Η UEFA απέκλεισε από το Conference League της επόμενης περίοδου την Τουράν Τοβούς από το Αζερμπαϊτζάν λόγω της τελεσίδικης καταδίκης 7 παικτών της για χειραγώγηση αγώνων στο πρωτάθλημα του 2019.

0: τέλος στο NBA, στον πρώτο τελικό για την ανέξη του πρωταθλητή, οι New York Knicks νίξαν στο Σαν Αντώνιο τους Spurs με 105-95 και πήραν την πρώτη νίκη στη σειρά. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενο δελτίο αθλητικής ενημέρωσης σε μία ώρα στις 9. Συνέχεια τώρα με την εκπομπή Goal από τα αποδυτήρια. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
7: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
8: Ακούτε Era Sport.

Όπως θα έχετε καταλάβει, η σημερινή εκπομπή είναι πρωτίστως αφιερωμένη στην καινούρια αρχή του Άρη, που έδωσε στο όραμά του τη μορφή του Βασίλη Σπανούλη. Αν θυμάστε, χθες είχαμε σχεδόν προβλέψει ότι θα συνέβαινε η ανακοίνωση επίτηδες εχθές πριν τον πρώτο τελικό των play-off. Και η αλήθεια είναι ότι η 3η Ιουνίου του 2026 θα έχει τον Σπανούλη ως ανάμνηση και όχι τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού.

Και αυτό είναι το θέμα των ημερών. Η αναγέννηση των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Όχι η κουραστική από ένα σημείο και μετά μονομαχία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τα σκύτρα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Και για να καταλάβετε την σημασία της θεσινής ανακοίνωσης του Άρη, σας παραπέμπω στις δύο μεταγραφές που ανακοίνωσε καπάκι ο ΠΑΟΚ. Ανακοίνωσε. Μας έδωσε να καταλάβουμε ότι είναι δεδομένες. Είπαμε, ο ένας έρνει τον άλλον σε μια πόλη μεγάλη όπως Θεσσαλονίκη, όπως συμβαίνει βεβαίως και στην πρωτεύουσα. Και ακούσαμε, νομίζω, Τάσο Λεμίζε θα ευνηδιάσει και σας λέει ο Δρυμώνας βάζει τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου. Από πού και ως πού, είχαμε χρόνια να ασχοληθούμε με την Έλλη, αλλά αυτό το τραγούδι της, το «Μια καινούργια αρχή», νομίζω ότι και στιχουργικά, αν το προσέξατε, τέριαζε πάρα πολύ στην περίσταση. Για όσους δεν γνωρίζατε ή δεν ακούσατε το δελτίο ειδήσεων που εκφώνησε προηγουμένως ο Χρήστος Κοντός, επειδή αναφέρθηκα στον ΠΑΟΚ, συμφώνησε και με τον Κάιλ Αλεξάνδερ που έπαιζε στην Turk Telekom και με τον Γκρέι που αγωνιζόταν στην ΑΚ και έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Γεμίζει και ο ΠΑΟΚ.

Όπως και ο Άρης έστρωσε χαλή στον MVP του φετινού EuroCup, τον Γάλλο Άνταμ Μοκόκα, να τον έχει δηλαδή στο ρόστερ που προετοιμάζει ο Σπανούλης. Με ποιο σκοπό, να είμαστε σαφείς, να μην αφήνουμε εδώ πέρα σκιές καθόλου. Ο Σπανούλης πήγε και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Άρη συν δικαίωμα ανανέωσης για 2 ακόμα χρόνια, ακολουθώντας το πλάνο που έχει φτιαχτεί για το EuroCup. Και φιλοδοξεί, γιατί αυτό του εξήγησαν και από την Ευρωλίγκα στην συνάντηση που έγινε, αν θυμάστε καλά, εν Αθήνες τις ημέρες του Final Four, ότι μέσω του EuroCup είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να τον οδηγήσει στην Ευρωλίγκα σε μερικά χρόνια. Και τι θέλουν ΠΑΟ και Άρης πέραν του προφανούς, πέραν το να αναβιώσουν τις μεγάλες συγκρούσεις της Θεσσαλονίκης που κάποτε ήταν η κυρίαρχη πόλη στο ελληνικό μπάσκετ, να ξεφύγουν από το ελληνικό πλαίσιο. Να μπορέσουν αυτές οι δύο ομάδες να επιστρέψουν στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επένδυσαν καταρχάς στους προπονητές, τον Τρινκέρι πρώτα-πρώτα ο ΠΑΟΚ και στο Βασίλη Σπανούλη ο Άρης. Μία συμφωνία η οποία, εντάξει, όπως σιγά σιγά μαθαίνουμε, γιατί ξετυλίγεται ο μύτος, άρχισε να σκιαγραφείται πριν από 2 μήνες. Και λειτουργήσαν πολλά πράγματα προς θετική κατεύθυνση. Μπήκαν στη μέση πολλοί άνθρωποι για να βοηθήσουν τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, τον Αμερικανό Ριτζα Σιάο, να τα βρει σε όλα με τον Βασίλη.

Και αν δεν προλάβουν να είναι έτοιμοι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν, δηλαδή 26-27, να μπουν σφήνα στο δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, να είστε βέβαιοι ότι θα είναι έτοιμοι για να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται στο EuroCup.

Ιωάννης, ο οποίος γενικώς έχει στελεχωθεί κατάλληλα για να έχει μια πορεία πολύ διαφορετική, για να ανεβιώσει δηλαδή την ομάδα θρύλο της δεκαετίας του 80. Και δεν στέκομαι μόνο στην υποστήριξη της οικογένειας Αντετοκούμπο, αλλά βάζω πολύ πολύ ψηλά και τον general manager του Άρη, τον Νίκο Ζήση. Είναι φτιαγμένο το δικό του μυαλό για προχωρημένα πράγματα. Και σταματήστε, σας παρακαλώ, να αναρωτιέστε ακόμα, γιατί οι προπονητές που έχουν δουλέψει πολλά ή λιγότερα χρόνια στην Ευρωλίγα, αναφέρουμε στους Τρινκέρι και Σπανούλη, γιατί καταδέχτηκαν να κατέβουν ένα σκαλοπάτι πιο κάτω, δηλαδή στο EuroCup, να πάρουν ομάδες στο EuroCup. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, είναι πάρα πολύ αθλητική, είναι και πάρα πολύ φιλόδοξη. Δεν ξεκινάς από την κορυφή όταν θέλεις να χτίσεις κάτι καινούριο. Ξεκινάς από χαμηλότερο. Και δεν ξέρω αν ο Ανδρέα Τρινκέρι είναι τόσο ξεροκέφαλος όσο ο Βασίλης Σπανούλης, για τον οποίο όλοι οι δικοί του άνθρωποι λένε ότι κάθε φορά που παίρνει μια απόφαση θα περάσει μέσα από τον τοίχο και όχι από δεξιά ή αριστερά για να την πραγματοποιήσει. Το βέβαιο είναι ότι ο Άρης επένδυσε, πώς να το πω αυτή τη στιγμή, μου έρχονται διάφορες σκέψεις στο μυαλό, στο πιο αποφασισμένο άνθρωπο που έχει βγάλει το ελληνικό μπάσκετ τελευταία χρόνια. Και ο οποίος, προσέξτε τώρα τη διαδρομή που κάνει, προσέξτε δηλαδή τι θα λένε τα παιδιά μας στο μέλλον για τον Βασίλη Σπανούλη, ότι ξεκίνησε την καριέρα του από μια μικρή ομάδα της Λάρισας που δεν υπάρχει πλέον στο χάρτη. Άρχισε να ανεβαίνει τα σκαλοπατάκια διαδοχικά, πρώτα στο Μαρούσι με μέντορά του τον Παναγιώτη Γιαννάκη, και αυτό μέτρησε πάρα πολύ στην ψυχοσύνθεση του Βασίλη, να το θυμάστε. Μετά Παναθηναϊκός, μετά λίγο NBA που είδε ότι δεν του τέριαζε, μετά πίσω Παναθηναϊκός, μετά δημιουργία τεράστια για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αμέσως προπονητική, αμέσως επιτυχίες σε προπονητικό επίπεδο, εθνική ομάδα, τώρα Άρης. Υπάρχει πιο πλούσια καριέρα, αναρωτιέμαι, ανθρώπου που έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ? Νομίζω πως όχι. Και είναι ακόμα 44 ετών, να το θυμάστε. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια. Στην ουσία, καλά θα έπρεπε να λέγεται σήμερα, γιατί είναι περικυκλωμένη από το μπάσκετ. Η Βίνη Κολοπούλη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Ελεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 και σας περιμένω, ειδικά σας που ζείτε στη Θεσσαλονίκη, και χθες πήρατε ένα τέτοιο παλμό, ειδικά οι φίλοι του Άρη, που τον γκρεμίσατε το site της ΚΑΕΑΡΙΣ. Φαντάζομαι ότι θα είχε συμβεί, σας ερχόταν ξαφνικά η είδηση για το Σπανούλη, αν και στην πραγματικότητα, όπως είχατε καταλάβει και τις προηγούμενες μέρες, την είχαμε όλες δεδομένη. Να θυμίσω ότι υπάρχουν 4 τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε Viber, SMS, mail και Facebook. Να τα πάρω με τη σειρά. Στο Viber μπορείτε να μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Για να στείλετε SMS πρέπει να γράψετε πρώτα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Σπόρ, να αφήσετε ένα κενό. Προσθέτει το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Εάν επιλέξετε να στείλετε mail, όπου μπορείτε βεβαίως εκεί να στείλετε και κάποια βίντεο, πρέπει να πληκτρολογήσετε erasport@papakier.gr, και από εκεί και πέρα υπάρχει και η επιλογή του προσωπικού messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Πολύ ωραία κόλλησε τώρα ο Bruce Springsteen με το τραγούδι Glory Days, γιατί οι Glory Days του Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα, θυμίζω, σταμάτησαν το 1984. Συγγνώμη, το 1991, αλλού είχα το μυαλό μου. Το 1991 το τελευταίο ελληνικό πρωτάθλημα πήρε ο Άρης. Το τελευταίο ελληνικό κύπελο είναι βεβαίως πιο πρόσφατο, το 2004. Και η τελευταία του συμμετοχή σε Final Four της Ευρωλίγκας το 1990. Ακολούθησε η κατάκτηση του κυπέλου Σαπόρτα, όπως λεγόταν τότε, το 1993. Και το 1997 η κατάκτηση του κυπέλου Κόρας, για να πάμε μετά στην κατάκτηση του Euro Cup Challenge, μιας υποδέστερης πράγματι διοργάνωσης της FIBA, το 2003.

Αν πιάσουμε τον ΠΑΟΚ, ού, πάμε 1992, η κατάκτηση του δεύτερου και τελευταίου πρωταθλήματός του. Από εκεί και πέρα, τελευταίο του κύπελο το 1999, τελευταίο του Final Four, το ένα και μοναδικό που έπαιξε, το 1993. Νικητής του Σαπόρτα ή τέλος πάντων Κυπελούχων λεγόταν τότε το 1991 και νικητής του Κόρας το 1994.

θέλω να απαντήσω με αφορμή το μήνυμα του Σταμάτη. Στην ουσία προσπάθησα να προλάβω τέτοια μηνύματα σκιαγραφώντας τα χαρακτηριστικά του Βασίλη Σπανούλη, αλλά θα το εκμεταλλευτώ αυτό το μήνυμα. Λέει ότι είναι σεβαστή η αποφασή του να πάει να δουλέψει στον Άρη, αλλά θεωρεί ο ακροατής μας ότι επαγγελματικά είναι πισωγύρισμα, γιατί ενώ έκανε το αγροτικό του στο Περιστέρι να πάρει εμπειρίες, να πάρει μπροστά, τώρα είναι, λέει, καταδικασμένος να κυνηγάει τρίτη θέση στην Ελλάδα και καλύτερη παρουσία σε ένα ευρωπαϊκό θεσμό που δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό είναι το λάθος που κάνει Σταμάτη. Δεν έδωσε σημασία καθόλου στις φιλοδοξίες του Σπανούλη, στη διαδρομή που έχει σχεδιάσει. Στο όραμα του Άρη, να το πω εγώ διαφορετικά, που θέλει να επιστρέψει στο προσκήνιο με το δικό του τρόπο, όχι με το δικό μας τρόπο. Και όσοι ψάχνετε τρόπο να διεισδύσετε στο μυαλό του Σπανούλη και να φτάσετε σε συμπεράσματα σαν του Ορέστη, ότι το μυαλό του όμως είναι στον Ολυμπιακό όταν θα τελειώσει ο Μπαλτζόκας, αυτά καλύτερα να τα αφήσετε στην άκρη, να αφήσετε τους άλλους να χαράζουν μόνοι τους τις διαδρομές τους και όχι να προκαταλαμβάνουμε τις αποφάσεις τους. Για τον Σπανούλη σαν άνθρωπο θα σας μιλήσω ακόμα μία φορά, μπας και με καταλάβετε. Οι αποφάσεις που παίρνει είναι όλες στοχευμένες, δεν κρύβει καμία άλλη σκέψη το μυαλό του. Ήταν πάντα ευθύς, ασχέτως αν δεν ήταν πάντα αρεστός. Δεν θα συνεχίσω με άλλες κακίες σας για το Σπανούλη, γιατί νομίζω ότι δεν μπορείτε να συντονιστείτε υπό αυτή τη συνθήκη με το νόημα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, λίγο να καθαρίσουν τα μυαλά και θα επιστρέψουμε και θα μιλήσουμε και για αυτό το χθεσινό πρώτο τελικό της Basket League.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Αττική Οδό. Αντίθετα μηνύματα για συμφωνία εκπέμπουν Ντόναλντ Τραμπ και Ιράν. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Μία μέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βούλη των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. 2 νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Άστατο σήμερα ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ερασπορ.
6: Για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ερασπορ.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τη Μάιρα Ξύδη πλέον στην κονσόλα των ήχων και μηνύματά σας λίγα μέχρι στιγμής, μιας και αφοσιώθηκα στην καινούρια πορεία που χαράζει ο Άρης με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη και ένα μπάτζετ το οποίο θα ξεπεράσει, όπως μας λένε, τα 10 εκατομμύρια, και λογικό είναι γιατί μόνο η αμοιβή του προπονητικού επιτελείου του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια υπολογίζεται σε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω, ο Σπανούλης πήρε μαζί του στον Άρη τους βοηθούς του στην εθνική ομάδα, δηλαδή τον Ηλία Κατζούρη και τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Μπορεί να σας φαίνονται λίγα τα 10 ψήν, θα δούμε πόσο θα είναι το ψήν εκατομμύρια στο μπάτζετ του Άρη μπροστά σε αντίστοιχους προϋπολογισμούς στην Ευρωλίγα, αλλά για μια ομάδα η οποία έχει λιγότερα από 2 εκατομμύρια την φετινή σεζόν, καταλαβαίνετε ότι η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη.

Λοιπόν, το χθεσινό ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ομολογώ ότι κινήθηκε στην σφαίρα του ανεξήγητου. Να ξεκινήσω ήπια την προσέγγιση μου. Λέω ότι είναι στη σφαίρα του ανεξήγητου γιατί δυσκολεύομαι να θυμηθώ άλλο παιχνίδι όπου μία από αυτές τις δύο ομάδες μπορεί να είχε τόσο μεγάλη περιοχή στα rebound, διπλάσια, τόσο μεγάλο προβάδισμα στις βολές, περίπου εξαπλάσιο.

είχε τόσο κακό εκτελεστεί η ομάδα που έχασε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ της, αναφέρομαι στον Χέις Ντέιβις, και παρόλα αυτά τελικά το μάτς να συζητιέται πλέον για μια κακή απόβαση της Βάσος Τσαρούχα.

Γιατί η κυρία Τσαρούχα στην φάση που είδαμε 44 ευρώ πριν το τέλος αποφάσισε να βάλει τη δική της υπογραφή στο αποτέλεσμα. Με ποια έννοια? Κατά τη δική μου κρίση είναι σαν να θέλει να δώσει ένα φάουλ στον Ολυμπιακό, να είναι και βολές, σε μια φάση που φυσικά δεν υπήρχε παράβαση από την πλευρά του Κέντρικ Ναν στον Φουρνιέ, και ενώ τελείωνε ο χρόνος επίθεσης του Ολυμπιακού και ενώ η πάσα του Φουρνιέ πήγαινε, όπως λέμε, στο πουθενά. Αν θα άλλαζε το αποτέλεσμα στην περίπτωση που η Τσαρούχα άφηνε τη φάση να εξελιχθεί, δεν το γνωρίζω. Ήταν δύο πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός εκείνη τη στιγμή, 75-73. Ο Παναθηναϊκός είχε πετάξει ήδη πέντε ευκαιρίες να ισοφαρίσει ή και να προηγηθεί, τις είχε πετάξει στα σκουπίδια. Δίχως να βάλει στα ελεύθερα σου, δεν μπορεί να κερδίσει. Ήταν η πρώτη αντίδραση του Άταμαν με το που έληξε ο αγώνας, μιλώντας στην ΕΡ. Αλλά δεν θα μείνουν αυτά στη μνήμη των φίλων του Παναθηναϊκού. Θα μείνει το γεγονός ότι η απόφαση αυτή οδήγησε τη διαφορά στους 4 πόντους. Δεν έμεινε το παιχνίδι εκεί που έπρεπε να μείνει, στο συν 2 για τον Ολυμπιακό. Ακολούθησε και μια έκτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να σκοράρει, και αυτή πήγε χαμένη. Μπορώ να σας θυμίσω και όλους τους παίκτες που σούταραν αυτές τις 6 προσπάθειες του Παναθηναϊκού, για να έρθει τελικά ένα τρίποντα από τον walk-up στα 31 δευτερόλεπτα και να σφραγεί στη νίκη του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να καταλάβω αν ήταν δίκαιη ή άδικη η νίκη του Ολυμπιακού, γιατί καμία από τις δύο ομάδες στην πραγματικότητα δεν έπαιξε καλά. Στο ημίχρονο που κέρδιζε ο Ολυμπιακός με 12 πόντους, ήμουν βέβαιος ότι έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το match να μην το διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός. Δεν κλονίστηκα ούτε στο συν 17 του Ολυμπιακού, γιατί δεν ήταν ο Ολυμπιακός που ξέρουμε. Γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ευρωπαϊκό ρόστερ του Ολυμπιακού από το ελληνικό, και γιατί έφτασε ο Μπαρτζόκας να κάνει κάτι το οποίο δεν το θέλει ο προπονητής, να ακουμπήσει τις τύχες του αγώνα σε τρεις παίκτες, δηλαδή να παίξουν τρεις πάνω από 30 λεπτά, που δεν είναι η προπονητική λογική του Μπαρτζόκα. Αναφέρομαι στο Φεζένκοφ, στο Μιλουτίνοφ και στον Φουρνιέ. Και απ' την άλλη, ένα πρώτο ημίχρονο απαράδεκτο, ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς σχέδιο, δηλαδή να έχεις τόσο αδύναμο ψυχικά, να το πω έτσι, για να μην πω και εκτελεστικά Ολυμπιακό, και να είσαι 12 πόντους πίσω. Ήταν τόσο απλή από ένα σημείο και μετά η εξήγηση της επιστροφής του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι, που πολύ εύγλωτα μας την εμφάνισε ένας παίκτης. Δηλαδή χρειαζόταν ένας Μίτογλου να βάλει 4 τρίποντα στη σειρά για να σβήσει τη διαφορά του Ολυμπιακού. Τόσο εύκολο ήταν τελικά. Και ναι, ο Παναθηναϊκός χωρίς να παίρνει τα rebound έχασε πάρα πολλά, και νομίζω ότι κόστησε η απόφαση του Άταμαν, που δεν ήταν παράλογη βεβαίως, να επιλέξει τον Χέις Ντέιβις αντί του Χουάντσο, του Ερνάν Γκόμεθ. Έφτασε λοιπόν αυτό το μειονεκτικό σχήμα όσον αφορά τις μάχες του αέρα, με μειονεκτική αντιμετώπιση απέναντι στους διαιτητές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τον έσφαζαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, γιατί ακούω πολλά και διάφορα για το πρώτο ημίχρονο. Καταρχάς, οι πρώτες βολές του Παναθηναϊκού εκτελέστηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω τη δήλωση του Όσμαν στη λήξη του ημιχρόνου. Αλλά από τη στιγμή, το έχουμε πει για τον Παναθηναϊκό, τη στιγμή που και άλλοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού, τη στιγμή που δεν διεισδύουν στη ρακέτα, δεν είναι και εύκολο να κερδίσουν βολές, δηλαδή να κερδίσουν φάουλ που είναι συνδεδεμένο με βολές. Την είχε την ευνοία του πάντως ο Ολυμπιακός από τους διαιτητές, το βλέπαμε. Αυτό όμως που συνέβη με την Τσαρούχα στο φινάλε του αγώνα εξοργίζει τους πάντες.
προσπαθεί ο Ολυμπιακός με βίντεο και ξανά βίντεο να υποστηρίξει ότι η φάση αυτή ήταν πεντακάθαρη.

Έπαιξαν λοιπόν δύο κακές ομάδες με βάση τις όποιες δυνατότητες έχουν. Ένας Ολυμπιακός εκτός σχεδίου. Προσπάθησε ο Μπαρτζόκας λίγο να συμμαζέψει με τις δηλώσεις την εικόνα της ομάδας του. Δεν γινόταν αυτό, γιατί δεν ήταν η κούραση το θέμα που του έβαλαν οι δημοσιογράφοι. Ήταν η έλλειψη καθαρού μυαλού, ενέργειας, στόχευσης, δίψας μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγας. Το έχουν πάθει ένα σωρό ομάδες, δεν ήταν ο Ολυμπιακός η πρώτη. Επίσης θυμίζω, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά, όταν πρωτοέπαιξε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στα ημιτελικά, είχε πάλι πει ο Μπαρτζόκας ότι αυτό το πρώτο μάτς το φοβόμουν. Θα μου πει, ήταν πολύ πιο κοντά χρονικά με την κατάσταση της Ευρωλίγκας. Μα και πάλι έφτασε στο σημείο πριν τον πρώτο τελικό, κάτι το οποίο το επανέλαβε και χθες, να πει ότι αυτό θα ήταν το πιο σημαντικό για την ομάδα του. Ήταν τόσο ευάλωτος χθες ο Ολυμπιακός που τελικά η αποσία του Ντόρσεϊ φάνηκε. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν τόσο κακό σε σχέση με τη χρονιά που έκανε. Τι εννοώ, ήταν πολύ άστοχος, 13 στα 31 τρίποντα. Υπήρξαν επιλογές του προπονητή που εγώ δεν τις καταλάβαινα. Για παράδειγμα, η εντολή που έδωσε σε ένα time out να πάει να σουτάρει για 13η φορά ένας παίκτης ο οποίος ήταν τις 11 από τις προηγούμενες 12 προσπάθειες του άστοχο, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όπως επίσης τον γνωρίζουμε τον Άταμαν, πάντα στους μεγάλους αγώνες, πάντα στο φινάλι της σεζόν περιορίζει το ρόστερ του, παίζει με 7, άντε 8 παίκτες, χθες πάλι με 7. Δεν σου έχει πάει καλά όλη η χρονιά, μα όλη η χρονιά δεν σου έχει πάει καλά με τη λογική που έχεις ακολουθήσει και επιμένεις στον πρώτο τελικό απέναντι σε τέτοιο Ολυμπιακό που είναι χωρίς ενέργεια. Πώς θα το κάνουμε, πάλι με 7 εσύ.

Δεν είναι η δουλειά μου να κάνω σχολιασμό, πόσο μάλλον από το μικρόφωνο της Ερασπόρ, για όσους περιγράφουν τους τελικούς. Απλά εγώ θεωρώ χρέος του σχολιαστή ενός αγώνα ό,τι βλέπει να το λέει.

Τα είπα προηγουμένως, γιατί βλέπω την αντίδρασή σας ότι η μπάλα πήγαινε στο πουθενά από την Πάσο του Φουρνιέ προς το Μιλουτίνοφ. Είπαμε, το εξήγησα πριν, αλλά το εξηγήσω και τώρα. Πήγαινε στο πουθενά διότι δεν υπήρχε χρόνος για να κάνει κάτι ο Μιλουτίνοφ. Και δεν ήταν βέβαιο κιόλας ότι είχε στο μυαλό του ο Σέρβος το χρονόμετρο εκείνη τη στιγμή.

κάνω εδώ μια παρένθεση πολύ χρήσιμη, γιατί έδωσα λίγο χρόνο στα μηνύματά σας. Μετράτε τα στατιστικά του αγώνα με ένα λαθασμένο τρόπο ορισμένοι. Λέει ο άλλος, τα 13 στα 31 τρίποτα δεν είναι κακό ποσοστό. Είναι πάνω από 40%. Παραπέμπω πάλι στη δήλωση του Άταμαν, αντίστοιχες έχουν κάνει όλοι οι προπονητές. Σημασία δεν έχει το ποσοστό. Έχει η συνθήκη του σουτ, τα ελεύθερα σουτ θα μετράτε. Θα έπρεπε, ειλικρινά το λέω και εγώ, το έχουμε σκεφτεί πάρα πολλές φορές, στη στατιστική του αγώνα να μπορούσε να προβλεφθεί μια τέτοια, πώς γίνεται στο τένις, που έχουν τα αβίαστα λάθη, να υπήρχε μια αντίστοιχη κατηγορία και στο μπάσκετ, να μετρούσαμε δηλαδή τα ελεύθερα σουτ των ομάδων, να δούμε εκεί τι ποσοστό θα έβγαζαν. Επαναλαμβάνω, δεν μετράει η γνώμη δική μου, δεν μετράει η γνώμη δική σας, μετράει εκείνη των προπονητών. Εκείνοι έτσι έχουν μάθει να τα μετράνε. Και όταν σχεδιάζουν επίθεση οι προπονητές Μάιρα, το θέμα δεν είναι να πάει μπάλα στον Άν και να σκαρφαλώσει πάνω σε δύο αντιπάλους του για να σκοράρει. Το θέμα είναι να βρεθεί μόνος του στη γωνία ο Χέις Ντέιβις και όπως είναι μόνος του να το στάξει, όπως λένε στη γλώσσα του μπάσκετ. Αυτή είναι η καλή επίθεση. Η επίθεση του Ολυμπιακού 44 δευτερόλεπτα ήταν μια κακή επίθεση. Στην ουσία έχει φάει τον χρόνο Φουρνιέ χωρίς να έχει ξεκάθαρη επιλογή στο μυαλό του. Αλλά είχε ξεκάθαρη πρόθεση η Τσαρούχα. Τη γνώμη μου θα πω και πάλι, την λέω κάθε χρόνο, είναι σειρά ετών. Όχι, δεν έχουμε καλό επίπεδο διαιτητών στην Ελλάδα. Όχι, δεν το έχω.

Επίσης, επειδή ο κόσμος, και σας καταλαβαίνω να σας πω την αλήθεια, και εγώ το παθαίνω αυτό, δεν είμαι αλίμονο τόσο γνώστης κατάστασης που μπορεί να ξεφύγω από τα στατιστικά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα στατιστικά του αγώνα, είναι η εικόνα ενός παιχνιδιού. Και όταν σου λέει ο Μπαρτζόκας ότι δεν είχαμε ρυθμό στην επίθεση, ότι κάναμε παιδαριώδη λάθη τα οποία μας οδηγούσαν σε νευρικότητα, θέλω όλα αυτά να τα προσμετράτε. Για παράδειγμα, υπάρχουν συνεχόμενες επιθέσεις ομάδων σε τέτοιους αγώνες, υψηλού δηλαδή ανταγωνισμού, που αντιλαμβάνεσαι ώρες-ώρες που θα καταλήξουν, δηλαδή αν θα είναι χαμένες επιθέσεις ή όχι. Επίσης, να μετράτε το γεγονός ότι από τα πολλά χαμένα αμυντικά rebound, ο Παναθηναϊκός δέχτηκε πολλούς πόντους. Εν ολίγης έβαλε και αυτός τα χέρια στα μάτια του. Τα έβαλε. Πώς θα το κάνω.

Δεν ξέρω ποια θα είναι η εικόνα του αυριανού παιχνιδιού. Δεν ξέρω καν αν θα παίξει ο Κώστας Λούκας. Παρεπτόντως, αυτό το πράγμα που γίνεται με τους τραυματίες φέτος στον Παναθηναϊκό είναι πρωτοφανές. Να μην είναι σε θέση, να μην θέλει ο προπονητής να μας ενημερώνει και βεβαίως ολόκληρος ο οργανισμός Παναθηναϊκού για το τι πραγματικά συμβαίνει με τους τραυματίες. Το ζήσαμε με τον Λεσόρ. Το ζήσαμε με τον Αν. Το ζούμε τώρα και με τον Σλούκα. Θυμίζω ότι μας είχαν πει ότι ο Σλούκας θα είναι έτοιμος για να παίξει το Final Four στην περίπτωση που προκρινόταν ο Παναθηναϊκός σε βάρος Βαλένθια, και τώρα τον βλέπουμε να μην παίζει μεταγενές σε δεύτερο χρόνο. Αλήθεια, τι συμβαίνει? Αμφίβολος είναι και ο Ντόρση. Σήμερα περιμένουμε να μάθουμε και από τις δύο ομάδες τα νέα για τους γκάρ. Όπως περιμένουμε να δούμε και τι αλλαγές θα κάνουν στις εξάδες των ξένων, γιατί κάποιοι χθες δεν τα πήγαν καλά. Γιατί είμαι βέβαιος ότι και οι δύο προπονητές, όταν μάλιστα το δήλωσε ευθέως ο Μπαρτζόκας, ότι στο τέλος θα χρησιμοποιηθούν και οι 8 που έχουν επιλεγεί για τη λίστα. Άρα περιμένω αλλαγές όσον αφορά τις εξάδες των ξένων και στις δύο ομάδες.

απαντήσω στο Γιάννη, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι με αυτή την εντύπωση. Όχι, δεν απαγορεύονται οι σχολιασμοί των φάσεων στους δημοσιογράφους που περιγράφουν αγώνες, ποδοσφαίρι, μπάσκετ. Αυτολογοκρίνονται, θα έλεγα εγώ, στην πραγματικότητα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ευρυστικά μηνύματα που εισπράττω και από Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την περίπτωση, αφού κανείς σας δεν είναι ικανοποιημένος, ότι δεν έχω ούτε τα πράσινα ούτε τα κόκκινα γυαλιά σας. Και όσον αφορά την γενική εικόνα των δύο ομάδων, αντιλαμβάνεστε όλοι, πρέπει μάλλον να συμφωνείτε όλοι, το σας το έλεγε προηγουμένως και ο Χρήστος Κοντός, ότι αυτή την εποχή ο Ολυμπιακός ως ομάδα είναι σε καλύτερη θέση από τον Παναθηναϊκό, χωρίς βεβαίως αυτό να του εξασφαλίζει την νίκη σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Πρέπει να υδρώσεις, πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ για να τα βγάλεις πέρα με έναν αντίπαλο που πάντα θα βρίσκει έναν τρόπο να σε στριμώχνει.

Υποστηρίζετε κάποιοι βλέποντας τα βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός ότι έχει κάνει φάλωναν κατεβάζοντας το χέρι του πριν σηκώσετε τα χέρια για ψηλά. Σας ξαναλέω, γιατί δεν θέλετε να το καταλάβετε ορισμένοι. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν δύο βολές.

Λοιπόν, σας αφήνω εδώ με την φράση που έστειλε ένας ακροατής, ότι υπάρχει τραγική διαιτησία κατέρωθεν στους τελικούς. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σε χαμηλό επίπεδο οι Έλληνες διαιτητές, άντρες και γυναίκες. Και ως εκπομπή να θυμάστε ότι ισχύει το αυριανό ραντεβού στις 8. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με Μάη Ραξίδη στην κονσόλα των ήχων και Χρήστο Κοντό στο μικρόφωνο της Era Sport. Προβάδισμα τίτλου Ολυμπιακού τελικού της Basket League, νίκη 82-76 επί του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Διεθνής Κεφυλίας και 1-0 στις νίκες στη σειρά που κρίνει τον πρωταθλητή. Σφοδρή επίθεση του Παναθηναϊκού με πήκε το διαιτησία και το 29-5 στις βολές. Είμαι ο χειρότερος προπονητής και διαιτητής σας καλύτερη της Ευρώπης, το οργισμένο σχόλιο του Έργιν Αταμάν, αποχωρώντας από τη συνέντευξη τύπου χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις. Πήραμε πόντους από τα rebound μας, κάναμε όμως πεδαριώδη λάθη που μας προκάλεσαν νευρικότητα. Έπρεπε να νικήσουμε ευκολότερα, ήταν το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα για τις μεταπτώσεις του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Φουρνιά και Βεζένκοφ με 20 και 16 πόντους αντίστοιχα οι κορυφαίοι σκόρες των γηπεδούχων. Όσμαν με 23, Ονάν με 20 και ο Μίτοπλου με 14 ξεχώρισαν από τον Παναθηναϊκό. Επόμενο ραντεβού αύριο στις 9 στο T-Center του ΑΚΑ. Την πρώτη έσπασαν τα ξημερώματα οι New York Knicks στην έδρα των San Antonio Spurs. Επικράτησαν 105-95 στον πρώτο τελικό της σειράς που κρίνει τον πρωταθλητή στο NBA. Η μορφή του Βασίλης Πανούλη έχει το μεγαλύτερο όραμα του Άρη για να αποκτήσει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών με τον Αυτοκράτορα, εξασφαλίζοντας αγωνιστικό προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συνεργάτες του 44χρονου προπονητή, οι βοηθοί του στην Εθνική Ανδρών Ηλίας Κατζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης, οι συνολικές αποδοχές του προπονητικού επιτελείου θα ξεπεράσουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη τριετία. Μια από τις πρώτες επιλογές του Σπανούλη για το νέο ρόστερ του Άρη είναι ο Γάλλος γκάρντ Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος αναδείχθηκε MVP των τελικών του φετινού EuroCup παίζοντας για την Μπουργκ. Από την ΑΕΚ στον ΠΑΟΚ μετακομίζει ο Αμερικανός Power Forward Raekwon Gray με διαιτές συμβόλαιο έναντι 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορέσει και ο Καναδός Σέντερ Kyle Alexander, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στην Turk Telekom. Το αγώνα με τη Σουηδία δίνει απόψη η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Στοκχόλμη. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μας επιτρέπει να δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα έτσι ώστε να φτάσουμε πιο δυνατό Σεπτέμβριο στους αγώνες της πρώτης κατηγορίας του Nation League των Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αφού συλληπίθηκε πρώτα της οικογένειας των δικοχαμένων Νάντζα και Οικονόμου, όπως και τον Τρέι Ανώδελα για την απολία της σύζυγου του. Ο αγώνας εθνικής μας θα μεταδίσει στις 8 από την Άρα Σπορ και τον Αλφα. Με γκολ της καθυστερής, η εθνική ομάδα K19 ιτήθηκε 1-0 από τη Σερβία στο γήπεδο Τούμπας για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027. Αύριο στο ίδιο γήπεδο, οι διεθνείς μας θα αντιμετωπίσουν την Πορτογαλία, η οποία αναδείχθη ισοπαλία 1-1 με το Καζακστάν. Τους δύο ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου K17 που διεξάγονται στην Εστονία θα μεταδώσει σήμερα η RTL Sport. Στις 2:30 το μεσημέρι θα παίξουν Βέλγιο-Γαλλία και στις 8 το βράδυ θα συγκρουστούν Ιταλία-Ισπανία. Τετραετές συμβόλαιο υπέγραψε με τον Ουκρανό επιθετικό μεσοεπιθετικό Ολεξάνδρ Ζούπκοφ, η ΑΕΚ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος ετοίμασε και συμφώνησε με τον Μάρκο Νίκολιτς νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Την παραμονή του στον ΠΑΟΚ έκανε να αλλάξει απόφαση ο Ιβάν Σαββίδης, επιβεβαίωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας. Την γηπεδούχο Κροατία αντιμετωπίσει 8 το βράδυ η εθνική ομάδα γυναικών στην πρεμιέρα της European League του Βολή. Ακόμα ένα άλμα πάνω από τα 6 μέτρα έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής, κερδίζοντας το πικοντό στο meeting Στίβου που διεξήχθη στην πόλη Τούρκου της Φιλανδίας. Με επίδοση 4-40 μέτρα, η Κατέρνα Στεφανίδη κέρδισε το πικοντό στο meeting Στίβου της Φιλοθέης. Με την ίδια επίδοση, η Αδαμοπούλου πήρε την δεύτερη θέση με άλμα στα 1,84 μέτρα. Συνδύασε η Τατιάνα Γκούζιν την επιστροφή της στην αγωνιστική δράση, ενώ νικήτρια του ύψους αναδείχθηκε η Βούκοτιτς με επίδοση 1,98, εθνικό ρεκόρ του Μαυροδινίου. Στο τριπλούν η Σπυριδούλα Καρύδη έφτασε τα 13,68 μέτρα, ενώ η Εύελιν Πιτροπούλου έκανε 6,31 μέτρα στο μήκος. Στις 10 το βράδυ η RTL Sport θα μεταδώσει τον Diamond Link του Στίβου από τη Ρώμη. Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης εκδικούν την υπογραφή του Πορτογάλου Άσου Μπερνάντο Σίλβα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Manchester City. Ελεύθερος σημαίνει και ο Ντούσαν Βλάχοβιτς από την Ιουβέντους. Η UEFA απέκλεισε από το Conference League της επόμενης περίοδου την Turan Tovuz από το Αζερμπαϊτζάν λόγω της τελεσίδικης αποκαταδίκης 7 παικτών της για χειραγώγηση αγώνων στο πρωτάθλημα του 2019. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στο rtsport.gr. επόμενο δελτίο αθλητικής ενημέρωσης σε μία ώρα στις 10. Ακολουθεί η εκπομπή Σύστημα 352 με τον Γιάννη Σαντορινέο στο μικρόφωνο της Ελλάς Πορ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
3: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί, στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει. 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας, στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο Γέρακας 3-on-3 Basketball.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
10: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
11: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα. Συντονισμένοι στην Ερασπορ. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Εμείς παίζουμε σύστημα 3-5-2, άχαστο. Μάιρα Ξίδη είναι στην επιμέλεια των ήχων. Βιβίνη Κολοπούλου, η μεγαλειοτάτη του σταθμού, είναι στην επίβλεψη της εκπομπής. Γιάννης Αντωνιός, πάμε παρέα μέχρι τις 10. Επικοινωνία μαζί μας με Viber. Μας βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες Ερασπορ. Το προτιμώ, είναι διαδραστικό. Έχετε καταλάβει ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο για να μιλάμε τα μηνύματά σας, αλλά μας δίνετε ιδέες. Τα βλέπουμε άμεσα. Μπορείτε να μας στείλετε βεβαίως και στο mail. Στο SMS βλέπω έχει κάτι ζητηματάκια.

0: Ναι, μου στέλνετε μηνύματα για ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα τα πούμε όμως λίγο μετά, σε αυτό το ημίωρο. Γιατί αυτά που σας λέγαμε την περασμένη εβδομάδα τα βλέπετε, επιβεβαιώνονται και θα τα πάρουμε ένα-ένα στην σειρά. Αλλά τι συζητούσαμε? Συζητούσαμε για την προοπτική που μπορεί να δώσει στον Άρη ως ολότητα μία κίνηση όπως αυτή που έγινε στον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ με την ανάληψη της τεχνικής καθοδήγησης από τον Βασίλη Σπανούλη. Και ενώ είμαστε ποδοσφαιρική εκπομπή, okay, το καταλαβαίνετε, αλλά εδώ είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, πώς όλο αυτό τώρα θα πυροδοτήσει και θα ακουμπήσει πάνω στην αφύπνιση και του ποδοσφαιρικού τμήματος. Γιώργος Τότσικας θα κατέχει καλύτερα και εισπράττει και καλύτερα τις αντιδράσεις μέσα στην πόλη και μέσα σε αυτό που λέμε στην οντότητα τη συνολική του Άρη. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, δεν είναι απλά μόνο η είδηση της χρονιάς ή των τελευταίων χρόνων για τον Άρη, για το μπάσκετ, το ελληνικό ή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν είναι τυχαίο τώρα όταν μιλάμε για την αυτοδότητα του Βασίλη Σπανούλη, έτσι, να αναλαμβάνει τον Άρη. Αλλά είναι και για τον αθλητισμό γενικότερα. Είναι από τις θεαματικότερες κινήσεις, συμφωνίες των τελευταίων χρόνων, τουλάχιστον από στον ελληνικό αθλητικό χάρτη. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος ατζέντης αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ, ο μάνατζερ του Σπανούλη, ο Μίσκο Ρασνάτοβιτς, ο οποίος έκανε χθες έτσι ένα τυτίβισμα που λέγαμε παλιά, την ανάρτηση.
0: Μ' αρέσουν αυτά, ναι.
1: Λέει κάθε 16 χρόνια είναι σειρά μου να παίξω ένα ρόλο στην αναμόρφωση του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Λιτός, ουσιαστικός και εχμηρός. Τι είχε γίνει πριν 16 χρόνια? Απλά να θυμίσουμε, προφανώς εννοεί ότι ήταν το μεταγραφικό μπαμ τότε όταν ο Σπανούλης έφυσε τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό και έκλεισε την καριέρα του και έγινε μια από τις μέσες του Ολυμπιακού, έτσι. Είναι δείγμα δηλαδή του πόσο σημαντική ήταν αυτή η μετακίνηση που αλλάζει με τη μορφή ντόμινο πάρα πολλά πράγματα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, όχι μόνο του ευρωπαϊκού, γιατί ο Άρης αυτόματα με την έλευση του Σπανούλη είναι ένας θεωρητικά πάντα, έτσι, γιατί από τη θεωρία μέχρι την πράξη υπάρχει αρκετός δρόμος διεκδικητής κατάκτησης του EuroCup, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, ας μην κρυβόμαστε. Όταν δηλαδή προσφέρεις ένα συμβόλαιο μαζί με τους συνεργάτες του Βασίλη Σπανούλη, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι, για 3 χρόνια που αγγίζει 4 εκατομμύρια ευρώ, ανεβάζεις το budget από τα 3-4, θα το έφτανε στα 5, στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν το κάνεις απλά για να πουλήσεις φανέλες ή να γεμίσεις το ήδη γεμάτο παλέ. Ο Άρης φέτος είχε μια πληρότητα που άγγιξε το 90% σε όλα τα παιχνίδια στο Αλεξάνδριο Γιάννη. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το sold out, είχε το ρεκόρ όλων των εποχών. Γιατί είναι μικρό τελικά το Αλεξάνδριο, τον Γκάλης Χολ, το παλέντε σπόρο, όπως θέλετε να το πούμε, με 5.000 καθίσματα, είχε 3.000 διαρκείας. Γιατί αυτό ήταν και το ταβάνι, προκειμένου και κάποιος που θέλει να δει ελεύθερο το παιχνίδι να το δει. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν έγινε για να γίνει, υπάρχουν στόχοι.
0: Εδώ όμως τώρα, αυτή η πυροδότηση της βόμβας στο μπάσκετ, πώς θα παρασύρει το ποδοσφαιρικό τμήμα, πώς μπορεί να ακουμπήσει πάνω στο ποδοσφαιρικό τμήμα?
1: Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Είναι σαν ένα εφαίστειο που έχει σκάσει, ή όπως είναι ένα από τα πιο πετυχημένα συνθήματα μετά από εκείνο που ακούστηκε στο Άρης Πανέμιος για τον Αντετοκούμπο, Βρεγιάννη, άφησε το NBA, φτάνει κτλ.
0: Κορυφαίο σύνθημα.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι κορυφαίο και το τελευταίο αυτό με τον Σπανούλη που λένε ρεμπίλι, ρεμπίλι. Τώρα πλέον έγινε.
0: Ναι.
1: Άναψε τις βόμβες στο φυτίλι.
0: Ναι.
1: Ο Σπανούλης και ο Άρης.
0: Original συνθήματα ακούω.
1: Εκραγή, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα φύση που έχει εκραγή και να δούμε αυτή η λάβα που θα φτάσει. Λογικά υπάρχει έμεσα αλλά με σαφήνεια η πίεση και στο ποδοσφαιρικό Άρη. Δηλαδή κάποια στιγμή μέσα σε αυτό το τελείριο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, χαρακτηριστικό είναι ότι έπεσε και το site και ο Άρης, και πώς να μην πέσει όταν θα πω, όχι μόνο οι φίλοι του Άρη, όλος ο κόσμος έπαιρνε να διαβάσει, να δει, ρε παιδιά, είναι αληθινό? Γιατί κάποια στιγμή θεωρήθηκε και πρωταπηλιάτικο αστείο ότι στα έρθει ο Σπανούλης στον Άργη, στη Θεσσαλονίκη. Λογικά ασκεί μια έμεση, αλλά με σαφήνεια πίεση και στον ίδιο τον οργανισμό του Άρη, ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Σωστό.
1: Χθες είπε κάτι σημαντικό.
0: Ξέρεις γιατί στο λέω κιόλας, πριν από αυτό που θα το πεις. Γιατί στην ίδια δεξαμενή αναφέρονται, δηλαδή στους οπαδούς του Άρη, με αυτή την έννοια το λέω. Και τώρα που υπάρχει ο ενθουσιασμός, αυτός ο ενθουσιασμός μπορεί να πυροδοτήσει και πράγματα και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δηλαδή θα είναι κρίμα το ποδοσφαιρικό τμήμα να μην πάρει τον αφρό από αυτόν τον ενθουσιασμό των οπαδών του Άρη.
1: Άκουσα ένα καλό χθες από έτσι έμπειρο στα αθλητικά δρόμενα, πόσο μάλλον του Άρη, να πω ότι μήπως σε τη νέα σεζόν να έχει έδρα το μπασκετικό τμήμα το κλάν της Βικελίδης και η ποδοσφαιρική ομάδα να μεταφερθεί προσωρινά στο Παλέντε Σπορ, θέλοντας να δείξει την αναλογία,
0: τη δυναμική,
1: ότι ο κόσμος μπορεί να γεμίσει άνετα να Βικελίδης για το μπάσκετ. Και την ίδια ώρα είχαμε τη μεγάλη απογοήτευση που καταγράφηκε με αριθμούς, όχι μόνο μέσω social media, που είχαμε το ιστορικό χαμηλό των 4.600 something εισιτηρίων μέσω όρο που είχε το ποδόσφαιρο του Άρη, που δεν ήταν ότι ξαφνικά δεν αγάπησε ο κόσμος της ομάδας τον Άρη, αλλά ήθελε να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν υπάρχει όραμα και είναι απογοητευμένος. Εδώ είναι και η διαφορά, το οποίο σας πολύ σωστά γίνει. Είναι το σημείο κλειδί ότι όλο αυτό που γίνεται, ο Σπανούλης μακάρι να πετύχει για χίλιους λόγους στον Άρη και στο ελληνικό μπάσκετ και πάει λέγοντας, έτσι. Προεξοφλεί κανείς την επιτυχία του? Όχι. Τι σημαίνει η έλευση Σπανούλη στον Άρη? Ότι υπάρχει όραμα, πλάνο, σχέδιο. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή δεν είναι περσονικό. Ας πάω φέτος στον Άρη, να αφήσω προτάσεις από την Ευρωλίγκα, με φιναλίστ στην Ευρωλίγκα, με χάλκινο μετάλλιο μετά από πόσα χρόνια για την εθνική ομάδα, με καλύτερος προπονητής το 24 με το Περιστέρι, έτσι, και να έρθω στον Άρη γιατί έχει ωραία λάβαρα και είναι ωραία η Θεσσαλονίκη και είναι ο κουμπάρος μου εκεί και η σύζυγός μου από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Βρήκε όραμα, σχέδιο και πλάνο. Σωστά λοιπόν. Σωστό. Αυτό λείπει από τον Άρη του Καρυπίδη. Θες ο Τάσος Μπαγκλαντζής δεν είπε κάτι τυχαίο, ότι δεν είχε κατεληφθεί στον ποδοσφαιρικό Άρη όλη εκείνη η κινητικότητα για να υπάρξει κίνηση σε επενδυτικό στο επενδυτικό κομμάτι. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος αστερίσκος, πουλάει τελικά ο Καρυπίδης. Υπάρχει και την είδηση που την έχουμε πει σε άλλα ρεπορτάζ, εγώ οφείλω να την ξαναδείξω, ότι δεν βλέπω τον Καρυπίδη ζεστό τον ίδιο να απολύσει τον Άρη. Βέβαια υπάρχει η δυναμική που λέγεται Ειρήνη Καρυπίδη, είναι η αδερφή του, είναι ισχυρή γυναίκα στον ποδοσφαιρικό Άρη, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος, που είναι πιο, έτσι να το πω, ρεαλίστρια και είναι ανοιχτή σε προτάσεις. Αλλά υπάρχει και η παράλληλη δράση, ας μην ξεχνάμε, με το business plan της Deloitte από τον Αριστέχνη Άρη, με τον Άρη ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι σε κάποιες βάσεις δεδομένων στο εξωτερικό και νομίζω, αυτό δεν το ξέρω, το φαντάζομαι, όταν βλέπει οποιοσδήποτε πολιτής μεσίτης, έτσι, γιατί δεν γίνονται, δεν είναι έρανος εδώ, δεν βγήκε ο Ραστέχνης Άρης ή ο Καρυπίδης, θα πάει πόρτες, Γιάννης, θα τον ναι, πουλάμε τον Άρη, ενδιαφέρεστε, το δώστε και σώστε, έτσι. Άρα υπάρχει μια βάση δεδομένων στο εξωτερικό, η οποία διαχειρίζεται όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις πωλήσεις των ΠΑΕ και όπως έγινε ξέρω, ο Παχαιρικό Άρης, μην κρυβόμαστε. Βλέπει αυτή τη δυναμή και λέει όπου εκεί κάτι γίνεται, ένα ηφαίστειο εκεί, υπάρχει όλο αυτό το πράγμα, υπάρχει, και υπάρχει, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, το θέμα, και εδώ είναι σημαντικό κλειδί, υπάρχει ένα business plan για την διπλή ανάπλαση Κλεάνθης Βικελίδης στο γήπεδο του Άρη, που είναι, αν θέλεις, ένα κλειδί που μπορεί να ξεκλειδώσει πολλές έτσι εξελίξεις. Και γιατί το σενάριο βέβαια που δεν ξέρω πόσο κοντινό μπορεί να είναι στο μέλλον, να υπάρξει μια ευρύτερη, γενικότερη, αφού χρησιμοποιούν την έλεξη ανάπλαση όλου του οργανισμού Άρη, με γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο ποδοσφαίρου, για να γίνουν, βέβαια αυτά είναι πολύ καλά για να είναι αληθινά, αλλά λέμε
0: καλά
1: ότι
0: κάνεις
1: όλο
0: και
1: αυτό το πιάνεις εσύ.
0: Φτιάχνεις το περίγραμμα.
1: Ναι, ότι η έλευση Σπανούλη με το όραμα, με τα χρήματα, με την παρουσία του ΣΥΑΟ δημιουργεί όλο αυτό το σεισμικό, ένα τσουνάμι. Ας μην βιαστούμε, αλλά σίγουρα δημιουργεί έντονες κινήσεις και κινητικότητα.
0: Σίγουρα δημιουργεί μια κατάσταση πολύ πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες.
1: Δύο πράγματα, δεν ξέρω τι χρόνο έχω, Γιάννη.
0: Ελάχιστο, αλλά πες.
1: Δύο πράγματα είναι για μένα τεράστια σημασία πάνω σε αυτό που λέμε. Πέρα από άλλα 10 δευτερόλεπτα που θέλω για να πούμε τι σύντομε ειδήσει, είναι ότι είναι τεράστιο και καταλητικό ο ρόλο του Νίκου Ζήση στη συμφωνία του Σπανούλη με τον Άρη. Γιατί παρουσίασε αυτό που είπαμε. Υπάρχει άνθρωπο στον ποδοσφαιρικό Άρη να παρουσιάσει ένα δύο πλάνο? Μεγάλη ερώτηση. Για να τον πείσει πέρα από την. Και η φιλία τη οικογένεια Αντετοκούμπο και η μεγάλη τη συμβολή στην ιστορική συμφωνία. Γιάννη Αντετοκούμπο, Θανάση Αντετοκούμπο, δεν ήταν τυχαία στο Άρη Σπανιόνιο. Επιστήθη η φίλη του Σιάου, μιλάει πολλές ώρες η οικογένεια Αντετοκούμπο με τον Σιάου, μότι συνεπάγεται αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Ειδήσεις, Μοκόκα και Φλίν σε πρώτο πλάνο. Ο Μοκόκα είναι ο MVP του γύρω κάποιου όσοι το γνωρίζουν. Μεγάλη κίνηση εφόσον γίνει, είναι ψηλά στη λίστα του Άρη. Έτσι, και από εκεί πέρα περιμένουμε και το staff του Σπανούλη που είμαστε πριν για να το κλείσουμε, γιατί εκεί πάνε και τα 4 εκατομμύρια 3 χρόνια. Είναι ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ο Ηλίας Κατζούρης που έχουν κυτρινό μαύρο παρελθόν και βέβαια και ο αγαπημένος φυσιοθεραπευτής του Σπανούλη, ο Τόλης Καρατζάς. Θα έχουμε να πούμε πολλά, Γιάννη.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί έχετε αρχίσει τα ερωτήματα. Πάμε πρώτα από τα φρέσκα κουλούρια. Από την περασμένη εβδομάδα σας είχαμε πει πως ο Μάρκο Νίκολιτς όχι απλά περνάει πολύ καλά στην Ελλάδα, όχι απλά έχει απορροφηθεί πλήρως από την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ΑΕΚ, όχι μόνο από τα όσα έφερε η επιτυχία, και σας είχαμε πει ότι θέλει να δεσμευτεί για πολλά χρόνια με τον Σύλλογο και όχι απαραίτητα να επεκτείνει το συμβόλαιό του μόνο για έναν. Και όπως βλέπετε, σας λέγαμε ότι αυτή την εβδομάδα θα είχαμε εξέλιξη πάνω στο ζήτημα της ανανέωσης της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς. Επιβεβαιώθηκαν τα πάντα στο 100%. Το έχω ξαναπεί, θα το πω ακόμη μια φορά, είναι μεγάλη επιτυχία του κλαμπ της ΑΕΚ και προσωπικά του Μάριου Ηλιόπουλου, που έφερε έναν προπονητή στα 46, που κοιτάς το βιογραφικό του και βλέπεις ότι πάει τρέχοντας με το πόδι στον γκάζι, ένα χρόνο στη μία ομάδα, δύο στην άλλη, ένα, ενάμιση, ένα, γιατί έχει τη φιλοδοξία να προσπεράσει τα πρωταθλήματα, να φτιάξει το δικό του βιογραφικό και να χτυπήσει, όπως έχει πει ο Χαβιέρι Μπάλτα, την πόρτα στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Χαβιέρι Μπάλτα είπε ότι ο Νίκολιτς είναι ήδη έτοιμος για τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα στη συνέντευξη που έδωσε στην Σερβία. Και αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο ούτε ανάγκασε, ούτε τον υποχρέωσε, ούτε του το ζήτησε, αλλά του δημιούργησε αυτή την ανάγκη να βγει ο Μάρκο Νίκολιτς και να πει σε συνέντευξη ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι ο κορυφαίος πρόεδρος που είχα μέχρι στιγμή στην καριέρα μου. Μεγάλη κουβέντα, δεν τη λες εύκολα και δεν τη λέει εύκολα και ο Σέρβος, που έχουμε δει ότι σε όλη του αυτή την πορεία του πρώτου έτους στην ΑΕΚ και της πρωταθληματικής του χρονιάς διακρίνεται για τον αυτοέλεγχο των συναισθημάτων του. Ακόμα και στη Φιέστα δηλαδή υπήρχαν στιγμές που για κάποιο δικό του λόγο, ίσως από το άγχος, από τις κάμερες κτλ., ήταν κάπως πιο συγκρατημένος. Άρα, πάμε για ένα συμβόλαιο με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Είναι μεγάλη δέσμευση αυτή. Δείχνει πόσο πολύ ταιριάζει σε όλο αυτό που οραματίζεται ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, για μια Ευρωπαία ΑΕΚ. Δείχνει επίσης ότι αυτό το project που φτιάχνεται εννοεί ότι είναι η αρχή και θέλει να το υπερασπιστεί, και εγώ θα σας πω ένα βήμα παραπέρα, ότι αυτό δείχνει δέσμευση και του Χαβιέρι Μπάλτα. Γιατί θα σας αποκαλύψουμε μέσα από το ρεπορτάζ κάτι που ούτως ή άλλως βέβαια έχετε καταλάβει ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις ο Μάρκο Νίκολιτς με τον Χαβιέρι Μπάλτα, ότι ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ, όπου βρεθεί και όπου σταθεί μεταξύ σοβαρού και αστείου, γυρίζει και λέει ότι εγώ μένω όσο μένει και ο Χαβιέ. Δηλαδή ότι έχουν μια τόσο πολύ καλή σχέση, όχι απλά μέσα στο επαγγελματικό μοτίβο, που αυτοί οι δύο ταιριάζουν πάρα πολύ και νιώθει ασφάλεια ο ένας να δουλεύει με τον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το είπε ο Μάρκο Νίκολιτς και στη συνέντευξη που είχε δώσει και αυτό στην Σερβία. Άρα να περιμένετε και μια επέκταση συνεργασίας και του Χαβιέρη Μπάλτα, ίσως όχι μέχρι το 29, ίσως μέχρι το 28, είναι πιο συγκρατημένος ο Καταλανός. Θυμίζω το συμβόλαιό του τελειώνει τον Οκτώβριο του 27. Με ρωτάτε για τον Ζούπκοφ. Από ό,τι καταλαβαίνω και από την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΚ, εκεί τονίζεται, έτσι, Ζούπκοφ το όνομά του. Είναι μια κίνηση πάρα πολύ μελετημένη. Άλλο αν θα βγει μέσα στο γήπεδο και πώς θα βγει η χημεία της ομάδας και όλα αυτά που τα λέμε πάντα, έτσι. Το ζήτημα είναι όμως η διαδικασία, μέσα από ποια διαδικασία κινείς. Γιατί ο Ζούπκοφ, όπως έχουμε ξαναπεί, καλύπτει ανάγκες που η ΑΕΚ πέρσι τις έψαχνε σε πολλά άτομα. Δηλαδή, απέναντι από τον Κοϊτά, είτε αριστερά είτε δεξιά, ο Νίκολιτς επί της ουσίας πειραματιζόταν. Για ένα διάστημα με Ελίας, για ένα διάστημα με Ιούμπισιτς, στα play-off με Περέιρα, με τον Ζωάο Μάριο αλλαγή, με Γκατσίνοβιτς όποτε ήταν υγιής. Αυτό λοιπόν σταματάει. Έχεις πλέον προτεραιότητες με Κοϊτά Ζούπκοφ στις πλευρές. Και έρχεται να καλύψει αυτά τα κενά που έλειπαν από την ΑΕΚ σε μια ισορροπία στη δημιουργία, σε μια ισορροπία στην εκτέλεση και στην ανάπτυξη. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πτώση οχήματος στο λιμάνι του Πειραιάς. Εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Αντίθετα, μηνύματα για συμφωνία εκπέμπουν Ντόναλντ Τραμπ και Ιράν. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Μία μέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Άστατος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ακούτε Ερασπορ

Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ερασπορ. Για να κλείσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα πάνω σε αυτό. Ένας φίλος μου λέει ότι το καλύτερο είναι μία διετής παράταση. Αυτό θα πάει να γίνει. Μία διετής παράταση. Το έκλεινε το συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς Ιούνιο του 27 και θα πάει Ιούνιο του 29. Μία διετής παράταση. Το έκλεινε το συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς Ιούνιο του 27 και θα πάει Ιούνιο του 29.

0: επιτυχία είναι καλύτερο να προσπαθήσεις να απορροφήσεις μια αποτυχημένη χρονιά κοιτώντας το τι ακριβώς πήγε λάθος, ώστε να τον ενισχύσεις για να στην επαναφέρει, επειδή ξέρει πως γίνεται. Το ίδιο λέω τώρα και για τον Νίκολιτς, που είναι η πρώτη 100% πετυχημένη του χρονιά, ενώ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θυμηθείτε για παράδειγμα, γιατί πάντα είναι δύσκολο να αναπληρώσεις έναν καλό προπονητική. Η ΑΕΚ έχει κάνει το σπάνιο, δεν έχει κάνει το συνηθισμένο. Τότε από τον Αλμέιδα που πήρε ντάμπλ και για δύο χρόνια πρωταγωνιστούσε, που πήγε στον Νίκολιτς που στην πρώτη του χρονιά πήρε πρωτάθλημα, είναι σπάνιο. Αυτό για παράδειγμα πρόσφατα έγινε με τη Λίβερπουλ. Είχε τον Κλοπ 9 χρόνια που πρωτάθλημα πήρε ένα στην Αγγλία. Ναι, πήρε Champions League μια φορά, πήρε κύπελο Αγγλίας. Πρωτάθλημα πήρε ένα σε 9 χρόνια. Και ο Σλότ στην πρώτη του χρονιά πήρε πρωτάθλημα. Στην δεύτερη απολύθηκε. Είναι πάντα δύσκολη η διαδοχή ενός πετυχημένου προπονητή. Δείτε τον Ολυμπιακό, για να μην πάμε μακριά. Μετά τον Μαρτίνς, πόσο πολύ παιδεύτηκε ο Ολυμπιακός μέχρι να φτάσει στον Μεντιλίμπαρ. Παιδεύτηκε με αλλαγές προπονητών. Δείτε κάτι που δεν το προσέχει ο κόσμος. Στην τελευταία τετραετία, ο Ολυμπιακός εγχώριος τίτλους έχει πάρει μόνο ένα χρόνο. Στα τέσσερα χρόνια, στα τρία από τα τέσσερα χρόνια, εγχώριος τίτλους δεν πήρε κανέναν. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο. Μόνο το περσινό ντάμπλ. Και ο Ολυμπιακός, αν και η φετινή χρονιά δεν πήγε καλά, δεν είδε ωραίο ποδόσφαιρο, δεν κέρδισε τίποτα, κράτησε τον Μεντιλίμπαρ, ώστε σου λέει να δούμε τι πήγε λάθος και να ενισχύσω τον προπονητή που έφερε επιτυχία στο κλαμπ. Ο Λουτσέσκου, την χρονιά που έκανε η ΑΕΚ ντάμπλ στα play-off, έχει βυθιστεί. Θυμίζει τα περσινά play-off της ΑΕΚ. Στα μεγάλα παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, έχει πάρει μόνο μία ισοπαλία. Τα έχει χάσει όλα τα υπόλοιπα. Ο ΠΑΟΚ τον στηρίζει και την επόμενη χρονιά παίρνει το πρωτάθλημα. Φυσικά, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι όταν έχεις έναν προπονητή, ο προπονητής πρέπει να ταιριάζει με την ατμόσφαιρα του συλλόγου, να ταιριάζει με τον πρόεδρο, να ταιριάζει με τον τεχνικό διευθυντή. Πρέπει να κολλάνε αυτά τα κομμάτια. Και εδώ λοιπόν είναι η μεγάλη επιτυχία του κλαμπ της ΑΕΚ, που μέσα από τις επιλογές του Μάριου Ηλιόπουλου έχει δημιουργηθεί ένα καρέ που συνεργάζεται άψογα υπό την καθοδήγηση και υπό την επίβλεψη του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ, CEO Μινάς Λισάνδρου, ποδοσφαιρικός διευθυντής Χαβιέρ Μπάλτα, προπονητής Μάρκο Νίκολιτς, υπό την επίβλεψη του Μάριου Ηλιόπουλου. Και αυτό το καρέ συνεργάζεται άψογα, μέχρι στιγμής πάντα, με αυτά τα κριτήρια. Αναγνωρίζοντας ο καθένας τον ρόλο του, αναγνωρίζοντας ο καθένας τις ευθύνες του και το πεδίο της δράσης του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συνταγές δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Βλέπετε, ακόμα ο ΠΑΟΚ δείχνει να μην έχει πάρει μια οριστική απόφαση για το μέλλον του Λουτσέσκου. Γιατί πέρασε και δεύτερη χρονιά χωρίς να κερδίσει τίποτα και σου λέει τώρα τι γίνεται, τι αλλαγές πρέπει να κάνω, σε ποιο βαθμό αυτές οι αλλαγές θα ακουμπήσουν το αγωνιστικό. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Γιατί ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ, πέρα από κάθε αμφιβολία. Και κανένας προπονητής δεν έχει υπογράψει, και καμία ομάδα επίσης, επιτυχία, κάποιο συμβόλαιο να έχει επιτυχία κάθε χρόνο. Δεν βγαίνουν όλα όσα σχεδιάζεις κάθε χρόνο. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που είναι ο Γιώργος Μήνος, που μας έχει προετοιμάσει ότι θα υπάρξουν σεισμικές δονήσεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα, γύρω από τις αλλαγές που θα αποφασίσει η ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πριν τη σεισμική δονήση, νόμιζα ότι ήταν ροκετεπόλεμος. Με τις δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου χθες, ότι ήταν το Πάσχα εκεί στη Χίο.
0: Γιώργο, θα αλλάξουμε ρεπορτάζ. Θα πάρω το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, θα πάρω το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Νομίζω θα είμαστε εξίσου καλοί.
1: Άκουσα για τις ρουκέτες. Ρουκέτες.
0: Έχει δυνατά σου το Ζούπκοφ.
1: Ναι, αυτές οι ρουκέτες. Νόμιζα ότι ήμουν στοιχείο. Με το πόλεμο που γίνεται. Ήταν πανέμορφη το κομπλιμάν που είπε ο Μάριος στον παίκτη.
0: Πάντως καταφέρνει η ΑΕΚ και κινείται κάτω από τα ραντάρ. Ο ΠΑΟΚ δεν μου λες. Πού είναι οι ρουκέτες του ΠΑΟΚ? Μας είχες ετοιμάσει για προετοιμάσει για ρουκέτες. Πάλι αναμονή χωρίς χρέος είμαστε.
1: Γιατί αναμονή χωρίς χρέος. Ξέρεις τι καλά είναι. Ούτε να χρεώνεσαι ούτε τίποτα. Περιμένεις. Αναμονή χωρίς χρέος.

0: Φυσικά.
1: Πάντως ο κόσμος του ΠΑΟΚ όλο αυτό το ερμηνεύει σε μια στασιμότητα. Δηλαδή έχουν περάσει πολλές μέρες.
0: Άλλο λέω.
1: Φαινομενικά. Φαίνεται ότι έχουν περάσει τόσες μέρες από την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής σεζόν και δεν έχει γίνει κάτι.
0: Καλύτερα φαινομενικά παρά να λένε και να μην λένε και να ξαναλένε. Να το θέμα είναι το εξής. Το ΠΑΟΚ κινείται και με τα γραφικά, όπως γράφτηκε πριν από 2-3 ώρες για τον Μάρτιν Παγιέρο, αυτόν της Ουντινέζ, ο οποίος ήταν στην Κρεμονέζε, αποβάστηκε η Κρεμονέζε και έτσι αυτός μένει ελεύθερος. Δεν μπορεί να τον αποκτήσει η Κρεμονέζε, η οποία αποβάστηκε. Αγάπησε εδώ και είναι 27 ετών, είναι χαφ που παίζει. Είναι μια λύση την οποία εξετάζει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Επίσης κινείται για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Όπως επίσης και για τον Γιαννούλη, νομίζω ότι εκτός απρόβλεπτου θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Εκτός απρόβλεπτου. Από εκεί και μετά αναμονή περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε σήμερα. Μέχρι την και αύριο. Οπότε θα ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ και το μείγμα αυτό που έχουν προαναγγείλει ο σύμβουλος της ΠΑΕΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη και στην ΠΑΕΠΑΟΚ που βρίσκεται ο Ανδρέας Παμίκος να πάρει σάρτη και ωστά. Αυτές οι εντονίσεις νομίζω ότι θα έχουν αντίκτυπο. Από εκεί και μετά περιμένουμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς αντίκτυπο θα έχει στον οργανισμό ΠΑΟΚ, τόσο στον οργανωτικό τομέα όσο και στον αγωνιστικό τομέα.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου πω πως το καταλαβαίνω. Μπορεί να είμαι λάθος. Η μόνη περίπτωση πραγματικά να έχει σεισμικές δονήσεις είναι αν ο ΠΑΟΚ πάρει την ιστορική απόφαση αλλαγή στη τεχνική ηγεσία. Με ποια είναι το λέω? Γιατί ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια έχει μάθει να λειτουργεί με επίκεντρο τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
0: Σεισμικές δονήσεις δεν είχε ο Ηλιόπουλος που πήρε το Ιμπάτα, που πήρε και έδιωξε, πόσους έδιωξε και έκανε εκ βάθρων ξανά ανανέωση. Σεισμικές δονήσεις δεν ήταν που έκανε και στην ΠΑΕ και όχι μόνο διάφορες κινήσεις.
1: Βέβαια, αλλά άλλαξε και προπονητή, αυτό σου λέω. Άλλαξε και προπονητή ο Λιόπουλος.
0: Περιμένουμε να δούμε.
1: Αυτό ρωτάω.
0: Περιμένουμε να δούμε.
1: Αν δηλαδή οι σεισμικές δονήσεις, πρόσεξε τώρα, γιατί αν ακουμπήσουν οι σεισμικές δονήσεις που λες, οι εξελίξεις. Αφού δεν μου λες, τι θες να κάνω. Εγώ λέω, αφού δεν μου λες. Δεν μου εξαιρείς το Λουτσέσκου. Δεν μου λες ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Λουτσέσκου είναι απείραχτος και θα ενισχυθεί.
0: Εκεί είναι το θέμα. Ο Λουτσέσκου, το θέμα είναι ότι έχασε ο ΠΑΟΚ δύο τίτλους. Τρεις τίτλους. Έχασε ποτάλι, έχασε Κύπρο, έχασε και τη Champions League. Το θέμα είναι ότι είδε ότι ο Γκαγκάτσι δεν έδωσε το ποτάλι μα στον ΠΑΟΚ, αλλά το πήρε η ΑΕΚ. Και ψήφισε το Λανουά. Το είδε αυτό. Με λένε ρίζω και όπως θα τα γυρίζω.
1: Ούτε καν. Τώρα έχεις χάσει λίγο τη διαδρομή. Καμία σχέση. Η θετική εισήγησή, γιατί δεν εκπροσωπείται η ΑΕΚ στην Εκτελεστική Επιτροπή, είναι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Και εκεί εισηγούνται. Έτσι. Η θετική εισήγηση της ΑΕΚ βασίστηκε σε δύο άξονες, στην οποία είναι αταλάντευτη από την πρώτη μέρα ανάληψης καθηκόντων του Μάριου Λιόπουλου. Τι ζητάει η ΑΕΚ? Ισονομία και αξιοκρατία, και την είδε στα play-off που ήρθαν κορυφαίοι διαιτητές, κατά γενική ομολογία είχε πολύ καλή διαιτησία. Και όπου είδε να συμβαίνουν παρασπονδίες, η ΑΕΚ πήγε μέσα από τα θεσμικά όργανα και υπερασπίστηκε τα συμφέροντά της.
0: Εγώ μιλάω αυτό για είναι του Κακάτσι, δεν συμφέρονταν καλά του Κακάτσι, κατά της ΕΠΟ.
1: Και εξακολουθεί η ΕΠΟ να είναι υπόλογη για την επιθετική ανακοίνωση που είχε βγάλει βάρος της ΑΕΚ στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Όπως και ο Λανουά, για τη δική του συμπεριφορά έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας από την ΑΕΚ. Αυτά δεν αλλάζουν. Και του χρόνου, αν η ΑΕΚ δει πράγματα τα οποία παραβιάζουν τα συμφέροντά της, εννοείται θα τα υπερασπιστεί. Όπως θεωρώ ότι κάνει κάθε ομάδα.
0: Όταν έρθει η ψηφοφορία, τότε αλλάζουν πολύ, όπως και ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι ότι η γυμναστική επιδείξεις των μαθητών του 15
1: Μήνες στον ΠΑΟΚ τώρα. Μήνες στον ΠΑΟΚ. Και πες μας ποιες θα είναι οι γυμναστικές επιδείξεις του ΠΑΟΚ. Αυτά πες μας τώρα.
0: Εγώ μιλάω 15 Ιουνίου, είναι η γυμναστική επιδείξη των αθληματικά. Οπότε, από ό,τι θυμάμαι παλιά που οι γυμναστικές επιδείξεις αλλάζανε. Οι κυβιστής και όλα αυτά.
1: Ναι, στον ΠΑΟΚ πες μας τώρα τι γίνεται.
0: Στον ΠΑΟΚ θα δεις πράγματα και θάματα μέχρι Παρασκευή.
1: Και γιατί μας ακούνε παοκτζίδες που θέλουν να μάθουν, να ενημερωθούν. Σου λέει τι να περιμένω. Φεύγει ο Λουτσέσκου, μένει ο Λουτσέσκου. Έρχεται τεχνικός διευθυντής. Εσύ Γιώργο, το Α και το Ω. Άκουσε με λίγο. Το Α και το Ω σε μια ποδοσφαιρική ομάδα είναι ο προπονητής, έτσι δεν είναι?
0: Θα έρθει τεχνικός διευθυντής. Και τεχνικός διευθυντής θα έρθει και θα πλαισιωθεί και με ανθρώπους που είναι γνώση του ποδοσφαίρου, θα έχουν τάρτου τεχνοκράτες, οι οποίοι θα αλλάξουν νέα σελίδα στον ΠΑΟΚ με DNA ΠΑΟΚ.
1: Με DNA ΠΑΟΚ σημαίνει ότι έχουν σχέση με τον ΠΑΟΚ από το παρελθόν?
0: Και από το παρελθόν και το μέλλον, που ορισμένοι τεχνοκράτες, επειδή δεν ξέρουν από ποδόσφαιρο, αλλά είναι τεχνοκράτες. Τι μπορούμε να πούμε
1: για το DNA ΠΑΟΚ, λέω. Μου είπες εσύ ότι κάποιοι φέρνουν DNA ΠΑΟΚ. Άρα ακουμπούν στην ιστορία του ΠΑΟΚ κάποιοι? Μπορεί να είναι πρώην παίκτες που θα αναλάβουν κάποιο ρόλο, ρωτάω.
0: Θα έρθουν αρκετά άτομα, θα γίνουν αρκετές καθαρίσεις. Νομίζω ότι η ΠΑΟΚ θα την ανακοίνωσε.
1: Εντάξει, Γιώργο.
0: Πάντως θα αποκαλέσει αίσθηση. Αυτό θέλω.
1: Οκ. Αυτό σου λέω. Μας προετοιμάζει, μας προετοιμάζει. Γύρω-γύρω μας πηγαίνεις.
0: Γύρω-γύρω περιμένουμε. Εγώ αποφασίζω. Ο Ιβάς Σαββίδης. Πώς θα αποφασίζει, τι θα πει, τι θα κάνει. Αυτός βάζει τα λεφτά. Αυτός αποφασίζει. Αυτός είδε ότι φέτος χάθηκαν τρεις στόχοι. Και αυτός είδε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Εγώ το αποφασίζω. Ο Ιβάν Σαββίδης αποφασίζει. Αυτός έχει τα γένια, αυτός έχει τα χθένια.
1: Άρα περιμένουμε τις αποφάσεις του Ιβάν Σαββίδη.
0: Αυτό ακριβώς. Για όλα. Μπορεί για άλλους να εκπλήξουν, μπορεί για άλλους να μην εκπλήξουν. Αλλά πιστεύω ότι θα εκπλήξουν. Η πληροφορία μου αυτή λέει. Για όλα. Επαναλαμβάνω, για όλα.
1: Ωραία. Εντάξει Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα για μια.

0: Πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε και στον Γιάννη Ράνιο. Έτσι, ο Ολυμπιακός, είδατε τις προηγούμενες μέρες, υποδέχτηκε έναν φίλο από τα παλιά, τον Κώστα Φορτούνη, για να κλείσει την καριέρα του στο λιμάνι. Αλλά βεβαίως υπάρχουν άλλες και πολλές ανάγκες που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για την ενίσχυση του ρόστερ. Και εδώ έχουμε πολύ έντονη έτσι, ονοματολογία. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα για μένα και στους φίλους ακροατές. Και θα έλεγα ότι όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα διαμένουν. Επιστροφή Κώστα Φορτούνη. Εμφάνιση παράλληλα από τον ίδιο της νέας εμφάνισης του Ολυμπιακού, που ευτυχώς δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή, αλλά έγινε η παρουσίαση της πρώτης από τις τρεις εμφανίσεις με τις κλασικές ερυθρόλευκες ρίγες. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες κινήσεις, όπου ο Ολυμπιακός περιμένει σχεδόν σε όλες τις θέσεις να δει πώς μπορεί να ενισχυθεί. Το σχεδόν ξέρω για την ώρα την επίθεση, γιατί εκεί υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά. Αλλά είναι η αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός εντείνει τις προσπάθειές του μέσα στις επόμενες μέρες να ξεκαθαρίσει με το ναι του Νάι Λόπεθ, που φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά του να αποσπάσει το ναι του συγκεκριμένου παίχτη, μιας και οι συζητήσεις εβδομάδων φαίνεται ότι έχουν ευδοκιμήσει και όλα έχουν οριμάσει για να συνεργαστούν οι δύο πλευρές. Και αναφέρομαι κυρίως στην περίπτωση του Μέντι Λίμπαρ και του ποδοσφαιριστή, που και ο ένας και ο άλλος ήθελαν ακριβώς αυτή την συνεργασία. Και από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Πάντως, όσον αφορά τον Λόπεθ, να πούμε ότι είναι η αλήθεια ότι έχει δείξει ενδιαφέρον για τον παίχτη και Αθλέτικ Μπιλμπάο, αλλά για την ώρα και χωρίς να έχει κάνει νέα πρόταση Ράγιο Βαγεκάνο, όπως έγραφαν οι Ισπανοί τις προηγούμενες μέρες, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο για να αποκτήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τώρα, στις υπόλοιπες θέσεις, ο Ολυμπιακός εντείνει τις προσπάθειές του για τον 28χρονο Μαθαίο. Είναι ένα όνομα το οποίο το έχει αναφέρει το ρεπορτάζ Τερασπορ και την προηγούμενη εβδομάδα, το είχαμε πει, αλλά φαίνεται ότι μπαίνει πολύ πιο δυνατά στην διεκδίκηση του συγκεκριμένου παίχτη για δεξιμπακ, και να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Τσάπρα, μιας και υπάρχουν σιρήνες από το εξωτερικό για τον δεξιό πισωφύλακα του Λεβαδιακού. Και βεβαίως όσον αφορά για τον αριστερό μπακ, τον Πεδρόσα της Σεβίλης, που εάν και εφόσον ευδοκιμήσουν ορισμένες κρούσεις και γίνουν επίσημες προτάσεις για τον Ορτέγκα, φαίνεται ότι θα πάει περισσότερο με επιλογή Μπρούνο, και εάν αποκτηθεί ο Πεδρόσα της Σεβίλης. Αυτή τη στιγμή δηλαδή χρονικά, Γιάννη, περιμένουμε πρώτα τον Κοστίνη να ανακοινωθεί από την Brighton και από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει με τον Ορτέγκα. Αυτά, επαναλαμβάνω, όσον αφορά με τις πιο άμεσες κινήσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα θα γίνει μια επανεξέταση για κάποιους παίχτες, τι θα γίνει. Βλέπε επιστροφή Μασούρα και Καμπελά που ήταν δανεικοί. Να. Τα έξτρα στοιχεία δείχνουν ότι μάλλον δεν θα μείνουν.
0: Ούτε ένας ούτε άλλος, έτσι.
1: Ναι, ούτε ένας ούτε άλλος. Είμαστε αναμονή προτάσεων, γιατί όταν ακούμε για προτάσεις γενικά και αόριστα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει κάτι για τον Αντρέ Λουίς. Το ξεκαθαρίζω και αυτό.
0: Ενώ... Αλλάζει, να σε ρωτήσω κάτι, αλλάζει κουβέντα για τον Γιάρεμτσουκ μετά τις δηλώσεις που έκανε ο τεχνικός διευθυντής της Λιόν ότι είναι 50-50 να παραμείνει?
1: Θα σου πω, εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί είναι και το πιο πρόσφατο. Απλά ήθελα να πω ότι εκτός από τον Αντρέ Λουίς, να κρατήσουμε και την περίπτωση του επιτελικού μέσου, γιατί το έχω πιάσει αναθέσεις για να μην μπλέκεται ο κόσμος.
0: Εντάξει, okay.
1: Με τον Πέταρ Στάνιτς της Λουντογκόρετς, να δούμε τελικά τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα, στα υπόλοιπα ζητήματα. Καταρχάς, η Λαντς φαίνεται ότι έχει κάνει δυναμικό μπάσιμο για να αποκτήσει τον Μπιανκόν. Να το κρατήσουμε αυτό, περίπου στα 3 εκατομμύρια είναι η πρόταση που έχει καταθέσει στον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα να δούμε αν θα τα βρει και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, που όλα δείχνουν ότι εκτός συλλογικού απρόπτου οδεύει για επαναπατρισμό. Ταυτόχρονα υπάρχουν δύο παίχτες. Ο πρώτος έχει να κάνει με τον Γιάρεμτσουκ και ο δεύτερος με τον Στρεφέτσα. Για τον Στρεφέτσα ολοένα και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα από την Ιταλία ότι η Πάρμα θα κοιτάξει τι μπορεί να κάνει για να τον αποκτήσει. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει περίπτωση του Ντρίσα Καμαρά, που και αυτός είναι στο επίκεντρο της μεταγραφικής μάχης μεταξύ και Τραμπζονσπορ και Μπεσίκτας και Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Οπότε είναι κάποια ονόματα τα οποία είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι υπάρχει και το ενδιαφέρον τη ΣΑΟ Πάολο για τον Μάντσα, τον αμυντικό, τον οποίο βλέπουμε πλέον σε Ρίο Άβε ως δανεικό. Δεν βλέπω να επιστρέφει στον Πειραιά. Το θέμα είναι αν χθεσινό βραδινό δημοσίευμα από τη Βραζιλία, για αγορά μάλιστα του συγκεκριμένου παίχτη από τη ΣΑΟ Πάολο, θα προχωρήσει. Τώρα, τι γίνεται με την περίπτωση του Γιάρεμτσουκ. Είναι η αλήθεια ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό που είχαμε πει και τις προάλλες, δηλαδή ότι η ομάδα της Λιόν αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα οικονομικής φύσης και έχει αγγυλώσεις, δεσμεύσεις όσον αφορά τα μεταγραφικά της ανοίγματα. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο τεχνικός διευθυντής έδωσε της Λιόν δηλαδή πιθανότητες περισσότερο από το 10-20% που υπήρχε για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, δείχνει ότι τον θέλουν. Το θέμα είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να βγάλει από τα ταμεία της περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει. Ο Ολυμπιακός δεν μου δίνει την αίσθηση αυτή τη στιγμή ότι διαπραγματεύεται εκ νέου δανεισμό του συγκεκριμένου παίχτη. Οπότε θα δούμε πώς θα συνεχίσει.
0: Το συμβόλαιο πότε λήγει του Γιάρεμτσουκ, θυμάσαι?
1: Έχει του χρόνου.
0: Έχει και άλλο έξτρα χρόνο, έτσι.
1: Έχει έξτρα χρόνο.
0: Άρα θα ήθελε η Λιόν μια τέτοια διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Να είχε και άλλον δανεισμό δηλαδή. Είχε περιθώριο.
1: Μάλιστα. Το θέμα, κοίταξε, επειδή η Λιόν είναι σε ένα κλειστό γκρουπ ομάδων, λαμπερών ομάδων που έχουν σοβαρά οικονομικά θέματα και δεν βγαίνουν παρά έξω. Και αυτό τους φρενάρει αρκετά στις μεταγραφές, γιατί πληρώνουν αμαρτίες προηγούμενων χρόνων. Αυτό είναι και ο λόγος που εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο με αυτά τα οικονομικά δεδομένα να μπορέσει να δώσει 5 εκατομμύρια για να αγοράσει το Γιάρεμτσουκ.
0: Και είναι και ένας πιθανός αντίπαλος του Ολυμπιακού, εφόσον σωστό φτάσει στα play-off του Champions League, Λιόν, έτσι.
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Οπότε θα το δούμε και αυτό το κομμάτι. Και το τελευταίο που θα ήθελα να κλείσω, γιατί ακούμε, διαβάζουμε δημοσιεύματα, αλλά επί της ουσίας ακόμα δεν έχει φτάσει κάτι επίσημο στον Ολυμπιακό, έχει να κάνει ότι και η PSV Eindhoven δείχνει ότι έχει ψηλά στη λίστα της τον Χρήστο Μουζακίτη όσον αφορά για τα χαφ. Ας το κρατήσουμε και αυτό, γιατί δεν ήταν μόνο τα μεγάλα κλαμπ που είχαν παίξει από Ισπανία, Γερμανία και Αγγλία. Πλέον είναι και η Πόρτο, είναι και η PSV και θα δούμε τι θα γίνει εκεί, γιατί ο Ολυμπιακός θα κάνει πάρα πάρα πολλές κινήσεις. Βλέπω συνολικά μια ντουζίνα παιχτών να έρχονται. Δεν ξέρω αν θα φύγουν, μπορεί και να φύγουν τόσοι. Πράγμα που δείχνει ότι θα έχει ριζικές και δομικές αλλαγές σε όλα τα μεγέθη, σε όλες τις γραμμές.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια χαρά.
0: Και πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πλέον σε μια εντελώς καινούργια προσπάθεια, με νέο προπονητή, με τον Νίστρουπ. Έχουμε κοντά μας τον Άρη Γάτα. Άρη, καλημέρα.
2: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές, τι γίνεται?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Χθες έβλεπα ένα ρεπορτάζ από αυτοψία στον Βοτανικό. Πώς σηκώνεται το γήπεδο, πόσο πιο ψηλά θα πάει ο αγωνιστικός χώρος σε σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα. Έτσι, διάφορες και ωραίες λεπτομέρειες.
2: Εντάξει, κοίταξε τώρα, όσο περνάνε οι μέρες και όσο αρχίζουν τα έργα σιγά σιγά και δεν είναι μόνο αυτά της υποδομής, δηλαδή αυτά που δεν φαίνονται είναι και αυτά που φαίνονται. Δηλαδή η εξέδρα η οποία αρχίζει σιγά σιγά να προβάλλει και να ανατύλει σε διάφορα σημεία, είτε στο κεντρικό διάζωμα είτε στα πλαϊνά.
0: Μα έχει διαμορφωθεί ο χώρος δηλαδή. Έχει γίνει και η εξέδρα πάνω από τις σουίτες για παράδειγμα στη μία πλευρά.
2: Ναι, ναι, αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το όνειρο πάρα πολλών ετών, σχεδόν 50 χρόνια περίμεναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, παίρνει σάρκα και ωστά, δηλαδή ότι ήδη το χρονοδιάγραμμα το οποίο τρέχει λογικά θα ισχύσει και ο Παναθηναϊκός θα έχει γήπεδο τον Οκτώβριο του 2027, οπότε και αναμένεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η ομάδα να παίξει τα πρώτα της παιχνίδια εκεί. Λέγαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι ας περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει με τη Λεωφόρο, γιατί είναι βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει κάποιο φιλικό ή φιλικά το καλοκαίρι εκεί.
0: Και δεν για να τιμήσει το γήπεδο, παιχνίδια. Έτσι, ναι.
2: Ναι, το ένα είναι αυτό.
0: Αν δεν αποκλείεται να παίξει παιχνίδια τι, για την Ευρώπη, για το πρωτάθλημα.
2: Την μεθεπόμενη περίοδο, όχι την επόμενη περίοδο που θα είναι στο ΆΚΑ. Αλλά σε αυτό το χρονοδιάστημα, το μεσοδιάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι τον Οκτώβριο του 2027, αν θεωρήσουμε ότι οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσουν τον Αύγουστο, προς τα τέλη Αυγούστου που αρχίζει το πρωτάθλημα, είναι πολύ πιθανό να συμβεί ότι είχε γίνει και με την ΑΕΚ, η οποία είχε παίξει κάποια παιχνίδια στη Ριζούπολη, μέχρι να μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο, να χρειαστεί να δώσει κάποια παιχνίδια κάπου αλλού. Με δεδομένο ότι η Λεωφόρο.
0: Όχι όμως απαραίτητα στη Λεωφόρο, γιατί. Όπως είναι μέχρι στιγμής πάντως το προεδρικό διάταγμα της διπλής ανάπλασης, σημαίνει ότι μόλις μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό, γκρεμίζεται η Λεωφόρο.
2: Κοίταξε, άρεσε. Θα τα πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Όταν ο Παναθηναϊκός θα μπει στο γήπεδο στο Βοτανικό, Θα πρέπει καταρχήν το προεδρικό διάταγμα να φέρει να είναι έτοιμα τα έργα του Εραστέχνη στο Βοτανικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει γκρεμιστεί και η Λεωφόρος. Η Λεωφόρος είναι ένα χρονοδιάγραμμα και ένα project το οποίο είναι σε μια επόμενη φάση που ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Ήδη ο Γιάννης Αλαφούζος προχθές στην τηλεοπτική εκπομπή μια ιδέα την οποία χαρακτήρισε και πολύ εξειδικέλευτη και σημαντική παρουσίασε. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός τον Οκτώβριο του 27, αν θα παίζει στο Βοτανικό, πρέπει παράλληλα να έχει γκρεμιστεί και η Λεωφόρος. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός τον Αύγουστο, υποθετικό είναι αυτό το οποίο λέμε τώρα, Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 27, δεν φαντάζομαι ότι θα πάει να δεσμεύσει το Ολυμπιακό Στάδιο για ένα 1,5 μήνα για πολλούς λόγους.
0: Κοίταξε, οι άνθρωποι ακόμα... που τρέχουν το έργο λένε ότι το γήπεδο του Βοτανικού, έτσι, θα είναι έτοιμο Αύγουστο του 27. Λέμε τώρα στο αισιόδοξο σενάριο. Ο ερασιτέχνης θα είναι έτοιμος τον Οκτώβριο του 27. Αν θελήσει δηλαδή να υπάρξει εδώ μία διάθεση να μπει από την αρχή ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα στο καινούριο του γήπεδο, εφόσον είναι έτοιμο σύμφωνα με το χρονοδιαγράμματα, αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά έχουν επίσης διευκρινίσει, άλλο τι λέει ο Γιάννης Αλαφούζος. Αυτά που λέει ο Γιάννης Αλαφούζος δεν πατάνε στο προεδρικό διάταγμα της διπλής ανάπλασης. Αλλά με το που μπει μετά στο Βοτανικό, ξεκινάει η διαδικασία γκρεμίσματος της Λεωφόρου και μάλιστα λέγανε ότι θα γίνει προσπάθεια να κρατηθεί και ένα μικρό τμήμα τιμής 1 και της θύρας 13.
2: Είπες τρία διαφορετικά πράγματα, γιατί με μπέρδεψες τώρα λίγο.
0: Τι λέει το προεδρικό διάταγμα, είπα.
2: Με μπέρδεψες λίγο. Το προεδρικό διάταγμα σου αναφέρω πάλι, να σου το πω για μια ακόμη φορά. Αναφέρει ότι όταν ο Παναθηναϊκός θα πάρει προς χρήση το Βοτανικό,
0: μπράβο,
2: θα πρέπει παράλληλα να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα του ερασιτέχνη στο Βοτανικό.
0: Σωστό. Μέχρι στιγμή σωστά.
2: Αν τη λεωφόρο, βγάλει τη λεωφόρο από το μυαλό.
0: Σωστό, σωστό, το είπα. Σου λέω οι άνθρωποι λένε ότι το γήπεδο. Ακού λίγο.
2: Το Βοτανικό,
0: ναι, ναι.
2: Δεν με αφήνει όμω και δεν με αφήνει.
0: Σαφήνω.
2: Όταν ο Παναθηναϊκός θα πάρει προς χρήση το Βοτανικό, δεν συνεπάγεται ότι η μέρα που θα πάρει προς χρήση το Βοτανικό πρέπει να εγκρεμιστεί λεωφόρο. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Δηλαδή σημαίνει ότι το Σεπτέμβριο του 27, παρότι ο Βοτανικός θα είναι έτοιμος και ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον χρησιμοποιήσει από τις αρχές του Οκτώβρη, γιατί θα πρέπει να γίνει η παράδοση των έργων του ερασιτέχνη στο Βοτανικό, η Λεωφόρος μπορεί να είναι προς χρήση, γιατί θα σου θυμίσω ότι του χρόνου η Λεωφόρος θα παίζει και η Φυσιά εκεί.
0: Το ίδιο λέμε, το ίδιο λέμε.
2: Όταν, δηλαδή,
0: λοιπόν, όταν λοιπόν τον Οκτώβρη του 27, εφόσον είναι έτοιμες και οι καταστάσεις του ερασιτέχνη, μπει ο Παναθηναϊκός στο καινούριο του γήπεδο στον Βοτανικό, αμέσως, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, ξεκινάνε οι διαδικασίες γκρεμίσματος της Λεωφόρου. Αυτό,
2: αυτό είπα από την αρχή.
0: Το ίδιο,
2: άρα,
0: λέμε,
2: λοιπόν,
0: το ίδιο λέμε.
2: Ο Παναθηναϊκός του Σεπτέμβριο του 27 είναι πάρα πολύ πιθανό, και θα καταλήξουμε εκεί με αυτό που είπα στην αρχή, να δώσει κάποιο παιχνίδι και τιμητικά,
0: σωστό,
2: ακόμη
0: σωστό,
2: και πρωταθλήματος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δηλαδή να μην χρειαστεί να δεσμεύσει το Ολυμπιακό Στάδιο για ένα μήνα το Σεπτέμβριο του 27 μέχρι να μπει τον Οκτώβριο του 27 στο Βοτανικό. Θα τα δούμε όλα αυτά, επειδή βλέπω δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Ήθελα να πω αρκετά πράγματα από τα μεταγραφικά. Θα τα πούμε σε επόμενες εκπομπές.
0: Πες επιγραμματικά τα δύο σημαντικά.
2: Να πω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ, ο οποίος έχει φύγει και θα επιστρέψει από εβδομάδα, πάει να κάνει τρεις μεταγραφικές κινήσεις μέχρι τις 15 Ιουνίου που η ομάδα θα έχει την συγκέντρωση, την πρώτη συγκέντρωση για τη νέα χρονιά. Θέλει σίγουρα να πάει να δει τερματοφύλακα, να δει στόπερ και ένα κεντρικό χαφ. Είναι οι πρώτες επιλογές, τις οποίες ο Παναθηναϊκός κοιτάζει πώς θα ενεργοποιήσει, και είναι πάρα πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες, από την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, που θα παρουσιαστεί και ο Νίστρουπ επίσημα, και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον εκεί να δούμε τι θα... ή για το πώς δηλαδή σκέφτεται τον Παναθηναϊκό τις επόμενες μέρες.
0: Άρα δεν έχουμε ονόματα, θα τρέξουν οι εξελίξεις.
2: Να έχουμε κινήσεις.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν μια σειρά από ονόματα που είναι στο τραπέζι. Το όνομα του Βλαχοδήμου, που γίνεται μια προσπάθεια, αλλά δύσκολη, τον Παναθηναϊκό. Και τα οποία ονόματα θα τα δούμε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουν.
0: Άρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Είναι, να είστε καλά. Γεια σου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μόζης, στη δίμηση των ήχων η Μαϊρα Ξίδη. Προβάδισμα τίτλου Ολυμπιακός στους τελικούς της Basket League. 82-76 στο Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και ένα 1-0 είχε στη σειρά που κρίνει τον πρωταθλητή. Σφοδρή επίθεση του Παναθηναϊκού με επίκεντρο τη διαιτησία. Είμαι ο χειρότερος προπονητής και οι διαιτητές σας οι καλύτεροι της Ευρώπης. Το οργισμένο σχόλιο του Έργιν Άταμαν, αποχωρώντας από τη συνέντευξη τύπου χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις. Πήραμε πόντους από το rebound μας, κάναμε όμως πεδαριόλοι λάθη που μας προκάλεσαν νευρικότητα. Έπρεπε να νικήσουμε ευκολότερα, ήταν το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα για τις μεταπτώσεις του Ολυμπιακού. Φουρνιέ και Βεζένκοφ με 20-16 πόντους αντίστοιχα ήταν οι κορυφαίοι σκόρ των γηπεδούχων. Ο Όσμαν με 23, ο Ναν με 20 και ο Μίτρογλου με 14 ξεχώρισαν από τον Παναθηναϊκό. Επόμενο ραντεβού αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center του ΑΚΑ. Με την πρώτη έσπασαν τα ξημερώματα οι New York Knicks στην έδρα των San Antonio Spurs, νίκη με 105-95 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών του NBA. Η μορφή του Βασίλη Σπανούλη έχει το μεγάλο όραμα του Άρη για να αποκτήσει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών με τον Αυτοκράτορα, εξασφαλίζοντας αγωνιστικό προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συνεργάτες του, η βοηθή του στην Εθνική Ανδρών, Ηλίας Καντζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης. Οι συνολικές αποδοχές του προπονητικού επιτελείου θα ξεπεράσουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ για κάθε χρόνο την επόμενη τριετία. Τους δύο ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου κάτω των 17 ετών στην Εσθονία θα μεταδώσει σήμερα η R2 Sports. Στις 2.30 το μεσημέρι παίζουν Βέλγιο-Γαλλία, στις 8 το βράδυ το μάτς Ιταλία-Ισπανία. Ξανά στο μπάσκετ από την ΑΕΚ στον ΠΑΟΚ μετακομίζει ο Αμερικανός power forward Raekwon Gray με διαιτέ συμβόλαιο αντί 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορέσει ο Καναδός έντερ Kyle Alexander που αγωνίστηκε φέτος στην Turk Telecom. Στο ποδόσφαιρο φιλικό αγώνα με τη Σουηδία δίνει απόψε στις 8 η εθνική μας ομάδα στον Χόλμη. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μας επιτρέπει να δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα έτσι ώστε να φτάσουμε πιο δυνατή το Σεπτέμβριο στους αγώνες της πρώτης κατηγορίας του Nations League, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αφού συλληπίθηκε πρώτα τις οικογένειες των αδικοχαμένων Οικονόμου και Άντζα, όπως και τον Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγού του. Ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από τον Αλφα. Με γκολ καθυστερήσει, η εθνική ομάδα κάτω των 19 ιτήθηκε 1-0 από τη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027. Αύριο στο ίδιο γήπεδο οι διεθνείς θα αντιμετωπίσουν την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Καζακστάν. Τετραετές συμβόλαιο υπέγραψε η ΑΕΚ με τον Ουκρανό μεσοπιθετικό Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς για επέκταση συμβολέου του μέχρι το 2029. Την παραμονή του στον ΠΑΟΚ, αν δεν αλλάξει απόφαση ο Βανσαβίδης, επιβεβαίωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας. Τη γηπεδούχο Κροατία αντιμετωπίζει στο 8 το βράδυ η Εθνική Ομάδα Γυναικών στην πρεμιέρα της European League του Βόλεϊ. Ένα ακόμη άλμα στα 6 μέτρα έκανε χθες ο Μανουήλ Καραλής κερδίζοντας το επικοντό στο meeting στίβο που διεξήχθη στην πόλη Τούρκου της Φινλανδίας. Με επίδοση 4-40 η Κατερίνα Στεφανίδη κέρδισε το επικοντό. Στο meeting τύπου της Φιλοθέης, με την ίδια επίδοση δεύτερη Αδαμοπούλου. Με άλμα στα 1,84 επέστρεψε η Τετιάνα Γκούσιν στην αγωνιστική δράση, νικήτρια το ύψος Βούκοβιτς με επίδοση 1,98, εθνικό ρεκόρ του Μαυροβουνίου. Στις 10 το βράδυ η R2 Sport θα μεταδώσει τον Diamond League του Στίβου από τη Ρώμη. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 10. Εσείς μένετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Έρχονται στην παρέα σας η Λεωνίδα Σκασνίτση και Δημήτρης Λιαγκόβας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
4: Ακούτε Hera Sport.

0: ξυπνήσει θα είναι αργά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 13. Πέτυχα το ρολόι στο 13. Δεν μ' αρέσει αυτός ο αριθμός.
2: Ναι, το γνωρίζουμε. Το έχει.
1: Είμαι λίγο προληπτικό σε κάποια.
2: Ναι, εμένα πάλι μ' αρέσει.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα αγαπάω. Είναι το μισό του 26.
1: Οκ, okay. Εμένα είναι το 22 αγαπημένο.
2: Που είναι το αγαπημένο μου, αριθμός. Οπότε,
1: θα σου έλεγα το 11 το μισό, αλλά.
2: Μια χαρά. Α, ναι. Με την ίδια 11. Λογική, ναι. Αλλά δεν είναι 11.
1: Όχι.
2: Εντάξει. Είναι 11 συν 2.
1: Όπω σήμερα είμαι πολύ κουρασμένο. Πήγα για πάντα χθε, νίξα.
2: Έλα, έχει ξαναπέξει, ήταν πρώτη
1: ναι,
2: φορά.
1: Ναι, έχω ξαναπέξει. Αλλά είχα να παίξω καιρό.
2: Μάλιστα.
1: Είχα να παίξω καιρό και είμαι χάλια πτώμα.
2: Παίζοντα.
1: Είμαι πτώμα χωρί πράγμα, δεν μπορώ να περπατήσω, μη γελά. Άμα ήταν η Χριστίνα θα γέλαγε, αλλά. Δεν... Γι' αυτό δεν έφερα τον πύργο. Τον άφησα χθε στη μαμά.
2: Είναι απαιτητικό δηλαδή.
1: Θα τη φάγω. Είναι, έχει μικρά βηματάκια μπρο πίσω, δεξιά-αριστερά βήματα. Χέρια.
2: Και τι διάβασα ότι παίζοντας αυτό το άθλημα ακριβώς ο προπονητής ομοσπονδιακός τεχνικός του Ισραήλ έπεσε και χτύπησε, έκανε κρανιακό κάταγμα και νοσηλεύεται ο άνθρωπος σε σοβαρή κατάσταση.
1: Έλα.
2: Ναι. Και λέω εκεί δεν έχω παίξει, δεν έχω εικόνα.
1: Το πιο ακραίο που έχω δει είναι
2: τον
1: Μπουγιόλ να περνάει τα τζάμια, φίλε.
2: Και λέω, ναι, και λέω πώς μπορείς εκεί μέσα σε αυτό το χώρο να πέσεις και να χτυπήσεις και μάλιστα τόσο σοβαρά.
1: Μπορεί, εντάξει. Μπα να πέσει πάνω στα σύρματα.
2: Οκ. Okay. Καλημέρα.
1: Σχεδόν το μισό είναι με γυαλί, το άλλο έχει σύρματα.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό. Ωραίο είναι, άμα το δοκιμάσεις, θα μου πεις.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η φανέλα με το 10. 5η, 4 Ιουνίου 2010. Κάτι πήγα να πω. 26. Πολύ πίσω ο Μίτσος.
1: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Έχει δίκιο η μέρα. Άντε και του χρόνου.
2: Λοιπόν, είμαστε τικ-τακ, τικ-τακ, μια εβδομάδα πριν το Μουντιάλ. Διεξάγονται διάφορα οι φιλικοί αγώνες στο πλαίσιο προετοιμασίας των ομάδων. Έτσι λίγο πριν αναχωρήσουν για την Αμερική. Άλλες προετοιμάζονται για το Nations League που έχουν υποχρεώσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Καλή ώρα όπως η δική μας εθνική που αντιμετωπίζει σήμερα απόψε στη Στοκχόλμη τη Σουηδία. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε.
1: Δεν μου έκανα το χατήρι χθες η Δανία, φίλε.
2: Από τώρα και μέχρι τις 12. Η Δανία παίζει με την Γκάνα, θυμίσαι μου. Ποιον έπαιζε, με κάποια ομάδα από την
1: Κονγκό,
2: Αφρική.
1: Κονγκό.
2: Μπράβο. Είχα συγκρατήσει το ότι ήταν Αφρικανική ομάδα. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Και είχα παίξει και την Πολωνία, άσο με την Ιγυρία.
2: Ναι.
1: Αλλά. Ήρθε 2-2. Και δεν έπαιζε και ο Σίμεν και ο Λούκμαν από την Ιγυρία.
2: Εμένα με πούλησε η Αλβανία.
1: Τι έκανε.
2: Έχασε 1-0 από το Ισραήλ εντός έδρας. Περίμενε μπροστά στο κοινό.
1: Αντίδραση με Μαράν.
2: Και με νέο προπονητή στον πάγκο και το Ισραήλ τον τεχνικό του να νοσηλεύεται με αρκετές απουσίες. Και επειδή είναι πιο σκληροτράχηλη η ομάδα η Αλβανία, ενώ το Ισραήλ η προσέγγιση του είναι όσα βάλουμε και όσα φάμε. Αυτή η προσέγγιση συνήθως ευνοεί την πιο συμπαγή ομάδα, την καλύτερη. Τακτοποιημένη, καλύτερα τακτοποιημένη αμυντικά, οπότε λέω θα κερδίσει η Αλβανία.
1: Κατέβασε, βλέπω εδώ κανονική εντεκάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay,
2: ισορροπημένο ήταν το μάτς, στις λεπτομέρειες δηλαδή. Θα μπορούσε να ήταν και 1-0 αντί για 0-1. Αλλά.
1: Σχεδόν.
2: Περίμενα να το καθαρίσει η Αλβανία.
1: Όλα ίδια ήταν στατιστικά. Ιταλία 0-1, το Λουξεμβούργο μόνο.
2: 0-1, ναι. Το πρώτο ημίχρονο.
1: Εσπόζεται.
2: Το πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά κακή, γιατί το παρακολουθούσα παράλληλα με το. Με τον πρώτο τελικό στην GBL. Δεν ήταν καλή η Ιταλία στο πρώτο ημίχρονο, στερήθηκε ρυθμούς. Το δεύτερο ανέβασε ξεκάθαρα την απόδοσή της. Απέδωσε σύμφωνα με τις αρχές του Μπαλντίνη. Έβαλε ένα γκολ, θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο.
1: Αλλά.
2: Ναι, μετά από κάποιο σημείο και μετά, ακριβώς επειδή μιλάμε για φιλικά και έγιναν και αρκετές αλλαγές. Αυτή η σπίθα, αυτή η φλόγα που είχε δημιουργηθεί στο πρώτο μισό του δευτέρου ημιχρόνου έσβησε σιγά σιγά, καταλάγιασε για να μείνει το μάτς στο 0-1. Αλλά ακόμα και τα πιτσιρίκια της Ιταλίας βλέπεις πόσο ανώτερα είναι από τους άνδρες του Λουξεμβούργου.
1: Χθες είχαμε και μεγάλη είδηση εδώ μεταξύ. Θα τα πούμε, θα βγει και 35 περίπου, θα βγάλουμε Γιάννη Κάρμα να μιλήσουμε για μπάσκετ.
2: Ω, μάλιστα, για Βασίλη, για Kill Bill, για Βασίλη Σπανουλή.
1: Και για Βασίλη Σπανούλη και για το 1-0 του Ολυμπιακού. κοντά στον Παναθηναϊκό στους τελικούς της GBL. Σήκωσε πολύ συζήτηση χθες το παιχνίδι. Είδαμε ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα post. Το στείλε και ένας φίλος τώρα εδώ. Τη φωτογραφία του Φουρνιέ με τον, Ναν και το φάουλ που έχει βάλει ο Ναν το δεξί του χέρι στον δεξί όμο στήθος. Βρίσκει και λίγο χέρι του Φουρνιέ πριν σηκώσει τα χέρια του να εκτελέσει.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτή η φωτογραφία. Ανεξαρτήτως, δεν μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη φάση, ανεξαρτήτως φάσης, αθλήματος κτλ. Ο καλύτερος τρόπος να πεις ψέματα για μια φάση είναι να απομονώσεις φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε βάλει και το βίντεο. Έτσι όπως έδειξαν από αυτό το πλάνο, φαίνεται να υπάρχει επαφή. Γιατί από τα προηγούμενα λες δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Την έχεις δει τη φάση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πλάνο που ανέβασε ο Ολυμπιακός, το είδες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Από αυτό το πλάνο μόνο βλέπεις ότι κάτι υπάρχει, ότι μπορεί να υπάρχει κάτι. Γιατί από τα άλλα δεν φαινόταν τίποτα. Θα μας τα πει και ο Γιάννης βέβαια.
2: Βεβαίως, αδειμονούμε.
1: Έβγαλε ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός, έκανε και ανάρτηση ο κύριος Βασίλης Παρθενόπουλος. Φτάνει πια, λέει, τα μάτια μας δεν αντέχουν άλλο. Ολόκληρος ο κόσμος βλέπει. Η ομάδα, η αδικία έχει όρια και τα όρια αυτά έχουν ξεπεραστεί, λέει. Και αυτό που φοβόμασταν και λέγαμε χθες με τον Βασίλη να τελειώσουν οι τελικοί. Γιατί πέρσι παραλίγο να μην τελειώσουν.
2: Καλά, ξεκάθαρα. Το γνωρίζαμε όλοι ότι από τη στιγμή που έρχονται και ξεκινούν οι τελικοί, μπαίνουμε σε καθεστώς αυξημένης τοξικότητας.
1: Σε war mode.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Προσδεθείτε. Λοιπόν,
2: και να τελειώσουν.
1: Πώς λέει ο κ. Ηλιόπουλος ΣΑΕΚ, βάλτε ζώνη.
2: Βάλτε ζώνη.
1: Ναι, φίλε. Βάλτε ζώνη.
2: Να πούμε τρόπους επικοινωνίας στο Viber γνωστό, στο φακό, μηχανή αναζήτησης Era Sport. Με το που πατήσετε Era συνήθως από κάτω εμφανίζεται η ομάδα και στέλνετε το μήνυμά σας και φωτογραφίες δεχόμεθα. Παραδοσιακός τρόπος στα SMS. Λοιπόν, αποστολή στο... θυμήσε
1: για ποιο λες, για το SMS 54160.
2: 54160, σπορ και νο και το μήνυμά σας και το mail ασφαλώς erasport χωρίς ταφ παπάκι ert.gr.
1: Παιδιά, μη στέλνετε μηνύματα για διετησία, δεν πήραμε θέση. Πώς σε βγάζει συμπέρασμα, φίλη μου Νικολέτα? Θα μας πει ο Γιάννης Κάρμας μετά. Θα μας πει αμέσως να στείλεις το τέτοιο σου πείραμα. Καλημέρα, πες μια καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλή και ο Πάριος. Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Ναι.
2: Να σε πάντα καλά και όταν είσαι κοντά μου και όταν είσαι μακριά.
1: Έλα.
2: Αμέ. Τα έχει τραγουδήσει ο Γιάννης.
1: Οκ. Okay. Προανήγγειλε παραμονή Φούντα όφη. Και όλοι λέγανε ότι ο Φούντας παϊάρει. Οκ. Okay. Ο κύριος Μπούση έβαλε και ένα story.
2: Πάει από Ertz Sports όφη ο Ανδρεάς.
1: Ταξιάρχης.
2: Όχι ο δικός μας, λέει, ο ταξιάρχης. Εντάξει.
1: Ναι, γιατί τον είχαν κλεισμένο στον Άρη. Και τώρα βλέπω εδώ ότι προανήγγειλε παραμονή το κύριο Μπούσης. Χθες το βράδυ έγινε χαμός, τον τρέλανε τον Καραγιάννη. Γιατί έβγαινε μία ότι ο Ρικέλ με τη Ρεάλ ο υποψήφιος.
2: Ναι, υποψήφιος πρόεδρος.
1: Θέλει να φέρει Χάλαν και Ρόδρι. Λέει, άμα βγω θα φέρω Χάλαν Ρόδρι. Ο Πέρεθ είχε ανακοινώσει ήδη το Μουρίνιο με ένα βιντεάκι, αν το είδες. Που λέει εσύ.
2: Τα είδα στο, όπως το λένε, ναι. Τα έχουμε στο airsport.gr, οπότε μπορεί να τα διαβάσει κάποιος.
1: Διαβάζει χαμός, μετά βγάλανε ανακοίνωση τη City, ότι, όχι, πρώτα βγάλανε ανακοίνωση ο πατέρας και ο μάνατζερ του Χάλαντ και λέει, okay, ωραία όλα αυτά, αλλά δεν ισχύουν, καλή επιτυχία και στους γιο σας και καλά για Πέρεθ και Ρικέλμε. Έβγαλε ανακοίνωση City ότι είναι μυθεύματα όλα αυτά, δεν πρόκειται να φύγουν ο Ρόδρι και Χάλαντ, κάτι τέτοιο. Και τώρα ο Ρικέλμερ, φίλε, είναι παπατζής, ξέρω.
2: Σε τέτοια θέματα πρέπει να παίρνει τον λόγο και να τοποθετείται ο λαός. Και έχουμε εδώ πέρα τον λαό. Ο λαός είναι εδώ. Πες μας, Λεωνίδα Κασνέτση, θες Ρικέλμερ πρόεδρο?
1: Με τον Πέρεθ είμαι.
2: Θέλουμε Πέρεθ.
1: Το έλεγα και χθες, ναι, με τον Πέρεθ. Και όλοι οι παλιοί έχουν βγει τώρα. Και ο Κέλλιορ Νάβας χθες που έβλεπα λίγο στα social έκανε ποστάρισμα.
2: Μήπως είναι ζήτημα ανάρτηση. Κατεστημένο
1: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, λέει ο Πέρεθ. Τι κατεστημένο, ανέφερε. Είναι ο πιο επιτυχημένος παράγοντας. Ξεχνάμε ότι η Ρεάλ έχει 6 Champions League σε 10 χρόνια.
2: Καλά, απλά είναι θυμόμαστε... μόνο αυτός πρόεδρος.
1: Εντάξει. Τι μπορούσε, δηλαδή, τι παραπάνω θα κάνει, 10 στα 10.
2: Όχι, άμα ήταν άλλο.
1: Θα τερμάτιζε το ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
2: Άμα ήταν άλλος δεν τα έπαιρνε.
1: Δεν νομίζω. Αφού επιλογές του όλα. Με τα καλά του και τα κακά του, οι επιλογές του πέρα όλα στη Ρεάλ. Okay. Φύγε εσύ, έλα εσύ, γκαλάκτικος το ένα τ' άλλο, ποια είναι επιλογή είναι.
2: Ναι.
1: Και ο Ζιντάν επιλογή του ήτανε. Αφού δεν έχει αθλητικό διευθυντή Ρεάλ, τα κάνει μόνο στον άνθρωπο.
2: Okay.
1: Με το Δουσού βέβαια.
2: Ναι,
1: εκεί
2: ναι,
1: που
2: ναι,
1: το Δουσού
2: ναι, ναι.
1: Πες να είναι και μόνος.
2: Έδωσε σου, την, την απάντηση. Ναι.
1: Είναι σαν okay. να κάνουμε Δουσού, να ρωτάει, να λένε αυτοί, κοιτάξτε, okay, θα κάνουμε αυτό τώρα.
2: Ναι.
1: Κάπως έτσι φαντάζομαι, αλλά... Και okay. πάλι, όταν ένας άνθρωπος έχει πάρει 6 Champions League σε 10 χρόνια, τι να του πεις.
2: Άρα ήταν προσωπικές ενέργειες και...
1: Ναι. Αφού είχαν βγει φήμες ότι θέλει να φέρει αθλητικό διευθυντή ο ίδιος. Γιατί ο Ρικέλ με λέει, εγώ θα φέρω το Ραούλ αθλητικό διευθυντή.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτός δεν φαίνεται ο Πέρεθ να θέλει κάτι τέτοιο. Πάει με άλλο μοντέλο, τέλος πάντων.
2: Του ανήκει μεγάλο μερίδιο επιτυχίες, συνεπώς.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει. Το ξαναλέω, 6 Champions League σε 10 χρόνια, τι να πεις. Η Παρί έπρεπε να φέρει τον Λουίς Κάμπος για να διάσπρει μέρα στο Παρίσι.
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Εντάξει. Μην τρελαινόμαστε, δεν είναι μόνο έργο ο Λουίς Ενρί και η Κελαϊφή που σπρώχνει τα δις έτσι.
2: Βασικά να φύγει ο Εμπαπέ.
1: Καλά, ναι. Φαντάζεσαι τώρα να πάρει 4 συνεχόμενα πάρει και να μην πάρει άλλη κανένα.
2: Με τον
1: Εμπαπέ. Να το στείλουμε πίσω.
2: Συστηθήκαμε, είπαμε, Μάιρα Ξίδη εδώ στην κονσόλα ρυθμίζει, πατάει τα κουμπάκια που χρειάζεται προκειμένου να φτάνει, να φτάνουν οι φωνές μας στα αυτιά σας. Λεωνίδας Καστανέτζης και Δημήτρης Γιαργόβας παρέα σας από τις 10 και 13 όπως είπε ο Λεωνίδας που μπήκαμε και για το επόμενο 2 ώρα εκεί στις 12 θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Και το Σάββατο
2: την 12 βεβαίως, σταθερά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θες να πούμε για το φιλικό που έχει η εθνική απόψε στο Στοκχόλμη.
1: Ισοπαλία προβλέπω. Συγγνώμη για την πνίκα. Ισοπαλία προβλέπω.
2: Μαζί σου. Η Σουηδία είναι σε.
1: 1-1 κιόλας.
2: Σε πολύ ιδιαίτερη κατάσταση.
1: Εγώ απορώ πως πέρασε μουντιάλ εντάξει αυτή η ομάδα.
2: Είχε απολογισμό 2 ισοπαλίες και 4 ήττες σε 6 παιχνίδια. Πολύ κακό πρόσωπο. Χάρη. Στο κανονάκι, όπως λέγαμε, παίζοντας ηλεκτρονικά μικρή του Nations League, έδωσε, βρήκε χώρο στα μπαράζ. Στα μπαράζ, πώς ξεπέρασε την Ουκρανία, που εμένα η Ουκρανία, σαν σύνολο, μου άρεσε πραγματικά. Κατάφερε, ξεπέρασε το εμπόδιο της Ουκρανίας, αρχικά της Πολωνίας, σε συνέχεια και τσέκαρε εισιτήριο για Αμερική. Αλλά κοινό χαρακτηριστικό, κοινό στοιχείο. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, τόσο στην φάση των ομίλων των προκριματικών, όσο και στα δύο αυτά παιχνίδια με Ουκρανία-Πολωνία, αλλά και στο φιλικό που έδωσε τη Δευτέρα στο Όσλο,
1: εκεί λένε,
2: έχει γίνει χαμός.
1: Τα ταμπλόιντ λέει ναυάγιο, ο Βατερλό Τιτανικός.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Χαμούλης.
2: Ναι, πραγματικά. Όπως ακριβώς το αναφέρεις, ήταν 3-0 ήδη στο 37. Μετά άφησε το πόδι από τον Γκάζι η Νορβηγία. Καλά, η Νορβηγία.
1: 3-1 έληξε.
2: Ναι, είναι και σοβαρή, πολύ πιο σοβαρή ομάδα.
1: Είναι.
2: Και πραγματικά περιμένω.
1: Την έχει για έκπληξη.
2: Περιμένω ότι θα πάει πολύ καλά. Ότι θα...
1: Εγώ το Μαρόκο
2: τώρα
1: περιμένω.
2: Πόσο μπορεί να φτάσει δεν ξέρω πόσο μακριά. Επίσης μ' αρέσει το Μαρόκο ως ναι. σύνολο. Και περιμένουν τώρα να πάρουν ένα αποτέλεσμα έστω απέναντι στην Εθνική, γιατί είναι το τελευταίο τους παιχνίδι πριν την αναχώρηση. Και δεν έχουν και άλλο φιλικό, δεν έχουν κλείσει κάποιο φιλικό στην Αμερική. Ναι, θα ξεκινήσουν δηλαδή, θα κάνουν
1: πρεμιέρα
2: στο Μουντιάλ. Πραγματικά και περιμένουν ένα αποτέλεσμα να τους δώσει λίγη ψυχολογία, λίγη αυτοπεποίθηση.
1: Δεν βλέπω να την παίρνουν σήμερα την αυτοπεποίθηση. Ισοπαλία.
2: Με γκολ όμως.
1: 1-1.
2: Ναι, αρχικά αυτοί λες και έχουν υπογράψει συμβόλαιο ότι σε κάθε μάτς πρέπει να δεχόμαστε γκολ. Είναι απίστευτη. Είναι πολύ κακή η αμυντική.
1: Δεν παίζει
2: και
1: ο Γιώκερες πάλι βέβαια, εντάξει, γιατί τώρα γύρισε από την Άρσεναλ. Φαντάζομαι κατευθείαν θα μπει στο Μουντιάλ, όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχουν φιλικά. Ο Ίσακ μόνο υπάρχει εκεί μπροστά, αλλά και ο Ίσακ. Έβαλε γκολ με την Νορβηγία βέβαια.
2: Αλλαγή τον έβαλε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και στα καλύτερά του.
2: Όχι.
1: Όλο τον χρόνο μόνο τραυματισμούς είχε κτλ. Απ' την άλλη τώρα μένει να δούμε για μας τι θα παρατάξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να δούμε, φαντάζομαι θα κάνει κάποιες αλλαγές. Αν βάλει κανένα Δουβίκα μπροστά στην κορυφή που είναι ο πιο φορμαρισμένος από τους επιθετικούς μας.
2: Πρέπει.
1: Αντικειμενικά είναι ο πιο φορμαρισμένος,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Καλά, ο Τζόλης είναι extreme. φαντάζομαι θα ξεκινήσει και αυτός, έκανε παπάδες φέτος.
2: Με την πορεία που είχε, δηλαδή τρίτο σκόρερ στη Σέρια, Champions League έξοδο.
1: 13-17 έβαλε τελικά.
2: Αν δεν κάνω λάθος, το 13 και τον πέρασε τελευταία αγωνιστική ο Μάλεν της,
1: και βγήκε τρίτος.
2: Της Ρώμα, ναι, και πρώτος ήταν ο Λαουτάρο.
1: Ναι.
2: Σπουδαία επίδοση και με την Κόμο τώρα, όχι με όποια.
1: Δεν σου λέω τώρα τι είναι καλύτερο
2: από τον Παυλίδη κτλ.
1: Λέω ότι έκλεισε τη σεζόν πιο δυναμικά, ρε παιδί μου, από τον Παυλίδη. Τον Παυλίδη τον άφηνε και στον πάγκο Μουρίνιο τώρα τελευταία.
2: Ναι. Ισχύει.
1: Τι να δούμε στο κέντρο, να δούμε Μουζακίτη.
2: Και Κοστούλα, με Κοστούλα πίσω του.
1: Κοστούλα πίσω από τον.
2: Ναι, σαν.
1: Από τον Δουβίκα, αριστερά Τζόλι.
2: Σαν δεύτερο επιθετικό, σαν ψευτοδεκάρι. Ναι, όπως το έκανε ο Μεντιλίμπαρ.
1: Και δεκάρι, είπαμε Κοστούλα έτσι ψεύτω δεκάρι, ναι. Να δούμε Κωνσταντέλια, ξέρω εγώ, αλλά δεν υπάρχει Κωνσταντέλια.
2: Δεν έχει.
1: Ναι, ναι. Να δούμε Μουζακίτη στο κέντρο με ποιον, με Κουντούρι.
2: Θα ήθελα να δω, ναι, θα ήθελα αυτούς.
1: Τζόλι στη μία πλευρά,
2: και ο Μουζακίτης μου κάνει πιο πολύ άλλη. Για οχτάρι και ο Κουντούρις πιο πολύ για εξάρι.
1: Κιζηρίδης δεξιά, Τζόλι αριστερά.
2: Ναι, με.
1: Κοστούλας Δουβίκας, Μουζακίτης Κουντούρις, στόπερ.
2: Στόπερ λογικά θα πάει με Κουλιεράκι.
1: Μαυροπάνο, Μαυροπάνο. Ή Ρέτσο, ξέρω εγώ.
2: Ο Μιχαηλίδης είναι τραυματίας.
1: Ναι, κάτι είχε πάθει.
2: Και ο Χατσίδης. Και το Χατσίδη θα ήθελα να δω.
1: Ο Χατσίδης δεν είναι.
2: Που έχει κάνει, ναι.
1: Να πούμε στόπερ, ξέρω εγώ, Μαυροπάνο, Κουλιεράκι ή Ρέτσο. Ανάμεσα από αυτούς τρεις.
2: Σωστά.
1: Δύο. Δεξιμπάκ Βαγιανίδης ή Ρώτα. Νομίζω Ρώτα πιο πεζούμενος φέτος.
2: Ο Ρώτα, εντάξει. Απ' τη μία είναι το.
1: Γρήγορα, γιατί πάμε σε πολιτικό.
2: Βασικό Ρώτα. Είναι το δεξί μπακ της πρωταθλήτριας Ελλάδος.
1: Ρώτα Τσιμίκας.
2: Αλλά
1: και
2: από την άλλη, μου πεις, παικτικά Βαγιανίδης έχει χαρακτηριστικά που μου αρέσουν περισσότερο.
1: Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ ξανά κοντά σας και με μπάσκετ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη επιχειρήση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάτης και εκβιασμών μία σύλληψη. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος. Επιθέσεις με ντρόνς στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Κεχηρίας. Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις, λέει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Πλήγμα για τον Τραμπ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Άστατος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομάρι.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ακούτε Hera Sport.

0: Ναι.
1: Πάμε με Σπανούλη.
0: Πάμε με Σπανούλη, ναι.
1: Πάμε έτσι, γιατί μετά φαντάζομαι θα μονοπολίσει ενδιαφέρον για, ναι, για τον τελικό.
0: Φαινόταν,
1: για τον πρώτο τελικό.
0: Τελευταίες μέρες ότι ο Άρης έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον του στον Βασίλη Σπανούλη. Και ο διοικητικός ηγέτης, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης, ο Σιάο, έχει πολλά χρήματα να διαθέσει και με συμπαίκτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, την οικογένεια Αντετοκούνμπο, νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο το να πιστεί ο Βασίλης Σπανούλης να πέσει, να πάει δηλαδή από την Ευρωλίγκα στο EuroCup με ένα πλάνο μίνιμουμ τριετίας, έτσι ώστε ο Άρης, μια πολύ μεγάλη ομάδα, ένας τεράστιος σύλλογος με πολύ μεγάλη μάζα και βάση οπαδών, να επιστρέψει ξανά στην κορυφή ευρωπαϊκή διοργάνωση, στην Ευρωλίγκα. Είναι μια τεράστια κίνηση που ανεβάζει επίπεδο τον Άρη, έτσι και στην αγορά. Πλέον είναι πολύ πιο εύκολο όταν έχει πείσει ο οργανισμός, ο Βασίλης Σπανούλη, έναν από τους κορυφαίους προπονητές της EuroLeague, αφού στην πρώτη σεζόν πήγε στον τελικό της Ευρωλίγκας, ενώ και με την εθνική ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Όταν έχει πείσει λοιπόν τον Βασίλη Σπανούλη που εμπνέει παίκτες, τον σέβονται παίκτες και παιχταράδες μάλλον.
1: Ήδη έχει γραφτεί και το πρώτο όνομα, έτσι. Ο Άνταμο Κόκα.
0: Ναι, ο MVP του EuroCup.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό το από μόνο του. Τώρα, όσον αφορά τώρα το Νάρι, έτσι, το budget του θα είναι μεγαλύτερο από τα 10 εκατομμύρια, το αγωνιστικό. Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία θα είναι από τα, μαζί με τον ΠΑΟΚ φυσικά, έτσι, θα είναι από τις top ομάδες του EuroCup που θα διεκδικήσουν να πάρουν τη διοργάνωση και να πάνε στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι ο σκοπός.
1: Άρα θα δούμε μάχες Άρη ΠΑΟΚ EuroCup.
0: Ναι, και μην δούμε και τελικούς.
2: Γιάννη, για να έχουμε και κριτήριο έτσι σύγκρισης, όταν λέμε ότι θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια, φέτος πόσο ήτανε, για να αντιληφθούμε το πόσο, τι διαφορά θα έχει η ομάδα.
0: Πενταπλάσιο.
1: Τρία, πόσο ήταν φέτος.
0: Νομίζω και λιγότερο από 3 εκατομμύρια ήταν.
1: Ναι.
0: Νομίζω και λιγότερο, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, δεν ήταν πολύ το budget. Εντάξει, θα πούμε ότι και γενικά και ο Άρης, από τότε που μπήκε ο ΣΥΑΟ, έχει δώσει αρκετά χρήματα για να ξεχρεώσει ο Άρης, έτσι. Δηλαδή το ότι ο ΣΥΑΟ επένδυε κάποια χρήματα δεν σημαίνει ότι όλα πήγαιναν στο αγωνιστικό, γιατί είχε χρέη παλαιότερων ετών. Οπότε ο Άρης προσπαθούσε να τα σβήσει όλα για να ξεκινήσει το μηδέν.
2: Ναι, ρυθμίσεις, διακανονισμοί κτλ.
0: Ναι, ας πούμε το μπάτζετ ήταν σίγουρα, όχι, σίγουρα ήταν μικρότερο από τη ΣΑΕΚ, ας πούμε. 100%. Τώρα θα είναι διπλάσιο από τη ΣΑΕΚ. Έτσι, αν το ανεβάσει η ΑΕΚ, όσο λέει.
2: Ένα σπουδαίο εγχείρημα, έτσι, και μπαίνει σε διαδικασία ο Άρης να πάει να κάνει το βήμα παραπάνω, αλλά με αυτό ακριβώς συμπαρασύρει και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης θα έχει στον πάγκο έναν προπονητή επίπεδου EuroLeague. Και μάλιστα ανακοίνωσε και έκανε και δύο κινήσεις ήδη πολύ σημαντικές. Ακόμα δύο κινήσεις μάλλον.
0: Ναι, προφανώς αναφέρεσαι στον Γκρέι και στον Αλεξάνδερ.
2: Ναι, σωστά.
0: Βέβαια, επίσημο δεν είναι κανένα από τα δύο. Τουλάχιστον μέχρι χθες δεν ήταν, γιατί τώρα το πρωί δεν ξέρω αν υπάρχει ανακοίνωση. Νομίζω δεν έχει υπάρξει.
2: Όχι, ακόμα δεν έχει.
0: Όσον αφορά τον Γκρέι, είναι τελειωμένη υπόθεση. Δηλαδή, όντως απομένουν ανακοινώσεις. Πιο, όχι δύσκολο, γιατί και νομίζω και το Αλεξάνδερ θα γίνει. Απλά του Γκρέι είναι 100% τελειωμένο, ενώ του Αλεξάνδερ ακόμα παίζεται, αλλά θα γίνει κι αυτό, θεωρώ εγώ, έτσι αν ρωτάς την εκτίμησή μου. Τώρα, ο Γκρέι που έπαιρνε στην ΑΕ γύρω στα 350 χιλιάρικα πάει στο ΠΑΟΚ με τριπλάσεις αποδοχές, έτσι. Λένε γύρω στους 900.000. Καταλαβαίνει κανείς τώρα ότι και ο ΠΑΟΚ, έτσι, είναι αναγκασμένος να πληρώσει κάποιες υπεραξίες. Ο Γκρέι είχε πρόταση από Τουρκία με 700.000 ευρώ το χρόνο. Οπότε, αφού τον ήθελε ο ΠΑΟΚ, γιατί ήταν μια δοκιμασμένη λύση που έβγαινε στην ΑΕ και ήταν πρωταγωνιστή στο BCL, και γενικότερα τον ξέρουν οι άνθρωποι του δικεφάλου, αποφάσισε να δώσει ακόμα περισσότερα χρήματα. Τώρα, αν ταξίζει, με την έννοια ότι αν θα παίζει για παίκτη των 900.000, είδομεν. Αλλά σίγουρα δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα είναι διεκδικητές του EuroCup και σε λίγα χρόνια θα θέλουν να μπουν στην Ευρωλίγκα και να χτυπήσουν και το τελικό πρωτάθλημα. Σαφέστατα, έτσι. Σαφέστατα. Γιατί και ο Μιστακίδης και ο Σιάο, που έχει δίπλα του, ξαναλέω, το Γιάννη Αντετοκούνμπο, όχι οικονομικά, αλλά και
1: συμβουλευτικά.
0: Ναι, ας πούμε σε μεγάλο πρέσβη του Σπανούλη, έτσι. Να ξέρουμε ότι γενικότερα είναι και οι δύο ομάδες πολύ ισχυρές πλέον. Και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αν θέλουν, μπορούν. Οπότε, αν τους δούμε στην EuroLeague, όπως τώρα ανέβηκε το μπάτσε του Άρη από 2-2,5 εκατομμύρια στα 10, θα ανέβει με Σπανούλη, γιατί για να πιστεί και ο Σπανούλη.

0: ο οποίος θα παίρνει πάνω από 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, θα είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους φοιτητές στην Ευρώπη. Έτσι, ο Σπανούλης. Καταλαβαίνει κανείς ότι άμα δίνεις 4,5 εκατομμύρια περίπου για τον προπονητή σου για 3 χρόνια, σε 3 χρόνια μπορεί να τον πάτσει στο μενέ, 10 να είναι 20. Οπότε η ψαλίδα πλέον θα μικρύνει. Και επειδή στην Ελλάδα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και οι έδρες, επειδή είναι ούτως ή άλλως δεν ήταν ποτέ εύκολο να περνάς από το Νιγκάλι σχόλιο, από το Παλατάκι, καταλαβαίνει κανείς ότι αν αυτές οι δύο ομάδες έχουν τόσο καλούς προπονητές και τόσο καλούς παίχτες, θα πρέπει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να είναι στο 100% και να περάσουν. Δεν θα είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια που κατέβαινα χωρίς, ξέρω εγώ, Νάνκες, Λούκα, ο Παναθηναϊκός, Βεζέγκοφ και Ντόρση, ο Ολυμπιακός και κέρδισε 20 πόντους. Αυτά λογικά θα περάσουν στην ιστορία. Οπότε το ελληνικό πρωτάθλημα αναβαθμίζεται. Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει και εκείνη να μην είναι φτωχός συγγενής, γιατί κατά ψέματα αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ με βάση το οικονομικό θα είναι η πέμπτη δύναμη. Με βάση, ξαναλέω, το budget που θα έχει.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, ότι τα μεγέθη μεγαλώνουν και ξεφεύγουν μάλιστα, και βλέπουμε ΠΑΟΚ και Άρη, όπως ανέφερες Γιάννη Κάρμα, να έχουν την επόμενη σεζόν διψήφιο. Ενώ, okay, 3 και 3, 6, όχι 7, 8 ψήφιο, λοιπόν, μαζί με τα εκατομμύρια, λοιπόν, budget. Ακολουθώντας, κυνηγώντας μάλλον τους αιώνιους, θα σε ρώταγα ακριβώς για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ σε τι επίπεδα θα κινηθεί και θα πρέπει να στοχεύει η Ένωση σε περιπτώσεις τύπου Gray, όπου θα προσπαθήσει να βρει με τα χρήματα αυτά παίκτες οι οποίοι σαφώς η αξία τους είναι μεγαλύτερη?
0: Ναι, κοίταξε. Το budget της ΑΕΚ φέτος ήταν κοντά στα 3 εκατομμύρια. Οι πληροφορίες λένε ότι του χρόνου θα πάει στα 5. Απλά ο Μάκης Αγγελόπουλος δεν έχει την άνεση να φτάσει στα επίπεδα των 2. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε ακούσει και για συμπαίκτες που ψάχνει να βρει, έτσι ώστε η ΚΑΕ ΑΕΚ να ανέβει και εκείνη στα επίπεδα των άλλων. Έχει γίνει μια συμφωνία και θα υπογραφεί άμεσα ότι η Σανέλα Αρένα θα τη παραχωρηθεί για τα 49 χρόνια, για τα επόμενα 49 χρόνια, που σημαίνει ότι η ΑΕΚ θέλει να κάνει μια κίτρινη πολιτεία, έτσι ώστε να μπορεί να παίρνει χρήματα και από τα γύρω-γύρω πράγματα που θα μπορεί να έχει σαν Λαρένα, δηλαδή να φτιάξει διάφορα event για τον κόσμο. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής: πόσοι κόσμος πηγαίνει στην ΑΕΚ, και δεν πηγαίνει πολλής, η αλήθεια είναι. Και κατά δεύτερον, όσον αφορά το αγωνιστικό, πλέον βλέπουμε ότι, ας πούμε, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος θα παίξει στον Άρη. Έτσι. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν από τους πιο ακριβοπληρωμένους αυτήν την σεζόν. Και η ΑΕΚ, με το που τελείωσε το πρωτάθλημα, την επόμενη μέρα βγήκε, γράφτηκε, δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρχαν διαβουλεύσεις, ότι ο Χαραλαμπόπουλος ήταν στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια 2+1. Μετά από λίγο και για τον Γκρέιτ. Θέλω να πω ότι με τη μία η ΑΕΚ φτάνει τους βασικούς της παίκτες από δύο ομάδες που φέτος είχε από κάτω θεωρητικά. Αγωνιστικά τον ΠΑΟΚ όχι, είχε τερμάτισει τρίτος, αλλά με βάση τα budget και τα λοιπά ήταν ανώτερη η ΑΕΚ. Άρα η ΑΕΚ θα πρέπει να στοχεύσει σε παίκτες οι οποίοι θα τις βγουν. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι να βγαίνουν πάντα παίκτες οι οποίοι θα παίρνουν 200.000 και θα παίζουν για 500, όπως έγινε με τον Gray. Να πούμε ότι υπάρχουν και παίκτες που η ΑΕΚ έχει δέσει, και ο βασικότερος που έχει δέσει είναι ο Μπάρκλεϊ, ο οποίος έχει συμβολευτεί του χρόνου. Και θα δούμε τι κινήσεις θα κάνει. Κατά τη δική μου άποψη, αρχικά, για να το κλείσω με το θέμα της ΑΕΚ, να δούμε τι θα κάνει και ο Τράκα Τσάκωτα, εάν θα είναι ο προπονητής της ΑΕΚ την επόμενη σεζόν, ή αν θα κάνει πίσω, θα πάρει πιο ρόλο σαν GM, ας πούμε, για να φέρει άλλο προπονητή. Γιατί ενώ λέμε ότι πιθανότατα θα είναι προπονητής, δεν υπάρχει επίσημη απόφαση. Έτσι, επίσημη απόφαση. Και κατά περίπτωση να δούμε αν μπορεί ο Τσάκωτα να συνεχίσει με την κειμένη σεζόν, γιατί και φέτος και πέρσι η ΑΕΚ βρήκε παίκτες οι οποίοι έκαναν το step up. Αυτό θα φανεί, αλλά ξαναλέω ότι για μένα η ΑΕΚ πολύ δύσκολα θα μπορέσει να χτυπήσει το δίπολο ΠΑΟΚ και Άρη, και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό και από τον κόσμο, γιατί η ΑΕΚ είναι ένας σύλλογος ο οποίος οι οπαδοί της μάλλον μπορεί να δίνουν λίγα συσσαγωγικά, μην πηγαίνοντας στο γήπεδο ή πηγαίνοντας μάλλον στις μεγάλες χαρές και προκλήσεις, αλλά ζητούν πολλά, και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί όπως ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Άρης, επειδή υπάρχει βάση οπαδών, είναι δύσκολο κάποιο να φάνει ή να μην σηκώνει τρόπια και να βλέπει άλλε ομάδε τα σηκώνουν. Οπότε πρέπει να το δει και αυτό και να δούμε τέλο πάντων ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που θα δούμε σίγουρα την επόμενη σεζόν με 4 ομάδε συν μία την ΑΕΚ που πάντα την υπολογίζουμε να θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω σε όλα τα επίπεδα.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία όλα αυτά. Και πριν από λίγο είχαμε νέα ανάρτηση του Ολυμπιακού, Γιάννη, τη ΚΑΕ Ολυμπιακό. για την περιβόητη φάση του Φουρνιέ με τον Ναν και γράφει συγκεκριμένα: εξακολουθεί να μην χρειάζεται σχόλιο για την συγκεκριμένη φάση.
0: Την καινούργια φάση δεν την έχω δει.
2: Από άλλη λήψη, νέα λήψη. Εγώ αυτό που είπα προηγουμένως και θα μας πεις και εσύ τώρα προφανώς, βλέποντας το match και τα replay μετά τον αγώνα εκεί, live εννοώ, λέω δεν είναι foul. Μετά από αυτή τη λήψη που ανέβασε ο Ολυμπιακός, βλέπεις ότι υπάρχει μια επαφή. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο δίνονται όλα αυτά, θα μας πεις και εσύ καλύτερα.
0: Εγώ δεν ήμουν ποτέ υπέρ και δεν είμαι υπέρ το να μετράμε βολές. Μ' αρέσει π.χ. να σταθούμε πιο πολύ στο αγωνιστικό, χωρίς να θέλω να υπεκφύγω, γιατί θα το συζητήσουμε και αυτό, να σχολιάσουμε ας πούμε την επιλογή του Άταμαν να έχει το Σόρτς και όχι το Χουάντσο, γιατί ας πούμε και εδώ υπάρχουν πολλές απόψεις. Αφενός, πού μπορούσε ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει, να ματσάρει τον Ολυμπιακό, στους κοντούς ή στους ψηλούς? Δηλαδή, με παραπάνω το Λιόπουλο και Καλαϊτζάκη ως αμυντικό γκόλιθο, που Καλαϊτζάκης πάντα στο δάμα δίνει ενέργεια, να μπορούσε να ματσάρει καλύτερα τους κοντούς? Άφησε έξω το Χουάντσο. Οι ψηλοί κάναν αυτό που έπρεπε, μπορούσαν? Γιατί εγώ βλέπω και 25 παραπάνω rebound του
2: Ολυμπιακός. Ναι, ναι.
0: Κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός είχε περισσότερα επιθετικά rebound από ότι αμυντικά ο Παναθηναϊκός, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έκανε διπλάσεις και διπλάσεις επιθέσεις.
3: Πάνω σε αυτό, Γιάννη, επειδή βάσει αριθμών, δηλαδή εάν κάποιος δει και αναλύσει τον αριθμό των rebound και τη μεγάλη διαφορά που υπήρχε μεταξύ των δύο ομάδων σε αυτή την κατηγορία και την αναλογία assist λαθών του Ολυμπιακού συνολικά, θα έλεγε κάποιος ότι δηλαδή τα νούμερα των ομάδων ήταν για να πετύχει ο Ολυμπιακός μία επικράτηση σχετικά εύκολη. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι κρίθηκε ουσιαστικά στην κατοχή το μάτς.
0: Ναι,
3: αυτό
0: ναι.
3: Από πώς εξηγείται μπασκετικά?
0: Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Ο Ολυμπιακός ήταν περίπου όπως ήταν στο πρώτο μάτς με την ΑΕΚ, απλά άλλη ΑΕΚ, άλλος Παναθηναϊκός. Έχει μείνει, όσο και αν φαίνεται, εντάξει, παράδοξο δεν είναι, στην κατάκτηση του EuroLeague. Το παθαίνουν πάρα πολλές ομάδες που παίρνουν το πρωτάθλημα Ευρώπης και στη χώρα μας, να βλέπουν μετά να χάνουν το πρωτάθλημα, και δεν είναι τόσο συγκεντρωμένος όσο θα έπρεπε. Η απουσία του Τέντε τον Ντόρσεϊ, που για μένα είναι αναδικατάστατος, το λέγαμε και από τον Σεπτέμβρη και στις εκπομπές του μπάσκετ, ότι η πορεία του Ντόρσεϊ από τους περσινούς τελικούς στο Ευρωμπάσκετ, αλλά και στο ξεκίνημα της σεζόν και καθ' όλη τη διάρκεια, είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν λεγόταν, αν είχε ένα ξένο, επειδή ήταν ξένος, θα λέγαμε ότι, ότι είναι υπερπαίκτης. Απλά επειδή είναι Έλληνας, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Έτσι, ότι
2: και το ξέρουμε και χρόνια, ναι.
0: Τους υποτιμάμε λίγο. Ο Ντόρσεϊ λοιπόν στον Ολυμπιακό είναι αναντικατάστατος. Είναι αναντικατάστατος. Τελεία και παύλα. Κάτι που φάνηκε και χθες. Θα μου πεις, στη θέση του Ντόρσεϊ μπήκε ο Φουρνιέ, ο οποίος έβαλε 20 πόντους. Ναι. Okay. Αλλά ο Αταμάν τον χτυπούσε σε κάθε αλλαγή. Έτσι. Τον έψαχνε σαν τρελός ο Αταμάν, τον Φουρνιέ. Δεν μειώνω τον Φουρνιέ που δεν είναι. Απλά η απουσία του Ντόρσεϊ, γιατί μιλάμε και για Σλούκα και για Ρογκαβούμπλο, να τα πούμε, του Ντόρσεϊ είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο Ολυμπιακός λοιπόν χθες ήταν κακός, είχε 17 ή 16 λάθη. Μια τραγική αναλογία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος συνήθως κάνει πάνω από 20-22 assist και είναι πολύ πιο προσεκτικός στα λάθη. Ο Ολυμπιακός, ενώ 25 λεπτά εποφελήθηκε τη πολύ κακή απόδοση του Παναθηναϊκού, γιατί καλό το να πούμε 14-2 βολές του ημιχρόνου, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος.
3: Στο πρώτο ημίχρονο, ναι, ήταν πραγματικά πολύ κακός ο Παναθηναϊκός.
0: Με έναν κάκιστο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, κάκιστος ο Χέις Ντέιβις, και δεν υπήρχε δεύτερη λύση. Τι έγινε? Στο ημίχρονο λοιπόν, και στη συνέχεια της τρίτης περίοδου, ο Αταμάν, εφόσον δεν είχε και πολλές λύσεις, έβαλε το Μίτογλου στις 5. Ο Μίτογλου ξέρουμε ότι με τον Ολυμπιακό και κυρίως με τον Μιλουτίνοφ, η κίνησή του κλασική πάντα είναι να κάνει το pop-out, δηλαδή να δίνει ένα screen και να μένει στο τρίποντο. Ο Μίτοκ λοιπόν έβαλε 4 τρίποντα και ένα νομίζω έβαλε ο Ναν. Αν δεν κάνω λάθος, έβαλε ο Παναθηναϊκός 5-4 τρίποντα.
3: Σωστά.
0: Στο τέλος της περίοδου που μείωσε. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός για μένα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που ξέρετε και οι δύο τον εκτιμώ πάρα πολύ, δεν έκανε καλό κουτσάρισμα χθες. Δεν ήταν στην καλή του μέρα ούτε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχει αργήσει πάρα πολύ να βάλει τον Ντάιρικ Τζόουνς για να παίξει με αλλαγές, για να περιορίσει το ατού του Μίτογλου. Γιατί με του Παναθηναϊκούς γύρισε το μάτς.
2: Με τα τρίποντα του Μίτογλου, 4 πώς έβαλε.
0: Ναι, βλέπαμε υπερηχητικό μπάσκετ. Πήρε 3 ελεύθερα ο Μίτογλου, ο οποίος ο Μίτογλου μπορεί να τον υποτιμούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά είναι ένας παίκτης διεθνής με πολύ μεγάλη εμπειρία. Πήρε ελεύθερο, δεν νιώθε καλά. Το ξέρει ότι θα τα πάρει τα σούτ όταν έχει το Μιλουτίνοφ, έτσι, και τα έβαλε. Άρχισε πάρα πολύ να αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Όταν μπήκε ο Τζόουνς, που ο Ολυμπιακός άρχισε να παίζει άμυνα με αλλαγές, είδαμε ότι περιορίστηκε το σούτ του Μίτογλου. Δεν ξέρω καν αν σούταρε κιόλας μετά τα σερί, αν πήρε κι άλλο. Δεν το θυμάμαι. Κάπως έτσι κρίθηκε το ματς. Με τον Ολυμπιακό στο τέλος να έχει το Γούκα, που ο οποίος ήταν άποντος, να βάζει 5 πόντους, 2 βολές και ένα τρίποντο, που επί της ουσίας καθαρίζει το παιχνίδι. Και είναι και η φάση αμφιλεγόμενη, έτσι στο, με τους 2 πόντους διαφορά. Υπάρχει επαφή, όντως. Το είδαμε και από τα replay που ανέβασε ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, το ερώτημα είναι το εξής. Αυτές οι επαφές καθ' όλη τη διάρκεια του ματς σφυρίζονται? Δηλαδή, εγώ δεν κοιτάω τις βολές, κοιτάω τα κριτήρια. Έτσι τα κριτήρια. Εάν αυτή η φάση λοιπόν θεωρείται foul από τους διαιτητές, για μένα είναι κάτι ανόητο, είναι πολύ δύσκολο ο Τόμας Κοκ να τελειώνει τα παιχνίδια. Όταν παίζει τον αν, τόσο σκληρή άμυνα. Θέλω να πω ότι εάν δίνουμε το ένα foul, πρέπει να δίνουμε και τα άλλα. Μπορεί κάποιος να πήρε φίλε αφού τον βρίσκει, δεν τον βλέπει στη βάση, ναι. Αλλά τα αντίστοιχα ο Ναν τα παίρνει.
3: Γιάννη, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο κάνει, οργανώνει επίθεση ο Ολυμπιακός, βγαίνει πάνω του ο Γκραντ στον Walk-up για πρώτη επαφή στην άμυνα και με το που κάνει την πρώτη επαφή σφυρίζεται φάουλ 2 βολές. Με τον ίδιο τρόπο κατεβαίνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, γίνεται η πρώτη επαφή, τίποτα. Οπότε τα κριτήρια, λοιπόν, γιατί υπάρχουν, υπάρχει το γράμμα του νόμου, υπάρχει και το πνεύμα του νόμου. Το πνεύμα του νόμου λοιπόν μπορούν οι διαιτητές να πούνε ότι κοίτα να δεις, αφήνουμε να πέφτει ξύλο σε εισαγωγικά ή σφυράμε τα πάντα. Δεν γίνεται στη μία μεριά να σφυράς τα πάντα και στην άλλη μεριά τίποτα.
0: Λοιπόν,
3: οπότε είναι ζήτημα κριτηρίων και επίσης είναι αστείο, ακόμα πιο αστείο από το φάουλ που σφυρίζεται στο Φουρνιέ, μία πιρουέτα που κάνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς ανάμεσα σε δύο παίκτες του Παναθηναϊκού και σφυρίζεται φάουλ και αν δεν κάνω λάθος, εκεί πρέπει να έχει δοθεί και τεχνική ποινή γιατί ρίξε 3 βολές.
0: Για να δοθεί και τεχνική ποινή στον Αδαμάνοβιλο.
3: Ακριβώς, ναι. Επίσης κρίσιμο σημείο. Και όπως αναφέρει και σε ένα μήνυμα εδώ ο φίλος του που λέει και φιλιά στον Πύρλο από τον Μπουφόν του Ορεινού Χωριού, προς τον Λεωνίδα το μήνυμα, δεν άκουσα την περιγραφή. Ο Σωτηρίου χαρακτήρισε, ο Κώστας Σωτηρίου χθες που έκανε την περιγραφή, χαρακτήρισε το συγκεκριμένο σφύριγμα του Φουρνιέ ακραίο λάθος.
0: Ναι. Σκάλω, με βάση το παιχνίδι, γιατί εμείς ξέρουμε το παιχνίδι.
3: Συμφωνώ 100%.
0: Με τη μία πλευρά, αυτό το φόλ δεν δίνεται ποτέ. Εάν τώρα εστιάσουμε μόνο μία φάση, δεν έχω δει καθόλου το match και μπω στο Ολυμπιακό BC, επειδή το ανέβασε ο Ολυμπιακός, έτσι. Και εδώ τη φάση, μπορεί να πω ότι κοίταξε, να δεν βλέπεις επαφή. Άρα, αφού είναι επαφή, ο διαιτητής νομιμοποιείται να το σφυρίξει. Ναι, αλλά ο ίδιος διαιτητής δεν έχει σφυρίξει άλλες επαφές. Οπότε γι' αυτό λέω, δεν θέλω να στέκομαι στις βολές. Προτιμώ να στέκομαι στα rebound, προτιμώ να στέκομαι. Απλά επειδή και αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού, οφείλουμε να τα σχολιάζουμε. Πάντως, δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να βάζει ως δικαιολογία και να παίρνει, ας πούμε, άλοθη αυτό το σφύριγμα που μπορεί να κρίνει και το μάτς. Γιατί ήταν διαφορά στους δύο πόντους. Μπορεί όμως ο Παναθηναϊκός, επειδή έχασε από τη στιγμή που προσπέρασε το μέτρο του 73-73, έχει χάσει 4-5 επιθέσεις πολύ εύκολες. Και ειδικά ο Σότς κάτι φιλότερα τα 2 μέτρα, που ο Παναθηναϊκός έχει χάσει πολλές ευκαιρίες να προσπεράσει. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην κέρδιζε. Έτσι. Απλά δεν πρέπει το τριφύλι να έχει ως άλοθη τη διαιτησία, γιατί σε ακόμα ένα παιχνίδι για το μεγαλύτερο μέρος του απέναντι σε έναν Ολυμπιακό με κακή αναλογία ασίστ λαθών. Έναν Ολυμπιακό χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση που φέτος είναι ο καλύτερος του γκάρντ. Έτσι. Έναν Ολυμπιακό με κακό κοτσάρισμα του Μπαρτζόκα. Έναν Ολυμπιακό στη μέση του Final Four. Βρήκε έναν Ολυμπιακό λοιπόν μέτριο και ο Παναθηναϊκός που επί της ουσίας θέλει διακαώς το πρωτάθλημα. Θέλει διακαώς να δώσει απαντήσεις και να ξεπλύνει εισαγωγικά το γεγονός ότι ο αιώνιος αντίπαλος του πήρε το ευρωπαϊκό στο σπίτι του που θέλει το πρωτάθλημα πάση θυσία, είναι τόσο κακός. Ναι, η απουσία του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου, οι απουσίες βάλουν πολύ κομβικές. Αυτό το βλέπω ως άλοθη. Αλλά η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν σου δείχνει εικόνα ομάδας η οποία έμαθε από τα λάθη της, έπαθε και έμαθε, δεν έχει μάθει ο Παναθηναϊκός, κάνει τα ίδια πράγματα και είναι για μένα άδικο και για τον κόσμο του συλλόγου και για τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει σπαταλήσει πάρα πολλά εκατομμύρια, να παρουσιάζεται ο Παναθηναϊκός για πάνω από 25 λεπτά τόσο κακό στο μάτς.
3: Δεν διαφωνώ σε αυτό, ούτε και το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ είναι εντελώς διαφορετικά αθλήματα, αλλά σε κάτι αντίστοιχο δεν μπορούμε να πούμε για μια ομάδα η οποία, παράδειγμα, κάνει, είναι πολύ κακή στο πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, και χάνει 1-0. Στο δεύτερο ισοφαρίζει. Έχει 3 χαμένα τέτα τέτ στην κόντρα παίζοντας να πάρει το μάτς. Λοιπόν, και να σφυρίζεται στο τέλος υπέρ της άλλης ομάδας που επιτίθεται ένα πέναλτι εκτός περιοχής και να λέμε εντάξει μωρέ να κοιτάξουμε και ασέβαζε τα χαμένα τέτα τέτ να παίρνει το μάτς.
0: Εντάξει, όχι, κοίταξε, ρε φίλε. Δεν, Μίτσο, δεν είναι ακριβώς έτσι όμως, γιατί έχει... ο Ολυμπιακός κέρδιζε.
3: Ναι.
0: Κέρδιζε. Δεν είναι ότι το μάτς σφυρίχτηκε με τον Παναθηναϊκό μπροστά ή σε νεκρό χρόνο έβαλε 2 βολές ο Φουρνιέ και το πήρε. Ο Ολυμπιακός κέρδιζε 2 πόντους, είχε την κατοχή. Έτσι, θα υπήρξε από μια επίθεση λογικά, εντάξει, δεν σου λέω αν γινόταν φάουλ, και απλά ο okay, ήταν όντως ένα σφύριγμα το οποίο επί της ουσίας τελειώνει το μάτς. Δεν αντιλέγω, αλλά αν σταθούμε μόνο εκεί, κάνουμε την εικόνα του ο Παναθηναϊκός ακόμα ένα παιχνίδι που το θέλει πάρα πολύ για τον κόσμο του, για ό,τι έχει γίνει μέχρι τη χρονιά και με το Final Four, παρουσιάζεται κατώτερο του μετρίου. Αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι. Αν τώρα πούμε ότι για τη διαιτησία δεν χρειάζεται μόνο το άλλο μάτς, η διαιτησία κρίνει το μάτς, έτσι ο Παναθηναϊκός μια χαρά θα μπορούσε να το πάρει και προχωράμε. Αλλά αν ο Παναθηναϊκός παρουσιαστεί το ίδιο μη καλός, γιατί αυτό το κάνει ο Παναθηναϊκός με τους Ολυμπιακούς, πολλές φορές όταν δεν είναι καλός, θα πούνε να μάθει να αντιδράει. Εγώ περιμένω σίγουρα καλύτερο τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω όμως αν ο Παναθηναϊκός θα ξαναβάλει τα Σουντομίτογλου ή αν μπροστά στον κόσμο του θα καταφέρει να παίξει πιο καλά. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν το έχει δείξει αυτό. Θυμίζω το 2-0 με τη Βαλένθια, 3 σειρά που έχασε και τα δύο τα έχει στο σπίτι του. Άρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να κοιταχτεί και στον καθρέφτη. Πέρα από αυτό. Έτσι, είδες, το είπα και εγώ, το αναλύσαμε, δεν θέλω να κρυφτώ, έτσι δεν το κάναμε ποτέ εκεί στην Ελλασπορ, αλλά να κοιτάμε λίγο και το αγωνιστικό, λέω. Πολύ θα μπορούσε όντως ο Παναθηναϊκός στην επόμενη φάση να βάλει τρίποντο, να βγάλει την άμυνα και να μετά κερδίσει. Θα μπορούσε όμως και να μην σκοράρει.
3: Πολύ σωστά, αλλά το μπάσκετ επίσης είναι ένα παιχνίδι περισσότερο από το ποδόσφαιρο ψυχολογίας και όταν διατηρείς τη μία ομάδα μέσα... με σκοτωμένο φάουλ και τρεις βολές στον Ταϊρίκ Τζόουνς και από το μείον ένα τον πηγαίνει στο συν 2 και μετά με το Φουρνιέ, δημιουργείται και η εντύπωση στον παίκτη ότι κοίτα να δεις, όχι ρε φίλε, εγώ έχω αποφασίσει ποιος θα κερδίσει και το επιβάλλω.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ο άλλος δεν μπορεί να του βιάζει στην ψυχολογία και να του δίνεις την εντύπωση ότι κοίτα να δεις και παίξε με το βάρος ότι δεν πρέπει να κερδίσει μόνο τον αντίπαλο αλλά πρέπει να κερδίσει και εμένα που έχω προαποφασίσει τον νικητή.
0: Να συμφωνήσουμε όμως και σε κάτι άλλο, να γίνω κακός.
3: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί και ο ΠΑΟΚ που έπαιξε στο ΆΚΑ ένα από τα καλύτερα του μάτια της φετινής σεζόν δικαιολογημένα μπορεί να διαμαρτυρηθεί ότι στη φάση που σκοράρει και σοφαρίζει είναι φάουλ. Και θα σου πει ο ΠΑΟΚ λοιπόν, γιατί έχω να μην πάρω γκολ φάουλ εκεί. Να κάνω το 1-0 και να έρθει στη Θεσσαλονίκη μετά εγώ με την ψυχολογία στα έψη να παίξουμε και το οποίο θα προκριθεί.
3: Συμφωνούμε μαζί σου, γιατί μετά η παράταση είναι ένα άλλο παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά
3: έχει αλλάξει. Δεν μπορείς να πεις «Α, γιατί παίξε και στην παράταση».
0: Ναι, επειδή το μπάσκετ όμως έχει 70 κατοχές, εάν πάμε σε αυτή την κουβέντα, δεν θα μιλάμε καθόλου για το άθλημα. Κατάλαβες πώς το λέω. Δεν θα μιλάμε για το άθλημα. Το σχολιάζουμε μέχρι ένα σημείο. Ήταν όντως λάθος σφύριγμα. Έτσι το είπε και ο Κωστής που. Έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία έτσι και σε τέτοια μάτς. Αλλά αν μείνει εκεί ο Παναθηναϊκός, θα μείνει εκεί, θα χάσει το πρωτάθλημα. Το τι θα κάνει μετά ο Παναθηναϊκός είναι άλλη ιστορία, έτσι, άλλη κουβέντα. Το αν ο Παναθηναϊκός θεωρεί ότι αδικείται, θεωρεί ότι με την ΕΟΚ του Λιόλιου εδώ και 3 χρόνια, θυμίζω ο Παναθηναϊκός και πέρσι είχε παράπονα από την διαιτησία, και τη σεζόν που το πήρε το 24 είχε παράπονα. Έτσι, δηλαδή 24, 25, 26 ο Παναθηναϊκός είχε παράπονα από την διαιτησία. Το τι κινήσει θα κάνει για την ΕΟΚ και την ΚΕΔ είναι άλλη κουβέντα. Που θα τη ζητήσουμε. Αλλά πρέπει να κοιτάει λίγο και το αγωνιστικό. Που για μένα, ξαναλέω, για ομάδα 40 εκατομμυρίων ευρώ στο παρκέ, η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι αποκαρδυτική όλη τη σεζόν.
3: Μα αυτό 100%.
0: Εν τέλει και στο γήπεδο.
3: Μα 100% συμφωνούμε σε αυτό. Γι' αυτό κιόλας, εάν ο Παναθηναϊκός για μένα, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, κέρδιζε χθες και έπαιρνε ακόμα και το παιχνίδι. Έπαιρνε και το δεύτερο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ 2-0. Κανένας δεν θα μπορούσε να μου πει ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει το πρωτάθλημα όταν προηγήθηκε 2-0 της Βαλένθια και κατάφερε να χάσει. Σε εισαγωγικά
2: δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο.
0: Λοιπόν, εντάξει παιδιά.
2: Γιάννη, ευχαριστούμε.
3: Γιάννη, ευχαριστούμε
2: καλημέρα,
3: πολύ.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια.
2: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έχουμε εδώ το γίγαντο τον Μότσι. Τα λέμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 11. Προβάδισμα τίτλου Ολυμπιακός στους τελικούς της Basket League. 82-76 στο Παναθηναϊκό, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και 1-0 και στη σειρά που κρίνει τον πρωταθλητή. Σφοδρή επίθεση του Παναθηναϊκού με επίκεντρο τη διαιτησία. Είμαι ο χειρότερος προπονητής και διαιτές η καλύτερη της Ευρώπης. Το σχόλιο του Έργιν Άταμαν αποχωρώντας από τη συνέντευξη τύπου χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις. Πήραμε πόντους από τα rebound μας, κάναμε όμως πεδαριώδη λάθη που μας προκάλεσαν νευρικότητα. Έπρεπε να νικήσουμε ευκολότερα. Το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα για τις μεταπτώσεις του Ολυμπιακού. Με την πρώτη έσπασαν τα ξημερώματα New York Knicks στην έδρα των San Antonio Spurs. Νίκη με 105-95 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών του NBA. Τη μορφή του Βασίλη Σπανούλη έχει το μεγάλο όραμα του Άρη για να αποκτήσει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Μοσπονδιακός Τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών με τον Αυτοκράτορα, εξασφαλίζοντας αγωνιστικό προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συνεργάτες του, οι βοηθοί του στην Εθνική Ανδρών, Ηλίας Χαντζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης, οι συνολικές αποδοχές του προπονητικού επιτελείου θα ξεπεράσουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη τριετία. Μία από τις πρώτες επιλογές του Σπανούλη για το νέο ρόστερ του Άρη είναι ο Γάλλος γκάρτ Άνταμ Οκόκα, MVP των τελικών του φετινού EuroCup με την Μπουρκ. Απ' την ΑΕΚ στον ΠΑΟΚ μετακομίζει ο Αμερικανός Power Forward Ραϊκουάν Γκρέι με διετές συμβόλαιο έναντι 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορέσει ο Καναδός σέντερ Κάιλ Αλεξάνδερ που αγωνίστηκε φέτος στην Turk Telecom. Φιλικό αγώνα με τη Σουηδία δίνει απόψε στις 8 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στη Ζονχόλμη. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μας επιτρέπει να δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα έτσι ώστε να φτάσουμε πιο δυνατοί το Σεπτέμβριο στους αγώνες της πρώτης κατηγορίας του Nations League, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αφού συλληπίθηκε πρώτα τις οικογένειες των αδικοχαμένων Άντζα και Οικονόμου όπως και τον Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της συζύγου του. Ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από τον Αλφα. Με γκολ στις καθυστερήσεις, η εθνική ομάδα κάτω των 19 ετών ιτήθηκε 1-0 από τη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2027. Αύριο στο ίδιο γήπεδο, οι διεθνείς θα αντιμετωπίσουν την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Καζακστάν. Τους δύο ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου κάτω των 17 ετών στην Εσθονία θα μεταδώσει σήμερα η R2 Sport. Στις 2.30 το μεσημέρι παίζουν Βέλγιο-Γαλλία, στις 8 το βράδυ Ιταλία-Ισπανία. Μια ανάσα από την επέκταση συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολης μέχρι το καλοκαίρι του 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Μετά την απόκτηση του Ουκρανού μεσοπιθετικού Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, οι κεντρινόμαυροι κινούνται για στόπερ και χαφ. Την παραμονή του στον ΠΑΟΚ, αν δεν αλλάξει απόφαση ο Ιβάν Σαββίδης, επιβεβαίωσε ο Ραντσβάν Λουτσέσκου στην τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας. Σε συζητήσεις με την Άουξμπουργκ και τον διεθνή αριστερό μπακ Δημήτρη Γιαννόλη, εξακολουθεί να βρίσκει το δικέφαλο του Βορρά. Στην τελική ευθεία, η πόλη του Ντιαντί από τον Άρη στην Αλντρίγια της Σαουδικής Αραβίας. Τα τυπικά απομένουν για την ανανέωση της συνεργασίας του Όφη με τον 30χρονο επιθετικό αξιάρχη Φούντα. Την κυπεδούχο Κροατία αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ η Εθνική Ομάδα Γυναικών στην πρεμιέρα της European League του Βόλεϊ. Ένα ακόμη άλμα στα 6 μέτρα έκανε χθες ο Μανουήλ Καραλής κερδίζοντας το επικοντό στο meeting στίβου που διεξήχθη στην πόλη Τούρκου της Φινλανδίας. Με επίδοση 4-40 μέτρα η Κατερίνα Στεφανίδη κέρδισε το επικοντό στο meeting στίβου της Βιλοθέης, με την ίδια επίδοση δεύτερη η Αδαμαπούλου. Με άλμα στα 1-84 επέστρεψε η Τατιάνα Γκούσιν στην αγωνιστική δράση. Νικήτρια του ύψους η Βούκοβιτς με επίδοση 1-98 εθνικό ρεκόρ του Μαυροβουνίου. Στο τριπλούν η Σπυριδούλα Καρύδη έφτασε στα 13-68 μέτρα και στο μήκος η Εύελιν Μητροπούλου έκανε 6-31 μέτρα. Στις 10 το βράδυ η R2 Sport θα μεταδώσει τον Diamond League του Στίβου από τη Ρώμη με τη συμμετοχή και του Μίλτου Τεντόγλου ο οποίος προέρχεται από το πολύ μεγάλο άλμα στα 8-49 της Λεμεσού. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 11. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής με τους Λεωνίδα Κασνέτση και Δημήτρη Λιαργκόβα.
0: Era Sport 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. υπεύθυνα.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
3: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας, στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο Γέρακας 3-on-3 Basketball.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
8: Πιάνω,
9: πιάνω,
8: βάζω,
9: βάζω,
8: το κεφάλι,
9: το κεφάλι,
8: κατεβάζω,
9: κατεβάζω,
8: φτιάχνω τα χέρια μου,
9: φτιάχνω τα χέρια μου
8: και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Ακούτε Eraspor.

0: Τι όμορφο κομμάτι. Πραγματικά έτσι να πέσουν λίγο και οι ρυθμοί. 9 παρά κάτι δευτερόλεπτα, λεπτά μετά τις 11. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Αίρα Σπορ, στους 101,8. Η Φανέλα με το 10. Λεωνίδας Κασνέτση, Δημήτρης Γιαργκόβας πίσω από τα μικρόφωνα παρέσας από τις 10 και μέχρι τις 12. Ο Τάσος Ηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε αρκετά μηνυματάκια.
1: Να γίνει χαμούλης. Έχω την τιμητική μου.
0: Ναι, και κάτι το οποίο τώρα στο διάλειμμα βρήκαμε ευκαιρία πάντα το κάνουμε. Έχουμε και εξαιρετική σχέση μεταξύ μας, δόξα τω Θεώ. Και πήγαμε στο site και είναι μέσα ο Γιάννης ο Ροζής. Το παιδί πραγματικά το αντικείμενο του είναι το μπάσκετ και ξέρει, το γνωρίζει όσο λίγοι. Τον θαυμάζω για το πόσο καλό μπάσκετ γνωρίζει. Και μπαίνοντας στο Red Sports, μπείτε και εσείς στο Red Sports, έχει τα highlights του αγώνα και σχολιάζαμε το συγκεκριμένο σφύριγμα στο φάουλ του Φουρνιέ και λέει καταρχήν το σφύριγμα το έχει πάρει, λέει, η Τσαρούχα. Και δείτε το replay και το κάνει stop καρέ. Και η Τσαρούχα που παίρνει το σφύριγμα δεν έχει οπτική επαφή. Αρχικά την κλείνει ο Βεζένκοφ και μετά ο Χέις Ντέιβις. Δηλαδή σφυρίζει χωρίς να βλέπει. Άρα θέλει να σφυρίξει, παιδιά. Ξεκάθαρα, δηλαδή να το σφυρίξει ο διαιτητής που είναι πίσω, είναι ένας στη γραμμή που δεν έχει ρόλο, και ο πίσω ο οποίος έχει οπτική επαφή, αλλά πραγματικά να τον προλάβει τον συνάδελφο να το σφυρίξει. Αυτό είναι το εξοργιστικό. Αυτό. Και πώς είπε συγκεκριμένο τύπο ο Κώστας Σωτηρίου, τον οποίο τον παραδέχομαι διότι είναι δημοσιογραφάρα και γνώστης και σπάει αυγά και δεν μασάει τα λόγια του. Και ποτέ φορώντας γυαλιά. Βλέπει αυτό που λέει, αυτό που βλέπει.
1: Βγήκε απόφαση τώρα, ότι να είναι λέω και εγώ γιατί ο κόσμος είσαι καλά, αλλά βγήκε απόφαση για τη γάμα εθνική. Ανεβαίνουν τελικά Ζάκυνθος και Πύργος.
0: Okay, δηλαδή στο παιχνίδι
1: το παιχνίδι Πύργος-Ζάκυνθος πήρε το παιχνίδι στα χαρτιά η Ζάκυνθος 0-3.
0: Επιβλήθηκε
1: χρηματικό πρόστιμο στον Πύργο, νομίζω ήταν και πολύ μικρό, αστείο, 2.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Χρηματική ποινή, νομίζω. Ναι.
0: Και άρα τιμωρία, δεν το αφαίρεσαν βαθμό.
1: Και τιμωρία και κλεισμένο των θυρών για 2 αγωνιστικές. Οπότε στην ισοβαθμία ο Άρης Πετρούπολης μένει πίσω. Γιατί αν είχαν αφαιρέσει βαθμούς από τον Πύργο, θα μείνει εκτός ο Πύργος.
0: Πώς κατάφερε πάλι ο Εθνικός Λεωνίδα να μην ανέβει, αλήθεια.
1: Τελευταίος κιόλας, όχι απλά.
0: Κάθε φορά πώς βρίσκει τρόπο να μην ανεβαίνει.
1: Όσες φορές τον έχω δει Σαμπαράς, τελευταίος βγαίνει κρίμα.
0: Πότε αυτή την ομάδα λαχταράω να τη δω να ανεβαίνει πραγματικά. Συγχαρητήρια λοιπόν στη Ζάκυνθο και στον Πύργο.
1: Το σύνθημα, λέει ο φίλος ο Βασίλης, στο μπάσκετ δεν είναι βάλτε ζώνη, βάλτε κράνη.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα Νικολέτα, φαγητό δεν πήρα σήμερα, πάλι γύρω, λέει ο Γιώργος. Λογικά πρέπει να είναι κάπου στο ίδιο γραφείο, συνάδελφοι. Καλημέρα σας. Τα πράγματα είναι απλά. Είτε αφήνεις το σκληρό παιχνίδι για τις δύο πλευρές, είτε σφυρίζεις όλες τις επαφές.
0: Σωστό.
1: Ναι, είναι κρίμα να ξεκινάει ένα παιχνίδι και να ξέρεις το αποτέλεσμα. Μόλις ακούς τη διαιτητική τριάδα, λέει η Ρία, η φίλη μας.
0: Γεια σου, Ρία, καλημέρα.
1: Ο Χρήστος λέει: καλημέρα, Λεωνίδα, καλημέρα, Δημήτρη, για δύναμη σε όλους. Κάποτε έβλεπες Μουντιάλ για να ευχαριστηθείς τις διαφορετικές ποδοσφαιρικές ταυτότητες των χωρών. Πλέον όλοι παίζουν το ίδιο. Καμία μαγεία, καμία έκπληξη. Απλά διάφορο κλαίνει η πανεπιστημιακή διαιτησία και σφυρίγματα, δεν πειράζει. Έτσι ένιωσε και ο Μιλουτίνοφ όταν έβγαινε με 3 φάουλ απλά 2 λεπτά, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Εντάξει, δεν θα σχολιάσω τώρα για Μιλουτίνοφ και όλα αυτά. Ο καθένας κρίνει πλέον με τη δική του ματιά. Άλλος θα σου πει αυτό, άλλος θα σου πει τα άλλα. Δεν τελειώνει αυτή η βασικά συζήτηση ποτέ. Είναι ατελείωτη. Και νομίζω πέφτουμε και σε λούπα χωρίς λόγο. Το Μουντιάλ τώρα, εντάξει, νιώθω ότι κάποιες χώρες έχουν ταυτότητα. Η Βραζιλία την έχασε. Που έγινε πιο ευρωπαϊκή.
0: Με Αντσελότη.
1: Έχασε αυτό το σάμπα, αλλά τώρα νομίζω με Αντσελότη είναι αυτό που λες εσύ, ότι θα τους δώσει περισσότερη ελευθερία, ρε παιδί μου.
0: Είναι και αυτό που χαρακτηρίζει τον, διακρίνει τον Αντσελότη, μάλλον ως προπονητή, ότι αφήνει την ελευθερία στους παίκτες. Ευχαριστηθείτε το. Αποδώστε όπως εσείς θέλετε και μπορείτε. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι. Αυτό πρεσβεύει νομίζω η Βραζιλία και θα τη δούμε να κάνει ωραία πράγματα.
1: Ο φίλος ο Πολ λέει: καλημέρα παιδιά από Κέρκυρα. Καλημέρα φίλε μου. Λεωνίδα, νομίζω μόνο εσύ είδες ότι είναι φάουλ αυτή η φάση. Δηλαδή, η Μάρτον, εχθές Παναθηναϊκή και Ολυμπιακή μαζί γελούσαμε με αυτά τα σφυρίγματα. Να επισημάνω ότι είμαστε σαραντάριδες, λέει ο φίλος. Εγώ παιδιά, επειδή έχουν έρθει και άλλα μηνύματα.
0: Δεν είναι σαραντάρι.
1: Ναι.
0: Βασικό.
1: 33 στα 34. Αν ακούσατε τι είπα, λέω ότι χθες βλέποντας τα replay live τον αγώνα και τον αγώνα, λέω δεν είναι φάουλ. Τι σφύριξε.
0: Ναι.
1: Και πάλι, βλέποντας τα βιντεάκια που ανέβασε και ο Ολυμπιακός, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια επαφή. Γιατί μέχρι χθες έλεγα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και λέω, βλέπω τώρα ότι υπάρχει μια επαφή, αλλά και πάλι λέω, δεν νομίζω ότι εγώ θα έδινα τέτοιο φάουλ στο μπάσκετ και δεν είμαι και ειδικό στο μπάσκετ.
0: Καλά, και να πεις ότι θα το έδινε είναι η γνώμη σου, η άποψή σου.
1: Μα δεν είναι. Ναι, okay. Δεν έχω να κρυφτώ, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχουν έρθει μηνύματα γιατί θέλουν να έρθουν αυτά τα μηνύματα. Άρα, θέλετε να στείλετε αυτά τα μηνύματα, στείλτε τα, κράξτε με. Αλλά
0: okay.
1: Εγώ αυτό που είπα χθες live, βλέποντας το μάτς και τα replay, είπα ότι δεν είδα κάτι. Λέω, δεν βλέπω κάποια επαφή, δεν καταλαβαίνω και καλά τους κανόνες του μπάσκετ. Και πολλές φορές ρωτάω και τους φίλους μου, λέω τι έδωσε, ξέρω εγώ, σε αυτή τη φάση. Είχε επαφή με το πόδι, είχε επαφή με το χέρι. Οκ, okay, γιατί εγώ συνηθίζω από το ποδόσφαιρο που σπρώχνω, κάνω, ράνω, κλωτσάω, κατάλαβες. Καμία σχέση με τον μπάσκετ.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Ναι, εντάξει, άλλο άθλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά και λέω μετά, βλέποντας τα stop καρέ που έχουμε πει και ο Δημήτρης είπε πριν, αλλά και άλλες φορές, ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό το stop καρέ σε τίποτα, ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Εκεί μόνο μπορείς να δεις ότι ο Ναν όντως ακουμπάει λίγο το φουρνιέ στο στήθος, στο χέρι, ξέρω κάπου. Αλλά και πάλι, okay, αν αυτή η επαφή είναι φάουλ, νομίζω θα βγαίνουν όλοι με 5 φάουλ.
0: Θα κάνω stop καρέ, θα πάω στον Τάσο Ηλιμέζη, θα το πω βρες το κομμάτι, ξαναπαίχτω. Πόσο είπες Λεωνίδα, όχι Τάσο πλά, ναι, αστείευομαι. Πόσο είπες Λεωνίδα ότι 33 στα 34. Πόσες μέρες γίνεσαι 34, ρε φίλε,
1: σε ένα
0: 34.
1: Μήνα. Σε ένα μήνα.
0: Αυτό.
1: Κάτσε, φίλε, είμαι ακόμα 33. Δεν έχω σβήσει 34.
0: Έχει μείνει η φούντα από την ουρά και δεν μετράει ο χρόνος ολόκληρος. Τρέλανε μας.
1: Εσύ δηλαδή τι λες. Λες ένα χρόνο μετά. Θα έχει σβήσει τα κύρια, δεν τα έχω σβήσει.
0: Εγώ 26 Αυγούστου κλείνω τα μισά μου χρόνια. Οπότε,
1: ναι, ρε φίλε, εγώ πώς να πω 34, αλλά είμαι ακόμα 33.
0: Σωστό.
1: Κάτσε άλλες φορές λέω 27, μπερδεύομαι.
0: Εντάξει, εκεί το καταλαβαίνω.
1: Έχω μείνει τότε που ξεκίνησε ο κορονοϊός. Καλημέρα, παιδιά. Στη θέση του Παναθηναϊκού ήταν η εθνική, λέει ο Λεωνίδας του συνόματος και βάζει τρεις τελίτσες. Και ο διαιτητής και ο Ντεντόπουλος το είπαν αυτό. Δεν πάει άλλο με αυτό το σύλλογο. Οκ. Okay. Ο κύριος Κώστας είναι έξαλλος. Καλημέρα, παιδιά. Στην ίδια φάση τραβάει φανέλα ο Μίτογλου στο Μιλουτίνοφ. Τον έχουν κάνει πολλά φάουλ χθες. Μάλλον είναι του Μιλουτίνοφ ο Κωνσταντίνος. Κοίτα λίγο στατιστικά του Ντέιβις και θα δεις γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός. Αλλά μόνο για τοξικότητα είσαι. Ο Ντέιβις ήταν τραγικός χθες.
0: Τραγικός.
1: Ναι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ στο παίξεφ.
0: Και ναι, πολύ κακός. Πολύ κακός. Πραγματικά και τα σου του είναι όλα. Έτσι και συνέχιζε.
1: Και η κυρία Τσαρούχα έχει την τιμητική της εδώ. Μη στοχοποιούμε ανθρώπους. Εντάξει, είναι κακό, εντάξει. Τέλος πάντων. Καλημέρα. Το φάουλ στον Ταϊρίκ Τζόουνς είναι πεντακάθαρο, λέει ο Μάρκος.
0: Στην πυρουέτα που κάνει.
1: Μάλλον. Δεν το θυμάμαι εγώ τώρα αυτό.
0: Okay.
1: Ο φίλος ο Θεόφιλος, το γελίο φίλο μου με τη βαριά αντρική φωνή είναι που το παίζει αντικειμενικός, λέει ο Θεόφιλος. Okay. Παιδιά, όπως εσύ, ξέρω εγώ, Θεόφιλε, ο καθένας έχει τη δική του άποψη και ο άλλος λέει τη δική του. Δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον, πάντως πίστεψε με. Ούτε ο Δημήτρης, ούτε εγώ, ούτε ο Κάρμας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα, μισές αλήθειες. Αδικείται συστηματικά και πέρυσι το τρίτο μάτς ήταν το αποκορύφωμα και πρόπερσι. Okay. Ο φίλος ο Πέτρος. Τρομερή προπαγάνδα, κύριε Λιαργκόβα. Λέτε δεν είναι φάουλ στο Φουρνιέ, αλλά στη συνέχεια της φάσης η μπάλα πάει στο Μιλουτίνοφ. Εμείς μάτς στο Μίτογλου που του τραβάει τη φανέλα. Φάουλ δηλαδή. Άρα δεν θα άλλαζε κάτι ουσιαστικά. Επίσης, ναι, δεν είναι φάουλ στο Νταϊρίκ, αλλά δύο βολές σε Μιλουτίνοφ και Βεζέκοφ γίνεται καλάθι και φάουλ και δεν δίνεται. Δύο φορές λέει καλάθι και φάουλ Μιλουτίνοφ και Βεζέκοφ και δεν δίνεται.
0: Προπαγάνδα δεν είναι αυτό, φίλε. Προπαγάνδα είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν το άθλημα, υποτίθεται, και το υπηρετούν. Να μιλάνε για φάσεις που σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν κριθεί και μιλάνε οι κανονισμοί.
1: Ναι, ναι. Κοίτα.
0: Παράδειγμα, δηλαδή, στο ποδόσφαιρο κάποτε ήταν κανονισμός ότι όταν γίνεται φάουλ, η φάση σταματάει και ξεκινάει και σφυρίζεται φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Αυτός ο κανονισμός στην πορεία άλλαξε και πλέον σφυρίζεται το φάουλ εκεί που τελειώνει η φάση. Και θυμάμαι μια συνέντευξη τύπου που είχε βγει ο Λουτσέσκου και φώναζε για ένα πέναλτι που είχε γίνει με τον Αστέρα Τρίπολης πάνω στον Ιωαννίδη και ότι ευνοήσαν τότε τον Παναθηναϊκό και αυτά. Και ο κανονισμός είχε αλλάξει και δεν είχε φροντίσει επαγγελματίας άνθρωπος να μάθει και να ενημερωθεί για τους κανονισμούς. Λοιπόν, παράδειγμα, ας πούμε, τις προάλλες ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον ακούσαμε να μιλάει για το ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού του 96, όταν ο κανονισμός αναφέρει ξεκάθαρο ότι όταν κολλάει το χρονόμετρο, άλλα από τη στιγμή που κόλλησε το χρονόμετρο, τελείωσε, που είχε γίνει φάουλ νωρίτερα, τέλος πάντων, και κολλάει το χρονόμετρο, η φάση διακόπτεται. Και αναφέρει και κολλάει και μένει στη φάση και στο κόψιμο του Ιβράνκοβιτς. Αυτό είναι προπαγάνδα. Προπαγάνδα, επειδή είμαι 42 και είχαμε μεγαλώσει σε χρόνια παράγκας, είναι δημοσιογράφος ο οποίος είναι ενεργεία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή. Έγραφε λοιπόν αρθογραφούς, δεν ξέρω αν συνεχίζει να αρθογραφεί, σε μια πολύ μεγάλη εφημερίδα τότε. Τελειώνουν τα χρόνια της παράγκας και θυμάμαι, επειδή διάβαζα τη στήλη του, μ' άρεσε και μ' αρέσει ο τρόπος που γράφει. Βγάζαν τότε λοιπόν τον κόσμο τρελό ότι δεν υπάρχει παράγκα και ότι είναι οι γκουμομπασινάδες και το αεκάκι κτλ. Και γράφει λοιπόν ο ίδιος σε άρθρο του, γιατί τα γραπτά μένουν, ότι υπήρχε παραγκάλα τότε, δεν μπορούσαμε να γράψουμε εμείς κάτι άλλο, γιατί θα μας τελειώνανε δημοσιογραφικά. Και ο άνθρωπος αυτός έκανε αυτή την παραδοχή και απ' τη μία, ναι, μπράβο του που την έκανε, απ' την άλλη δεν τράπηκε, αλλά ίσχυε και ισχύει. Αυτό ήταν προπαγάνδα. Και έβλεπε ο κόσμος τα τρελά και τον βγάζανε τα αδιανόητα και τον βγάζανε τρελό. Λοιπόν, προπαγάνδα δεν είναι, είναι η οπτική. Εσύ έχεις μια διαφορετική οπτική, δεν μπορώ να σε βγάλω τρελό. Καθένας την άποψή του, φίλε.
1: Εμείς, παιδιά, πάλι για δουλειά ξυπνήσαμε να βγάλουμε το μεροκάματο να ζήσουμε. Και άλλοι. Ο Χέις Ντέιβις παίρνει 5 εκατομμύρια, ξέρω.
0: Okay. Ο Χέις Ντέιβις είναι παίκτης, είναι δικαίωμά του να κρίνει ο προπονητής του, εάν δεν αγωνιστεί καλά, να τον τραβήξει στον πάγκο ή να τον έχει μέσα να σπάει τα καλάθια όπως έκανε.
1: Και ήταν και στενοχωρημένος, φάνηκε. Δηλαδή, μετά το μάτι ήταν λοιπόν καταραγωμένος.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβε και ίδιος όταν χάλια χθες.
0: Λοιπόν, ο διαιτητής πάλι πληρώνεται για να εφαρμόζει τον κανονισμό. Αν δεν το κάνει, δεν είναι δικαίωμά του να καθορίζει αποτελέσματα.
1: Ντινάρα ανέβηκε ο Πανηλιακός, το είπα πριν, ναι. Φαντάζομαι θα αλλάξει και το όνομα, το Πύργος θα το κάνει Πανηλιακός. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Τι λέει εδώ, καλημέρα, συγχαρητήρια στον Άρη και τον ΠΑΟΚ που προσπαθούν να φτιάξουν ανταγωνιστικές ομάδες υψηλού επίπεδου. Αλλά πραγματικά έχω συγχαθεί με αυτήν την ομάδα. Οκ. Okay. Εντάξει, Χρήστο μου. Καλημέρα, παιδιά. Από την διαφαινόμενη κατάρρευση της ΑΕΚ στο μπάσκετ, φταίει ο κόσμος που ζητάει πολλά. Οι ειδικούντες που δεν θέλουν πολλά, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τα Γιάννενα ΑΕΚ.
0: Οκ.
1: Μάλλον ότι εννοεί ότι οι ειδικούντες μήπως δεν θέλουν πολλά. Βίντεο.
0: Πάντως, πραγματικά συγχαρητήρια στο και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ που μπαίνουν σε διαδικασία και σε ένα πρωτάθλημα που φαίνεται να είναι υπόθεση 2, διεκδικούν το δικό τους μερίδιο επιτυχίας, επενδύουν και δείχνουν διάθεση πραγματικά να ρίξουν λεφτά και να δημιουργήσουν σπουδαίες ομάδες.
1: Από τώρα έχουν μπει οι φίλοι εδώ και κάνουν συγκρίσεις με άλλα παιχνίδια, ξέρω, Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ και τα λοιπά. Δεν τελειώνει ποτέ αυτή η ζήτηση, κατάλαβες. Άντε και δίνει τα φάουλ στο Φουρνιέ, η μπάλα που καταλήγει στον Μητόγλου, στον Μιλουτίνοφ που τραβάει τη φανέλα του Μιλουτίνοφ. Ο Μητόγλου, εδώ φίλος ο Πάνος, στην εξέλιξη της φάσης που υποδέχεται ο Μιλουτίνοφ την μπάλα και ο Μητόγλου λέει τραβάει τη φανέλα. Καλημέρα, παιδιά. Καθαρό φάουλ ήταν, αλλά εντάξει, λογικό είναι να σας πειράζει. Είχατε συνηθίσει αλλιώς, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα από Εύρο, Γιώργος και Άκης. Πάνα θα μόνο. Γεια σου, φίλε μου Άκη, και γεια σου και φίλε μου Γιώργο. Εύρος. Έχεις πάει?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν έχω φτάσει εκεί πάνω.
1: Τι λέει εδώ, αν ο Παναθηναϊκός μπει σε φωτονικό, θα γκρεμίσει τελείως το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας ή θα αφήσει ένα μικρό κομμάτι σε 13 του Απόστολου Νικολαίδης, λέει ο Ηλίας. Αν ο Παναθηναϊκός μπει στο Βοτανικό, θα γκρεμιστεί τελείως το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας ή θα αφήσει ένα μικρό κομμάτι σειρά 13?
0: Κοίτα, δεν άκουγα προηγουμένως. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, προβλέπεται συγκεκριμένος χώρος για μουσείο του Παναθηναϊκού.
1: Εγώ νομίζω θα γκρεμιστεί όταν φτιαχτεί το γήπεδο. Αυτή ήταν η συμφωνία.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν δεν παραδοθεί το γήπεδο που είναι μαζί του ποδοσφαίρου και του εγκαταστάσεως του εραστέχνη, δεν αγγίζεται η Λεωφόρος. Αλλά γενικά, επειδή είδα και το, και το πλάνο το οποίο έτσι παρουσίασε με χαρά μάλιστα και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος, έτσι μια ιδέα ενός αρχιτέκτων, βέβαια θα πρέπει να γίνουν, να αλλάξουν πράγματα και στο προεδρικό διάταγμα στο τι περιλαμβάνει, στο να διατηρηθούν οι εξέδρες και τέλος πάντων όλο αυτό που είδα, εμένα να σου πω την αλήθεια δεν μου άρεσε.
1: Καλημέρα παιδιά από τα βροχερά Γιάννενα. Εγώ που είμαι λίγο άσχετος από μπάσκετ, ναι, όντως ήταν λάθος εκεί στο τέλος το σφύριγμα, αλλά για να είμαστε σωστοί έκανα λάθη και υπέρ του Παναθηναϊκού, λέει ο φίλος ο Χάρης Γιάννα 13. Εσύ βλέπε τα βιντεάκια τα μονταρισμένα, το replay είναι το άμεσο, όχι μετά από 2 ώρες, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, υγεία σε όλους. Είστε φρέσκοι στον αέρα Τσερασπορ, λίγο με μέτρο στις κρίσεις. Απλά επειδή καταλαβαίνω να σας κάνετε check στο διάλειμμα. Στην επίμαχη φάση, ένα από τα replay φαίνεται ότι στον Μιλουτίνοφ που υποδέχεται την μπάλα υπάρχει εμφανές φάουλ με τράβημα φανέλας. Το πραγματικό ερώτημα είναι εάν είχε τελειώσει ο χρόνος ή όχι. Καλύτερα να μην κάνουμε αναλύσεις εκ του προχείρου. Συνεχίστε, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Δεν το θυμάμαι αν είχε τελειώσει ο χρόνος εκεί. Το ότι υπάρχει επαφή στον Μιλουτίνοφ με τον Μίλουτογλου, ναι, αλλά έχει τελειώσει η φάση δίνοντας το φάουλ στο Φρούνι. Οπότε πώς να το σχολιάσει τώρα.
0: Ναι.
1: Το τι έγινε μετά.
0: Γιατί ο Μίλουτογλου όντως με τον Μιλουτίνοφ, και εάν συνεχιστεί η φάση, εγώ προσωπικά θα σφύριζα φάουλ στον Μιλουτίνοφ. Αλλά η φάση έχει σταματήσει. Οπότε τι να σχολιάσει, κάτι που θα σφύριζε. Εδώ μιλάμε τη διάθεση που υπάρχει για να σφυριχθεί εκείνο το φάουλ.
1: Καλημέρα παιδιά, εγώ είμαι 46 μήνες, λέει 30 φίλες.
0: Okay.
1: Καλά, είσαι και Μίλαν εσύ, οπότε βάλε άλλα 10 χρόνια, 20.
0: Φαντάζεσαι να πάρουμε σλότ τώρα που συζητάνε.
1: Ναι, η Ραόλα πάει Λίβερπουλ, λέει.
0: Ναι, έχει ακουστεί έντονα, παίζει το όνομα του σλότ.
1: Okay. Ένας φίλος εδώ, Άγγελος, έστειλε ένα, τι έκανε, tweet ο Μάικ Τζέιμς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο τώρα αυτό το μη τι έχει στείλει, δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι η προσπάθεια του παικτού του Παναθηναϊκού πήγε στράφη χάρη στο σφύριγμα της Αρούχα και την ποιότητα Τζόνς, λέει ο Κώστας. Δεν είναι όλες επαφές φάουλ και δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από μια φωτογραφία παιδιά, λέει ο Χρήστος από τα Χανιά.
0: Σωστός.
1: Επειδή είστε λίγο άσχετοι, όλοι όσοι βλέπετε μπάσκετ, όπως το βλέπετε, ο Ντέιβις έζησε και Βεζέκοφ και Πίτερς, λέει ο Ντούντο 13.
0: Στην άμυνα.
1: Ναι. Γιατί εγώ, πόσο, 0 πόντους έβαλε, τι έβαλε?
0: Όχι 0, γιατί πρέπει να έχει ένα στα 12, ένα στα 12 σουτ. Επιθετικά ήταν τραγικός.
1: Εντάξει, άμυνα είναι φιλότιμος.
0: Και με το που χάνει το, σε κάποια φάση με το που χάνει ένα ελεύθερο σουτ έτσι στο 73-73, κάνει ένα κλέψιμο.
1: 2
0: στη
1: πόντους,
0: γωνία.
1: 2 rebound, 2 assist. Ο απολογισμός του Χέις Ντέιβις.
0: Ναι. Επιθετικά όμως ήταν πολύ κακός. Δεδομένου, δηλαδή δεδομένης και της ποιότητας που έχει, πραγματικά ήταν πολύ κακός.
1: Εντάξει, αύριο θα κάνουμε ανάλυση Μουντιάλ, δεν πάει άλλο με αυτό. Μετά...
0: Ναι, ευτυχώς.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Καλύτερα να μην βλέπουμε παιχνίδια, ξέρω. Να το παίζω στο κέρμα να τελειώνουμε. Να μην υπάρχουν επαφές. Να πέφτει το κέρμα από τον ουρανό, γιατί μπα σου πει ότι το πέταξε επίτηδες έτσι. Το κέρμα.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, φίλε. Καλημέρα στην παρέα. Όσο δεύτερος βλέπω 3-0 του Ολυμπιακού. Όπως είπε και ο κύριος Κάρμας, ο Ολυμπιακός θα παίξει καλά στο ΆΚΑ. Δεν γίνεται πάλι να, είναι τέτοιο, να κάνει πάλι τέτοιο κακό παιχνίδι. Και προβλέπω επικράτηση χωρίς, με ελεγχόμενο τρόπο, δεν καταλαβαίνω. Γι' αυτό πάω για πάντελ, φίλε. Τέλος πάντων. Λογικό είναι να μιλάνε για διαιτησία. Είχαν μάθει αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Ξέρω, θα μπουν να κάνουν συγκρίσει τι γινόταν παλιά όταν τα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Και τώρα τα παίρνει ο Ολυμπιακός, κατάλαβες. Δεν μου πολύ αρέσει τώρα όλο αυτό το σκηνικό με τα μηνύματα και τις εκτελεσμένες βολές και το φάουλ του Φουρνιέ και το non-call του τέτοιου και η πυρουέτα του Πίτερς στον ΠΑΟΚ ο Μάρκους Φώστερ στο μπάσκετ, μεταγραφή για τον δικέφαλο του Βορρά. Είχε κλείσει εδώ και καιρό, αλλά πλέον το deal είναι επίσημο. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ ο Φώστερ, ο Αμερικανός guard.
0: Πάντως είναι αστείο πραγματικά. Δηλαδή να πεις ότι πώς το λένε, είχαν συνηθίσει αλλιώς που είναι κάποια μηνύματα. Να πεις ότι υπήρχε η περίοδος που ευνοούσαν τον Παναθηναϊκό, τώρα παίρνουμε το αίμα μας πίσω γιατί ευνοούν εμάς τους Ολυμπιακούς. Ναι, αλλά να πεις ότι ο Παναθηναϊκός τότε τον σπρώχνε, ενώ τώρα ο Ολυμπιακός το παίρνει με την αξία του και χωρίς κανένα σπρόξιμο, που αυτό ισχύει γενικά με όλες τις ομάδες. Ή ότι ανάποδα, αν συνέβαινε το ανάποδο, γιατί η ομάδα μας εμάς δεν μπλέκει ποτέ και ό,τι κάνει είναι κρυστάλλινο, είναι πραγματικά αστείο και αφελές εντελώς. Αλλά αστείο, ας μείνουμε σε αυτό.
1: Λά, εγώ δεν καταλαβαίνω, επειδή πάμε και σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων τώρα, πώς ξυπνάει, με τι ψυχολογία ξυπνάει ο κόσμος. Που το είπε και προηγουμένως, δηλαδή θα ξυπνήσουμε, θα πάμε πάλι στη δουλειά μας, θα βγάλουμε το μεροκάματο, περνάμε δύσκολα, βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Με θέματα πολύ πιο σοβαρά από το αν κέρδισε ένα φάουλο Φουρνιέ που δεν ήταν ή όχι, αν ο Τζόνς έκανε πυρουέτα και υπήρχε επαφή ή όχι. Λίγο ηρεμία. Πραγματικά λίγο ηρεμία. Δεν θα μας ορίσει τη ζωή αυτό, πραγματικά. Εμάς τουλάχιστον.
0: Σε αυτό ακριβώς δεν προλαβαίνουμε το σχόλιο. Πρέπει, Τάσο, φεύγουμε για δελτίο.
1: Πάμε, ναι. Πάμε και εδώ λέμε μετά. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάτης και εκβιασμών, μία σύλληψη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Σόφια και Μαυροβούνιο. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Αντικρουόμενα τα μηνύματα Ουάσιγκτον Τεχεράνη εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Επιθέσεις με drones στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία εκεχηρίας, θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις, λέει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Άστατος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Hera Sport ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
7: Συχνά αναφέρουμε το γήπεδο της Ίντερ και της Μίλαν με το όνομα που έχει προς τιμήν του Τζουζέπε Μεάτσα. Με την πάροδο των χρόνων έχουν ξεθοριάσει τα κατορθώματα του ικανού επιθετικού της δεκαετίας του 30 και του 40, ο οποίος απεβίωσε τον Αύγουστο του 1979. Ο Μεάτσα πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους κορυφαίους κυνηγούς που ανέδειξε το ιταλικό ποδόσφαιρο. Πραγματοποίησε σπουδαία καριέρα με τη φανέλα της Ίντερ, ενώ εντύπωση προκαλούν τα σπάνια ομορφιά τέρματα που σημείωνε. Υπήρξε βασικό στέλεχος της Εθνικής Ιταλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 34 και του 38, ενώ στο καμπιονάτο σημείωσε 261 γκολ σε 443 παιχνίδια. Μετά το θάνατό του και συγκεκριμένα το 1980, με απόφαση του Δημάρχου του Μιλάνου, το γήπεδο από Σαν Σίρο μετονομάστηκε σε Τζουζέπε Μεάτσα.
5: Ακούτε Hera Sport.

0: συντονισμένοι στην Ερασπόρο, στους 101,8.
1: Πραγματικά, παιδιά, από τα 20 ευρώ που παίρνουμε δεν έχουμε να τα βάλουμε. Ελάτε να κεράσουμε. Τι λένε, ρε φίλε. Μας μπερδεύουνε. Γιατί, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, πραγματικά. Δηλαδή, λίγο κριτική σκέψη να έχεις και να καταλαβαίνεις.
0: Και όλοι από κάπου ξεκινούν, αλλά 20 ευρώ δεν θα έπαιρνα, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, αλλά λίγο κριτική σκέψη να έχεις και να τα βλέπεις τα πράγματα ξεκάθαρα και όχι οπαδικά και μανιασμένα και με νεύρα κτλ. Μπορείς να καταλάβεις ποιοι είναι εδώ και ποιοι μιλάνε και αρθρογραφούν και με τι σκοπό.
0: Και εκφράζει κάποιος μία οπτική, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Υπάρχουν άλλοι που λένε εδώ ποιοι είστε εσείς και σχολιάζετε. Εντάξει, παιδιά, η δουλειά μας είναι, λέμε μια γνώμη, ο καθένας όπως την κρίνει. Εγώ μπάσκετ, ας πούμε, άμα ήξερα μπάσκετ θα σας έκανα ανάλυση του παιχνιδιού. Αυτό θα ήθελα να κάνω, να κάνω μια ανάλυση του παιχνιδιού. Τι να σας πω τώρα, άμα ήταν οι βολές τόσες εναντί τόσων, ξέρω εγώ. Δεν με νοιάζει. Έχω ακούσει μπασκετικούς που λένε ότι από τη στιγμή που έχεις 20 περισσότερα rebound και κυριαρχείς τη ρακέτα, είσαι πιο κοντά στη ρακέτα, υπάρχει πιθανότητα να έχεις πιο πολλές επαφές. Μετά άλλοι λένε ότι με ένα στα 15 ελεύθερα σουτ, ένας από τους κορυφαίους σου παίκτες και της Ευρώπης προφανώς, ο Χέις Ντέιβις, είναι και αυτό πληγή. Άλλοι λένε ότι από το συν 17 πας να χάσεις το match για τον κότς Μπαρτζόκα, ότι έκανε κακή διαχείριση παιχνιδιού. Άλλοι λένε μάγκα τον Άταμαν και ισχύει ότι πήγε να γυρίσει το match από το μείον 17.
0: Ναι, γι' αυτό δεν σταθήκαμε κιόλας στις προσωπικά, δεν στάθηκα στις βολές, γιατί η διαφορά στον αριθμό βολών εξηγείται. Δηλαδή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που είναι 14-2, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάει καθόλου σε επαφές. Δηλαδή, πώς θα κερδίσεις βολές άμα δεν κάνεις επαφές? Δεν τις επιδιώκεις κιόλας. Λοιπόν, και όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, γι' αυτό δεν σταθήκαμε στον αριθμό των βολών. Δηλαδή, δεν είπε κάποιος για τη διαφορά στις βολές. Και δεν μου αρέσει κιόλας να σχολιάζω τον αριθμό των βολών, γιατί αυτές προκύπτουν μέσα από φάσεις στο παιχνίδι, και 1 και 2 και 5 και 10.
1: Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη με κράζει. Έχω τελειώσει, λέει, μπιπ, γαύρικη δημοσιογραφία. Ακριβώς, φίλε μου, το έχεις πετύχει. Εγώ, όσοι με ακούτε, είμαι εδώ όλη μέρα και μιλάω για τον Ολυμπιακό. Πραγματικά. Δηλαδή, πώς ξυπνάτε και γράφετε τέτοια μηνύματα? Δηλαδή, ακούτε, με ακούτε. Μπορεί να με ξέρετε κιόλας και λογικό είναι. Αλλά πώς? Με ποιο πάτημα?
0: Καλά, πότε ήταν που. πόσος καιρός που κάναμε εκπομπή.
1: Και με λέγανε Παναθηναϊκό. Ναι, και τώρα πάλι έχω μηνύματα που με λένε Παναθηναϊκό.
0: Έκανες με τη Χριστίνα, θυμάμαι, μια εκπομπή. Και σου στέλνανε μηνύματα ότι εχθρεύεσαι τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ότι είμαι εχθρός του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σήμερα είμαι Ολυμπιακός.
0: Και ένα Σάββατο που είχαμε στην κλασική μας ώρα, λοιπόν, ότι είμαι εκπρόσωπος τύπου του Μπαρτζόκα.
1: Ναι, ναι,
0: ότι είμαι βγαλμένος μέσα από τη θύρα 7, να βγάλω τα κόκκινα γυαλιά. Σκάγανε τώρα τα μηνύματα έτσι, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, το πιο ωραίο μήνυμα μου το έστειλε ο φίλος μου ο Τσίπου.
0: Okay.
1: Καψούρα και αλητή, αλλά για ραβανί μου λέει στη Βέρεια.
0: Το καλύτερο.
1: Ναι. Και του λέω θέλω και ελληνικό όμως.
0: Ναι.
1: Έλα, ρε φίλε. Λοιπόν. Και μου έστειλε φωτογραφία.
0: Οπότε αν η κρίση είναι με το τι σου αρέσει στα αυτιά βάσει των οπαδικών σου, πιστεύω.
1: Μα τώρα όλοι έχουν νεύρα, έχουν θυμό. Οπότε προφανώς και θα είναι η άσπρο ή μαύρο.
0: Ναι. Σήμερα δηλαδή στους Παναθηναϊκούς φταίει ο Λεωνίδας, στους Ολυμπιακούς φταίω εγώ. Εντάξει.
1: Ο φίλος μου Στάθης από Πύργο. Στάθη, με θυμάσαι, φίλε?
0: Καλώς τον.
1: Τι λέει εδώ? Ο Λεσόρ δεν πατάει στο ημικύκλιο, γιατί δεν τη λες? Και επίσης ξέρουμε τι είναι προπαγάνδα, λέει ο Στάθης. Για το φάουλ, για το καλάθι που βάλε ο Βεζέκοφ και υπήρξε επαφή με το Λεσόρ εκεί στο ημικύκλιο και δεν δόθηκε καλάθι και φάουλ.
0: Εκεί είναι καλάθι και φάουλ.
1: Λέει ο φίλος, ναι, εκεί ήταν καλάθι και φάουλ. Φίλε μου, Γιάννη έχει στείλει ένα κατεβατό. Παιδιά, δεν ήρθαμε να αναλύσουμε εδώ τα λάθη και τις φάσεις που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που διαμαρτύρεται, οπότε λογικό είναι να ασχολείσαι με αυτόν και τα μηνύματα να είναι επί αυτού. Δηλαδή, αν διαμαρτυρόταν ο Ολυμπιακός, αντίστοιχα νομίζω ότι και τα μηνύματα θα ήταν αντίστροφα και εμείς θα σχολιάζαμε αυτό. Αυτή τη στιγμή διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων. Λεωνίδα, με αγάπη το λέμε. Λες δεν γνωρίζεις από μπάσκετ, αλλά λες δημόσια ότι είναι φάουλ πάνω στο Φουρνιέ. Μα φίλε μου Πολ, το ξαναλέω. Δεν είπα αυτό. Μα ακούς. Μα δεν ακούς μάλλον. Εγώ έχω μπερδευτεί.
0: Καταρχήν,
1: και προκαλώ. Πώς προκαλώ, ρε παιδιά?
0: Άλλο να πεις γνωρίζω μπάσκετ λίγο. Και κάνω άμα ανάλυση.
1: Άμα μπείτε

0: στα site θα δείτε ποιοι προκαλούν. Πώς προκαλώ εγώ?
1: Άλλο να κάνεις ανάλυση και να πεις ξέρω μπάσκετ, σου αναλύσω τακτικά. Και άλλο να δεις μια φάση που ξέρεις τον μπάσκετ. Α, φάουλ, επαφή, φάουλ. Και κρίνεις και λες βάσει αυτού που βλέπω.
0: Εγώ π.χ. όταν πάω για μπάσκετ
1: κρίνω
0: με τους φίλους
1: ή όχι φάουλ μια
0: δεν
1: φάση.
0: Δεν καταλαβαίνω τι κάνω φάουλ, γιατί έχω συνηθίσει από το ποδόσφαιρο, σου ξαναλέω.
1: Ναι. Όσον αφορά το συγκεκριμένο μήνυμα και το ότι.
0: Γίναμε όλοι παρατηρητές διαιτησίας, λέει ο Νίκος.
1: Γι' αυτό βγάλαμε και τον Γιάννη Κάρμα, που είναι το παιδί μπασκετικό. Λοιπόν, και έκανε.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Έχει δίκιο ο Νίκος. Ξέρεις γιατί ξυπνάει έτσι ο κόσμος? Γιατί το βράδυ πριν κοιμηθεί, τελειώνει το ματς. Οι Ολυμπιακοί, οι κόκκινοι, ξέρω εγώ, θα μπουν στα κόκκινα site. Οι πράσινοι θα μπουν στα πράσινα site και λογαριασμού στα social media κτλ. Όλοι διαβάζουν, φορτώνουν πρόγραμμα. Κοιμούνται, ξυπνάνε και ξεσπάνε, ρε φίλε. Λογικό δεν είναι?
1: Ναι.
0: Διαβάζοντας και βάζοντας το μυαλό σου τις πληροφορίες, τι θα είναι? Και όταν ξυπνάς και ακούς κάτι, δεν μπορείς να το δεχτείς.
1: Ναι, και άμα δεν μπορείς να δεχτείς, επειδή σήμερα συγκεκριμένα εγώ είμαι το κόκκινο πανί για τους Ολυμπιακούς, ο Λεωνίδης για τους Παναθηναϊκούς. Λοιπόν, όλο τυχαίως έτσι οι απόψεις διαφέρουν. Η δική μου οπτική από του Λεωνίδα όσον αφορά την χθεσινή αναμέτρηση.
0: Εγώ μπάσκετ λοιπόν δεν ξέρω, ρε φίλε, είπα όμως. Βλέποντας ναι, το match live, το ξαναλέω, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Εγώ μπάσκετ δεν ξέρω. Παίζω μόνο με τους φίλους μου. Γιατί μου αρέσει. Δεν μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο με 5-5. Ίσως επειδή έπαιζα μπάλα, ξέρεις, δεν με τραβάει να παίζω ξανά ποδόσφαιρο. Με τραβάει να παίζω μπάσκετ. Δεν καταλαβαίνω πότε κάνω φάουλ, ωραία. Και μου λένε τα παιδιά, ρωτάω αυτά και όταν βλέπουμε αγώνες μαζί τους ρωτάω γιατί είναι φάουλ αυτό. Γιατί στο μπάσκετ λέει απαγορεύεται αυτή η επαφή. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Βλέποντας τη φάση του Φουρνιέ με τον Άν στο γρήγορο, στο live και μετά στα replay, λες δεν υπάρχει κάτι εδώ. Βλέποντας μετά τα stop καρέ και τα βίντεο πάλι λήψη, λες του έχει βάλει το χέρι ο Νάν, ας πούμε, του Φουρνιέ στον ώμο, ξέρω εγώ, ή στον καρπό που του το έβαλε, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Εκεί τι είναι, αυτό δεν ξέρω εγώ να αποσαφηνίσω. Είναι φάουλ. Να το πάμε έτσι με το stop καρέ. Αν το δεις γρήγορα δεν είναι τίποτα. Αν το πας με stop καρέ είναι φάουλ. Εγώ γιατί να ευθύνομαι? Ας είναι ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει.
1: Ακούγεται μία άποψη διαφορετική από αυτή που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Γιατί να μπει στη διαδικασία να σε εξοργήσει αυτό και να μπει στη διαδικασία.
0: Και στην τελική να βγει κάποιος και να μας πει, ρε φίλε, υπεύθυνα.
1: Ναι, να τα βάλεις.
0: Καθηγητής διαιτησίας, ξέρω εγώ.
1: Και αν προσπερνώντας εμάς. Λοιπόν, βγαίνει ο Γιάννης ο Κάρμας που είναι το αντικείμενό του το παιδί. Και μίλησε για διαφορά ανεξαρτήτως σφυριγμάτων και φάουλ, διαφορά στην προσέγγιση και στο τι σφυριζόταν στη μία μπασκέτα και στην άλλη. Λοιπόν, που ο Κάρμας δεν είναι το Παναθηναϊκός, το Ολυμπιακός. Τι είναι εγκάθετος και στοχοποιεί τον Ολυμπιακό? Είναι ο Κώστας ο Σωτηρίου που χθες είπε στην περιγραφή και μίλησε για ακραία απόφαση, τι είναι με γυαλιά? Άμα δεν μπορείς να δεχθείς το κάτι διαφορετικό από αυτό που δεν εξυψώνει την ομάδα σου, έχεις πρόβλημα. Τι να κάνουμε δηλαδή? Είναι οργανωμένο σχέδιο.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Πόσο νιανιά να το κάνουμε?
0: Ο φίλος ο Παύλος ρωτάει και θα το διαβάσω γιατί μ' άρεσε. Αν παίζαμε προ, λέει, ποιο ήταν το αγαπημένο σας, το Pro Evolution? Εμένα το 6 προσωπικά.
1: Ορίστε, άλλος προσβλήθηκε που είπαμε ότι το 29-5 βολές δεν παίζει ρόλο.
0: Εντάξει,
1: εγώ συγκεκριμένα.
0: Μα δεν
1: τόση ώρα με βρίζουν οι Ολυμπιακοί, τώρα θα βάλω και οι Παναθηναϊκοί. Okay. Λοιπόν.
0: Άλλο στέλνει τώρα για τον Μπαρτσελώνα Παναθηναϊκός το 96.
1: Ναι, το πρώ ή το FIFA είπες?
0: Το πρώ λέει ο φίλος ο Παύλος. Εγώ έπαιζα πρώ, μανιακά, μικρός, το 6 όμως. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το 4 και το 5 για μένα ήταν το κορυφαίο. Από το 6 και το μετά είχαν αρχίσει.
0: Το 6 ήταν πολύ καλό.
1: Το 6 είχαν αρχίσει ήδη να το χαλάνε.
0: Εμένα το 6 μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω είχε και εξώφυλλο το Γκολίνα.
1: Δηλαδή είχαν. Ναι, είχαν κάνει. Το προηγούμενο είχε το Φίγκο.
0: Δεν νομίζω.
1: Ποιο είχε τον Φίγκο?
0: Δεν θυμάμαι, αλλά δεν νομίζω να το πέφτει.
1: Είχαν αρχίσει ήδη οι Ιάπωνες να του αλλάζουν τα φώτα.
0: Του άλλαξαν τα φώτα.
1: Ναι. Και θυμάμαι δηλαδή κάτι πραγματικά ακραίες ενέργειες θερματοφυλάκων που κάνουν κάτι αψυχολόγητα τελείως. και μετά βρίσκαμε highlights από αγώνες του πρωταθλήματος στην Ιαπωνία και λέμε, έτσι εξηγείται, οι άνθρωποι έχουν παραστάσεις από αυτά, οπότε το περνάνε στο ηλεκτρονικό.
0: Να το ο Λευτέρης. Καλημέρα, παιδιά. Εμείς πανηγυρίζουμε ακόμα το πρωτάθλημα της ΑΚ και περιμένουμε και άλλα με τις κινήσεις που γίνονται. Είστε ωραίοι και οι δυο.
1: Ωραίος. Λευτέρη μου.
0: Καλημέρα, φίλε. Πολύ μεγάλη κίνηση με Ζούμπκοφ. Είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Και κυρίως φέρνει χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπήρχαν.
0: Είδα κάποια highlights. Τώρα πρόσφατα από την Τζάμπτουσπορ, όχι προηγούμενα, ξέρει να το έχει ζήσει σε κάποιο Euro ή με τη Σαχτάρ που είναι πιο παλιά. Με τη Ρεάλ μα είχε βάλει και γκολ δύο φορές.
1: Μίλα μου για highlights, γιατί βάση έχω δει DVD που ο
0: Φέληξ Μπόρχα.
1: Ο Φέληξ Μπόρχα.
0: Όχι, ρε φίλε, απλά είδα ότι έχει κλειστεί τρίπλα. Είδα ότι έχει κλειστεί τρίπλα και στο ένα εναντίον ενός. Δηλαδή πάει. Εγώ αυτό θέλω από το Extreme. Ναι. Πλέον τα Extreme πάνε και τη γυρίζουν πίσω στον back την μπάλα. Δεν θέλω, ρε φίλε. Θυμάμαι παλιά έπαιρνε την μπάλα ο Φίγκο, την πέταγε μπροστά του, πέρναγε, ξέρω εγώ.
1: Και εγώ ακούγοντας την Eurosport τον Νίκο Καραγιάννη τις προάλλες που έκανε την ακτινογραφία του παίκτη.
0: Τι είπε.
1: Ότι ακριβώς αυτό φέρνει χαρακτηριστικά τα οποία λείπουν, δεν τα έχει κανένας παίκτης από το υπάρχον ρόστερ.
0: Ο Ελίασον τα έχει, ρε φίλε, αλλά ο Ελίασον νιώθω ότι είναι με τις μέρες του. Και άμα είναι καλά ψυχολογικά.
1: Και ο Ελίασον θα φύγει ή θα μείνει.
0: Δεν ξέρω, απλά έχει τέτοιο παίκτη. Γιατί ο Ελίασον στα καλά του έχει κλειστεί τρίπλα. Να...
1: Και δεν κρύβεται. Και ο Ελίασον νομίζω ότι δεν θα παίξει.
0: Και να τη φέρει γλυκά μέσα την μπάλα. Το όχι, δηλαδή να κάνει 2-3 τρίπλες και να τη φέρει γλυκά την μπάλα μέσα.
1: Είναι πιο πολύ στα άκρα.
0: Ο Ζουμπκοφ φαίνεται πιο θρασής, ρε φίλε, μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Πιο έτσι ποδοσφαιρικό τσογλανάκι που λέγαμε. Να πάει κατά μέτωπο, να σε περάσει. Αυτό ωραίο, ναι. Μ' αρέσει ο Ζουμπκοφ.
1: Επειδή όχι, να μοιράσει σακούλες το παιδί.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, έχει θράσος, ρε φίλε. Δώστε μου την μπάλα, θα πάω κατά μέτωπο τώρα να σε περάσω, ξέρω εγώ. Μ' αρέσει. Από τα extreme δεν θες κάτι άλλο. Θες να σου κάνει υπεραριθμία, να υποδεχτεί την μπάλα, να σου περάσει έναν παίκτη, να σου περάσει και δεύτερο, να κάνει υπεραριθμία. Είτε θα πατήσει περιοχή, να σηκώσει κεφάλι, να σπάσει την μπάλα στο πέναλτι, να κάνει ψηλή σέντρα, ξέρω οτιδήποτε. Δεν θες κάτι άλλο. Ή να σουτάρει, ναι. Άμα βρίσκεται πιο κεντρικά.
1: Γρήγορες
0: αποφάσεις.
1: Γιατί
0: από το πλάι δεν είναι και. Θέση για να εκτελέσει.
1: Και να μπορείς να ξεκλειδώσεις και κλειστές άμυνες που κατά κύριο λόγο οι μεγάλοι του ποδοσφαίρου αντιμετωπίζουν ομάδες σου, κλείνονται πίσω, περιμένουν.
0: Γενικότερα στο ποδοσφαίρο αυτό που μετράει πάρα πολύ είναι να σπάς τις γραμμές με σωστές τοποθετήσεις παικτών. Ναι. Δηλαδή να τοποθετηθείς, είμαι εγώ, ξέρω εγώ, τον Νικρό και έχω την μπάλα στο 6, να είναι ο Μόντριτς ενδιάμεσα από τα αμυντικά χαφ της αντίπαλης ομάδας, να υποδεχτεί σε ένα κενό χώρο την μπάλα. Και να έχει δευτερόλεπτα για να δημιουργήσει προϋποθέσεις επικίνδυνης κατάστασης, ξέρω εγώ. Το άλλο ποιο είναι.
1: Να μπορέσει να ρολάρει μπάλα, και να βρει την σωστή επιλογή.
0: Ναι, ή να έχω εγώ την μπάλα και να κάνω υπεραριθμία περνώντας κάποιον παίκτη. Κατάλαβες. Γιατί εκεί αυτομάτως δημιουργείται ανισορροπία στην άλλη ομάδα, γιατί θα πρέπει να κλείσει περισσότερο τις γραμμές. Και άμα μου κλείσει, ξέρω εγώ, κεντρικά, θα τη σπάσω έξω. Άμα δεν μου κλείσει κεντρικά, μπορώ να μπω κατά μέτωπο. Να περάσω κι άλλο παίκτη. Ακόμα καλύτερα. Μεγαλύτερη υπεραριθμία. Δηλαδή. Είναι λίγο πιο απλό εισαγωγικά. Δεν είναι απλό, απλά είναι θέμα τοποθετήσεων και θέμα ποδοσφαιρικής ικανότητας, έτσι, ευφύειας και ταλέντου. Ο Ζουμπκό φαίνεται να έχει τέτοια χαρακτηριστικά.
1: Και ετοιμάζει και. Νομίζω
0: να κάνει μεταγραφή. Στόπερ, νομίζω
1: και
0: τώρα.
1: Και δύο ακόμα μεταγραφές. Αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Λέγανε δηλαδή... ότι ο Στόπερ θα ήταν πρώτος και λέει τον πρόλαβε. Φαντάζομαι ήταν περίπτωση που έπρεπε να κλείσει μπαμπαμ, ναι. Και το κάνανε, έτσι, δεν περιμένανε καθόλου.
1: Στόπερ και μέσο. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση που ο Νίκος ότι ο Ριμπάλτα έχει εντοπίσει τους στόχους από τον Μάρτιο και μπαίνει σε διαδικασία από τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα ότι έλα, πάμε να πάρουμε ό,τι είναι για να... και να διαμορφώσουμε ρόστερα από Ιούνιο. Και ο Παναθηναϊκός ανέφερε ο Άρης Γάτα σήμερα στους ρεπόρτερ, στο 352, ότι μέχρι την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας 14 Ιουνίου θα έχει ολοκληρώσει 3 μεταγραφές.
0: Φίλε μου Ανδρέα, δεν διαβάζω επιλεκτικά μηνύματα. Είναι, άμα δεις εδώ γίνεται χαμός. Έχω άλλα 170 διάβαστα. Άμα διάβαζα μόνο τα μηνύματα δεν μιλάγαμε καθόλου. Εμείς δεν λέγαμε τίποτα. Θα διάβαζα μόνο μηνύματα. Και τώρα γιατί να κάνουμε σύγκριση με το παλιό φίλο μου Ανδρέα, άμα δεν σε αρέσει, ξέρω εγώ, κάτι που είπε ο Δημήτρης ή κάτι που είπα εγώ, εσύ το φιλτράρεις, δεν ταυτίζεσαι, το φιλτράρεις και είσαι και τη δική σου άποψη προφανώς. Εντάξει, τα μηνύματα τελειώνουν ποτέ. Εσύ Λεωνίδα, σε ποια site μπαίνεις? Ναι. Να πληθώ εγώ? Από τι να πληθώ, φίλε μου Κώστα? Από τι να πληθώ? Να είσαι καλημέρα, φίλε μου. Να είσαι καλημέρα και λιγότερη έτσι τοξικότητα και μαυρίλα στο μυαλό. Εμένα δεν με νοιάζει. Πραγματικά σας μιλάω, δεν με νοιάζει τι έγινε χθες. Έχω να ζήσω έτσι, να κάνω τη δουλειά μου αξιοπρεπώς, να πάω σπίτι μου, να φροντίσω τον Πύρλο, έχω την οικογένειά μου, όλα καλά. Μπράβο, ναι. Παιδιά, καλημέρα από Ρόδο, Πάρις. Και εγώ ποδόσφαιρο παίζω, είμαι άσχετος από μπάσκετ και είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ χθες είδα τον Ολυμπιακό να είναι ομάδα και ο Παναθηναϊκός να περιμένει από τις μονάδες. Εδώ πιστεύω τελειώνει το ζήτημα. Η μία είναι ομάδα, η άλλη έχει καλές μονάδες. Αν δεν τραβήξουν οι μονάδες, δεν πάει τίποτα. Ενώ ο άλλος έχει ένα καλοδουλεμένο σύνολο και μεγάλες προσωπικότητες. Καλημέρα και πάλι στον φίλο μας τον Πάρη από τη Ρόδο. Ένα πολύ αξιοπρεπέστατο μηνυματάκι. Ναι, από τον φίλο από τη Ρόδο. Λέει την άποψή του και είναι ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να το διαβάζει. Φίλε, δεν σταματάω να μην ήταν αστεία, εντάξει. Έχει βγει κάτι άλλο, δεν έχει βγει κάτι άλλο. Είπαμε ξανά, η εθνική μας παίζει με τη Σουηδία εκτός. Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
1: 8 η ώρα.
0: Ναι, Πέτρος Μαυρογιαννίδης για λογαριασμό της Eurosport.
1: Ζωντανά ραδιοφωνική μετάδοση. Έχει ναι. Και το Final Four του Euro Under 17 σήμερα.
0: Okay. Θυμάστε τις χώρες.
1: Ναι, ναι, 2:30 και τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε ζωντανά από την ERT 2 Sport. Στις 2:30 Βέλγιο-Γαλλία και στις 8 Ιταλία-Ισπανία.
0: Οι μπάλες του Μουντιάλ, το είχα ξαναδιαβάσει αλλά νόμιζα ότι ήταν κακό αστείο, θα φορτίζονται λέει.
1: Φορτίζονται.
0: Ναι, ναι. Θα είναι το πιο έξυπνο μουντιάλ τη ιστορία με το AI να παίζει ποδόσφαιρο μαζί με παίκτες και διαιτητές, λέει. Θα φορτίζεται. Και είδα μια εθνική, δεν θυμάμαι τώρα ποια εθνική, ξέρεις που ξεκίνησαν την προετοιμασία του για το μουντιάλ. Παίρνουν και τις νέες μπάλες που θα παίζουν στο μουντιάλ για να εξοικειωθούν και δεν έσκαγε καλά η μπάλα. Την πέταγαν στον αέρα με τα χέρια για να σκάσει το χόρτο και έσβηνε. Δεν έκανε γκέλ δηλαδή όπως κάνει μια κανονική μπάλα.
1: Ναι. Okay.
0: Οπότε δεν ξέρω τι φάση, είχε τελειώσει η μπαταρία αυτήν της μπάλας.
1: Έλατε.
0: Έξυπνη μπάλα, θα διορθώνει λέει και τους διαιτητές. Τι να πω, δηλαδή αυτό μου φαίνεται πρωτόγνωρο. Ήξερα γι' αυτό για τους αισθητήρες με τα
1: online technology μπράβο, και αυτά, ναι, ναι.
0: Αλλά να φορτίζεται πώς την ανοίγουν. Η μπάλα καταγράφει και στέλνει κάθε επαφή, ταχύτητα, περιστροφή και την ακριβή τοποθεσία 500 φορές κάθε δευτερόλεπτο. Σε πραγματικό χρόνο λέει. Μπορεί να εντοπίσει offside, βασισμένη στην ημιαυτόματη τεχνολογία των προηγούμενων τουρνουά λέει. Παρέμβαση χεριών και πολλά άλλα περιστατικά. Δηλαδή θα καταλαβαίνει η μπάλα, η τριόντα, έτσι λέγεται.
1: Χεριών να το καταλάβω.
0: Ισπανική offside, λέξη, τρία κύματα, τριόντα.
1: Το offside αφού θα φεύγει από τα πόδια του παίκτη, πώς θα εντοπίζει. Θα έχει και κάμερα
0: σου λέει
1: πάνω.
0: Έχει αισθητήρες που καταγράφουν τι λέει κινήσεις 500 φορές κάθε δευτερόλεπτο σε πραγματικό χρόνο.
1: Ναι, οκ, okay. Άκου να δεις.
0: Ναι, περίεργο. Όπως κάθε συσκευή AI έτσι και η τριόντα, η μπάλα δηλαδή της Adidas αφροτίζεται πριν από κάθε αγώνα. Τρομερό.
1: Αδιανόητο.
0: Και το ref cam, θα έχουμε αυτό το ref cam. Σ' αρέσει να, από το διαιτητή να βλέπεις φάτσες παίκτων και τέτοια, ούτε ναι.
1: Με ζαλίζει.
0: Ναι, ναι. Σε ζαλίζει, ναι. θα είναι σαν το iPhone, θα έχει υγεία μπαταρίας λέει πάντα. μακάρι να μην είναι σαν το iPhone που τελειώνει η μπαταρία γρήγορα.
1: Απλά μην γίνει καμιά αναβάθμιση και αρχίσει και πέφτει η στάθμη απότομα.
0: Καλημέρα παιδιά, πολύ καλή ομάδα Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός φωνάζει ζέλικο. Και το γράφει με κεφαλαίο ο φίλος ο Αθανάσιος. Με αυτό το ρόστερ σφίγγει τα λουριά και οργώνει. Ευχαριστούμε για την παρέα, συνεχίστε διάκοπτα και μείνετε αληθινοί και ουδέτεροι από έναν σπετσιώτη Παναθηναϊκό. Πόσο τυχερός είσαι ρε φίλε που μένεις σπέτσες.
1: Είμαι πανέμορφες.
0: Ναι. Πάλι τώρα το τρίμηνο το προηγούμενο μίλαγα με φίλους, τι κάνατε, πήγα σπέτσες. Είναι και κοντά, είναι ωραία.
1: Και υπέροχο και το πρώτο χέλι, δηλαδή μπορείς να το συνδυάσεις και να πας και να πέρασεις απέναντι.
0: Καλά, όποια να πας στην Ελλάδα μαγικά είναι.
1: Ναι.
0: Διάθεση, χρόνο, χρήμα, όλα μαζί αυτά.
1: Ισχύει.
0: Άμα υπάρχουν, περνάς τέλεια όποια να είσαι στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και Αθήνα να είσαι, θα βρεις κάτι καλό να κάνεις. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός λέει ενδιαφέρεται για τον Μπενεντέτη, γράφουν οι Αργεντινοί. Ότι ο Νέστρουπ λέει εξετάζει τον Μπενεντέτη, 25χρονος Αργεντινός αμυντικός της Εστουδιάνδες. Okay, βγαίνουν τώρα ονόματα διάφορα. Καταλαβαίνετε, μεταγραφική περίοδο, χαμούλη θα γίνει. Θα υπάρξουν πολλά τέτοια σενάρια. Τι λέει ο φίλος.
1: Βλάχοβιτς Ρεάλ θα θέλεις.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πώς τον άφησε ελεύθερο αυτόν τον Γιουβέντους.
1: Τέλειωσε. Δεν τα βρήκα.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν τον είχε δέσει από πριν, τρελή είναι.
1: Όχι. Κάνανε
0: τον είχε πάρει πόσα εκατομμύρια,
1: 60. Μια συζήτηση, ναι. Πέρσι δεν ευωδόθηκαν έτσι, οι διαπραγματεύσεις συζητήσεις για ανανέωση του συμβολαίου. Το αφήσανε έτσι χαλαρό να βγει και η φετινή σεζόν.
0: Πάντως, κάπου πρόσφατα δεν λέγανε ότι είναι κοντά στο να τα βρουν και να υπογράψουν ένα συμβόλαιο.
1: Ναι, μπήκαν πάλι σε διαδικασία συζητήσεων.
0: Ζήταγε πολλά νομίζω αυτός όμως.
1: Ναι.
0: Πάνω από 10 εκατομμύρια το χρόνο. Η Juventus δεν πήγε και η Champions League.
1: Όχι.
0: Πού να του δώσει 10 εκατομμύρια, ρε φίλε.
1: Νομίζω μέτρησε αυτό, σημαντικά.
0: Πού να του δώσει 10 εκατομμύρια, τι πήγε η Europa.
1: Europa, ναι.
0: Του χρόνου η Europa με Juventus.
1: Και Μίλαν.
0: Και Μίλαν. Χαμούλη. Και στο Conference έχει δυνατές ομάδες του χρόνου.
1: Ναι, από πολλές χώρες βγήκαν.
0: Ενώ δυνατές ομάδες.
1: Σημαντικές ομάδες είναι δυνατές.
0: Ναι, θα έχει πολύ δυνατές ομάδες. Νομίζω θα είναι πολύ δυνατά τα ευρωπαϊκά κυπέλα και του χρόνου.
1: Είχε στείλει τις προάλλες, μιας και το δεν ξέρω αν είναι συντονισμένος και μας ακούει, ένας φίλος της Μπάρη που είχε επικραθεί, που έπεσε η Μπάρη στην τρίτη κατηγορία, ενδέχεται να μην πέσει τελικά. Γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα διοικητικά, μάλλον εξωαγωνιστικά. Η Juve Stabia, οπότε εφόσον υποβιβαστεί, θα μείνει. Τι εντοπίζεις.
0: Λεωνίδα, σε καταγγέλω. Δεν έχεις πει τίποτα καλό για την ομάδα μου, τη Λάχτε από τη Φιλανδία. Είσαι εγκάθιτος και αντιπρόσωπος.
1: Αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος, διπρόσωπος.
0: Ναι, ναι, ναι, τρομερό.
1: Και πάνω απ' όλα, λέρα. Είσαι μια λέρα.
0: Να είσαι καλά, ρε Μπιλ. Ευχαριστούμε, ρε φίλε. Καλή μέρα να έχεις κι εσύ. Τελειώσαμε κάπου εδώ. Να αφήσουμε με αυτό το τραγουδάκι τόσο σολεμέζι να κλείσει η σημερινή φανέλα με το 10. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα, κάποια είναι αδιάβαστα, δεν είναι επιλεκτικά, το ξαναλέω. Εντάξει, κάποια που είναι ευριστικά προφανώς και δεν μπαίνω στη διαδικασία καν να τα διαβάσω, να τα σχολιάσουμε. Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Εννοούμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα.
0: Όμως, με περισσότερη ψυχραιμία πραγματικά, και αύριο νομίζω ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε και το αφιέρωμα στο Μουντιάλ με τους ομίλους.
1: Μπλε σιγά σιγά.
0: Αύριο να ξεκινήσουμε με ό,τι προλάβουμε, με πρώτο, δεύτερο μαζί, ξέρω, να δούμε πώς θα το κάνουμε.
1: Για να δούμε.
0: Και να πάμε και το Σάββατο. Άλλους δύο ομίλους, ξέρω εγώ, ανάλογα πώς θα μας βγει ο χρόνος.
1: Εντάξει, έχουμε. Είναι μια εβδομάδα.
0: Και ξανά την άλλη εβδομάδα. Και ξανά προς τη δόξα τραβά.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12. Προβάδισμα τίτλου Ολυμπιακός στους τελικούς της Basket League. 82-76 στο Παναθηναϊκό, στα διερίνησης και φιλίας και 1-0 στις νίκες στη σειρά που κρίνει τον πρωταθλητή. Σφοδρή επίθεση του Παναθηναϊκού με επίκεντρο τη διαιτησία. Είμαι ο χειρότερος προπονητής και διαιτητές της καλύτερης της Ευρώπης. Το σχόλιο του Έργιν Άνταμαν αποχωρώντας από τη συνέντευξη τύπου χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις. Πήραμε πόντους από τη rebound μας. Κάναμε όμως πενταριώδη λάθη που μας προκάλεσαν νευρικότητα. Έπρεπε να νικήσουμε ευκολότερα. Το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα για τις μεταπτώσεις του Ολυμπιακού. Την απόκτηση του 39χρονου Αμερικανού γκάρ, πρωταθλητή του EuroCup το 2025 με την Hapoel Tel Aviv, Μάρκους Φώστερ, για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης σε Παναθηναϊκό και Προμηθέα. Ο αντικέφαλος του Βορρά είναι πολύ κοντά και στον Αμερικανό Power Forward της ΑΕΚ, Raekwon Gray, στον οποίο προσφέρει διαιτέ συμβόλαιο αντί 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Τη μορφή του Βασίλη Σπανούλη έχει το μεγάλο όραμα του Άρη για να αποκτήσει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών με τον Αφογράδωρα, εξασφαλίζοντας αγωνιστικό προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συνεργάτες του ή βοηθοί του στην Εθνική Ανδρών Ηλίας Χαντσούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης. Συνολικές αποδοχές του προπονητικού επιτελείου θα ξεπεράσουν 4 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη τριετία. Μία από τις πρώτες επιλογές του Σπανούλη για το νέο ρόστερ του Άρη είναι ο Γάλλος γκάρτ Άνταμ Μοκόκα, MVP των τελικών του φετινού EuroCup με την Μπουργκ. Φιλικό αγώνα με τη Σουηδία δίνει απόψε στις 8 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Στοχόλμη. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μας επιτρέπει να δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα έτσι ώστε να φτάσουμε πιο δυνατοί το Σεπτέμβριο στους αγώνες πρώτης κατηγορίας του Nations League, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αφού συλληπίθηκε πρώτα της οικογένειας των αδικοχαμένων Άντζα Γεκονόμου όπως και τον Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του. Ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από τον Α. Με γκολ στις καθυστερήσεις, η εθνική μας ομάδα κάτω των 19 ετών ιτήθηκε 1-0 από τη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027. Αύριο στο ίδιο γήπεδο, οι διεθνείς θα αντιμετωπίσουν την Πορτογαλία, προθεσόπαλοι 1-1 με το Καζακστάν. Μια ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολης μέχρι και το καλοκαίρι του 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Μετά την απόκτηση του κρανού μεσοπιθετικού Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, οι γυρνόμαυροι κινούνται για στόπερ και χαφ. Την παραμονή του στον ΠΑΟΚ, εάν δεν αλλάξει απόφαση ο Ιβάν Σαββίδης, επιβεβαίωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας. Σε συζητήσεις με την Augsburg για τον διεθνή αριστερό μπακ Δημήτρη Γιαννούλη, εξακολουθεί να βρίσκεται το δικέφαλο του Βορρά. Παράταση στην ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν μέχρι την προσεχή Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ήδη έχουν ανανεώσει τη θέση τους περισσότεροι από 12.000 κάτοχοι. Στην τελική ευθεία η πόλη του Ντιαντή από τον Άρη στην Αλ Ντρίγια της Σαουδικής Αραβίας. Τα τυπικά απομένουν για την ανανέωση συνεργασίας του Όφη με τον 30χρονο επιθετικό ταξιάρχη Φούντα. Στον Αστέρα Τρίπολης για να αναλάβει χρέη team manager αναμένεται να επιστρέψει ο Χερόνιμο Μπαράλες. Την Κυπεδούχο Κροατία αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ η Εθνική Ομάδα Γυναικών στην πρεμιέρα της European League του Βόλεϊ. Ένα ακόμη άλμα στα 6 μέτρα έκανε χθες ο Μανουήλ Καραλής, κερδίζοντας το επικοντό στο meeting τύπου που διεξήχθη στην πόλη Τούρκου της Φινλανδίας. Στις 10 το βράδυ, η R2 Sport θα μεταδώσει τον Diamond League του Στίβου από τη Ρώμη, με τη συμμετοχή και του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος προέρχεται από το πολύ μεγάλο άλμα στα 8.49 της Λεμεσού. Τέλος, στους 2 ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου κάτω των 17 ετών στην Εστονία θα μεταδώσει σήμερα η R2 Sport. Στις 2.30 το μεσημέρι παίζουν Βέλγιο-Γαλλία, στις 8 το βράδυ το μάτς Ιταλία-Ισπανία. Με την πρώτη έσπασαν τα ξημερώματα οι New York Knicks στην έδρα των San Antonio Spurs. Νίκη με 105-95 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών του NBA. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και Αλά με τον Γιάννη Ράνιο.
0: Era Sport 101,8. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Aerospor.
4: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
5: Ακούτε Aerospor.

Φίλες και φίλοι της Άρα Σπορ, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 10 λεπτά λίγο μετά τις 12 για την επόμενη μία ώρα. Μπάλα κι άλλα, με τα άλλα να συνεπάγονται κυρίως τα μεταγραφικά, αυτά με τα οποία θα καταπιαστούμε σήμερα, και νομίζω ότι θα είναι, έτσι όπως λέμε, μια αμιγώς αντρική έτσι υπόθεση με μεταγραφές, κυρίως ποδόσφαιρο και μπάσκετ, και βεβαίως πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με μια περισσότερο στοιχηματική πινελιά. Μετράμε αντίστροφα εν ώψη του Μουντιάλ, και μάλιστα πανέτοιμη και η ΕΡΤ. Εδώ δηλώνει και από πλευράς τηλεοπτικής κάλυψης και ραδιοφωνικής, και βεβαίως με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία συμπληρώνουν το δημοσιογραφικό κομμάτι, και με τα social και βεβαίως με την ιστοσελίδα της. Και εδώ έρχεται και το βασικό ερώτημα, καθώς μετράμε αντίστροφα. Μέχρι τις 11 Ιουνίου θα τραβήξει 6 εβδομάδες τουλάχιστον, μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Κατά πόσο είστε ζεστοί, ανυπόμονοι, περιμένετε έτσι με αγωνία το παγκόσμιο κύπελο σε σχέση ίσως με προηγούμενα? Δεν ξέρω, καμιά φορά ίσως το παθαίνω και εγώ λόγω ηλικίας, λόγω ενασχόλησης, αλλά κάπου αρχίζει και ξεθοριάζει όλη αυτή η ανυπομονησία που είχαμε από μικρή, αλλά πάντοτε έχει τα γοητευτικά στοιχεία με τα οποία σε συνοδεύουν και ταιριάζεις, μπολιάζεσαι με κάθε διοργάνωση ξεχωριστά. Οπότε θα ήθελα έτσι στον τρόπο επικοινωνίας εδώ μαζί, μέσω των μηνυμάτων που στέλνετε κυρίως ο Viper, να μου γράψετε την άποψή σας εν ώψη του επερχόμενου Μουντιάλ. Δεν θέλω προβλέψεις, εκτιμήσεις και τέτοια πράγματα, άλλωστε η επόμενη και η μεθεπόμενη εβδομάδα εκεί θα κινηθεί, θα αντλήσουμε περισσότερο ενημέρωση, ειδησιογραφία, εκτίμηση για το τι περιμένουμε να δούμε. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας λίγες μέρες πριν το παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει και στις ΗΠΑ και στον Καναδά και στο Μεξικό. Πώς το περιμένετε, με ενδιαφέρον, με έτσι και έτσι αδιάφορα, δεν ξέρω, όλες οι απόψεις είναι δεκτές, να δούμε εν πάση περιπτώσει σε τι κλίμα κινόμαστε. Τάσο Ελεμέζη στη ρύθμιση των ήχων, με Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Εσείς με τα δικά σας μηνύματα, είπαμε, μέσω Viber όσο πείτε οπλίστον. Υπάρχει και ο εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, μέσω SMS, το 54160. Γράφετε Sport, αφήνε και εδώ και το μήνυμά σας, και βεβαίως με όλα όσα έχουν να κάνουν από πλευράς γεγονότων και πραγμάτων που έρχονται και μέσα από το email του σταθμού.

Και όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε ως επιτοπλίστων με τα γραφικά, γιατί αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν, ίσως λίγο περισσότερο από τα συνηθισμένα. Και τώρα όσον αφορά τα στοιχηματικά, που θα πούμε λίγο μετά τις 12.30, θα ρίξουμε λίγο περισσότερο το βάρος μας σε φιλικά παιχνίδια και όχι απαραίτητα σε ομάδες που προετοιμάζονται για το παγκόσμιο κύπελλο, είναι και εκείνες που κάνουν τις δικές τους δοκιμές και με νέους προπονητές και με πολλά νέα πρόσωπα. Οπότε είναι ένα διήμερο-τριήμερο εθνικών ομάδων να δούμε λίγο από ένα διαφορετικό πρίσμα του που ακριβώς βρίσκονται κάποιες εθνικές ομάδες και μεταξύ άλλων και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο παίζει κόντρα στην Σουηδία εκτός έδρας, και βεβαίως να δούμε και σε αυτή την εικόνα την οποία θα παρουσιάσει η εθνική ομάδα καθώς θα προετοιμαστεί για τα επερχόμενα προκριματικά. Πριν καν ζητήσω έτσι αυτή την αναφορά, ήδη τα πρώτα μηνύματα, και μάλιστα ένας φίλος εδώ, ο πρώτος, μου λέει: Γιάννη, σίγουρα θα το δω ως φίλαθλος, ως φαν του στοιχήματος δεν ακουμπάω όπως λες και εσύ. Και μάλιστα, φίλε μου, είναι και μια έρευνα που διάβαζα χθες από το The Athletic, μια έγκυρη αγγλική ιστοσελίδα, που είχε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα, χωρίς να μιλήσει με ονόματα και στοιχεία και διευθύνσεις όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, που είπε ότι από το σύνολο όλων αυτών των ποδοσφαιριστών που θα λάβουν μέρος από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα του Μουντιάλ, είναι υποψήφιοι δύο παίχτες, χωρίς να τους κατονομάσω, επαναλαμβάνω, που έχουν δώσει αφορμή παλιότερα να εμπλακούν σε χειραγώγηση. Και πλέον η χειραγώγηση έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι απαραίτητο να χάσει η ομάδα να κερδίσει ή να κάνει ένα πέναλτι. Μπορεί να κάνει ένα κόρνερ, να κάνει ένα πλάγιο, να πάρει κίτρινη στο πρώτο ημίχρονο. Σε πιο εξειδικευμένα πράγματα. Το λέω αυτό έτσι γενικότερα για να το έχουμε στα υπόψη μας. Οπότε χαίρομαι που το βλέπετε κάτω από αυτή την ματιά. Εγώ σας είπα ότι αν και θα είμαστε εδώ καθημερινά να μιλάμε και για τα στοιχηματικά, πρότασή μου μακριά από Μουντιάλ. Απλά και μόνο θα δώσουμε ορισμένες σκόρπιες ιδέες και σκέψεις ανατακτά χρονικά διαστήματα εδώ στην Ερασπόρ, που μπορεί ενδεχομένως να είναι ένα fan bet ή κάτι διαφορετικό με πολύ λίγα χρήματα. Αλλά πιστέψτε με, είναι αυτό που λέω πάντοτε, ότι αν θέλεις να χάσεις πολλά και γρήγορα χρήματα, παίζεις Euro, παίζεις Mundial και ησυχάζεις. Όχι τίποτα άλλο, γιατί νομίζεις ότι ξέρεις, όντως γνωρίζεις κάποια πράγματα καλύτερα γιατί τα παρακολουθείς ειδησιογραφικά. Έχεις ίσως και την άνεση να δεις αυτά τα παιχνίδια και κάπου εκεί έρχεται και σε ξεγελάει το πράγμα, ενώ συνήθως μέσα στη χρονιά είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί. Προσοχή, και ειδικά τώρα που δεν είναι εποχή, θα μου πείτε πότε ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει για να πετάμε χρήματα και λίγο πριν ξεκινήσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Λοιπόν, αν και ο Ολυμπιακός λέει δεν παίξαμε καλά χθες και κερδίσαμε, λέει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος, τον απόϊχο του χθεσινού αγώνα μπάσκετ. Χαιρετώ τον Κοσμά που είναι εδώ στην συντροφιά μας και στέλνει και αυτός τις δικές του έτσι παρατηρήσεις. Λοιπόν, αουτάν, καρπούζι και μπαλκόνι, τα καλύτερα ποδοσφαιρικά καλοκαιρινά βράδια, μάλιστα. Τους χαιρετισμούς μου και στον Μάνο. Αδιάφορο εντελώς δυστυχώς, μου λέει. Έχει ξεφτύσει, δεν υπάρχει παλιά έγκλη. Δεν υπάρχουν τα ονόματα, ενδάλματα και το θέμα. Κοίταξε, Μάνο, επειδή δεν θέλω να σας προκαταβάλω με τη δική μου άποψη, την οποία θα σας την πω προς το τέλος. Θέλω να δω τη δική σας ματιά. Απλά, καμιά φορά λες, μήπως επειδή μπουκώνεις συνήθως από το θέμα το οποίο βλέπεις από το Champions League, το Euro, το Mundial, το βλέπεις και λίγο εκ των έσω, λίγο το απομυθοποιείς, αλλά θέλω και τη δική σας ματιά, την οποία θα διαβάσω και με τα επιχειρήματά σας. Ένας άλλος φίλος, ο Κώστας, φίλος καλός, κάποια παιχνίδια θα έχουν ενδιαφέρον, τα περισσότερα όμως είναι αδιάφορα. Ελπίζω ότι αυτά που θα έχουν ενδιαφέρον να είναι σε ώρες που θα μπορούμε να δούμε χωρίς να χρειαστεί να ξενυχτήσουμε. Λοιπόν, ο Τζόρτζιο 7 μου λέει αν μπορούμε να πούμε τα πρώτα προγράμματα αγώνων τις πρώτες 3-4 μέρες για να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Βεβαίως, θα το πούμε. Θα σας πω ακριβώς πώς είναι και με τις μεταδόσεις της ΕΡΤ. Ο Παντελής μου λέει εδώ: Γιάννη, όχι, δεν έχει ξεθοριάσει καθόλου. Ξεθοριάζει μόνο αν παθιάζεστε με το σύλλογό σας. Αν υπομονούμε και με εκπομπές, να μπούμε στο κλίμα. Μία εβδομάδα έμεινε. Να το δούμε.
και αυτό. Τους χαιρετισμούς μου στον Γιώργο για τις πρωινές ώρες. Μετέπειτα θα υπάρχουν και μαγνητοσκοπημένοι αγώνες, απογευματινές ώρες, το ξέρετε αυτό. Θα ανακοινωθεί σήμερα, υπάρχει επίσημη press conference της ΕΡΤ, όπου θα μάθετε ακριβώς τις ώρες, τις εκπομπές, πώς είναι δομημένα και τα παιχνίδια. Και αν χάσετε κάποιο, ότι είναι και πολύ πρωινές ώρες, να το δείτε. Αν και πλέον με τα on demand που φαντάζομαι αρκετοί έχετε στις πλατφόρμες, μπορεί να τα δείτε και την ώρα που θέλετε εσείς ή από το σημείο που θέλετε εσείς. Και βέβαια ξεχνάμε εδώ την Ερασπόρ, η οποία θα είναι παρούσα με μεταδόσεις και με τα μεσομηνύκτιες. Λοιπόν, Παναγιώτης, με ανυπομονησία το περιμένουμε το Μουντιάλ. Είναι φωτιά, μου λέει. Έχω παίξει ήδη Βραζιλία-Μαρόκο γκολ-γκολ σε απόδοση 2 και πιστεύω ότι αξίζει. Αυτό το Μαρόκο να το πιστεύετε. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιές και ίσως και να προχωρήσει. Έχω την αίσθηση έτσι από μια πρώτη ανάγνωση που έριξα στις ομάδες. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου και στον. Πολλοί Γιώργηδες έπεσαν εδώ. Και ένας Γιώργος 13 μου υπογράφει το δικό του μήνυμα. Θέλω να παίξω ορισμένα ζευγάρια να περάσουν στον όμιλο. Αν βγει τρίτη η μία και η μία πληρώνομαι, μου λέει εδώ ο φίλος. Okay. Προτιμήστε να βρείτε ομάδες που δεν τις πολύ υπολογίζουν οι book και με την ελπίδα να περάσουν, να πέσουν οι απόδοση, μήπως κάνετε ένα γενό cash out. Αυτή είναι η ιδέα που μπορώ να σας δώσω. Σχετικά με το παγκόσμιο κύπελλο, είναι διαφορετικό με περισσότερες ομάδες σε τρεις χώρες, πολύ ξενύχτη. Ναι, είναι οι ώρες που δεν βοηθούν. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, με χαλάει λίγο αυτό το εύρος και ομάδων αλλά και αγώνων. Το ήθελα λίγο πιο συμπυκνωμένο, αλλά είναι ψήφιο, όπως βλέπετε, αυτή για τη FIFA. Καλό μήνα ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Πολλοί Γιώργηδες είπαμε σήμερα στα μηνύματα. Ο Πάνος, θα δούμε όσο μπορούμε, αλλά δεν κάνουν κλικ όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή με την ποιότητά τους. Δεν διαφωνώ. Λογικό, όταν έχεις τόσες πολλές ομάδες, δεν μπορεί να είναι όλες τόσο επιθετικές, τόσο γοητευτικές στο μάτι. Δεν ξεθοριάζει καθόλου. Ξεθοριάζει μόνο κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο γράφει εδώ ο Παντελής. Αυτά με τα πρώτα δικά σας μηνύματα. Και επειδή είπαμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε και για μεταγραφές, ήδη νομίζω το πρώτο μπαμ έσκασε από πλευράς ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό γιατί ο Φώστερ, για τον μπάσκετ μιλάω τώρα, θα είναι μια πολύ μεγάλη προσθήκη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον με τον κύριο Μιστακίδη αναμένεται να σπρώξει αρκετό χρήμα στο τραπέζι. Αρκετοί κάνουν λόγο ακόμα και για 15 εκατομμύρια που μπορεί να φτάσει. Οπότε ένα όνομα το οποίο άκουγε για τον πρώην παίχτη και του Παναθηναϊκού και του Προμηθέα, τον Μάρκους Φώστερ, ετοιμάζεται, επιστρέφει για τρίτη φορά στην χώρα μας με τον Αντρέα Τρινκέρι πλέον. Δεν είναι αυτός ο οποίος θα δει μια πολύ διαφοροποιημένη ομάδα όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ. Ποιος μπορεί να αφήσει επίσης, μιας και μιλάμε για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη, τις επιδιώξεις και τις βλέψεις που θα έχει αυτή η ομάδα για το κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι αρχίζουν και ζορίζουν λίγο τα πράγματα για τους δύο αιωνίους που μια 20η αιτία και βάλε τους βλέπουμε στους τελικούς των Final Four του πρωταθλήματος. Και βέβαια, επειδή είπα για τον κύριο Μισακίδη, υπάρχει ο κύριος Σιάο ή Σιάο, έτσι, ανάλογα πώς προφέρεται το όνομά του. Σιάο, εγώ ξέρω. Ας ξεκινήσει το show, λέει έτσι όλα αυτά μετά την ανακοίνωση του Βασίλη Σπανούλη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε, πέρα από το δίπολο που υπήρχε παλιά του πάλι ποτέ κρατεού Άρη ή ΠΑΟΚ, το δίπολο πλέον να επιστρέψει, να βάλει πιο δύσκολα και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό και βεβαίως και οι υπόλοιπες ομάδες να δυναμώσουν. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ συναρπαστικό και ενδιαφέρον πρωτάθλημα μπάσκετ του χρόνου και να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες και μελλοντικές τους κινήσεις.

Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι και από τα δικά σας μηνύματα που θα διαβάσω στη συνέχεια, για το πώς περιμένετε, το κατά πόσο ανυπομονείτε για να δείτε το Μουντιάλ. Όσοι θέλετε, έτσι για μεγαλύτερη ταχύτητα, ανέξοδα, μέσω Viper, στην Era Sport, στέλνετε να δούμε λίγο και να κάνουμε αυτή την κουβέντα και να ανταλλάξουμε απόψεις για το επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Και επειδή θα μιλήσουμε, είπαμε, και για μεταγραφές και για πράγματα τα οποία προκύπτουν και εντός και εκτός συνόρων, νομίζω ότι και μόνο η ανανέωση ενός συμβολαίου που έχει μια ομάδα σε μια διοργάνωση από μόνο του αποκτά αξία. Και αναφέρομαι στην Real, η οποία έγινε η 15η ομάδα η οποία ανανέωσε τη συνεργασία της με την Ευρωλίγκα. Με πιο πρόσφατη τη Φενέρ και την ΑΣΒΕΛ, η Ρεάλ ήταν αυτή η οποία ανακοινώθηκε. Το λέω αυτό γιατί αρκετοί έγραφαν, υπολόγιζαν ότι ενδεχομένως θα αποχωρήσει από την διοργάνωση και εν όψη του NBA Europe, που δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο είναι ακόμα όριμη σκέψη, τουλάχιστον για την επόμενη τριετία, να μπει δυναμικά στο ευρωπαϊκό χάρτη. Η Ευρωλίγκα πλέον ολοένα και δυναμώνει. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Ενδεχομένως από τη μέθ' επόμενη χρονιά να αυξηθεί ο αριθμός και να το δούμε σε περιφέρειες. Αρκεί να μην την πατήσουν και οι ίδιοι όπως έγινε με το NBA, δηλαδή μπουχτίσει ο κόσμος και αυτή η πληθώρα αγώνων οδηγήσει σε αντίθετα συμπεράσματα. Γιατί κάπου εκεί, από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματά σας, εκεί χάνεται λίγο η μπάλα. Και το λέω με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο. Μια Ρεάλ η οποία μαζί με την Μπαρσελόνα και την Μπασκόνια είναι οι εκπρόσωποι στην Ισπανία, της Ισπανίας μάλλον, όπως και η ΕΦΕΣ, όπως και η Μακάμπι, η Αρμάνι, η Ζαλγκύρης, η Μπάγερν, η Βιλερμπάν, η Τσέσκα και βέβαια οι δύο αιώνιοι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι μεταγραφές δίνουν και παίρνουν και εκεί. Τα όσα ακούγονται και για τον Έρνα Γκόμεθ με την Μπασκόνια, για τον Χουάντσο, μήπως δούμε κάτι περισσότερο που αφορά και την Μπαρσελόνα. Τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία μπλέκουν ή εμπλέκουν Φρανσίσκο με Ζέλικο Μπράντοβιτς. Συγκεκριμένα η Εσεστάνδο είναι αυτή η οποία θεωρεί ως ένα πολύ πιθανό σενάριο, εφόσον αναλάβει τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς, το έχει πάει δύο βήματα παραπέρα, πρώτα απ' όλα πρέπει να φύγει ο Άταμαν που έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο, εφόσον αναλάβει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ότι ο Σίλβεν Φρανσίσκο της Ζάλγκυρης θα είναι αυτός ο οποίος θα αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό. Ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία δίνουν και παίρνουν και στο ποδόσφαιρο, αν και για την ώρα νομίζω ότι μπήκε τελεία σε ένα mini serial που υπήρχε τις τελευταίες μέρες όσον αφορά τον Όφι για τον ταξιάρχη Φούντα, καθώς τον είχε προσεγγίσει ο Άρης, είχε δεχτεί κρούση το πιο ακριβό συμβόλαιο του Όφι, έτσι μέχρι πρότινος. Έτσι λοιπόν υπάρχει συμφωνία και για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι στο Ηράκλειο. Ένας παίκτης ο οποίος ειδικά φέτος μεταξύ άλλων έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα. Οπότε τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί ο Φούντας, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος Έλληνας σκόρερ στην Super League και βεβαίως μαζί με τον Σαλσέδο και τον Τιάγκο Νους ήταν από τους βασικούς πυλώνες μεσοεπιθετικά που είχαν να κάνουν με την ομάδα του Όφη. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Για την ώρα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμα για πυρκαγιά στο Άλσος Βεϊκού μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε σήμερα την πρόεδρος της Βουλής. Τα κόμματα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί και θα επεξεργαστεί τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Στην Ολομέλεια της Βουλής κυρώνεται σήμερα ο κώδικας χωροταξίας πολεοδομίας, που ο οποίος τιμή ένα και θα φέρει το όνομα του εκλειπώντος υφυπουργού Νίκου Ταγαρά. Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάθης και εκβιασμών. Μία σύλληψη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Ερτούς Ρέντιο Κωνσταντίνος Γλούμης, Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Απολογείται ο καθομολογίων δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Άστατος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Ακούτε, Era Sport.

Συνέχεια εδώ στην Era Sport με Μάιρα Ξίδη πλέον στην ρύθμιση και στην κονσόλα των ήχων και με Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο και εννοείται ότι με χαρά βλέπω αρκετά από τα δικά σας μηνύματα τα οποία ζήτησα με τη μορφή συζήτησης, κουβέντας, δημοσκόπησης, όπως θέλετε πείτε εδώ, κατά πόσο περιμένετε με ανυπομονησία το Μουντιάλ, αν έχετε την ίδια όρεξη έτσι και μεγαλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, γιατί έχει την ιδιαιτερότητα και με τις ώρες και με τις πολλές και διαφορετικές χώρες και με τις περισσότερες ομάδες, και θα ήθελα έτσι την άποψή σας. Αλλά θα ήθελα να ολοκληρώσω λίγο κάποια πραγματάκια τα οποία έχουμε αφήσει σε κρεμότητα σε σχέση με τα γραφικά, για να δούμε τελικά τι ακριβώς γίνεται, διότι φαίνεται ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα πάνε για αρκετές κινήσεις. Βέβαια, αλλιώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός ποσοτικά και αλλιώς η ΑΕΚ, είναι ξεκάθαρο, αλλά γενικότερα θα είναι ένα πολύ πιο έντονο μεταγραφικό καλοκαίρι σε σχέση με τα όσα είχαμε δει πέρυσι και πρόπερσι. Από εκεί και πέρα ο Λεβαδιακός παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και το λέω αυτό γιατί και ο Βίχος και ο Τσάπρας φαίνεται ότι έχουν μπει στο κάδρο για τον Τσάπρα και του Ολυμπιακού και του εξωτερικού, και μην ξεγράφεται και τον Παναθηναϊκό, που ήταν το πρώτο φαβορί τον Γενάρη επί Μπενίτεθ, ο οποίος δεν είχε του Ολυμπιακού και του εξωτερικού, και μην ξεγράφεται και τον Παναθηναϊκό, που ήταν το πρώτο φαβορί τον Γενάρη επί Μπενίτεθ, ο οποίος

θέμα είναι ότι οι ομάδες σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θέλουν να μπαίνουν σε παράλογους έτσι πληστηριασμούς για τα δεδομένα τους, όπως έχει κάθε μία. Και νομίζω ότι πέρα από τις ομάδες που κάνουν πρώτο αθλητισμό θα ήταν καλύτερο, και νομίζω προς τα εκεί κινούνται και οι υπόλοιπες, να ενισχύσουν λίγο περισσότερο το ελληνικό στοιχείο. Μεταξύ άλλων, ο Θανάσης Καραμάνης, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, ανανέωσε με τη φανέλα του Ατρόμητου. Την ίδια στιγμή που ένας παίχτης, διαμαντάκι εγώ θα έλεγα, ο Μπακού στην επίθεση έβαλε αρκετά γκολ. Γενικότερα τον βλέπουμε σε μια περίοδο που είχε 40 μάτς με 5 assist και 15 γκολ, και αρκετά από αυτά να είναι κρίσιμα. Φαίνεται ότι έχει μπει στο στόχαστρο ομάδων και από το εξωτερικό. Να δούμε αν θα καταφέρει ο Ατρόμητος να επεκτείνει συνεργασία του. Το συμβόλαιο του τελειώνει 30 Ιουνίου. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η Καλαμάτα για το πώς θα κινηθεί, και για Έλληνες ίσως και πιο έμπειρους παίχτες. Και το λέω αυτό γιατί ναι μεν φαίνεται ο Κένεθ Βάργκας της Χάρτς να είναι ένα από τα νέα πρόσωπα τα οποία θα την ενισχύσουν επιθετικά. Ήδη αρχίζει και κυκλοφορεί ακόμα και το όνομα του Πασχαλάκη, εφόσον λύσει το συμβολαιό του που ολοκληρώνεται με τον Ολυμπιακό. Να δούμε αν θα πάει προς Καλαμάτα μεριά. Και μάλιστα διάβαζα και στο ρεπορτάζ της Καλαμάτας ότι θα πάει στο Πράβετς την καλοκαιρινή προετοιμασία. Είχε να κάνω δύο προετοιμασίες εκεί με τον Ατρόμητο. Μία ήταν με τον Γιώργο Δόν και άλλη μία με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Εκπληκτικό μέρος. Ιδηλιακό, ακόμα και για να δουλέψουν οι ποδοσφαιριστές, ακόμα και για τους δημοσιογράφους να συνδυάσουν δουλειά και διασκέδαση. Και μάλιστα ήταν τη δεύτερη περίοδο, αν θυμάμαι καλά, και η ομάδα του Άρη. Αυτά για να δούμε λίγο πώς προετοιμάζονται οι ομάδες. Με κινήσεις και ο Αστέρας, να δούμε, γιατί ολοένα και ακούγεται ότι ο Χερόνιμο Μπαράλες θα επιστρέψει όχι για να παίξει αλλά για να αναλάβει διοικητικό πόστο. Ήδη γίνονται διάφορες κινήσεις σε αρκετές ομάδες, σε πόστα με παίχτες που έχουν ρόλο, έχουν εμπειρία. Και μάλιστα και ο Μάκης Μπελεβόνης, εγώ θα ήθελα να σταθώ και στον συγκεκριμένο, ο οποίος μετά από αρκετά χρόνια έφυγε από τον Πανετολικό και μεταξύ άλλων αρκετοί τον θεώρησαν και ως τον εμβληματικό αρχηγό του Τιτορμού. Γνώριμος και ως παιδί και σε ακαδημίες και ως παίκτης και ως γενικός αρχηγός και ως τεχνικός διευθυντής, που πάντοτε τέτοιοι άνθρωποι με τα θετικά, με τα αρνητικά, γιατί είναι αυτό που λένε ότι όσο δουλεύεις κάνεις και λάθη, δεν μπορείς να είσαι λάνθαστος. Δένεσαι άρρηκτα με μια ομάδα και το έχουν αρκετές ομάδες αυτό, και νομίζω ότι σε αρκετά επίπεδα έχουν βοηθήσει. Να, και όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, και για τον Ατρόμητο με τον Γιάννη Αγγελόπουλο. Σχεδόν μια 20ετία στον Ατρόμητο. Επίσης, μία από τις ομάδες που θα κάνει αρκετές κινήσεις φέτος είναι ο Βόλος. Μια ομάδα που θα ενισχυθεί σε αρκετές θέσεις. Και μάλιστα θα επιλέξει και ποδοσφαιριστές που προέρχονται ή αγωνίζονται και εκτός Ευρώπης. Ένας από αυτούς είναι ο Νταβίδ Μαρτίνες, κρατήστε αυτό το όνομα. Στην Αργεντινή μιλάμε για έναν παίχτη που τον εμπλέκει με την ομάδα της Μαγνησίας αλλά και με την Ιντεπεντιέντε. Αργεντίνος μέσος. Για να τον διατηρήσει, αν μη τι άλλο, και αυτό έτσι να ενισχύσει αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα για το πόσο μπορεί μια ομάδα να έχει και ξένους και Έλληνες. Μάλιστα, θυμίζω ότι από χθες, αν θυμάμαι καλά, ή προχθές, γιατί ξέρετε, με την ταχύτητα της μετάδοσης λίγο χάνεις και τις ημέρες, έχουμε και ανανέωση Έλληνα για ακόμα 2 χρόνια. Αναφέρομαι στον Γιάννη Κάργα, Έλληνα κεντρικό αμυντικό. Επέστρεψε στην Ελλάδα από την ανόρθωση. Ήταν βασικός στον Βόλο, οπότε είναι ένα γνώριμο πρόσωπο.

και για την ομάδα της Μαγνησίας. Να δούμε τι θα γίνει και από εκεί πέρα και για τον Πανετολικό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, πώς θα κινηθεί. Πάντως μεταξύ άλλων ομάδων και στον Πανετολικό που μιλούσαμε φίλους ήταν σοκαρισμένοι με τον άδικο χαμό του Μάριου Οικονόμου. Δεν τον ήξερα προσωπικά τον αθλητή, αλλά μιλώντας με ανθρώπους που τον έζησαν είχαν να πούν εκπληκτικά πράγματα για το χαρακτήρα του, για την ομαδικότητά του, για όλο αυτό το πνεύμα το οποίο πρέσβευε και όλη αυτή τη στάση ζωής. Οπότε ήταν λογικό μεταξύ άλλων και στον Πανετολικό όσοι τον έζησαν να είναι συντετριμμένοι. Και να μην ξεχάσω να μιλήσω και για τον Ηρακλή. Μιλάμε λίγο για τα μεταγραφικά και των υπολείπων ομάδων πλην Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, που λίγος πολύ ακούτε, βλέπετε τι γίνεται. Για έναν Ηρακλή που κυκλοφορούν και τα εισιτήρια διαρκείας και αρκετοί από ό,τι φαίνεται τα περιμένουν με αγωνία. Εγώ θα πω και τον Ηρακλή και στο μπάσκετ, που κάνει και αυτό στις δικές του κινήσεις. Και επειδή σας έλεγα για ανθρώπους σε κέρια απόστα, άνθρωποι που έχουν γράψει και αυτή τη δική τους ποδοσφαιρική ιστορία, μεγάλη, μικρή, δεν έχει σημασία, αλλά έχουν πάρει μυρωδιά από αποδυτήρια και ξέρουν το τι και το πώς. Νέος τη μάνατζερ, το ξέρουμε εδώ και αρκετές μέρες, που ήταν και ο Ηρακλής Στολτίδης, να μην τον ξεχνάμε και αυτόν. Like a wave that leaves the shore. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό που ρωτάτε, τα λέμε ένα τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν έχω κάτι καινούριο να προσθέσω για τους δύο φίλους που ρώτησαν. Καταρχάς να πω ότι υπάρχει παράταση στην ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια νέα ενημέρωση για όσους θέλουν να ανανεώσουν. Σύμφωνα με προχθεσινή ενημέρωση που είχαμε από την ΠΑΕ, έχουν ανανεώσει 11.500 φίλοι του Ολυμπιακού τη θέση τους για την επόμενη χρονιά. Στόχος είναι να αγγίξει πάλι τον ίδιο αριθμό, 22.000. Οι κάρτες διαρκείας είναι άειλες, το διευκρινίζω, αλλά η ιδιαιτερότητα του πέρυσι με το φέτος είναι το εξής, ότι όταν κάποιος έπαιρνε την κάρτα διαρκείας ήξερε ότι ο Ολυμπιακός έχει εγγυημένη συμμετοχή στη League Phase του Champions League και ήταν μια ομάδα που είχε κάνει τον double. Φέτος ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει κάποιο τρόπαιο και επίσης δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι δυνατές μεταγραφικές κινήσεις και δεν ξέρει ακόμα αν η ομάδα θα είναι στην League Phase του Champions League. Έτσι, εγώ θα έλεγα ότι αυτό δίνει όθηση και στους άνθρωπους του Ολυμπιακού για να καταλάβουν στην πράξη τι σημαίνει να δένεσαι με την ομάδα. Και πολλές φορές αρκετοί αναγκάζονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη, ασχετά αν τα εισιτήρια έμειναν στις ίδιες τιμές με πέρυσι, και αυτό είναι ένα θετικό γεγονός. Αλλά όταν κάποιος κάνει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και ξέρει ότι πρέπει να δώσει αρκετά χρήματα να προκαταβάλει την επόμενη χρονιά και πριν καν ξεκινήσουν οι καλοκαίρινες διακοπές, είναι ένας διπλός πονοκέφαλος, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά για να επιστρέψω αυτό που έλεγε και έγραψε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ με νέα ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε πως παρατείνεται η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης θέσεων έως και τη Δευτέρα, 8 του μήνα, στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, και απλά θα πω μόνο αυτό, έτσι, από τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, γιατί σταθήκαμε λίγο στις υπόλοιπες, ό,τι σας είπα με τα γραφικά. Νέι Λόπεθ περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα, γιατί χρονικά αυτό περιμένουμε, να κλείσει μέσα στις επόμενες ώρες, μέρες, να ανακοινωθεί ή όχι, που αυτή τη στιγμή με τις πιθανότητες που παίζουμε είναι στο 80-20 να φορέσει τα ερυθρόλευκα, όπως επίσης με μια πιθανότητα 90-10 να δούμε τον Κωστίνια να ανακοινώνεται από την Brighton για 5 συν 1 χρονιά.

Εννοείται, για τον φίλο τον Έσορα που μου στέλνει, μου λέει: καλό είναι να ρίχνουμε τη ματιά μας και στις υπόλοιπες ομάδες, να βλέπουμε τι κάνουμε. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ομάδες της Θεσσαλονίκης. Εννοείται και γι' αυτό έτσι ήθελα να δώσω λίγο περισσότερο τόνο σε αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων σε διάφορα επίπεδα, ό,τι κινείται μέχρι στιγμής. Τώρα από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει για τον Γκβάρντιολ όσον αφορά για την Μπαρσελόνα. Μια Μπαρσελόνα η οποία τις τελευταίες ώρες παίζει δυνατά και με αφορμή τον Μπερνάντο Σίλβα, ο οποίος παρέμεινε το περασμένο καλοκαίρι στη Σίτι, αλλά επειδή λύγει το συμβόλαιο, αποχωρεί από την Πρέμιερ και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει στην Ισπανία για λογαριασμό της Μπαρσελόνα. Υπάρχει αυτή η προφορική συμφωνία, όπως αναφέρουν και πορτογαλικά μέσα, και περιμένουμε να πέσουν οι υπογραφές. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί εκεί κι αν έχουν χαλάσει πολλές και διάφορες περιπτώσεις. Και βεβαίως και για την Αστον Βίλα, μια ομάδα την οποία θαυμάσαμε και μπορούμε να τη δούμε και στο Super Cup φέτος με την Paris Saint-Germain. Στο Σάλτσμπουργκ γίνεται 12 Αυγούστου. Η Αστον Βίλα ανανέωσε και με τον Κάς και με τον Μαγκίν, και θα δούμε τι θα γίνει και με τον Μπογκάρντε. Αυτά για μια ομάδα η οποία θέλει να επεκτείνει και τα συμβόλαια βασικών παιχτών, να ανεβάσει και τις ρήτρες, έτσι ώστε σε περίπτωση πώλησης να επωφεληθεί τα μέγιστα. Και την αγαπημένη μας Λίβερπουλ που λέει εδώ ο φίλος, ο Κονατέ φεύγει όπως όλα δείχνουν. Μπάγερν, Ρεάλ, θα δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός του κεντρικού αμυντικού στο Άνφιλντ, που είναι η αλήθεια ότι τον περίμενα λίγο καλύτερο, λίγο πιο αποτελεσματικό, αλλά θα μου πείτε ειδικά φέτος τι λειτουργήσε και για ποιον, και να δούμε και με τον νέο προπονητή πόσο θα αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση. Και πάμε να δούμε και τα πάρα πολλά δικά σας μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, έτσι για να κλείσουμε λίγο αυτή την κουβέντα, την διαδικτυακή περισσότερο μέσω Viper, για το κατά πόσο έτσι σας ιντριγκάρει ή όχι το επερχόμενο Μουντιάλ, πώς το περιμένετε. Ο Αντώνιο εδώ μου γράφει: εγώ έπαιξα Μεξικό στους 8 με απόδοση άνω του 4-20. Τι γνώμη έχεις? Ναι, είναι μία από τις ομάδες που αξίζει την προσοχή μας. Δεν λέω ότι είναι παράλογη ως μία τέτοια σκέψη. Και γενικότερα, τα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες διοργανώσεις, είτε είναι Euro είτε Mundial, πάντοτε ψάχνουν να βρω την ομάδα που δεν υπολογίζει κανείς να σου κάνει τη ζημιά στους book, όχι σε εμάς. Έτσι, με πολύ μεγάλη απόδοση. Να έχει βάση, μην είναι κάτι εντελώς παράλογο, έολο. Και με πολύ λίγα χρήματα, όσο κάνει ένας καφές, όχι στα νότια, στο κέντρο της Αθήνας, έτσι, να προσπαθήσουμε να πάρουμε, να βγάλουμε ένα χαρτζιλίκι. Να ευχηθεί καλή αρχή στις εθνικές ομάδες βόλεϊμπολ που ξεκινούν σήμερα στο ΣΥΓΕΚ ο κύριος Στάκης. Επίσης για τον Κοσμά που με ρωτάει αν υπάρχει κάτι νεότερο από πλευράς μεταγραφών στο βόλεϊ και αν ο κύριος Ψάρας έκλεισε, προφανώς εννοεί τον Σάκη Ψάρα του Μίλωνα, που κάτι πήρε τα αυτή μου για Μπενφίκα προς Πορτογαλία, μεριά δεν έχει κλείσει ακόμα. Ο αδερφός του έχει κλείσει στον Φλίσβο μετά τον Πανιόνιο. Εκεί ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ δυνατή κίνηση με τον Αντανάσοφ. Πολύ καλός παίχτης. Γενικά ο Ολυμπιακός φέτος στους άνδρες ήταν πάρα πάρα πολύ δυνατός και στα δικά μου μάτια θα είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα. Θα έχει καμία σχέση ο περσινός με το φετινό Ολυμπιακό, και από θέμα προπονητή και από θέμα παιχτών. Τώρα εδώ ο Παναγιώτης με ρωτάει για το κατά πόσο στον Ολυμπιακό ευθύνεται κάποιος που η ομάδα έπαιζε στο πρωτάθλημα με παίκτες από την κατάκτηση του Conference, που καμιά μεταγραφή από την κατάκτηση δεν έχει βγει. Είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα, το οποίο προφανώς και το έχουν εντοπίσει, γιατί όταν έρχεσαι από μια χρονιά που έχεις κάνει το τρέμπλε, εγώ θα πω, δηλαδή πήρες πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup, και έρχεσαι μια χρονιά που δεν παίρνεις τίποτα και κρατάς μόνο κάποιες καλές εμφανίσεις στο Champions League, και με μεταγραφές οι οποίες δεν βγαίνουν, είναι πρόβλημα. Να σας πω μάλιστα τώρα, έτσι, μιας και μιλάμε για τον Ολυμπιακό, γιατί όλο με ιντριγκάρετε, ένα όνομα που δεν έχει ακουστεί, που μάλλον θα δοθεί, έστω με τη μορφή δανεισμού, είναι του Σιπιώνη. Έτσι, από κάτι που πιάσε αργά χθες το βράδυ κεραίες σε συζητήσεις, κουβέντες κτλ. Φαίνεται ότι Σιπιώνη είναι πολύ πιθανό να δοθεί δανεικός. Ένας παίκτης που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις πέρσι παιχτών που βγήκαν κατά την άποψή μου, και ίσως μπορούσε να πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
Να και η Κατερίνα που τσεκάρει και καλά κάνει εδώ στην παρέα μας. Τα μηνύματά της ξέρει αυτή. Εδώ ο Θάνος μου λέει: Γιάννη, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από το Σπανούλη είναι αναβάθμιση εν ομάδα προφανώς. Είναι όμως και κάθοδος από την καριέρα του Kill Bill, καθώς αυτό λέγεται και σχολιάζεται από μερίδα δημοσιογράφων, παλαιότερων αθλητών και φιλάθλων. Ποια είναι η δική σου άποψη? Δεν νομίζω ότι είναι πίσω. Είναι μια κίνηση που έχει να δώσει πράγματα και να αποδείξει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, γενικά δεν μου άρεσαν προπονητές που είναι στα πρώτα τους βήματα και έπαιρναν λαμπερούς συλλόγους και είχαν να διαχειριστούν ένα τεράστιο μπάτζετ. Αν σκεφτούμε από το πού ξεκίνησε και πώς ξεκίνησε ο Βασίλης Πανούλης, νομίζω ότι έχει κάνει τα σωστά βήματα και ταυτόχρονα με την εθνική ομάδα. Και νομίζω ότι είναι ένα challenge, όπως λένε οι νεότεροι, όπως λέει εδώ η Μάιρα, μια πρόκληση για την καριέρα του, να μπορέσει να διαχειριστεί μια καινούργια ομάδα με αρκετά χρήματα, φιλόδοξη ομάδα που έχει ένα πολύ βαρύ όνομα ιστορικό και να μπορέσει να την πάει ένα βήμα παραπέρα. Είναι ένα crash test, εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω. Στο τέλος χρονιάς θα δούμε τελικά ποιος κερδίζει, ποιος χάνει, και άλλωστε οι προπονητές δεν είναι σαν τους παίχτες, κάνουν πολλές φορές ένα βήμα πίσω για να κάνουν δύο βήματα μπροστά στην καριέρα τους. Ο Μιχάλης εδώ μου λέει: Γιάννη, εγώ πιστεύω ότι το Μεξικό θα είναι η έκπληξη φέτος, που φαντάζομαι όταν λες έκπληξη μπορεί να πας και να προχωρήσεις να φτάσει και στους 8, ακόμα και έτσι. Ο Γιώργος μου γράφει εδώ στο δικό του μήνυμα: από το χρόνο πάμε με Ζότς εφόσον φύγει ο Άταμα το καλοκαίρι. Μπούχτησε εκείνος, μπουχτίσαμε και εμείς, έπιασε τα βάνη. Παιδιά, ακόμα δεν έχουν τελειώσει τη ηλικία. Ας τελειώσουν πρώτα, να δούμε τι θα γίνει και κρίνουμε μετά. Αφού λείπει η Ιταλία, είναι σαν τηγανιτές πατάτες χωρίς αλάτι. Δικός μου Μάκης, καλό μεσημέρι και εγώ. Φαν της Ιταλίας είμαι γενικότερα, σε Μουντιάλ και Euro. Και εντάξει, όχι ότι ήθελα να μπει με προεδρικό διάταγμα όπως ήθελε ο Τραμπ η Ιταλία. Καλώς δεν έμεινε, δεν άξιζε. Οπότε θα τη δούμε σε φιλικά παιχνίδια πλέον. Ο Σωτήρης μου γράφει: Γιάννη, έχω την αίσθηση ότι είναι πάρα πολλές οι ομάδες για το Μουντιάλ πλέον, 48, και ουσιαστικά μία στις τέσσερις παγκοσμίως. Πολλοί αγώνες, πιο κουραστικό για το θεατή. Ναι, και όταν έρχεσαι από μία χρονιά που έχεις μπουχτίσει, δηλαδή έχοντας δει πάρα πολλά πράγματα, είναι λίγο κάπως, και εγώ θα το ήθελα λίγο πιο συμπυκνωμένο, αλλά είπαμε ναι. Πολλά τα χρήματα, τεράστια τα συμφέροντα. Αρκετές οι ομοσπονδίες που πρέπει να ικανοποιήσουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι δικός μου, λέει: Γιάννη, θυμάμαι καλά το Μουντιάλ του 86 και το 90 λόγω ανεμελιάς, λόγω ηλικίας. Μετά τα άλλα, στρατιωτικό, εργασίας ήταν λίγο διαφορετικό. Αυτό που μου έχει μείνει η διαστημική Σοβιετική Ένωση το 86 και η αδικία με το Βέλγιο. Να σου πω την αλήθεια, φίλε μου Τζόρτζ, και εγώ θυμάμαι και λόγω ηλικίας, γιατί είμαστε στα 50 έλα, δεν είμαστε στα 50 φεύγα. Λοιπόν, το 86 θυμάμαι και εγώ στο Μεξικό. Ζέστη, λιοπύρη και όλα αυτά. Τότε δεν ξέρω, παραδόξως, και μάλιστα είχα και ομάδα στο Σουμπούτιο μετά. Ήμουνα Γαλλία, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ομάδα του Πλατινί, του Στοπυρά, του Ναντές και όλων των υπόλοιπων. Μου άρεσε φανέλα και μετά την πήρα και την είχα και στα Ισπάνια, πώς λέγονταν αυτά τα ποδοσφαιράκια που παίζαμε. Μετά εξοκυλά και πήγα προς την Ιταλία. Το μπλε πάντως είναι το χρώμα μου, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ αυτό έχω να θυμάμαι το 86. Με εκπληκτική Γερμανία, αν μη τι άλλο, που και αυτή έκανε εκπληκτικά πράγματα. Με τον Μπαρτέζ στο τέρμα, έτσι, με το μαλλί λασποτήρα, λέω εγώ τώρα, που είχε και έπιανε εκεί τα πέναλτι και έκανε τα δικά του. Καλημέρα, ο Ζούπκοφ της ΑΕΚ αξίζει τα λεφτά που έχει δώσει η ομάδα? Τι λέτε? Νομίζω είναι μια κίνηση που μπορεί να βοηθήσει άμεσα, μέσω επιθετικά, σαν αντικοητά, θα απαντήσω εγώ στον Φώτη, και είναι από τις δοκιμασμένες λύσεις που, αν μη τι άλλο, από τη στιγμή που τον θέλει και ο προπονητής, για μένα έχει πολλές περισσότερες πιθανότητες να πιάσει μια μεταγραφή. Εδώ πάντοτε είναι λεπτή διαχωριστική γραμμή. Είναι πολύ διαφορετικό να δώσει τη συγκατάθεσή του ο προπονητής για έναν παίχτη και είναι πολύ διαφορετικό να πει θέλω αυτόν για αυτούς τους λόγους. Ποιο νοητό. Την καλησπέρα μου και στον Κώστα. Ποια είναι η πρόβλεψή σου για νικητή στο Μουντιάλ? Δεν έχω πρόβλεψη, ειλικρινά σου μιλάω, Κώστα. Θα το δω λίγο στην πορεία, μήπως και τυχόν βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Είναι εντελώς θολό το τοπίο, και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και οι παίχτες πλέον που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, παίχτες ξεζουμισμένοι, πάντα εγώ θα είμαι χαρούμενος να βρω μια ομάδα που θα φτάσει μέχρι τους 8 που δεν την περιμένει κανένας. Έτσι. Και την άλλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε πλέον μετρώντας αντίστροφα για το Μουντιάλ, να τα πούμε όπως πρέπει, να κάνουμε και την κουβέντα μας, να θυμηθούμε και τα παλιά
Και σας υπόσχομαι ότι την επόμενη Πέμπτη, επειδή το έκανα χθες, επειδή με φαν ξεφυλίζοντας παλιά άλμπουμ που έχω Πανίνη, βρήκα κάτι παμπάλαια άλμπουμ και θα τα ξεφυλίσουμε εδώ νοερά. Δηλαδή θα τα έχω εγώ εδώ μπροστά μου, θα σας σκαλίζω μνήμες δεκαετίας 80, γιατί είμαι πιο παλιός, και 90 για εσάς του λίγο νεότερους, και θα έχουμε να πούμε ωραία πραγματάκια. Σας το υπόσχομαι την επόμενη Πέμπτη. Θα είναι γεμάτο μουντιάλ, λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα και με γκολ. Μέχρι τότε να περιμένετε και θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα και για τη συμμετοχή σας μέσω μηνυμάτων. Πολύ ωραία έτσι η παρουσία σας, η κουβέντα σας διαδικτυακή. Με Μάιρα Ξίδη, αυξομείνω όπως έπρεπε και ακριβώς όπως έπρεπε τα καλοκαιρινά τραγούδια εκεί, θυμίζοντας κάτι από Vibe Summer που προκύπτουν από Κυκλαδίτικα νησιά. Εμείς είμαστε του μπλε και στη φανέλα και στο χρώμα της θάλασσας. Νέλη Ζαφυρόπουλου στην παραγωγή, Γιάννης Ράνης στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση. Πού αλλού, εδώ, στην Νέα Σπορ. Γεια χαρά!

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη Μία. Με ανακοίνωσή του, ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ευχαριστεί την ΠΑΕ και τον Γιάννη Αλαφούζο, καθώς όπως τονίζεται με τη βοήθειά του, πραγματοποιήθηκαν από μία δυνατή μεταγραφή στα τμήματα βόλεϊ ανδρών και γυναικών, στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ και στο ανδρικό τμήμα πόλο, με το σύλλογο να έχει τη νέα σεζόν το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του. Στην Αργεντινή αναφέρουν ότι οι πράσινοι έχουν έρθει σε επαφή με τον 25χρονο αριστερό μπακ της Estudiantes, Gaston Benedetti, στη λίστα και 25χρονο αριστερό μπακ Βασίλη Ζαγαρίτη που αγωνίζεται στη Χέρεμφεϊν. Φιλικό αγώνα με τη Σουηδία δίνει απόψε στις 8 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην Στοχόλμη. Ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από τον Α. Μία ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολης μέχρι το καλοκαίρι του 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Μετά την απόκτηση του Ουκρανού μεσοεπιθετικού, ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, οι κεντρινόμαυροι κινούνται για στόπερ και χαφ. Παράταση στην ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν μέχρι για την προσεχή Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι, ανακοίνωσε ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ήδη έχουν ανανεώσει τη θέση τους περισσότεροι από 12.000 κάτοχοι. Την παραμονή του στον ΠΑΟΚ, αν δεν αλλάξει απόφαση ο Ιβάν Σαββίδης, επιβεβαίωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας. Σε συζητήσεις με την Augsburg και τον διεθνή αριστερό μπακ Δημήτρη Γιαννούλη, εξακολουθεί να βρίσκεται το δικέφαλο του Βορρά. Στην τελική ευθεία η πόλη του Ντιαντή από τον Άρη στην Αλ Δρίγια της Σαουδικής Αραβίας. Τα τυπικά απομένουν για την ανανέωση της συνεργασίας του Όφη με τον 30χρονο επιθετικό ταξιάρχη Φούντα μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Στον Αστέρα Τρίπολης για να λάβει χρέη τη μάνατζερ αναμένεται να επιστρέψει ο Χερόνιμο Μπαράλες. Με γκολ στις καθυστερήσεις, η εθνική ομάδα κάτω των 19 ετών της Ελλάδας ιτήθηκε 1-0 από τη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027. Αύριο στο ίδιο γήπεδο, οι διεθνείς θα αντιμετωπίσουν την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Καζακστάν. Στο μπάσκετ αύριο σε 9 στο Telecom Center του ΆΚΑ, ο δεύτερος τελικός της Basket League μετά το προβάδισμα τίτλου που πήρε χθες ο Ολυμπιακός νικώντας 82-76 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και κάνοντας το 1-0 στις νίκες στη σειρά που κρίνει τον πρωταθλητή. Σφοδρή επίθεση του Παναθηναϊκού με πήγε τον διαιτησία. Είμαι ο χειρότερος προπονητής και οι διαιτητές σας οι καλύτεροι της Ευρώπης. Το σχόλιο του Έργιν Άταμαν αποχωρώντας από τη συνέντευξη τύπου χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις. Πήραμε πόντους από τα rebound μας, κάναμε όμως πενταριώδη λάθη που μας προκάλεσαν νευρικότητα. Έπρεπε να νικήσουμε ευκολότερα. Το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα για τις μεταπτώσεις του Ολυμπιακού. Την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού γκάρ πρωταθλητή του EuroCup το 2025 με την Hapoel Tel Aviv, Μάρκους Φώστερ, για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης σε Παναθηναϊκό και Προμηθέα. Ο δικέφαλος του Βορρά είναι πολύ κοντά και στον Αμερικανό Power Forward της ΑΕΚ, Raekwon Gray, στον οποίο προσφέρει διετές συμβόλαιο αντί 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τη μορφή του Βασίλη Σπανούλη θα έχει το μεγαλύτερο όραμα του Άρη για να αποκτήσει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο ομοσπονδιακός θερμαστεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών με τον Ναυφοκράτορα, εξασφαλίζοντας αγωνιστικό προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συνεργάτες του, η βοηθή του στην Εθνική Ανδρών Ηλίας Χατζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης. Οι συνολικές αποδοχές του προπονητικού επιτελείου θα ξεπεράσουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη τριετία. Μία από τις πρώτες επιλογές του Σπανούλη για το νέο ρόστερ του Άρη είναι ο Γάλλος γκάρντ Άνταμ Μοκόκα, MVP τελικών του φετινού EuroCup με την Μπουργκ. Η γηπεδούχο Κροατία αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ εθνική ομάδα γυναικών στην πρεμιέρα της European League του Volley. Ένα ακόμη άλμα στα 6 μέτρα έκανε χθες ο Μανουήλ Καραλής, κερδίζοντας το επικοντό στο meeting στίβου που διεξήχθη στην πόλη Τούρκου της Φινλανδίας. Στις 10 το βράδυ η Ερδίο Σπορ θα μεταδώσει τον Diamond League του στίβου από τη Ρώμη με τη συμμετοχή και του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος προέρχεται από το πολύ μεγάλο άλμα στα 8.49 της Λεμεσού. Τους δύο ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου κάτω των 17 ετών στην Εστονία θα μεταδώσει σήμερα η R2 Sport. Στις 2.30 το μεσημέρι παίζουν Βέλγιο-Γαλλία, στις 8 το βράδυ το μάτς Ιταλία-Ισπανία. Τέλος, με την πρώτη έσπασαν τα ξημερώματα οι New York Knicks στην έδρα των San Antonio Spurs, νίκη με 105-95 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών του NBA. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sports στη Μία. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Για να δείτε περισσότερες ειδήσεις, μπείτε στην διεύθυνση www.airsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, Γκολ από τα αποδυτήρια κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, Μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Έρα σπορ.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Έρα σπορ. Έρα σπορ. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Με μπάσκετ στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε και σήμερα και βεβαίως λόγω του χθεσινού βραδινού πρώτου μεγάλου τελικού των αιωνίων για το πρωτάθλημα, αλλά ασφαλώς και επειδή επιβεβαιώθηκε η αποκάλυψή μας για την συνεργασία την ιστορική του Βασίλη Σπανούλη με τον Άρη. Πρώτα θα αναλύσουμε τα του ντέρμπι και μετά η Νέλη Ζαφυροπούλου θα καλέσει τον Γιώργο Τότσικα, καθώς προχθές ξεκινήσαμε πολύ ωραία τη συζήτηση για τον Σπανούλη, προκειμένου να δούμε τι γίνεται τώρα που ο Άρης έχει πλέον και επισήμως τον Kill Bill στην τεχνική ηγεσία. Τι γίνεται με τις μεγάλες μεταγραφές που κυοφορούνται? Τα ονόματα ήδη τα έχουμε αναφέρει από τις προηγούμενες μέρες, είναι γνωστά, να δούμε αν θα κλείσουν και όλα. Με τον ντέρμπι λοιπόν, με τον ντέρμπι των αιωνίων, με τον πρώτο τελικό και με την ανάλυση του Φώτη Τακιανού. Coach, καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Λοιπόν, είμαστε καλά και σε ακούμε για το χθεσινό παιχνίδι. Θέλω το πρώτο σχολείο σου, θα σου κάνω ερωτήσεις, θα σου πω πως τα είδα κι εγώ και θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Ναι, καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε ότι το χθεσινό παιχνίδι επιβεβαίωσε αυτό που οι περισσότεροι λέμε, ότι ανεξάρτητα σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες, αυτά τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, και μολονότι το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνούσε ότι υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί πριν το παιχνίδι, η εξέλιξη του παιχνιδιού έδειξε ότι κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό, κάθε σειρά είναι ξεχωριστή, γιατί μιλάμε για δύο ομάδες με υψηλή ποιότητα και δύο ομάδες οι οποίες τα ρόστερ τους μπορούν να εκφραστούν μέσα από διαφορετικές καταστάσεις, δηλαδή δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο αν κάποιος είχε χάσει το προηγούμενο, αν κάποιος όπως ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτό είναι πολύ βασικό για να το δούμε και μέσα στη σειρά. Μπαίνοντας τώρα μέσα στο παιχνίδι, αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι υπήρχαν σπουδαία μικρά πράγματα και από τις δύο ομάδες, θα έλεγα και από τους δύο προπονητές, τα οποία αξίζουν να τα αναφέρουμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού.
0: Πάμε για τα σπουδαία μικρά πράγματα, να τα δούμε σιγά σιγά.
1: Ναι. Ξεκινώντας από το γηπεδούχο Ολυμπιακό, ήταν ξεκάθαρο το ότι υπήρχε, αν ξεκινήσουμε από το κομμάτι της άμυνας του Ολυμπιακού, δεν άλλαξε κάτι δραματικά σε αυτή τη διαδικασία που μας έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός να παρουσιάζει την άμυνά του. Είδαμε κάτι το οποίο το έχουμε δει και στη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια να γίνεται από τον παίκτη του Σόρτ κυρίως μια παραπάνω διαδικασία overhelp, δηλαδή να μένει ο αμυντικός πολύ μέσα στη ρακέτα για να δίνει τις βοήθειες. Πολύ δυνατό κομμάτι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και νομίζω ότι περίμενε τη διαδικασία αυτή, δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός με το ρόστερ που παρουσίασε ή το ότι έχει παρουσιάσει τα παιχνίδια θα παρουσίαζε small ball επίθεση. Άρα πολύ σπουδαίο κομμάτι ήταν το πώς τύπησε ο Ολυμπιακός το Παναθηναϊκό με το επιθετικό rebound. Η ανανέωση ήταν σε τρομερό επίπεδο και νομίζω ότι το κλειδί της νίκης και επικράτησης του Ολυμπιακού ήταν η ανανέωσή του στις άστοχες επιθέσεις και κυρίως στις βιαστικές επιθέσεις, θα έλεγα, που ο Ολυμπιακός δεν μας έχει συνηθίσει, αλλά τις είδαμε σε αυτό το παιχνίδι.
0: Coach, τι θα μπορούσε να έχει κάνει ο Παναθηναϊκός για να λύσει αυτό το πρόβλημα, για να καλύψει την αχίλιο πτέρνα του χθες? 47-23 ο τελικός αριθμός, ο τελικός απολογισμός στα rebound για τις δύο ομάδες. Πάνω από τον double score στα rebound Ολυμπιακός. Μήπως μια αλλαγή στην εξάδα των ξένων? Δηλαδή, επειδή απουσίαζε ο Λούκας, μπήκε ο Σόρτς και έτσι βγήκε ο Χουάντσο. Mm-hmm. Ο Ερνάν Γκόμεθ είναι από τους καλύτερους rebounder.
1: Ναι, νομίζω ότι εδώ υπάρχει το ρίσκο της απόφασης. Νομίζω ότι σίγουρα θα σκεφτήκανε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού το τι θα ήταν καλύτερο και η απόφαση ήταν έγινε προς την πλάστη για να είναι ο Σόρς και όχι ο Χουάντσο. Φυσικά πριν το παιχνίδι, μην γινόμαστε κι εμείς μετά Χριστόν προφήτες, θεωρώ ότι αυτό διέκρινε ο Ολυμπιακός και επέμεινε, έστειλε περισσότερους παίχτες, πίεσε τον Παναθηναϊκό στο δικό του αμυντικό rebound και στο δικό του επιθετικό Ολυμπιακός και νομίζω ότι κυριάρχησε σε αυτό. Σαφώς μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει έλλειμμα στη front line του Παναθηναϊκού, ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι αυτός. Ο δεύτερος είναι να υπάρχει αλληλοκάλυψη και από τους πέντε παίχτες, δηλαδή να μην πηδάει ένας εναντίον ενός ψηλός με τον κοντύτερο ψηλό, αλλά να υπάρχουν και άλλοι παίχτες μέσα στη ρακέτα.
0: Ένα θέμα τα rebound, άλλο ζήτημα. Πάμε για να συνεχίσουμε για τα σπουδαία μικρά πράγματα που είδαμε, ναι, από τους δύο προπονητές, από τις δύο ομάδες.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός παρουσίασε μια διαδικασία να επιτεθεί όχι μόνο με το αγαπημένο του pick and roll στην επίθεση, αλλά έβαλε τον Ναν σαν off-screen, σε off-screen καταστάσεις, που νομίζω ότι ήταν ένα είδος έκπληξης, ας πούμε, στην επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού που δεν το συνηθίζει. Προσπάθησε κάποιες φορές με τον Όσμαν και τις περισσότερες με τον Ναν να το χρησιμοποιήσει σαν off-screen, ίσως φοβούμενος την αμυντική αντιμετώπιση, ίσως και με δεύτερο παίχτη πάνω στον Ναν, όπως συνηθίσαμε
0: ειδικά να στο αριστερό του χέρι μας. Και τον έσπρωμε, ναι, μέσα στη ρακέτα ο Ολυμπιακός και όταν πατούσε ζωγραφιστό έκλεινε ο ψηλός πάνω του, γιατί ο Ναν δεν μπορεί να πασάρει καλά.
1: Πιο ψηλός και ο αμυντικός της μίας πάσας απόστασης. Είδαμε πολλές φορές, κυρίως στη θέση 3, Παπα-Νικολάου και Ward, να κάνουν επίθεση πάνω στη δική του επίθεση. Και νομίζω ότι γι' αυτό το plan B ήταν να τον βγάλουν από screen και το χρησιμοποιήσανε. Αυτό που μπορούμε να πούμε επίσης σαν σπουδαίο ήταν το εξής, ότι φαντάζομαι στην λύση κυκλοφορίας της μπάλας του Ολυμπιακού ο Παναθηναϊκός φάνηκε πιο επιθετικός στην άμυνά του, πιο πιεστικός και πάνω στην μπάλα.
0: Καταρχάς ξεκίνησε ο Λεσόρ πολύ επιθετικά στο Μιλουτίνοφ να μην μπορεί να λειτουργήσει σαν playmaker, έτσι, είτε από το high post είτε πιο χαμηλά.
1: Αυτό είναι το δεύτερο και συμφωνώ μαζί σου ότι πιέστηκαν υψηλοί σε θέσεις, όχι μόνο σε θέση 5 αλλά και σε θέση 4 του Ολυμπιακού όταν είχαν την μπάλα στα χέρια τους.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ποια διαδικασία, ότι ο Ολυμπιακός στη μεταφορά και η κυκλοφορία της μπάλας
0: δεν μπορεί να έχει αυτή τη ροή στην επίθεσή του. Χαλάει το flow.
1: Χρησιμοποιεί τους ψηλούς οι οποίοι με την μπάλα στα χέρια γίνονται δεύτεροι point guards, όπως προανέφερες, και βοηθούν πάρα πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας. Άρα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να επισημάνουμε στην τακτική του παιχνιδιού. Σαφώς το ότι ο Παναθηναϊκός επέλεξε small ball, το οποίο το είχαμε αναφέρει, το έχει εμφανίσει σε πολλά παιχνίδια εναντίον του Ολυμπιακού, το trick του small ball και five out παιχνίδι, δηλαδή να μένει κυρίως ο Μίτογλου πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, και ενώ φαινομενικά μπορούμε να πούμε ότι αυτή η διαδικασία βοήθησε, γιατί δεν ήταν η κεντρική ιδέα για το πώς γύρισε, ανέτρεψε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, γιατί η ανατροπή είχε ξεκινήσει πιο μπροστά από τα τρίποντα του
0: Μίτογλου.
1: Του Μίτογλου, ναι. Αυτή η διαδικασία του five out λοιπόν άνοιξε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού όχι μόνο για τον ίδιο σκοράροντας 4 τρίποντα, αλλά και για τους υπόλοιπους, γιατί πρόσθεσε την αμυντική του τακτική του Ολυμπιακού ακόμα ένα rotation. Το rotation του 5 προς το 5 αντίστοιχο του Μίτογλου έξω από τη γραμμή του τριπόντου.
0: Σωστό.
1: Και αυτό άνοιξε την άμυνα του Ολυμπιακού και έδωσε τις ευκαιρίες του Παναθηναϊκού να σκοράρει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα μεγάλα. Αυτά ήταν τα μικρά σπουδαία πράγματα. Στα μεγάλα, πώς χάνει τη διαφορά των 17 ο Ολυμπιακός των 17 πόντων και το μάτς κρίνεται στις λεπτομέρειες. Κάτι που λογικά πρέπει να τον προβληματίσει εν ώψη του αυριανού αγώνα, έτσι. Είναι η υπεροψία? Είναι ότι πίστεψαν ότι κέρδισαν τον αγώνα εύκολα όταν προηγήθηκαν 49-32? Τι είναι? Γιατί έχω αντίστοιχα ερωτήματα για τον Παναθηναϊκό μετά.
1: Ναι. Εδώ μπορώ να τοποθετηθώ στο εξής. Η διαφορά κλείνει από τρεις κυρίους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο Ολυμπιακός στην επίθεσή του παρουσιάζει κάποια δείγματα που δεν μας έχει συνηθίσει. Είναι οι βιαστικές επιθέσεις. Οι βιαστικές επιθέσεις και σε λάθος χρόνους από αυτούς που θέλει να εκτελέσει. Δηλαδή σε τελευταίους χρόνους επίθεσης, και οι περισσότερες επιθέσεις είναι unbalanced. Αυτό εξηγείται με τη λογική ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, έλειψε η καλή κυκλοφορία της μπάλας και γίναν πολλά λάθη, αβίαστα τα λεγόμενα, τα unforced, πάνω στην κυκλοφορία της μπάλας. Άρα ο Παναθηναϊκός μπόρεσε, έλεγξε την καλή κυκλοφορία και τις καλές επιλογές του Ολυμπιακού, έκλεψε ή κέρδισε κατοχές από τα λάθη
0: του Ολυμπιακού σε εκείνο το σημείο, ναι.
1: Και προσθέτουμε το ότι η κατάσταση, όπως εξήγησα προηγουμένως, ότι ο Μίτογλου έμεινε πίσω από τη γραμμή του τριπόντου και δημιούργησε 5 παίχτες έξω, το 5 out, άνοιξε και το shoot του Ναν και τις διεισδύσεις του Οσμάν, οι οποίοι αυτοί είναι οι προτεργάτες της ανατροπής των 17 πόντων διαφορά. Και μετά μπαίνει ο Μίτογλου, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι στα 4 τρίποντα μόνο το ένα είναι pick and pop, τα άλλα 3 είναι σε θέση στατική, δηλαδή βρίσκεται.
0: Πολύ σωστά, γιατί οι περισσότεροι μπερδεύτηκαν και νόμιζαν ότι και τα 4 τρίποντα είναι pick and pop.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι μόνο το ένα. Τα άλλα 3 βρίσκεται σαν set shooter πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.
0: Ακριβώς. Και απλά είναι χτες, όπως τον έχω βαφτίσει, τριποντίνος ξανά.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν παίζει ο Χουάντσο, παίρνει πολλά λεπτά συμμετοχής και ουσιαστικά αποδεικνύει ότι είναι σπουδαίος.
1: Το rotation του Μιλουτίνοφ πρέπει να επισημάνουμε εδώ, ότι έχει τη συνήθεια να βυθίζεται στη ρακέτα και είχε πολύ αργή recover, πολύ αργό close out προς τα έξω, προς τον Μίτογλου.
0: Εκεί έπρεπε να αλλάξει πιο γρήγορα ο Ολυμπιακός, όταν δέχεται το ένα τρίποντο μετά το άλλο.
1: Αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι ότι οι δύο παίκτες, ο Φουρνιέ με τον Μιλουτίνοφ, στο τρίτο δεκάλεπτο έχουν μεγάλο χρόνο, συνεχόμενο χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι, και συνολικά παίξαν τριαντάρια αυτός, ο Βεζένκοφ, ο Φουρνιέ και ο Μιλουτίνοφ, έτσι. Τρεις παίκτες. Πράγμα συνήθιστο για τον Ολυμπιακό τους τελευταίους μήνες.
1: Ναι. Δεν είναι σύνηθες. Άρα, αν κάνουμε, αν συμπερασματικά πρέπει να φτάσουμε κάπου, είτε τα λάθη τα βίαστα τα οποία γίνανε κυρίως από τον Φουρνιέ, μπορεί να είναι και λάθη κόπωσης, είτε τα αργά rotation του Μιλουτίνοφ.
0: Πάντως ο Φουρνιέ τα συνηθίζει αυτά τα λάθη και τα σταματήματα στις τρίπλες, δεν πάει μέσα εύκολα. Ναι, συνέχισε, coach.
1: Και τα αργά close out του Μιλουτίνοφ προς τον Βεζένκοφ. Συγγνώμη, του Μιλουτίνοφ προς τον Μίτογλου.
0: Σωστά.
1: Στην διαδικασία της εκτέλεσης. Ίσως κρύβουν μέσα τα συνεχόμενα 8-9 λεπτά συνεχόμενα συμμετοχής και να κρύβουν μέσα και την κούραση, ενώ υπήρχε διάθεση να υπήρχε κούραση.
0: Πάμε και στην άλλη πλευρά. Ο Παναθηναϊκός έχει τις ευκαιρίες του μετά τη μεγάλη ανατροπή των 17 και καθώς προσπερνάει με έναν να πάρει το μάτς. Και χάνει κλασικές ευκαιρίες και με Ναν και με Σόρτς, ειδικά με Χέις Ντέιβις. Μάλιστα μετά από ένα time out, ενώ έχει ένα στα 12 σουτ, ο Αταμάν λέει δώστε την μπάλα στο Χέις Ντέιβις. Λογικό?
1: Ναι, είναι μία απόφαση καθαρά
0: στήριξης του μεγάλου παίκτη σου. Στήριξης του μεγάλου παίκτη σου.
1: Δεν είναι μόνο στήριξης, είναι, θα έλεγα, ναι, στήριξης και εμπιστοσύνη. Δηλαδή, μολονότι σε βλέπουν ότι είσαι άστοχος, αλλά το DNA σου και το background σου μας δίνουν την αυτοπεποίθηση ότι θα το πάρεις το τελευταίο, γιατί το έχεις πάρει και στη σειρά με τη Βαλένθια όταν σου είπαμε.
0: Και με τη Φεντέρ και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά λέω, ακόμα και τη βραδιά που έχεις ένα στα 12.
1: Ναι.
0: Την ώρα που είναι καυτός ο Μίτογλου, την ώρα που είναι καυτός ο Οσμάν.
1: Εδώ δύο πράγματα μπορώ να πω. Το πρώτο είναι ότι δεν διαφωνώ με τη διαδικασία να πάρει μια επίθεση ενός τέτοιου επίπεδου παίκτης. Και το δεύτερο, περικλείεται και η έκπληξη μέσα.
0: Ότι δεν το περιμένει η άμυνα, δηλαδή, σου λέει, δεν θα το δώσει αυτόν το σουτ.
1: Ναι. Αν εμείς είμαστε στην πλευρά του Ολυμπιακού, με τον Μήτογλου να έχει βάλει 4 στα 4, δεν θα πούμε ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πάει μπάλα προς τα εκεί.
0: Σωστή σκέψη.
1: Ακριβώς, αλλά προς τα εκεί.
0: Σωστή σκέψη.
1: Επομένως, με ένα ποιοτικό παίκτη προσπάθησε να βρει μία λύση, όπως προσπάθησε να βρει σε όλο το 40 λεπτό επιθετικές λύσεις ο Παναθηναϊκός, που δεν μπορούσε, και κυρίως λόγω του ότι ο Χέις Ντέιβις απήχε από την επιθετική παραγωγικότητα του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το βασικό σημείο για μένα. Και τη βρήκε τελικά με το Μήτογλου.
0: Πάμε τώρα και σε κάτι ακόμα. Ναι. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για το σφύριγμα από την κυρία Τσαρούχα στα 44, τόσο δευτερόλεπτα. Ναι. Έχεις άποψη για τη φάση? Θα πω και εγώ τη γνώμη μου, γιατί την εξέφρασα και στη διάρκεια της μετάδοσης, με βάση τα replay που είχα διαθέσιμα.
1: Ναι, η άποψή μου σχηματίζεται βάσει το τι είδα. Αυτό που βλέπω, που είναι ξεκάθαρο, είναι ότι την τελευταία στιγμή που ο Φουρνιέ πάει να ανεβάσει την μπάλα για να δείξει σουτ, ο Ναν με το δεξί του χέρι του κάνει μία επαφή πάνω στο δικό του δεξί χέρι, η οποία επηρεάζει σαφώς τη διαδικασία του σουτ. Εδώ πρέπει να είμαστε ενήμεροι για το τι οδηγία υπάρχει, δηλαδή έχει σχέση και με τη τοποθέτηση του Φουρνιέ, αν το σώμα του, πώς είναι τα χέρια του, αν είναι σε 100% διαδικασία σουτ, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Εμείς κρίνουμε, εφόσον το είδαμε πόσες φορές το βίντεο, εκεί πρέπει να πάρθει μια απόφαση δευτερολέπτου.
0: Εσύ βέβαια είδες, coach, όλα τα βίντεο και από την κάμερα που έδωσε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα μόνο την κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης. Τα replay που μου έδωσε ο σκηνοθέτης μετάδοσης. Δεν είχα την πολυτέλεια να δω όλα τα replay. Από το replay που είχα στη ζωντανή μετάδοση φάνηκε ότι δεν υπάρχει φάουλ.
1: Ναι.
0: Από το replay που είχα εγώ στη διάθεσή μου.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αργότερα προέκυψαν κι άλλες γωνίες λήψης.
1: Το replay το δικό σου είναι πίσω στην πλάτη του
0: Ναν,
1: που φαίνεται ότι τραβάει τα χέρια.
0: Ακριβώς. Και το σημείο της δικής μου θέσης είναι ακριβώς στην πλάτη των παικτών, ναι. Και προσπαθεί να τον αποφύγει, καταλαβαίνω εγώ. Αυτό βλέπω. Και αυτό
1: προσπαθεί,
0: λέω, εννοείται.
1: Να τραβήξει και το σώμα του και τα χέρια
0: και
1: του.
0: Και τα χέρια του, ακριβώς.
1: Αλλά έχει κάνει μια μικρή αυτοματοποιημένη
0: επαφή πάνω.
1: Μικρή επαφή, ναι. Δεν είναι παρατεταμένη, με το δεξί του χέρι.
0: Αυτό όμως φαίνεται από το replay που δίνει η κάμερα του Ολυμπιακού εκ των υστέρων. Εγώ δεν την είχα στη διάθεσή μου.
1: Okay.
0: Μάλιστα. Ωραία. Προχωράμε παρακάτω. Τη λύσαμε και αυτή τη φάση. Με βάση ό,τι έγινε στο χθεσινό παιχνίδι, τι προβλέπεις, και βεβαίως να βάλουμε και τις συνιστώσεις της συμμετοχής ή όχι των παικτών που έλειπαν χθες. Ο Ντόρσε, για παράδειγμα, μάλλον δεν προλαβαίνει ούτε το αυριανό παιχνίδι. Θα δούμε για τον τρίτο αγώνα της σειράς. Ο Σλούκας με το Ρογκαβόπλο κάνουν αγώνα δρόμου. Πόσο θα αλλάξει ο Παναθηναϊκός αν παίξουν και αυτοί οι δύο αύριο?
1: Όσον αφορά, ας ξεκινήσουμε με την απουσία του Ντόρσεϊ. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι το εξής, ότι επειδή το συζητήσαμε χθες αν οι 15 πόντοι του Ντόρσεϊ θα λείπουν από τον Ολυμπιακό, και είπα ότι δεν θα λείψουν γιατί θα μοιραστούν και ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού το καλύπτει.
0: Το θυμάμαι.
1: Αυτό που είναι ευδιάκριτο είναι ότι δεν λείπουν οι 15 πόντοι του Ολυμπιακού.
0: Αλλά η ατομική φάση.
1: Οι ανάστες από το rotation.
0: Ναι.
1: Οι ανάστες από το rotation. Δηλαδή το πώς θα κρατηθούν φρέσκος, κυρίως ο Φουρνιέ, ο οποίος εχθές έγινε overused.
0: Μόνο τους χρόνους συμμετοχής. Όμως μόνο αυτό ή και η ατομική φάση? Αυτό είναι σίγουρο που ανέφερες. 100%.
1: Σίγουρα, έτσι όπως καταρχάς θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει έτσι όπως εξηγήσαμε. Δηλαδή πιο aggressive και physical πάνω στην μπάλα, λόγω και της απουσίας του Ντόρσεϊ. Με τη λογική ότι επένδυσαν στο χρόνο, στην κούραση κυρίως του Φουρνιέ, που φάνηκε ότι αυτόν υπολογίζανε περισσότερο, αυτόν μάρκαρε ο Γκραντ, αυτόν κυνηγούσανε, αυτόν είχαν πιο επιθετική τακτική πάνω στα pick and roll. Άρα σαφώς ένας δεύτερος άξονας, όπως είναι ο Ντόρσεϊ, αφαιρεί από το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού σίγουρα και αφαιρεί κατά βάση, γιατί μην ξεχνάμε, γιατί μιλάμε για μία σειρά που τα παιχνίδια θα είναι ανά δύο μέρες. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με το rotation και τους χρόνους. Είναι πάρα πολύ σημαντική η απουσία του Ντόρσεϊ πάνω σε αυτό και φυσικά και σε αυτό που προανέφερε.
0: Και για τον Παναθηναϊκό, αν παίξουν Ρογκαβόπουλος και Σλούκας,
1: πώς
0: αλλάζει το play style του Αταμάν?
1: Θα αλλάξει δραστικά. Θα ξεκινήσω από κάτι το οποίο το συζητήσαμε προηγουμένως, ότι να δούμε πώς θα είναι το roster σε σχέση με τη front line του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι η πρώτη αλλαγή που πρέπει να δούμε. Το δεύτερο είναι ότι σαφώς ο Σλούκας θα δώσει αυτό το οποίο δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, δηλαδή τη σωστή απόφαση, την ηρεμία, το διάβασμα του παιχνιδιού. Είδαμε, ο Σόρτς είναι ένας παίκτης καλού επίπεδου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αγγίξει την playmaking ικανότητα του.
0: Επίσης δεν μπόρεσε να εκτελέσει σωστά όταν το μάτς πεζόταν στη μια-δυο κατοχές. Ειδικά ναι, το σούτ που χάνει τα δύο μέτρα την baseline είναι πέναλτι.
1: Χάνει αυτό το οποίο είναι εύκολο, χάνει ένα άλλο που μπαίνει από τη δεξιά πλευρά με αριστερή.
0: Σωστό.
1: Με αριστερό ανάποδο drive. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή παίζοντας τον μακριά, δίνοντας τον το σούτ, έχει μια διαδικασία να προσαρμοστεί πνευματικά, νομίζω, πάνω σε αυτά που βλέπει μπροστά του ως αμυντική τακτική.
0: Λοιπόν, coach, έχω μερικές ερωτήσεις. Όπως για παράδειγμα, το 1 στα 13 σουτ του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και τι πρέπει να κάνει για να τον αξιοποιήσει καλύτερα ο Εργκίνα Ταμάν ή αν είναι μόνο θέμα του ίδιου του παίκτη. Επίσης, αν πρέπει δύο προπονητές να αλλάξουν κάποιον στους 6 ξένους που χρησιμοποίησαν εχθές. Έχουν 8 διαθέσιμους. Μπορούν να διαλέγουν κάθε φορά τους 6. Και επίσης, την πρόβλεψή σου για την πορεία της σειράς με βάση και τα χθεσινά που είδαμε, αλλά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, στο οποίο θα πάμε μερικά δευτερόλεπτα, και εννοείται ότι θα κλείσουμε τη συζήτησή μας με την ιστορική συμφωνία, την είχαμε προναγγείλει άλλωστε, του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη και την κοσμογονία που συντελείται στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης με τις τεράστιες μεταγραφές που κάνει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αν πιστέψουμε στα ονόματα που κυκλοφορούν, ότι θα υπογράψουν στο τέλος. Μάιρα Ξίδη, συνδεόμαστε με ΕΡΤ News Radio, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε με Φώτη Τακιανού.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασωνιακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού ενέργειου χώρου εναντί ενδεχομένων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υποέλεγχο η φωτιά στο άλσος Βέικου στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου, έλεγε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα για να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινημένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός, άστατος, στην Αττική το θερμομέτρο θα δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 29. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Συνεχίζουμε με τον Φώτη Τακιανό την ανάλυση του πρώτου μεγάλου ντέρμπι στους τελικούς της Τίχημαν GBL. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0. Θέλει άλλες δύο νίκες για το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει στο δικό του γήπεδο αύριο το βράδυ. Στις 9 πάλι το παιχνίδι. Coach, κεφάλαιο Nigel Hayes Davis. Έχει εξήγηση το 1 στα 13. Είναι αφύσικο, είναι φυσιολογικό. Τι είναι και πώς έπρεπε ή πρέπει να τον διαχειριστεί ο Εργκίνα Ταμάν. Νωρίτερα σχολιάσαμε ότι στο 1 στα 12 του δώσε ένα ακόμη σουτ κρίσιμο και το χάσε και αυτό.
3: Ναι. Τώρα που ο παίκτης είναι στην Ελλάδα και μπορούμε να σκιαγραφίσουμε λίγο κάποια πράγματα γι' αυτό, νομίζω ότι το βασικό με το συγκεκριμένο παίκτη είναι να ξεκινήσουμε εκτός γηπέδου. Να αποδεχτούμε ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερο παίκτη όσον αφορά το χαρακτήρα του, το πώς εντάσσεται μέσα στην κοινωνία, το πώς είναι η νοοτροπία του, η φιλοσοφία του, και από αυτά που κάνει και από αυτά που λέει. Άρα, εν συντομία, καταλήγουμε ότι πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος είναι ιδιαίτερος ως χαρακτήρας. Τέτοιοι παίκτες υψηλού επίπεδου και ιδιαίτεροι ως χαρακτήρες χρήζουν ιδιαίτερης και μοναδικής αντιμετώπισης. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορεί να τους υποστηρίξει και στο κομμάτι το νοητικό, το πώς πρέπει να σκεφτούν, αλλά και σίγουρα το κομμάτι το αγωνιστικό, το οποίο είναι και το σπουδαίο. Φαίνεται ότι τα ανεβοκατεβάσματα έχουν να κάνουν ίσως με αυτή την ανισορροπία που υπάρχει στο συγκεκριμένο παίκτη, το πώς να βρει το balance μεταξύ το τι σκέφτεται και το τι εκφράζει μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
2: Τον είδαμε το πώς δεύτερο κατέρευσε όταν πήγε στον πάγκο, έτσι, τα βάζε με τον εαυτό του.
3: Η αντίδρασή του, ακόμα και αυτή η σκιαγραφή, το χαρακτήρα του και αυτό που προσπαθώ να περιγράψω, όσο μπορώ να το περιγράψω βλέποντάς τον,
2: έδινε μάχη και με τον εαυτό του.
3: Με τον εαυτό του, έσκυψε το κεφάλι, αποδέχτηκε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν έκανε το ανάποδο, δηλαδή να μείνει ήρεμος και να προσπαθήσει να αντιστρέψει μια τέτοια κατάσταση. Εκεί πέρα φυσικά είναι και το παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας σου, αλλά παίζει και το πόσο υποστηρικτικό είναι το περιβάλλον γύρω σου. Η διαδικασία λοιπόν του συγκεκριμένου παίκτη δεν έχει να κάνει με ότι χθες ήταν άστοχος επειδή δεν έχει την ικανότητα. Και αν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί ήταν, μπορούμε να πούμε ότι οι επιλογές του οι περισσότερες ήταν ανοιχτές, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη άμυνα επάνω του για να τον σπρώξει στο να είναι άστοχος. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι όλες οι επιθέσεις ήταν σε ελεύθερη μορφή, δηλαδή δεν ήταν σχεδιασμένες ή δεν. Και φυσικά έτσι παίζει ο Παναθηναϊκός και ίσως εκεί πέρα να υπάρχει ένα πρόβλημα προσαρμογής του συγκεκριμένου παίκτη στην επιθετική φιλοσοφία.
2: Ένα καλάθι έβαλε με επιθετικό rebound, με tip-in.
3: Με tip-in έκανε, ναι, μπροστά στο Παπα-Νικολάου. Νομίζω ότι έχει δείξει ότι η γκάμα του, επιθετική του γκάμα είναι τεράστια. Μπορεί να σουτάρει, μπορεί να παίξει τη μέση απόσταση, να ποστάρει.
2: Βεβαίως, για να τα λέμε όλα, έπαιξε καλή άμυνα στο μεγαλύτερο διάστημα πάνω στο Βεζέγκοφ, έτσι.
3: Γενικά ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στην άμυνα man to man, αν σκιαγραφίσουμε το ένα εναντίον ενός, όλοι οι παίχτες είχαν τη διάθεση να παίξουν και επιθετικά και σε επαφές. Το σε επαφές είναι το σπουδαιότερο που κατάφερε ο Παναθηναϊκός για να βγάλει τον Ολυμπιακό από τη ροή του και να τον σπρώξει σε λάθος.
2: Coach, αλλαγές στις εξάδες να περιμένουμε αύριο? Τη δική σου εκτίμηση θέλω.
3: Ναι.
2: Στις εξάδες των ξένων.
3: Νομίζω από την πλευρά
2: δηλαδή,
3: του Ολυμπιακού...
2: Δηλαδή τα Eric Jones με βάση τη χθεσινοβραδινή εμφάνισή του τον κρατούσες μέσα? Ή έβαζες τον Νταχόλ?
3: Τον κρατούσα με βάση την εμφάνιση του Μίτογλου.
2: Α, για να κάνει αλλαγές ο Ολυμπιακός, ναι, και να τον κυνηγήσει μακριά, που δεν μπορεί ούτε ο Μιλουτίνοφ ούτε ο Χολ.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα το παρουσιάσει. Δεν ξέρουμε με τι ποσοστό επιτυχίας αν είναι το ίδιο, αλλά θα το παρουσιάσει.
2: Ναι.
3: Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι η συμμετοχή του Σλούκα θα αποφασίσει την μη συμμετοχή του Σόρτς έναντι του
2: Ερνάν Γκόμεθ. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, αν δεν μπορέσει ο Σλούκας να παίξει, δεν θα μπει ο Ερνάν Γκόμεθ, θεωρείς? Το θεωρείς δεδομένο δηλαδή αυτό? Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει να δει ο Ερνάν Γκόμεθ, θεωρείς? Το θεωρείς δεδομένο δηλαδή αυτό? Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός

0: πάρει ρόλο σε αυτό το Παναθηναϊκό.
1: Άρα λες, η μόνη αλλαγή, αν θα παίξει δεν θα παίξει ο Σλούκας. Και αν ο Ρογκαβόπουλος μου είπε ότι πιθανότατα θα παίξει αύριο, τον ρώτησα πριν από το χθεσινό παιχνίδι και μου είπε ότι ξεπερνάει το θέμα με το πέλμα του, με την ενόχληση που έχει στην πατούσα, και πιθανότατα θα παίξει αύριο. Άρα εστιάζεις, παίζει ο Σλούκας, μάλλον μένει έξω ο Σόρτς και μπαίνει στην εξάδα ο Ερνάν Γκόμεθ. Δεν παίζει ο Σλούκας, δεν βλέπεις αλλαγή. Κάτι τέτοιο μου λες.
0: Όχι, ναι. Νομίζω ότι δεν θα γίνει αλλαγή αν δεν παίξει ο Σλούκας.
1: Μάλιστα. Και τώρα, με βάση την εικόνα από το χθεσινό παιχνίδι, τι πιστεύεις για τη συνέχεια της σειράς?
0: Ναι, νομίζω ότι αν ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής, ότι το μεγάλο κέρδος του Ολυμπιακού είναι ότι κέρδισε στο τέλος ένα παιχνίδι που έδειχνε ότι μπορεί να το χάσει και νομίζω ότι θα λειτουργήσει αφυπνιστικά. Αν πάμε στην πλευρά του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι τονώθηκε η αυτοπεποίθηση σίγουρα.
1: Πήρε ψυχολογία από την ανατροπή των 17 πόντων.
0: Πήρε ψυχολογία των 17, βλέποντας ότι η διαδικασία νίκης, και ίσως αν δούμε μετά το επόμενο παιχνίδι, δηλαδή την επιστροφή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ πάλι, ότι σίγουρα μετά από αυτό το παιχνίδι είναι τονωμένη η ψυχολογία, η αυτοπεποίθηση. Και νομίζω ότι η σειρά από το επόμενο παιχνίδι θα μας εκπλήξει όσον αφορά την ποιότητα, γιατί δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το παιχνίδι που είδαμε ποιοτικό ή
1: σωστά,
0: ένα καλό παιχνίδι μπάσκετ σε σχέση με το ποιες ομάδες είχαμε μπροστά μας.
1: Ωστόσο αυτή την εποχή δεν μετράει ποιότητα στο μπάσκετ, μετράνε οι νίκες.
0: Συμφωνώ, μόνο νίκες, αλλά οι νίκες νομίζω ότι έρχονται μέσα από μια διαδικασία ποιότητας. Δηλαδή μπορεί μία φορά να μην κερδίσεις ή να κερδίσεις επειδή δεν παρουσίασες την ποιότητά σου, αλλά σε μήκος χρόνου,
1: σε σειρά αγώνων,
0: αυτοί οι παίκτες πρέπει να παρουσιάσουν ποιότητα για να κερδίσουν. Και ποιότητα δεν μιλάμε ότι να είναι καλή στην επίθεση, ναι, το οποίο δεν το συζητάμε ότι αν αυτό είναι ποιότητα. Μιλάμε σε αποφάσεις, μιλάμε σε διαχείριση καταστάσεων, είμαι 17 επάνω, είμαι 5 πίσω, είμαι 2 πόντους κάτω. Εκεί φαίνεται η ποιότητα των ομάδων που αντανακλά στην ποιότητα των παικτών.
1: Λοιπόν, σχόλιο για την πρόσληψη Βασίλη Πανούλη από τον Άρη, καθώς θα έχω και τον Γιώργο Τότσικα σε λίγο στη συντροφιά μας.
0: Ναι, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι εχθές που συζητήσαμε, για μένα η λέξη κλειδί είναι όραμα. Δηλαδή γίνονται κινήσεις από τον... Έγινε μία κίνηση από την ομάδα του Άρη να προσληφθεί ένας προπονητής, ο οποίος το πρώτο πράγμα, εκτός το ότι δεν αναφέρουμε αν είναι η ικανότητά του ή η προσωπικότητά του ή το background του, σε ποιο επίπεδο είναι, γιατί αυτά είναι τα ευνόητα που μπορούμε να πούμε και τα ξέρουμε όλοι. Αυτό που μπορώ να πω, που αντιλαμβάνομαι, συγγνώμη, και θέλω να πω είναι ότι η κίνηση αυτή δίνει όραμα και δίνει όραμα στους φιλάθλους, στον οργανισμό, ότι ο Άρης μπορεί να ζήσει τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος με μεγάλο βαθμό δυσκολίας όμως και με απαιτούμενη υπομονή. Και ο προπονητής αλλά και ο οργανισμός, η διοίκηση, οι άνθρωποι οι οποίοι περιστοιχίζουν τον προπονητή, οι φίλαθλοι και το background του Άρη, νομίζω ότι είναι χέγγια ότι το μέλλον είναι λαμπρό για την ομάδα.
1: Περιμένεις, coach, άνω τελεία, γιατί ανακοινώνει σιγά σιγά και τις μεταγραφές που έχει ήδη κλείσει, τις έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες και ο ΠΑΟΚ. Νωρίτερα ανακοίνωσε τον Μάρκους Φώστερ, γνωστό εδώ και ένα μήνα ότι τον έχει αποκτήσει. Γιώργος Τότσικας. Γιώργο, για θύμισέ μας, καλό μεσημέρι, το ποιηματάκι.
2: Το συνθηματάκι.
1: Ναι, το ποίημα το καινούργιο.
2: Θα πρέπει βέβαια να αλλάξουμε τώρα τους χρόνους.
1: Καλά, ναι, αλλά το είχαν βγάλει οι Αριανοί, οπότε δεν θα μας παρεξηγήσει κανένας.
2: Βασίλη, ναι. Έλα και άναψε τη βόμβα στο φυτίλι. Το άναψε.
1: Το άναψε ήδη.
2: Εγώ θα πω, Ζήση και Μπίλη, γιατί μην ξεχνάμε από το κάδρο, ή να το πω αλλιώς. Οικογένεια Αντετοκούμπο, Ζήση και Μπίλη.
1: Ελάτε και ανάψτε τη φλόγα και τη βόμβα στο φυτίλι.
2: Γιατί ναι, το ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Έπαιξαν ρόλο και η Αντετοκούμπο και ο Ζήσης.
2: Καλά, ο Νίκος Ζήσης αυτή τη στιγμή, και κάποια στιγμή άκουσα κάποιους παλιούς αγενούς να λένε θα μπει η φωτογραφία σου δίπλα από το.

0: τις φωτογραφίες του Ανέστη Πεταλίδη, του Γιώργου Τσιγκαρίδη και κάποιον άλλο, του Άκη Μιχαηλίδη κτλ. Okay. Μακάρι για τον μπάσκετ, όχι της Ελλάδας απλά και της Ευρώπης, να, αυτό που είπε και ο coach πριν από λίγο που τον άκουγα, υπάρχει λαμπρό μέλλον να αρχιάζεται υπομονή. Αλλά η ιστορία θα γράψει ότι αυτό το γεγονός της συμφωνίας του ιστορικού deal Άρη Σπανούλη έχει κάποια ονοματεπώνυμα από πίσω. Δηλαδή στα πρακτικά θα γραφτούν Νίκο Ζήσης. Και βέβαια η στάση της οικογένειας Αντετοκούμπο, η οποία είναι γνωστές οι σχέσεις με τον Ρίτσαρντ Τσιάο, τον χρηματοδότη, το κεντρικό μεγαλομέτοχο του φαντ που έχει τον Άρη, η παρουσία και η φιλία που υπάρχει Γιάννη Θανάση Αντετοκούμπο με Βασίλη Σπανούλη, Νίκο Ζήση και πάει λέγοντας, έτσι, δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά. Και βέβαια όλο αυτό το background που υπάρχει. Ένα καλό τώρα που κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη και είναι το κοντράστ που είπε πριν και ο Χρούτσο ότι δίνει όραμα. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε πλέον για όραμα, πλάνο και σχέδιο στον Άρη, στον μπασκετικό Άρη. Είναι το απόλυτο κοντράστ που υπάρχει και η μεγάλη απογοήτευση στον ποδοσφαιρικό Άρη και λέει μήπως φέτος να δηλώσει έδρα η μπασκετική ομάδα στο Κλεάν της Βικελίδης και να παίξει το ποδόσφαιρο στο παλέ. Με βάση βέβαια και το τα θέλω του κόσμου κτλ. Το λέμε έτσι κραυγαλαία για να δείξουμε πόσο μεγάλη είναι η λήψα, η μεγάλη κίνηση που έγινε και βέβαια το απόλυτο κοντράς που ψάχνει ένα όραμα. Αυτό ο όραμα κόσμο του Άρη, έτσι, Βαγγέλη, το καταλαβαίνει εσύ.
1: Λοιπόν, είναι... ακούγονται τα καινούργια ονόματα τώρα, Μοκόκα και άλλα, για Μαλακάι Φλίν κτλ.
0: Πόσα... Να σημειώσω μισό λεπτό, να σημειώσω για να το γράψουμε κι εμείς.
1: Άνταμ. Έχεις...
0: Ο Άντα Μοκόκα και
1: βεβαίως,
0: ο
1: Μαλακάι Φλίν.
0: Ναι, ναι. Έχουμε κάτι καινούργιο να κάνουμε αποκλειστικό να μας δώσει να το γράψουμε κι εμείς.
1: Όχι, λέω τα καινούργια ονόματα.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι incognito δεν μπορώ να το πούμε στην ενή εποχή. Από προχθές κατέβηκε στην Αθήνα ο Νίκος Ζήσης. Όχι απλά για να δει την Ακρόπολη να κάνει βόλτες στην πλάκα. Είχε επαφές με ατζέντιδες, μίλησε με πολύ κόσμο. Ήδη το λέγαμε νομίζω προχθές, έτσι, ότι ο Άρης λειτουργούσε σαν να έχει προπονητή στο τελευταίο διάστημα. Όλες οι κινήσεις που έλεγα να μην τις επαναλάβουμε με του Λόγκ, Χάρελ, Χατζηλάμπρου και βέβαια Χάρελ Αμπούπουλος.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν κινήσεις που έδειχναν ότι ο Άρης έχει σε εφαρμογή τον σχεδιασμό. Με δεδομένο ότι ο Άρης θα ψωνίσει από καλύτερο ράφι, πιο ψηλό ράφι, φέτος, με όλα αυτά που έγιναν.
1: Βέβαια, αφού το budget πάει πάνω από τα 10 εκατομμύρια.
0: Και βέβαια το όνομα του MVP των τελικών που κυκλοφόρησε. Κάποιες πληροφορίες από το πρωί λένε ότι είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές. Με τον Μαλακάι Φλίν είναι και αυτός μέσα στο κάδρο. Θα ακουστούν πολλά όνοματα, Βαγγέλη, το ξέρει. Ναι. Και είναι η εποχή που από τη στιγμή που μεγάλωσε και η αγορά σε ό,τι αφορά από εκεί που μπορεί να ψωνίσει εντός εγωγών ο Άρης. Νομίζω ότι θα πέσουν πολλά όνοματα.
1: Βεβαίως μπορεί να χάσει
0: τον
1: και
0: έρμο τον Γιάννη τον Καστρίτη,
1: ναι,
0: που προσπαθούσε, έλειωναν τα μάτια του μπροστά στον υπολογιστή με τις επαφές, με τα τηλέφωνα κτλ. Να βρει κάτι value for money για να με φέρει από την άλλη.
1: Σωστό. Άλλη... Βέβαια θα ίσως χάσει και παίκτες γιατί η Βιλερμπάν που θα έχει budget 40 εκατομμυρίων,
0: ναι,
1: χτυπάει για παράδειγμα τον Αμινουά.
0: Με τη λογική ότι υπάρχει το EuroLeague, έτσι, όλο αυτό το. Ο όρος που υπάρχει,
1: ναι,
0: αλλά
1: το δεν buy out για την Ευρωλίγκα που,
0: ναι,
1: έχει ο παίκτης.
0: Το EuroLeague out, όπως, ναι, θα λέτε εσείς.
1: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
0: Βέβαια, εδώ κοιτάξτε, όταν γίνεται όλο αυτό, θα πάει ο Αμίνουα, θα μου πεις, OK, είναι άλλο επίπεδο, η Βιλερμπάν.
1: Εδώ πάνε να πάρουν και εκεί, και εκεί, με 40 εκατομμύρια, πάνε να φέρουν πολλούς Γάλλους πίσω, να πάρουν το Γιαμπουσέλε και άλλα παιδιά.
0: Εντάξει, εδώ είναι πόσο περνάει καλά. Δεν ξέρω πόσο λειτουργεί, ίσως ο coach μπορεί να μας τα πει αυτά. Πόσο λειτουργεί σε τέτοιο επαγγελματικό επίπεδο το συνέστημα.
1: Τι λες, coach?
0: Η αναγέννηση του Νουά ήρθε μέσα του Νάρη. Μην το ξεχνάμε. Πέστε το συνέστημα.
1: Σωστό. Τι λες, coach?
0: Αγαπήθηκε και πάει λέγοντας.
2: Θα θεωρώ ότι πολύ μικρό ποσοστό παίζει ο συναισθηματισμός πλέον στις εποχές που ζούμε. Μπορεί να υπάρχει μια εκτίμηση, αλλά overall το τι γράφει το χαρτί όταν πέσει πάνω στο τραπέζι για να υπογραφεί. Νομίζω ότι αυτό μετράει.
1: Λοιπόν, Γιώργο, συνέχισε να ολοκληρώσεις.
0: Το καλά κάνεις και το βάζεις και εσύ, Βαγγέλη. Σίγουρα είναι ένα καλοκαίρι καυτό, ένα καλοκαίρι διαφορετικό. Είναι ευχάριστο όμως, γιατί στους συναδέλφους ρεπόρτερ του Άρη που μ' ακούνε και ακούς, νομίζω ότι το πέρασε και αυτός από δύσκολες καταστάσεις και ξέρει τι σημαίνει Θεσσαλονίκη, Άρης, ένα καράβι με πολλές φορτούνες, ειδικά και το ποδοσφαιρικό κομμάτι αλλά και το μπασκετικό πριν μερικά χρόνια. Τουλάχιστον υπήρχαν αξιμέρωτες βραδιές, νύχτες αξιμέρωτες που λέγεται το τραγούδι, αλλά για κακό σκοπό τώρα είναι για καλό. Δηλαδή υπάρχει όλο αυτό στον αέρα της Θεσσαλονίκης. Εγώ περπάτησα το βράδυ τους δρόμους, μιλάω τα τηλέφωνα, είναι το of the town. Πάλι το of the town, είναι το of the country, of the Europe και πάει λέγοντας.
1: Χρειάζονται τα μεγάλα ονόματα. Χρειάζονται οι superstars για το να αποκτήσει όραμα, ενδιαφέρον. Και το όραμα πάνω απ' όλα. Αλλά αν έχεις όραμα, δεν έχεις όμως το σπανούλι, το ρεπορτάζ πέφτει. Αν έχεις όραμα, δεν έχεις τον Τριγκέρι, το ρεπορτάζ πέφτει. Αν έχεις όραμα, δεν έχεις τον Γκάιλ Αλεξάνδερ, τον Μάρκους Φώστερ, τους υπόλοιπους που παίρνει ο ΠΑΟΚ, το ρεπορτάζ πέφτει. Αν έχεις όραμα. Αν έχεις όραμα και δεν πάρεις και 2-3 NBAers, το ρεπορτάζ πέφτει.
0: Έτσι. Και κάτι που σε αφορά κιόλας, λέει, παιδιά, λέει, μου είπε ένας φίλος που ασχολείται με αυτά, είναι λίγο δεικτικός. Λέει, δεν χάνονται οι φετινοί τελικοί Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΕΡΤ, Ευαγγέλιο Άνω κτλ. Γιατί θα είναι συλλεκτικοί από τον χρόνο, δεν θα είναι το ζευγάρι των Ιωνίων στους τελικούς.
1: Έτσι πιστεύουμε.
0: Έτσι πιστεύω, αλλά εγώ θα πω ότι πολλοί τρέχουν.
1: Κοίταξε,
0: αλλά είναι θέλει... όλος αυτός ο ενθουσιασμός που δικαιολογείται. Έτσι, θέλει... Δεν έχουν συμπληρωθεί 20 ώρες.
1: Ναι, ναι, τον καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό, αλλά θέλει πολλή δουλειά και θέλει χαμηλά το κεφάλι, διότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν κάνει άλματα, συμφωνείς coach, προς το φεγγάρι. Προς το φεγγάρι έχουν προϋπολογισμούς πάνω από 40 εκατομμύρια ο κάθε από αυτούς τους δύο οργανισμούς, ο κάθε ένας από αυτούς τους δύο.
2: Μιλώντας για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, είναι δύο ομάδες τις οποίες ακόμα δεν τις έχουμε δει να ολοκληρώνονται. Είναι φυσιολογικό αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη coach, και... θέλω και να. Θα το πεις. Θέλω και να σχολιάσω μετά και για τον ΠΑΟΚ. Διότι του ΠΑΟΚ ο σχεδιασμός πάει προς την ολοκλήρωσή του. Δηλαδή, στο 5 για παράδειγμα, με Κάιλ Αλεξάνδερ και Μπέντζαμιν Μουρ, Μπεν Μουρ, κλείνει ουσιαστικά. Κλείνει ουσιαστικά το 5, έχει και τον Καγκλαμανάκη τρίτο. Στο 4 παίρνει το Ράικουαν Γκρέι και έχει και το Χουγκάζ. Τώρα θα δούμε αν θα κρατήσει τον Ιατρίδη για τρίτο ή θα πάρει έναν άλλον αναλώσιμο τρίτο. Στο 3 ψάχνει έναν παίκτη ακόμα, έχει τον Περσίδη. Στο 2 μένει να δούμε αν θα ανανεώσει τον Μπριν Ταϊρή που παίζει και άσος και 2, διότι εκεί έχει πάρει ήδη, τον ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά, το είπα και νωρίτερα, τον Μάρκους Φώστερ. Σωστά. Και στον Άσο έχει ήδη 3 παίκτες. Δεν λέω τον Μπαζίνα που είναι από την ελληνική αγορά. Λέω τον Καλάθη, παρότι δεν τον έχει ανακοινώσει ακόμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα, πότε θα ανακοινωθεί. Και έχει πάρει και έναν ακόμα, το Χάτζινς, έναν ακόμα παίκτη εκεί, το Χάτζινς. Άρα ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Μια-δυο πινελιές ακόμα επί της ουσίας.
2: Ναι. Είναι δεδομένο ότι οι δύο ομάδες της πόλης μας, ο Άρης και
1: ξέχασα
2: ο ΠΑΟΚ...
1: Ξέχασα τον Νας Μίτρου Λόγκ που έπαιζε στην Ιταλία, του Ολυμπιακού τον πρώην, που επίσης έχει πάρει ο ΠΑΟΚ.
2: Θα τραβήξει μία ομάδα την άλλη, αυτό είναι σίγουρο. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία, θα έλεγα, γλυκιά αναστάτωση, στη λογική ότι και οι δύο ομάδες χτίζονται και οι δύο ομάδες προσπαθούν να επιβληθούν ίσως... Του οράματός τους, δηλαδή ότι θέτουμε ένα στόχο, ένα υψηλό στόχο, ένα όραμα και οι ομάδες χτίζονται. Αυτό που θα πρέπει ίσως να γίνει αντιληπτό σίγουρα είναι το πώς διαχειρίζεται ο ενθουσιασμός, γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν πολύ κόσμο από πίσω και φανατικό κόσμο και θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι οι ομάδες δεν χτίζονται σε 3 μήνες, ένα καλοκαίρι και επειδή θα έρθουν και 10 παίκτες και 2 καλοί προπονητές αμέσως θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Χρειάζεται υπομονή. Εάν γίνει η συγχώνευση της υπομονής με όλο αυτό το οποίο βλέπουμε των προπονητών, των παικτών υψηλού επίπεδου οι οποίοι θα έρθουν, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για τα δύο βασικά συστατικά της επιτυχίας του οράματος που θα θέσουν και οι δύο ομάδες.
1: Γιώργο, ολοκλήρωσε. Θα κρατήσω μερικά λεπτά ακόμα τον coach, γιατί οι Ισπανοί λένε ότι ο Φρανσίσκο συζητάει με τον Παναθηναϊκό, οι Γάλλοι λένε ότι πηγαίνει στη Βιλερμπάν. Σε ακούω.
0: Πράγματι, η διαχείριση όλου αυτού του ενθουσιασμού είναι το σημείο κλειδί. η αυτοκρατορία και καλά ο βασιλιάς Αρθούρος τα είδαμε και εμείς πάρα πολύ και το Excalibur ήταν εξαιρετικά.
1: Το βιντεάκι της ΚΑΕ άνεσες.
0: Γίνονται παπάδες και με το Kill Bill, ok. Αλλά η αλήθεια είναι, εδώ είναι το λεπτό σημείο που κινδυνεύει όλος ο οργανισμός Άρης, ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως, αφού είναι στη συζήτηση και επόμενη μέρα με Μισακίδη και Τρικέρη στο ΠΑΟΚ, να πατήσει μπανανόφλουδα. Εγώ να πω εντάχει, περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης απολογιστική για όλα αυτά χρήματα
1: και που ταυτόχρονα παρουσίαση Σπανούλη και ταυτόχρονα ή ξεχωριστά.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα. Εγώ είχα χθες την πληροφορία ότι θα γίνουν δύο ξεχωριστές, δηλαδή παρουσίαση, και νομίζω αυτό αξίζει. Να έχει μια έτσι, άλλη έτσι, γλυκή για επικοινωνιακούς λόγους να υπάρχουν κάποιες μεταγραφές. Θα ήταν καλό, λέω εγώ. Δεν αποφασίζω.
1: Ναι.
0: Έχει σημασία, γιατί ακούστηκαν τερομαχτικά νούμερα 4 εκατομμύρια ευρώ για το Σπανούλη. Για το είναι και μέσα και το staff. Έτσι,
1: ναι, μέσα και το staff. Περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο. Καθαρά για το Σπανούλι και μετά τα έξοδα.
0: Και είναι ο Κώστας ο Χαραλαμπίδης, ο Ηλίας Χατζούρης
1: που γνωστά,
0: είναι
1: ναι.
0: στο team.
1: Ναι,
0: και βέβαια μην ξεχνάμε ότι θα βρει και έναν ο Σπανούλης όχι μόνο τον Νικοζήση αλλά και τον Χρήστο Ταπότο με τον οποίο έχει μια προϊστορία.
1: Ο Άρης έχει πάρει ήδη το Χαραλαμπόπλο, σωστά.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα κάποια τευτέρια που είναι ανοιχτά με την ΑΕΚ.
1: Και μετά.
0: Και θεωρείται πρέπει να θεωρείται παίχτης του Άρη. Υπόκληση του EuroCup σε Άρη και Σπανούλη και αυτό δείχνει πολλά.
1: Βέβαια
0: είμαστε ακριβώς στο μήνα του μέλητος και όλα μπορούν να υποθούν και νομίζω επιτρέπονται, το ξέρετε ο Κότς και εσύ και όλοι μας.
1: Είμαστε στο μήνα
0: οι επόμενες μέρες
1: του κρασιού
0: θα είναι όλα μέλη
1: και
0: γάλα,
1: των λουλουδιών.
0: Αλλά θα πρέπει να γίνει και η πράξη μετά.
1: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή
1: ευχαριστώ και κλείνουμε Κότς με σένα. Αντεπιτίθεται η Θεσσαλονίκη, έτσι. Γενικότερα.
2: Ναι, είναι μεγάλη αντεπίθεση και νομίζω ότι ο πολλής κόσμος δεν έχει καταλάβει σε τι επίπεδο θα εκτοξευθούν οι δύο ομάδες επειδή και ο λόγος, συγγνώμη, και ο βασικός λόγος είναι το ότι με ποιους υποστηρίζονται οι δύο ομάδες από πίσω διοικητικά. Είναι δύο ομάδες οι οποίες μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι θα διεκδικήσουν υψηλές επιτυχίες όπως EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά πάντοτε με τη διαδικασία της υπομονής και την υπομονή δεν την τοποθετώ αυτού καθεαυτού για την ομάδα του Άρη ή του ΠΑΟΚ. Το τοποθετώ γιατί μπροστά τους έχουν να υπερβούν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα είναι αυτοί που γνωρίζουμε, νιώθοντας την πίεση που έρχεται από πίσω τους.
1: Ήδη ο Ολυμπιακός έχει πάρει Μακιντάρι και Μοντέρο από ό,τι φαίνεται.
2: Ακριβώς. Άρα θα υπάρχει μια διαδικασία εξέλιξης και ενδυνάμωσης του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και μια διαδικασία των άλλων δύο ομάδων να τους φτάσουν. Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι θα είναι στατικοί και θα κινούνται μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, που είναι και αυτό ένας υψηλός βαθμός δυσκολίας για να έρθουν οι επιτυχίες.
1: Επειδή ρωτάει ένα σύλλος, ο Σπανούλης διατηρεί τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή, δεν αλλάζει κάτι πάνω σε αυτό, με βάση όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Το ίδιο και ο Νίκος Ζήσης. Δηλαδή το δίδυμο θα είναι και δίδυμο στην εθνική ομάδα. Ο ένας προπονητής, ο άλλος GM. Άρα απαντάμε και σε αυτό. Για το ερώτημα για τον Φρανσίσκο το είπα. Οι Ισπανοί λένε ότι συζητάει με τον Παναθηναϊκό. Οι Γάλλοι γράφουν ότι θα πάει στη Βιλερμπάν. Θα δούμε. Η Βιλερμπάν δίνει πάρα πολλά χρήματα με τον Τόνι Πάρκερ προπονητή για να πάρει πολλούς Γάλλους. Εκεί κολλάει ο Γιαμπουσέλε, εκεί κολλάει ο Φρανσίσκο, εκεί κολλάει ο Αμίνουά που είπα νωρίτερα για τον Άρη. Εκεί κολλάνε. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες αυτά. Λένε ότι θα δώσουν πάνω από 40 εκατομμύρια. Λοιπόν,
2: ναι, υπάρχει ένα φάουντ από πίσω από ό,τι διαβάζουμε.
1: Όπως το οποίο φάντ υπάρχει και πίσω από τον Άρη. Ο Σιάο εκπροσωπεί φάντ. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ιδιοκτησία Μιστακίδη. Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν, έτσι. Για το ελληνικό μπάσκετ. Συμφωνούμε σε αυτό?
2: 100% είναι upgrade αυτό για το ελληνικό μπάσκετ. Ότι αυτές οι δύο ομάδες με την προϊστορία που έχουν και τον κόσμο που έχουν, το κόσμος είναι πολύ σημαντικό για τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι και το ελληνικό πρωτάθλημα θα εκτοξευθεί. Να οργανωθούμε λίγο καλύτερα, γιατί η διαδικασία αυτών των δύο ομάδων νομίζω ότι θα πιεστούν όλοι να παρουσιάσουν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο όλες αυτές οι ομάδες και όχι μόνο οι δύο που είχαμε μέχρι τώρα να μπορούν να λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει σε υψηλό επίπεδο. Άρα νομίζω ότι θα σπρώξουν όλη τη διαδικασία προς τα πάνω, προς τη βελτίωση που χρειαζόμαστε σίγουρα, κυρίως οργανωτική βελτίωση στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Λοιπόν, κλείσαμε, τα εξηγήσαμε όλα σήμερα, ακόμα και την επίμαχη φάση. Το είπα ξεκάθαρα. Εγώ δεν είδα φάουλ και αυτό είπα στην τηλεοπτική μετάδοση, διότι το replay που είχα το διαθέσιμο από τη δική μας κάλυψη δεν έδειχνε φάουλ. Αυτό που έδειξε ο Ολυμπιακός με τη δική του κάμερα έδειξε κάτι άλλο. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Κότς. Θα χρειαστεί να τα πούμε και στους Game Changers, αν δεν έχεις ανηλυμένες υποχρεώσεις, στο Earth News 7-8 και με την εικόνα της τηλεοπτικής μετάδοσης, για να εξηγήσουμε ωραία πράγματα με βάση αυτά που έκαναν ή δεν έκαναν οι προπονητές, αναμένοντας το αυριανό δεύτερο παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Τώρα γηπεδούχος είναι ο Παναθηναϊκός και θα δούμε αν θα κάνουν και αλλαγές στις εξάδες των ξένων τους οι δύο προπονητές. Φώτης Στακιανός, ευχαριστώ, Κότς. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Τα αναλύσαμε όλα για τον ντέρμπι, φτάσαμε στο τέλος. Δεν προλάβαμε σήμερα Έλενα Μπουζαλά, αύριο με τον αθλητικό της προβολέα. Δεν πειράζει. Μάιρα Ξίδη ήταν στους ήχους και Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Μάιρα, με ποιο τραγουδάκι πάμε στον Κώστα Κουκουλά? Με Ντούα Λίπα. Ντούα Λίπα παντρεύτηκε πριν από λίγα 24 ώρα. Παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της. Με Ντούα Λίπα σας αφήνουμε αύριο, λίγο μετά τη μία πάλι, μαζί με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Γεια και χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
7: Φίλε και φίλοι τη Ερασπόρ, καλό μεσημέρι σε όλου, καλό μεσημέρι σε όλε. Πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία του Μουντιάλ. Σε μία εβδομάδα και κάτι θα έχουμε την Σέντρα σε ένα ζευγάρι όπως έχουμε σήμερα, αυτό ανάμεσα στην Σουηδία και την Ελλάδα, που υπάρχει μονόπλευρο ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι από τη μία πλευρά έχουμε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο φτιάχνει το δικό του αγωνιστικό προφίλ εν ώψη και των υπόλοιπων υποχρεώσεων που θα έχει για το Nations League, κόντρα σε μια Σουηδία η οποία υποτίθεται ότι είναι πανέτοιμη, αλλά απέναντι στην Νορβηγία έβγαλε χτυπητές αδυναμίες στην ήττα με 3-1 στο Ούλεβαν, μας δίνει την αίσθηση ότι η εθνική μας ομάδα ίσως θα μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω και να κάνει και τη δική της σημερινή υπέρβαση. Και όπου υπέρβαση να μην χάσει από μια, απέναντι σε μια ομάδα που προετοιμάζεται για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου, εκεί όπου θα πρέπει να είναι πανέτοιμη για τα μάτς απέναντι σε την Ισία, Ολλανδία και η Ιαπωνία. Άποψή μου είναι σήμερα ότι αξίζει να πάμε σε ένα συνδυαστικό πρόγραμμα επιλογών, δηλαδή με την εθνική μας ομάδα να μην χάσει από τη Σουηδία στο Χ2, σε ένα μάτς που το περιμένουμε η αλήθεια με γκολ, μια Σουηδία που όσο εύκολα δέχεται, αλλά όσο εύκολα πετυχαίνει και γκολ, οπότε το over 2,5 δεν είναι απίθανο, και να ζητήσουμε ένα σουτ στην εστία τουλάχιστον από τον Χρήστο Τζόλι, το 1-1 σε μια πολύ καλή απόδοση. Όλο αυτό μαζί, Χ2, over 2,5 και τουλάχιστον ένα σουτ στην εστία από τον Τζόλι, έχει απόδοση 6. Γιατί όχι να μην ρισκάρουμε σε μια τόσο υψηλή απόδοση με πολύ λίγα χρήματα, απλά και μόνο για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το σημερινό φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Σουηδία, που είναι στις 8. Αυτά από εμάς για σήμερα. Πολλά περισσότερα θα πούμε το Σαββατοκύριακο λίγο μετά τη μία.
8: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και ως Παρασκευή. Είμαι Σιβρινή, ρε εφημερίδα της Ερασπορ. Η Μαϊρα Ξίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι η Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ, μέσα μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου σήμερα και βέβαια μέσα στα απόνερα και στον απόϊχο των όσων συνέβησαν χθες στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Μπάσκετ Λίγκ απέναντι στον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 82-76. Με τους πράσινους πάντως έχουν πάρα πολλά παράπονα από την διαιτησία. Συνεχίζει μάλιστα αναρτήσεις του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σχετικά με μια επίμαχη φάση με πρωταγωνιστές τον Νάνι και τον Φουρνιέ. Για όλα αυτά βέβαια θα τα πούμε στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Στο ποδόσφαιρο, 8 η εθνική μας αντιμετωπίζει τη Σουηδία στην Στοκχόλμη σε φιλική αναμέτρηση. Θα την ακούσετε από την Eraspor. Ένα παιχνίδι που δίνεται ευκαιρία για δοκιμές και αλλαγές στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Σουηδία από την άλλη προετοιμάζεται για την παρουσία του στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Μια ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το καλοκαίρι του 29 βρίσκεται η ΑΕΚ. Οι δύο πλευρές έχουν ήδη συζητήσει τους όρους και νομίζω ότι δεν πρόκειται να χαλάσει τον deal.

Στον Όφι παραμένει ο ταξιάρχης Φούντας, αν και ήταν και σε συζητήσεις με τον Άρη, όλα δείχνουν ότι ο 30χρονος Έλληνας επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ηράκλειο. Yeah.

Και βέβαια στο μπάσκετ, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, αυτό που ξεχωρίζει δεν είναι άλλο από την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Μοσονδιακός τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών με τον Αυτοκράτορα. Στόχος βέβαια να επιστρέψει ο Άρης στην ελίτ και βέβαια του ελληνικού πρωταθλήματος, να διεκδικήσει κάποια στιγμή να μπει σφήνα στο δίδυμο, στο δίπολο του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και να καταφέρει να βρεθεί και στην Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια. Το αρχικός προϋπολογισμός, αυτός που θα ισχύσει για την επόμενη χρονιά, θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια.

0: Τι μόνο για όλα αυτά και όχι μόνο, θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ με τον Μπάσκετ τον Κωνσταντίνο, πάμε στο δηλασιακό κομμάτι. Να ακούσουμε πρώτα απ' όλα το τρίτο ημίχρονο, τον όσο συνέβησαν χθες στο ΣΕΦ. Θα ξεκινήσουμε από όσα δήλωσε ο Έργιν Αταμάν στην συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα.
1: Like that, I'm sure that also sports people that watch, they watch like the film production. So
2: ο κύριος Αταμάν είπε ότι γνωρίζετε ότι στην Τουρκία έχουμε πολλές παραγωγές φιλμ, μάλλον εννοεί τα τουρκικά σύριαλ, και οι Έλληνες λέει παρακολουθούν πολλά τέτοια. Κάτι τέτοιο παρακολουθούμε και στη σειρά των τελικών. Οι άνθρωποι του αθλητισμού είναι σαν να παρακολουθούν ένα film production. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που αποτυπώθηκε στη στατιστική. Είναι 29-5 και αναφέρομαι στις βολές. Για τα μίντια στην Ελλάδα, στη Σερβία, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια, ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής και οι διαιτητές είναι οι καλύτεροι.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Έργιν Αταμάν. Εμφανώς εκνευρισμένος ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του αγώνα χθες στο ΣΕΦ. Το γιατί θα το συζητήσουμε στην πορεία με τον Κωνσταντίνο, να ακούσουμε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
3: Παναθηναϊκός, ένα παιχνίδι με νευρικότητα, με θα λέγα χαμηλά ποσοστά, και τελικά αυτό που μετράει είναι πραγματικά να κερδίσεις. Ιδίως για την ομάδα που παίζει εντός έδρας και θεωρητικά έχει και την μεγαλύτερη πίεση να κερδίσει το πρώτο μάτς. Ήταν σημαντικό να πάρουμε το μάτς. Ξεκινήσαμε, είχαμε διαφορές, είχαμε φτάσει στους 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, τελειώσαμε 12, ανεβήκαμε 17. Θα μπορούσαμε να καθαρίσει το παιχνίδι πολύ περισσότερο εύκολα από αυτό που τελικά έγινε. Μας έβαλε όμως πίεση το τρίτο δεκάλεπτο του Μητουλού, τα 4 συνεχόμενα τρίποντα που έδωσαν αυτό το πίεση στον Παναθηναϊκό. Και η βιασύνη μας να τελειώσουμε το μάτς, είχαμε πάρα πολλά λάθη. Ο αριθμός 16 για μας ήταν ένα πολύ άσχημο ποσοστό, ένα πολύ άσχημο αριθμός. Τα περισσότερα από αυτά δώσαν 20 πόντους στο τρανζίσιο στον Παναθηναϊκό, που δυσκολευόταν να σκοράρει στο 5-5. Και έτσι έγινε ένα παιχνίδι νευρικό που τελικά το κερδίσαμε, και αυτό που μετράει είναι αυτό τελικά. Πρέπει μετά το παιχνίδι αυτό να δούμε τι λάθος κάναμε και τι δεν κάναμε. Και επίσης να δούμε ο Παναθηναϊκός που επικέντρωσε το παιχνίδι του. Νομίζω ότι θα παίξουμε πιο καλά μεθαύριο. Θα κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα, δεν θα είμαστε τόσο βιαστικοί στις αποφάσεις μας. Θα βρούμε περισσότερο pace στην επιθετική μας εκτέλεση, γιατί σήμερα ήμασταν αρκετά στατικοί και αυτό μας έδωσε τα λάθη που τελικά στον Παναθηναϊκό τον βοήθησαν στο transition.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, από τους δύο προπονητές, για να ακούσουμε και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
4: We play amazing until one moment and we stop, but also you have to give a...
5: Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είπε ότι ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, το παραδέχτηκε. Έπλεξε το εγκόμιο του Παναθηναϊκού, ότι είναι μια σπουδαία ομάδα, και γύρισε στο παιχνίδι γιατί ήταν ένα σκληρό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να προηγήθηκε με 17 πόντους διαφορά, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει στο μάτς και είχε τις ευκαιρίες του να διεκδικήσει τη νίκη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 1-0 και τι πρέπει να προσέξει. Βεβαίως και πρέπει να αμυνθεί πολύ καλά, να προσέξει και τις δύο πλευρές του γηπέδου στο δεύτερο παιχνίδι, διότι σήμερα όλα γύρισαν, το momentum άλλαξε με τα συνεχόμενα. Με ένα σου τριών πόντων, το επισήμανε του Ντίνου Μίτογλου. Το έχει ξανακάνει, λέει, στο παρελθόν και μπορεί να το ξανακάνει. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όχι μόνο στην επίθεσή μας, αλλά κυρίως στην άμυνά μας. Στο παιχνίδι της Παρασκευής θα είναι πολύ δύσκολο και αυτό, και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει τη σειρά.
0: Και να κλείσουμε το δηλασιακό κομμάτι του χθεσινού ντέρμπι με τα όσα τόνισε μετά το τέλος αναμέτρησης και ο Εβάν Φουρνιέ.
6: Δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ θα προσπαθήσουμε να τις ακούσουμε τώρα και να τις μεταφράσουμε ταυτόχρονα. Έγιναν πριν από λίγο στα αποδυτήρια.
7: Ήταν ο Λεωνίδας Μενεγάκης εκεί. The cup winning in Oaxaca, how this helped the team?
8: Like, is it relief?
7: This relief for the team, because they...
6: Η ανακούφιση από την κατάκτηση Ευρωλίγκας αν βοήθησε την ομάδα. Δεν πρέπει να σκέφτεται στην Ευρωλίγκα σε αυτούς τους τελικούς. Η απόσταση μεταξύ νίκης και ήττας είναι πολύ μικρή. Χάσαμε τη διαφορά. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν και η τοποθέτηση του Εβάν Φουρνιέ. Πάμε λοιπόν και στον Κωνσταντίνο να κάνουμε μια κουβέντα για τα όσα συνέβησαν χθες στο ΣΕΦ και κυρίως για αυτά που έχουν γίνει μετά το τέλος. Που σήκωσε πάρα πολύ σκόνη το χθεσινό παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να διαμαρτύρεται με όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους για την χθεσινή διατησία. Κωστή, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
9: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είδες ότι χθες το μεσημέρι, προς το τέλος της κουβέντας μας, είπαμε ότι να κερδίσει ο καλύτερος και να μπορέσουμε να απολαύσουμε τελικούς. τελικά όταν παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αύριο το βράδυ στο Telecom Center, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί η σειρά να κυλήσει ήρεμα και γι' αυτό το πράγμα έχουν ευθύνη πολλοί, ΜΚΙ. Ο Παναθηναϊκός φωνάζει για τη διαιτησία, η διαιτησία η οποία έπαιξε έδρα χθες στο ΣΕΦ, και αυτό νομίζω το παραδέχονται όλοι, και Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί. Δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με φάσεις, αυτά τα κάνουν οι ομάδες, έχουν αρμόδια όργανα να στείλουν τις εκθέσεις τους και τις παρατηρήσεις τους. Εδώ όμως το πράγμα χοντραίνει από τη στιγμή που ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αναφέρει σε ποστάρισμά του ότι έκανε ό,τι όφιλε από, με ευγένεια και σεβασμό, και τώρα θα μιλήσει τη γλώσσα που καταλαβαίνετε. Τώρα φυσικά και δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε το τι ακριβώς εννοεί ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά από χθες το βράδυ βράζουν στον Παναθηναϊκό για τη διαιτησία της κυρίας Τσαρούχα, του κυρίου Κατραχούρα και του κύριου Τσιμπούρη. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουν όλοι σε αυτό που είπα, ότι η διαιτησία στο χθεσινό παιχνίδι, στον πρώτο τελικό της GBL, έπαιξε έδρα. Τώρα, από εκεί πέρα, οι προπονητές είχαν το δικό τους σκεπτικό, δηλαδή στις δηλώσεις τους. Ο Έργιν Άταμαν παραπονέθηκε σκληρά και μάλιστα χτύπησε και το χέρι του στο τραπέζι ότι ο Παναθηναϊκός είχε πολύ λιγότερες βολές από τον Ολυμπιακό, 29-5, που είναι ένας αριθμός έτσι πράγματι που μπορεί κανείς να τον σχολιάσει. Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι οι πράσινοι από τη στιγμή που ισοφάρισαν 73-73 έκαναν 4 λεπτά να σκοράρουν, και δεν είναι τυχαία αυτή η εικόνα του Χέις Ντέιβις στον πάγκο του Παναθηναϊκού, που πάει να τον ηρεμήσει ο Σάββας Καμπαρίδης, ο assistant coach του Έργιν Άταμαν, που δείχνει ότι υπήρχε πολύ μεγάλη στενοχώρια και απογοήτευση για την τρομακτική αστοχία που είχε και ο Αμερικανός αλλά και άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Γενικά ήταν ένα ντέρμπι το οποίο δεν το θυμάσαι για πολύ καιρό. Δηλαδή το αφήνεις να το γράψει ιστορία ως 1-0 του Ολυμπιακού. Δεν ήταν ένα ντέρμπι δηλαδή το οποίο έβγαλε κάτι φοβερό σε θέαμα κτλ. Θα έλεγα ότι ήταν ένα ντέρμπι με δύο πρόσωπα. Ο πρώτο ήταν ξεκάθαρη υπέρ του Ολυμπιακού μέχρι το 24 που προηγήθηκε με 17 πόντους. Το δεύτερο, το τελευταίο τέταρτο, σε ένα μεγάλο βαθμό ανήκει στον Παναθηναϊκό, που έκανε την ανατροπή και προσπέρασε κιόλας τους Ερυθρόλευκους. Συνεπώς, το μήνυμα από τις δύο ομάδες είναι ότι ο μεν Ολυμπιακός πρέπει να το βιώσει ως μάθημα το χθεσινό, ότι στους 17 πόντους το μάτς δεν τελειώνει, και αυτό το βίωσε και η ΕΦΕΣ Ανατολού με τη Φενέρμπαχτσε, που για δεύτερη φορά από ανατροπή μεγάλη η Φενέρμπαχτσε πήρε τη νίκη απέναντι στην ΕΦΕΣ Ανατολού. Και οι δε πράσινοι που έχουν από χθες να σκέφτονται και να λένε ότι παρά την πικτρή, ας πούμε, απογοήτευση λόγω του αποκλεισμού από το Final Four που έγινε στο Telecom Center, είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανοί, αυτό λένε οι πράσινοι μέσα τους. Και να που ακόμα και με μια διαιτησία που ευνόησε την έδρα, κοντέψαμε να πάρουμε το μάτς. Δηλαδή αυτό σκέφτονται οι παίκτες και οι προπονητές του Παναθηναϊκού. Η συνέχεια θα δοθεί αύριο το βράδυ στο Telecom Center, 9 η ώρα είναι η αναμέτρηση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πριτανεύσει η λογική και η ηρεμία, και φαντάζομαι ότι τα υπόλοιπα θα έχουμε να τα συζητήσουμε αύριο. Κάτι άλλο που θα ήθελες να συζητήσουμε?
0: Εγώ για το, τελευταίο φράσο αγωνιστικό κομματικοστή, τι ήταν αυτό που έγινε στο τρίτο δεκάλεπτο και δεν στην ευκαιρία στον Παναθηναϊκό και να μειώσει και να πιάσει τον Ολυμπιακό, και τι δεν έκανε ο Ολυμπιακός σωστά εκεί? Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από ό,τι είδαμε στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο.
9: Καταρχάς ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς κυριάρχησαν στα rebound, και αυτά τα rebound έδωσαν δεύτερες ευκαιρίες και εύκολους πόντους στον Ολυμπιακό. Τα λάθη όμως των Ερυθρόλευκων τιμωρήθηκαν από τους πράσινους με πόντους στο transition. Και θα έλεγα ότι το κομβικό σημείο είναι στο σύν 17, όπου ο Ολυμπιακός κατά κάποιο τρόπο πιστεύει ότι εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει τη νίκη, και οι πράσινοι βγάζουν ένα ένστικτο επιβίωσης που το βγάζουν αυτές οι μεγάλες ομάδες και στα ντέρμπι αλλά και σε άλλα παιχνίδια, και σου λέει ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τον Ολυμπιακό να μας συντρίψει. Γιατί η εικόνα του παιχνιδιού μέχρι το 24ο λεπτό ήταν μια εικόνα νίκης με 20 πόντους στο φινάλε. Οι πράσινοι όμως αυτό δεν το επέτρεψαν και πετυχαίνοντας και τρίποντα, αλλά και με τον Μήτογλου στο 5 που ήταν το κλειδί, ο Μήτογλου είχε καιρό να παίξει τόσο καλά. Και με τα δικά του 4 τρίποντα, αλλά και με κάποιους σημαντικούς πόντους του Όσμαν, αυτοί οι δύο ήταν στο τέλος σημαντικοί παίκτες για τον Παναθηναϊκό, οι πράσινοι έφτασαν να το διεκδικούν το μάτς μέχρι τέλους. Η αστοχία τους στο τέλος και έτσι και η δύναμη της έδρας που πάντα επηρεάζει καταστάσεις ήταν οι λόγοι που βοήθησαν τον Ολυμπιακό να πάρει αυτή τη νίκη και να κάνει το 1-0. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Ξέρεις Κωστή, πάντως θα δώσα να το χθες ο Σεφ και βέβαια για το παιχνίδι είναι πάνω απ' όλα, αλλά επισκίασαν ίσως την είδηση της χρονιάς, έτσι. Δηλαδή,
9: Ναι, απόλυτα δίκιο έχεις. Μιλάμε για τον Βασίλη Σπανούλη. Καλά, τα διάβασα τη σκέψη σου.
0: Ναι,
9: για τον Βασίλη. Είναι μια τεράστια συμφωνία. Είναι μια μεγάλη αναβάθμιση του Άρη, που είναι από μόνος του ένα τεράστιο μέγεθος. Αυτό είναι γεγονός. Με κόσμο που γεμίζει το παλέ σε 5 λεπτά και με ιστορία και με τίτλους. Ωστόσο είναι μια τεράστια αναβάθμιση, γιατί ενώ σίγουρα θα υπήρχαν προτάσεις από Ευρωλίγκα, ο Σπανούλης επέλεξε να συνεργαστεί με τον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια max. Μπορεί να μείνει και περισσότερο άνθρωπος, δεν λέει κανείς τίποτα. Με τη λογική ότι θα ισχυροποιηθεί τόσο ο Άρης, ώστε αύριο μεθαύριο να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα μέσω του EuroCup. Όπως βέβαια τον ίδιο στόχο έχει και η άλλη ομάδα από Θεσσαλονίκη,
0: ο ΠΑΟΚ,
9: με πολύ ακριβό προπονητή, τον Ανδρέα Τινκέρη, που οι αποδοχές του είναι περίπου εφάμιλες με τους Σπανούλη. Πρέπει να παίρνουν γύρω στο 1,5 εκατομμύριο αυτοί οι δύο προπονητές, που αυτή τη στιγμή γίνονται πιο ακριβό πληρωμένοι. Πείξτε το αυτό. Και από Μπαρτζόκα και Άταμαν. Δηλαδή, Σπανούλης και Τρινκέρη έχουν υπογράψει για περισσότερα χρήματα από τους προπονητές της Ευρωλίγκας, που έχουν πάρει 3 τίτλους ο Άταμαν και 2 ο Μπαρτζόκας. Όμως είναι μια πραγματικότητα. Και φαντάζομαι ότι βέβαια και ο Μπαρτζόκας θα αξιώσει κάτι το οποίο δικαιούται πολύ, πολύ σημαντική αύξηση στον Ολυμπιακό, και ο Άταμαν δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί. Η εικόνα λέει ότι δεν θα βγάλει και τον τρίτο χρόνο του συμβολίου, αλλά το είπαμε ότι θα το αποφασίσει η διοίκηση και ο Παναθηναϊκός. Άρα λοιπόν Σπανούλη στον Άρη, πολύ σημαντικό για την πόλη, για τον μπάσκετ. Και εδώ πρέπει να πούμε κάτι το οποίο μου το μετέφερε ασύγνωστος διαιτητής, ότι όσο ανεβάζουν τα μπάτζετ Άρης ΠΑΟΚ πάνω από 10 εκατομμύρια από ό,τι ακούγεται, και όσο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν μπάτζετ πάνω από 20 εκατομμύρια, πρέπει και η διαιτησία να ενισχυθεί. Και όχι οικονομικά, αλλά πρέπει να ενισχυθεί ποικιλοτρόπως. Κάποια στιγμή, με τόσο ακριβές ομάδες, πρέπει και η διαιτησία να γίνει ανεξάρτητη και να γίνει και επαγγελματική. Επαγγελματική διαιτησία, καλός ή κακός, έχει μόνο η Ισπανική Λίγκα. Πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν και εμείς να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους διαιτητές, ώστε να είναι και ακριβοδίκαιοι, αλλά και ανεξάρτητοι, και να μην δέχονται πιέσεις από τα σωματεία.
0: Έχει ακουστεί Κωστή εδώ σε αυτά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό να σφυρίζουν όπως το γίνεται στο ποδόσφαιρο, να έρθονται ξένοι διαιτητές. Έτσι έχει πέσει και αυτή η σκέψη στο τραπέζι.
9: Ναι, είναι και αυτό μια κουβέντα. Δεν έχει προχωρήσει κάτι τέτοιο. Δεν έχει προχωρήσει κάτι τέτοιο, αλλά σηκώνει βελτίωση η ελληνική διαιτησία σε μεγάλο ποσοστό. Μιας και είπαμε για Σπανούλη, έχει κάνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σχετικά με ένα δημοσίευμα που τον ήθελε να έχει πρόταση από Μπαρτσελώνα. Είπε ότι η Μπαρτσελώνα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου, δεν ξέρω ακόμη τι θα κάνω. Πρέπει να περάσει και αυτός ο μήνας, ο Ιούνιος, για να αποφασίσω αν τελικά επιστρέψω στην προπονητική. Δηλαδή είναι το πρώτο μέλημα αυτό για τον coach, να αποφασίσει αν θέλει να εργαστεί και την επόμενη χρονιά, μετά από αυτό το διάστημα που έκανε και ξεκουράστηκε μετά την Παρτίζαν, που ήταν και ψυχοφθόρο αυτό το διαζύγιο με την αγαπημένη του ομάδα, και να δούμε αν τελικά προχωρήσει ως διακαής πόδος του Παναθηναϊκού, ή αν βρεθεί κάποια άλλη μπασκετική γειτονιά για τον κορυφαίο προπονητή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Για τον Φρανσίσκο, που το λέμε μέρες, το επιβεβαιώνουν, αν και κάπου ενεπλάκει και το όνομα του Παναθηναϊκού, ότι είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Βιλερμπάν, που του δίνει πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ακούγεται ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι κλεισμένο κατά 80%, επομένως περιμένουμε να δούμε τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις και σιγά σιγά να ανακοινώνονται πράγματα για το δικέφαλο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Σπανούλης θα έχει μαζί του τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο της ΑΕΚ και είναι μια μεταγραφή που από όσο γνωρίζω είναι πολύ προχωρημένη. Και από εκεί πέρα επίσημο, το λέγαμε όμως, θυμάστε τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Φώστερ υπέγραψε τον
0: ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα το πρωί, ναι.
9: Για δύο χρόνια. Ο Μάρκος Φώστερ, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ένας πολύ σημαντικός σκόρερ. Γενικά γίνονται πάρα πολύ ωραίες κινήσεις. Ας μην τα χαλάσουμε τώρα στους τελικούς. Ας είναι λίγο πιο ήρεμοι οι εμπλεκόμενοι και να προσπαθήσουν και οι διαιτητές να είναι όσο πιο δίκαιοι γίνεται. Δηλαδή να έχουν τα ίδια κριτήρια και στο ΣΕΦ και στο Telecom Center, να σέβονται την προσπάθεια των παικτών και των προπονητών και των ομάδων και των διοικήσεων που ξοδεύουν εκατομμύρια, να είναι δηλαδή λίγο όλοι πιο σοβαροί.
0: Ωραία, έγινε Κωστή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Θα αυτά για αρχή και βλέπουμε.
0: Υπάρχει εκπομπή μετά στις 5 ώρα, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
9: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ήταν Νικόλας Σωτηρίου με το όσα συνέβησαν χθες ο ΣΕΒ, τα πόνερα που συζητάμε σήμερα και βέβαια και όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, καθώς ΠΑΟΚ και Άρης, οι Άρης και ΠΑΟΚ αν θέλετε, ανεβάζουν πάρα πολύ τον πύχη εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής σεζόν. Λοιπόν, είμαστε μερικά δευτερόλεπτα πριν από τις 2:30, ανωτελεία, παρέτα μηνύματα, ξύλο, ξανά μαζί.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημερινή εφημερίδα σε ένα σπορ. Η Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων. Είναι Ρίτσα Φιωροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα πάμε και στην εθνική ομάδα. Απλά θέτω ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε και στην πορεία με τον Καραγιάννη, γιατί έχει σηκωθεί πολύ καπνός σχετικά με συζητήσεις του Χάλαντ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ίσως να είναι ο παίχτης έκπληξη που ετοιμάζει ο υποψήφιος νέος πρόεδρος της ομάδας. Θα το δούμε αυτό όμως, θα τα πούμε αν κερδίσει εκλογές. Θα πούμε στην πορεία με τον Νίκο Καραγιάννη. Τώρα θα πάμε όμως στην Στοκχόλμη, εκεί που είναι ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης με την εθνική ομάδα. Φιλικός 8 η ώρα απέναντι στην Σουηδία. Εντάξει, για τους Σουηδούς προετοιμασία για το παγκόσμιο κύπελλο. Για μας μια αγκαρία, αλλά που μπορεί να δείξει κάποια πράγματα εν ώψη του Nations League του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, Πέτρο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα, φίλε και φίλοι. Και τραγουδάκια βλέπω, κύριε Πρόεδρε, μην πολύ περιμένει. Έτσι, ωραία, σιγανά, έτσι. Μπράβο.
0: Για πες μας λίγο, εθνική. Πώς είναι, μάλλον δεν θα ήθελα να είναι στη Σουηδία τώρα οι παίκτες, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Το είπαμε και χθες λίγο με τον τραυματισμό του Γιαννούλη, μου λέει για να δει καλέ, άλλο παίχτη.
0: Όχι.
1: Δηλαδή να τιμωρήσει κάποιο παίχτη. Να του σηκώσει δηλαδή από καμιά διακοπή σε καμιά ξαπλώστρα. Όχι, λοιπόν δεν είναι. Προετοιμαζόμαστε. Προετοιμαζόμαστε για να προετοιμαστούμε για τα παιχνίδια του Nations League που είναι το Σεπτέμβριο. Ο Γιωβάνοβιτς, μιλώντας χθες ρεαλιστικά, είπε ότι σε ό,τι αφορά το Nations League, καλό θα ήταν να παραμείνουμε τουλάχιστον στη League Alpha. Αυτός να είναι ο στόχος δηλαδή. Όχι να το πάρουμε, όχι να χρησιμοποιήσουμε μαξιλαράκι κτλ. Και που δεν ξέρει τι γίνεται. Και μετά που ξεκινήσουμε να το πω έτσι, τα κανονικά ευρωπαϊκά προγραμματικά για το επόμενο γύρο, όχι μόνο να πάμε, αλλά να πετύχουμε και κάποια πράγματα έτσι. Να είμαστε δηλαδή καλοί ανταγωνιστικοί έτσι τα κανονικά ευρωπαϊκά προγραμματικά για το επόμενο γύρο. Όχι μόνο να πάμε, αλλά να πετύχουμε και κάποια πράγματα έτσι. Να είμαστε δηλαδή καλοί ανταγωνιστικοί.

0: γιατί ο Γιωβάνοβιτς είναι τον Ισφίντα. Από τα συμφραζόμενα λέω ότι κάτι θα προσπαθήσει να αλλάξει εν ώψη των δύσκολων αγώνων που θα κάνει για τον Nations League. Ίσως αυτό που θα θέλει να αλλάξει τότε, γιατί έχουν πολύ σκληρούς αντιπάλους σε εκείνο το group, να επιχειρήσει κάποια πράγματα σήμερα. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο. Και σωστό, αν θέλει, δεν είναι να βάλει Σαλινάρι, τον Γκαρέτσα, τον Τζόρι, τον Κωνσταντέλια και να του έχει μαζεμένου πίσω και να παίζουν με λεωφορεία και διάφορα τέτοια. Έτσι νομίζω. Αν τώρα μπορέσουμε να έχουμε λίγο παραπάνω στο νου μας στην άμυνα, γιατί σε τρία γκολ φάγαμε, σε τρία μάτς φάγαμε από τρία γκολ, Δανία, Δανία, Σκοτία, το είπε και ο Ιωάννη δηλαδή. Καλώ. Σε άλλη περίπτωση δεν έχουμε καλάσει πάρα πολλά πράγματα από την φιλοσοφία. Και καλό είναι να μην πούμε άσχετα αυτά τα δύο παιχνίδια τώρα, είπαμε είναι να γίνουν για να γίνουν, μήπως και να παίζει. Οκ.
1: Όχι, το θέμα είναι αυτό που είπες χθες, Πέτρο. Εντάξει, μην είναι τόσο αδιάφορη εθνική και γίνει άκο του box απέναντι σε μια ομάδα που μπαίνει στην τελική της ευθεία για το παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
0: Ναι, η οποία θυμίζω ότι πέρασε οριακά στο παγκόσμιο κύπελο και αυτό έχει καλή ομάδα. Τα ράδε και αυτά, είστε έκαιρε κλπ. Και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ορφιά έχασε 3-1 από 3-0. Έβαλε 2 γκολ στο τέλο, το 1 μέτρο σε τελείω 3-0. Και μετά, οκ, θα αποχαιρετήσει σήμερα η την ομάδα. Μακάρι να μα αποχαιρετήσει μια ανάλογη περίπτωση. Κάτι το οποίο το συζητάμε και κουράστηκε όταν το συζητάμε. Από τότε που βρίσκεται η τέταρτη αγωνιστική, που τα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν αδιάφορα. Έχουμε τώρα άλλα δύο τελευταία παιχνίδια είναι αδιάφορα. Τι να κάνουμε, θα προετοιμαστούμε και θα προσπαθήσουμε να προσπαθήσουμε όσο πρέπει να γίνεται στο περιβάλλον του ranking.
1: Εντάξει, η Σουηδία, Πέτρο, να το επισημάνω, εντάξει, δεν πήγε τα προκριματικά στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν στην τελευταία θέση και 2 βαθμούς, έτσι. Στον ομιλό τη με Ελβετία, Κόσοβο και Σλοβενία. Αλλά πήγε μέσα τη δεύτερη ευκαιρία του Nations League, πήγε στα playoffs, κέρδισε Ουκρανία, Πολωνία, κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το Μουντιάλ. Και εμείς που κάναμε και καμιά δυο νίκες στον όμιλο, δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν ξέρω το σκεπτικό αυτό που. Τη FIFA ή τη UEFA, μάλλον για.
0: Γιατί. Για έρχεται λίγο και συμπερδεύει, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, αυτό είναι για μας, για τους Σουηδούς που δεν είμαστε και πολύ. Ξέρεις.
1: Δηλαδή πήγαν οι Σουηδοί με 2 βαθμούς και δεν πήγαν οι Ιταλοί που είχαν 13. 11. Πόσους είχαν, τέλος πάντων, έτσι. Δηλαδή. Τώρα και οι Ιταλοί.
0: Όλοι μαζί. Όλοι μαζί έχουμε τη διαδικασία και την προγραμματική και τα ναι. Και όλοι συμμετέχουν τώρα είναι σε σούπερ ομάδα. Θέλω βαριά του περιττήρου πρόεδρου. Πάντ δεν σχεδόν και το φορά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, άρχισε η φιλόγραφο να αναπληρώσει το πόλι.
1: Πέτρο, δεν θέλω να μην σε ρωτήσω αν δεκάδα, έτσι δεν υπάρχει νομίζω.
0: Όχι, όχι. Τώρα να πούμε, να πούμε μια πιθανία μα. Δηλαδή να πούμε Τζουλάκι, Μαύρο Πάνο, Φιλιαράκι, Ρέτσο, Μοζακίτη, Κουρμπέλη, Τσόλι, Μασούρα, Παυλίδη. Να πούμε μια πιθανία δεκάδα, αν παίξει δηλαδή με τριάδα και ρώτα εννοείται από τη μία πλευρά και από την άλλη. Αλλά δεν έχω ετοιμάσει διάφορα πράγματα. Πιστεύω, όπως το είπα και χθες, ότι θα πάμε στον Τζιγκυρίδη να κάνει ντεπούτο. Και θυμίζω ότι έχουμε πάρα πολλές θυσίες που θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή, αν ήταν ο Καρέτας, αν ήταν ο Κωνσταντελιές, αν είχαμε δηλαδή τον Ιωαννίδη.
1: Εντάξει, αν ήταν όλη η ομάδα, έτσι, οκ. Okay.
0: Αν ήταν όλη η ομάδα, αλλά είπαμε.
1: Θα τα πούμε το βράδυ. Εντάξει, Πέτρο μου, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή μετάδοση 8 ώρα από την Ερασπορ, το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας με την Σουηδία. Λοιπόν, και από την Στοκχόλμη και την εθνική μας ομάδα, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εδώ, βέβαια, το πρόσωπο της ημέρας δεν είναι άλλο από τον Μάρκο Νίκολιτς. Καθώς, όπως όλα δείχνουν, ο Σέρβος τεχνικός θα ανανεώσει πρόωρα την συνεργασία του με την ΑΕΚ, η οποία ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι του 2027. Όλα δείχνουν για Μάρκο Νίκολιτς 2029. Ο Γιάννης Αντορινέος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγαμε από το ρεπορτάζ της περασμένης εβδομάδας ότι ο Μάρκο Νίκολιτς πλέον έχει αφομοιωθεί πλήρως στον οργανισμό της ΑΕΚ. Βρήκε αυτά που έψαχνε ως περιβάλλον, ως στελέχη, ως ομάδα, ως κόσμος, όλα αυτά που έχει μνημονεύσει ο ίδιος, τον ΑΕΚ και η οικογένειά του εξαιρετικά. Και έλεγαμε από την περασμένη εβδομάδα ότι θέλει πλέον να δεσμευτεί με την ομάδα της ΑΕΚ. Λέγαμε, μη σας κάνει και εντύπωση. Να μην το αρκεί μόνο ένας χρόνος, αλλά να πάει και για παραπάνω. Το ότι θα είχαμε εξελίξει αυτή την εβδομάδα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει, παρεμβλήθηκε μεταγραφή, σπουδαία μεταγραφή του Ζούμκοφ. Πλέον όλα δείχνουν ότι η κατάσταση πηγαίνει εξαιρετικά. Είναι κλεισμένη η ιστορία τώρα αυτή. Απλά μένουν τα τυπικά για να ανανεωθεί η συνεργασία του Μάρκο Νίκολιτς με την ομάδα της ΑΕΚ για ακόμη 2 χρόνια μέχρι το 2029. Και δεν αποκλείω να υπάρχει και οψιόν μέχρι το 2030. Δεν είναι τυχές οι αναφορές στην ημερομηνία, έτσι, και του Βάργκα είναι μέχρι το 2030 και του Ζούμπκοφ είναι μέχρι το 2030. Είναι αυτό που έλεγε και ο Νίκολιτς, ότι είναι η αρχή του project,
1: ναι.
2: Δεν είναι το τέλος. Άρα αυτό το

0: project, θα το υπερασπιστεί ο προπονητής της ΑΕΚ και έχω ξαναπεί είναι μεγάλη νίκη του οργανισμού της ΑΕΚ και προσωπικά του Μάριου Λιόπουλου, για τον οποίο ο Νίκολιτς είπε ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχε στην καριέρα του, το γεγονός ότι πήρε έναν φιλόδοξο προπονητή, για τον οποίο ο Χαβιέρ Ιμπάλτα έχει ήδη δηλώσει δημόσια ότι είναι έτοιμος να πάει στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα, και κατάφερε να του δημιουργήσει ένα τέτοιο περιβάλλον που τον κέρδισε στο 100%, πέρα από την επιτυχία της κατάκτησης του πρωταθλήματος και της ευρωπαϊκής παρουσίας της ΑΕΚ στην πρώτη του χρονιά, ώστε ο ίδιος ο Νίκολιτς να θέλει να δεσμευτεί για περισσότερα χρόνια. Και να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, επειδή ο Μάρκο Νίκολιτς με τον Χαβιέρ Ιμπάλτα τα σχεδιάζουν πάντα.
1: Ότι
0: παρέα.
1: Θα ακολουθήσει ο Ριμπάλτα, Γιάννη, έτσι.
0: Αυτή η μακροχρόνια δέσμευση, ναι, του Νίκολιτς μας δίνει και το στίγμα για επέκταση συνεργασίας και με τον Χαβιέρ Ιμπάλτα. Απλά εκεί είμαι λίγο συγκρατημένος ότι μπορεί να είναι μέχρι το 2028 λόγω της ιδιοσυγκρασίας του Καταλανού. Δεν αποκλείω και κάτι περισσότερο, αλλά αν με ρωτούσες την εκτίμησή μου, θα σου έλεγα μέχρι το 28 για τον Καταλανό. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω, αυτό το μαντάτο, αυτό το πολύ καλό νέο για την ΑΕΚ, να κρατάει τον πρωταθληματικό προπονητή και να επενδύει πάνω του για χρόνια, είναι και ένας προπομπός και κάτι αντίστοιχο για τον ποδοσφαιρικό διευθυντή, που είναι ο πρώτος και μοναδικός στα παγκόσμια χρονικά που έκανε γύρω θριάμβου, που αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας και έδειξε πόσο πολύ έχει αφομοιωθεί, χορεύοντας και ζεϊμπέκικο στη Φιέστα με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Ναι. Είναι φοβερά πράγματα. Επίσης στη Σερβία γράφουν.
1: Για συνεργάτες, νομίζω, του Νίκολιτς, Γιάννη.
0: Ναι, γιατί όταν αποχώρησε ο Ρόγκιτς, υπήρχε ένα ζήτημα, γιατί είχε αναλάβει την εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών στις στατικές φάσεις και ήθελε να έχει συνεργάτες που θα αναλάμβαναν αυτό το ρόλο, δηλαδή τις στατικές φάσεις, και γράφουν στη Σερβία ότι θα είναι δύο οι βοηθοί του, ο Μίλι Ζίσιτς και ο Νεμάνια Ρνίτς, οι οποίοι έχουν δουλέψει κατά καιρούς και ως βοηθοί σε διάφορες ομάδες, και στη Σερβία γράφουν ότι θα έρθουν να πλαισιώσουν την τωρινή ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ούτως ή άλλως και στη Σερβία έχουν δώσει μεγάλο βάρος στο γεγονός ότι ο Μάρκο Νίκολιτς δεσμεύεται με την ΑΕΚ και ότι έχει μαγέψει με την παρουσία του στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν
0: για την
1: συχνές αναφορές, Γιάννη, έτσι, και αφιερώματα και συνεντεύξεις του, νομίζω. Ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ούτως ή άλλως. Οπότε και εδώ πάμε όπως θα περιμένανε ως εξελίξεις. Θεωρώ ότι πέρα από τα μεταγραφικά που κινούνται παράλληλα και τα είδαμε κάτω από τα ραντάρ πώς εξελίχθηκε αρχικά η ιστορία με τον Οζούπκοφ, που έρχεται και κουμπώνει εκεί ακριβώς που ήθελε παίκτη ΑΕΚ και χρειάστηκε αρκετούς άλλους για να καλύψουν αυτή τη θέση ο Νίκολιτς, απέναντι δηλαδή από τον Κοϊτά. Στο ζήτημα ανανεώσεων είχαμε πει ότι η σειρά ήταν, νομίζω το είχαμε μιλήσει και μαζί από την προηγούμενη εβδομάδα, Νίκολιτς, Ριμπάλτα, Γιώβιτς.
1: Το έχουμε ξαναπεί.
0: Αυτό έχουμε αυτό στην άκρη του μυαλού μας. Και μετά όλα τα υπόλοιπα, του Πινέδα θα πάει μετά το Μουντιάλ. Και παράλληλα θα κινούνται και τα μεταγραφικά. Εντάξει, είναι νωρίς, αλλά όταν υπάρχει μια ευκαιρία στην οποία μπορεί να προκύψει deal done, μας έδειξε ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, με την έγκριση βεβαίως του Μάριου Λιόπουλου για να δοθούν αυτά τα χρήματα, περίπου 5 εκατομμύρια μαζί με τα bonus για τη μεταγραφή του διεθνή Ουκρανού ποδοσφαιριστή, ότι όταν είναι deal done, δεν έχει σημασία αν είναι αρχές Ιουνίου, μέσα ή οτιδήποτε.
1: Όχι, δεν αφήνεις ευκαιρία, πάει χαμένη.
0: Η μεταγραφή προχωράει. Ναι.
1: Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εδώ και μέρες ο Γιώργος Μήνος μας έχει πει ότι είναι μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα και ότι θα γίνουν αλλαγές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν αίσθηση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η εβδομάδα σιγά σιγά μέτρα αντίστροφα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια περισσότερη σαφής εικόνα και ξεκάθαρη για το τι πρόκειται να συμβεί. Γιώργο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, σε και στους ακροατές. Σε κάθε δεν υπάρχει άκρο τάφου οι οποίοι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναβαθμιστεί ο Βιερίνια, αλλά πληροφορίες επαναλαμβάνω που βγαίνουν από εκ των έσω με το σταγονόμετρο. Ο Ιβάν Σαββίδης από μέχρι τη Δευτέρα θα έχει αποφασίσει τελικά μπορεί το Σάββατο, μπορεί την Παρασκευή, αλλά θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το η αναβάθμιση, η επανακίνηση θα λέγαμε των ανθρώπων που θα είναι και θα πλησιάσουν την ΠΑΕΠΑΟ εκ βάθρων, όπως επίσης και στο αγωνιστικό και όχι μόνο. Περιμένουμε να δούμε τι εξελίξει, γιατί άκρο του τάφου σιωπή αυτή τη στιγμή επικρατεί, δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους, δεν υπάρχει πλήρη κατάκτηση τα χαρτιά τους οι άνθρωποι του ΠΑΕΠΑΟΚ. Το σχέδιο που εκπώνησε ο κύριος Παπαμίκος και ο σύμβουλος της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη και το έχει εκπονήσει τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο οργανωτικό τομέα, είναι μια νέα επανακίνηση, θα λέγαμε, που μπορεί να κουμπάει τα πάντα, αγωνιστικά και οτιδήποτε άλλο αφορά και διοικητικά και στελεχώσεις ανθρώπων. Οπότε δεν μπορώ να πανεκκινδυνεύσω και να πω ότι ξέρεις θα κάνετε αυτό θα θεία.
0: Όχι, ναι, εντάξει.
1: Μπορεί να φύγουν 15 άτομα, 20 άτομα, εκ βάθρων, παραλαμβάνω. Όπως η ΑΚ έκανε με το Ριμπάτα και έφευγαν κόσμος και κοσμάκης και ήταν και νέα άτομα, έτσι θα γίνει και εδώ. Η ΑΚ το έκανε πέρυσι. Ο ΠΑΟΚ θα γίνει φέτος. Με όλα με DNA ΠΑΟΚ, παραλαμβάνω με το DNA να έχει του ΠΑΟΚ. Είναι τεχνοκράτες οι οποίοι που δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο, αλλά όμως είναι τεχνοκράτες. Θα είναι και αυτοί μέσα. Είναι και οι άνθρωποι που πέρασαν το ποδόσφαιρο ή πέρασαν από τον ΠΑΟΚ ή και από τα δύο. Θα είναι και αυτοί. Είναι επίσης και άλλα άτομα που θα στελεχώσουν την ΠΑΕ και τα τμήματα που θέλει ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός αποφασίζει. Και νομίζω και αυτός αποφασίζει για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Και αυτή η επόμενη μέρα θα αρχίσει, νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο.
0: Θα έχουμε την ξεκάθαρη εικόνα, Γιώργο.
1: Πάντως ακούγονται για μεταγραφικά δουλεύει ο ΠΑΟΚ, ένα κεντρικό στόπερ, τον Μικανούρη, ο οποίος εκτιμώ ότι θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Όπως επίσης ένας κεντρικός αμυντικός στόπερ, ένας από το εξωτερικό και άλλοι δύο παίκτες οι οποίοι συζητάει ο ΠΑΟΚ. Τώρα βγήκε και ένα όνομα του Μπαγκέρο, ο οποίος δεν νομίζω να έχει κάποια δόση αλήθεια σε αυτός. Ναι, δεν νομίζω σε αυτό το επίπεδο. Αλλά τέλος πάντων, ακούστηκε τον Μπιάνκο ότι θέλει να πάει στο Αβελίνο. Η Αβελίνο δεν ξέρω αν το ξέρει. Ο Μπιάνκο καλά αμείβεται. Για τον Γιακουμάκη θεωρώ ότι.
0: Είναι δύσκολο, Γιώργο.
1: Ναι, ποιο τρελό θα δώσει 5 εκατομμύρια στην Κρουαζούρ και μετά άλλα τόσα στον παίκτη για τρία χρόνια συμβόλαιο. Δηλαδή θα δώσει 15 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Γιακουμάκη.
0: Γιώργο,
1: ναι.
0: Ο Λουτσέσκο δήλωσε στην Ρουμανία ότι είναι προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλά αποφασίζει η διοίκηση. Έχει να κάνει με τις αλλαγές.
1: Έχει κάνει ο Λουτσέσκο, όσοι δηλώσει έκανε.
0: Δεν έχει κάνει όλο τον χρόνο, το έχει κάνει τώρα, το τελευταίο μήνα.
1: Κάθε μέρα παίρνει τα κουβέρτα, βλέπουμε.
0: Δηλώσει του Λουτσέσκο.
1: Ναι, δηλώσει του Λουτσέσκο. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη όταν τον λέμε να μιλήσει, ναι, μεν, αλλά.
0: Δεν μιλάει. Λαλίστατος, έτσι.
1: Λαλίστατος γέρος να είναι, μια χαρά είναι. Νομίζω ότι η μπάλα πιάνει όλους, παιδιά. Δεν είναι μόνο ο Λουτσέσκου, γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε φέτος τα πάντα. Έχασε πρωτάθλημα, έχασε το στόχο του που ήταν το κύπελο, έχασε και την δεύτερη θέση. Δεν νομίζω ότι αυτός που τα χάνει όλα, κάτι πρέπει να γίνει, μια επανακίνηση, κάτι τι. Αυτό είναι θέμα Προέδρου. Όχι για τον Ρασβάν Τσέσκου, για τον Κάδελο Τσέσκου.
0: Για τον οποιοδήποτε, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, για οποιοδήποτε. Όταν χάρη τα πάντα, κάτι πρέπει να φταίει. Έφταξε ο ένας, έφταξε ο άλλος, αλλά γιατί έφταξε σε αυτό το σημείο. Γιατί έφταξε οι πλεμπίες παίκτες, έφταξε οι παίκτες που είχε, αλλά δεν έκαναν αυτό που έπρεπε και τι έκανε γι' αυτό. Αυτά έχουν συζητηθεί και πολλά άλλα. Νομίζω αυτά συζητήθηκαν και μετά την απώλεια του τελικού κυπέλου που πήγε ο Ρασβάν Τσέσκου. Στο πρώτο καλά στη Γαλήνη, Αλλά νομίζω ότι κόντρα στου αρμού Αϊλού ή Ακώστα μου.
0: Θα τα ξέρουμε σε λίγες μέρες, έτσι Γιώργο, μέχρι τη Δευτέρα το πρωί.
1: Το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα. Στην ΠΑΕΠΑΚ, αν πάρει οποιοδήποτε και να πάρει κάποιο τηλέφωνο.
0: Δεν λέει κανεί τίποτα.
1: Δεν ξέρουμε, περιμένουμε. Γιατί ο καθένα είναι σε αναμονή χωρί χρέο, γιατί δεν ξέρει αν θα μείνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στο πόστο που είναι ο καθένα δεν ξέρει αν θα μείνει.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Έγινε Γιώργο, με συγχαρισώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για ό,τι εξέλιξη υπάρξει, να έχει καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είμαστε βέβαια, κινηθήκαμε τις δύο τελευταίες μέρες σε ρυθμούς επιστροφής του Κώστα Φορτούνη. Επιστρέφουμε στα μεταγραφικά σενάρια και υπάρχει μια μικρή παράταση, νομίζω, στην ανανέωση των κατόχων διαρκείας. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα και στους φίλους ακροατές. Είναι αλήθεια ότι τρέχουν παράλληλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Ολυμπιακό. Από τη μία πλευρά τα μεταγραφικά. Και από την άλλη πλευρά η πολύ μεγάλη ζήτηση η οποία υπάρχει όσον αφορά τις ανανεώσεις για τις κάρτες διαρκείας, εισιτήρια διαρκείας, μιας και είναι άειλα πλέον, δεν είναι όπως ξέραμε με την παλιά του μορφή. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα και με ανακοίνωση από την πλευρά ΠΑΕ, να πούμε ότι γνωστοποιήθηκε πως παρατείνεται η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων και τη Δευτέρα 8 του μήνα στις 3 η ώρα και σύμφωνα και με προχθεσινή ενημέρωση που είχαμε επίσημα από την ΠΑΕ, μέχρι στιγμής έχουν φύγει περισσότερα από 11.500 διαρκείας και αυτό κάτι δείχνει για όσους έχουν ανανεώσει τη θέση τους για την επόμενη αγωνιστική χρονιά και σημειωτέων σε σχέση με πέρσι, χωρίς ο Ολυμπιακός να έχει εγγυημένη τη συμμετοχή της League Face του Champions League και χωρίς να έχει κάνει ακόμα τις βασικές μεταγραφικές κινήσεις και βεβαίως προερχόμενος από μια μη χρονιά τίτλων σε σχέση με πέρσι που ο Ολυμπιακός είχε κάνει τον double. Οπότε αυτό κάτι δείχνει, αν θέλεις, και για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνει ο κόσμος και το δέσιμο που έχει με την ομάδα.
0: Πάμε και στα μεταγραφικά, Γιάννη. Ουνάι Λόπεθ, όλο και πιο κοντά, αλλά δεν είναι και ο μόνος. Έτσι, βλέπω πολλά ονόματα στο ρεπορτάζ. Τι από αυτά ισχύει και τι όχι, όπως Μαρμόρ για παράδειγμα, Πεδρόσα κτλ.
2: Κοιτάξτε, τα περισσότερα ονόματα από αυτά τα οποία τα επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ της Ερασπορ έχουν βάση, έχουν ισχύει. Το ζήτημα είναι χρονικά πώς θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να τα διαχειριστεί. Εδώ και περίπου ένα μήνα γνωρίζουμε, ίσως και κάτι λιγότερο, περίπου 3,5 εβδομάδες, ότι είχαν γίνει πρώτες συζητήσεις με τον Ουνάι Λόπεθ και τον Ολυμπιακό, μιας και έχει τον ίδιο ατζέντη με τον Μεντιλίμπαρ. Είναι από τις περιπτώσεις που επιθυμεί ο Βάσκος προπονητής Ολυμπιακού να τον εντάξει στο δυναμικό του. Και από τη στιγμή που μένει ελεύθερος, κάνει λίγο πιο εύκολη την υπόθεση με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Βέβαια, σημερινά ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν, για να κρύβει από χθες το βράδυ, ότι η Βαγεκάνο ίσως κάνει μια νέα πρόταση για να τον κρατήσει. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο και σχετικά με τους μνηστήρες, μιας και υπήρχε και η Αθλέτικη Μπιλμπάου, την οποία ο Ολυμπιακός δείχνει να την προσπερνά. Φαίνεται ότι είναι μια δρομολογημένη μεταγραφή και εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, μέσα στις επόμενες ώρες, μέσα στις επόμενες μέρες της εβδομάδας, να ανακοινωθεί ένα συμβόλαιο 2+1 για τον 30χρονο μέσο. Αυτό όσον αφορά τον Ουνάι Λόπεθ. Από εκεί και πέρα, να κρατήσουμε και κάτι πιο φρέσκο που υπάρχει για παίχτες που ανήκουν στον Ολυμπιακό. Όπως για παράδειγμα την περίπτωση του Μπιανκόν. Η Λάντς έχει προχωρήσει και γενικότερα το θέμα που έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή με πρόταση περίπου στα 3 εκατομμύρια. Και φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλό στάδιο οι διαπραγματεύσεις και με τον Ολυμπιακό. Όπως επίσης και για την περίπτωση του Σεφέτσα, να κρατήσουμε ότι η Φάρμα θα κάνει την καλύτερη δυνατή πρόταση που μπορεί, γιατί μέχρι στιγμής οι προθέσεις της Ιταλικής ομάδας είναι να δώσει περίπου 4 εκατομμύρια για έναν παίχτη που είχε κοστίσει 5,5 πλάς στον Ολυμπιακό, αλλά σε βάθος διετίας να δώσει αυτά τα χρήματα, όχι άμεσα. Και βεβαίως να δούμε τι γίνεται και με την περίπτωση του Μάντσα.
0: Το ζητάει Σάο Πάολο, νομίζω.
2: Σάο Πάολο, ακριβώς. Είναι μια ομάδα που θέλει να τον κάνει δικό της και στον Ολυμπιακό δεν θα ήταν αρνητική. Για έναν παίχτη που είναι η αλήθεια ότι στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος με τη Ρίο Άβε είχε μια πάρα πολύ καλή και σταθερή πορεία. Σε όλα αυτά βεβαίως υπάρχει και περίπτωση του Γιάρεντσου και μετά τα χθεσινά που είχαν να κάνουν με δηλώσεις του τεχνικού διευθυντή της Λιόν ότι η πρόθεσή του είναι να τον κρατήσουν. Μεγάλο αγκάθι όμως είναι τα 5 εκατομμύρια τα οποία ζητά ο Ολυμπιακός για να τον πουλήσει, γιατί δεν είναι διατεθειμένος μετά έως τώρα δεδομένα θα ξαναμπεί πάλι σε μια διαδικασία δανεισμού.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, μου σου ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είσαι καλά, εδώ είμαστε για την εξέλιξη. Ήταν και ο Γιάννης Ράνιος με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είμαστε λίγο δευτερόλεπτα πριν από τις 3. Ανώ τελεία, πάρε τα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ μας ξανά, δεύτερο ημίχρονο στη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπορ. Η Βίβια Νικολοπούλου πήρε τη σχετάλη στη ρύθμιση των ήχων από τη Μάη Ραξίδη. Νέλη Ζαφυρόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και εδώ αρκετά τα ονόματα τα οποία κάνουν παρέλαση στον τύπο σχετικά με πιθανή ενίσχυση ενώπιση μεταγραφικής περίοδου που ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες. Αλλά υπάρχει και μια είδηση όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι, καθώς υπήρξε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την οποία βέβαια καλύψε πλήρως ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο Χρήστος Κοντός μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Ήταν μια αύξηση που έτρεχε τον περασμένο Δεκέμβριο, ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον μεγάλο μέτοχο της ΠΕΠΑΝΑΕΚΟΣ, τον Γιάννη Αλαφούζο. Ένα ποσό το οποίο αντλήθηκε με αυτόν τον τρόπο για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της ομάδας για τη χρονιά που φεύγει. Πλην δηλαδή όποιες υποχρεώσεις γεννήθηκαν όσον αφορά τα έσοδα, έξοδα και τα σχετικά, και αναμένεται να προκληθεί καινούργια μετοχική αύξηση για να χρηματοδοτηθεί η ομάδα για την σεζόν που ξεκινάει τώρα. Που ουσιαστικά είναι στο ξεκίνημά της, στην αφετηρία της, και αυτή θα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά με μετάβαση από τη λεωφόρο στο Ολυμπιακό Σταθμό. Ένα χρόνο περίπου πριν από την οριστική μετακόμιση του Παναθηναϊκού, αν όλα τα πράγματα καλά, στον Όγιο του Βοτανικού, που εκεί θα δημιουργηθούν και άλλες προϋποθέσεις διαφορετικά, δεδομένα όσον αφορά στο οικονομικό πλάνο. Και θεωρητικά, αν τα πράγματα πάνε καλά, και ο Παναθηναϊκός, ειδικά ο Παναθηναϊκός έχει και μια ανταγωνιστική ομάδα και είναι μέσα σε κάποιους στόχους, η εκτίμηση είναι ότι το έχουμε δει και με τις άλλες ομάδες, ότι τα έσοδα θα είναι πολλαπλάσια και θα μπορεί να γίνει η διαχείριση κατάσταση με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Προς το παρόν λοιπόν, βλέπουμε για μια ακόμη φορά ότι μέχρι ενός σημείου είναι απαραίτητη η οικονομική συνδρομή του ιδιοκτήτη. Πάντα όμως το μέτρο, γιατί υπάρχουν τα κριτήρια του financial fair play, δεν είναι απεριόριστο το ποσό που μπορεί να συνδράμει σε σχέση με τον τζίρο της η ιδιοκτησία κάθε ομάδας. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Οπότε πάντα χρειάζεται μια προσοχή έτσι ώστε να κινείται η ομάδα σε επίπεδο εξόδων κοντά στο επίπεδο των εσόδων της.
0: Χρήστο, βάζει πάντως λεφτά, διαβάζουμε ανακοίνωση στο Εραστέχνη και στον Εραστέχνη, έτσι δηλαδή.
1: Ναι, είναι χρηματοδότηση προσωπική δική του.
0: Ναι.
1: Έχει στηρίξει πάρα πολλά, δηλαδή έχει πει πάρα πολλές ο κ. Βανόπουλος και έχει πει ότι και στο βόλεϊ και στο πόλο τώρα που έχει κάνει τις πολύ χειρές κινήσεις είναι προσωπικές μεταγραφές του, δηλαδή είναι χρήματα που δόθηκαν από τον διοχτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για να ενισχυθούν αγωνιστικά τα τμήματα της ομάδας και με καλά συμβόλαια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και στο πόλο και στο βόλεϊ είπαν να φτιάξει δύο ομάδες αρκετά ακριβές για τα δεδομένα. Ειδικά στο πόλο, καλά το συζητάμε, δεν υπήρχε πάντα στο χάρτη στο πόλο προς τα χρόνια. Και τώρα πέρα φτιάξει μια ομάδα που φέτος ήδη ανταγωνίστηκε αρκετά καλά τον Ολυμπιακό, βεβαίως πολύ πιο ισχυρός ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός είναι το ξέρω ότι με τις καινούργιες κινήσεις που έχει κάνει θα βρει τρόπο να σπάσει την μονοκρατορία του και ένα μεγάλο ποσό από τον κύριο Αλαφούζο έχει διατεθεί για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή για να αποκτηθούν παίκτες που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να αντέξει ξεκάθαρα η τσέπη του Εραστέχνη να τους πληρώσει. Το ίδιο γίνει και στο βόλεϊ. Οπότε και σε αυτά τα δύο σπόρου Παναθηναϊκός θέλει να έχει ένα πιο ισχυρό αποτύπωμα με τη συνδρομή του πρώην της ΠΑΕ.
0: Πάμε και τώρα στα μεταγραφικά, Χρήστο. Πολλά τα ονόματα. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
1: Να σου πω τώρα τι ισχύει. Το έχουμε πει ότι.
0: Τα περισσότερα δεν ισχύουν, έτσι.
1: Όρεξη να έχουμε. Να διαβάζουμε. Ξέρω να βγήκε πάλι το όνομα του Γκαστόν Μπενεντέτη και γραφτεί και πέρυσι κάποια στιγμή. Ένα παιδί 25 χρονών, Αργεντίνος, αριστερό μπακ, δεν το παιδί δεν παίζει. Είναι τελευταία η χρονιά του που έχει συμβόλαιο με την ομάδα του και αυτό το κάνουν οι Αργεντινοί όταν ένα παίκτη πάει, ειδικά αν είναι και καλό τη και έχει μπει στο ευρωπαϊκό ομάδο, όταν μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβόλαιου, τον πουλάνε. Γιατί θα του φύγει τράμπα. Έτσι είναι ξεκάθαρο, δηλαδή ότι σε οικονομικό επίπεδο δεν μπορούν να ανταγωνιστούν οι Αργεντινοί τις προτάσεις από τις ευρωπαϊκές ομάδες. Είναι τελείως διαφορετικά τα οικονομικά μεγέθη. Οπότε τον έχουν βγάλει στην αγορά, έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό και υποθέτω και σε πολλές άλλες ομάδες, δεν μόνο στον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι μια περίπτωση που δεν εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα θέλει ενίσχυση στα αριστερά και τον Κυριακόπουλο σχετικά. Ο Ερνάντες που αποκτήθηκε από το μηδανισμό τον περασμένο Ιανουάριο έπαιξε με ένα στόπερ, αριστερό στόπερ και σπάνια τον είδαμε αριστερό μπακ. Οπότε εκεί σίγουρα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός μια ενίσχυση. Αλλά από την δική μας αγορά, γιατί είχε ακούσει και τον Ανατολίγο που ενδιαφέρει πάρα πολύ, θα είναι από την Ευρωπαϊκή, από την Αργεντίνη και δεν ξέρουμε, υπάρχουν πολλές προτάσεις. Ναι. Στην αρχή της περίοδου είπαμε δεν παίζουν μόνος, όπως γράφεται εκεί στην Αργεντίνη, ότι Και από τη Βραζιλία υπάρχουν προτάσεις για τον Πενιτέτη, ο Κρουζιέρο Σάντος, και από το MLS, Ορλάντο Σίτι. Βάζουν και τον Παναθηναϊκό στη μέση, γιατί.
0: Ανεβαίνει ίσως και το κασέτ.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Όλα αυτά βοηθάνε. Θα ψάχνουν πάντα σίγουρα τα ματοφυλάκια από τη στιγμή που δεν παρέμεινε. Δεν ξέρω αν θα δημιουργηθεί κάποια γέφυρα για την επιστροφή του Λαφών. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε ίσως σε αυτές τις μέρες μεταγραφής περίοδου. Ανάλογα τι θα θέλει να κάνει κοινά με τον Λαφών. Και πιθανόν και πώς μπορεί να πάει ο Λαφών στο Μουντιάλ που έρχεται, γιατί θα ξεκινήσει ως βασικός με την εθνική ελεφαντοστού. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει σίγουρα για τερματοφύλακα. Ο Τάβνο Βάνου είναι ένας τερματοφύλακας που έχει ακουστεί και για τον καιρό. Και υπάρχουν και κάποια δημοσίευματα στη Ρουμανία. Είναι τερματοφύλακας Θεά Βουκουρεστίου, 6 χρονών, διεθνής, με μπόλικη καριέρα πίσω του, πάνω από 200 συμμετοχές σε Ευρώπη, πρωτάθλημα, εθνική κτλ. Αλλά εθνική δεν έχει πολλές. Είναι τώρα ουσιαστικά αρχές και μπαίνει. Και το ταβάνι, και από ό,τι έκανε μια δήλωση τώρα σε μια εφημερίδα του, μάλλον σε ένα site θα έλεγα καλύτερα, ο Τζίτζι Μπεκάλι, ο ιδιοκτήτης του, που λέει ότι ονοματίζει τον Παναθηναϊκό, λέει ότι το θέλει ο Παναθηναϊκός, αν δώσει τα χρήματα που ζητάμε, 5 εκατομμύρια λέει θέλω.
0: Εντάξει.
1: Τι θέλει αυτός, είναι δικό του. Εγώ σαν ομάδα θέλω 5 εκατομμύρια, θα δώσει ο Παναθηναϊκός.
0: Χριστό. Με Τσάπρα και Ζαγαρίδη τι γίνεται?
1: Κοίταξε να δεις. Είναι και αυτές δύο καλές φιλικές ο Παναθηναϊκός.
0: Και να αναφέρουμε, γιατί ο Τσάπρας κάποια στιγμή είχε ακουστεί ότι είναι σχεδόν στον Παναθηναϊκό, όχι απλά ότι.
1: Δεν είναι έτσι απλή.
0: Α, okay.
1: Δεν είναι έτσι απλή ιστορία. Το Τσάπρα το θέλει, μισή. Δηλαδή και οι τέσσερις της Σούπερ Λίγκα το θέλουν, και η ΑΕΚ το θέλει, και ο Παναθηναϊκός το θέλει, και ο Ολυμπιακός το θέλει, και ο ΠΑΟΚ το θέλει, και ομάδες από το εξωτερικό, και η Μπολόνια έχει χτυπήσει την πόρτα του Ευαδιακού να ρωτήσει τι γίνεται. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, αν δει κανείς
0: τα νούμερά του.
1: Τα νούμερά του είναι νούμερα επιθετικού και πολύ καλό επιθετικού. Έχει απλά ενός δεξιού μπακ. Έχει διψήφιο αριθμό ασίστ. Νομίζω ήταν ο πρώτος σε ασίστ στο πρωτάθλημα. Ξεπέρασε ακόμα και παίχτες που είναι γεννημένοι να μοιράζουν μπάλα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς παιδί και σε μια πολύ μικρή ηλικία. 24-25 πόσο είναι. Πιτσιρικά δεν είναι ότι ήταν Μπλαντένοβιτς. Πόσο μάλλον εγώ στα διαφέρουγα, που και αυτό ήταν αρκετά καλό επιθετικά. Είναι ένα καυτό όνομα. Ο Παναθηναϊκός σε επίπεδο προσωπικό, η σχέση του Γιάννη Λαφούζου με τον Κομπότη παραμένουν να δεν είναι τόσο καλές όσο ήταν μέχρι πριν από δύο χρόνια. Που ήταν, θα έλεγα, σχεδόν αυτοκόλλητοι.
0: Ναι.
1: Έχουν μια καλή σχέση, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, και δεν νομίζω ότι είναι τόσο δυνατή που να γνωρίσει ο Κομπότης ενδεχομένω τα πολλά παραπάνω χρήματα που θα μπορέσει να.
0: Πάρε από κάποια άλλη ομάδα, έτσι.
1: Κάποια άλλη ομάδα να πει όχι τακείο για να τον δώσω στον Παναθηναϊκό, που δεν είναι φίλος ο Λαφούζος. Θα δούμε πώς θα κινήσει και ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα. Είναι και το θέμα του Καλάβρια. Τι θα κάνει ο Καλάβρια, θα μείνει, θα φύγει. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί ένα μπακ από πίσω, γιατί δεν νομίζω να είναι ένα Σοκοβιτσέρα, συμβόλαιο του οποίου τελειώνει. Δεν νομίζω ότι θα τον κρατήσουν. Αλλά δεν έχουν κάτι παράπονο. Όμως φέτος έπαιξε από ελάχιστα καθόλου. Οπότε είναι παιδί που έχει πατήσει και στα 33 του, όπως είναι ο Κώστας. Νομίζω είναι λογικό να πάει ο Παναθηναϊκός σε μια άλλη. Ένα παιδί που είναι καμιά καρδιά χρόνια μικρότερος. Είναι σίγουρα μέσα στην ιστορία το όνομά του. Ο Ζαχαρίτης έχει αυτό προταθεί. Και αυτός μοιάζει μια καλή. Αλλά νομίζω ότι ψάχνει κάτι καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Συγκεκριμένη θέση για backup του Κυριακόπουλου. Δεν το αποκλείω όμως, αν βγει στην αγορά και δεν βρει αυτό που θέλει. Να καταλήξει τον Ζαχαρίτη και να προτιμήσει τη λογική ότι είναι δικό του παιδί, ξέρει και τα κατατόπια, ποια Έλληνας είναι, στην Ευρώπη μπορεί να λογιστεί σαν παίχτης γηγενής, να φέρει μια ξένη θέση.
0: Άρα του δίνει πολλές λύσεις, Χρήστο.
1: Είναι, ναι, αυτό είναι ένα.
0: Του λύνει τα χέρια σε κάποια κομμάτια.
1: Και το παιδί θέλει και το έχει πει και με δηλώσεις του. Και νομίζω και ο μάνατζερ του έχει ενημερώσει ότι εδώ είμαστε παιδιά και τα λοιπά. Έκανε μια καλή χρονιά στην Ολλανδία με τη Χέρεφεν. Θα δούμε. Είναι και αυτό ένα θέμα που είναι.
0: Ωραία.
1: Στην ατζέντα.
0: Έγινε, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Για να ξαναπούμε Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του ΆΡΙ. Ναι, εντάξει, οκ, okay, όλα κινούνται πλέον γύρω από τον μπασκετικό ΆΡΙ τα τελευταία 24 ώρα μετά τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη και την ανακοίνωση χθες ότι αναλαμβάνει για 3 χρόνια τα ηνία της ομάδας. Ο Γιώργος Τότσικας είναι μαζί μας. Εμείς θα πάμε και στο ποδοσφαιρικό κύριο ΆΡΙ. Αλλά εντάξει, δεν θα μπορούσα να με το θέσω ο Γιώργος στο τραπέζι, έτσι.
1: Καλησπέρα. Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει ο συνδυασμός ποδόσφαιρο μπάσκετ, εντάξει, όλη η Ελλάδα, η Ευρώπη, μιλάει για τους Σπανούλη και τον Άρη και αυτό το ιστορικό deal. Και αν κρίνουμε και από την, νομίζω, πολύ εύστοχη ανάρτηση, το τυτίβισμα που λέγαμε παλιά, το ήταν το Twitter, αλλά τώρα είναι το X, έτσι. Ο ατζέντης του Σπανούλη, ίσως ο κορυφαίος στον χώρο του μπάσκετ αυτή τη στιγμή, το ευρωπαϊκό μπάσκετ, τον Νίσκο Ρασνάτοβιτς, χθες ανέβασε μια ανάρτηση, ένα τυτίβισμα που νομίζω τα λέει όλα για την εμβέλεια αυτής της βόμβας και που έχει ενεργοποιηθεί στον χώρο του μπάσκετ και του αθλητισμού. Όπως είπε, λοιπόν, κάθε 16 χρόνια είναι η σειρά μου να παίξω έναν ρόλο στην αναμόρφωση του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και εγώ θυμίζω ότι, τι εννοούσε ο ποιητής, θυμίζω, θα πω ότι το 2010 είχε γίνει το ΜΠΑΜ όταν ο Σπανούλης έφυγε από τον Παναθηναϊκό
0: και πήγε στον Ολυμπιακό. Ναι.
1: Και αυτά που έγιναν όλα αυτά. Υπάρχουν αναφορές σε όλη την Ευρώπη, νομίζω από το πρωί τα λέμε και στις εκπομπές, στις συνάδελφοι κτλ. Για την εμβέλεια της ιστορικής αυτής της συμφωνίας. Σε ό,τι αφορά τώρα το ποδοσφαιρικό ΆΡΙ, δεν πήγε κανείς, εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει πλέον ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ.
0: Εκεί είχε αντίθετη εξέλιξη. Δηλαδή, κάποιος ήταν πολύ κοντά, δεν θα έρθει τελικά, έτσι, Γιώργο.
1: Υπάρχει αυτό το ανατροπή με το Φούντα, αλλά για να το συνδυάσω, Κωστά, είναι ότι όλο αυτό είναι μια βαριά σκιά με μεγάλη, από έναν ήλιο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που δίνει λάμψη και φως στη Θεσσαλονίκη για τον ΆΡΙ. Αλλά την άλλη πέφτει μια βαριά σκιά για την αγωνία, για το όραμα που δίνει το μπάσκετ και δεν έχει το ποδόσφαιρο του Άρη. Και αν θέλει, σε συνέχεια το ρεπορτάζ που είπε και χθες ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Τάσος ο Μπακλατζής στην Ερασπόρο, ότι δεν έχει κλείσει το διοικητικό κομμάτι και το παιδικό κομμάτι στον ποδοσφαιρικό Άρη. Εγώ θα πω και από την πλευρά του Καρυπίδη, γιατί υπάρχει έτσι μια, όχι προθυμία, του ίδιου του Καρυπίδη, αν και η Ειρήνη Καρυπίδη, αδερφή του πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕΑΡΙΣ, είναι ανοιχτή σε ένα deal που θα φέρει μια πώληση, ενδεχόμενη πώληση της ΠΑΕΑΡΙΣ, αλλά κυρίως με βάση όλο αυτό το δώρο που γίνεται στην Ευρώπη, με βάση τις ενέργειες που έχει κάνει ο Ρασιτέχνης Άρης στην συνεργασία με την Deloitte, το περιβόητο business plan για την διπλή ανάπλαση του γηπέδου του κλάδου Βικελίδης και την ανταλλαγή των χώρων με αντίστοιχους χώρους στην ανατολική πλευρά της πόλης. Και βέβαια το γεγονός ότι η ΠΑΕ Άρης σε επίπεδο επενδυτικό είναι σε μια βάση δεδομένων που μπορεί να προσελκύσει έναν ενδυνάμει επενδυτή, όπως έγινε με πιο βέβαια χαμηλούς τόνους και με άλλα μεγέθη, έτσι, κακά τα ψέματα και στον πασχετικό Άρη. Αυτή είναι η εικόνα στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μεγάλη πίεση για τον ποδοσφαιρικό Άρη να φέρει στο ισοζύγιο το όραμα που λείπει από τον ποδόσφαιρο και από την ΠΑΕ Άρης, να το φέρει και πάλι σε διαστολή με όσα γίνονται στο πασχετικό κομμάτι, έτσι, κακά τα ψέματα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες ώρες, από την ώρα 4 παρα 10, κάπου και ώρα περίπου ανακοινώθηκε στην πρώτη φάση από την ΠΑΕΑΡΙΣ ότι υπάρχει συμφωνία, περιμένουν με τις λεπτομέρειες, και το απόγευμα ακριβώς 7:30 έγινε η ανακοίνωση της τριετού συμφωνίας με τον Σπανούλη, έχει εξαφανιστεί το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Όχι για κανένα λόγο δεν υπάρχει κάτι, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το παράζον των εξελίξεων στο μπάσκετ που αφήνει σε δεύτερη μοίρα τον ποδόσφαιρο. Όμως η αλήθεια είναι ότι ενώ υπήρχε πρώτον πυλών συμφωνία του Άρη, του Καρυπίδη,
0: την
1: περασμένη εβδομάδα με τον εξάρχη Φούντα, ο Μιχάλης Μπούσης στο αφεντικό του Όφη έκανε την κόντρα ρελάνς, έκανε μια γενναία αντιπρόταση και είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί ότι μία και βασική μεταγραφική επιλογή του Άρη, ο νούμερο ένα στόχος αυτή τη στιγμή, όπως είχε αναφερθεί για τον Άρη της νέας σεζόν 26-27, χάθηκε και είναι και αυτό ένα σημείο αναφοράς, έτσι. που φέρνει και το απόλυτο κοντράστ. Για την ώρα, βέβαια, τυπικά για να είμαστε και δίκαιοι, δεν μπορεί να βάλει να κάνει μεταγραφές. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, γιατί παραμένουν τα δύο μπαν στη FIFA. Αλλά αυτό, όπως διαβεβαιώνουν καθημερινά οι άνθρωποι του Άρη, είναι θέμα διαδικαστικό. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Άρης θα έχει τη δυνατότητα, εκπληρώνοντας μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ που οφείλει σε μια διαφωνία που υπάρχει με συγκεκριμένο ατζέντη και δικηγορικό γραφείο, δεν θα υπάρχει
0: το πρόβλημα αυτό, έτσι.
1: Αυτό που ξέραμε προ Σπανουλιάδα και προ μπάσκετ είναι ότι ήδη έχει εντοπίσει ο Ρουμπέν Ρέγκες ένα στόπερ και έναν μέσο από την Ιβηρική Χερσόνησο και δύο συγκεκριμένα με παίχτες που έχουν παραστάσει από την Λα Λίγκα. Αλλά βέβαια αυτό το κοντράστ λίγο με τον Φούντα να διαρροφώνουν τα πράγματα. Ο Άρης ψάχνει τερματοφύλακα στο εξωτερικό, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες λύσεις στην Ελλάδα. Και γενικά είναι σε μια φάση όπου περιμένει και ο Μιχάλης Γρηγορίου, το έχει ζητήσει. Έχει πει ότι στο πρώτο δεκαήμερο που θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Άρη θέλει τουλάχιστον τα 3/4 του ρόστερ
0: να έχουν συμπληρωθεί.
1: Έτσι. Και βέβαια να έχουν γίνει τουλάχιστον 6-7 μεταγραφές. Είναι πολλά τα θέματα ανοιχτά στο ποδόσφαιρο του Άρη. Να πω έτσι, ότι υπάρχει αυτή η επέτειος, γιατί προχθές συμπλήρωσε και ένα χρόνο
0: το Ρέγκες
1: στον Άρη, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι που να αυτή τη στιγμή να δώσουμε άμεσα σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, πέρα βέβαια την απώλεια εκπλήρωσης
0: του μεταγραφικού
1: που ακούσε το όνομα Φούντας.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, μου συγχωρείς πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, και επειδή το ανέφερε ο Γιώργος Τότσικας στο ρεπορτάζ του Άρη σχετικά με το ναυάγιο των επαφών με τον Ταξιάρχη Φούντα, για να πάμε και στον Όφη. Το τυρελάνς που έκανε ο Μιχάλης Μπούσης τις τελευταίες ώρες και κρατά στο Ηράκλειο τον Έλληνα επιθετικό και μάλιστα για αρκετά χρόνια. Περισσότερες λεπτομέρειες και πώς άλλαξαν τα δεδομένα υπέρ του Όφη από τον Γιώργο Γαλιτάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Δεδομένα είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ήθελε ο Χρήστος Κόντης να μείνει ο Φούντας, και το δεύτερο είναι ότι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής, ο Ταξιάρχης Φούντας, ήταν και είναι μια επιλογή του πρόεδρου της ομάδος του Μιχάλη Μπούση όταν τον έφερε από την Τουρκία. Ο ίδιος λοιπόν έκανε και την αποφασιστική παρέμβαση προκειμένου να επέλθει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και να παραμείνει για τα επόμενα τρία χρόνια κάτοικος Ηρακλείου ο Ταξιάρχης Φούντας. Ήταν μια κίνηση που θα έλεγα ότι και ήταν και δεν ήταν έκπληξη, από την άποψη ότι με βάση το ύψος του μπάτζετ για τον κάθε ποδοσφαιριστή ίσως να ξέφυγε λίγο η περίπτωση Ταξιάρχη Φούντα.
0: Ίσως το budget, Γιώργο, ίσως και το γεγονός ότι του δώσε τριετές συμβόλαιο, δηλαδή 31 ο Φούντας και 3 χρόνια το εξασφαλίζει ότι μπα τελειώσει και στον Όφη την καριέρα του, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Πήρε το τριετές συμβόλαιο. Λοιπόν, έτσι παραμένει ο Ταξιάρχης Φούντας στην ομάδα του Όφη. Και νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό που μένει τώρα να δούμε από τους παίκτες που είναι για αποχώρηση είναι ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος εάν δεν προχωρήσει με τον Ολυμπιακό, δηλαδή δεν είναι σε επιλογές του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, τότε ο Όφη έχει τον πρώτο λόγο, διότι θέλει και ο Όφη, θέλει και ο ποδοσφαιριστής. Και η άλλη περίπτωση είναι του Μπόρχα Γκονζάλες, εδώ οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Για το Σαλσέδο τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, εκτός και αν υπάρξει και εδώ κάποια έκπληξη τελευταία στιγμή, όμως το θεωρώ αρκετά δύσκολο. Παράλληλα, ανοιχτή είναι η υπόθεση του Χρήστου Σχέλη, με τον οποίο υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό, αλλά με καλή θέληση ένθεκα κύθεν πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση. Όπως ανοιχτό είναι και το όνομα του τι μάνατζερ της ομάδος. Τώρα εσκάτως ακούγεται το όνομα του Μάκη Μπελεβόνη, ο οποίος έφυγε από το Πανετολικό. Δεν αποκλείεται στην υπόθεση αυτή να έχουμε εξελίξεις μέχρι τέλος εβδομάδας, αρχές της άλλης.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Γιαλιτάκης με το ρεπορτάζ του Όφη. Κάπου εδώ είμαστε μερικά δευτερόλεπτα από τις 4:30. Ανώ τελεία. Πάρε τα μηνύματα και σε λίγο ξανά μαζί σας.

0: It's right, Roxanne.
1: Era Sport 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τελική ευθεία πλέον τη σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα Ερασπορ. Βιβιάν Νικολοπούλου σε ρυθμίση των ήχων. Είναι Ελίζα Φυροπούλου σε δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ Ερασπορ.

0: Τις μέρες, χθες και σήμερα είχαμε ανακοινώσει παικτών. Λοιπόν, Βασίλη μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές. Ναι, είχαμε πει ότι αυτή η εβδομάδα με το ξεκίνημά της θα έχουμε ειδήσεις, θα έχουμε γεγονότα.
0: Όσον αφορά την Καλαμάτα, έτσι, ναι.
1: Και για την Αστέρα.
0: Και για τον Αστέρα.
1: Έχουμε και αποχωρήσεις. Πέρα από παίκτες, έχουμε και αποχωρήσεις ατόμων και προσώπων που ήταν σε πόστα την ομάδα.
0: Ωραία, πάμε στο, ξεκινάμε από τον Αστέρα λοιπόν.
1: Ξεκινάμε λοιπόν από τον Αστέρα, όπου ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ την λύση συνεργασίας, το τέλος της συνεργασίας μάλλον, με τον Παναγιώτη Δουδεξή, που ήταν γενικός αρχηγός, την μάνατζερ όπως λέμε, αποτελεί παρελθόν, όπως αποτελεί και ο Άγγελος Χατζόπουλος, διευθυντής των Ακαδημιών, αλλά και προπονητής της ΚΑΠΑ 19. Και μία τρίτη αποχώρηση, ένας επιστημονικός συνεργάτης για τις ακαδημίες που ήταν ο Γιώργος Καχρημάνης, και η συνεργασία αυτή τελείωσε. Άρα πάμε σε νέα πρόσωπα που θα έρθουν να στελεχώσουν την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ και στις ακαδημίες, αλλά και σε απόστα που αναφέραμε. Ένα από αυτά, από ό,τι φαίνεται, είναι ο Χερόνιμο Μπαράλες, όπως είπες και εσύ Κώστα, ο αρχισκόρερ στην ιστορία του Αστέρα Άκτορ στην πρώτη εθνική. Πρώτη κατηγορία, Super League 1, η Αλφα Εθνική όπως λέγαμε παλαιότερα, στην κορυφαία κατηγορία με τα 59 τέρματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να τον ξεπεράσει, είτε Έλληνας ή ξένος. Άρα επιστρέφει στην Ελλάδα όχι για να παίξει ποδόσφαιρο.
0: 39 είναι, δεν είχε κάνει ημίχρονο.
1: Εντάξει, κοίταξε, στην Καλαμάτα που έπαιξε, εκεί οι αλλαγές έμπαινε. Άρα έχει ασχοληθεί, ήταν στην Αργεντινή σε ομάδα σαν team manager και μπήκε στο παραγωγικό κομμάτι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Σε σχέση πάντα με τους ποδοσφαιριστές και τη διοίκηση, σε ένα τέτοιο πόστο. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις και όταν οριστικοποιηθεί αυτό, γιατί ακόμα δεν είναι οριστικό, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι ο Χερόνιμο Μπαράλες στα σωστά του Αστέρα.
0: Υπήρξε σημαία του Αστέρα πάντως, Βασίλη.
1: Υπήρξε και υπάρχει, είναι η σημαία του Αστέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση γι' αυτό. Ξαναλέω ότι τα 59 γκολ που έχει βάλει στα χρόνια που έπαιξε στον Αστέρα Άκτορ δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Γιατί για να βάλεις 59 γκολ πρέπει να έχεις μια θητεία τουλάχιστον 5 ετών συνεχόμενη στην ίδια ομάδα, πετυχαίνοντας από 10 τέρματα τη χρονιά. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα αυτό. Έτσι. Και είναι πολύ δύσκολο να το κάνει σε μια ομάδα όπως ο Αστέρας Άκτορ, μια ομάδα της περιφέρειας. Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Ομάδα της περιφέρειας όμως είναι και η Καλαμάτα, που εκεί που όπως είπες και εσύ δεν φαίνονταν κάτι στον ορίζοντα. Είχαμε την ανακοίνωση εχθές του Μαρσελίνιο Καρεάσο, του Κολομβιανού 26χρονου μέσου, και σήμερα έχουμε τον Χούλιο Αλόνσο, ένα 27χρονο αριστερό μπακ Ισπανό από την Ουέσκα, με 31 παιχνίδια την περσινή χρονιά, γεμάτη παρουσία, έστω και σε μικρότερη κατηγορία εννοείται, στην Ισπανία. Και φαίνεται ότι η Καλαμάτα μπαίνει πάρα πολύ δυνατά σε αυτά που λέγαμε, ότι θα φέρει ξένους παίκτες που θέλουν να κάνουν τη διαφορά εκεί στη Μεσσηνία, αλλά και από τους ήδη υπάρχοντες, να δούμε ποιοι θα ανακοινωθεί ότι θα παραμείνουν από την περσινή περίοδο, που ήταν και ο κορμός της Καλαμάτας που ανέβασε την ομάδα της Super League 1. Να πούμε και να κλείσουμε για το ρεπορτάζ ότι κάποια θέματα που υπήρχαν με την περιφέρεια και τις αδειοδοτήσεις για το δημοτικό στάδιο ολοκληρώθηκαν. Πλέον προχωράει στην ανάθεση για να μπουν και να ξεκινήσουν οι εργασίες, που από ό,τι λένε άνθρωποι της περιφέρειας που είναι και υπεύθυνοι για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο εκεί, το Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας, ίσως έχουμε νωρίτερα κάποιες εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί.
0: Ωραία.
1: Μακάρι να συμβεί αυτό για να έχει τη φυσική της έδρα η Καλαμάτα.
0: Πάντως μας είπες χθες, Βασίλη, ότι αν δεν προλάβει τα πρώτες αγωνιστές,
1: ναι,
0: θα παίξει σε Τρίπολη.
1: Το έχω πει στις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχει μια επαφή. Το πιο πιθανό είναι θα παίξει 2-3 παιχνίδια, μάλλον εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Επιφύλαξη, αλλά είναι πληροφορία που την έχουμε.
0: Έγινε, Βασίλη, μου σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Κώστα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο ρεπορτάζ. Θα βάλουμε εδώ στην παρέα μας τον Άγγελο Ζαραϊδόνη να μιλήσουμε για Λεβαδιακό και Κηφισιά. Στο Λεβαδιακό που μοιάζουν να είναι έτσι σε αναμονή στα αναμένα κάρβουνα, όπως λέμε, καθώς υπάρχει πρόταση ανανέωσης στον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος όμως ακόμα δεν έχει απαντήσει το γιατί και τι μπορεί να περιμένει ο ίσως ο πιο πετυχημένος προπονητής φέτος, με εξαίρεση βέβαια τον Νίκο Λισπύρη το πρωτάθλημα και τον Κόντιν και το κύπελο. Η πέμπτη θέση του Λεβαδιακού ήταν πολύ μεγάλη. Η πορεία μάλλον του Λεβαδιακού ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι προπονητής γιατί τον προσφέρεσε ο Άρης στην τελευταία αγωνιστική. Νίκος Παπαδόπουλος λοιπόν έχει πρόταση, δεν έχει απαντήσει. Άγγελε, ακούμε.
1: Ναι, ισχύει. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι αυτή, ο Νίκος Παπαδόπουλος πραγματοποίησε την καλύτερη χρονιά με το Λεβαδιακό στην ιστορία του, στη μεγάλη κατηγορία. Έχει προτάσεις από Κύπρο και από άλλες ομάδες του εξωτερικού, όμως η διοίκηση του Λεβαδιακού περιμένει να απαντήσει εκείνος για το που θα συνεχίσει.
0: Μέχρι πότε, φαντάζομαι θα περιμένει πολύ ο Λεβαδιακός, αλλά νομίζω ότι μέχρι τέλος μην υπάρχει ένα περιθώριο, έτσι, να δουν τι θα κάνουν.
1: Ναι, υπάρχει ένα περιθώριο.
0: Και αν θα δώσουν τα χέρια, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Λεβαδιακός, ο οποίος χθες ανακοίνωσε και παραμονή παίχτη, έτσι.
1: Mm-hmm. Είναι ο Παναγιώτης ο Σημελίδης, ανανέωσε με το Λεβαδιακό έως το 2028. Είναι 33 χρονών χαφ. Πραγματοποίησε και εκείνος μια πολύ καλή πορεία και τον εμπιστεύεται για ακόμα 2 χρόνια ο Λεβαδιακός.
0: Ωραία, και πάμε και στην Κηφισιά, Άγγελε, καθώς εδώ δεν έχουμε αφίξεις, αλλά έχουμε αναχωρήσεις, έτσι.
1: Είναι η τρίτη αποχώρηση φέτος για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Είναι αυτή του Σεμπάστιαν Μούσιολικ. Μετά από τον Μαϊντάνα και τον Σιμών, είναι ο τρίτος που αποχωρεί από την ομάδα της Κηφισιάς.
0: Ωραία. Έγινε κάποια προσθήκη στον ορίζοντα, υπάρχει, δεν λέει κάτι.
1: Δεν λέει κάτι το ρεπορτάζ.
0: Ακόμα και κάποια μεταγραφή.
1: Δεν υπάρχει κάτι.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, Άγγελε μου. Να είσαι καλά.

0: φύγουμε για λίγο από τα δικά μας, να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, παρέα με τον Νίκο Καραγιάννη. Και όλα τα βλέμματα πάνε στη Ρεάλ. Γίνεται ένας μικρός χαμός τις τελευταίες ώρες στη Ρεάλ Μαδρίτης με τα όσα υποσχέθηκε ο υποψήφιος πρόεδρος της ομάδας, ο Ενρίκε Ρικέλμε, κάνοντας άνω κάτω τη Ρεάλ και τη Manchester City. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Ένα ντόμινο γενικότερα εξελίξεων υπάρχει μετά από την συνέντευξη, την τηλεοπτική συνέντευξη του Ενρίκε Ρικέλμε. Αλλά για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, συνεχίζεται η μάχη φυσικά για τον προεδρικό στόχο της Ρεάλ Μαδρίτης. 7 Ιουνίου, όπως έχουμε πει, είναι η ημερομηνία η οποία θα γίνουν οι εκλογές ανάμεσα σε Πέρες και Ρικέλμε. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του χθες του Ενρίκε Ρικέλμε, ο Φλωρεντίνο Πέρες ουσιαστικά επισημοποίησε το κοινό μυστικό το οποίο ξέραμε όλοι, ότι ο Τζοζέ Μουρίνιο θα είναι ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης σε περίπτωση που επανεκλεγεί ως πρόεδρος της ομάδας.
0: Ενώ δεν θα είναι αν αναλάβει ο Ρικέλμε τα ενία της ομάδας, ο οποίος φωτογράφησε, χωρίς να πει το όνομα βέβαια, του Κλόπ, έτσι, για τη Ρεάλ.
1: Αυτό αναφέρουν οι περισσότεροι, ναι, τα περισσότερα δημοσιεύματα στην Ισπανία. Δεν έχει αναφερθεί το όνομα, είπε όμως άλλα ονόματα ο Ενρίκε Ρικέλμε.
0: Έδειξε φανέλα. Τι όνομα. Φανέλα με το Χάλαν και το 9. Και στη Σίτι είναι στα κάγκελα, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν και μια κίνηση η οποία δείχνει λίγο την απειρία του στο χώρο ποδοσφαίρου, καθώς αυτό και βάσει των κανονισμών. Δεν είναι νόμιμο.
0: Ναι, απαγορεύεται.
1: Και αυτό το οποίο και η City σκοπεύει να την κυνηγήσει την υπόθεση. Αλλά όπως είπαμε, ο Ενρίκε Ρικέλμε χθες στη συνέντευξή του ουσιαστικά απέρριψε το ενδεχόμενο να είναι ο Μουρίνιο ο προπονητής της ομάδας σε περίπτωση που αναλάβει αυτός την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως είπες και εσύ χαρακτηριστικά, φωτογράφησε τον Κλόπ, ωστόσο δεν είπε το όνομά του. Είπε ότι θα κάνει τα πάντα για να φέρει τον Ρόδρι στον Μπερναμπέου και έκλεισε την συνέντευξή του δείχνοντας τη φανέλα του Έρλινγκ Χάλαντ, κάτι το οποίο δημιούργησε έναν σεισμό που έφτασε μέχρι και το Μάντσεστερ, όπως ήταν φυσικό. Όπως είπαμε νωρίτερα, έδειξε τη φανέλα του Έρλινγκ Χάλαντ, κάτι το οποίο απαγορεύεται βάσει των κανονισμών που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, και η City εξετάζει πολύ σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του Ενρίκε Ρικέλμε, ενώ χθες πάνω στο ζήτημα πήρε και ο πατέρας του ποδοσφαιριστή, ο οποίος χαρακτηριστικά ανέφερε ότι αυτά είναι ανυπόστατα σενάρια, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ωστόσο, ως gentleman, ο μπαμπάς Χάλαντ ευχήθηκε καλή επιτυχία και στους δύο για αυτή την μεγάλη διαδικασία, τις εκλογές δηλαδή, για τον προεδρικό στόχο της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Αλλά είπε, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ισχύει τίποτα από το όσα λέει σχετικά με τον θα πάει ο γιος μου στη Ρεάλ, έτσι.
1: Ναι, γίνεται ένας χαμός, συνεχίζεται και θα περιμένουμε ότι θα έχει ακόμα μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται ότι έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του Ντάμφρις και Κονατέ, χωρίς να έχει γίνει βέβαια η επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο, έχουμε και μία δήλωση του Φλωρεντίνο Πέρες που ανέφερε ότι την Πέμπτη θα ανακοινώσει και ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν θα είναι, δηλαδή την Πέμπτη σήμερα, δεν ξέρουμε αν θα είναι οι δύο που προαναφέραμε νωρίτερα, κάποιος εκ των δύο. Μένει να δούμε τι σχεδιάζει ουσιαστικά και ο Φλωρεντίνο Πέρες. Υπάρχει η διαμάχη ανάμεσα στους δύο. Έχουν βγει τα μπάνερ στους δρόμους της Ρεάλ Μαδρίτης και από τον Ενρίκε Ρικέλμε και από τον Φλωρεντίνο Πέρες. Θα δούμε πού θα...
0: Υπάρχει κάτι άλλο εκτός από τη Ρεάλ, Νικόλα?
1: Πέρα από τη Ρεάλ έχουμε την ουσιαστικά την ανακοίνωση του Ιραόλα που περιμένουμε σήμερα από την
0: Λίβερπουλ, έτσι.
1: Ο Βάσκος τεχνικός θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι σχετικά με αυτά τα οποία είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες με την κινητικότητα για Άλβαρες στην Μπαρτσελώνα, για Όσιμεν στην Ατλέτικο ή για τον προπονητή ο οποίος θα αναλάβει την Μίλαν. Φαίνεται ότι έχει φύγει λίγο από το προσκήνιο τόσο πολύ το όνομα του Μαουρίτσιο Ποκετίνο, όπως είχαμε πει και με τες, καθώς υπάρχει το σοβαρό ζήτημα που έχει με την Εθνική Αμερική στο Μουντιάλ του 2026. Μένουν πιο ενεργά ονόματα αυτά, τον Γκλάσνερ και Σλότ, με τον Γερμανό να έχει ένα προβάδισμα.
0: Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα κλείσουμε με Μπάμπη Πλάγο, καθώς η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έκανε γνωστή την απόφασή της για τη διακοπή σε επεισοδική αναμέτρηση μεταξύ του ΠΑΣ Πύργος και της Ακίνθου για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης του δεύτερου ομίλου της Τρίτης Εθνικής. Λοιπόν, Μπάμπη, σ' ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί βγήκε η απόφαση για το διακοπέν παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργος και την ομάδα της Ακίνθου. Ήταν αγώνας μπαράζ για την τέταρτη αγωνιστική των μπαράζ για την άνοδο από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2. Βγήκε λοιπόν η απόφαση χθες, η απόφαση σήμερα το πρωί, επαναλαμβάνω, η οποία κατοχυρώνει το παιχνίδι 3-0 με σκορ 3-0 υπέρ της ομάδας της Ακίνθου και τιμωρεί την ομάδα του Πύργου με 2 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών την επόμενη σεζόν και 2.000 πρόστιμο. Επίσης, δεν έκανε δεκτή την ένσταση του ΠΑΣ Πύργου για κακή διακοπή του αγώνα αυτού. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε διακοπεί στο 78 λεπτό και ενώ το σκορ ήταν 1-1 λόγω του τραυματισμού του Μπαστακού από πτώση μπουκαλιών στο γήπεδο. Με αυτή την απόφαση έχουμε την άνοδο στην Super League 2 για την ομάδα της Ακίνθου και στην δεύτερη θέση ισοβαθμία του Πύργου με την ομάδα της Πετρούπολης.
0: Με τον Άρη Πετρούπολης, έτσι είναι.
1: Ναι, επειδή όμως ο Πύργος έχει κερδίσει και τις δύο φορές τον Άρη Πετρούπολης, στην ισοβαθμία έχει πλεονέκτημα και ανεβαίνει αυτός στην Super League 2. Βέβαια,
0: πρέπει να πούμε ένα αλλά. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά εδώ, έτσι.
1: Βέβαια, ένα μεγάλο αλλά, και το μεγάλο αλλά είναι ότι έχει δικαίωμα η ομάδα του Άρη Πετρούπολης να κάνει έφεση.
0: Ναι, να πάει σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση. Σωστά. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν γίνει αυτό θα πρέπει να περιμένουμε για την οριστική επικύρωση των θέσεων.
1: Τρεις μέρες πρέπει να περιμένουμε για να δούμε, γιατί έχει τρεις μέρες ο Άρης Πετρούπολης για να κάνει έφεση. Ναι. Αν δεν κάνει έφεση έχουμε την άνοδο στην Super League 2 του ΠΑΣ Πύργου. Διαφορετικά θα έχουμε την έφεση και αν αλλάξει η πρωτόδικη απόφαση, τότε η ομάδα του Πύργου θα προσφύγει πιθανότατα στο ΚΑΣ.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, και με όσα μας μετέφερε ο Μπάμπης Πλάγος, ολοκληρώθηκε η σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Η Βίβια Νικολοπούλου και η Μάιρα Ξίδη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλιζα Φιροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ σε Ερασπορ. Σας θυμίζουμε στις 8 η ώρα το φιλικό της εθνικής μας με την Σουηδία στην Στοκχόλμη. Μετάδοση από την Ερασπορ και τον Πέτρο Βαβριανίδη. Εσείς να παραμείνετε εδώ στην παρέα της Ερασπορ, καθώς ακολουθεί τρίτο μάτι με Λευτέρη Σαρελάκο. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
7: Ακούτε Ερασπορ.
8: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
9: Ξαναγύρισες,
8: Μη λείψει κανείς.

Έτσι, έτσι ακριβώς. Ταιριάζει τα μάμα αυτό το τραγούδι για το μπάσκετ. Έτσι, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Γκρίνια από εδώ, γκρίνια από εκεί. Γκρίνια τα προηγούμενα χρόνια για το Βασιλακόπουλο και τους διαιτητές που έβαζε. Γκρίνια τώρα από την άλλη πλευρά για το Λιόλιο και τους διαιτητές που βάζει. Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Να τελειώσει και αυτή η τελική, να τελειώσει, να βλέπουμε μουντιάλ, να βλέπουμε μπαλίτσα, να χαιρόμαστε και να τους αφήσουμε αυτούς να γκρινιάζουν μεταξύ τους. Και να σας πω και κάτι, τα έλεγα και χθες το Μαλισιώβα, κούρασε παιδί μου. Από το 2002 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι άλλες ομάδες τι γίνανε, τι γίνανε. Θα δούμε του χρόνου, θα αλλάξει κάτι, κάτι θα αλλάξει. Θα γίνει αυτό που λένε κάποιοι, ότι ο ένας από τους δύο αιωνίους δεν θα είναι στους τελικούς, θα είναι ή ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το εύχομαι. Κούρασε το ίδιο πράγμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Συμφωνεί και η Vivian, η οποία είναι από τα βόρεια μέρη, έτσι. Κούρασε, λέει, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θέλω και μια ομάδα από το βορρά στους τελικούς. Vivian Νικολοπούλου, που είναι στην ρύθμιση των οίκων, όπως και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης, που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Λευτέρης Σαρελάκος, μόνο σε διπλογραφείο μέχρι τις 5. Τρίτο μάτι. Το τρίτο μάτι, Vivian, είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Και όπως έλεγα χθες το Μαλισιώβα, σιγά λέων είναι αυτή η πρώτη είδηση. Πρώτη είδηση είναι για μένα αυτό που λέγαμε την Τρίτη, και μάλιστα μιλώντας με ανθρώπους της ΚΑΕ Άρης, μου λέγανε θα επιμείνουμε, θα περιμένουμε, θα υπομένουμε. Θυμάστε που έλεγε το τραγούδι του Χρήστου Κυριαζή? Επιμένω, περιμένω και έγινε. Ο Σπανούλης είπε το ναι. Αυτή ήταν η πρώτη είδηση της ημέρας, εχθές. Η δεύτερη είδηση ημέρα, το είπα και χθες, ξέρεις ποια είναι, Vivian? Ότι αρχές του άλλου μήνα ο ΛΕΠΑ ανοίγει σουβλατζίδικο στη Αριστοτέλου, στη Θεσσαλονίκη. Ο γύρος του ΛΕΠΑ. Έχουμε κανονίσει με Μαλισιώβα, με Χρήστο Κοντό, με Βιβί Νικολοπούλου. Θα έρθει και η Vivian Νικολοπούλου, με Άγγελο Ζαραϊδόνη, με Σύμφο Τζάκη. Όλοι θα πάμε Θεσσαλονίκη. Ο γύρος του ΛΕΠΑ. Και ο πρώτος που θα πάει εκεί και θα τρώει είναι ο Κινέζος, ο πρώτος του Άρη, ο μεγαλομέτοχος. Τρελαίνεται για γύρω τζατζίκι σουβλάκι. Τσιάο. Έτσι, μέσα Vivian, μέσα. Αυτές ήταν οι δύο ειδήσεις. Αυτές είναι για μένα οι ειδήσεις σαν τρίτο μάτι. Το μπάσκετ. Το μπάσκετ 5-1. Είτε με τσαρούχα είτε χωρίς τσαρούχα, 5-1. Οκ, πάμε παρακάτω. Είπα χθες για τον μπάσκετ, δεν θέλω να κάνω πάλι ανάλυση. Όσοι ακούσαν χθες, ακούσαν να κάνω. Λέω τα ίδια, θα τα πούν τα παιδιά μετά τις 5. Η ουσία είναι ότι υπάρχει γκρίνια. Εχθές έλεγα με τον Μαλισιώβα ότι έχει δίκιο ο Παναθηναϊκός που διαμαρτύρεται για το φάουλ αυτό που δόθηκε στον Αν πάνω στο Φουρνιέ. Και βγαίνει σήμερα η ΚΑΕ Ολυμπιακός και σου λέει: να το βίντεο. Αυτό είναι το βίντεο το πραγματικό. Και μπαμ, το χέρι του Φουρνιέ, του Ναν πάνω στο Φουρνιέ. Τι να πιστέψεις από όλα αυτά? Τι να δεις, να πεις τελικά ότι έχουν και οι δύο δίκιο ή και οι δύο έχουν άδικο?

Αυτά λοιπόν, και από τη μία πλευρά τώρα η ομάδα του Παναθηναϊκού και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε κάποιες δηλώσεις, έκανε ότι όφυλα με ευγένεια και σεβασμό. Τώρα θα μιλήσω στη γλώσσα που καταλαβαίνετε, διαβοής, διαφωνής, Πάολα.

Έτσι, έτσι λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μέσα μου έχω ένα θυμό με αυτά που συμβαίνουν με τη διαιτησία τα τελευταία χρόνια. Στην άποψη του Παναθηναϊκού, δεν είναι τρέλα, δεν είναι μανία, δεν είναι παραλογισμός. Τα σφυρίγματα της Τσαρούχας, του Τσαρούχη, του Τσαρούχα και όλο τον κόσμο.

είναι θυμός. Έτσι, αυτό ακριβώς λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είναι θυμός με όλα αυτά που συμβαίνουν στο μπάσκετ. Αλλά επειδή ο γενικός αρχηγός του Άρη Πετρούπολης, ο Γιάννης Ολεσγής, που είναι και ο φανατικός Ολυμπιακός, μίλησε με τους αδερφούς Αγγελόπουλοι, οι οποίοι το απάντησαν: Γιάννη, Δημήτρη Μαγκαφίνη με την κοουτσάρα που έχεις δίπλα σου, θα πάτε τρένο του χρόνου στη Super League 2. Κοίταξε να δεις, εμείς η θέση του Ολυμπιακού δεν είμαστε να καθόμαστε, είμαστε διαφορετικοί. Πάμε, έχουμε κι εμείς φωνή.

Άκου, άκου, έχω φωνή, λέει ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Γιάννη Λεσγή. Είμαστε δυνατοί, είμαστε ενωμένοι. Παρουσιάσαμε και το βίντεο ότι ο Ναν χτυπάει το δεξί χέρι του Φουρνιέ. Δεν είμαστε μόνο ομοιρολάτρες, κερδίζουμε συνέχεια και έχουμε φωνή. Αυτή ήταν η απάντηση των αδερφών Αγγελόπουλη στο Γενικό Αρχηγό του Άρη, του, της Νέας Αρτάκης. Είπα Πετρούπολη πριν, συγγνώμη, της Νέας Αρτάκης. Άκου Πετρούπολη, πώς μπορείτε αυτό.

Άκου, έχω φωνή λοιπόν. Πετρούπολη και Αρτάκη ήταν στον ίδιο όμιλο και γι' αυτό μπερδεύτηκα. Γεια σου, Γιάννη Άρχοντα, και τη μουσική στον πρόεδρο, τον Γιάννη Βαγιάννη. Να σε καλά. Ο Αουνά που φέτος τον βλέπω τρένο για Super League 2 κατηγορία. Είναι πανέτοιμος και με Δημήτρη Μαγκαφίνη στον πάγκο θα γίνει χαμός, όπως μας λέει ο Γιάννης ο Λεσγής, για την ομάδα της νέας Αρτάκης. Αυτά λοιπόν και από την πλευρά του Ολυμπιακού, των αδερφών Αγγελόπουλη. Αύριο είναι το δεύτερο μάτς. Αν χάσει κάποιος από τους δύο, θα υπάρχει γκρίνια κανένα διήμεράκι μέχρι τη Δευτέρα που θα γίνει το τρίτο μάτς και πάει λέγοντας. Και έτσι πρέπει οι ομάδες να έχουν φωνή. Είτε νιώθουν ότι αδικούνται, είτε νιώθουν ότι είναι δικαιωμένες, πρέπει να έχουν φωνή να τα λένε μέσα πάντα σε αθλητικά πλαίσια. Αλλάζουμε σελίδα, αυτά για τον μπάσκετ, πάμε στο ποδόσφαιρο, τέλος στο μπάσκετ, περισσότερα μετά τις 5 στην εκπομπή που έχουν τα παιδιά, ο Βαγγέλης, ο Γιάννης και ο Κωστής, και πάμε στο ποδόσφαιρο. Η είδηση είναι μία, αυτό που βγαίνει, επικοινωνώντας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και μιλώντας με το περιβάλλον της οικογένειας Σαββίδη. Μία δήλωση βγήκε και μία είδηση βγήκε προς τα έξω. Ακούστε τι.

Αυτό είναι λοιπόν, διαφωνήσεις Νίκου Μακρόπουλου. Η οικογένεια Σαββίδη τα αλλάζει όλα. Τώρα αν θα αλλάξει και τον Λουτσέσκου θα φανεί στο χειροκρότημα. Αλλά αλλαγές παντού. Αλλαγές γενικούς διευθυντές, αλλαγές τεχνικούς διευθυντές, αλλαγές σε ποδοσφαιριστές, αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλαγές σε όλα τα πόστα. Το επόμενο δεκαήμερο θα υπάρχουν σαρωτικές αλλαγές και κυρίως το πρώτο θέμα που πρέπει να λύσει η οικογένεια Σαββίδη, ποιο είναι, αν μείνει ή αν φύγει ο Λουτσέσκου. Βάλε τάξη, βάλε.

μόνο με δάκρυγο. Αυτό λοιπόν, τα αλλάζει όλα η οικογένεια του ΠΑΟΚ, η οικογένεια Σαββίδη, τα αλλάζει όλα προς το καλό της ομάδας του Δικεφάλου, αφού φέτος στα 100 χρόνια ιστορίας από την ίδρυση του Δικεφάλου του Βορρά, η ομάδα του ΠΑΟΚ θα έλεγα έμεινε από βενζίνη, έμεινε από δυνάμεις, έμεινε από ιδέες. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και με τον Νίκο τον Πετρουλάκη και με τους σπόντες του ΠΑΟΚ, αλλά και με το... με τους συναδέλφους εδώ, τον Δημήτρη Παλισιώ, τον Γιάννη Παπαγεωργίου, ήταν ένα ανεξήγητο φαινόμενο πόσο ΠΑΟΚ στην τελική στροφή έμεινε από δυνάμεις και κυρίως το θέμα πόσο επηρέασε και όντως επηρέασε αρνητικά ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου, του πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Στην ΑΕΚ όλα πάνε καλά και ανάγκη δεν έχω κανένα. Ρουκέτες λέει θα πετάει ο Ζουπκόφ. Ήταν φοβερή παρουσίαση εκτές από τον Μάριο Ηλιόπουλο προς τον νέο με αποκτηθέντα ποδοσφαιριστή Ουκρανό της Ένωσης, ο οποίος είναι ένας παίκτης που πιστεύω μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ένας παίκτης ο οποίος έχει την τρίπλα, τη διστητικότητα, μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά στην επίθεση. Τα λέγαμε και χτες. Και κάνει τη διαφορά, σίγουρα θα κάνει τη διαφορά όπως αναμένεται και κυρίως με το τις παραστάσεις που έχει, το βιογραφικό που έχει, να δώσει καλές λύσεις στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η ΑΕΚ που περιμένει τώρα στη συνέχεια να δει τι θα γίνει με κάποιες αποχωρήσεις, κυρίως εξτρέμ, αν θα αποκτήσει, και λογικά θα αποκτήσει δεξιό μπακ, αριστερό μπακ, αν θα αποκτήσει ένα ακόμα εξαροχτάρι. Κινείται σε διάφορους χώρους, σε διάφορους τομείς και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και κάποιες ανακοινώσεις, αν και δεν βιάζονται πολύ στην ΑΕΚ, αφού πλέον θα παίξουν μόνο στα play-off του Champions League και από εκεί και πέρα, εάν περάσουν αυτό το παιχνίδι, θα μπουν στη League Phase. Ολυμπιακός, ονόματα επί ονομάτων, Ισπανή συνέχεια, έτσι η Αργεντίνη, η Ισπανή, Β' Ισπανίας λέει, Γ' Ισπανίας, Α' Ισπανίας, από εδώ Ισπανία, από εκεί Ισπανία, Ράγιο Βαγεκάνο, χαμός, ένας χαμός, επιλογές στο Μετιλίμπαρ, επιλογές μάνατζερ που προσπαθούν να τις περάσουν στο Μετιλίμπαρ. Η διοίκηση βέβαια αυτό που έκανε είναι να επιστρέψει ο φυσικός ηγέτης στον Ολυμπιακό, ο Κώστας Φορτούνης, και το στοίχημα είναι Φορτούνης θα πάρει θέση εξτρέμ, θα πάρει θέση στο 10, αν και δεν θέλει να παίζει με δεκάρια ο προπονητής του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ, αλλά άρα μάλλον ο Φορτούνης εφόσον παίζει βασικός θα καλύψει τη μία θέση από τους εξτρέμ της ομάδας του Πειραιά. Τώρα από την άλλη πλευρά το σύριαλ είναι, αν θα γίνει σύριαλ ή το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τον Ποντένσε, θα μείνει στον Ολυμπιακό, θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Η χρονιά που έκανε δείχνει ότι μάλλον δεν θα μείνει. Τώρα να αλλάξει τα δεδομένα, γιατί είναι και ακριβό το συμβόλαιό του, έτσι. Αν αλλάξει τα δεδομένα θα φανεί στη συνέχεια. Το θέμα είναι Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση. Ολυμπιακός που θα συζητάγαμε και χθες με τον Μαλισιώβα, θέλει από τη στιγμή που λέει ο Ροντινέη λογίζεται για μπροστά, θέλει οπωσδήποτε δύο μπακ, αφού ο ένας ο Κωστίνια πάει στην Brighton. Θέλει έναν αριστερό μπακ, γιατί πιστεύω ένας από τους δύο θα πουληθεί. Έφυγε ο Καλογερόπουλος, έφυγε ο Βέζο, πιθανόν να φύγει ο Πιρόλα. Θέλει δύο στόπερ, αλλά δύο καλούς στόπερ, όχι μάντσα, μόντσα, μάντσα. Έτσι, καλούς στόπερ με εμπειρία. Αν αποκτηθεί αυτός από την Ράγιο Βαγεκάνο, ο Ναΐ θέλει τουλάχιστον άλλο ένα καλό χαφ, αφού παραμένει. Δεν θα έχουμε πολλές αλλαγές εκεί στα χαφ, εκτός αν πουληθεί ο ΕΣΕ. Και από τη στιγμή που ήρθε ο Φορτούνης, σίγουρα χρειάζεται και ένα εξτρέμα αριστερά. Εφόσον βέβαια φύγει ο Ποντένσε. Και θέλω να πιστεύω, επειδή τον πιστεύω σαν ποδοσφαιριστή, ο Αντρέ Λουίς να αποδείξει γιατί αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Στο Παναθηναϊκό ο προπονητής του είναι εδώ ο Δανός, ψάχνει παίκτες, κοιτάζει ρόστερ, κοιτάζει βίντεο, περιμένει προτάσεις, δίνει, κάνει προτάσεις. Υπάρχει ένας οργασμός, γιατί οι μέρες περνούν και ο Παναθηναϊκός μετά από 10 μέρες ετοιμάζεται να μπει για την πρώτη προπόνηση, αφού η Ευρώπη περιμένει γύρω στις 15-20 Ιουλίου. Το θέμα είναι να βγει κάτι. Τι θα πάρει? Θα πάρει στόπερ? Θα πάρει, σίγουρα πρέπει να πάρει στόπερ. Σίγουρα δεξιά μπακ, δεξί μπακ. Ένα οχτάρο δέκαρο, ένα εξτρέμ. Θέλει 7-8 ενδεκαδάτους.
Και άλλες ομάδες σιγά σιγά προσπαθούν να κινηθούν στο μεταγραφικό πεδίο. Εκεί που όλοι περιμένανε ότι ο Φούντας θα πάει στον Άρη, ήδη στη τελευταία στιγμή είναι ότι παραμένει στον Όφι. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι μεταγραφές θα κάνει ο Άρης, που από ό,τι φαίνεται χάνει και τον Αθανασιάδη που οδεύει προς τον Ηρακλή. Και κλείνουμε το πρώτο μισάωρο για να περάσουμε μετά στο δεύτερο και στα δικά σας πολλά μηνύματα και ό,τι άλλο υπάρχει από την επικαιρότητα και για το παιχνίδι της Εθνικής σήμερα, το φιλικό με τη Σουηδία, επιστρέφοντας στην ομάδα του μπάσκετ του Άρη που κάνει την υπέρβαση. Πήρε τον Βασίλη Σπανούλη σαν προπονητή, εκεί που λέγαν όλοι θα πάει Ντουμπάι, Μασάι, Ερυθρό Αστέρα και άλλα τους κακούς και τους υπόλοιπους συγγενείς, ο Βασίλης Σπανούλης ψήφισε Άρη. Πίστηκε από το project της ομάδας Θεσσαλονίκης. Το budget, όπως λέει ο Τσιάο, ο πρόεδρος της ομάδας, ο μέτοχος, είναι απεριόριστο και θα κάνει ό,τι πρέπει ο Βασίλης Σπανούλης για να οδηγήσει τον Άρη ψηλά, να πάρει το γυρό, cup, όπως το λένε, και από εκεί και πέρα να επιστρέψει μετά από 2 χρόνια στην Ευρωλίγα και μακάρι τους το ευχόμαστε. Κάθε επιτυχία στην ομάδα Θεσσαλονίκης. Το θέμα είναι ποιο ήταν το τελευταίο τηλεφώνημα του Τσιάο, μπορεί ακόμα και του Γιάννη Αντετοκούμπο, ώστε να πείσουν το Βασίλη Σπανούλη. Εμείς, αν τρίτο μάτι, το μάθαμε και σας το παρουσιάζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και δέχονται ιατρική φροντίδα μετά από ατύχημα με αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner της Lufthansa. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνούνται. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία Κεχηρίας. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Σιρήνες ήχησαν πριν από λίγο στο Βόρειο Ισραήλ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, ζήτησε το Πασόκ. Άστα τόσο καιρό στην Αττική, με το θερμόμετρο να δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Ακούτε, Air Sport.

Εδώ είμαστε με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας, το τρίτο μάτι. Το τρίτο μάτι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό, παρά με τον Άγγελο και τη Βίβιαν, ο Λευτέρης Αρελάκος. Μέχρι τις 5 είναι πάρα πολλά τα δικά σου μηνύματα, είναι καμιά τριανταριά. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο γρήγορα, όπως έκανα γρήγορα τις μεταδόσεις μου, να τα αναφέρω και να πω το πρώτο μήνυμα. Την καλησπέρα στο φιλαράκι μου τον Κώστα τον Αντωνούλη, που μου λέει: Λευτέρη, προσπαθείς να πεις στον εαυτό σου και τους λοιπούς συγγενείς, λέει, πως τα χθεσινοβραδινά ήταν καλώς καμωμένα. Εγώ προσπαθώ να πείσω. Εγώ είπα και τις απόψεις και των δύο πλευρών, Κώστα. Εχθές άκουγες στην εκπομπή, είπα ότι δεν υπήρχε φάουλ. Το είδα έτσι όπως το είδα. Όχι ότι συνέχεια οι διαιτητές κρίνουν τα παιχνίδια, αν θα τα πάρει ο Ολυμπιακός ή αν θα τα πάρει ο Παναθηναϊκός. Έκανα μια φάση. Σήμερα ο Ολυμπιακός βγάζει ένα βίντεο και δείχνει από τη δεξιά πλευρά ότι του χτυπάει το χέρι. Απλά και αυτό για όλα και τα τραγούδια. Και για το της Πάολα και το άλλο το επόμενο, έτσι, που έβαλα για τους αδερφούς Αγγελόπουλου και για τον Γιαννακόπουλο και για τους αδερφούς Αγγελόπουλους, έτσι κάνοντας μουσικό έτσι ντύσιμο στα τελευταία 7 γεγονότα. Δεν προσπαθώ να πείσω κανέναν, ναι. Με τσαρούχα λέει και χωρίς τσαρούχα, 7-4 οι Ευρωλίγκες, okay, 42-14 από τα αθλήματα, okay, Ολυμπιακός έχει όσα και ο Αλβέρτης, 22-12 τα κύπελα. Βάλε όμως, σε παρακαλώ, και από το 2019-20 και μετά που έφυγε ο Βασιλακόπουλος, ποια είναι η αριθμητική. Εντάξει, σωστά, τα δέχομαι όλα αυτά και ο Παναθηναϊκός σε επίπεδο τίτλων έχει πολύ περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Αν θέλεις, βάλε και μετά το 2020 πότε έφυγε ο Βασιλακόπουλος, τι έχει γίνει. Σε επίπεδο τίτλων έχει πολύ περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Αν θέλεις, βάλε και μετά το 2020 πότε έφυγε ο Βασιλακόπουλος,

Εμείς είμαστε ποδοσφαιρικοί. Λέμε την άποψη σφαιρικά. Αν θες να σχολιάσουμε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου τακτικά από όλες τις απόψεις, βεβαίως και θα εμφαθύνουμε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα το ότι δεν το κλείσαμε χθες και σήμερα το θέμα του μπάσκετ, άμα τα πω όλα εγώ που δεν είμαι και ειδικός ιδιαίτερα στο μπάσκετ, τι θα πει ο Ζορμπάς, τι θα πει ο Σωτηρίου, τι θα πούν και οι άλλοι. Βεβαίως και είναι μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, βεβαίως και έχει δύναμη, βεβαίως αγοριστική, αγοραστική, εμπορική, πολιτική, τα πάντα όλα. Αλλά άλλο να εμβαθύνουμε θέματα διαιτησίας, γεγονότα, ειδήσεις και άλλο να τις αναφέρουμε, γιατί οι ειδικοί έχουν τη δική τους σχέση με το αντικείμενο. Καλησπέρα, λέει ο Θανάσης ο Κίκυρας. Για Μαρινάκη και Δημητριάδη θα βάλετε κάτι? Βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, Δημήτρης, Δημήτρη μου, περιμένω και εσύ να μου πεις τους τίτλους πόσοι είναι. Στάθης, καλησπέρα Άρχοντα Λεσά, λέει. Στάθης Ζέλη Πανάθα, γεια σου ρε Στάθαρε. Ο Ρολάντο, γεια σου ρε Ρονάλντο. Ρολάντο, καλησπέρα, λέει. Θέλω να ξέρεις ποιος πήρε. Χαθήκαμε, λέει. Λογικά σιγά σιγά κάποια στιγμή οι ακροατές σιγά σιγά θα γυρίσουν. Λογικά. Αυτό έχω να σου πω. Ο φίλος ο Ρωμαίο. Τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, χάσαμε και τα κουτάλια, λέει ο Ρωμαίο. Okay. Ιστορική στιγμή στη Λαμία. Παρουσιάστηκαν οι πρώτες εθελόντριες στο στρατό. Α, μάλιστα. Γιατί πάλι και παλιά ήταν αυτό, έτσι. Εθελόντριες στο στρατό. Okay. Ο Διόγκο, γεια σου ρε Διόγκο. Καλησπέρα. Μάκης Λιβαδιά, να έχεις την υγεία σου και αυτούς που έχεις κοντά σου. Με Λεβαδιακό, ακούς κάτι για τον προπονητή? Αυτό το περίμενε η αναμονή για το θέμα της ανανέωσης σημείου του Νίκου Παπαδόπουλου δεν δείχνει κάτι ουσιαστικό ή ίσως πάει προς το αρνητικό. Ίσως. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέλιος λέει: οι 29-5 βολές εξηγούνται γιατί πρώτο ο Παναθηναϊκός έπαιζε όχι μπασκετικό ξύλο, αλλά κάτς, λέει, και θα τους φυσιόταν περισσότερες παραβάσεις. Δεν είναι θέμα ότι ο Ολυμπιακός, επειδή υπερίσχυσε, η ταπεινή μου γνώμη είναι αυτή, στα rebounds, έπαιρνε τα rebounds και κάτω από το καλάθι γινόταν φάουλ. Όπως επίσης δεν έπαιζε και πιεστική άμυνα όταν έκανε επιθέσεις ο Παναθηναϊκός. Σταμάτης Καραχάλιος. Γεια σου, Σταμάτη μου. Αν ήταν, λέει. Η Mike G's, λέει, ήταν σωστή απόβαση της Σαρούχα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, το λέει λίγο παράξενα το μήνυμα, δεν το καταλαβαίνω. Καλώς ήρθατε, λέει ο KT, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ιωάννης Καλαποτλής, δυστυχώς 4-5 λίπο, λέει. Τι τραγουδάρες βάζεις και σήμερα? Γιάννη Σουγιαννάκη, να σε καλά πάντα κοντά μας. Παναγιώτης, για αυτό που είπες για το Λεπά, είδηση ότι θα είναι κοντό στο γύρο του Λεπά, όχι του Πελέ. Είδηση θα ήταν αν δεν πήγαινε. Στο γύρο του Πελέ πρέπει να έχει πάει. Στο γύρο του Λεπά στη Θεσσαλονίκη θα δούμε αν θα έρθει. Ο Νίκος ο Παντερμαλής, πες τα Χρυσόστομε, όχι απλά κούρασε, αλλά στο βωμό της επιτυχίας αυτών των δύο ομάδων θυσιάστηκε το ελληνικό μπάσκετ και η Εθνική Ελλάδος. Όντως, ειδικά για την Εθνική Ελλάδος. Χαιρετισμούς από Σιτία Κρήτης. Ελάτε να πιούμε μια ρακή. Γεια σου, Νικόλα, Άρχοντα, στην πανέμορφη Σιτία. Και ειδικά η Εθνική Ελλάδος, έτσι, με αυτή την κόντρα των δύο. Γεια σου Γιώργο Τζότζο, γεια σου Μάκη Πηγαδιώτη, καλή εκπομπή. Ο Μίτσος πότε θα βγει να πει για το δίκαιο πρωτάθλημα της ΑΕΚ? Όταν αρχίσουν και πάλι οι γραμμές, θα βγει. Βροχή σήμερα στην Κοζάνη, λέει ο Φάνης. Βροχή στη Θεσσαλονίκη, λέει ο Χρήστος. Τι άλλο, μόνο στην Αθήνα δεν βρέχει? Παντού, λέει, βρέχει. Χαμός. Καλησπέρα από Κρήτη, Τάσος Παπουτσής. Μόνο ΑΕΚΑΡΑ να έχουμε υγεία. Γεια σου ρε Τάσο, να σε καλά και εσύ και ΑΕΚ. Ο Λου, δεν μπορείτε οι Ολυμπιακοί να είσαστε δεύτεροι κάπου? Αυτό είναι το πρόβλημά σας, λέει η Λεσά. Εντάξει, υπάρχει ένας εγωισμός στο θέμα αυτό, ότι θέλει να είναι παντού πρώτος. Αλλά φέτος στο ποδόσφαιρο μόνο έχασε την πρωτιά. Το μπάσκετ θα δούμε. Και στο βόλεϊ την έχασε. Πήρε το πόλο και το χάντμπολ. Ναι. Λέει, θα δεις πολλά σφυρίγματα που δεν έδωσε σημασία. Μπορεί να μην τα καταλαβαίνω, γι' αυτό δεν δίνω σημασία. Αλλά συνέχεια με τα φάουλ, είναι και αυτό ένα άσχημο θέμα. Βαγγέλης, καλησπέρα σας. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, τι δουλειά κάνει η κυρία. Κόκος, καλησπέρα Λεσά. Αριανός από Κεφαλονιά. Μόλις άνοιξε ραδιόφωνο και αν είπες κάτι εσπανόλ, μόνο είπα και τραγούδι έβαλα. Συγχαρητήρια στον Άρη, θα ξαναγίνει μεγάλος. Το αξίζει όσο κανένας άλλος στο ρου της ιστορίας, βεβαίως. Στέλιος, καλησπέρα.

Λεσά, ο παραλαμβάνει ο Παναθηναϊκός στα ίδια λάθη που κάνει όλη τη χρονιά. Πάντα όταν χάνει, φταίει η διαιτησία, λέει ο Στέλιος. Απαράδεκτη συμπεριφορά του Αταμάν απέναντι στους δημοσιογράφους. Στέλιος από Νίκαια που αποχώρησε, λέει, από τη συνέντευξη τύπου. Ο κ. Αντωνιούλης και ο Παναθηναϊκός έχουν πάρει κανένα πρωτάθλημα σε αντρικό άθλημα φέτος? Στο ποδόσφαιρο όχι. Στο μπάσκετ θα δούμε. Στο βόλεϊ όχι. Δεν το πήρε. Στο πόλο δεν το πήρε. Κώστα, για θύμισε μας. Θύμισε στον Παναγιώτη, όχι σε μένα. Μάλιστα. Θέλει να γίνει ο Παναθηναϊκός πρώτος. Λέει, δεν γίνεται αυτό εύκολα στο μπάσκετ, λέει ο Χρήστος. Χαμός, χαμός. Φυγή Αταμάνα τη συνέντευξη τύπου, λέει. Μιχάλη, το είπαμε. Έτσι. Αυτή που ήταν εκεί σίγουρα τους ενόχλησε. Γεια σου, Ηλία Ζωγράφο. Να σε καλά. Ευχαριστώ για την αγάπη σου. Γεια σου, Αντώνη. Πω, πω, χαμός γίνεται. Αντίστοιχα χτυπήματα στην επίθεση του Παναθηναϊκού, λέει, δόθηκαν. Λογικά θα δόθηκαν. Λογικά, λέει. Double volley και για σένα και στο volley, στους άντρες, στο πήρε ο Παναθηναϊκός στο volley. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Ναι, το πήρε, ο Παναθηναϊκός το πήρε. Ναι, σωστά, σωστά, ρε Κώστα. Ναι, σωστά. Δεν το θυμόμουν πραγματικά. Λοιπόν, για να δούμε και άλλα μηνύματα. Νίκος Λουμάκης, πες κάτι για τη μεταγραφάρα που έκανε η Καλαμάτα. Πήρε και το Χούλιο Αλόνσο. Σόουζα, Ισπανός, λέει, που έπαιζε στη Μιράντες, που έπεσε τώρα στη Γάμα Εθνική. Αλλά έχει 25 συμμετοχές, 30 κάπου εκεί. Αριστερός μπακ με εμπειρία. Καλή μεταγραφή φαίνεται. Τουλάχιστον από είναι από ένα καλό πρωτάθλημα και μια γνωστή ομάδα που ήταν στην Β' κατηγορία Ισπανίας. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

10 λεπτά πριν το φινάλε της εκπομπής μας, για κάποιο λόγο γίνονται όλα, και για κάποιο λόγο είπα και εγώ ότι το πήρε ο ΠΑΟΚ στο Βόλεϊ, γιατί με μπέρδεψε ο Χρήστος από τον Εύωσμο ότι το πήρε ο ΠΑΟΚ, και εκεί λίγο κλονίστηκα, γιατί θυμόμουν ότι το πήρε ο Παναθηναϊκός, μου λέει ο Χρήστος ο ΠΑΟΚ, και κάπου ξέρεις μπερδεύτηκα, Κωνσταντονούλη. Το πήρε ο Παναθηναϊκός όντως στους άντρες και στις γυναίκες. Τώρα αυτό που λες δεν έχει έρθει, και με το Σύφη που έχω μιλήσει δεν ξέρει κάτι, δεν έχει έρθει κάτι. Κώστα, δεν έχει. Νομίζω ότι τέλειωσε αυτό το θέμα. Δεν θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι τέλειωσε. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι έχει τελειώσει πάντως. Κώστα, καταλαβαίνεις εσύ τι λέω. Αντωνούλη. Λευτέρης Καμουτζέλης. Γεια σου, Λευτέρη. Γιατί δόξα συνονόματα, αν ξέρω κάτι, λέει. Δεν έχω σχέση με την πόλη, αλλά την ομάδα της συμπαθούσα ανέκαθεν, γιατί διαχρονικά έβγαζε πολύ μεγάλους παίκτες. Φίλε Λευτέρη, η Δόξα είναι μια ομάδα που την αγαπώ ιδιαίτερα. Έχω μείνει και στη Δράμα και ξέρω εκεί τα στέκια, τα κατατόπια και πώς γενικά ο κόσμος αγαπάει πολύ τη Δόξα. Γάμα Εθνική, κάποια μπαν, κάποια θέματα, μένει, φεύγει ο πρόεδρος. Υπάρχει μια περίεργη, τελικά θα μείνει από ό,τι ξέρω. Θα δούμε. Θα παλέψει φέτος με την Ξάνθη και την Καβάλα για να μπορέσει να ανέβει στη Super League 2 κατηγορία. Μακάρι να τα καταφέρει. Ναι, το κατάλαβα, Αντωνούλη Κωστή, το κατάλαβα. Ναι, αυτό. Νομίζω ότι τέλειωσε το θέμα αυτό. Δεν έχει συνέχεια, αυτό εννοώ. Ιπποκράτης. Το είπαμε το θέμα του Ιπποκράτη. Ο Χρήστος λέει: φέτος θα το πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ Κωνσταντινούπολη στο ποδόσφαιρο και η ΑΕΚ στις γυναίκες, λέει. Okay. Στις γυναίκες ο Παναθηναϊκός έχασε το ευρωπαϊκό μέσα στο σπίτι, στο Βόλεϊ. Μην το ξεχνάς, λέει, κύριε Αντωνούλη. Μάλιστα. Δεν το ξεχνάει. Λοιπόν, ο φίλος μου Δημήτρης από το Αγρίνιο λέει: αν θα κάνει κανένα μεταγραφή καλή Ολυμπιακός, θα κάνει αρκετές. Το καλύτερο δώρο χθες για τα γενέθλιά μου, η νίκη του θρύλου, λέει, με αγάπη Λίνα. Χρόνια σου πολλά. Να σε καλά, Λίνα, 100χρονη. Η Άντι μας στέλνει την αγάπη της, πολλές αγκαλιές, λέει, και πάντα δυνατός ο θρύλος. Γεια σου, Άντι. Ντάμπλ κάναμε στο Βόλιο, είναι ο Νίκος. Σωστά, Νίκολα. Δύο τίτλοι ταιριάζουν για το χθεσινό μας. Τον έσπρωξε με τα τσαρούχια ο ένας, ό,τι αφορά τα διαιτητικά. Και γυναίκες με ρημάξατε. Ωραία, γίγαντα. Του Μπαργαρίτη. Βάλτε να το ακούσουμε. Blue Black. Θα κλείσουμε με αυτό, λες. Γυναίκες με ρημάξατε. Να δούμε αν θα προλάβουμε να το δούμε. Μόνο το 8-2 θυμούνται οι Παναθηναϊκοί, λέει. Για το 1-6 του θρύλου για το κύπελο, δύο χρόνια μετά το 6-1 στο Καραϊσκάκι, δεν αναφέρουν τίποτα. Το αναφέρουν οι Ολυμπιακοί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για όσα είπες, Λεσά. Βάλε και του Λεπά όλα τα λεφτά λουλούδια. Μαφία Φιλιππιάδα. Μάλιστα. Χαμός με τα μηνύματα. Ο Βαγγέλης ο Μπαρόνος λέει, σωστά μιλάς φιλαράκι μου, λέει, αλλά όσο υπάρχει ο νόμος των 6 Ελλήνων, γιατί είπα για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, εκεί πάει το σωστά, των 6 Ελλήνων, λέει, δεν μπορεί να ανταγωνιστούν Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ούτε ο Άρης ούτε ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει Έλληνες στο WOCAP, τον Ντόρσεϊ, τον Βεζένκοφ, θα πάρει και το ΦΑΛ Έλληνα, μόνο αν εφαρμοστεί το μοντέλο της Ισπανίας, δηλαδή 6 Ευρωπαίοι και 6 μη Ευρωπαίοι, θα μπορέσουν οι άλλες ομάδες να τους κοιτάξουν στα μάτια. Σωστή άποψη του Βαγγέλη. Αυτό με τις ελληνοποιήσεις τώρα είναι πάλι άλλο φρούτο. Για χαρά, γίγαντα λεφτά. Όσο για τον Παναθηναϊκό, τι να κάνουμε, πειράζει, δεν πειράζει, λέει. Υπάρχουν και άλλα μάτς. Και μας στέλνει και μια ωραία φωτογραφία. Γεια σου, Παναγιώτη Αγγελόπουλε. Δεν νομίζω να είναι ο πρόεδρος, Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Ο Γιώργος ο Διαμαντής. Γεια σου, φίλε Λεσά. Υπέροχα μηνύματα στο Viber, στο Messenger. Συγχαρητήρια, σας ακούω μεσημέρι βράδυ. Γιώργος Διαμαντής από Κέρκυρα. Ο Αντώνης από το Αγρίνιο, τι γίνεται σήμερα με την εθνική ομάδα. Και άλλο ένα μήνυμα που μας λέει, τη σχολεία σε Λεσά, λέει, αυτό που έγινε με την Μπόρνμουθ. Ο προπονητής της Μπόρνμουθ, ο Ισπανός Εραόλα, που κατά τη γνώμη είναι από τους καλύτερους Ισπανούς προπονητές, κάνει ένα εντυπωσιακό άλμα και πάει από την Μπόρνμουθ στη Λίβερπουλ. Okay. Και σήμερα το πρωί, αντί... η Μπόρνμουθ πήρε τον Γερμανό Μάρκο Ρόζε και ήταν εκεί ο Ιραόλα που τον ξενάγησε ακόμα, λέει, και στα μαγειρία. Χαιρετηθήκανε, φιληθήκανε, 2 ώρες του έδωσε, λέει, τις κατάλληλες οδηγίες, τι να προσέξει, ποια είναι, ό,τι του είπε, εν πάση περιπτώσει, για τη νέα του ομάδα. Τον ευχαρίστησε η διοίκηση της Μπόρνμουθ, τον ευχαρίστησε ο Μάρκο Ρόζε, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Δούνε και λαβήν. Παράδοση, παραλαβή. Όπως γίνεται στα υπουργεία, έτσι δεν γίνεται. Γιατί να μην γίνεται και από τους προπονητές. Ήταν εκεί λοιπόν ο Ιραόλα και του έκανε την ξενάγηση και στα ποδητήρια και στο γήπεδο και στους χώρους του σταδίου.

Κώστα Αντωνέλη, το ξέρω, το ξέρω το θέμα σου, αλλά από ό,τι μίλησα είναι ok, ρε, πες, ok, αυτό, κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι έγιναν αυτά τα τηλεφωνήματα, το ξέρω καλά. Ναι, πιστεύω ότι αυτό εννοώ που γράφεις έτσι για το θέμα και γι' αυτό τελείωσε εκεί. Λοιπόν, ο Γιάννης Καραγιαννάκης, αύριο λέει θα κερδίσουμε και μέσα στο ΆΚΑ, λέει ο Γιάννης. Ο Νίκος Αλουμάκης, η ομαδάρα, κάνει κινήσεις μεταγραφικές δυνατές. Ο Χρήστος ο Μάχημος, συγχαρητήρια λέει στον Ολυμπιακό για την νίκη. Ο Σταύρος ο Παπάς, που είχε και τα γενέθλια και έκλεισε τα 62, καλησπέρα Λεσά λέει. Πότισα και σήμερα το πρωί, θα ποτίσω και το βράδυ πριν αρχίσει το Μουντιάλ και μετά τους αγώνες του Μουντιάλ τους πρωινούς. Θα κάθομαι λέει, να τους βλέπω και θα ποτίσω το γήπεδο του Παναθηναϊκού, γιατί μένω δίπλα λέει. Ο Μανολάκης επίσης μας στέλνει την αγάπη του, ο Γίγαντας. Κώστας Κωνσταντίνου, πες στα παιδιά του Παναθηναϊκού ότι έχουμε 20 ευρωπαϊκά σε όλα τα αθλήματα. Αυτοί έχουν μόνο 7 στο μπάσκετ, δεν έχουν σε άλλο άθλημα. Μάλιστα. Το είπαμε, το ακούσανε. Λοιπόν, κλείνουμε. 3 λεπτά πριν από τις 5. Κλείσε μια χαρά η εκπομπή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για το επίπεδό σας και για ό,τι είπαμε και νομίζω σε κάτω πλαίσιο. Το ίδιο θα γίνει και με την επόμενη εκπομπή που είναι αφιερωμένη αμιγώς στο μπάσκετ. Βίβιαν Άγγελος, Λευτέρης Αρελάκος. Καλό απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Φιλικό αγώνα με τη Σουηδία δίνει απόψε στις 8 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στη Στοκχόλμη. Ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από τον Αλφα. Με ανακοίνωση του, ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός ευχαριστεί την ΠΑΕ και τον Γιάννη Λεφούζο, καθώς όπως τονίζεται, με την βοήθειά του πραγματοποιήθηκαν από μια δυνατή μεταγραφή στα τμήματα βόλεϊ ανδρών και γυναικών, στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ και στο ανδρικό τμήμα πόλο, με το σύλλογο να έχει νέα σεζόν το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του. Στην Αργεντινή αναφέρουν ότι οι πράσινοι έχουν έρθει σε επαφή με τον 25χρονο αριστερό μπακ της Estudiantes Gastón Benedetti. Στη λίστα και ο 25χρονος αριστερός μπακ Βασίλης Ζαγαρίτης που αγωνίζεται στην Χερενφέιν. Η ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι και το καλοκαίρι του 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Μετά την απόκτηση του Ουκρανού μέσου παιδικού Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, οι κυτρινόμαυροι κινούνται για στόπερ και χαφ. Παράταση στην ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν μέχρι και την προσεχή Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ήδη έχουν ανανεώσει τη θέση τους περισσότεροι από 12.000 κάτοχοι. Την παραμονή του στον ΠΑΟΚ, αν δεν αλλάξει απόφαση ο Ιβάν Σαββίδης, επιβεβαίωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας. Σε συζητήσεις με την Augsburg για τον διεθνή αριστερό μπακ Δημήτρη Γιαννούλη, εξακολουθεί να βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Στην τελική ευθεία η πώληση του Διαντή από τον Άρη στην Αλντρίγια της Σαουδικής Αραβίας. Τα τυπικά απομένουν για την ανανέωση της συνεργασίας του Όφη με τον 30χρονο επιθετικό ταξιάρχη Φούντα. Στον Αστέρα Τρίπολης για να αναλάβει χρέη team manager αναμένεται να επιστρέψει ο Χερόνιμο Μπαράλες. Με γκολ στις καθυστερήσεις, η εθνική ομάδα K19 της Ελλάδας ετήθηκε 1-0 από τη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027. Αύριο στο ίδιο γήπεδο, οι διεθνείς θα αντιμετωπίσουν την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Καζακστάν. Στο μπάσκετ τώρα συνεχίζει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στις αναρτήσεις σε έντονο ύφος με αφορμή την ήττα του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Greek Basket League από τον Ολυμπιακό. Ο ίσχυρος άνδρας του Τριφυλιού έγραψε μεταξύ άλλων: 3 χρόνια κρούω τον κόδωνα του κινδύνου με σεβασμό, υπομονή και ευγένεια. Τώρα με απόλυτη καθαρή τη συνείδησή μου θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε. Αμφίβολη Ντόρσε για τον Ολυμπιακό και Σλούκας για τον Παναθηναϊκό για τον αυριανό δεύτερο τελικό στις 9 το βράδυ στο T-Center του ΑΚΑ. Την απόκτηση του 39χρονου Αμερικανού Γκάρντ πρωταθλητή του EuroCup το 2025 με την Χάπολ Τελαβίβ Μάρκους Φώστερ για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης σε Παναθηναϊκό και Προμηθέα. Ο δικέφαλος του Βόρα είναι πολύ κοντά και στον Αμερικανό Power Forward της ΑΕΚ Ρέι Κουάν Γκρέι, στον οποίο προσφέρει διετές συμβόλου αντί 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η μορφή του Βασίλη Σπανούλη έχει το μεγάλο όραμα του Άρη για να αποκτήσει και πάλι προσωπικό πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών με τον αυτοκράτορα, εξασφαλίζοντας αγωνιστικό προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συνεργάτες του, οι βοηθοί του στην Εθνική Ανδρών, Ηλίας Κατζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης. Οι συνολικές αποδοχές του προπονητικού επιτελείου θα ξεπεράσουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη τριετία. Μία από τις πρώτες επιλογές του Σπανούλη για το νέο ρόστερ του Άρη είναι ο Γάλλος γκάρντ Άνταμ Μοκόκα, MVP των τελικών του φετινού EuroCup με την Μπουργκ. Τη γηπεδούχο Κροατία αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ η Εθνική Ομάδα Γυναικών στην πρεμιέρα του European League στο βόλεϊ. Ένα ακόμη άλμα στα 6 μέτρα έκανε χθες ο Μανουήλ Καραλής, κερδίζοντας το επικοντό στο Meeting Στίβου που διεξήχθη στην πόλη Τούρκου της Φιλανδίας. Στις 10 το βράδυ σε μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ, το Diamond League Στίβου από τη Ρώμη με τη συμμετοχή και του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος προέρχεται από το πολύ μεγάλο άλμα στα 8.49 της Λεμεσού. Τέλος, το Βέλγιο νίκησε 2-1 τη Γαλλία και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου K17. Στις 8 το βράδυ σε μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην Ιταλία και την Ισπανία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
10: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
11: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
12: Ακούτε Air Sport.
13: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας, εδώ είμαστε 24 δευτερόλεπτα μαζί σας μέχρι τις 6 ενδιάμεσα της του πρώτου τελικού που έβαλε τη φιτιλιά και από εκεί και πέρα ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη.
1: Να δούμε τη φωτιά τώρα.
0: Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όχι ότι περιμέναμε ή ελπίζαμε να πάει μια σειρά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ήσυχα, αλλά τέλος πάντων είναι το πεπρωμένο αυτής της σειράς. Λοιπόν, Βιβία Νικολοπούλου.
1: Βιβία Νικολοπούλου, ναι, μαζί μας.
0: Στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι μαζί μας.
0: Ο Άγγελος.
1: Επίσης, στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Γιάννης Δεντόπουλος. Εδώ θέλω να ξεκινήσω με κάτι. Γιατί ήταν μια κοινή διαπίστωση που κάναμε με τον Κώστα χθες το βράδυ στο γήπεδο. Παρακολουθώντας το παιχνίδι και ειδικά το τελευταίο κρίσιμο λεπτό, στη φάση για την οποία διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός καταρχάς, είπαμε με βάση αυτό που είδαμε στο γήπεδο, ότι είναι από το δεν είναι φάουλ ως αυστηρό φάουλ, έτσι, και σύν ότι το πρώτο replay έδειξε ότι δεν μας έπειθε.
1: Εγώ δεν είδα τίποτα.
0: Δεν μας έπειθε.
1: Ναι.
0: Όμως κατάλαβες πόσο ρόλο, αυτό θέλω να πω, πόσο ρόλο παίζει η γωνία από την οποία βλέπεις ένα πράγμα. Έρχεται το βράδυ το βίντεο που ανέρτησε ο Ολυμπιακός, που δείχνει ότι το φάουλ είναι καθαρό. Δηλαδή,
1: το καθαρό
0: είναι φάουλ, πώς θα το κάνουμε τώρα. Είναι ο Νάν, έχει το χέρι του πάνω στο χέρι.
1: Καθαρό
0: του...
1: τώρα, ναι, εντάξει. Καθαρό.
0: Έχει το χέρι του πάνω στο χέρι. Δηλαδή αλλάζει τελείως η ατζέντα. Γιατί αν στηρίξεις ότι αδικηθήκαμε πάνω σε αυτό το φάουλ, πρόσεξε, εγώ δεν λέω ότι οι διαιτητές σφυρίζουν και αυτό που θέλουν. Ναι, δηλαδή, ένα φάουλ, ένας διαιτητής μπορεί να μην θέλει να το δει και να μην θέλει να το σφυρίξει, και ένας άλλος να το δει και να θέλει να το σφυρίξει. Έτσι. Προφανώς η κυρία Τσαρούχα ήθελε να το σφυρίξει. Αλλά το βίντεο που ανέβασε ο Ολυμπιακός.
1: Ασμένος. Με τρέλα ήθελε να το σφυρίξει. Φάνηκε.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, ενώ όλοι είπαμε ότι έχει άδικο ή ότι δεν ήταν, έρχεται ένα άλλο replay το οποίο έβγαλε ο Ολυμπιακός το βράδυ. Από κατάλληλη γωνία που δείχνει ότι υπήρξε φάουλ. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά δεν έγινε κάτι.
1: Λέμε το άγγιγμα. Το χάδι αυτό.
0: Όχι, το είχε κατεβάσει το χέρι και μετά τραβήχτηκε.
1: Όχι, το κατέβασμα εγώ δεν το είδα.
0: Όχι.
1: Και από το βίντεο.
0: Είχε, τον
1: και
0: είχε
1: του
0: πιάσει
1: Ολυμπιακού,
0: δεν φαίνεται. Τον είχε πιάσει από το χέρι.
1: Ένα άγγιγμα το οποίο δεν ξέρω. Σύμφωνα με τον κανονισμό, το shooting foul είναι αυτό το περίφημο, έτσι.
0: Δεν ήταν στο shoot, ήταν πάσα.
1: Στο σούτ ήταν του.
0: Όχι, όχι, πάσα. Η μπάλα συνεχίστηκε.
1: Μετά, ναι, συνέχεια.
0: Πήγε στο Μιλουτίνοφ η μπάλα και εκεί το τράβηξε και ο Μίτογλου. Άρα θέλω να σου πω πόσο δύσκολο είναι να κρίνεις και να αποφασίσεις. Σου λέω, και εμείς την πατήσαμε. Είπαμε ότι δεν είναι φάουλ.
1: Ναι.
0: Ή τουλάχιστον το χαρακτηρίσαμε πολύ αυστηρό για να δοθεί σε τέτοια κρίσιμη στιγμή.
1: Αυτό είναι το κόλπο όλο. Αυτό είναι που λες. Αλλά και να σου πω κάτι. Γιάννη μου, εγώ να πάω στη μεγάλη εικόνα. Τη μεγάλη εικόνα. Και ξέρεις.
0: Όχι, δεν έχω, ούτε έχουμε συζητήσει.
1: Όχι, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Δεν ξέρουμε. Καταρχήν σε άλλο γραφείο ήσουν, σε άλλο ήμουν. Οπότε.
0: Όχι, δεν
1: μιλάμε κιόλας.
0: Έτυχε.
1: Εντελώς. Μιλάμε. Είμαστε 25 χρόνια μαζί.
0: Φλωμό.
1: Δεν γίνεται. Λοιπόν. Μιλάμε 5 φορές τη μέρα, βέβαια. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι. Έχω το Μακλογιάννη φέτος. Μάλλον παρατηρούσε το Μακλογιάννη φέτος, αυτό το 90, πέρσι μάλλον, σε 90-10. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα που βλέπω εγώ.
0: Δεν ήταν τέτοιο μάτσο.
1: Για πέρσι λέω. Πέρσι.
0: Ναι, το φετινό δεν ήταν τέτοιο. Αυτό το φετινό δεν ήταν.
1: Για πέρσι λέω, άκου την μεγάλη εικόνα που θέλω να πω εγώ. Το 90-10. Έτσι. Αυτό το περίφημο 90-10. Που έπρεπε να κερδίσει ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε. Συνεχίζεται η σεζόν φέτος. Βλέπω αυτή την παρεούλα να κυνηγάει ασμένος. Το Μαρούσι να φύγει από τη μέση, να αποβιβαστεί το Μαρούσι. Να σωθούν δύο άλλες ομάδες συγκεκριμένες. Σώθηκαν και οι δύο. Η μία νωρίτερα, η άλλη τελευταία στιγμή. Βλέπω τώρα 29-5 τις βολές θες. Δεν γίνεται να παίζει μία ομάδα από τις δύο άμυνα. Δεν γίνεται να παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός άμυνα.
0: Θα σου πω, προκαλεί εντύπωση.
1: Και βλέπω και αυτό λοιπόν το φάουλ στο τέλος που εντάξει, οκ. Okay. Δεν ήθελα εξ αρχής να σταθώ και σε αυτό. Αν και η πρώτη αντίδραση μου ήταν τι δίνει τώρα η κυρία Τσαρούχα.
0: Και δικιά μας αντίδραση. Δεν
1: αυτό είναι... δηλαδή βλέποντάς το και μία και δύο και πέντε και δέκα.
0: Και δική μας αντίδραση αυτή
1: αλλά
0: ήταν.
1: Εγώ δεν σταματάω εκεί. Βλέπω ότι αυτή η παρέα λοιπόν κάνει ό,τι γουστάρει. Αναδεικνύει πρωταθλητή όποιον γουστάρει. υποβιβάζει ή προσπαθεί να υποβιβάσει όποιον γουστάρει, ό,τι γουστάρει. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν γίνεται. Είναι παράλογο. Είναι μαχαιριά στο ελληνικό μπάσκετ αυτό. Άντε να πει στον Μιστακίδη τώρα και στον Σιάο του χρόνου θα επενδύσουν εκατομμύρια ότι θα έχει τέτοιες διαιτησίες. Δεν γίνεται, δεν πάει. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα που έχω εγώ. Και η πρόσφατη εικόνα. Δεν λέω για παλιότερα, γιατί μπορώ να πω πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Καλά, μα πάμε παλιότερα, θα φρίξουμε. Γιατί...
1: Εντάξει, και από εδώ και από εκεί.
0: Έχουν αλλάξει κανονισμοί. Υπήρξαν βραδιές.
1: Παιδί μου, εντάξει, εγώ συμφωνώ, πες μαζί σου.
0: Και
1: εγώ σου λέω.
0: Και δεν στεκόμαστε μια φάση, στεκόμαστε σε 30 φάσεις.
1: Τέτοιες μέρες περίπου ήταν Μαγκλογιάννης με το 90-10. Που τα είχαμε πει εδώ.
0: Χθες δεν ήταν 90-10. Χθες ήταν διαιτησία έδρας.
1: Ναι.
0: Είπαμε ότι όλοι στάθηκαν στο σφύριγμα.
1: Εγώ αλλού μένω στη μεγάλη εικόνα. Δεν μπορεί μια παρέα να ανέμεται το ελληνικό μπάσκετ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Δεν είναι ανεκτό πια. Αυτό.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σου πω και μια άλλη διάσταση. Προφανώς και δημιουργεί αίσθηση η διαφορά στις βολές.
1: Ωστόσο, κοιτάτε τα μηνύματα, τι γίνεται, Γιάννη.
0: Ναι, εδώ χτυπάει το κινητό, το κομπιούτερ.
1: Για πες.
0: Θα σου πω κάτι το οποίο το συζητάγαμε με τον Κώστα πριν φτάσουμε εκεί που ο Ολυμπιακός είχε πάρει μια διαφορά 17 πόντων, 12 στο ημίχρονο και φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε τρόπο παρά μόνο αυτό που βρήκε. Δηλαδή να βγει έξω ο Λεσόρ, έτσι, γιατί ο Λεσόρ δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τους ψηλούς του Ολυμπιακού και να πάει με μη κλασικό σχήμα και να μπουν τα τρίποτα του Μήτογλου. Έτσι γύρισε το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός ευνηδιάστηκε, εκνευρίστηκε κλπ. Λοιπόν, η συζήτηση έγινε στο πρώτο ημίχρονο που η διαφορά ήταν 12 πόντους και πάλι οι βολές ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός γενικά δεν έπαιξε καλά χθες.
1: Όχι.
0: Το μόνο πράγμα που έκανε καλά όμως ήταν, και δεν το έχει κάνει σε πολλά μάτς, είναι ότι έκανε τα φάουλ στοχευμένα χαμηλά. Γιατί σου λέει, αν ο Ναν πάρει πορεία προς το καλάθι, δεν κόβεται. Και συνέχεια, επειδή είχε ίσως και υπεροπλία, είχε περισσότερους παίκτες διαθέσιμους, ας το πούμε έτσι, παρότι ήταν και 2-11, άλλη ιδιομορφία, είχαν και 2-11, αλλά αυτοί που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι στον Ολυμπιακό για περισσότερο χρόνο, έβαζαν τα χέρια τους και κάναν φάουλ. Και τα φάουλ του Ολυμπιακού τα περισσότερα ήταν χαμηλά.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός, η διαφορά στα φάουλ συνολικά ήταν 8. Δηλαδή δεν ήταν καμία διαφορά 15 φάουλ, ένα. Απλά η διαφορά ήταν ότι ο Παναθηναϊκός άρχισε να κάνει φάουλ όταν έχανε τα rebound και ήταν στους ψηλούς. Δηλαδή εκεί που έπαιρνε ο άλλος την προσπάθεια και πήγαινε να τελειώσει με δεύτερη προσπάθεια. Δηλαδή ενώ ο Ολυμπιακός βασίστηκε, ο Παναθηναϊκός βασίστηκε στο τρίποντο.
1: Προσπαθείς να το εξηγήσεις τεχνικά, προπονητικά, ναι. Πρακτικά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω όπως πω, και θέλω να πω, προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε αυτή η διαφορά.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν έπαιξε. Η αίσθησή μου ήταν.
1: Όχι, αυτό δηλαδή. Η τεράστια αυτή διαφορά. Εξαπλάσια φάουλ. Μα δεν μπορεί να παίζει άμυνα μόνο μια ομάδα.
0: Μα δεν καταλαβαίνεις. Τα φάουλ του Ολυμπιακού. Γι' αυτό σου λέω ότι η διαφορά στα φάουλ δεν ήταν τεράστια όσο η διαφορά στις βολές. Κατά αναλογία.
1: Ναι.
0: Η διαφορά είναι όμως ότι ο Ολυμπιακός τα κάνει χαμηλά και επίτηδες. Δηλαδή μόλις έβλεπε τον Άννα να ξεκινάει, να βάζει το τουρμπο, μπαπ φάουλ. Κάτω. Φάουλ κάτω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έδινε τουλάχιστον 4 φάουλ κάτω. Εντάξει, δεν λέω ότι ας πούμε ο Ναν έγινε ένα φάουλ από τον Ward που δεν δόθηκε, για παράδειγμα.
1: Καλά, έγιναν. Από εκεί δεν είναι. Ναι, και άλλα φάουλ
0: είναι
1: εγώ.
0: Θα σου πει ο άλλος, θα πεταχτεί ένα Ολυμπιακός, θα σου πει έκανε βήματα ο Ναν με
1: την
0: μπάλα.
1: Δεν είναι κόμπιουτερ, δεν είναι ρομπότ, δεν περιμένω αυτό. Εγώ
0: όχι,
1: είναι, γι' αυτό είπα στη μεγάλη εικόνα έμεινα. Στη μεγάλη εικόνα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Ότι θέλουμε να μείνει αυτή η ομάδα στην Α1. Θα μείνει, ρε παιδί μου, ό,τι και να γίνει. Θέλουμε να πέσει αυτή η ομάδα. Θα πέσει ό,τι και να γίνει. Καταλαβες. Δεν είναι μόνο θέμα του χθεσινού τελικού.
0: Ναι, ναι, το θέμα
1: που
0: είναι.
1: Και εκεί είπαμε. Και χθες είπα την απόψη μου, τελείωσε η ιστορία. Άλλοι μου την πέφτουν, άλλοι μου λένε μπράβο, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ με βάση το μπάσκετ, με βάση τη λατρεία μου στο μπάσκετ, αυτό είναι το μόνο μου κίνητρο.
0: Ναι. Απλά σου λέω πράγματα τα οποία υπόθηκαν για να καταλάβει κανείς ότι ορισμένα πράγματα λέγονται σε ανύποπτο χρόνο. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός είναι μπροστά, υπόθηκε και υπάρχει στη μετάδοση ότι ο Ολυμπιακός κάνει στοχευμένα χαμηλά τα φάουλ. Έτσι, ενώ ο Παναθηναϊκός επειδή έχει πρόβλημα στο rebound.
1: Μετά στα rebound διαλέχθηκε ο Παναθηναϊκός. Ναι. 47-23 τώρα. Και υπήρχε διαφορά. 18 επιθετικά πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς. Και υπήρχε διαφορά στην οποία αναγκαστικά γινόταν φάουλ εκεί πέρα. Οπότε ο Ολυμπιακός πήγαινε πιο γρήγορες βολές από τον Παναθηναϊκό. Ξέρεις, είναι ρε παιδί μου, δεν είπα ότι δεν κάνει εντύπωση η διαφορά στις βολές. Κάνει εντύπωση. Αλλά αν δεις τα φάουλ που έχει κάνει μία και η άλλη ομάδα, δεν είναι ανάλογη της διαφοράς των βολών.
1: Πάνω,
0: και σου έδωσα μία εξήγηση.
1: Και επίσης, πρακτικά, τεχνικά, μπορώ να δώσω και εγώ πολλές εξηγήσεις. Τέλος πάντων, εντάξει, άστο.
0: Καταρχάς, βασικότερο είναι ότι ο Μίτογλου ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το match derby. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είχε τρόπο. Ο Λεσόρ είχε εγκλωβιστεί.
1: Όχι, όχι, ναι. Στο 19, στο μείον 19, ο Παναθηναϊκός.
0: Μείον 17, νομίζω πήγε.
1: 17, μείον 17, ναι, συγγνώμη. Ήμουν σίγουρος ότι θα καταρρεύσει συνέχεια.
0: Μα ο Κώστας λέει.
1: Αυτό έβλεπα.
0: Πάει για 25 άρα.
1: Μα αυτό, ακριβώς αυτό έβλεπα.
0: Και λέμε. Και πάλι.
1: Και
0: εκεί...
1: να είναι καλά ο Μίτογλου δηλαδή για τον Αταμάν. Πρέπει να του κάνει άγαλμα. Θες, με τα τέσσερα τρίποντα αυτά που έβαλε, ναι, μετά το άλλο.
0: Γιατί ήταν και.
1: Και έσφιξε και η άμυνα. Και λίγο ο Ντέιβις να ήταν στοιχειωδός πιο εύστοχος.
0: Ο Ντέιβις έβαλε τα κλάματα από την αστοχία του.
1: Ναι, εντάξει τώρα και αυτό.
0: Έκανε πέντε λεπτά να βάλει καλά το Παναθηναϊκό.
1: Τον έχουν βάλει και τον έχουν σταυρώσει όλοι τον Ντέιβις. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν είναι αδίκωση δικαίως.
0: Μιλάμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, αλλά.
0: Απλά έχει δώσει και αυτό δικαίωμα με τα ταξίδια.
1: Αυτό είναι. Μα αυτή είναι η ιστορία όλη. Γι' αυτό προσέχει για να έχει ο παίκτης των 4,7 τόσο εκατομμυρίων.
0: Δηλαδή, ό,τι
1: προσέχει
0: και να...
1: για να έχει.
0: Ό,τι και να κάνει
1: δεν από... προσέξε και δεν έχει. Τώρα.
0: Αυτό θέλω να
1: δεν
0: πω...
1: έχει credit. Εκεί είναι το κακό.
0: Ότι ό,τι και να κάνει από εδώ και πέρα θα το χτυπάνε αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Την διαβάσουμε, παιδιά. Μα ζητάνε να διαβάσουμε τα μηνύματα. Δεν μπορεί να φανταστεί το τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει.
0: Θα διαβάσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Εντάξει, ό,τι προλάβουμε.
0: Απλά λέμε και κάποια πράγματα για να ξέρετε πόσο μπορείς να εκτεθείς, επαναλαμβάνω, έτσι, να λες αυτό που είπαμε και εμείς, δεν ξέρω ότι επειδή δεν παρακολουθούμε την τηλεόραση εμείς εκείνη την ώρα, αλλά εκεί ήταν στο γήπεδο, ήταν φανερό ότι σχεδόν σίγουροι ήμασταν ότι δεν έγινε φάουλ, ήταν υπερβολικό τουλάχιστον το σφύριγμα αυτό. Να όμως που έρχεται η άλλη γωνία. Η οποία αλλάζει την εικόνα.
1: Και τώρα δηλαδή Τσαρούχα το είδα από την άλλη γωνία. Να ξέρω κι εγώ δηλαδή.
0: Όχι, αν προσέξει, ο ένας διαιτητής πάει να σηκώσει το χέρι του για φάουλ και ο άλλος διαιτητής. Απλά σφίριξε Τσαρούχα πρώτη.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή ήταν όλοι στην κατάλληλη γωνία, το είδαμε τη μία. Αυτό το φάουλ 44-4 πριν το τέλος.
0: Μισό λεπτό τώρα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
0: Αν ήταν λάθος τελικά. Αν, το λάθος,
1: αν ήταν ανάποδα.
0: Αν το σφύριγμα ήταν λάθος. Θα εγκαλεί το Ιτσαρούχα για αυτό το σφύριγμα. Αλλά επειδή αποδείχθηκε ότι το σφύριγμα ήταν σωστό, δεν μπορεί να την εγκαλέσει. Μπορεί να έχει οξυδέρκεια και να το είδε. Τι να σου πω.
1: Να έχει μάτια και στην πλάτη.
0: Και επαναλαμβάνω πάλι, ήθελε και να το σφύριξει.
1: Μα ο τρόπος με τον οποίο το σφύριξε ήταν δηλαδή. Ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να το σφύριξω.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι στο μπάσκετ.
1: Σε ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να το.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Σε όλα τα επίπεδα αυτό είναι. Ότι αν δώσει αφορμή, ο διαιτητής από εκεί και πέρα έχει τη δυνατότητα να σφυρίξει ό,τι θέλει. Ή να μην σφυρίξει ό,τι θέλει. Ή μάλλον να μην σφυρίξει αυτό που δεν θέλει.
1: Αν δώσει αφορμή,
0: ρε παιδί μου, αν κάνει μια κίνηση η οποία δίνει στο διαιτητή την αφορμή να πιαστεί και να σφυρίξει κάτι, εκεί σφυρίζει ή δεν σφυρίζει ανάλογα με αυτό που θέλει.
1: Ναι. Και ανάλογα με ό,τι έχει γίνει.
0: Και σου λέω,
1: εγώ
0: θα σου πω το άλλο.
1: Παρόν,
0: αν
1: μέλλον,
0: δεν υπήρχε το βίντεο, ναι, του Ολυμπιακού. Δεν θα είχε μείνει και δεν θα βασιζόταν όλη η ρητορική του Παναθηναϊκού σε αυτό το κρίσιμο ομολογμένο φάουλ. Όμως τώρα δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτό, καταλαβες.
1: Εγώ σου είπα, γι' αυτό μίλησα για μεγάλη εικόνα,
0: ναι,
1: και για μια παρέα που νέμεται το ελληνικό μπάσκετ. Όποιον θέλει να τον. Γι' αυτό μείνα περισσότερο στις βολές, αλλά και να σου πω και κάτι. Τις αλλεπάλληλες βολές που έδιναν οι διαιτητές χθες. Όταν έπρεπε να συντηρηθεί στο μάτσο Ολυμπιακός. Όταν πλησίαζε ο Παναθηναϊκός και έπρεπε να συντηρηθεί στο μάτσο Ολυμπιακός. Δηλαδή. Εντάξει, μέχρι εδώ. Αν είναι ευχαριστημένος ο κύριος Λιούλιος στη διαιτησία των συγκεκριμένων. Μπράβο του. Συγχαρητήρια, πάρα πολλά. Αυτά. Τι γίνεται τώρα για αύριο.
0: Καταλάβεις το. Τίποτα. Νομίζω ότι είναι. Όχι, νομίζω. Αμφίβολος ο Ντόρσεϊ, γιατί στην ουσία.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν ξέρω για τον Σλούκα, γιατί έπιασα ένα νόημα. Είχε μια συζήτηση ο Σλούκας με τον μπαμπά Βεζένκοφ. Και σαν να έδειξε ότι εγώ δεν θα παίξω, ξέρω εγώ, δεν θα είμαι έτοιμος. Ή δεν είμαι έτοιμος.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν αυτό ήταν για το επόμενο παιχνίδι ή γενικά για τη σειρά.
1: Ναι, πάντως χθες το είχαμε πει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αγωνιστεί για αύριο. Η αλήθεια είναι ότι είμαι και εγώ αδιάβαστος λίγο τώρα. Πρέπει να το κοιτάξουμε, θα δούμε τα επόμενα δελτία. Και αυτό γιατί. Εντάξει, παραμονές. Ο Σλούκας αν ήταν χθες, ήταν άλλος αγώνας. Δεν σου λέω για Ρογκαβόπουλο, που επίσης είναι μεγάλη απώλεια, σου λέω για Σλούκα.
0: Ειδικά στην κατάσταση του Ραχής Ντέιβις.
1: Χθες έλειψε ακριβώς. Έλειψε και ο Χουάντσο πάρα πολύ.
0: Αυτό δεν την κατάλαβα την
1: επιλογή. Ούτε εγώ την κατάλαβα, φίλε. Ούτε εγώ την κατάλαβα. Α, μάλλον έχει μία ερμηνεία. Έχει μία ερμηνεία. Να την πούμε σε λίγο.
0: Να την πούμε.
1: Γιατί πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία κεχηρίας με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διαμηνύει ο Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Ενέργεια άμυνα και είδα την υπόρρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σοφία. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης στις τελευταίες ώρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων του λιμενικού. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των παραλλαδικών εξετάσεων. Και ο καιρός, άστατο στην Αττική, το θερμόμετρο θα δείξει τους 31 βαθμούς σήμερα και 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα. Θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε σιγά-σιγά. Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση των ήχων. Είναι διχασμένα.
1: Τι περιμένεις?
0: Προφανώς από την οπαδική προτίμηση του Αποστολέα. Ωστόσο, προσπαθούμε να σταθούμε όσο πιο ψύχραμα.
1: Πάντως και να σου πω κάτι. Μου κάνει εντύπωση για άλλη μια φορά.
0: Εντάξει,
1: είναι έντονα, είναι οξέα κάποια μηνύματα, αλλά δεν είναι υβριστικά. Εμένα, εγώ σήμερα είναι καθοριστική μέρα δηλαδή. Γιατί είπα την άποψή μου, είπες τη δικιά σου. Ακούγεται και άλλων ανθρώπων η άποψη.
0: Ναι, αλλά πρόσκει, η άποψη.
1: Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι είναι σε επίπεδο.
0: Να, στο κύριο Χαρίτονα.
1: Διατηρούν κάποιο επίπεδο, ναι.
0: Επειδή βλέπω ότι και τα παιδιά του μαζί, άρα είναι, το λέω κύριο με την έννοια ότι δεν είναι νεαρός. Νεαρός είναι ο άνθρωπος. Νομίζω ότι του απάντησα για όλα. Και είπα για το φάουλ που θεωρώ ότι έκανε ο Ward στον Ναν, και για τα φάουλ και τις βολές που είπα ότι μου φάνηκαν πάρα πολλές στο τέλος, αλλά στην πράξη δίνω μια εξήγηση. Πάλι φαίνονται πολλές. Η διαφορά φαίνεται μεγάλη.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει και αυτός η τεράστια διαφορά στα rebound, η οποία εξηγεί πόσα φάουλ γίνανε στις δεύτερες προσπάθειες. Λοιπόν,
1: καταρχήν ο Γιάννης, πρέπει να πούμε, μας το λέγει ο Γιάννης ο Ροζής τώρα που,
0: ναι, έβγαλε ο Παναθηναϊκός.
1: Και τον ευχαριστούμε, είναι δικό του βίντεο, δεν το έχω δει ακόμα.
0: Με επιλεγμένες φάσεις,
1: ναι,
0: θεωρεί ότι
1: αδικήθηκε. Ναι. Δηλαδή πρέπει να δούμε και αυτές, γιατί είπαμε για τον Ολυμπιακό, για το συγκεκριμένο βίντεο που έβγαλε, και του Παναθηναϊκού, για να έχουμε και εμείς και από εδώ και από εκεί.
0: Με αυτά και με εκείνα.
1: Απόψη για...
0: Αύριο δεν ξέρω πώς προσπαθεί, ποιος προσπαθεί και τι. Αύριο δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, με την έννοια ότι φοβάμαι, εύχομαι μάλλον η ένταση να είναι σε ένα επίπεδο που δικαιολογεί ένα δεύτερο τελικό, αλλά όχι σε τέτοιο επίπεδο που να μην το δικαιολογεί. Ο Γιάννης για παράδειγμα λέει το παιχνίδι το Παναθηναϊκός, το παιχνίδι το έχασε ο Παναθηναϊκός από το φάουλ της Τσαρούχα που τελικά ήταν, ή από τα 13, από το 1 στα 13 τρίποντα,
1: ναι, και αναφέρει
0: από κάτω από τον παίκτη των 10 εκατομμυρίων, εννοεί προφανώς τον, δεν είναι τόσο, αλλά
1: τα 2-3 συμβόλαια, εντάξει, τα είπαμε αυτά αγωνιστικά, το είπαμε. Θέλει να το αναλύσουμε αγωνιστικά τον αγώνα, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Εύκολος αγωνιστικά να το αναλύσεις, αλλά τον είδαμε όλοι χθες. Δυστυχώς, να πω την αλήθεια μου, δυστυχώς μένουμε στα εξαγωνιστικά.
0: Ναι, γιατί
1: ενώ
0: αυτά
1: έπρεπε
0: κάνουν...
1: οι διαιτητές να περνάνε και να μην ακουμπάνε, να μην τους ξέρουμε ποιοι είναι. Και κάτι που μου κάνει τραγική εντύπωση, κακή εντύπωση, άλλη μια φορά, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την επιλογή της Ομοσπονδίας να ανακοινώνουν τους διαιτητές μια μισή ώρα από τον αγώνα. Δηλαδή, βλέπω πρώτα στο X, το Twitter δηλαδή, την άφηξή τους στο γήπεδο, τη Σαρούχα, του Τσιμπούρη και του Κατραχούρα, και μετά ήρθε η ανακοίνωση. Δηλαδή, τους είδα πριν ακόμα να τους ανακοινώσει η ΟΚ. Τους προφυλάσσει, έτσι νομίζει. Τι κάνει?
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω την επιλογή.
0: Αυτό είναι το τελευταίο που μπορεί να ενοχλεί.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Δηλαδή, και τι θα γίνει και αν το ξέρουν οι ομάδες μία μέρα πριν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Το λέω αυτό, γιατί ξέρεις και οι διαιτητές, επειδή έχουμε στην Ελλάδα.
1: Έχουν πιέσεις. Ή δεν ξέρουν οι ομάδες πολλές ώρες πριν. Εμείς δεν ξέρουμε. Τι, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό αυτό, να το ανακοινώσει στον κόσμο ποιοι είναι οι διαιτητές.
0: Προφανώς για
1: το σκεπτικό
0: για αυτό,
1: θα ήθελα.
0: Γιατί έχουν σκάσει γκαζάκια, έχουν σκάσει στο παρελθόν έξω από σπίτια και τέτοια.
1: Εγώ σου είπα ένα ημέρα. Πρωί, μεσημέρι, τέλος πάντων. Λοιπόν. Παιδιά, ούτε θέλω έβγε. Κώστα μου, εντάξει. Δεν μ' αρέσουν ούτε εμένα ούτε του Γιάννη τα έβγε. Αυτό που θέλω να αναγνωρίσετε όλοι είναι ότι η αγωνία μας εντοπίζεται μόνο και μόνο στην διάσωση του γοήτρου του μπάσκετ μας, του ελληνικού μπάσκετ, της GBL, που φέτος μέτρησε 4 τελικούς. Όχι GBL και γυναίκες, έτσι, ο Αθηναϊκός. 4 τελικούς μετρήσαμε φέτος. Μία κούπα, την κορυφαία, στην Ευρωλίγκα, Και γίνεται αυτό που γίνεται το Πατηρίδη σήμερα.
0: Δεν είναι πρώτη φορά.
1: Είναι αδικία αυτό για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Δυστυχώς δεν είναι πρώτη
1: και
0: φορά.
1: Και δυστυχώς υπάρχουν φταίχτες γι' αυτό.
0: Και είναι χρόνια αυτό που γίνεται. Δηλαδή δεν είναι ούτε τώρα, ούτε δύο χρόνια, ούτε τρία χρόνια. Είναι 15 χρόνια αυτό που γίνεται. Με τη φασίνη.

0: Πιστεύει, αν όμως λέει, επικεντρώνεται όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού στο σφύριγμα του Φουρνιέ και πιστεύει ότι έχασε από αυτό, τότε βρίσκει δικαιολογίες. Κρύβεται πίσω από αυτές και δεν κοιτάζει να λύσει τα πραγματικά προβλήματα. Χρήστο, εντάξει, μπορεί και έτσι να είναι, όπως το λες, και σε μεγάλο ποσοστό μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αυτή που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αναδυθεί από τον πάτο.
1: Μα το γύρισε το παιχνίδι. Προηγήθηκε κιόλας. Απλά έμεινε 5 λεπτά χωρίς καλάθι.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή είναι το timing. Εκεί που τρώει μια σφαλιάρα ακόμα.
1: Μα και πάλι προλάβαινε με την εννοία ότι δεν πήκε κανένα καλάθι. Έβαλε ένα τρίποντο ο Οσμάν όταν πια είχε πάει το σχόρο 80-73.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό έβαλε και τα κλάματα στο τέλος ο Χέις Ντέιβις. Γιατί ήταν πέναλτι αυτά που σούταρε. Και ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλά. Και ξέρεις τι πιστεύω, ότι αυτό το μάτς εν ώψη των επόμενων, αρχής γερμανωμένης από το αυριανό, έχει δύο. Αφήνω έξω την τοξικότητα που πλέον τώρα θα αρχίσει το θερμόμετρο να ανεβαίνει, να ανεβαίνει. Και ο Ολυμπιακός κατάλαβε ότι. Γιατί στο 17 ο Ολυμπιακός νομίζω θα πάει 25 και θα τελειώσει.
0: Μα το είπε και ο Μπαρτζόκας αυτό.
1: Ναι.
0: Νομίζαμε ότι τελείωσε ο αγώνας.
1: Και γίνανε 16 λάθη τα οποία είναι πεδαριώδη, δηλαδή πάσα στην εξέδρα, ας πούμε. Λοιπόν, και στον Ολυμπιακό, γιατί θα του δείξει ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι άμαχος πληθυσμός αγωνιστικά.
0: Εγώ το είχα πει από χθες, φίλε.
1: Και ενδεχομένως να το συνεφέρει.
0: Σε όλα είχα πει ότι θα το παλέψει στα ίσια τον αγώνα.
1: Ναι. Και θα το συνεφέρει. Δηλαδή θα το συνεφέρει με την έννοια ότι δεν θα είναι τόσο μπλαζέος όταν μετά τους 17 πόντους. Έτσι. Και με την άνεση που πήγε να παίξει. Ένα. Και το δεύτερο, η εικόνα και ο τρόπος θα κάνουν τον Παναθηναϊκό να πιστέψει ότι μπορεί. Γιατί ο Παναθηναϊκός το πρώτο 25 λεπτών δεν μας έδειχνε ότι το πίστευε. Δηλαδή μπήκαν τα τρύπατα του Μίτογλου και ξαφνικά άρχισε να λέει «Όπα, εδώ είμαστε, είναι ευκαιρία».
0: Α, και κάτι ακόμα. Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Δηλαδή και οι δύο, απλά ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη. Ξέρεις,
0: στο τέλος της μέρας. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε αυτό, παρουσιάζει όλο τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Χωρίς κατεύθυνση.
1: Ναι, αλλά τώρα πιστεύει. Είδε ότι μπορεί και με τις απουσίες.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Από την άλλη, να σου πω και κάτι μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ο Άταμαν έκανε αυτό που έπρεπε. Κατά την άποψή του, έτσι. Κατά την άποψη των ανθρώπων του Παναθηναϊκού.
1: Για ποιο λες τώρα.
0: Στην συνέντευξη τύπου. Mm. Όταν πήγε, χτύπησε το τραπέζι και έφυγε. Είπε για τις βολές, έκανε πλάκα, μίλησε για τα τουρκικά σύριαλ. Αλλά πάλι τον εαυτό του Ρεβίλε από το κάδρο δεν τον έβγαλε. No. Δηλαδή δεν μπόρεσε να διαμαρτυρηθεί μόνο και μόνο για τον αγώνα αυτό.
1: Είναι ενάρξιος.
0: Δεν μπορεί.
1: Είναι ενάρξιος.
0: Είναι απίστευτο. Δηλαδή ακόμα και σε αυτήν την ευκαιρία, το 1,5 λεπτό που έμεινε στην συνέντευξη τύπου.
1: Για τον εαυτό του.
0: Μίλησε για τον εαυτό του. Ότι γράψτε, εσύ ότι είμαι ο πιο κακός προπονητής, the worst.
1: Του Σέρβου γιατί του έβαλε, μπορεί να πει.
0: Απλό είναι. Από τη Σέρβη έβγηκε το δημοσίευμα για τον Μπράντοβιτς. Ότι του δίνουν από τον Παναθηναϊκό 5 εκατομμύρια το χρόνο. Που δεν ξέρω αν ισχύει αυτό βέβαια, έτσι. Mm. Ναι ή όχι. Αλλά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δεν μπόρεσε να βγάλει από το κάδρο τον εαυτό του, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν το έχω ξαναδεί. Μίλα για τον αγώνα του συγκεκριμένο, για την ομάδα σου. Αν πιστεύεις ότι αδικήθηκε, πες το. Αλλά πάλι τον εαυτό σου. Mm. Στον αφρό. Τέλος πάντων. Μου έκανε τίποτα γι' αυτό δηλαδή.
1: Απορώ πως ενώ στην πρώτη του τοποθέτηση και χρωστάς στο
0: στην
1: φίλο μας.
0: Ναι,
1: στο φίλο μας το Θάνο χρωστάς τι τρέχει με Χουάντσο. Που είπε, θα το πει στο δεύτερο μέρος.
0: Χουάντσο.
1: Ναι, αυτός ο Χουάντσο.
0: Α,
1: είναι.
0: Όχι, ναι, ότι.
1: Είδα μια φωτογραφία τώρα και τούσες. Ο Χουάντσο είναι.
0: Όχι, ο Ντόρση είναι αυτός. Φωτογραφία που βλέπω. Λοιπόν, για μένα ήταν λάθος επιλογή αυτή. Και δεν σου λέω αναγκαστικά στο Χέις Ντέιβις. Θα μου πει τώρα και ήταν πολύ περιορισμένες οι λύσεις. Με δεδομένο ότι.
1: Κοίταξε, και λέμε εκ του αποτελέσματος γιατί ο Χέις Ντέιβις ήταν κακός.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρα από πριν ότι θα είναι τόσο κακός.
0: Μα του δίνει και επιθέσεις.
1: Απλά ο Χουάντσο.
0: Μα το έλεγαν τα παιδιά από τον οργανιστικό χώρο. Λέει. Έδινε εντολή για επίθεση στον. Δεν μπορούσε να πιστέψει ούτε ο Άταμαν.
1: Τι, έπαιξε 30...
0: ότι θα είχε στο τέλος ένα στα 13.
1: Ακριβώς.
0: Μια δεκατρία στιγμή...
1: προσπάθεια. Στιγμή...
0: Θα μπαίνει ένα τρίποντο.
1: Και στη μετάδοση αυτό λέω του Κώστα. Κώστα, συνήθως ο παίκτης που είναι ο κακός πάντα βάζει ένα τρίποντο. Ή βάζει ένα κρίσιμο καλάθι και τα σβήνει όλα. Εννοώντας αυτόν, όπως το κάνει ο Γόκαπ, είχε πόσα τρίποντα 0 στα 4 και βάλει το κρίσιμο. Δηλαδή στο 77-73. Αλλά ο Χουάντσο, ξέρεις τι,

0: Έχω την εντύπωση ότι βοηθάει περισσότερο και στα rebound.
1: Εδώ, ακριβώς.
0: Ότι παίζει και σέντερ λίγο.
1: Δεν θα ήταν, πόσο ήταν, 43-27.
0: Ναι, ήταν τεράστια διαφορά.
1: 43-27 τα rebound. Δεν θα ήταν με το Χουάντσο.
0: Πολύ περισσότερες κατοχές.
1: Παρόντα. Ναι. Αυτή είναι αυτό, η ιστορία.
0: Ναι, σε αυτό το κομμάτι περισσότερο εντοπίζω.
1: Και βάζει και δύσκολα τρίποντα.
0: Τρίποντα, ακριβώς.
1: Ο Χουάντσο. Και παίζει και άμυνα πολύ καλύτερη ο Χουάντσο. Αυτά τώρα δεν. Εδώ τον αδικούμε τον Άταμαν. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί και να προβλέψει ότι ο Χέις Ντέιβις θα είχε χθες 1 στα 13. Ήταν, λέει, από τις χειρότερες βραδιές της καριέρας σου σίγουρα ο Χέις Ντέιβις. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να το προβλέψει ο προπονητής του. Και δεν δοκίμασε και άλλα σχήματα για πολύ περισσότερο από ό,τι τουλάχιστον περιμέναμε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Θα είναι ο Φαρίντ. Θα τον βάλει το Φαρίντ.
0: Ξέρετε, ο Φαρίντ.
1: Αλλά ποιον θα βγάλει απ' έξω. Ο Σόρτς βοήθησε χθες. Άσχετα που έχασε δύο lay-up μόνος του.
0: Εντάξει, ο Σόρτς. Κάτσε, έμπαινε. Ο Σόρτς μπορεί να αλλάξει το ρυθμό, καταρχάς.
1: Αυτό.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Μα τραβούσε την ομάδα γρήγορα στο.
0: Ναι, μπράβο. Και όταν έτρεχε. Αυτός και ο Σμαν όταν έτρεχαν.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τον Νάν ο Ολυμπιακός δεν τον αντιμετώπισε άσχημα.
1: Είχε πάρει ιδέες από την πρώτη φάση.
0: Είχε πάρει ιδέες και από τη Βαλένθια,
1: ναι,
0: λίγο,
1: ναι,
0: με παγίδες.
1: Με παγίδες, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή στην ουσία ο Σμάν ήταν αυτός που πρώτος, ας πούμε, και μετά ήρθε και ο Μίτογλου. Αλλά και ο Σόρτς είναι αυτό ότι μπορεί να οδηγήσει
1: δεν
0: γρήγορα
1: βγαίνει,
0: πριν στηθεί. Γιατί όταν στηθεί η άμυνα του Ολυμπιακού με την κολόνα στη μέση, δεν είναι εύκολο να πας. Είδες ότι δυνοπαθούσε να παίξει με πλάτη ο Λεσόρ που δεν ήταν καλός. Και δικαιολογημένα ίσως. Δηλαδή δεν μπορούσε να πάει στα ίσα.
1: Μα έπαιζε με έναν, με δύο, ναι, με τρεις ψηλούς. Ναι. Εντάξει, δεν είναι.
0: Και ο Σόρτς τα
1: λάθη
0: που έκανε είναι το να έβρισκε ψηλό μπροστά του, προσπαθούσε να βγάλει την μπάλα έξω και έκανε κανένα δύο λάθη.
1: Όχι,
0: γιατί
1: αυτό που μου έκανε εντύπωση με τον Σόρτς, ενώ του προλαβαίνει, σουτάρει πολύ πριν αρχίσει να τον μαρκάρει ο αντίπαλος και το χάνει. Ένα lay-up, δύο στο τέλος εκεί έχασε. Δύο τα οποία μου έκαναν εντύπωση, ιδιαίτερη δηλαδή. Δεν ξέρω, μήπως πάει να αποδείξει κάτι το παιδί, δεν ξέρω την ψυχολογία
0: όχι,
1: του.
0: Όχι, υπάρχει και ο φόβος να σου πω κάτι. Ο Μίτογλου είχε πάρει ένα rebound και φαινόταν η εκτέλεση τυπική διαδικασία. Και έκανε έρμπολ από την άλλη πλευρά. Γιατί ερχόταν ο Μιλουτίνοφ προς τα πάνω του.
1: Ναι. Δηλαδή λέει κάτι ο φίλος ο Παναγιώτης. Αν και Παναθηναϊκός λέει και δεν μου άρεσε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, είναι αν και Παναθηναϊκός. Και δεν μου άρεσε. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος και εντός και εκτός γηπέδου. Το πρώτο διορθώνεται, το δεύτερο δεν ξέρω πώς. Αύριο λέει θα μείνει έξω ο Γκραντ. Θα ήταν λογική αυτή η κίνηση του Άταμαν, εδώ που τα λέμε, να αφήσει εκτός τον Γκραντ που είναι σε.
0: Είναι σε πτώση.
1: Σε πτώση.
0: Δεν τον αισθανθήκαμε χθες το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν καταλάβαμε.
1: Αυτή είναι του Παναγιώτη, ας πούμε, η εκτίμηση. Ναι. Αλλά δεν θα είναι. Να βγάλει τον έμπειρο, τον σταθερό Γκραντ που είχε αναλάβει κάποιες στιγμές, ας πούμε και το Φουρνιέ, είχε αναλάβει. Ο Σόρτς δεν μπορεί αμυντικά να περιορίσει το Φουρνιέ. Τον ποστάρει συνέχεια.
0: Μα και χθες ο Ολυμπιακός δεν τον ποστάρισε τόσο πολύ το Σόρτς χθες.
1: Όχι, ποιος τον ποστάρισε. Ο Γόκαπ. Ο Γόκαπ
0: ναι, συνέχεια. Προσπάθησε, αλλά δεν πήρε κάτι. Ο Ολυμπιακός από εκεί. Δεν πήρε κάτι. Δεν ξέρω, είναι και για τους προπονητές, είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, είναι
0: δύσκολο έτσι όπως είναι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι δύσκολο. Ο Μπάμπης λέει το φάουλ μπορεί να ήταν αυστηρό. Ο Άταμαν όμως απάντησε μόνος του όταν μίλησε για όσα γράφονταν εναντίον του. Και την απάντηση.
1: Μα αυτό είπα εγώ και δεν έχει σχέση με τα φάουλ.
0: Ναι, του την έδωσε ο Μίτογλου, ο ξεχασμένος Μίτογλου. Δηλαδή, παιδιά, και ο Μίτογλου έχει κάνει παιχνίδια που δεν ανταποκρίνονται στην ικανότητά του. Δηλαδή δεν είναι και τελείως τρελό. Μην το βγάλουμε και τελείως τρελό.
1: Τον Αταμάν. Ναι. Του δίνει ευκαιρίες.
0: Εντάξει.
1: Μέσα στη σεζόν. Τον είχε στον πάγκο, ρε Γιάννη μου.
0: Ναι, εντάξει. Ίσως να μην.
1: Μοίρασε χρόνο, του δίνει αυτοπεποίθηση.
0: Ίσως να μην.
1: Βάζοντάς σου στα μάτια και τη Ευρωλίγκα, εγώ σου λέω.
0: Ξέρεις τι, ο Άταμάν κάνει το εξής. Απενεργοποιεί κάποιους παίκτες.
1: Αυτό. Πολύ. Μα αυτό ακριβώς.
0: Χωρίς να τους δώσει εύλογο χρόνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με τη μία, κάποιοι με τη μία απενεργοποιούνται και κάποιοι άλλοι έχουν την ευκαιρία εδώ συνέχεια.
1: Δηλαδή,
0: για να βρουν ρυθμό.
1: Χθες δεν έπαιξε παράλογα πολύ 33 λεπτά.
0: 33 και 40. Ο μισός βαθμός υπέρ του μαθητή.
1: Όχι, 34,
0: ναι.
1: Δηλαδή έλεος.
0: Απλά περίμενα από αυτόν. Έτσι μπορώ να το εξηγήσω.
1: Στο τέλος δηλαδή.
0: Περίμενα από αυτό.
1: Δεν ξέρω, προπονητικά είναι σωστό.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Μπορεί
1: μόνος να περιμένει από ένα παίκτη που έχει χάσει 10 σουτ, 10 προσπάθειες, ότι θα βάλει τις άλλες 3. Αυτό είναι το.
0: Και ο Ναν έχασε κρίσιμο τρίποντο στους 4 πόντους να πάει έναν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, λέω, στο τελευταίο πεντάλεπτο, αν εξαιρείς το τρίποντο του Οσμάν στο 80-73, έκανε 3-4 λεπτά να βάλει καλά.
1: Ναι.
0: Είχε ευκαιρίες.
1: Μα το έδινε τον αγώνα. Ακόμα και με αυτό, τον έδινε.
0: Ακόμα και με αυτό που λέμε του το στήριγμα, λέγε, που εκείνη την ώρα εμείς πιστέψαμε ότι, ότι ήταν υπερβολικό. Έτσι, ο Παναθηναϊκός είχε και άλλες ευκαιρίες. Απλά έκανε τόσα λεπτά να βάλει καλάθι.
1: Ναι. Καλά. Φίλε Στέλιο, εντάξει, okay. Λέει για ανηλικίνα. Θα την βρει ο Μπαρτζόκα στο small ball, λέει τη λύση και όλα αυτά. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Κοίταξε, και εγώ θεωρώ γενικά ότι ο Νιλικίνα είναι χρήσιμο σε τέτοια μάτς, αλλά ξέρεις τι, και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Να σου πω κάτι γιατί που υπάρχει πρόβλημα. Ο Τζόζεφ ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Με την έννοια ότι έβαλε εκεί που είχε κολλήσει επιθετικά ο Ολυμπιακός, έβαλε 3 προσωπικά καλάθια με το έτσι θέλω. Γιατί είναι ογκώδης, είναι δυνατός, δεν μασάει. Μπαπ, μπαίνει μέσα, έπεσε πάνω του ο Σόρτς. Τον πήγε 2 μέτρα πίσω, έβαλε καλάθι.
1: Καλά, είναι διπλάσιο σε μέγεθος, ναι, το σόρτ, ναι, και σε ύψος και, ναι, σε πλάτος, ναι, και παντού. Λέει ο Φίλιππας, το πρόβλημα, λέει, με τη διαιτησία ήταν ότι σφύριζε αλλιώς στη μία πλευρά του γηπέδου και αλλιώς στην άλλη. Και όχι τόσο με μονομανείς φάσεις. Έτσι αλλοιώνονται τα αποτελέσματα, δεν είναι ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει. Πλάγιο διαιτητής. Καταρχήν να πούμε ότι περιλαμβάνει 20 φάσεις, πλέον των 20 φάσεων, αυτό το βίντεο του Παναθηναϊκού, που καταδεικνύει κατά την άποψη των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, τις αδικίες, έτσι. Σε βάρος του Παναθηναϊκού.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει σαφώς κάθε δικαίωμα να προσπαθήσει να δείξει εκεί που θεωρεί ότι αδικήθηκε. Σε αυτό δεν αντιλέγει κανείς. Αν θεωρεί ότι αδικήθηκε, έτσι, δεν μπορεί να στερήσεις από κάποιον το δικαίωμα να θεωρεί ότι αδικήθηκε. Και πόσο μάλλον αν προσπαθεί να προσπαθήσει να το στηρίξει με φάσεις. Έτσι.
1: Μια φορά, λέει ο Δημήτρης, μια φορά να χάσει ο Άταμαν και να δώσει χαρακτήρα στην άλλη ομάδα. Εκτός από τον αγώνα με τη Βαλένθια, λέει, την κανονική περίοδο, δεν έχει συμβεί. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι και τόσο εύκολο για τον προπονητή της μιας τόσο μεγάλης ομάδας να δίνει συγχαρητήρια στον αντίπαλο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Παθαίνει αυτό με το λαβοσκό και τα πρόβατα όμως.
1: Άμα το κάνει συνέχεια, ναι. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ένα σωστό προπονητή θα άφηνε ένα ηγέτη με 0 στα 12 σουτ και μετά τα έβαλε όλα ο Σπανούλης στο τελικό με 4 σερί σουτ με τη Ρεάλ.
0: Αν μιλάει για το Λονδίνο.
1: Ναι, ο Λόντζο τώρα προφανώς, ναι. Παραμείνεται του Άταμαν τώρα. Τη επιλογή του.
0: Όχι, μα προφανώς δεν είχε άλλη λύση και περίμενε έστω ένα. Γιατί στο σουτ κρίθηκε το μάτς ότι να βάλει ένα. Καταλαβες. Κάποια στιγμή περίμενε ότι θα βάλει ένα. Αυτού του επίπεδου παίκτης.
1: Γιάννη, αν είχε. Δεν σου λέω να μην έχει 13 προσπάθειες, να είχε 4-13. Που πάλι. Και το άλλο που θυμήθηκα τώρα. Μπορεί να ήταν άλλη εξέλιξη του μάτς, θέλω να πω. Το άλλο που θυμήθηκα τώρα, έβλεπα και δεν πίστευα στα μάτια μου. 38% ποσοστό στο πρώτο ημίχρονο στα δίποντα ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν μπορούσε να
1: μπει. Δεν πας πουθενά έτσι.
0: Όχι, δεν μπορούσε να μπει μέσα γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά 38%.
0: Δεν γίνεται. Αφού δεν μπορείς να καρφώσεις, δεν μπορείς να κάνεις. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πώς να σου πω. Πήγαινε, προσπάθησε να φορτώσει το Μιλουτίνοφ με φάουλο ο Λεσόρ, αλλά δεν γύριζε, έβλεπε ένα όρθιο χιλιόμετρο μπροστά του. Ναι. Και ο Λεσόρ δεν ήταν καλός.
1: Ναι, δεν ήταν στο καλό. Κοίτα,
0: αλλά μπορεί να το εξηγήσει. Μπορεί να το εξηγήσει. Να
1: αντιμετωπίσει θηρία.
0: Και γι' αυτό ένα μάτς τέτοιο, και νομίζω πάλι στη μετάδοση το είπαμε, ότι αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να γυρίσει το μάτς, μπορεί μόνο με αυτό το σχήμα, επειδή δεν μπορεί να βγει ο Μιλουτίνοφ τόσο έξω. Και να μπουν του Μητόγλου. Γιατί αν δεν έβαζε ένα ο Μητόγλου από τα 4, ξέρεις, όλα αυτά είναι αλυσίδα. Δηλαδή, δεν ξέρεις, κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία. Δεν είναι αυτό που λέμε τώρα, επειδή το είχε κάνει κάποτε.
1: Εκ των υστέρων, τώρα εμείς κάνουμε.
0: Εκ των υστέρων. Ναι, τώρα ο Μητόγλου είδες ότι είχε χθες την τιμητική του. Και πήγε να γύρισε το παιχνίδι, γιατί δεν γύρισε τελικά. Το γύρισε εκείνη τη στιγμή, πέρασε και ένα πόντο μπροστά ο Παναθηναϊκός. Και ο Φουνιά έκανε πολλά λάθη παρεπτόντως. πολλά λάθη.
1: Ναι, δηλαδή, καλά, πήρε και, και προσπάθειες πάνω
0: σώθηκε,
1: του. Τώρα,
0: εντάξει, σώθηκε γιατί έβαλε κρίσιμα καλάθια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην προσπέραση του Παναθηναϊκού.
1: Διάβαζε καλά την άμυνα του Παναθηναϊκού, ναι. Φρούνιε χθες. Πολύ καλά τη διάβαζε. Ναι. Δηλαδή,
0: και δημιουργούσε
1: έβλεπε...
0: κηρύγματα.
1: Μπράβο. Αυτό ακριβώς όπως το λες.
0: Αλλά τα λάθη του Ολυμπιακού ήταν υπερβολικά πολλά και ανόητα. Δηλαδή, πάσα skip από τη μία πλευρά στην άλλη ο Βεζένκοφ, δύο φορές την έστειλε στην εξέδρα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι όλοι συμμετείχαν στο να γίνει αυτό. Απλά το δικό μου γενικό συμπέρασμα είναι αυτό, ότι και ο Παναθηναϊκός πίστεψε έτσι όπως πήγε το μάτς και ενδεχομένως να είναι πιο πεισμωμένος με τη λογική μπορούσα και δεν μ' άφησαν. Αλλά και ο Ολυμπιακός σου λέει: όπα, παιδιά, εδώ δεν παίρνει πρωτάθλημα επειδή είσαι πρωταθλητής Ευρώπης και κυριλέ, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, Γιάννη, ξεχάσαμε. Έχουμε ανακοινώσει από ΠΑΟΚ,
0: ναι, πήρε το Φώστερ.
1: Και τον Κάιλ Αλεξάνδερ χθες και το Φώστερ. Όχι, του Αλεξάνδερ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά έχει τελειώσει. Mm-hmm. Σημαντικές και οι δύο.
0: Μάρκος Φώστερ, 31 ετών, 1,91.
1: Το θυμόμαστε, το πέρασμα από τον Παναθηναϊκό. Ναι.
0: Πέρσι ήταν στην Ιαπωνία. Έχει παίξει τον Παναθηναϊκό, στον Προμηθέα και έχει κατακτήσει το 25 το Eurocup με τη Χάπολ Τελ Αβίβ. Ένα αυτό. Δεύτερον, είχαμε το break το New York Knicks. Εδώ να σας πω ότι μην κάθεστε και ξένοι.
1: Εσύ μου έλεγες για τους Knicks. Α, όχι, ο Ρωσής μου το έλεγε χθες. Θα το πάρουν τελικά φέτος. Καλά, θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι αίτητη. Είναι, πώς το λένε, τρέχουν ένα φοβερό σερί.
1: Ναι.
0: Πέρασαν 111-103.
1: 12 σερί νίκες, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
1: 6 εκεί είχαν οι Spurs. Αλλά βρήκαν τείχο χθες που λέμε.
0: Ναι, 111-103. Με τον όχι, λάθος, άλλο μάτσι πάω τώρα. Περίμενα από το σκορ, κάπως έτσι θα είναι, αλλά λοιπόν, μισό λεπτό, συγγνώμη ρε παιδιά.
1: Για πες.
0: Περίμενε. Λοιπόν, με 105-95, με ένα 11-0 στο τέλος. Έκαναν το 1-0, έκαναν το break. Ο Γουαμπανιάμα για τους Spurs είχε 26 πόντους, 12 rebound, αλλά απ' την άλλη ο Μπράνσον είχε 30 πόντους. Τι θέλω να πω για τους... αυτό που
1: για
0: πολλοί ξενυχτάγανε.
1: Υπάρχει αγωνία για την δεχόμενο τραυματισμό του, έτσι.
0: Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλοί πάτε και ξενυχτάτε. Επειδή μίλησα με ανθρώπους.
1: Όχι, εγώ δεν ξενυχτάω.
0: Τις Κοσμοτέ.
1: Ήθελα όμως.
0: Αυτό το έχει εφαρμόσει το NBA σε πολλά δίκτυα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν επιτρέπει τη live μετάδοση. Δηλαδή η Κοσμοτέ
1: ναι.
0: μεταδίδει το match σήμερα, δεν θυμάμαι ποια ώρα, αλλά το μεταδίδει την επόμενη μέρα.
1: Άρα...
0: άλλη ώρα. Ετεροχρονισμένα δηλαδή. Συνεπώς live, μην κάθεστε να βλέπετε τι ώρα είναι και ξενυχτάτε και χάνετε τον ύπνο σας και πηγαίνετε τρεκλίζοντας την άλλη μέρα στη δουλειά. Θα περιμένετε να το δείτε. Βέβαια έχει άλλη χάρη το ζωντανό και άλλο να ξέρεις το σκορ. Πολλές φορές δεν κάθεσαι να το δεις καν. Αλλά είναι πολιτική του NBA και δεν το κάνει μόνο στην Κοσμοτέ, το κάνει και σε άλλα δίκτυα. Mm-hmm. Λοιπόν.
1: Για ο Μπράντοβιτς είπε ότι δεν μου έχει μιλήσει καν η Μπαρσελόνα. Δεν ξέρω καν αν θα κουτσάρω. Καλά, δεν αναφέρει καθόλου στον Παναθηναϊκό βέβαια το ενδεχόμενο που υπάρχει. Τι άλλο, επίσημα στον Προμηθέα, αυτόν από χθες εσύ, Βόβορας, ναι.
0: Απλά να πούμε στα ξένα πρωταθλήματα, είχαμε την ήττα της Μονακού από την Αντέρ εντός έδρας 89-98 και έτσι Αντέρ, άρα πήγε 1-1. Η Βαλένθια με τα χίλια ζόρια κέρδισε την Μπιλμπάο 83-80. Η Μπασκόνια 85-71 τη Χουβεντούτ Μπανταλώνα. Η Μιλάνο στο Μιλάνο την Μπρέσια 93-68 και τις έχει πάρει το πλεονέκτημα έδρας, γιατί φύγανε 1-1 από την Μπρέσια. Η Φενέρμπαξε δεύτερη φορά αρπάζει την μπουκιά από το στόμα, χθες το βράδυ άρπαξε την μπουκιά από το στόμα της ΕΦΕΣ, η οποία συνέχεια ήταν μπροστά, όπως και στο πρώτο παιχνίδι ήταν μπροστά, και στο τέλος το μάτς το πήρε η Φενέρμπαξε, η οποία προηγείται με 2-0, και τα δύο μάτς ήταν στα χέρια της ΕΦΕΣ, αλλά τα άρπαξε η Φενέρμπαξε.
1: Λοιπόν, σήμερα, λίγο... Ναι.
0: Όχι, απλά για να δώσω, επειδή τουλάχιστον αυτά τα δείχνει live η τηλεόραση. Σήμερα έχουμε, λοιπόν, παίζει Παρί με τη Σολέ, εντάξει, παίζει Μπαρτσελώνα με τη Μούρθια, η Τενερίφη με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που η Τενερίφη είχε κερδίσει με τρία σερί τρίποντα, κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο μάτς. Βενέτσια Βίρτους Μπολόνια,
1: Γιάννη.
0: Την Μπεσίκτας Μπαξέσεγγι.
1: Για κοιτά λίγο ρολόι.
0: Εντάξει, φτάνει. Το κόβω.
1: Λοιπόν. Να είστε καλά, εσύ λοιπόν, αύριο πάλι. 5 η ώρα δεν μας πάλι αύριο, ναι. 5.
0: Μείνετε ηρεμοί όμως. Όλοι.
1: Ναι, προπάντων ηρεμία.
0: Να ναι. Δούμε το αυριανό μάτς. Έχει δρόμο ακόμα. Δηλαδή ναι. Αλλάζουν τα πράγματα πολλές φορές μέσα σε μια σειρά 5 αγώνων με αυτές τις ομάδες.
1: Λοιπόν, γεια χαρά.
0: Yeah.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Έξτρα σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί εδώ με τον Γιάννη Κωσταράκη, ο οποίος θα ρυθμίσει τους ήχους. Ο Άγγελος Σαραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου.

0: τα κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό διεξήχθη χθες το Φιλοθέοι Women Gala, αυτό το πρωτοποριακό για τον παγκόσμιο κλασικό αθλητισμό ελληνικό meeting αφιερωμένο αποκλειστικά στη γυναίκα αθλήτρια. Η διοργάνωση που έγινε θεσμός καθώς διεξήχθη για 27η χρονιά υποδέχτηκε μεγάλα αστέρια των αλμάτων. Από ελληνικής πλευράς ξεχώρισαν στο επικοντό η Κατέρινα Στεφανίδη, η οποία δείχνει να βρίσκει έτσι τον αγωνιστικό της ρυθμό μετά και τη γέννηση του γιού της. Και χθες λοιπόν στη Φιλοθέη, στο σύλλογο που μας πρωτοσυστήθηκε, η Ολυμπιονίκη του 2016 πέρασε τα 4 μέτρα και 40 εκατοστά, ενώ δοκίμασε και στα 4,50, ανεπιτυχώς όμως. Και ο επόμενος αγώνας της θα είναι στην Πάτρα, στα Τοφάλια, την προσεχή Κυριακή. Τα 4,40 πέρασαν επίσης η Αριάδνη Δαμοπούλου, η Μυρτώ Κασοντάκη και η Αναστασία Μπομπουλίδη. Στο ύψος είχαμε πρώτη εμφάνιση στον ανοιχτό στίβο για την Τατιάνα Γκούση μετά τον τραυματισμό της στο κλεισό στίβο. Η Τατιάνα, η οποία πήδηξε 1,84, μολονότι πόνοι από τον τραυματισμό της δεν την έχουν αφήσει εντελώς. Η Παναγιώτα Δώση, η οποία επίσης προσπαθεί να βρει ρυθμό μετά τα προβλήματα τραυματισμού που είχε, πέρασε το 1,80. Για την πρώτη θέση έγινε έτσι μεγάλη μάχη μεταξύ της Σέρβας, της Αγγελίνας Τόπιτς και της Μαρίας Βούκοβιτς, με τον πύχη να ανεβαίνει μέχρι τα 2 μέτρα. Η 34χρονη μαυροβούνη αθλήτρια του Δημήτρη Βασιλικού πέτυχε νέο εθνικό ρεκόρ με 1,98, αφήνοντας δεύτερη την Τόπιτς με 1,96. Στο μήκος καλύτερη Ελληνίδα ήταν η 18χρονη Εύελιν Μητροπούλου με 6,31, ενώ είχε και δύο προσπάθειες στα 6,23 και 6,30. Η Αναστασία Ντραγκομύροβα πραγματοποίησε τον ντεμπούτο της στο meeting της Φιλοθέης, κατάφερε να πηδήξει 6,23. Και λίγο πιο πίσω ήταν η Νικολία η Ποϊραζίδη με 6,20 και η Μαρία Στεφανοπούλου με 6,11. Στο τρίπλον τέλος να πούμε ότι μετήχε η σπουδαία κουβανή Νταβισλέη της Βελάσκο, που είχε την καλύτερη φετινή επίδοση στον ανοιχτό. Έκανε άλμα 14,71, μόλις 2 εκατοστά μακριά από το ρεκόρ αγώνων που κατέχει η Βούλη Παπαχρήστου με 14,73 από το 2016. Η κουβανή, η οποία πήρε την πρώτη θέση. Από ελληνικής πλευράς όμως στο τριπλούν, τον καλά της Φιλοθέης θα έλεγα ότι αποτέλεσε έναν από τους πιο έτσι ενθαρρυντικούς αγώνες των τελευταίων ετών για την Σπυριδούλα Καρύδη, καθώς η 25χρονη αθλήτρια του Γιώργου Πομάσχη πραγματοποίησε την καλύτερη επίδοσή της από το 2022, φτάνοντας στα 13,68 με την τέταρτη προσπάθειά της. Μάλιστα, θα λέγαω ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν αποτυπώνει και πλήρως την αγωνιστική της κατάσταση, καθώς στις πρώτες δύο προσπάθειες σημείωσε πολύ μεγάλα αλλά άκυρα άλματα, δείχνοντας ότι βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στις μεγαλύτερες επιδόσεις. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Ευρώπης, λοιπόν, K20, που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα τόσο στο μήκος όσο και στο τριπλούν, με διεθνείς διακρίσεις και μετάλλια στην Ευρώπη και στην K23 αλλά και στην K18, αλλά και πανελλήνια ρεκόρ, δείχνει λοιπόν να επιστρέφει σταδιακά στα επίπεδα που την καθιέρωσαν ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες των αλμάτων. Λοιπόν, η Σπυριδούλα Καρύδη είναι σήμερα κοντά μας, εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Σπυριδούλα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας. Τι κάνεις?
1: Καλώ σα βρήκα. Καλά είμαι, εσύ?
0: Χαίρομαι και εγώ, μια χαρά. Λοιπόν, σε είδαμε χθες στη Φιλοθέη να πετά στα 13 μέτρα και 68 εκατοστά. Έτσι, ένα άλμα και μια επίδοση που είναι η καλύτερη σου από το 2022. Τι γεύση λοιπόν σου άφησε αυτή η εμφάνιση?
1: Ναι, σωστά. Είμαι χαρούμενη που επιστρέφω κι εγώ σιγά-σιγά. Η αλήθεια είναι πως εγώ στο μυαλό μου νόμιζα ότι θα επιδείξω κάτι καλύτερο. Ο προπονητής μου είχε πει ότι εκεί πέρα θα ήθελα να τη δείξω.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαι ευχαριστημένη, γιατί είχε δίκιο για
0: να. Ο στόχος επετεύχθη. Νομίζω ότι ο κύριος Πομάσχη έχει πάντα διέστηση και πάντα έτσι, το έμπειρο του μάτι μπορεί να καταλάβει ανά πάσα ώρα και στιγμή τις δυνατότητες που έχεις. Λοιπόν, πέρα από το 13-68, είχες και δύο πολύ καλές άκυρες προσπάθειες. Αυτό τι σου λέει για την αγωνιστική σου κατάσταση και για αυτό το οποίο έρχεται?
1: Είμαι σε καλή κατάσταση. Αυτό μου λέει και ο προπονητής μου, και ότι πρέπει να κάνω υπομονή, να μην βιαστώ, να το διαχειριστώ σωστά και θα βγει στη συνέχεια η επίδοση που κυνηγάω.
0: Άρα βρίσκεσαι κοντά στα άλματα που πραγματικά μπορείς να βγάλεις φέτος.
1: Βρίσκομαι κοντά, ναι. Θεωρώ πως θα βγει σιγά σιγά.
0: Θα βγει σιγά σιγά. Ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολα για σένα. Έτσι.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Από τη μια ήταν οι απαιτήσεις της σχολής σου. Είσαι στην οδοντιατρική.
1: Ναι, σωστά. Και είχα και κάποιους τραυματισμούς.
0: Και είχες κάποιους τραυματισμούς, οι οποίοι ήρθαν και έδεσαν τώρα με τις απουσίες που είχες προφανώς λόγω των υποχρεώσεων σου στη σχολή.
1: Ακριβώς. Είχα τους τραυματισμούς, οι οποίοι λόγω της σχολής και όλα η αποκατάσταση πήρε πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπαιρνε κανονικά, γιατί ήμουν κάθε μέρα στη σχολή, έπρεπε να πηγαίνω, δεν μπορούσα να κάνω απουσίες, οπότε πήγαινα και κούραζα και τα πόδια μου ακόμα περισσότερο από ό,τι έπρεπε και έτσι έμενε πίσω η αποκατάσταση και έμενε και πίσω και στην προπόνηση.
0: Σπυριδούλα, πόσο δύσκολο είναι να ισορροπήσεις ανάμεσα στις σπουδές και τον πρωταθλητισμό?
1: Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά για την οδοντιατρική σχολή. Δεν ξέρω, δεν θα το πρότεινα σε κανένα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη και απαιτητική σχολή, είναι ιατρική, όπως και να το κάνεις. Πολύ ναι. Διάβασμα, έχετε φαντάζομαι εργαστήρια.
1: Η αλήθεια έτσι. Είναι ναι, ότι εντάξει, όπως και να έχει, όχι, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σχολή, είναι πολύ ωραία. Απλά ο φόρτος εργασίας και οι υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να είσαι εκεί πέρα είναι και αυτές πολλές. Γι' αυτό λέω δεν θα το πρότεινα σε κάποιον άλλο αθλητή.
0: Ήταν η μεγάλη σου αγάπη να γίνεις οδοντίατρος? Ή προέκυψε?
1: Το σκεφτόμουν όταν ήμουν εκεί η τρίτη ηλικίου με την πρώτη χρονιά που είχα αφήσει κενό και μ' άρεσε ως ιδέα. Γενικά από μικρή πάντα κοιτούσα τους ανθρώπους στα δόντια, οπότε νομίζω πως ήταν το χίντ μου.
0: Μάλιστα, οπότε είμαι σίγουρη ότι θα γίνεις μια πάρα πολύ καλή γιατρός. Θα σε έχουμε στα υπόψη λοιπόν. Λοιπόν, είσαι στο πέμπτο έτος τώρα, έτσι?
1: Πέμπτο και τελευταίο.
0: Πέμπτο και τελευταίο. Τώρα λοιπόν που ολοκληρώνεις τις σπουδές σου, νιώθεις ότι απελευθερώνεσαι λίγο και μπορείς να αφοσιωθείς περισσότερο στον πρωταθλητισμό?
1: Νομίζω πως ήδη αυτό βγήκε και στον πρώτο μου αγώνα. Ακόμα δεν έχω τελειώσει καλά-καλά. Μόνο και μόνο η αίσθηση ότι μπαίνω στην τελική ευθεία και ότι έβγαινε ένα τεράστιο βάρος από πάνω μου με έκανε και πιο αποδοτική στην προπόνηση και με περισσότερη όρεξη να ξαναμπω πάλι πίσω στον Θήβο. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά τόσα χρόνια μου έχει λείψει πολύ.
0: Οπότε θα συνεχίσεις κανονικά, δεν?
1: Εννοείται. Mm-hmm.
0: Τι είναι αυτό τώρα που περιμένεις στους επόμενους αγώνες σου και τι χρειάζεται να δουλέψεις με τον κύριο Παμάσχη για να βελτιώσεις τυχόν ελλείψεις ώστε να επιστρέψεις εκεί που έμεινες?
1: Τώρα πιο πολύ είναι θέμα να μπω λίγο πάλι στον αγωνιστικό ρυθμό, δηλαδή αυτό μου λείπει. Έχω την εμπειρία, έχω την προπόνηση, είμαι καλά στις προπονήσεις, απλά έχω, αυτό έλεγα, του έλεγα χθες, νιώθω ότι έχω ξεχάσει να αγωνίζομαι. Πρέπει να μπούμε λίγο σε έναν ρυθμό, έτσι να κάνω λίγο πιο πολλούς αγώνες, να αποκτήσω πάλι αυτό το...
0: Το feeling του αγώνα.
1: Την αίσθηση του αγώνα, ακριβώς, να το διαχειρίζομαι.
0: Είναι σημαντικό αυτό το οποίο λες τώρα. Γιατί ακόμα κι αν έκανες προπόνηση, αν δεν κατεβαίνεις σε αγώνες, δεν μπορείς να εγκλιματιστείς.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω, είμαι τόσο καιρό εκτός που το έχω ξεχάσει και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ έναν αγώνα. Να τον διαχειριστώ ενώ με το να κάνω έτσι τεχνικά λάθη.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν χρειάζονται.
0: Ναι. Εχθές το ένιωσες δηλαδή αυτό, ότι ήσουν λίγο έξω από τα νερά σου?
1: Ναι, εντάξει. Τώρα κι εγώ έκανα πρώτο άλμα άκυρο, δεύτερο άλμα άκυρο, τρίτο άλμα. Το έκανα μόνο για να βγει έγκυρο, για να μπορέσω να συνεχίσω και στις επόμενες προσπάθειες. Και αυτό το άλμα δεν ήταν καλό. Δεν είναι ότι πήγα να το ρισκάρω για να γράψω μια καλή επίδοση. Το έκανα μόνο και μόνο για να συνεχίσω τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, δεν είναι μια σωστή διαχείριση.
0: Φέτος θα επικεντρωθείς μόνο στο τριπλούν?
1: Ο στόχος μου φέτος είναι να πάω στο ευρωπαϊκό, Στο ευρωπαϊκό θα ήθελα να πάω με το τριπλούν.
0: Ναι.
1: Βέβαια, σίγουρα εγχώρια θα κατέβω και μήκος, όπως το Σάββατο θα κατέβω στην Καλαμάτα που έχει τα παπαφλέσια και θα κάνω μήκος. Αλλά για έξω, για το ευρωπαϊκό, θα ήθελα να κάνω τριπλούν.
0: Θα ήθελες τριπλούν. Και στο μήκος πήγες καλά, δηλαδή έκανες ένα άλμα 6.37, έτσι στα Βεργότια, που επίσης είναι η καλύτερη επίδοση από το 2022 και το 6.54 που έχεις πετύχει πάλι στον καλά της Φιλοθέης.
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε, λίγο πολύ είσαι στα ίδια επίπεδα, έτσι,
1: ναι.
0: με το τριπλούν.
1: Όταν είμαι καλά στην προπόνηση, γενικά πηγαίνει καλά και το μήκος και το τριπλούν. Βγαίνουν μαζί.
0: Εσένα ποιο σου αρέσει από τα δύο περισσότερο? Ποιο νιώθεις ότι το έχεις πιο πολύ?
1: Και τα δύο μου αρέσουν, και τα δύο. Γενικά, ό,τι νιώθω ότι δέχουν περισσότερη πίεση είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θέλω να επικεντρωθώ στο τριπλούν για τους αγώνες, για το ευρωπαϊκό. Οπότε διασκεδάζω πιο πολύ να κατεβαίνω στο μήκος τους αγώνες.
0: Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λες, ότι μου αρέσει να κάνω κάτι που έχει περισσότερη πίεση.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό, εξήγησε το μας λίγο. Σε εντριγκάρει πιο πολύ?
1: Πάντα έτσι, είναι σαν πρόκληση, οπότε...
0: Είναι πρόκληση για σένα.
1: Θέλω πάντα να προσπαθώ να ξεπερνάω τον εαυτό μου.
0: Μάλιστα. Πώς νιώθεις τώρα που είσαι που δουλεύεις στο γκρουπ του Γιώργου του Παμάσχη μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου?
1: Εγώ τώρα είμαι έκτο χρόνο μαζί με τον κύριο Παμάσχη. Πλέον είναι σαν δεύτερος πατέρας μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Τον γνωρίζω, με γνωρίζει πάρα πολύ καλά και νομίζω πως αυτό βοηθάει και πάρα πολύ στη συνεργασία μας και με βοήθησε και πάρα πολύ να τελειώσω και τη σχολή, γιατί μου έδειχνε και πάρα πολύ κατανόηση.
0: Με το Μίλτο έχετε καλή επαφή, μιλάτε,
1: λέτε
0: έτσι απορίες αγωνιστικές που ενδεχομένως να έχεις?
1: Εννοείται, και είναι καλό να τον παρακολουθείς και στην προπόνηση, γιατί είναι πολύ καλός αυτή.
0: Είναι τεράστιο κεφάλαιο, έτσι, ο Μίλτος, για σεμινάριο, καθαρά.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, επόμενος αγώνας σου είπες ότι θα είναι το Σάββατο στην Καλαμάτα, έτσι, στα Παπαφλέσια. Και μετά?
1: Και μετά θα κάνω τριπλούν πάλι το επόμενο Σάββατο στα Δρόμια, στη Βάρη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ο μεγάλος στόχος είναι το ευρωπαϊκό, έτσι.
1: Σωστά.
0: Στον Μπέρμιχαν τον Αύγουστο, εκεί πώς το ονειρεύεσαι τον αγώνα αυτό? Έχεις αρκετό χρόνο ακόμα να δουλέψεις.
1: Έχω αρκετό χρόνο. Θα ήθελα πάρα πολύ να περάσω τον τελικό. Νομίζω πως το να περάσω τελικό μετά από τόση προσπάθεια που έχω κάνει και τόσο καιρό που έχω μείνει εκτός, θα είναι ο μεγάλος μου στόχος και να υπέρβω τον εαυτό μου και να ξαναγράψω πάλι το 14 μπροστά.
0: Εμείς πραγματικά στο ευχόμαστε να συμβεί, και να συμβεί για άμεσα κιόλας. Σπυριδούλα Καρύδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στην Μπαρέτσερα Σπορ. Σου ευχόμαστε να έχεις υγεία, καλά άλματα και να δούμε σύντομα ακόμα μεγαλύτερες επιδόσεις. Να δούμε αυτό το 14 που θέλεις.
1: Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ. Να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου.

Εδώ είμαστε έξτρα σπόρα, συνεχίζουμε, θα μείνουμε στο στίβο. Ο Μανουέλη Καραλής κατέγραψε μία ακόμη εξαιρετική παρουσία, αυτή τη φορά στο meeting Paavo Nurmi Games στο Τούρκου της Φιλανδίας. Εκεί λοιπόν όπου πέρασε τα 6 μέτρα και κατέλαβε την πρώτη θέση στο επικοντό. Και αυτό ήταν το 21ο άλμα της καριέρας του αθλητή πάνω από το ορόσημο των 6 μέτρων και ο δεύτερος αγώνας του στην θερινή σεζόν πάνω από το ύψος αυτό, δείγμα της σταθερότητας που έχει σε κορυφαίες επιδόσεις. Ο Μανόλο ξεκίνησε από τα 5.60, πέρασε με την πρώτη τα 5.82 και στη συνέχεια τα 6 μέτρα επιχείρησε και στα 6.10 όπου είχε καλές προσπάθειες. Ο επόμενος σταθμός για τον Έλληνα πρωταθλητή είναι το Diamond League του Όσλο στις 10 Ιουνίου. Τη δεύτερη θέση στον αγώνα κατέλαβε ο Lightfoot με 5.72 και την τρίτη ο Simon Goodormes με 5.60.

Αγωνιστικό ρυθμό δείχνει να βρίσκει σταδιακά και η Δήμητρα Γναφάκη μετά από έτσι ένα μακρό διάστημα αποχής από τους αγωνιστικούς χώρους. Στο αυστριακό meeting Sportunion Pro-Cop Memorial της πόλης St. Pelten στην τρίτη κούρσα της για το 2026 βελτίωσε εκ νέου τη φετινή της επίδοση, τρέχοντας την απόσταση των 400 μέτρων με εμπόδια σε χρόνο 57-24, χρόνος καλύτερος βεβαίως από το 57-53 που είχε καταγράψει στην Αλεξάνδρεια. Πολύ κοντά στην φετινή του επίδοση που είναι 51-01 και είναι και καλύτερη στην Ελλάδα για το 2026, έτρεξε ο Δημήτρης Ολεβαντίνος στο ίδιο meeting. Με χρόνο λοιπόν 51-07 τερμάτισε δεύτερος στην πρώτη χρονικά σειρά και ήταν συνολικά 7ος μεταξύ των 11 αθλητών που στάθηκαν στην εκκίνηση.

Στη Λιουμπλιάνα τώρα τη Σλοβενία θα αγωνιστεί η ελληνική ομάδα, η οποία θα λάβει μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα off-road running. Τα ελληνικά χρώματα λοιπόν θα εκπροσωπηθούν το Σάββατο στο ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνισμα του Trail Race, απόσταση 52 χιλιόμετρων, από τον νικητή και την νικήτρια του πρόσφατου Πανελληνίου Πρωταθλήματος στο Τείχιο της Φωκίδας, Βασίλη Μπαλαμότη και Κωνσταντίνα Μποσκοπούλου.

Να πούμε ότι η φετινή συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας βασίστηκε στην εφαρμογή ενός αυστηρού και απόλυτα αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης του ΣΕΓΑΣ. Η πρόκριση δεν προέκυψε αποκλειστικά από τον αγώνα του Πανέλληνιου Πρωταθλήματος, αλλά μέσα από μια σειρά τριών αναμετρήσεων, που ήταν το short distance, το long distance και το Πανέλληνιο Πρωτάθλημα στο Τείχιο. Και μέσω της συγκέντρωσης της κορυφαίας διεθνούς βαθμολογίας, οι δύο πρωταθλητές μας λοιπόν επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους κυριαρχία και έτσι λοιπόν ετοιμάζονται να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στην ευρωπαϊκή ελίτ του ορεινού δρόμου.

Ακροπόλο τώρα θα πάμε. Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους δύο Ιάπωνες πωλήστες, τους Μιτσούρου Τακάτα και Τόι Σουζούκι, οι οποίοι έπαιξαν στον Πανιώνιο. Είχαν έρθει και οι δυο μαζί από τον Ιδραϊκό το καλοκαίρι του 2024. Αγωνίστηκαν λοιπόν εκεί για μία διετία με το ωκεανέρυθρο σκουφάκι. Ο Τακάτα κατέγραψε 44 συμμετοχές και 37 γκολ στο πρωτάθλημα και ο Σουζούκι 43 συμμετοχές και 50 γκολ. Ενώ θα έλεγα ότι οι αμφότεροι άφησαν και τις καλύτερες εντυπώσεις και για τον επαγγελματισμό τους και για το ήθος τους και για την αφοσίωσή τους. Η ομάδα του Πανιωνίου, η οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Water Polo League καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση και μετήχε στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας αλλά και στο Conference Cup. Και πλέον οι νεοσμυρνιώτες μπαίνουν σε φάση αναδόμησης με τον Κώστα Δήμου να αποχωρεί μετά από 11 χρόνια από την τεχνική ηγεσία και τον Θοδωρή Χατζη Θεοδόρου να παίρνει τη θέση του. Ενώ ήδη αποχαιρέτησαν μετά από μία πενταετία και τον έμπειρο φουνταριστό τον Γιάννη Παπάκο. Παρελθόν επίσης αναμένεται να αποτελέσει και ο τρίτος ξένος της ομάδας, ο Αυστραλός τερματοφύλακας, ο Νίκ Πόρτερ. Στο πόλο του ΠΑΟΚ, ο Σάκης Πλατανίτης θα είναι ο αντικαταστάτης του Θοδωρή Χατζηθεοδόρου στον πάγκο της ανδρικής ομάδας. Ο 52χρονος τεχνικός υπηρέτησε για αρκετά χρόνια στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, όπου παλιότερα μάλιστα έχει διαπρέψει και ως παίκτης. Πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Εφήβων του 2018. Ως βοηθός του Δημήτρη Κραβαρίτη και το 2019 οδήγησε ως πρώτος προπονητής στην Εθνική Παίδων στην τέταρτη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το Σεπτέμβριο του 2020 ανέλαβε τεχνικό σύμβουλος στην ομάδα του Βόλου, όπου αργότερα εργάστηκε και ως πρώτος προπονητής.

Λοιπόν, και πριν δώσω το μικρόφωνο στο Γιάννη τον Κωνσταράκη για δελτίο πολιτικών ειδήσεων, μία είδηση από το τένις. Η Μαρία Αντρέβα, λοιπόν, στα 19 της χρόνια, εξασφάλισε την πρόκριση σε ένα τελικό Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα της. Η ανερχόμενη, λοιπόν, Ρωσίδα τενίστρια, νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε στον ημιτελικό του Roland Garros της Ουκρανής Μάρτα Κόστιουκ, νούμερο 15, με 2-0 σετ, 6-1, 6-3. Και το Σάββατο, λοιπόν, θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο με αντίπαλο την νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ της επίσης Ρωσίδας Διάνας Σνάιντερ και της Πολωνής Μάγια Κφαλίσνα, που διεξάγεται το βράδυ. Η Αντρέβα, η οποία κυριάρχησε στο κεντρικό κόρτ Φιλίπ Σατριέ στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, κερδίζοντας τα 9 από τα πρώτα 10 γκέιμ του ημιτελικού. Βεβαίως η Κόστιουκ έκανε μια προσπάθεια να αντιδράσει, έσπασε για μία και μοναδική φορά το σερβίς της αντιπάλου της, μείωσε σε 4-3, αλλά η Ρωσίδα πήρε αμέσως πίσω το break και έκλεισε έτσι το παιχνίδι στο σερβίς της, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον τελικό. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν απέτησαν την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο, στο νότιο τμήμα του οποίου διεξάγει χερσαία επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην Σόφια. Επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι. Ισόβια και επιπλέον ποινή κάθειρξης 125 ετών και 3 μηνών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 34χρονο υπήκοο Ιράν για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στο Φαρμακονήσι τον Μάρτιο του 2025. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, 10 μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης. Έθριος ο καιρός αύριο, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
4: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
7: Ακούτε. Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, δεν λείψαμε πολύ. Έτσι, έξτρα σπορ, έρα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδώνης στη θέση του, στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στο Διεθνές Γκαλά της Φιλοθέης που φιλοξενήθηκε χθες στο στάδιο Στέλιος Κυριακίδης της Φιλοθέης και σε έναν αγώνα που κάθε χρόνο συγκεντρώνει μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου στίβου. Στο μήκος καλύτερη Ελληνίδα ήταν 18χρονη Εύελιν Μητροπούλου, η οποία απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρόσωπα του ελληνικού στίβου. Με άλμα στα 6.31 κατέκτησε την τρίτη θέση, συνεχίζοντας έτσι τη σταθερά ανωδική πορεία της στον ανοιχτό στίβο. Η νεαρή αθλήτρια λοιπόν που φέτος μάλιστα πήρε και τον πρώτο της τίτλο στον κλεισό στίβο με άλμα 6.45 και από τον περασμένο Νοέμβριο προπονείται και εκείνη στο γκρουπ του Γιώργου Πομάσκη. Δείχνει λοιπόν να αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αγωνιστική θα έλεγα ωριμότητα. Η Εύελιν λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Αρασπορ. Γεια σου Εύελιν.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ τι κάνεις? Καλώς ήρθες.
1: Είμαι και εγώ πολύ καλά.
0: Χαίρομαι. Χαίρομαι. Λοιπόν, ευχαριστημένη από τη χθεσινή σου εμφάνιση?
1: Είμαι αρκετά ευχαριστημένη. Βέβαια πιστεύω ότι έχω περισσότερα να δώσω συνέχεια, αλλά είναι μια καλή αρχή.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι έχεις να δώσεις πάρα πολλά, αλλά το ζητούμενο είναι αν αυτό το 6.31, τώρα αρχή ουσιαστικά της περίοδου της καλοκαιρινής, είναι αυτό που σε κάνει να χαμογελάς.
1: Είναι, ναι. Για εμάς από το στίβο είναι η αρχή της σεζόν. Ξεκινάμε Μάιο με Ιούνιο, δηλαδή τώρα. Οπότε έχει πολύ μέλλον για φέτος και έτσι μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια μία σταθεροποίηση σε τέτοιες επιδόσεις του επίπεδου 6.30-6.40 κάπου εκεί. Mm-hmm.
0: Πάντως είδαμε ότι 3 από τα 6 άλματά σου ήταν κοντά στην επίδοση αυτή. Δηλαδή 6.30 ήταν το τέταρτο, 6.29 το πρώτο, 6.31 το πέμπτο. Αυτό σε ικανοποιεί περισσότερο από το να έρθει μία μεμονωμένη μεγάλη επίδοση?
1: Σίγουρα, επειδή το θέμα είναι στο στίβο να βρεις τη βάση σου και να ξέρεις ότι σε οποιαδήποτε στιγμή, επειδή δεν ξέρεις σε τι κατάσταση μπορεί να είσαι στο σημαντικό αγώνα, ότι θα μπορείς να κάνεις κάτι που θα είναι αρκετό για να κάνεις αυτό που θέλεις να πετύχεις. Οπότε η σταθεροποίηση είναι πολύ σημαντική, γιατί μια έτσι εντυπωσιακή επίδοση, αλλά να είναι μόνη της, δεν σε κατατάσσει ως κάτι σίγουρο για τη συνέχεια.
0: Πολύ σωστά το σκέφτεσαι. Πολύ σωστά το σκέφτεσαι ότι πρέπει να φτιάξεις τη βάση σου και αυτό φαίνεται ότι δουλεύει αυτή τη στιγμή, ότι έχεις μια καλή βάση.

0: Και...
1: Ναι, θέλει μια ωριμότητα, μια αθλητική ωριμότητα που αυτό προσπαθώ να χτίσω με τον προπονητή μου. Επειδή πιστεύω ότι.
0: Ότι έχεις μια καλή βάση.
1: Και... Ναι, θέλει μια ωριμότητα, μια αθλητική ωριμότητα που αυτό προσπαθώ να χτίσω με τον προπονητή μου. Επειδή πιστεύω ότι.

0: ένα αγώνα τα Παπαφλέσια το Σάββατο στην Καλαμάτα. Και εκεί ελπίζω να ξαναδείξω κάτι έτσι πιο κοντά στους 40, γιατί και 6-40 ακριβώς. Πιστεύω πως σιγά σιγά να ανεβαίνει και είναι το καλύτερο.
1: Νομίζω ότι αγώνα με αγώνα θα βελτιώνεσαι, θα μπαίνεις και στο κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό να... Άλλο η προπόνηση, άλλο ο αγώνας. Αυτό μας είπε και λίγο νωρίτερα η Σπυριδούλα η Καρύδη, ότι είναι διαφορετικά το να κάνεις απλά προπόνηση, αλλά να μην μετέχεις αγώνες. Ο αγώνας είναι αυτός ο οποίος θα σε πάει μπροστά.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει αρκετούς αγώνες, δηλαδή μέχρι τώρα έχω κατέβει σε 4 διαφορετικά meetings και αυτό απλά εμπλουτίζει την εμπειρία που έχω ως αθλήτρια. Και έχουμε και πάρα πολλούς αγώνες στη συνέχεια, μέχρι το μεγάλο αγώνα που είναι το Παγκόσμιο K20 τον Αύγουστο. Και ελπίζω να μπορέσω όσο πιο πολύ να... τα απολαύσω πρώτον και δεύτερον προσπαθώ να παίρνω το 100% από το κάθε meeting και την κάθε διοργάνωση που παίρνω μέρος.
1: Είναι, αν μη τι άλλο, ένα καλοκαίρι έτσι, γεμάτο προκλήσεις αγωνιστικές. Θα μιλήσουμε λίγο στη συνέχεια της κουβέντας μας για τις προκλήσεις αυτές αυτού του καλοκαιριού. Θέλω όμως να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι η κορυφαία επίδοση της καριέρας σου ήρθε πάλι φέτος στον κλεισό στίβο με το 6.45. Έτσι που σου έδωσε και τον πανελλήνιο τίτλο, τον πρώτο σου πανελλήνιο τίτλο και το πανελλήνιο ρεκόρ K20. Αυτή η επίδοση λοιπόν πόσο έτσι σου έδωσε και σε γέμισε με αυτοπεποίθηση για την συνέχεια της χρονιάς?
0: Να πω την αλήθεια, δεν την περίμενα αυτή την επίδοση, αυτόν τον αγώνα. Μου άρεσε πολύ η σεζόν του κλειστού, δεν είχα ξαναμπεί τόσο επαγγελματικά. Είχα κάνει αρκετές καλές επιδόσεις, είχα κάνει 6.21, 6.25 και έτσι έδειχνα ένα καλό ξεκίνημα και μετά ήρθε το 6.45 στο τέλος και απλά πιστεύω ότι έδειξα χαρακτήρα και ότι έτσι σίγουρα μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια,
1: για τη συνέχεια.
0: Και πώς βρέθηκα σε αυτή την επίδοση και βρέθηκα τόσο μακριά σε άλμα. Σίγουρα μου δίνει μια σιγουριά και ασφάλεια, μπορώ να το πω, ότι μπορώ να το ξανακάνω.
1: Βέβαια μπορείς να το ξανακάνεις. Τώρα από τον Νοέμβρη βρίσκεσαι στο προπονητικό γκρουπ του Πομάσκι. Έτσι, τι έχει αλλάξει στην καθημερινότητά σου και στην προσέγγιση σου στο άθλημα?
0: Εντάξει, σίγουρα είμαι πολλές ώρες στο γήπεδο. Το βλέπουμε έτσι πιο, να πω, επιθετικά στους αγώνες. Μπαίνω με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και γενικότερα νιώθω ότι είναι σίγουρα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μου η προπόνηση. Δηλαδή με βάση την προπόνηση θα κανονίσω ό,τι άλλο έχω μέσα στη μέρα και θα το βάλω ως προτεραιότητα. Αυτό θα πω. Επίσης έχω γνωρίσει πολλούς νέους ανθρώπους και αθλητές που σίγουρα επηρεάζουν τον τρόπο που σκέφτεσαι και τον τρόπο που δουλεύεις. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της αλλαγής.
1: Λοιπόν, Εύελιν Μητροπούλου, φέτος ξέρω ότι τελείωσε και το σχολείο σου.
0: Ναι.
1: Και φτιάχνεις βαλίτσες για Βοστόνη το Σεπτέμβρη. Έχεις πάρει υποτροφία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για μίλησε μας γι' αυτό. Το περιμένεις με μεγάλη αγωνία? Είναι πολύ μεγάλο βήμα αυτό στη ζωή σου.
0: Το περιμένω με αρκετή μεγάλη αγωνία. Είμαι έτοιμη να φύγω. Η αλήθεια είναι ότι την υποτροφία την κυνηγούσα πολλά χρόνια. Το είχα στο μυαλό μου από έτσι αρκετά μικρή, από το γυμνάσιο. Δούλεψα με το AZ Sports Scholarships για να μου βρουν, ας πούμε, το πανεπιστήμιο που ήθελα. Ήθελε πάρα πολύ έρευνα αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, τι θα σου ταιριάξει σαν μέρος, τι θα σου ταιριάξει σαν φιλοσοφία του προπονητή εκεί. Αυτό το πανεπιστήμιο, τι μπορεί να σου πει και ως μαθητή και κάπως έτσι καταλήγει σε μια απόφαση και θεωρώ ότι έτσι σίγουρα θέλει θάρρος για να κάνεις τόσο μεγάλο ταξίδι, αλλά επίσης θεωρώ ότι αμφισβήτητα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα.
1: Έχεις πάει στη Βοστόνη, έχεις δει τις εγκαταστάσεις στο Πανεπιστήμιο, έχεις μιλήσει με τους προπονητές?
0: Δεν έχω πάει ίδια εκεί, αλλά έχω μπει σε πάρα πολλά calls με τους προπονητές. Έχουμε μιλήσει για τα πάντα σχεδόν, έχουμε γνωριστεί. Έτσι νιώθω ότι σε ένα αρχικό επίπεδο τους έχω μάθει και νομίζω το ίδιο αυτή για μένα. Mm-hmm. Οπότε πάω με μία σιγουριά εκεί, αλλά σίγουρα θα αλλάξουν πολλά για το πώς βλέπω το.

0: μέρος και πώς βλέπω τον εαυτό μου εκεί όταν βρεθώ. Mm-hmm.
1: Δεν σε τρομάζει που θα είσαι μόνη σου σε ένα ξένο μέρος, μακριά από τους γονείς, τους φίλους σου?
0: Να πω την αλήθεια, σαν χαρακτήρα είμαι αρκετά τολμηρή, δηλαδή δεν έχω τέτοια θέματα. Βέβαια καταλαβαίνω απόλυτα πως κάποιος μπορεί να κομπλάρει και στην αρχή να του φαίνεται έτσι πολύ, ότι θέλει πολύ θάρρος αυτή η απόφαση. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι για ένα νέο παιδί είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ανεξάρτητη και να μπορεί έτσι να είναι αυτόνομη και να πάρει τις αποφάσεις. Και έτσι θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό έτσι σημάδι αυτού του είδους χαρακτήρα.
1: Και μπράβο που σκέφτεσαι έτσι και είσαι έτσι σαν χαρακτήρας.
0: Ναι, θεωρώ ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη έλλειψη από αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, άμα δείτε και έτσι έρευνες που έχουν γίνει, πολλά παιδιά συνεχίζουν να μένουν με τους γονείς τους μέχρι μια μεγάλη ηλικία. Και που κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στο εξωτερικό. Και θεωρώ ότι η αυτονομία ενός ανθρώπου είναι πάρα πολύ σημαντική και πως μεγαλώνει σαν άνθρωπο και καλλιεργεί το χαρακτήρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί ανοίγεις τα φτερά σου γρήγορα, είσαι πιο αυτόνομος, είσαι πιο ανεξάρτητος και είσαι και παίρνεις όλα τα ρίσκα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα θα υπάρξει συνεργασία του προπονητή εκεί με τον κύριο Παπαμάσκη?
0: Θα το προσπαθήσω. Πιστεύω και ο coach θέλει να μου δώσει ό,τι μπορεί από τόσο μακριά. Αλλά αυτό που έχουμε συζητήσει για σίγουρα είναι ότι θα γυρνάω τις περιόδους που δεν θα έχω μαθήματα και τα λοιπά στην Αμερική. Θα γυρνάω εδώ και επειδή είναι τις περιόδους με τους πιο σημαντικούς αγώνες, π.χ. το καλοκαίρι για εμάς το Στίβο, είναι τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια, είναι τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο. Οπότε επειδή εγώ θα είμαι εδώ στην Αθήνα τέτοια εποχή και πριν από αυτό για να κάνουμε την απαραίτητη προετοιμασία, δεν θα αλλάξει κάτι σε εκείνη την περίοδο. Οπότε θα είμαι με τον Τομάτ και θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως τώρα. Και πριν από αυτό ελπίζω έτσι να έχω μια καλή συνεργασία με την προπονήτρια του Boston University, να της λέω έτσι τι έχω πάρει από τον Μπομάσκι και να τα προσαρμόζουμε εκεί και ίσως να βάλει και εσύ κάτι παραπάνω και να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα λίγο και στα αγωνιστικά, γιατί όπως είπαμε έχεις μπροστά σου ένα γεμάτο καλοκαίρι με σημαντικούς αγώνες. Σχεδόν κάθε εβδομάδα θα αγωνίζεσαι. Φυσικά το μεγάλο ραντεβού, όπως μας είπες, είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 τον Αύγουστο στο Όρεγκον, έτσι?
0: Ναι, ναι.
1: Ποιοι είναι οι στόχοι λοιπόν που έχεις βάλει για τους επόμενους μήνες?
0: Λοιπόν, αυτό που έχω πει είναι ότι θέλω να πάρω ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο. Πιστεύω ότι μπορώ, πιστεύω ότι οι επιδόσεις μου είναι για κάτι τέτοιο. Έχω κοιτάξει λίγο τους προηγούμενους αγώνες. Ας πούμε, με ένα 640-650 εκεί κυμαίνονται τα μετάλλια. Οπότε θεωρώ ότι είμαι σε καλό δρόμο για κάτι
1: αυτό
0: τέτοιο. Βέβαια, αναγνωρίζω ότι είναι ένα πολύ διαφορετικό μέρος. Οπότε το ταξίδι και ας πούμε το jet lag μπορεί να σε επηρεάσει και έτσι κάνει λίγο πιο, δίνει βάση περισσότερο στις Αμερικάνες αθλήτριες, ναι, να έχουν ένα προβάδισμα. Αλλά θεωρώ ότι με την απαραίτητη διαχείριση και με όλους αυτούς τους αγώνες που θα κάνω, αλλά και με την εμπειρία που έχω χτίσει μέχρι τώρα, γιατί και με τον προηγούμενο μου προπονητή έχουμε κάνει πολλή δουλειά και είχαμε πάει με τη δουλειά που κάναμε, είχα πάει και σε ευρωπαϊκό K18 και σε βαλκανικό και σε διάφορες διεθνείς οργανώσεις. Ελπίζω ότι αυτή η εμπειρία που πήρα ίσως να μην είναι αρκετή, αλλά να φανεί εκεί.
1: Αλλά να σε βοηθήσει να επιτεύξεις το στόχο σου εκεί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς, Εύελη Μητροπούλου, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλά άλματα, καλή επιτυχία σε όλους τους αγώνες που έρχονται και φυσικά καλή αρχή στο νέο μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά σου στη Βοστόνη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.
0: Ευχαριστώ,
1: γεια σου
0: πολύ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, και από την Εύελη Μητροπούλου πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Πέτρο τον Μαυρογιαννίδη. Γεια σου, Πέτρο.
2: Καλησπέρα, Βίγη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι από τη Strawberry Arena. Φρέσκες. Οι δεκάδες, να πούμε ότι η Ελλάδα παίζει πράγματι με τριάδα στην άμυνα, όπως το έχουμε προαναγγείλει. Έχει τον Τζολάκη στο τέρμα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Ρέτσιο, τριάδα στην άμυνα. Όλη την πλευρά αριστερά ο Τσιμίκας, όλη την πλευρά δεξιά ο Ρότα. Ζαφίρης και Κουρμπέλης είναι τα δύο με την Καζά μπροστά του, σε ρόλο 10 να το πω έτσι, ο Τζόλης. Και παίζει με επιθετικό δίδυμο τον αρχηγό Παυλίδη και τον Ανδρέα Πετέη. Από την άλλη πλευρά, η Σουηδία που δίνει το τελευταίο της παιχνίδι με τον Graham Potter στον πάγκο πριν αναχωρήσει για το Μουντιάλ της Αμερικής, παίζει με τον Νόρτφελτ στο τέρμα. Ο Μπέρνατσον είναι δεξιά, ο Γκούντμουντσον αριστερά. Έχει επίσης πεντάδα στην άμυνα με τον Λάγκερμπι και τον Χίεν και τον Σβένσον να συμπληρώνουν την πεντάδα της άμυνας. Σβάρμπερ και Αγιάρη τα δύο με την Καθάβ, δεξιά ο Νίγκριν, αριστερά ο Γκέκερες και την κορυφή της επίθεσης ο Ίσεν. Όλα αυτά για το παιχνίδι που έχει σε άντρα Βίκη, το τελικό παιχνίδι το πρώτο της Ελλάδας στο τελευταίο της Σουηδίας,
1: στις 1
2: ώρα και 9 λεπτά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, σε ευχαριστώ θερμά.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα, διότι αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου τρέχουμε στη Νέα Σμύρνη και τρέχουμε στο Night Run. Τρέχουμε για το περιβάλλον, για ένα καθαρότερο πλανήτη και για ένα καλύτερο μέλλον. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, ο Δήμος Νέας Σμύρνης και η Περιφέρεια Αττικής ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, οικολογικής συνείδησης και ψυχαγωγίας. Και κοντά μας σήμερα βρίσκεται ο Δήμαρχος της Νέας Σμύρνης, ο κύριος Γιώργος Κουτελάκης, για να μας μιλήσει για τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά και για τους στόχους της διοργάνωσης. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, η Νέα Σμύρνη φοράει για μία ακόμη φορά τα αθλητικά της και στέλνει αυτή τη φορά ένα ηχηρό μήνυμα για το περιβάλλον μέσα από το Night Run. Τι σηματοδοτεί λοιπόν για την πόλη διοργάνωση αυτή?
1: Ναι, η Νέα Σμύρνη ξέρετε ότι έχει πολλές αθλητικές πολλές.
0: Βέβαια.
1: Και ειδικού βάδους και ειδικού φλάτους. Τώρα φοράει μια στολή που δεν είναι από τις συνήθεις της, είναι η στολή των δρομαίων. Και το τελευταίο διάστημα διοργανώνουμε πολλά δρομικά γεγονότα και μεταξύ αυτών διοργανώνουμε και το Historical Run και το γύρο της Νέας Σμύρνης, τώρα διοργανώνουμε και το Night Run. Το ταυτίζουμε με τη μέρα του περιβάλλοντος για το ηχηρό μήνυμα που είπατε για τη σωτηρία του πλανήτη και τις λογικές της εξοικονόμησης ενέργειας και τα λοιπά και της κλιματικής κρίσης και όλα αυτά. Πεζοδρομούμε τον κεντρικό μας δρόμο, τον κεντρικό εμπορικό δρόμο την Ομίδου. Θα έχουμε πολλά happening, θα έχουμε την εκκίνηση του γύρου του Night Run στις 9 παρατέταρτο, τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 10-10.30 για να γίνεται αυτό το happening που λέμε, θα έχουμε εκδηλώσει τα πεζοδρόμια και όλα αυτά θα καταλήξουμε με διάφορα χορευτικό αθλητικά δρόμενα. Θα έχουμε βεγγαλικά για να μορφύνουμε την ατμόσφαιρα και θα έχουμε στο τέλος και στις 10 ώρα μια συναυλία με τους Πρεστής μέσα στην Ομίδου που θα είναι ήδη πεζοδρομημένη μέχρι να τελειώσει η συναυλία.
0: Μια μεγάλη γιορτή, με λίγα λόγια.
1: Μια μεγάλη γιορτή είναι και για αυτούς που θα τρέξουν και για αυτούς που δεν θα τρέξουν.
0: Αυτοί που θα τρέξουν πόσα μέτρα θα τρέξουν?
1: Αυτοί θα τρέξουν 7,5 χιλιόμετρα.
0: 7,5 χιλιόμετρα, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Θα τρέξουν 7,5 χιλιόμετρα, το κάνουμε σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και βεβαίως με τη μεγάλη συνεργασία και τη βοήθεια και τη χρηματοδότηση και τη περιφέρεια Αττικής και τη περιφέρεια του Νίκη και Καβραλιά.
0: Οι συμμετοχές έχουν κλείσει, να υποθέσω, κύριε Δήμαρχε.
1: Οι συμμετοχές έχουν κλείσει εδώ και πολύ καιρό και κατ' εξαίρεση θα έχουμε συμμετοχές οι οποίες θα τρέξουν χωρίς να έχουν τη χρονομέτρηση. Γιατί έχουμε ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας, νομίζω θα είμαστε πάνω από 2.000 άτομα.
0: Πάντως, όπως και να έχει.
1: Για να τα φωτίσουμε τα άτομα αυτά. Ώστε να είναι ένα φωτεινό ποτάμι που θα τρέχει.
0: Πάντως, όπως και να έχει, αξίζει ο κόσμος να παρευρεθεί και να μετάσχει σε αυτή τη γιορτή, ακόμα και αν δεν τρέξει. Έτσι να είναι εκεί.
1: Το λέτε. Είναι ένα συνδυασμός, ένα συντομικός σε ανθρώπους που θα έχουν να περάσουν ένα όμορφο βράδυ, μαζί και με ανθρώπους που θα τρέξουν και γιατί τους αρέσουν τα δρομικά γεγονότα και για να στείλουν αυτό το περιβαλλοντικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε και που πολλοί συμπολίτες μας είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν στην αποστολή αυτού του μηνύματος.
0: Πάντως, κύριε Δήμαρχε, η Νέα Σμύρνη έχει αποδείξει λοιπόν διαχρονικά ότι αγαπά τον αθλητισμό. Διαθέτει δύο ιστορικά. Βέβαια,
1: δεν
0: είναι πολύ.
1: Θα βρείτε καμιά πιο αθλητική πόλη.
0: Έτσι. Είναι ο Πανιώνιος, είναι ο Μήλωνας και δεν είναι μόνο, όπως είπατε.
1: Είμαστε η πόλη που το έχει στο DNA της, ας πούμε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είμαστε περίπου τους 8.000 αθλητές που συμμετέχουν στους συλλόγους και στο Δήμο στα διάφορα γεγονότα και στις διάφορες ομάδες και τμήματα που έχουμε.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο αθλητισμός είναι κομμάτι της ταυτότητας της Νέας Σμύρνης και θέλω να ρωτήσω πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε έτσι ακόμη περισσότερο αυτή τη σχέση των πολιτών με τον αθλητισμό.
1: Εντάξει, εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ενώ έχουμε πλήρη συνείδηση ότι έχουμε είμαστε πιο αθλητική πόλη με, όπως σας είπα, με δεκάδες και εκατοντάδες και χιλιάδες αθλητές. Η αθλητική μας πόλη δεν είναι αντίστοιχη της αθλητικής μας ανάπτυξης. Άρα πολλές φορές θερμοκνόμαστε και γι' αυτό είναι κατόρθωμα διαχρονικό της πόλης και έχει τόσο ψηλά τον αθλητισμό της με τόσο λίγες υποδομές σε σύγκριση με τον οποιοδήποτε άλλο δίνει. Άρα τώρα στους ελάχιστους πόρους που έχουμε, κοιτάμε να μεγαλώσουμε τις αθλητικές μας υποδομές. Ήδη φτιάξαμε και λειτουργεί εδώ και να μην είναι ένας καινούργιος κλειστός ακουστικός φόνος ή ένα μπαλόνι. Από χθες έχουμε ανάδοχο σε ένα δεύτερο κλειστό προπονητήριο που ετοιμάζουμε. Σε λίγο δημοκρατούμε ένα τρίτο κλειστό προπονητήριο στο Μήλον, όπως το προηγούμενο ήταν στο Μπανιόνι, όπως το προηγούμενο ήταν στο Δήμο. Και ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο μας κλειστό, τον 3.500 θέσεων, που ελπιστεύω πριν το καλοκαίρι να το δημοκρατήσουμε και αυτό σε συνεργασία με την περιφέρεια. Άρα δουλεύουμε αυτή τη στιγμή που θα πληστεύουμε τις υποδομές για να διευρύνουμε τους χώρους άπλησης.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κουτελάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Γιατί δώσατε σημασία και αναδεικνύετε αυτό το γεγονός. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και με βόλεϊ. Καθώς οι δύο εθνικές μας ομάδες, ανδρών και γυναικών, θα μετάσχουν στο European League. Η εθνική των γυναικών μετά από 3 εβδομάδες προετοιμασίας στη Λάρισα και 3 δυνατά φιλικά με την Ουγγαρία ρίχνεται λοιπόν στη μάχη της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας την πρεμιέρα, την Κροατία, που είναι και η οικοδέσποινα του πρώτου τουρνουά. Συνολικά θα είναι 3 τα τουρνουά, το δεύτερο θα γίνει στην Ελλάδα. Η εθνική ανδρών από την άλλη βρίσκεται στην Σουηδία και στην πόλη Λουντ, όπου θα διεξαχθεί εκεί λοιπόν το πρώτο τουρνουά του European Cup, του European League, συγγνώμη. 7 η ώρα λοιπόν είναι το παιχνίδι αύριο της εθνικής ανδρών, Ελλάδα-Σουηδία. Στις 6, πάλι αύριο, Ελλάδα-Κροατία στις γυναίκες. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γιάννης Κωνσταράκης ήταν στη ρυθμίση των ήχων, ο Άγγελος Ραϊδόνης στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, μείνετε εδώ στην Ερασπορ.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Era Sport.

0: 9 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά που υπάρχει, που κυριαρχεί ο αγώνας, ο φιλικός αγώνας της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών με την Σουηδία εκτός έδρας στην Στοκχόλμη στις 8 με μετάδοση από την Eraspor. Και όσον αφορά την υπόλοιπη ειδησιογραφία, είμαστε στον απόϊχο των όσων συνέβησαν στον πρώτο τελικό του κυπέλου στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με νίκη του Ολυμπιακού έληξε αυτός ο πρώτος τελικός και με πολλά παράπονα από την πλευρά του Παναθηναϊκού για την διαιτησία. Αύριο ο δεύτερος τελικός της GBL. Και όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, η είδηση που κυριαρχεί σήμερα είναι η επικείμενη συμφωνία μεταξύ της ΑΕΚ και του προπονητή της, του Μάρκο Νίκολιτς, για επέκταση του συμβολαίου για ακόμη 2 χρόνια. Εμείς θα πάμε έως τις 8 με ρεπορτάζ ποδοσφαίρου και μπάσκετ και στις 8 θα συνδεθούμε με το γήπεδο της Στοκχόλμης για τη μετάδοση του αγώνα της Εθνικής Ομάδας της Σουηδίας με αντίπαλο την Εθνική μας Ομάδα Ανδρών Ποδοσφαίρου. Θα κάνουμε όμως και τώρα μία σύνδεση για να μας πει ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης ποια είναι η ενδεκάδα που επέλεξε ο Γιοβάνοβιτς για να ξεκινήσει το παιχνίδι και τα πρώτα στοιχεία περίπου 50 λεπτά πριν από την σέντρα. Καλησπέρα Πέτρο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα Θάνο και καλησπέρα φίλες και φίλοι και πάλι από τη Strawberry Arena, από το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το φιλικό ανάμεσα στη Σουηδία και την Ελλάδα. Το είπαμε και πριν με τη Βίκη, θα το επαναλάβω και τώρα, ότι επιβεβαιώθηκαν οι αλλαγές που προανήγγειλε μέσα σ' άκρες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χθες. Βάζουμε τριάδα στην άμυνα. Παίζουν δηλαδή σχεδόν όλοι, θα έλεγε κανείς, οι διαθέσιμοι στόπερ πλην του Χατζηδιάκου και ο Ρέτος και ο Κουλιαράκης και ο Μαυροπάνος είναι στη βασική ενδεκάδα. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τερματοφύλακας είναι ο Τζουλάκης. Τριάδα στην άμυνα Μαυροπάνος, Κουλιαράκης και Ρέτσος. Αριστερά όλη την πλευρά ο Τσιμίκας. Δεξιά όλη την πλευρά ο Ρότα. Ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρι, τα δύο με την Καχάφ. Μπροστά του σε ρόλο 10 ο Τζόλης και όχι σε πλευρά, όπως τον έχουμε συνηθίσει. Πίσω από τους δύο επιθετικούς, αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως δεν περιμέναμε, τον Παυλίδη και τον Τετέι. Βέβαια, αυτό το πράγμα μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικό, αν δούμε από τη μία πλευρά τον Τζόλη, να μην παίζει δηλαδή σε ρόλο 10 όπως είναι η διάταξη που υπάρχει από την UEFA, και να δούμε τον Τετέι από τη μία πλευρά και τον Τζόλη από την άλλη. Αλλά αυτά όταν ξεκινήσει το γήπεδο, το παιχνίδι, θα μπορέσουμε να το διαπιστώσουμε ακόμη καλύτερα. Να πω ότι η Strawberry Arena, δεν ξέρω αν τα είπαμε και χθες, τα είπαμε διάφορους συναδέλφους, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, εξαιρετικό γήπεδο, πάρα πολύ ωραίο. Έχει 3 section από κερκίδες, 3 επίπεδα δηλαδή, να το πω έτσι. Και είναι από τα λίγα γήπεδα που υπάρχουν τώρα μάλλον στον κόσμο, δεν ξέρω, όσα έχω πάει, δηλαδή εγώ το βλέπω πρώτη φορά, άντε και άλλη μία που να μην τη θυμάμαι. Έχει cube, αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα μπάσκετ, έτσι, στο κέντρο δηλαδή της οροφής. Ένα γήπεδο το οποίο ανοιγοκλίνει βεβαίως, που το χρησιμοποιεί ως έδρα η Ace το Colmis, που έχει πάρει την κούπα η Manchester United, που κερδίσει εδώ ατρόμητος, παρακαλώ, την ΑΕΚ στο Χόλμης σε ένα ξεκίνημα ευρωπαϊκού ταξιδιού κάποτε. Έχει ένα κιούμπλ που με στη μέση, το οποίο και αυτό το κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό, αυτό το πάρα πολύ όμορφο γήπεδο που υπάρχει εδώ στη Strawberry Arena. Να πω ότι για την ομάδα της Σουηδίας είναι το τελευταίο φιλικό. Από αύριο μπαίνουν σε λογική παγκοσμίου κυπέλου, Μουντιάλ, γιατί θα χαιρετήσουν, θα πάνε προς τα εκεί. Να πω ότι βλέπω διάσπαρτες μερικές ελληνικές σημαίες και μερικές ελληνικές φανέλες από φίλους που έχουν έρθει μόνιμους κάτοικους Σουηδίας για να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι ένα τεστ για τους Σουηδούς θεωρητικά αρκετά δυνατό, το τελευταίο. Εμείς παίζουμε για το ranking, είπαμε, και για να δοκιμάσει πράγματα ο Γιοβάνοβιτς. Το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι και πρώτο τελευταίο για τους Σουηδούς ήταν με την Νορβηγία που έχασαν 3-1 στο σκανδιναβικό ντέρμπι και μάλιστα θα έλεγε κανείς σχετικά εύκολα. Και ο Ίσα και ο Γιόκερες παίζουν στην κορυφή της επίθεσης. Γενικώς μιλάμε για μια ομάδα της Σουηδίας η οποία προκρίθηκε από το Μαξιλαράκι του Nations League και μάλιστα στα τελειώματα. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο παρά το γεγονός ότι ο Ίσα της Λίβερπουλ, ο Γιόκερες της Άρσεναλ έχουν τρομερή χρηματιστηριακή αξία και όχι μόνο έτσι, αλλά γενικότερα είναι μια ομάδα που είναι αρκετά φοβισμένη με τον Γκρέιαμ Πότερ προπονητή στον πάγκο. Πήραν από τελευταία στιγμή, να το πω έτσι, το εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελλο. Μια χαρά είναι και αυτό, βέβαια. Έτσι. Μακάρι να το παίρναμε κι εμείς και εσύ ήταν με οποιοδήποτε τρόπο. Εμείς είπαμε προετοιμαζόμαστε για άλλα πράγματα. Προετοιμαζόμαστε για τα παιχνίδια του Nations League απέναντι σε Θηρία, εξού και η τριάδα στην άμυνα. Μήπως και την καθιερώσουμε που λέμε. Χωρίς βεβαίως, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, θα το δούμε γιατί είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποιεί ο Ιβάν. Θα το δούμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εκτός και αν, χωρίς όμως να αλλάξουμε εντελώς τη φιλοσοφία, γιατί έχουμε αρκετά μεγάλο μεσοεπιθετικό ταλέντο, πλούσιο μεσοεπιθετικό ταλέντο, με ποδοσφαιριστές μεσοεπιθετικούς που είναι και γρήγοροι, και δεν θεωρώ ότι θα βρεθεί σόφρονας προπονητής που θα ταμπουρώσει τόσο ταλέντο στην επίθεση. Βεβαίως τα αποτελέσματα είναι αυτά που μας λείπουν. Η πρόκριση είναι αυτή που μας λείψει, μεγάλη διοργάνωση. Ελπίζουμε να παραμείνουμε στη Λίγκα Α του Nations League προσεχώς και βεβαίως από την κανονική εισαγωγικά προγραμματική διαδικασία του γύρω να πάρουμε και εμείς το εισιτήριο για το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Τώρα, να κάνουμε και μια αναφορά στην 11η της Σουηδίας, η οποία κάνει μια πρόβα τζενεράλε, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, εν ώψη της συμμετοχής της στο παγκόσμιο.
1: Ναι, τα είπα, βεβαίως. Είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι που είπα. Είπαμε, τα επαναλάβω. Παίζει τερματοφύλακας λοιπόν ο Νόρτφελτ Θάνο, δεξιά είναι ο Μπέρναρτσον, αριστερά είναι ο Γκούντμουντσον. Παίζει με πεντάδα στην ευθεία όμως, στην άμυνα, ο Γκρέιαμ Πότερ. Ο δεξιός στόπερ είναι ο Λάγκερ Μπιλ και ο αριστερός είναι ο Σβένσον και ο Χίεν, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Σουηδίας, είναι ακριβώς στη μέση της πεντάδας της άμυνας. Δύο αμυντικά χαφ μπροστά τους είναι ο Βάνμπερ και ο Αγιάρη, δεξιά στην επίθεση ο Νίγκρεν, αριστερά ο Γιόκερες και στην κορυφή της επίθεσης ο Ίσακ. Η αναπληρωματική για την εθνική μας είναι Βλαχοδήμος Μανδάς, Βαγιανίδης Μασούρας, Μουζακίτης, Δουβίκας, Κοστούλας, Χατζηδιάκος, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τριάντης, Ανδρούτσος, Ντόι και Κιζηρίδης. Αυτές είναι οι πρώτες, να το πω έτσι, τα πρώτα στοιχεία για το μάτς μαζί με κάποια άλλα. Ο Ουαλός Άρον Βιν Τζόουνς με τους βοηθούς του, συμπατριώτες του, χωρίς VAR είναι το διαιτητικό καρέ σήμερα. Σέντρα Θάνος σε 45 λεπτάκια, ό,τι θες να ρωτήσεις, βεβαίως εδώ είμαστε.
0: Ένα τελευταίο, αν με την 11η του Γιωβάνοβιτς βγάζεις κάποια συμπεράσματα ή κάτι τέλος πάντων σου κάνει έκπληξη.
1: Μιλούσες, λέω και δεν μ' άκουσες τόση ώρα που συζητούσα, έλεγα, έτσι. Έκανες εκεί τη συνεννοήση με τον Άγγελο έξω και θα πάρετε μετά. Κάτσε να τα ξαναπώ λοιπόν.
0: Όχι. Εντάχει. Αν είναι κάτι που έχεις επισημάνει, είπες για την άμυνα.
1: Είπες
0: για την επίθεση. Ναι.
1: Ότι την έχουμε στο μυαλό μας καθιερωμένη. Όχι απαραίτητο καθιέρωση, αλλά δοκιμάζουμε μια τριάδα στην άμυνα γιατί θα παίξουμε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στην διαδικασία του Nations League. Δεν θεωρώ ότι θα έχουμε αμυντικούς προσανατολισμούς. Δεν μας λέει κανένας ότι το 3-5-2 είναι τέλος πάντων απολύτως αμυγός αμυντικό. Γιατί θεωρώ ότι έχουμε αμυντικό επιθετικό ταλέντο με πάρα πολλούς παίχτες που λείπουν σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία, που θα παίζουν διαφορετικά στα επόμενα παιχνίδια επίσημα της Ελλάδας. Είτε είναι Nations League είτε είναι κανονική προγραμματική διαδικασία. Είπα ότι ως έκπληξη, τουλάχιστον στην ενδεκάδα μου μοιάζει το γεγονός ότι η διάταξη της UEFA μας δίνει τον Τετέ δίπλα στον Παυλίδη. Αφήνω όμως ανοιχτό και το ενδεχόμενο να παίζει ο Τζόλης όχι στο 10 που τον δείχνει η διάταξη, αλλά στη μία πλευρά, στην άλλη ο Τετέ και στην κορυφή της επίθεσης να είναι μόνος του ο Παυλίδης. Δηλαδή, πολλές αλλαγές και τριάδα στην άμυνα και επιθετικό δίδυμο. Το θεωρώ λίγο τραβηγμένο για Γιωβάνοβιτς, αλλά θα μου πεις γι' αυτό το λόγο γίνονται και τα φιλικά παιχνίδια ούτως ή άλλως, για να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα και ο προπονητής, ειδικά όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον παρά μόνο βαθμολογικό τύπου ranking.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Θα τον ακούσετε και στη συνέχεια στη μετάδοση του αγώνα. Πάμε τώρα στα ρεπορτάζ των ομάδων, των μεγάλων ομάδων της Στοίχημαν Super League, αρχίζοντας από την ΑΕΚ, η οποία φαίνεται να έχει μπει πιο δυνατά από τους υπόλοιπους στις κινήσεις που κάνει αυτό το καλοκαίρι. Είχαμε χθες την ανακοίνωση της απόκτησης του Ζούπκοφ και σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή της, τον Μάρκο Νίκολιτς, για δύο ακόμη χρόνια. Ο Γιάννης Αντωρινέος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιάννη, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Αν θυμάμαι καλά, και μαζί του είχαμε συζητήσει το προηγούμενο διάστημα. Το είχαμε επισημάνει όμως πολύ πιο έντονα την περασμένη εβδομάδα ότι ο Μάρκο Νίκολιτς έχει την διάθεση να δεσμευτεί για πολλά χρόνια στην ΑΕΚ. Ένας προπονητής ο οποίος έκανε ένα ράλι εντός εισαγωγικών, πηγαίνοντας στις προηγούμενες ομάδες του για ένα ή δύο χρόνια, θέλοντας να ανέβει τα σκαλιά της διάκρισης και να βρεθεί σε καλύτερο πρωτάθλημα και σε καλύτερη ομάδα. Αλλά στην ΑΕΚ προφανώς βρίσκει αυτά που θέλει και ως περιβάλλον εργασιακό και ως περιβάλλον διαπροσωπικών σχέσεων, πέρα δηλαδή από την επιτυχία της κατάκτησης του πρωταθλήματος, και είχαμε επισημάνει ότι θα είχαμε αυτή την εβδομάδα εξελίξεις. Οπότε πραγματικά τα τυπικά απομένουν, μπορεί να θεωρηθεί κλεισμένη αυτή η διαδικασία ανανέωσης της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς, τουλάχιστον για άλλα τρία χρόνια από σήμερα, δηλαδή μέχρι το 2029. Η επικείμενη ανανέωση του Μάρκο Νίκολιτς...
0: Το συμβόλαιο, το τρέχον, είναι μέχρι το 27, Γιάννη?
2: Ναι, είναι μέχρι τον Ιούνιο.
0: Άρα μιλάμε για συν 2.
2: Μιλάμε για συνδύο και μπορεί να υπάρχει και οψιόν μέχρι το 2030.
0: Mm-hmm.
2: Ακολουθεί το project ο Νίκολιτς. Όταν έλεγε ο προπονητής της ΑΕΚ ότι είμαστε στην αρχή και το project ολοκληρώνεται αυτό το καλοκαίρι και βλέπουμε συμβόλαια που ακουμπάνε στο 2030, όπως του Βάργα μέχρι το 2030, του Ζούπκοφ μέχρι το 2030, ακολουθεί το project, θα στηρίξει mm-hmm. αυτό το project. Και πρέπει να καταλάβουμε βεβαίως και λόγω των πολύ καλών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα, με τον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαίρου να δηλώνει πρόσφατα ότι ο Νίκολιτς είναι ήδη έτοιμος να αναλάβει μια ομάδα από τα top 5 πρωταθλήματα, να έρχεται ως μια φυσική συνέπεια αυτής της ανανέωσης και η επόμενη που θα αφορά επέκταση συνεργασίας και με τον Χάβιε Ριμπάλτα. Ίσως μέχρι το 2028 πιο συγκρατημένος ο Καταλανός, αλλά δεν αποκλείεται να ταυτιστεί πάντως σε κάθε περίπτωση σε αυτή τη θητεία με τον Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα για τον Ζούπκοφ. Ήταν η πρώτη μεταγραφή που, όπως μου έλεγαν άνθρωποι της ομάδας, συμπληρώνει το παζλ της ενδεκάδας. Δηλαδή, αν αύριο η ΑΕΚ έπαιζε αγώνα play-off Champions League, η ενδεκάδα της είναι έτοιμη. Ήταν ο παίκτης που έλειπε, όσο μάλλον και με τις αποχωρήσεις που έγιναν αυτό το καλοκαίρι με Περέιρα και Ζωάο Μάριο, αλλά είναι ο παίκτης που έρχεται να φέρει ισορροπία στις πτέρυγες της ΑΕΚ πέρα από τον Κοϊτά, δηλαδή αυτός που θα λειτουργεί απέναντι από τον Κοϊτά. Είτε αριστερά είτε δεξιά, ανάλογα με τις επιλογές του προπονητή της ομάδας. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη και βασική ανάγκη.
0: Ναι.
2: Ήταν μια ανάγκη η οποία διαγνώστηκε εγκαίρως λόγω της πληροφόρησης που είχε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ότι η οικογένεια του ποδοσφαιριστή ήθελε να φύγει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πίεζε για να φύγει. Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει σύμμαχο τον παίκτη, λόγω αυτής της αναγκαιότητας που είχε, να τον πείσει μαζί με τον ατζέντη του, τον κύριο Σαμπλή, για το project. Υπάρχει φυσικά και η προοπτική του Champions League. Και έτσι να πάει με ένα πολύ δυνατό χαρτί στις διαπραγματεύσεις και να πάρει τον ποδοσφαιριστή σχεδόν 2 εκατομμύρια κάτω από αυτά που έδωσε το Trabzonspor πριν ένα χρόνο, γιατί πάει 5 εκατομμύρια μαζί με τα bonus, όπως είχαμε πει εξ αρχής.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι οι επόμενες κινήσεις είναι το stopper και το half.
0: Οι οποίες όμως, και το λέω τώρα με βάση αυτά που είπες εσύ, δεν θα είναι παίχτες ενδεκάδας.
2: Θα είναι, όπως το έχει πει και ο Νίκολιτς, mm-hmm. ο half θα είναι ο game changer που θα μπει σφήνα σε Πινέδα Μαρίν.
0: Mm-hmm.
2: Δεν θα είναι μικρότερης αξίας.
0: Αλλά θα λειτουργεί ως μια τρίτη επιλογή εις άξια.
2: Ναι, και να σου το πω πιο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Θα είναι ο παίκτης που θα διαγωνίζεται με τον Μαρίν για τη θέση δίπλα στον Πινέδα.
0: Μάλιστα.
2: Ο στόπερ που θα έρθει θα είναι ο παίκτης που θα διαγωνίζεται με τον Μουκουντή για τη θέση δίπλα στο Ρέρβας. Δηλαδή, για να έχουν και οι φίλοι μια εικόνα, αλλά θα είναι τουλάχιστον ίδιας αξίας. Έτσι. Τώρα, επειδή ανέφερα Μουκουντή και υπήρχε ένα.
0: Αυτό θα σου έλεγα και εγώ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα για το Μουκουντή. Για πες μας.
2: Ναι, που είχε αναφερθεί και πάλι για το ενδιαφέρον της Μίλαν, ότι είναι υπαρκτό. Απλά να βάλουμε εδώ δύο διευκρινήσεις. Πρώτον, δεν έχει στα χέρια της ΕΑΚ κάποια πρόταση από την Ιταλική ομάδα, που είναι ένας κολοσσός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και δεύτερον, η ΑΕΚ δεν θα μπει σε καμία διαδικασία να συζητήσει για τον Μουκουντή με ένα ποσό που δεν θα φτάνει κοντά στα 10 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό το καταλαβαίνουμε και από το περιεχόμενο του δημοσιεύματος που μιλάει για την αποφασιστικότητα της ΑΕΚ για έναν ποδοσφαιριστή που έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 2029.
0: Ναι.
2: Ο Μουκουντή είναι κολόνα στην ΑΕΚ.
0: Και γι' αυτό, ένα εύλογο ερώτημα είναι τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ και μπορείς να μας το πεις εφόσον το γνωρίζεις, εάν παίχτες κολόνες, παίχτες δηλαδή στους οποίους βασίστηκε πέρυσι για να έχει την πορεία που είχε και να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη την πορεία που είχε στο Conference League, δεχτούν προτάσεις από άλλες ομάδες.
2: Θα πρέπει να
0: γιατί
2: είναι
0: η μεταγραφική περίοδος τώρα αρχίζει.
2: Θα πρέπει να είναι προτάσεις που θα ταιριάζουν με τα ύψη που έχει στο μυαλό του Χάβιερ Ριμπάλτα. Δηλαδή θα πρέπει να έρθουν μεγάλες προτάσεις.
0: Ναι.
2: Για να μπει έξω αυτή τη διαδικασία και είναι έτοιμος ο ποδοσφαιρικός διευθυντής, ακόμα και αυτό αν γίνει, μέσα από τις λίστες που έχει ήδη καταρτήσει, να καλύψει το όποιο κενό. Αλλά θα πρέπει πραγματικά να πρόκειται για σοβαρές προτάσεις και με μεγάλες προσφορές.
0: Ναι. Να αξίζει δηλαδή το αντάλλαγμα το οικονομικό που θα πάρει η ΑΕΚ, την παραχώρηση τέτοιου είδους ποδοσφαιριστών.
2: Και την αξία του ποδοσφαιριστή, δηλαδή τον Μουκουντή, ακόμα και αν είναι η Μίλαν απέναντι, δεν θα τον δώσει με 5 ή 6 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή την έννοια το αναφέρω. Γι' αυτό βάλαμε ένα ποσό κοντά στα 10. Για τον Ρέλβας, για παράδειγμα, δεν πρόκειται η ΑΕΚ να κάτσει στο τραπέζι για μια προσφορά που δεν θα φτάνει τα 15 τουλάχιστον.
0: Μάλιστα.
2: Και... δεν θα λέω τυχαία αυτά τα νούμερα, αλλά είναι μια προσέγγιση. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι και επακριβώς, απλά φανερώνουν μια τάση.
0: Ναι, και τη λογική που υπάρχει στο κλαμπ αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, για τον Πινέδα που υπάρχει η ρήτρα, αν έρθει από το Μεξικό είναι 8 εκατομμύρια, αν έρθει από την Ασία είναι 10 εκατομμύρια.
0: Ναι. Βλέπεις κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε έτσι να προκαλέσει το ενδιαφέρον? Για μεγάλες προτάσεις μιλάμε τώρα.
2: Κοίταξε τώρα, ανάλογα. Είναι παίκτες οι οποίοι.
0: Δηλαδή, ο Γιώβιτς για παράδειγμα θα μπορούσε.
2: Ο Γιώβιτς, φυσικά. Ναι. Και ο Γιώβιτς έκανε μια πολύ μεγάλη επανεκκίνηση. Αλλά και ο ίδιος ο Γιώβιτς βλέπει το μέλλον του στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις. Όχι μόνο επειδή είπε ότι θέλω να είμαι καλύτερος και τη δεύτερη χρονιά και να πετύχουμε και άλλους στόχους. Ανέφερε και κάτι που θα μπορούσε να μην το είχε αναφέρει, που δείχνει και τη δική του οπτική και πόσο πολύ έχει πιστεί από το project του Νίκολιτς, όταν αποκάλυψε το τι του είπε ο γιος του. Ότι του είχε μπαμπά, γιατί δεν μένεις εδώ για όλη την καριέρα.
0: Ναι. Και η εικόνα αυτή τη στιγμή της ΑΕΚ, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, είναι, ταιριάζει με αυτό που είπες εσύ στην αρχή. Ότι είμαστε τώρα αρχές Ιουνίου. Η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο παιχνίδι τον Αύγουστο. Και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα έτοιμη.
2: Ναι.
0: Ενώ η αντίπαλή της στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός πολύ περισσότερο, είναι ακόμη στο ψάξιμο.
2: Και εγώ κρατάω μικρό καλάθι, αλλά...
0: Δηλαδή ξεκινάει από pole position, για να μιλήσουμε έτσι με όρους Φόρμουλας 1.
2: Αλήθεια είναι, η ΑΕΚ έχει την ενδεκάδα να παίξει αύριο τα πλέον.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Και πάει να γεμίσει το ρόστερ, αλλά με παίκτες που επίσης να θεωρηθούν ενδεκαδάτη στη λογική που αναφέραμε, αλλά και στο στενό rotation. Είναι το ίδιο, δηλαδή να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών που θα πλαισιώνουν αυτή την ενδεκάδα.
0: Μάλιστα. Άρα βλέπεις, με βάση αυτό που μας είπες, δύο μεταγραφές ακόμη στις θέσεις που είπαμε, στα χαφ και
2: τον στόπερ. Κοίταξε, είναι άλλες μεταγραφές να γίνουν. Είναι το στόπερ, είναι το χαφ και είναι το οκταροδεκάρι που θα μπορεί να καλύψει και στις πτέρυγες. Άλλες τρεις μεταγραφές υψηλού επίπεδου δηλαδή, όπως είναι του Ζούπκο.
0: Άρα τα δύο μπακ στην άμυνα, τα ακραία εννοώ, αριστερά και δεξιά, θα μείνουν ως έχουν οι θέσεις αυτές.
2: Το έχουμε πει εξ αρχής αυτό, όταν πρωτομιλήσαμε. Νομίζω ότι μαζί την κάναμε κουβέντα, αλλά το έχω πει πολύ καιρό σε σχέση με το μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν ψάχνει αυτή τη στιγμή μπακ, παρά μόνο αν οι Rangers, που έχει ακουστεί, έχει και καταθέσει μια μεγάλη πρόταση για το Penrise, ή από την Τουρκία που παρακολουθούν τον Σκοτσέζο έχουν και καταθέσουν μια μεγάλη πρόταση, και η ΑΕΚ δελεαστεί. Τότε και μόνο τότε, άμα πουληθεί κάποιος παίκτης, θα πάει να κινηθεί στην αγορά για την αντικατάστασή του. Αλλά όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, ο Γεωργίεφ όλο το διάστημα το πέρασε δουλεύοντας ως δεξιό μπακ από τον Μάρκο Νίκολιτς. Θα το δούμε ακόμη καλύτερα και στην καλοκαιρινή προετοιμασία. Θα είναι το backup του Ρότα. Και από την άλλη πλευρά, Penrise και Πίος, είδαμε και τη διαχείριση και τον τρόπο με τον οποίο μοιράστηκαν τη συμμετοχή και πώς τελικά στο φινάλι της χρονιάς που Penrise έδειξε να προσαρμόζεται καλύτερα. Είχε γίνει και το βασικό μπακ στα μεγάλα ντέρμπι. Θυμίζω ότι ο Penrise ήταν βασικός και στο Καραϊσκάκης και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή στα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια που έκανε η ΑΕΚ τις δύο νίκες τίτλου, αγωνίστηκε με τον Penrise αριστερό μπακ. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Φεύγουμε, καλό βράδυ, Γιάννη. Φεύγουμε από την ΑΕΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πλέον έχει προπονητή. Ήρθε ο Νίστρουπ στην Αθήνα και είχε τις συναντήσεις με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Ονόματα παρελάβουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υποψήφιων στόχων. Ο Παναθηναϊκός θα είναι η ομάδα που θα έχει ίσως τις μεγαλύτερες προσταφαιρέσεις στο ρόστερ του. Ακόμα όμως, Χρήστο Κοντέ, καλησπέρα. Δεν έχουμε δει κάτι πιο χειροπιαστό.
3: Ναι, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους φίλους μας. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Από πέρυσι είχε γίνει γνωστό και το είχε πει πολλές φορές ευθέως ο Μπενίτες ότι χρειάζονται πάρα πολλές αλλαγές, πολλές προσθήκες για να ανέβει ποιοτικά το ρόστερ. Ήδη είχε γίνει μια πρώτη κίνηση με νέα μεταγραφές στο Γενάρη, εκ των οποίων οι 6-7 ήταν παιδιά 20-22-24 χρονών, πάνω στα οποία θα βασιστεί ο Παναθηναϊκός τα επόμενα χρόνια, θα είναι η βάση, ο κορμός της ομάδας για τις επόμενες χρονιές. Αλλά αυτά τα παιδιά ήταν άπειρα παιδιά, δεν είχαν παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο, δεν ξέρουν από προβλησμό και ήταν δεδομένο ότι δεν μπορούσαν να οδηγήσουν το καράβι για πολύ μακριά. Είναι η βάση. Οπότε ήταν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα έβγαινε στην αγορά για να αγοράσει ποιότητα. Να σύμφωνα με τον Μπενίτεθ να μικρύνει το ρόστερ του, γιατί για 34 συμβόλαια ήθελα να τα κάνει 26 ο Ισπανός. Οπότε περιμέναμε πάρα πολλές αποχωρήσεις και παιχτών που ήταν με δανεισμό και παιχτών που λήγουν το συμβόλαιό τους, όπως είναι ο Τζούρισιτς και ο Κότσιρας ή κάποιον άλλον που μπαίνουν στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου δεν υπολογίζεται για πολύ. Τουλάχιστον υπολογίζονταν από τον προηγούμενο προπονητή. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται ο επόμενος. Και υπήρχε δηλαδή αυτή η λογική ότι θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός σε μια βαθιά τομή προκειμένου να ανανεώσει το ρόστερ του. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθεί σχετικά ο Νίστρουπ όταν θα έρθει η ώρα να βρεθεί ενώπιον των δημοσιογράφων και θα ερωτηθεί για αυτά τα θέματα, και ο κόσμος περιμένει να μάθει. Θεωρείται ότι είναι άνθρωπος που είναι ευθύς στο λόγο του, δεν κάνει τρίπλες, δεν αποφεύγει να απαντήσει. Αυτό που έχει να πει το λέει, τουλάχιστον αυτή η φήμη το συνοδεύει ερχόμενος από τη Δανία. Οπότε υποθέτουμε ότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα να παρουσιαστεί επισήμως και να απαντήσει στα ερωτήματα που θα του θέσουμε, θα έχουμε μια καθαρότερη εικόνα για τις σκέψεις και τη φιλοσοφία του. Δηλαδή τι σκοπεύει να κάνει και πώς σκοπεύει να διαχειριστεί το υπάρχον ρόστερ της ομάδας και πώς μπορεί να το εμπλουτίσει. Ήδη έχουμε διαβάσει πάρα πολλά ονόματα. Κάποια κάηκαν από την αρχή. Για παράδειγμα, ο Κρίστενσεν που είχε αναφερθεί. Είχαμε εξηγήσει ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά με μεγάλο ρίσκο, γιατί είχε κάνει μια επέμβαση συνδέσμων τον Δεκέμβρη. Από τότε δεν είχε παίξει. Σήμερα έκανε δηλώσεις και επιβεβαίωσε ότι του είχε γίνει πρόταση από την Μπαρτσελόνα για να παραμείνει για 2 χρόνια και ότι η επιθυμία του ίδιου να μείνει στην Μπαρτσελόνα. Λογικό είναι, έτσι. Ποιος δεν θα ήθελα να είναι στην ομάδα. Οπότε νομίζω ότι αυτό το θεματάκι κλείνει πιθανότατα γρήγορα για τον Παναθηναϊκό. Ο Γιένσεν έχει ανανεώσει με την Μπρέντφορντ, αλλά εκεί υπάρχει μια επαφή, μια προοπτική να τον αγοράσει ο Παναθηναϊκός από την Μπρέντφορντ, η οποία έκανε μια έξυπνη κίνηση, τον έδωσε, ενεργοποίησε την οψιόν του. Αν επιμένει να φύγει, θα απολαύσει και ένα οικονομικό όφελος. Η τιμή του είναι πάνω από τα 10-12 εκατομμύρια. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ο Μπενετίνη, που αναφέρει και πάλι σήμερα, είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό και παλιότερα αριστερός μπακ στην Αργεντινό, 25 χρονών, με μια καλή παρουσία και γεμάτες χρονιές τα τελευταία της τετραετίας της περίοδου. Αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουμε κάτι παραπάνω. Ναι. Σίγουρα θα περιμένουμε μεταγραφικές κινήσεις. Το πρώτο παιχνίδι λογικά στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League 23 του Ιουλίου δεν θα είναι από αυτά τα παιχνίδια τα δύσκολα που να πεις ότι και να μην κάνω και 10 μεταγραφές θα μου είναι δύσκολη ζωή. Δηλαδή και ότι υπάρχουν ρόστερ λογικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ομάδα του από το χαμηλό γκρουπ δυναμικότητα, ναι, αδύναμες ομάδες. Οπότε δηλαδή δεν πάει με το μαχαίρι στο λαιμό. Θα πατήσει Αύγουστο για να κάνει κάποιες σημαντικές κινήσεις. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά, γιατί έχουμε αρκετά θέματα ανοιχτά.
0: Αφού για τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους τα πράγματα είναι ανοιχτά και θολά, θα έλεγα, θα σε παρακαλέσω να μείνεις στη γραμμή ένα λεπτό διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά για τις θέσεις που ψάχνει ο Παναθηναϊκός και για το ποιοι είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: 32 λεπτά μετά τις 7 Ερασπορ, 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε με ρεπορτάζ μέχρι τις 8, οπότε θα αρχίσει ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας στην Στοκχόλμη με αντίπαλο την Σουηδία, της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Χρήστος Κοντός μαζί μας. Χρήστο, σε ποιες θέσεις θα πάρει παίχτες ο Παναθηναϊκός και ποιοι είναι οι υποψήφοι προς αποχώρηση?
3: Κοίταξε, για το πρώτο είναι σχετικά εύκολο να σου πω, γιατί αν υποθέσουμε ότι θα είναι αρκετά μεγάλος αριθμός, θα είναι σχεδόν σε κάθε γραμμή 1-2 προσθήκες. Σίγουρα θα πάρει τερματοφύλακα, σίγουρα θα πάρει center back, σίγουρα θα πάρει κεντρικό half, πιθανότητα θα πάρει βασικό center four, γιατί ναι μεν έκανε ένα step up ο Τετέι, περιμένουμε τον Τέσσερ, αλλά τον Τέσσερ δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα τον βρούμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει το Σφιντέρσκι, θα φύγει δύσκολα να μείνει όπως το εκτιμώ εγώ. Οπότε λογικά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα βγει στην αγορά για να πάρει ένα γκολτζί, παίχτη δηλαδή που θα έχει την εύρηση στο σκοράρισμα να τον βοηθήσει. Πιθανότητα να πάρει και κάποιον ακραίο, θα εξαρτηθεί τι θα γίνει με κάποιες μεταγραφικές υποθέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεξί μπακ σίγουρα, αριστερό μπακ σίγουρα. γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε να φύγει ο Κότσιας που λογικά θα φύγει, θα χρειαστεί ένα δεύτερο μπακ. Μη σου πω και ένα πρώτο, αν υποθέσουμε ότι με κάποιο τρόπο φύγει και ο Καλάμπρια. Ο κ. Κόμπλος θέλει ενίσχυση, θέλει κάποιο στήριγμα που δεν το είχε όλη τη σεζόν. Οπότε και εκεί θα περιμένουμε λίγο κάτι παραπάνω. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα. Ο Σουμπερεντίνη που είπαμε προηγουμένως, του Ζαραδούκα που περιμένει να επιστρέψει. Θα περιμένουμε σε αρκετά κομμάτια από αυτά. Νομίζω θα είναι αρκετές οι μεταγραφές που θα γίνουν. Τώρα για το ποιοι θα φύγουν, αν έμενε ο Μπενίθε θα μπορούσε να σου πω με μεγάλη ασφάλεια σχεδόν 8-9 ονόματα. Αλλά επειδή δεν είναι ο Ισπανός πια αυτός που έχει το κουμάντο στην ομάδα και αυτός που αποφασίζει, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι σκέφτεται ο προπονητής, ο νέος. Γιατί το ποδόσφαιρο το έχουμε δει πάρα πολύ συχνά. Κάποιοι παίχτες που για τον ένα αλφαβήτα λόγο δεν κάνουν σαν προπονητή, ταιριάζουν γιατί στο σύστημα που θέλει να παίξει ο άλλος. Στα γούστα του άλλου. Το έχουμε δει αυτό πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, λέγαμε όλοι παλιά, ξέρω π.χ. ότι.
0: Λες ότι θα γίνει μια αξιολόγηση από την αρχή, από τον προπονητή δηλαδή, τον καινούριο, στο υλικό που παραλαμβάνει στον Παναθηναϊκό.
3: Βέβαια. Είναι σίγουρο ότι έχει δει πάρα πολλά παιχνίδια. Ο μίστρος του Παναθηναϊκού έχει δηλαδή μια καθαρή άποψη για την ομάδα, όσο του επιτρέπει κάτι τέτοιο τηλεοπτική εικόνα, γιατί διαφορετικά βλέπει στον γοντή του παιχνίδι διαζώσης μέσα από το Κύπρο και διαφορετικά να ακολουθεί την μπάλα. Να μην βλέπει δηλαδή πολλές φορές μακριά από το πλάνο τι κινήσεις γίνονται, τι τοποθετήσεις γίνονται. Αυτά είναι χρήσιμα πράγματα να τα βλέπει κανείς με το δικό του μάτι όταν παίζει ένα παιχνίδι. Είμαι όμως σίγουρο ότι έχει μια καθαρή εικόνα. Δεν ξέρω αν θα μπει στη λογική για κάποιους παίχτες να τους δει στην προετοιμασία. Έχουμε ακόμα χρόνο για να παραχωρηθούν. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, μάλλον να πούμε ότι θα πρέπει να τους ξεχωρίσουμε τους παίχτες σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτή που δεν θα θελήσει ο προπονητής να τους κρατήσει. Η άλλη κατηγορία είναι αυτή που είναι μια χαρά στα πλάνα της ομάδας, αλλά θα φέρουν πρόταση. Δηλαδή, δεν το αποκλείω εγώ να κάνει ο Πελίστρια ένα καλό πρωτάθλημα στο Παγκόσμιο Κύπρο, αλλά αυτή να φέρει μια πρόταση.
0: Ναι.
3: Και όπως έγινε πέρυσι με τον Τετέι, με τον Ιαννίδη, με τον Βαγιανίδη, με τον Μαξίμοβιτς, εφόσον ο Παναθηναϊκός μείνει ικανοποιημένος από το οικονομικό αντάλλαγμα και θεωρεί ότι μπορεί να βγει στην αγορά και να καλύψει το κενό, θα τον παραχωρήσει. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει με τον Καλάμπρια. Γενικά αυτό που υπάρχει πλέον από πέρυσι ως κανόνας στην ομάδα, χωρίς να το πει κανείς φωναχτά, είναι ότι αν κάποιος παίζει για κάποιο λόγο θέλει να φύγει, να πάει κάπου αλλού, αν φέρει μια πρόταση που ικανοποιεί την ομάδα οικονομικά και υπάρχει χρόνος για την αφιερωσή, δεν το κάνει τελευταία στιγμή στην αγωνιστική περίοδο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα συζητάμε, τα βρίσκουμε και προχωράμε. Με το ζόρι κανένα δεν μένει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, καλό θα είναι να δούμε τι σκέφτεται ο προπονητής, γιατί επαναλαμβάνω πολλές φορές. Αναταλλάζουν, ήθελα να πω αυτό το παράδειγμα του Όσιμ και του Ρότσα. Λέγαμε ότι Όσιμ παρέδωσε έτοιμη ομάδα στο Ρότσα, αλλά αν θυμηθούμε την ενδεκάδα που έβγαλε στο γήπεδο ο Ρότσα, ήταν κατά τα 5-10 διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιούσε ο Όσιμ. Δηλαδή, εμπιστεύτηκε παίχτες που ο Όσιμ δεν τους έβλεπε καθόλου. Τον Μπορέλ, τον Μάρκο, τους δύο Γεωργιάδες, λίγο χρόνο.
0: Ένα αναμονή.
3: Ένα αναμονή
0: λοιπόν των κινήσεων που θα γίνουν στο Παναθηναϊκό και θα είναι πολλές. Τώρα να κάνουμε μια αναφορά σε τρία ακόμη θέματα που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Αναφέρομαι στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έγινε από τον Γιάννη Αλαφούζο, 17,5 εκατομμύριων ευρώ, στην πρόσληψη διευθύνοντος συμβούλου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και στην συγχαρητήρια ανακοίνωση του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον Γιάννη Αλαφούζο, για την οικονομική συνδρομή του στην απόκτηση αθλητών.
3: Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα μια σειρά. Ο Στέφανος Γιουρέλης είναι νέος αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού και νέος CEO της ομάδας, διευθύνων σύμβουλος. Ουσιαστικά έχει πάρει αυτό το πόστο εδώ και δύο μήνες. Απλά τώρα επισημοποιήθηκε με την σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου της ομάδας, το οποίο θα κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου. Η θητεία του θα είναι 12 μήνες, δηλαδή μέχρι το χρόνο τέλη Μαΐου. Θα είναι με την σύνθεση, ουσιαστικά είναι η μόνη αλλαγή. Αυτοί οι υπόλοιποι παραμένουν ως έχουν στα πόστα τους. Είναι ένας άνθρωπος της αγοράς, ένας άνθρωπος που έχει γνώση στο πώς να διοικείται μια μεγάλη εταιρεία. Δεν ξέρω αν έχει εμπλοκή με το ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι ο ρόλος είναι καθαρά τεχνοκρατικός, δεν έχει να κατευθύνει με τα τεχνικά θέματα.
0: Ναι.
3: Είναι καθαρά θέμα οργάνωσης της ΠΑΕ.
0: Νομίζω στο Ταμείο Ανάκαμψης ήταν.
3: Στο Ταμείο Ανάκαμψης ήταν για πολλά χρόνια νούμερο 2, νομίζω. Στα μένα κάψεις. ιεραρχικά ένα έμπειρο στέλεχος, το οποίο εκτιμά ο κ. Σαλαφούς ότι μπορεί να τον βοηθήσει να οργανώσει την ΠΑΕ σε πολύ καλύτερα πρότυπα.
0: Μάλιστα.
3: Τα της αύξησης κεφαλαίου είναι γνωστά, είναι μια αύξηση που έτρεχε από τον περασμένο Δεκέμβρη. Καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο 17,5 εκατομμύρια.
0: Ως συνήθως, ε.
3: Ναι, ναι, όπως πάντα, ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι ουσιαστικά ο μόνος μέτοχος, δεν υπάρχει. Και το 10% που γεροστέχνης. Ναι. Των υπόλοιπων τα μερίδια έχουν σχεδόν εξαϊλωθεί. Είναι πολύ μικρά, απειρολάχιστα όλοι μαζί, δηλαδή δεν βγάζουν 1%. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν είναι κάποια καινούργια είδηση. Το ξέραμε ότι τρέχει αύξηση. Καλύφθηκε εξ ολοκλήρου, δηλαδή 17,5 εκατομμύρια καταβλήθηκαν με χρήματα τα οποία θα διατεθούν σε μεγάλο βαθμό για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που κίνησε η ομάδα την περσινή περίοδο. Mm-hmm. Και ότι καλά τα έσοδα, καλές οι πωλήσεις, τα έξοδα μας τρέχουν, γίνανε πολλές μεταγραφές, τα σύμβολα έχουν πάει στο Θεό. Mm-hmm. Το κόστος λειτουργίας είναι μεγάλο, οπότε καταλαβαίνει κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται και μια έξοδα χρηματοδότηση. Πιθανότατα θα χρειαστεί και νέα χρηματοδότηση. Mm-hmm. Δηλαδή στις επόμενες, στο επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα θα ακούσουμε ότι ανοίγει καινούργια αύξηση με το κεφαλαίο.
0: Έτσι, και αυτό για τον κόσμο που δεν ξέρει έχει να κάνει με τη ρευστότητα της ΠΑΕ. Έτσι.
3: Ακριβώς, ναι. Πρέπει να έχει ρευστό για να μπορεί να κινηθεί. Όμως μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, γιατί υπάρχουν τα όρια του financial fair play, ναι. Δεν μπορεί να χρηματοδοτεί ανεξέλεγκτα ο ιδιοκτησίας ομάδας. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα, είναι ποσοστού σε βάθος τριετίας, είναι κάποια κουτάκια τα οποία πρέπει το ένα να λειτουργήσει πλωματικά με το άλλο.
0: Μάλιστα.
3: Για να μην έχουμε μπάν, να μην έχουμε πρόστιμα.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Και να κλείσουμε με την ανακοίνωση του ερασιτέχνη Χρήστο, να την διαβάσω
3: εγώ. Είναι μια ευχαριστή, ναι, είναι μια ευχαριστή ανακοίνωση από τον Δημήτρη Βρανόπουλο, τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, προς τον Γιάννη Αλαφούζο προσωπικά, γιατί και πέρυσι και φέτος έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη προσωπικά δώρα. Χωρίς να έχει καμία υποχρέωση, πέρα δηλαδή από αυτά που έχει κάνει με την απόφασή του που την τήρησε μέχρι τέλους να μπαίνει ένα 5 ευρώ σε κάθε εισιτήριο που κόβεται στη διάρκεια τη σεζόν στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που δεν όφιλε να το κάνει και να υποχρεώνονται όλοι οι κάτοχοι διαρκείας να πληρώνουν περίπου 55 ευρώ, νομίζω είναι το μερίδιο καθενός για την λεγόμενη κάρτα μέλους του ερασιτέχνη. Είναι μια χρηματοδότηση μέσω τη ΠΑΕ που έρχεται για να στηρίξει τα τμήματα ερασιτέχνη, αλλά πέρα από αυτά. Σε προσωπικό επίπεδο ο ίδιος έχει διαθέσει προσωπικούς του πόρους πολλά λεφτά για να γίνουν ισχυρές μεταγραφές και στο πόλο και στο βόλι.
0: Και καταλήγει.

0: να απασχολούν τους ερυθρόλευκους, όπως αυτή του Ουναή Λόπεθ και αυτή του Μαφαίου. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα και τους φίλους ακροατές. Σε σχέση με την χθεσινή αλλά και προχθεσινή μέρα και το ρεπορτάζ το οποίο τρέχει, δεν μπορώ να πω ότι προσθέτουμε καινούργια πράγματα ή καινούργια πρόσωπα, αλλά παρόλα αυτά κρίνω ότι ο Ολυμπιακός τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα, και θέλω να πιστεύω όχι βιαστικά, όχι επιπόλαια, για να δει πώς ακριβώς θα φτιάξει το ρόστερ του το μεγαλύτερο μέρος μέσα στον Ιούνιο και, εν πάση περιπτώσει, όταν θα έχει ξεκινήσει και την προετοιμασία του. Μια προετοιμασία η οποία θα ξεκινήσει με τη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών 29 Ιουνίου, 3 Ιουλίου και περίπου για ένα δεκαήμερο θα είναι στο Ρότερνταμ, εκεί που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και βεβαίως θα προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με τα προκριματικά, μιας και πέρυσι και πρόπερυσι δεν είχε κάτι τέτοιο. Οπότε είναι μια ειδική συνθήκη να δει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο άμεσα τι μπορεί να κάνει. Τώρα, μετά τον Κώστα Φορτούνη, μια άλλη κίνηση η οποία φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο για τον Ολυμπιακό να κλείσει, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου πάντοτε, είναι η περίπτωση του Ναι Λόπεθ. Μια περίπτωση που δεν περνά παρατήρητη, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε πρόταση και από την Μπιλμπάο και από χθες το βράδυ, ουσιαστικά σήμερα το πρωί, υπάρχουν ισπανικά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ίσως η ομάδα του Ράγιο Βαγεκάνο του κάνει μια νέα πρόταση. Θυμίζω το συμβόλαιο του τελείωσε τώρα, οπότε ο Ολυμπιακός απευθείας με τον ίδιο διαπραγματεύτηκε. Και βεβαίως τι μέλη γενέστε με υπόλοιπες περιπτώσεις παιχτών που δεν είναι εύκολες αλλά δεν είναι και απίθανες στην προκειμένη περίπτωση. Να θυμίσω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός κοιτάζει τι ακριβώς μπορεί να κάνει στη θέση του

0: ΕΚΟΣ, νέα πρόσωπα, νέα ήθη, νέα έθιμα, όπως λέμε. Οπότε αυτό έδωσε την δυνατότητα και σε άλλους μυστήρες, μεταξύ άλλων και τον Ολυμπιακό. Πάντως είναι η αλήθεια ότι και οι δύο χρειάζονται δεξιμπάκ, και ειδικά ο Ολυμπιακός πάει για δύο, και να κρατήσει όσο μπορεί και το ελληνικό στοιχείο. Και πάνω σε αυτό είναι και το ποσό το οποίο ζητάει η περίπτωση του, η ομάδα του Λεβαδιακού. Και δικαίως για έναν παίκτη που είναι σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και μπορεί να λύσει αρκετά από τα προβλήματα που έχουν και οι δύο αιώνες, στην προηγουμένη περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Και αυτό καταλαβαίνεις ότι κάνει λίγο πιο σύνθετη την υπόθεση. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά μιλάω τώρα ουσιαστικά, Φάνο, για ονόματα στα οποία ο Ολυμπιακός θα κινηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να δει πώς μπορεί να κλείσει περιπτώσεις, ακόμα και του Πεδρόσα, του αριστερού μπακ της Σεβίλης, την ίδια στιγμή που περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να ανακοινωθεί η περίπτωση Κοστίνια στην Brighton. Ορτέγκα, και πλέον κάτι αρχίζει και φαίνεται και από την Τουρκία για τον Μπρούνο. Ας το κρατήσουμε και αυτό, γιατί επειδή ξέρεις, μέρα με την ημέρα αλλάζουν κάποια πράγματα. Λέμε ότι ο Ορτέγκα είναι πολύ πιθανό να φέρει πρόταση που ο Ολυμπιακός δεν θα πει όχι. Και να πάει δηλαδή με έναν αριστερό μπακ τον Μπρούνο και άλλον έναν που θα αγοράσει. Όμως, ας μην εκπλαγούμε αν έχουμε και μια ανατροπή σεναρίου εδώ και με την περίπτωση του Μπρούνο, που ούτως ή άλλως θυμίζω ότι είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά στην Τραμπζονσπορ το περασμένο Γενάρη. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά με παίκτες που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Τώρα τι γίνεται με το Δώσε. Χάνει, όπως όλα δείχνουν, επειδή δεν ανανεώνει, δεν χάνει τον Μπότη και τον Πασχαλάκη στο θέση του τερματοφύλακα. Ο Μπιανκόν έχει μια πολύ καλή πρόταση και φαίνεται ότι είναι από αυτές που τις υπολογίζουμε, γιατί διαραίουν πράγματα και από την πλευρά του παίχτη και από τη Λανς, τη γαλλική. Περίπου στα 3 εκατομμύρια είναι η πρόταση της Λανς για αγορά του ποδοσφαιριστή. Να δούμε τι γίνεται με τον Στρεφέτσα, δανεικός που η Πάρμα θα κάνει την προσπάθεια να δει πώς μπορεί να τον κρατήσει. Επίσης, ο Μάντσα, στόπερ Βραζιλιάνος, αποκτήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι. Δεν του δόθηκε και ο χρόνος, ίσως δεν αξιολογήθηκε και όπως έπρεπε από τον προπονητή. Δεν έχει σημασία τη δεδομένη στιγμή. Αλλά το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος είχε πολύ καλή παρουσία και σταθερή με τη Ρίο Αβε. Και σύμφωνα και με νέα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, το φέρνουμε την Σάο Πάολο να ενδιαφέρεται για την απόκτησή του. Αλλά υπάρχει ένα πιθανό σενάριο για δανεισμό με οψιόν αγοράς. Βραζιλιάνος, αριστεροπόδαρος, κεντρικός αμυντικός, θυμίζω. Και από εκεί και πέρα, σύμφωνα έτσι και με ρεπορτάζ σε Ερασπόρ, ας μην εκπλαγούμε αν μέσα σε αυτό το κάδρο παιχτών που ίσως δοθούν ακόμα και με τη μορφή δανεισμού, εκτός από τον Ασημέντο που το έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό, εγώ θα έβαζα και την περίπτωση του Σιπιώνη. Αυτό είναι μέσα σε ένα πλαίσιο κινήσεων που θα κάνει ο Ολυμπιακός να ενισχυθεί σημαντικά και ποσοτικά και ποιοτικά στα χαβ. Οπότε αυτό έχουμε και αυτό στα υπόψη μας, γιατί είναι ένας παίκτης που και αυτός κάνει γκέλ και γενικότερα έχει μια πολύ καλή παρουσία, κατά την άποψή μου, από τις παρουσίες που διασώθηκαν ποιοτικά στις μεταγραφές του καλοκαιριού. Αλλά πλέον τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά φέτος ο Ερυθρόλεπτος.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Μήνος μαζί μας για να δούμε τι γίνεται εκεί. Είχαμε τις δηλώσεις, Γιώργο, καλησπέρα, του Λουτσέσκου εχθές μέσω της Ρουμανίας. Ρωτήθηκε σχετικά με την παραμονή του στον ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική σεζόν και για το αν έχει προτάσεις από άλλες ομάδες. Υπάρχει σήμερα ένα δημοσίευμα του Τούτο Μερκάτο ότι ο ΠΑΟΚ και η Σοσιεδάδ έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Παγέρο και θέλω να μας πεις αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα του Γιαννούλη.
2: Καταρχάς, ας πάμε τα πράγματα την σειρά. Δεν γίνεται κάτι άμα δεν γίνουν όλες οι κινήσεις που σας είπα προηγουμένως στον ΠΑΟΚ. Και όταν μιλάμε κινήσεις, όλες αυτές που έχει αποφασίσει και θα μετουσιώσει σε πράξη ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτά θα γίνουν μέχρι τη Δευτέρα. Από εκεί και μετά, ό,τι βγαίνει, ό,τι γίνεται.
1: Τι θα γίνει μέχρι τη Δευτέρα?
2: Σεισμικές δονήσεις στον ΠΑΟΚ.
1: Σεισμικές δονήσεις στον ΠΑΟΚ μέχρι τη Δευτέρα. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο να είμαστε.
2: Υπάρχει, μπορεί και Σαββατοκύριακο, αλλά μέχρι τη Δευτέρα θα έχει τελειώσει το θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Θα ξέρουμε θετικά για κάθε έναν. Για οποιοδήποτε άτομο το οποίο είναι, εργάζεται ή είναι στον ΠΑΟΚ ή μπορεί να μην είναι, είναι παρελθόν. Αυτά όλα θα γίνουν γνωστά μέχρι τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Άρα έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
2: Αυτό ακριβώς. Σήμερα με πληροφορίες θα αναβαθμιστεί, το πρώτο που βγαίνει είναι ότι θα αναβαθμιστεί ο Αντελίνο Βιερίνια. Αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, οτιδήποτε άλλο θα γίνει, είτε αγωνιστικά, είτε διοικητικά, είτε οτιδήποτε άλλο τάσμα που θα πλαισιάσουν και τίποτα θα γίνει, και για το θέμα προ...

0: προπονητή και για όλα αυτά, αυτά θα γίνουν γνωστά μέχρι Δευτέρα.
1: Γιατί λες όμως για το θέμα προπονητή, με ιντριγκάρεις τώρα.
0: Βέβαια, όλος ακουμπάει. Ο Πάκο έχασε φέτος τρεις τίτλους. Έχασε το κύπελλο, έχασε το πρωτάθλημα, έχασε τις διαδρομές. Μικροπραγματόχης. Δεν πήρε τίποτα. Το πήγε στη Βρύση και νερό δεν ήπιε. Και μάλιστα αυτοκτόνησε. Ιδιαίτερα με το μάτι με τον Παναναϊκό. Στο Κύπρο το ίδιο. Έχασε το πρωτάθλημα. Θα μπορούσε κάτι ήταν για να πάρει κάτι φέτος και δεν πήρε τίποτα. Και θα παίξει στο Europa League. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Λίγο το έχει αυτό. Μια εταιρεία η οποία έχει βάλει στόχους, έχει βάλει.
1: Άρα Γιώργο, και η θέση του προπονητή.
0: Η ΑΚ πέρυσι που έκανε το πρωτάθλημα, τι έκανε. Που έφερε το Ριμπάλτα, έφερε και άλλους και οτιδήποτε άλλο. Εκεί ο Μουγκοθόδρος δεν μιλούσε κανένας. Όταν έγιναν αυτές οι αλλαγές. Τώρα βάζει να κάνει μια επανεκκίνηση για όλα τα θέματα.
1: Ναι, εγώ λέω, το ερώτημα είναι η επανεκκίνηση αυτή που αποφάσισε ο Ιβάν Σαββίδης περιλαμβάνει και τη θέση του προπονητή. Μάλιστα. Άρα είναι ανοιχτό το θέμα της παραμονής του αυτή τη στιγμή.
0: Στην ευχαίρεια του Ιβάν Σαββίδη. Και μπάει κανένα εντύπωση πάνω ότι ο Ρασβάν Τσέσκου μέχρι τώρα έχει μιλήσει όσο δεν έχει μιλήσει τα τελευταία 7 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Αυτό το διάστημα.
1: Όταν πηγαίνει στη Ρουμανία, πάντα κάνει όμως δηλώσεις.
0: Τα τελευταία 7 χρόνια που ήταν στον ΠΑΟΚ δεν έχει μιλήσει τόσο πολύ. Δεν έχει μιλήσει εδώ στην Ελλάδα. Όσο στη Ρουμανία σε αυτό το διάστημα που βρίσκεται. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Εδώ στην Ελλάδα το παρακαλάμε να μιλήσει ο και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι. Θα πρέπει να κάνεις έτσι, τώρα έτσι που θα κάνεις. Αλλά δεν μιλάει εδώ. Εδώ μου κοστόρος. Εκεί λαλίστατος. Στη χώρα του οτιδήποτε άλλο, αλλά, εντάξει, δικαίωμά του είναι. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Αλλά το θέμα λέω ότι κοίταξε να δεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στο τάδε μέσο, στο τάδε άλλο μέσο, από εκεί, από εντάξει, δεξιά, αριστερά, καλεσμένος, από εκεί. Δεν έχει αφήσει μέσο για μέσο. Και η Γερμανία έχει πάρα πολλά μέσα τηλεόραση και αντικά κονάλια και οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δίνεται ευκαιρία να αναλύσει το πλάνο του και οτιδήποτε. Αλλά λέει πάντα. Έχω συμβόλαια, αλλά ό,τι αποφασίσει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ.
1: Άρα μας προειδεάζεις λοιπόν για τις σεισμικές δονήσεις. Μας προειδεάζεις.
0: Δεν προειδεάζω. Παναθηναϊκός πήρε προπονητή.
1: Όχι, λέω για τις σεισμικές δονήσεις που είπες στην αρχή στον ΠΑΟΚ, μας προειδεάζεις βάζοντας και το θέμα του προπονητή μας.
0: Μια επανακίνηση, έπαιρνε, μια επανακίνηση. Κάτι διαφορετικό. Για όλους τους τομείς.
1: Για τώρα,
0: αυτό
1: για
0: δεν
1: το.
0: Έγινε, αυτό δεν, αυτές, δεν είπε ο κ. Παπαμίκος και τον χρόνο λίγο από τον Πέτρο Παπαγιαννίδη που είναι έτοιμο να μπει στο παιχνίδι.
1: Όχι, από τον Νίκο Καραγιώργη τώρα χρόνο τώρα, αλλά ολοκλήρωση.
0: Εντάξει, θα εξηγήσει για το Σπανούλι ακριβώς. Αν είναι μέσα στο πλάνο με τον Αρθούρο, τον Βασιλιά Αρθούρ, να μας πει εξηγήσει, άμα είναι και στο πλάνο μέσα.
1: Σου άρεσε ο Βασιλιάς Αρθούρος.
0: Όχι, μου αρέσει περισσότερο ο Ζαφίρης Μελάς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: άρα να επεκταθούμε αυτή τη στιγμή σε άλλα θέματα ή να περιμένουμε τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες.
0: Να περιμένουμε τις εξελίξεις. Μπορούμε να πούμε για τον Γιαννούλη, μπορούμε να πούμε ναι. Και το αμυντικό.
1: Ωραία, πες μας εντάχει.
0: Ο Γιαννούλης κατά πάσα πιθανότητα θα είναι παίκτη του ΠΑΟΚ. Από εκεί και μετά κεντρικός αμυντικός ο ΠΑΟΚ κινείται και είναι πολύ κοντά στο να κλείσει ένα παίκτη. Για τον Παγιέρο δεν υπάρχει κανένα θέμα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι. Έχουν έρθει σε συζητήσεις όσον αφορά για τον Ιβανούσε Σάστρε, Λόβρεν, αυτοί αποτελούν πατέρες του παρελθόν. Όπως επίσης ανανεώθηκαν αυτό με τα συμβόλαια του Κεντζιόρα, του Μπάμπα και του Κεντζιόρα Μπάμπα και Μεϊτέ. Όπως επίσης και για Βολιάκο, και ο Βολιάκο Μπιάνκο, ο Βολιάκο νομίζω ότι θα φύγει, ο Μπιάνκο το θέλει Ευελίνο, αλλά μια χαρά κάθεται εδώ πέρα αφού. Εδώ, ωραία η θάλασσα και ο ήλιος εδώ.
1: Πού θα βρει καλύτερα.
0: Μια χαρά.
1: Και το συμβόλαιο είναι ωραίο, δεν το λες όμως.
0: Το συμβόλαιο είναι ωραίο, όπως επίσης και του Τσάλοφ και του συμβόλαιου μια χαρά, 1,5 εκατομμύριο. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Πού θα πάει τώρα στη Μόσχα εκεί μες στο κρύο. Μια χαρά είναι εδώ στην Καλλικράτη να κάνει διακοπές. Επίσης να πούμε ότι θα δούμε και το θέμα του Γιακουμάκη. Θεωρώ, εκτιμώ εγώ ότι δεν θα γίνει τίποτα, ότι ο παίκτης πιθανόν να παραμείνει στη χώρα που ήταν, στην ομάδα που ήταν, διότι ποιος τρελός θα δώσει 5 εκατομμύρια για την ομάδα αυτή για να τον εντάξει δύναμή του σύντατα τα ποσό που θα έπαιρνε ο παίκτης, 8-10 εκατομμύρια. Δεν νομίζω γιατί οι Μυσικανοί δεν θέλουν να δανείσουν το παίκτη ακόμη μια χρονιά, οπότε θεωρώ ότι η συγκυρία δεν είναι αρνητική για τον Γιακουμάκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη για να πάρουμε λίγο κλίμα από μπάσκετ, από Άρη, μετά την χθεσινή ανακοίνωση του Βασίλη Σπανούλη. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια της ομάδας? Διαβάζουμε για ένα μπάτζετ 10 εκατομμυρίων ευρώ για στόχο που είναι η κατάκτηση του EuroCup. Από την άλλη, και για τον ΠΑΟΚ διαβάζουμε για περιπτώσεις παιχτών όπως του Αλεξάνδερ, του Γκρέι, του Μήτρου Λόγκ, για την πρόταση στον Ταϊρή. Ο Νίκος Καραγιώργης είναι μαζί μας για να μας πει εντάχει, εν συντομία, Νίκο, περισσότερα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Θάνο, ξεκινάμε από τον Άρη. Φαντάζομαι, αφού και εσύ στην εισαγωγή σου αναφέρθηκες πρώτα στον Άρη και μετά τη χθεσινή επισημοποίηση της βόμβας μέχρι τώρα του φετινού καλοκαιριού με την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη, πλέον αρχίζει να υλοποιεί το μεταγραφικό σχεδιασμό, διότι ήδη είχε γίνει μια σχετική προεργασία. Διότι τις τελευταίες μέρες λειτουργούσε ουσιαστικά ως προπονητής του Άρη ο Βασίλη Σπανούλη. Φαίνεται ότι μια από τις πρώτες κινήσεις θα είναι η απόκτηση του Γάλλου Γκάρτ διεθνή με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, Άντα Μοκόκα, ο οποίος στη φετινή χρονιά είναι παίκτης της Μπουργκ, της ομάδας η οποία κατέκτησε το EuroCup. Βέβαια δεν θα πάρει μέρος στην EuroLeague της επόμενης χρονιάς. Μάλιστα ο συγκεκριμένος παίκτης ήταν ο MVP των τελικών κόντρα στην Μπεσίκτας και ο παίκτης ο οποίος μείωσε στο νικητήριο Καλάθι στον αγώνα όπου κρίθηκε το φετινό EuroCup. Παράλληλα περιμένουμε την επισημοποίηση της φωνίας και με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Άρης, ο οποίος χτυπάει σε διάφορα μέτωπα, θέλει να ψωνίσει, όπως έχουμε πει, από το υψηλότερο ράφι στην ευρωπαϊκή αγορά, με παίκτες είτε επίπεδου EuroLeague είτε παίκτες οι οποίοι ξεχώρισαν τα τελευταία χρόνια παίζοντας στο EuroCup, τη δεύτερη τάξη διοργάνωση της EuroLeague. Να πούμε ότι, όπως όλα δείχνουν, την μεθεπόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, θα γίνει η συνέντευξη, στη διάρκεια της οποίας θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος σίγουρα κάποια στιγμή αναμένεται να εγκατασταθεί μόνιμα στην Θεσσαλονίκη και βέβαια θα κάνει πολύ συχνά το ταξίδι Θεσσαλονίκη, Αθήνα και το αντίστροφο. Και περνώντας στον ΠΑΟΚ, σήμερα είχαμε την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Μάρκους Φώστερ, τον Αμερικανό, ο οποίος αγωνίστηκε τα προηγούμενα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι γνωστός από τη θητεία του σε Παναθηναϊκό και Προμηθέα. Πέρσι κατέκτησε το EuroCup με την Χάπολ Τελαβή. Θεωρείται μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για την περιφέρεια του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έρθει σε προβολική συμφωνία, όπως ανέφερες και εσύ, και με τον Ραϊκουάν Γκρέι και με τον Κάιλ Αλεξάνδερ, τον Καναδό Σέντερ. Και φυσικά έπονται και οι υπόλοιπες ανακοινώσεις με τον Νάσμι του Λόγκ, τον Νίκ Καλάθι. Παίκτες οι οποίοι έχουν συμφωνήσει προφορικά με τον ΠΑΟΚ και, όπως καταλαβαίνει κανείς, από εδώ και πέρα πλέον και ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο στάδιο των ανακοινώσεων των συμφωνιών που έχει πετύχει το προηγούμενο χρονικό διάστημα η διοίκηση του κυρίου Τέλη Μιστακίδη.
1: Mm-hmm. Να κάνουμε και μια αναφορά στον Ηρακλή, ο οποίος απέκτησε τον Μέλβιν, Νίκο.
2: Πολύ σημαντική κίνηση. Cleveland Melvin, εξαιρετική σεζόν πέρσι με τον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στο FIBA EuroCup, εκεί που ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι και τον τελικό. Ο δεύτερος ξένος μετά από τον Jacob Hudson, τέταρτη συνολικά κίνηση μετά και από τον Ελληνοαμερικανό Τάσο Κουκ και τον Γιώργο Αρνόκουρο, παίκτη που έρχεται από την Elite League. Και εδώ είναι σε εξέλιξη η εφαρμογή του σχεδιασμού και βέβαια αναμένονται και άλλες κινήσεις για τον Ηρακλή, ο οποίος θέλει να, σε πιο χαμηλά επίπεδα βέβαια οικονομικά σε σχέση με Άρη και ΠΑΟΚ, θέλει να ενισχυθεί, διότι την επόμενη χρονιά θα υπάρχει και συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση που θα είναι της FIBA, όπως όλα δείχνουν θα είναι το FIBA Europe Cup.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη.

0: Era Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Η ώρα είναι 8, ακούτε Era Sport στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Το μικρόφωνο μας τώρα στην Strawberry Arena, στην Στοκχόλμη, εκεί που όλα είναι έτοιμα για την σέντρα στον φιλικό αγώνα της εθνικής ομάδας της Σουηδίας κόντρα στην ελληνική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών. Δίνουμε το λόγο στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
8: Μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων βεβαίως και τώρα τη σχετική κλήρωση για μπάλα ή εστία, σχεδόν όλα έτοιμα για την έναρξη του πρώτου από τα δύο φιλικά παιχνίδια που είχαν δώσει η εθνική ομάδα της Ελλάδας. Το πρώτο είναι με τη Σουηδία εδώ στην Στοκχόλμη, στην Strawberry Arena. Για τον κόσμο που δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα, το γήπεδο λέγεται Αρένα της Φράουλας, έτσι, Strawberry, αυτό ακριβώς σημαίνει και όχι κάτι άλλο. Και βεβαίως το δεύτερο φιλικό παιχνίδι θα δώσουμε την Κυριακή στο Παγκρίτιο με αντίπαλο την Ιταλία, να δούμε και ποια ακριβώς θα είναι η Ιταλία που θα αντιμετωπίσουμε την Κυριακή. Ένας όρκος νίκης τώρα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Μας δίνεται η δυνατότητα να επαναλάβουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων που παίζουν με το ίδιο σύστημα τουλάχιστον περίπου, δηλαδή παίζουμε τριάδα στην άμυνα. Ο Νόρτφελτ θα έχει στο Κόλμη, είναι ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Σουηδίας. Σβένσον, Χίεν και Λάγκερ Μπίλκε, η τριάδα στην άμυνα, Ντόρτμουντ, Αταλάντα και Μπράγκα αντίστοιχα. Αριστερά ο Γκούτμουντσον της Λίτς, δεξιά ο Μπέρχαρτσον της Χολστάιν Κιέλ, ο Σβάνμπεργκ της Βόλσμπουργκ και ο Αγιαρή της Μπράιτον είναι τα δύο μετικά χαφ. Ο Γιόκερες με τον Ίσακ και τον Νίγκρεν, Άρσεναλ, Λίβερπουλ βεβαίως και Σέλτικ είναι η επιθετική τριάδα του Γκρέιαμ Πότερ. Από την άλλη πλευρά η εθνική ομάδα της Ελλάδας παίζει με τον Τζολάκη στο τέρμα. Είπαμε ότι για πρώτη φορά ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς στο 19ο παιχνίδι στον πάγκο της Ελλάδας παίζει με τριάδα στην άμυνα. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Είναι η Ρέτσος δεξιά, Μαυροπάνος στο κέντρο της άμυνας, Κουλιεράκης αριστερά. Όλη την πλευρά αριστερά ο Τσιμίκας, όλη την πλευρά δεξιά ο Ρότα. Δύο αμυντικά χαφ έχουμε μπροστά από την άμυνά μας, δηλαδή τον Ζαφίρι με τον Κουρμπέλη. Ζητάμε ένα φάουλ τώρα εδώ στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Βγάζουμε την μπάλα έξω για τις πρώτες βοήθειες των Ρότα. Οι δύο αμυντικά χαφ λοιπόν είπαμε ότι είναι ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρι και μπροστά τους το είπαμε και πριν έτσι ότι είναι ο Τζόλης με επιθετικό δίδυμο Παυλίδη και Τετέι, αλλά δεν είναι έτσι, το είχαμε σημειώσει νωρίτερα. Είναι αριστερά ο Τζόλης, δεξιά ο Τετέι και στην κορυφή της επίθεσης ο Βαγγέλης Παυλίδης. Αυτή είναι λοιπόν η ενδεκάδα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Είναι σημαντικό, το κρατάμε το γεγονός ότι παίζει με τριάδα στην άμυνα. Είπαμε ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται για να δείξουμε μια βαρύτητα στην άμυνά μας λίγο παραπάνω. Γιατί από Σεπτέμβρη και μετά στα 6 παιχνίδια θα δώσουμε αναμετρήσεις με πάρα πολύ δύσκολους αντιπάλους όπως είναι η Σερβία, η Ολλανδία και η Γερμανία. Ότι θορυβήθηκε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς από το γεγονός ότι σε τρία μάτς κρίσιμα κιόλας δεχτήκαμε από τρία γκολ. 9 συνολικά, δύο φορές από Δανία και Σκωτία. Όλο αυτό το πράγμα έχει κάνει τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ελλάδας να δοκιμάσει πράγματα και να δούμε κατά πόσο θα το καθιερώσει, κατά πόσο θα καταλήξει κάπου. 0-0 λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, στο δεύτερο λεπτό της συνάντησης, ένα γήπεδο το οποίο έχει σχεδόν γεμίσει. Υπάρχουν κάποια καρεκλάκια στα ορεινά τα οποία είναι άδεια. Υπάρχουν και κάμποσες διάσπαρτες έτσι ελληνικές σημαίες και φανέλες από φίλους μόνιμους κάτοικους κυρίως της Σουηδίας που έχουν έρθει εδώ να παρακολουθήσουν την Ελλάδα που παίζει και με αυτή την καινούργια πολύ ωραία σκούρα και old school, έτσι, παλιά, λίγο ρετρό φανέλα. Στον αγωνιστικό χώρο της Strawberry Arena. Χωρίς κάτι σπουδαίο μέχρι στιγμής, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, τα δύο πρώτα λεπτά συμπληρωμένα εδώ στην Στοκχόλμη. 0-0 Σουηδία-Ελλάδα. Θα πούμε προσεχώς βεβαίως για τη Σουηδία δύο πράγματα. Πηγαίνει η Μουντιάλ. Εμείς έχουμε ακόμα ένα φιλικό και μετά διακοπές και για αυτούς τους παίχτες. Τώρα η Ελλάδα προσπαθεί να βγει στην επίθεση από τη δεξιά πλευρά με τον Ρέτσο που έδωσε για τον Τζόλι. Αυτό συνέκλεινε. Έχασε την μπάλα όμως γιατί την άνοιξε. Ο Παυλίδης θέλει να την ξανακερδίσει. Καλή προσπάθεια που γίνει δική επιτυχημένη από πλευράς Σουηδίας. Κράτησε την μπάλα στην κατοχή του ο Αγιαρή. Και τώρα από το χώρο αμυνάς τους οι κηπεδούχοι θα προσπαθήσουν να χτίσουν μια νέα προσπάθεια επίθεσης με τους τρεις, τον Σβένσον, τον Χίεν και τον Λάγκερ Μπίλκε να ράζουν συνεχώς την μπάλα και ο τελευταίος είναι αυτός που την έχει πηγαίνοντας από τη δεξιά πλευρά. Πραγματικά επιβεβαιώνεται και μια ακόμη φορά το γεγονός ότι ο Παυλίδης είναι μόνος στην κορυφή της επίθεσης, είναι δεξιά ο Τετέι, αριστερά ο Τζόλης, με πίσω τους τον Κουρμπέλη και τον Ζαφίρη σε σημείο μάλιστα στο κέντρο, δηλαδή είτε μεσοαμυντικά είτε μεσοεπιθετικά που έχουμε τις πιο πολλές απουσίες. Ο Ίσακ καταλαβαίνετε ότι με το που παίρνει την μπάλα και αυτός και ο Γιόκερης και ας μην την έχει πάρει ακόμα γίνεται ο μεγαλύτερος χαμός στο γήπεδο, η μεγαλύτερη φασαρία δηλαδή γιατί είναι εκ των αγαπημένων τους και άσχετα αν έχει κάνει μια πάρα πολύ κακή χρονιά που δεν, να το πω έτσι, ανταπεξήλθεται στις προσδοκίες και σε όλα αυτά τα οποία περίμεναν οι άνθρωποι της Λίβερπουλ παίρνοντάς τον πανάκριβα από την Newcastle, έχοντας και αυτός στυλώσει τα πόδια τότε για να πάρει τη μεταγραφή, αλλά ήταν και αυτός κομμάτι της πολύ κακής χρονιάς που έκανε για τα δεδομένα της βεβαίως η Λίβερπουλ και οδηγηθήκε και στην απόλυση του Άρνε Σλότ. Στην Σουηδία βεβαίως είναι κάτι άλλο, είναι πιο έτσι, λαϊκός ήρωας από ότι είναι στη Λίβερπουλ, είναι περίπου όπως ήταν στην Newcastle στην πραγματικότητα. Τώρα το λάθος που κάνουν οι Σουηδοί πετώντας την μπάλα ουσιαστικά πάνω στην Τετέι, πάσα του για τον Παυλίδη, αυτός μπερδεύτηκε, αναγκάστηκε και ο Γιωβάνοβιτς βλέποντας αυτή την κακή προσπάθεια του Βαγγέλη Παυλίδη να σηκωθεί από το γνωστό κλασικό γονατιστό τρόπο με τον οποίο κάθεται μπροστά από τον πάγκο της Ελλάδας. Θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο εδώ ο επιθετικός της Μπενφίκα. Ξανά στο ίδιο μοτίβο. Η Σουηδία με την μπάλα στα πόδια, στο χώρο αμυνάς τους, με να ράζουν δεξιά, αριστερά και στον άξονα, προσπαθώντας να δουν από ποια πλευρά θα κάνουν επίθεση. Με αυτά και με αυτά, χωρίς ιδιαίτερα τερματοφύλακες να έχουν ακουπήσει την μπάλα ούτε καν με τα πόδια, όπως μάλλον με τα χέρια, συμπληρώσαμε 4 λεπτά στην Strawberry Arena. Προσπαθούν τώρα οι Σουηδοί να βγουν στην επίθεση. Μια ωραία προσπάθεια που έκανε ο Ίσακ. Άραξε πάρα πολύ την μπάλα με τον Νίγκριν. Γύρισε γρήγορα η ελληνική άμυνα. Οργανώθηκε. Προσπαθούν όμως οι Σουηδοί πάλι από την δεξιά πλευρά ανάμεσα σε πολύ κόσμο με τον Ίσακ να έχει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Νίγκριν. Τα κουνάκι για ποιον. Αρκετά μακριά. Δεν μπορεί να την κρατήσει την μπάλα εκεί ο Σβάνμπεργκ να κάνει επίθεση. Τώρα κάθε την πάσα για τον Ίσακ που σουτάρει έξω. Πολύ καλή εδώ χτισμένη περιθετική προσπάθεια για την εθνική ομάδα της Σουηδίας που κατέληξε στον Ίσακ το σουτ του οποίου στο 5ο λεπτό της συνάντησης έβγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Τζολάκη. Αν είχε βάρ θα την εξετάζαμε κιόλας, αλλά μικρό το κακό, μικρή σημασία έχει. Μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Έλληνα τερματοφύλακα και έτσι περνάει η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Να επαναλάβω για όποιον συντονίστηκε τώρα ότι παρακολουθούμε το μάτς σε ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Η Strawberry Arena πραγματικά είναι εξαιρετικό γήπεδο με τρία επίπεδα τα οποία είναι σχεδόν γεμάτα, επαναλαμβάνω. Ένα γήπεδο το οποίο ανοιγοκλίνει ανάλογα τον καιρό βεβαίως, με την έννοια ότι εδώ στην Σουηδία και στο Στοκχόλμη υπάρχουν και στιγμές που είναι αρκετά βαρύ το κλίμα και ο καιρός και έτσι κλείνει το συγκεκριμένο γήπεδο. Μάλιστα έχει και ένα cube στη μέση ακριβώς της οροφής, πράγμα σπάνιο για ποδοσφαιρικό γήπεδο, γιατί είναι αυτό που πια έχουμε συνηθίσει στα γήπεδα μπάσκετ να το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και στη συνέχεια δηλαδή. Τώρα στα ποδόσφαιρα μπαίνει και αυτό σιγά σιγά, εδώ έχει μπει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποιες φωνές που ακούσατε από τους Σουηδούς φιλάθλους ήταν για μια πτώση του Γιόκερες αρκετά έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο διαιτητής είπε να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Αλή είναι οι διαιτητές που σφυρίζουν τη συγκεκριμένη συνάντηση. Τζόνς, Μπέκετ, Ρόμπερτς και Γκρίφιθ είναι οι τέσσερις, χωρίς βαρ και βοηθούς κλπ. Το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Και ξανά εκεί που το αφήσαμε πριν ξεκινήσω να πολυλογώ, στο κέντρο της άμυνας της Σουηδίας με τους τρεις να αλλάζουν την μπάλα και να τη δίνουν τώρα δεξιά στον Μπέργαρτσον. Καλά οργανωμένη πάντα η ελληνική άμυνα. Παρακινδυνευμένη επιστροφή της μπάλας προς τον Χίεν και τον Λάγκερ Μπίλκε από πλευράς Σουηδίας, ο οποίος τώρα θα γεμίσει με στόχο το Γιόκερς. Βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, θέλει να την κοντρολάρει την μπάλα, τον καταδιώκει ο Μαυροπάνος. Βγάζει την μπάλα λίγο πιο έξω. Προϋποθέσεις για σέντρα πλευράς του Σουηδίας. Δεν πραγματοποιείται. Η μπάλα μένει όμως σε σουηδικά πόδια με τον Αγιαρή. Στον άξονα μια κόντρα. Κερδισμένο και ο Αγιαρή. Αλλά η επιστροφή την μπάλα θα στα πίσω. Μπορεί να κάνει επικίνδυνο με τον Τζόλι. Ο οποίος προλαβαίνει να κάνει κατοχή με την μπάλα. Είναι αντίπαλος με τον Μπέρχαντσον. Τζόλι πηγαίνει σφαιρασμένα από την αριστερή πλευρά. Τζόλι συγκλίνει για τον Τετέι με στην περιοχή. Τετέι καθυστερεί. Σουτάρι έξω. Στο 7ο λεπτό, καλή ευκαιρία με τον Ανδρέα Τετέι για την ελληνική ομάδα να ανοίξει και αυτή το σκορ. Δύο λεπτά μετά τη χαμένη ευκαιρία των γηπεδούχων. Ο Τζόλις πήρε την μπάλα, εκμεταλλεύτηκε μια κακή επιστροφή της μπάλας των Σουηδών. Έκανε μερικά μέτρα με την μπάλα από την αριστερή πλευρά. Συνέκλεινε προς τον άξονα. Είδε τον Τετέι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Του έδωσε την μπάλα, έκανε κοντρόλ με το δεξί. Σουτ με το κακό του πόδι του αριστερό. Με φάλτσα η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Νόρτφελντ. Μένει το 0-0 και Τετέι τώρα ξανακλέβει. Προϋποθέσεις πάση για τον Παυλίδη. Θα πάρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κινείται κάθετα και ο Τζόλις. Παυλίδης καθυστέρησε, άργησε. Κόρνερ. Έχω την εντύπωση ότι είναι το πρώτο στο μάτς. Με συγχωρείτε, καθυστέρησε ο Βαγγέλης Παυλίδης πάρα πολύ. Και είχε προϋποθέσεις να πετάξει την μπάλα προς τον Τζόλι. Σκέφτηκε, είναι αυτό που. Να δώσω γρήγορα πάσα, να κρατήσω. Να κάνω μια ατομική ενέργεια. Κάπου εκεί το χάσε. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας στο σημερινό παιχνίδι. Και για καλή μας τύχη, γιατί ήταν πολύ κακή η προσπάθεια στο φινάλε του Βαγγέλη. Μια κόντρα και κερδισμένο κόρνερ. Το πρώτο στο μάτς είναι για την ελληνική ομάδα από τη δεξιά πλευρά με το αριστερό πόδι του Τσιμίκα. 8 λεπτό. Τσιμίκα στο κόρνερ. Όρη η Σουηδή πίσω. Οι περισσότεροι από εμάς με στην περιοχή. Καλοτραβηγμένο η κεφαλιά του Μαυροπάνου έξω. Μεγάλη ευκαιρία, δεύτερη σχεδόν συνεχόμενη στο 8ο λεπτό. Ένα λεπτό μετά ο Μαυροπάνος πιάνει την κεφαλιά από το καλοζυγισμένο κόρνερ του Κώστα Τσιμίκα. Μέσα από τη μικρή περιοχή η κεφαλιά του Μαυροπάνου. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Νόρτφελντ. Μένει το 0-0. Για να δούμε αν έχουμε έτσι 2-3 καλές στιγμές στο πρώτο 8 λεπτό του αγώνα. Μήπως παρακολουθήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το τελευταίο των Σουηδών, επαναλαμβάνω, πριν ξεκινήσουν σιγά σιγά στις 6 Ιουνίου για τον Ντάλλας, εκεί όπου έχει στηθεί ένα προπονητικό κέντρο και για τους Σουηδούς, για να προετοιμαστούν για τα παιχνίδια θα δώσουν στον έκτο όμιλο με Ολλανδία, την Ισία και η Ιαπωνία. Η Ελλάδα ξανά που έκλεψε η πάσα, την άφησε ο Τετέι γιατί ήταν λίγο πιο δυνατή, έσπευσε να την διεκδικήσει ο Ρότα που θα πιέσει ωραία, μια πτώση σωστά λέει ο διαιτητής, παίζεται και κόρνερ. Πάρα πολύ ωραία πίεση εκεί από τον Ρότα. Πίεσε πολύ ωραία τον αντίπαλό του, τον Γκούντμουντσον, και με πολύ δύναμη κιόλας πήγε ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας. Και από το πείσμα του κατάφερε να κερδίσει το δεύτερο κόρνερ στο μάτς από το ίδιο σημείο, πάλι με τον ίδιο εκτελεστή. Με τον Τσιμίκα να πηγαίνει στην μπάλα για να το εκτελέσει. Ξανά όλοι οι Σουηδοί πίσω και μάλιστα τολμώ να πω ότι και οι 11 είναι από το σημείο του πέναλτι και μέσα. Εμείς ξανά με όλους τους ποδοσφαιριστές μας μέσα στη μεγάλη περιοχή, πλην τριών. Ο Τζόλις, ο Ζαφίρης και ο Ρότα που είναι έξω από την περιοχή σε τρίγωνο θα έλεγε κανείς, περιμένοντας το όποιο rebound προκύψει από μια κάποια απομάκρυνση. Τσιμίκας στο ίδιο σημείο, καλοτραβηγμένο γι' αυτό. Ο Ίσακ που γύρισε πήρε την κεφαλιά και απομάκρυνε. Παράλληλα όμως πέφτει ο Τζόλις να μαζέψει την μπάλα στο άλλο σημείο του corner στην αριστερή πλευρά. Ο Τζόλις με την μπάλα στα πόδια, προσποίηση, απανωτές πάρα πολλές. Θέλει να κάνει τρίπλα, θα τα καταφέρνει. Προσποίηση για τον Τσιμίκα με το δεξί στα δίχτυα. 1-0 στο 10ο λεπτό με το δεξί του πόδι ο Τσιμίκας. Εκμεταλλευόμενος την assist του Χρήστου Τζόλι. Ανοίγει το σκορ για την Ελλάδα. 0-1 στο 10ο λεπτό. Συνάντησης με το πολύ ωραίο τελείωμα, ούτε που το κατάλαβε ο Νόρτφελντ, γιατί δεν περίμενε κανείς ότι θα δει τον αριστερό μπακ της εθνικής ομάδας μόνο του περίπου στο ύψος του πέναλτι και αμαρκάριστο από τις πολλές προσποιήσεις του Τζόλι. Άνοιξε την μπάλα δεξιά, είδε τον Τσιμίκα πιο μέσα από το ύψος της περιοχής, με το κακό του πόδι το δεξί σουτάρι, τη στέλνει στα δίχτυα και μάλιστα με πολύ φάλτσο του Νόρτφελντ και γίνεται έτσι το Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με σκόρερ τον Τσιμίκα στο 10. Είπαμε θάνο και νωρίτερα ότι το παιχνίδι ξεκίνησε καλά.
7: Ποιος έκανε την πάσα, Πέτρο, για θυμίσαι
8: μας. Ο
7: Τζόλις, ναι, το βλέπω και τώρα.
8: Προσποιήσεις, ο Τζόλις ο οποίος έτρεξε να πούμε να μαζέψει την μπάλα από την απομάκρυνση την παράλληλη του Ίσακ στο κόρνερ του Τσιμίκα. Και δεν την άφησε να βγει έξω σε δεύτερο κόρνερ, πλάγι ότι θα πήγαινε την πήγαινε την μπάλα. Είχε αντίπαλο μπροστά του, έπαιξε λίγο με προσποίηση.
7: Και ο τερματοφύλακας άγαλμα.
8: Ναι. Γιατί ξέρεις, έχει και ένα περίεργο φάλτσο. Γιατί το έκανε με το κακό του πόδι το δεξί και όχι πολύ καλά τοποθετημένο το σώμα. Αλλά έμπειρος είναι ο Τσιμίκας. Καλώς πήρε ο Τσιμίκας. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Καλοζυγισμένα θα έλεγε κανείς και έγινε έτσι το 0-1. Εγώ το έλεγα και σε προηγούμενες ανταποκρίσεις. Τώρα με τόσους συναδέλφους που έχω μιλήσει, δεν θυμάμαι πού. Μπορεί και μαζί να το μαθαίνω ότι η Σουηδία Δεν είναι κάτι wow, γιατί ακούμε ότι πήγε στο Μουντιάλ και λες ο Άιντε χαμός και τα λοιπά. Έτσι, τερμάτισε τελευταία στο δεύτερο όμιλο. Ναι. Έτσι, με πολύ κακές ομάδες κιόλας, έτσι, Κόσοβο κλπ. Στον όμιλό της. Μέσω του Nations League που νίξε την Ουκρανία στα ημιτελικά και την Πολωνία στο τελικό, κατάφερε και πήρε το εισιτήριο. Γενικώς υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση για την παρουσία των Σουηδών στην προγραμματική διαδικασία, η οποία όμως μακιγιαρίστηκε πάρα πολύ έντονα, προφανώς παίρνοντας την
7: πρόκριση. Ναι, γιατί ο στόχος επιτεύχθηκε και εμείς αν είχαμε πάρει την πρόκριση, ακόμη και με δυσκολίες και με κακές εμφανίσεις.
8: Δεν θα λέγαμε τίποτα. Βέβαια. Και ζήτω και αυτό, γιατί και πάλι
7: ο στόχος είναι πάντα αυτός, η παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις στην τελική φάση.
8: Ξεκάθαρα. Βεβαίως, πάρα πολύ σωστά. Και πέτυχε, απλώς το λέω για να μην φανταστούμε, γιατί νωρίτερα είχα μια άλλη επικοινωνία και ότι η Σουηδία, αν έχει καμία σχέση με τα θηρία που θα αντιμετωπίσουμε προσεχώς,
7: ναι.
8: Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, ούτε καν με τη Σερβία δεν έχει η Σουηδία, πρέπει να πω. Ας ακούμε ότι ο Γιόκερες και ο Ίσακ που έχουν τρελή χρηματιστηριακή αξία και δεν ξέρω ποιος άλλος, ο Χίεν της Αταλάντα και ο Σβένσον της Ντόρτμουντ και ο Αγιαρή της Μπράιτον κλπ. Δεν είναι ακόμα ομάδα που έχει δέσει. Βέβαια, από την άλλη να πούμε ότι είναι σε έναν όμιλο που όλα μπορεί να γίνουν. Δεύτερη θέση κλπ. Γιατί έχει η Ολλανδία, την Ισία και η Ιαπωνία. Mm. Δεν το πολύ βλέπω, να είμαι ειλικρινής. Όσο έχω προλάβει ακόμα να μελετήσω τα ζητήματα παγκόσμιου κύπελλου, αλλά.
7: Και να πω και κάτι άλλο, ότι από τη στιγμή που οι ομάδες που μετέχουν στην τελική φάση είτε του Μουντιάλ είτε του Euro διαρκώς αυξάνονται, η αποτυχία της παρουσίας εκεί γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.
8: Βέβαια. Ναι, το έχουμε ξαναπεί πάνω. Όταν πηγαίνει η μισή Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, για παράδειγμα, και συλλείπεις, σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ κακό. Όχι απλά κακό, έτσι. Δεν είναι. Εντάξει, τώρα βέβαια, να πεις από την άλλη, εδώ υπάρχουν και άλλες ομάδες, αλλά να κοιτάμε τα του οίκου μας ο καθένας. Η Ιταλία, για παράδειγμα, τι να πει, που τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελλο δεν προκρίθηκε και πραγματικά είναι σε φάση διάλυσης. Έτσι. Ο καθένας να φεύγει, οι παίχτες να μην θέλουν να πάνε, η ομοσπονδία δεν έχουν, υπηρεσιακό προπονητή ψάχνουν και δεν βρίσκουν.
7: Και γι' αυτό υπήρχε και το πρόβλημα με το φιλικό το επόμενο, που είναι την Κυριακή στο Παγκρίτιο, που δεν ήθελαν οι παίχτες να έρθουν οι διεθνείς, οι βασικοί, ας πούμε.
8: Ουσιαστικά το πρόβλημα ψιλοπαραμένει, έτσι. Γιατί ο Ντοναρούμα ήταν ο μόνος που πήρε τηλέφωνο και είπε: Coach, υπολογίζε με στον υπηρεσιακό. Και ήθελα να πω για να το ολοκληρώσω και αυτό, ότι προσφάτως μέσω συνέντευξης, δεν ξέρω αν μπορεί να το έχουμε ξαναπεί, sorry αν το έχουμε πει και το επαναλαμβάνω, γιατί με τόσες ανταποκρίσεις από εδώ, που αυτοπροτάθηκε ο Μπενίτεθ ουσιαστικά μέσω συνέντευξης, που είπε να πάω στον πάγκο της Ιταλίας. Βεβαίως, γιατί όχι κτλ. Θα μου πεις, αυτό θα έλειπε. Ποιος δεν θα ήθελε να πάει, αλλά το λέω ότι είναι μέρος του ελληνικού ρεπορτάζ και αυτό, μια και ο Μπενίτεθ προπονητής στην Ελλάδα, μια και η Ελλάδα παίζει με αντίπαλο την Ιταλία την Κυριακή. Και πάει λέγοντας. 0-1 λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, με το πολύ ωραίο γκολ του Τσιμίκα από ασίστ του Τζόλι στο 10ο λεπτό της συνάντησης. Νωρίτερα ο Ίσακ στο 5 ευκαιρία για τους Σουηδούς. Στο 7 ο Τετέι, στο 8 ο Μαυροπάνος, πλασέ με το αριστερό και κεφαλιά αντίστοιχα. Έστειλαν την μπάλα εκτός, καλές ευκαιρίες και για τους δύο, που από το δεύτερο σχεδόν συνεχόμενο κόρνερ που κέρδισε η ελληνική ομάδα, που το εκτέλεσε ο Τσιμίκας, η μπάλα πήγε στην απέναντι πλευρά, τη μάζεψε ο Τζόλης, έκανε προσποιήσεις, την έστειλε στο δεξί πόδι του Τσιμίκα που πάτησε σχεδόν περιοχή, ήταν στο ύψος της μεγάλης περιοχής και μπήκε λίγο μέσα όταν είδε την μπάσα. Άνοιξε το σκορ η ελληνική ομάδα και έκανε το 0-1. Οι Σουηδοί είναι πελαγωμένοι, έχουν αυτή τη λογική με τον Γκρέιαμ Πότερ, το έδωναν και σε προηγούμενα παιχνίδια και στην προσπάθεια που έκαναν και πήραν τελικά την πρόκριση να δίνουν την μπάλα στους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και να προσπαθούν να παλεύουν μήπως και βρουν την καλύτερη, να το πω έτσι, δίωδο, το καλύτερο πέρασμα της μπάλας προς τα μπρος. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο, έτσι λίγο πιο δειλά θα έλεγε κανείς, βλέπουμε ότι ανεβάζουμε πάρα πολλούς παίχτες πάνω από τη μεσαία γραμμή για να πιέσουμε και αυτό δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Δηλαδή τώρα την έχει την μπάλα Νόρτφελντ ο τερματοφύλακας και πραγματικά δεν ξέρει τι να την κάνει και αποφασίζει να τη στείλει προς Γιόκερες και Ίσακ, προς τον Γιόκερες αυτή τη φορά, χωρίς η μπαλιά του να έχει αποτέλεσμα. Έφτασε στις παρυφές της μεγάλης περιοχής που τη μάζεψε ο Τσιμίκας και την έδωσε για τον Τρέτσο. Να υπενθυμίσω για όποιον συντονίστηκε τώρα ή δεν άκουσε νωρίτερα, ενώ Τετέι κάνει μια καταπληκτική προσπάθεια για την πάσα για τον Παυλίδη που πάλι γρίστρισε. Τελικά κρατάει όμως την μπάλα στην κατοχή του υπό πίεση και θα τη χάσει καθαρά. Να υπενθυμίσω, ο Γιωβάνοβιτς πάλι έξαλλος με τον Βαγγέλη. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι, αν και το είχαμε πει από χθες και το έχουμε πει στην συνέχεια, ότι η ελληνική ομάδα παίζει με τριάδα στην άμυνα. Σήμερα και με Ρέτσο και με Μαυροπάνο και με Κουλιαράκη από δεξιά προς τα αριστερά, η τριάδα αυτή έτσι όπως την ακούσατε. Ενώ σε ό,τι αφορά τους αναπληρωματικούς, ο μοναδικός ανάλογος που υπάρχει είναι ο Χατζηδιάκος. Τώρα ο Ντόι ενδεχομένως να μπορεί να παίξει και αυτός εκεί, αν και πιο πολύ αμυντικός χαφ παίζει στην ομάδα του. Θυμίζω ότι κλήθηκε ο Ανδρούτσος, θυμίζω ότι κλήθηκε ο Κιζηρίδης, είναι και αυτοί οι δύο στην αποστολή. Ο Κιζηρίδης θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα χρησιμοποιηθεί. Ενώ είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν κληθεί και παλαιότερα, όπως ο Κυριακόπουλος για παράδειγμα και επέστρεψαν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στην εθνική. Πραγματικά οι Σουηδοί δείχνουν τα έχουν χαμένα. Τώρα ο Γκούντμουντσον της Λίντς πήρε την μπάλα από την αριστερή πλευρά. Θέλησε να την ανοίξει με το δεξί πόδι προς το αριστερό, να κάνει τρίπλα ταυτόχρονα προς τον Ρότα. Δεν τα κατάφερε και πέταξε ουσιαστικά μόνος του την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιου out. Το οποίο εμείς πια δεν βιαζόμαστε να εκτελέσουμε, έχοντας υπέρ μας και το σκορ, θυμίζω. Απλώς πράγματα τα οποία δεν φαίνονται, δεν ακούγονται ουσιαστικά στους Έλληνες φιλάθλους, ότι τα φιλικά παιχνίδια τα συγκεκριμένα επειδή είναι επίσημα, επίσημες ημερομηνίες δηλαδή, θα μου πεις δεν υπάρχει και χρόνος για μη επίσημες πλέον με Nations League κλπ. Μετράνε στο βαθμολογικό ranking για τις εθνικές ομάδες που συμμετέχουν σε αυτά τα παιχνίδια. Στο προηγούμενο αμέσως μάτς των Σουηδών είχαν παίξει με την Νορβηγία, εδώ ένα σκανδιναβικό ντέρμπι, και είχαν χάσει με 3-1 και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ κακοί. Δηλαδή το 3-0 ήταν μέχρι το 90, έγιναν κάμποσες αλλαγές μετά μακελιού. Κατάφεραν, πέτυχαν δύο τέρματα μάλλον οι Σουηδοί, μέτρησε το ένα, το άλλο ακυρώθηκε και έληξε έτσι 3-1 βαριά ήττα από την παρέα του Χάλαντ, τους Νορβηγούς, οι οποίοι, ας το κρατήσουμε τώρα μια και η μπάλα παίζεται ξανά στην τριάδα της άμυνας της Σουηδίας, είναι λίγο, πώς να το πω, από τα καλά outsider, δεν λέω ότι θα πάει να πάρει το Μουντιάλ, αλλά ας την έχουμε στο νου μας για τους παίχτες που έχει και την ποιότητα που έχει γενικότερα, γιατί ως γνωστόν δεν είναι μόνο Χάλαντ, αλλά είναι ένα σωρό. Ξανά λάθος από πλευράς των Σουηδών, τρέχει να διορθώσει και τα καταφέρνει να το κάνει τελικά ο Αγιαΐ, που θα κερδίσει και ένα φάουλ από τον Ανδρέα Τετέι, το οποίο το έδωσε λίγο εύκολα, να πω έτσι, ο άλλος διαιτητής, προκάλεσε ξανά την έκρηξη του Γιωβάνοβιτς. Να πούμε ότι και ο Ιβάν θέλει και αυτός αποτελέσματα, η αλήθεια να λέγεται, και αυτός χρεώνεται, όπως και οι παίχτες, όπως και δεν ξέρω και όποιος άλλος, η Ομοσπονδία και όλοι οι υπόλοιποι, την αποτυχία της μη πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο, με δεδομένο ότι αυτοί οι ίδιοι είχαν πει ότι αυτός είναι ο στόχος μας, το είχαν πει οι αρχηγοί, το είχαν πει οι παίχτες που πήγαιναν στην συνέντευξη τύπου, το είχε πει ο Γιωβάνοβιτς, το είχε πει ο Γκαγκάτσης, και άλλωστε οι ίδιοι μίλησαν μετά το τέλος της τέταρτης αγωνιστικής για αποτυχημένη προσπάθεια των προκριματικών. Καλά είναι το να ανεβαίνουμε από το C στο B και μετά στο A στις leagues του Nations League, αλλά θέλουμε και κάποια αποτελέσματα, τα οποία τα ψάχνει και ο Γιωβάνοβιτς. Έχουμε μια καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών, η οποία πρέπει να προχωρήσει και σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δεν πήγε εδώ, πρέπει, και το πρέπει με κεφαλαία γράμματα, να πάει στο γύρο. Θεωρώ θα το κάνει κιόλας, να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, με βάση λίγο δυναμικό. Θα δούμε και με ποιον θα τύχουμε βέβαια, αλλά αν δεν γίνει γι' αυτό, νομίζω ότι θα χαθεί καιρός, να το πω έτσι, και ενδεχομένως και φουρνιά. Θα τα πούμε αυτά προσεχώς. Η σέντρα του Τετέι, η μπάλα πηγαίνει στον Κουρμπέλι έξω, που θα σουτάρει δοκάρι στον τερματοφύλακα η μπάλα. Ο εντυπωσιακός είναι το Κουρμπέλι. Στο 19 και άλλη ευκαιρία για την Ελλάδα με τον Κουρμπέλι να σουτάρει, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, και τώρα από την άλλη πλευρά προσπάθεια επίθεσης. Ο Ρέτσος λέει ότι έκοψε την μπάλα καθαρά με τάκλιν στην μπάλα. Κίτρινη κάρτα όμως θα πάρει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και κάποιες γκρίνιες τώρα εδώ, οι οποίες ας το πω ότι τρόπον την είναι και ελαφρώς δικαιολογημένες, αν θεωρούν ότι ένας ποδοσφαιριστής πήγε με δύναμη πάνω στην μπάλα, γιατί σου λέει ψηλέ, έχω όπου να είναι παιχνίδι, στο Μουντιάλ, δεν είμαστε τώρα για να τραυματιζόμαστε, υπάρχει ένα δίκιο. Να δω και ένα replay για να δω αν είναι τόσο έντονες οι διαμαρτυρίες. Πάντως είναι ακόμα πεσμένος ο Γιόκερες στον αγωνιστικό χώρο και το ιατρικό επιτελείο καλείται για να μπει μέσα. Κάποιες σπίθες. Φωτιές μάλλον πήγαν, σπίθες πήγαν να γίνουν φωτιές, έσβησαν αμέσως με την παρέμβαση εκεί των ψυχρεμότερων. Ο Ρέτσος τώρα τα λέει με τον Ίσακ και εξηγεί ότι προφανώς δεν έκανε επίτηδες ό,τι συνέβη στον Γιόκερες. Βέβαια εδώ να πούμε, μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος, να σηκωθεί, ναι. Μην πάθει.
4: Πάντως, δηλαδή, πάντως στο σουτ που έγινε,
8: ναι.
4: Η μπάλα χτύπησε του Κουρμπέλι, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, στην πλάτη του τερματοφύλακα της Σουηδίας.
8: Εμάς ο Νικοπολίδης είχε φάει ένα τέτοιο γκολ με την κυβέρνηση μέσα.
4: Ήταν θέμα τύχης δηλαδή, που η μπάλα πήρε τροχιά προς τα έξω και όχι προς το τέρμα.
8: Ναι, ναι, θα το έλεγα απλώς περιμένοντας και εγώ με αγωνία τώρα πέρα από την πλάκα, να δω αν ο Γιόκερες είναι ok. Για να δω τώρα το replay. Ο Γιόκερες τρέχει. Μας το κόψανε το replay. Αν δεις εσύ, θέλω να μου πεις, ο Γιόκερες είναι εντός του αγωνιστικού χώρου, έχει μια απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Πραγματικά εντάξει, ελπίζω να είναι καλά. Μην χάσει τώρα τη γιορτή του ποδοσφαίρου για ένα τραυματισμό σε ένα φιλικό παιχνίδι. Ακούγονται κάποια χειροκροτήματα. Ας ελπίσω ότι όλα καλά.
4: Όχι, είναι εντός του αγωνιστικού χώρου τώρα.
8: Ναι, το βλέπω. Ναι, είναι εντός, ναι. Τον βλέπω. Ναι, απλώς επειδή έχει έτσι, πάει λίγο κουτσένοντας, λίγο έτσι έχει μια απογοήτευση στο πρόσωπό του. Ας ελπίσουμε ότι όλα καλά, τέλος πάντων. Ναι. Το φάουλ έχει το θήκη, είναι η κάρτα στο Ρέτσο. Συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά. Στο 21 είμαστε, στο 19 οριζόντιο δοκάρι του Κουρμπέλι και είναι η τέταρτη ευκαιρία μαζί με τον γκολ για την ελληνική ομάδα εδώ στην Σουηδία. Α, να για παράδειγμα τώρα διαπιστώνω, Θάνο, ότι υπάρχει ένα ψηλό βροχό, το οποίο δεν θα το είχαμε συνειδητοποιήσει αν το γήπεδο δεν ήταν, θα το συνειδητοποιούσε με λίγη καθυστέρηση δηλαδή. Το φάουλ εκτελέστηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ένα σουτ που γίνεται έξω. Καλή ευκαιρία εδώ για την εθνική ομάδα της Σουηδίας με τον Νίγκρεν. Στο 21 να σουτάρει με το εξωτερικό από το ύψος περιοχής και λίγο μέσα. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Τζολάκη. Ωραίο με το εξωτερικό, πραγματικά ούτε μισό μέτρο, ούτε δηλαδή κανένα 20 πόντους δηλαδή δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Έλεγα λοιπόν ότι το γήπεδο έτσι όπως είναι φτιαγμένο δεν πρόκειται να βραχεί άνθρωπος, αλλά διαπιστώνουμε σιγά σιγά ότι ένα έτσι ψηλόβροχο στα όρια του χιονόνερου, θα έλεγα ότι είναι έτσι όπως πέφτει, έκανε την εμφάνισή του εδώ στο Strawberry Arena, στο Στοκχόλμη. Όλη μέρα βρέχει ούτως ή άλλως. Αυτή η φάση έχει ανεβάσει λίγο τους Σουηδούς με πάσα που γίνεται για τον Ίσακ. Δεν είναι καλή. Έκοψε ο Τσιμίκας που συνέκλεινε. Έδωσε για τον Ρότα. Τα δύο μπακ εδώ συνδυάστηκαν. Ο Τσιμίκας την κράτησε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε την μπάλα. Την γυρίσει για τον Τζολάκη. Αυτός πάρα πολύ ψύχρεμα για τον Κουλιεράκη. Στην αριστερή πλευρά ο Κουλιεράκης την προλαβαίνει. Τη σηκώνει με στόχο τον Τζόλι. Υπό την πίεση του Λάργκερ Μπιλ και πλάγιο out για την ελληνική ομάδα. Κάνοντας μία σούμα να πω, α, τώρα θα κάνουμε cooling break. Περιέργος. Σαν time out να το πω, γιατί ζέστη δεν έχει για να κάνουμε cooling break. Ο Γιωβάνοβιτς λέει στους παίχτες: ελάτε γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα για να προλάβει να δώσει μερικές οδηγίες. Άρα και εγώ θα είμαι, φίλες και φίλοι, θα κάνω έτσι τη σούμα αυτού του μισού πρώτου ημιχρόνου που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι στιγμής. Το μάτς το οποίο ξεκίνησε με τριάδα στην άμυνα για την Ελλάδα και είχε την πρώτη ευκαιρία του αγώνα με τον Ίσακ στο 5ο λεπτό της συνάντησης που σούταρε έξω δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Ακολούθησαν δύο ευκαιρίες συνεχόμενες για την ελληνική ομάδα. Η πρώτη από τον Ανδρέα Τετέι που πήρε την μπάλα με στη μεγάλη περιοχή που κούρσα του Τζόλι. Έκανε το σούτ με το αριστερό μπάλα, πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στη συνέχεια έκλεψε ο Τετέι, κερδίσαμε κόρνερ. Το εκτέλεσε ο Τσιμίκας με το κεφάλαιο μαύρο πάνω, έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Σουηδίας. Ήταν πάρα πολύ κοντά, μέσα στη μικρή περιοχή η κεφαλιά. Στη συνέχεια ξανά πιέσαμε, κερδίσαμε κι άλλο κόρνερ από την ίδια πλευρά. Το εκτέλεσε ο Τσιμίκας. Απομάκρυνε την μπάλα ο Ίσακ, τη μάζεψε ο Τζόλι στην απέναντι πλευρά. Έκανε κάποιες προσποιήσεις, έστρωσε προς τον αμαρκάριστο Τσιμίκα στο ύψος περιοχής. Το σουτ με το δεξί του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έγινε το 0-1 για την Ελλάδα. Ακολούθησε μετά έτσι ένα διάστημα που έκατσαν και οι δύο ομάδες, κυρίως η Σουηδία βεβαίως, η οποία μοιάζε σοκαρισμένη από τον τρόπο που μπήκε η ελληνική ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και τον γκολ που δέχτηκε. Φτάσαμε στο 19ο λεπτό για να ξανακάνουμε εμείς ευκαιρία με ένα δυνατό σουτ του Κουρμπέλη έξω από τη μεγάλη περιοχή και μάλιστα σχετικά μακριά, αρκετά πίσω και από το ημικύκλιο. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι στην πλάτη του τερματοφύλακα Νόρντφελτ και έφυγε έξω. Ευκαιρία με οριζόντιο δοκάρι για την Ελλάδα. Και στη συνέχεια σε ένα φάουλ κερδισμένο για τους Σουηδούς. Με τα πολλά η μπάλα έφτασε στον Νίγκρεν έξω από τη μικρή περιοχή, στο ύψος μικρής περιοχής μάλλον. Σουτ με το εξωτερικό, με το αριστερό. Η μπάλα πέρασε σχεδόν ξεστά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Τζολάκη και αυτή ήταν και η μεγαλύτερη ευκαιρία για την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Το cooling break ολοκληρώνεται. Το 0-1 παραμένει για την ελληνική μας ομάδα και οι παίχτες εισέρχονται ξανά στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί το πρώτο ημίχρονο. Οδηγίες και στον Τζολάκη από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Αν καταλαβαίνω καλά, είναι γεμίσματα προς Τζόλι, Τετέι και Παυλίδη. Είμαστε καλοί σε αυτό το πράγμα. Ο Τζόλις να φύγει στο χώρο, ο Παυλίδης και ο Τετέι να υποδεχτούν. Αυτό, αν κατάλαβα καλά, λέει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς στον Τζολάκη. Φαντάζομαι ότι με το που πάει μπάλα στα πόδια του goalkeeper του Ολυμπιακού θα το διαπιστώσουμε. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με πλάγιο out για την Ελλάδα. Από την αριστερή πλευρά το εκτελεί ο Κουλιεράκης. Περιέργος. Δεν πήγε by the book που λέμε και θεσμικά να το εκτελέσει ο Τσιμίκας. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη στο χώρο της μέσας γραμμής. Ο Ζαφάρης θα πάρει την κεφαλιά. Θα την δώσει με το κεφάλι του Παυλίδη. Πάρα πολύ ωραία αυτός για τον Τσιμίκα αριστερά που κλείνεται. Θα δούμε να κερδίσει εκεί μια κόντρα ο Τσιμίκας. Θα την κερδίσει. Πήγε να κερδίσει και την μπάλα. Θα πάρει φάουλ σωστά. Εδώ είναι και στα όρια της κάρτας της κίτρινης. Έχω την εντύπωση. Το μαρκάρισμα που έκανε από πλευρά Σουηδίας ο Νίγκρεν που κράτησε τον Τσιμίκα για να μην φύγει. Εδώ τώρα οι Σουηδοί φιλάθλοι έχουν πολύ ωραία ανάψει όλοι τους φακούς από τα κινητά. Όλοι. Οι περισσότεροι τέλος πάντων τους φακούς από τα κινητά τους. Και δημιουργούν έτσι ένα ωραίο κλιματάκι εδώ στην Strawberry Arena. Εμείς είμαστε στο 26, μόλις μπήκαμε. 0-1 Σουηδία Ελλάδα με τον γκολ του Τσιμίκα στο 10. Και έχουμε την μπάλα εμείς στην τριάδα της αμυνάς μας. Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος. Για τον Τετέι, Κουρμπέλης. Άλλαξε κατεύθυνση σωστά γιατί είχε χώρο από πίσω. Έπαιξε αριστερά για τον Τζόλι. Ποιος πήρε την μπάλα πέρα στη μεσαία γραμμή και ανεβαίνει. Στήριγμα για την ώρα έχει μόνο τον Τσιμίκα. Αλλά με ταχύτητα τον Τζόλι έφτασε κοντά στον Τσιμίκα. Άλλαξε κατεύθυνση, άλλαξε και το παιχνίδι πετώντας την μπάλα δεξιά για τον Ρότα. Κοντρολάρει ο Ρότα. Για τον Κουρμπέλη κοντά στον άξονα. Ζήτησε και πήρε ο Τζόλι επίσης στον άξονα. Με επιθετική άμυνα τον έβγαλαν από την θέση τους οι Σουηδοί. Η μπάλα όμως μένει πάντα σε ελληνικά πόδια. Τσιμίκας. Σέντρα με το δεξί. Η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στην αγκαλιά του Νόρτελ, του τερματοφύλακα της ΑΕΚ Στοκχόλμης. 36 ετών. Γκολκίπερ με πλούσια καριέρα κυρίως στο σουηδικό πρωτάθλημα Νόρτφελντ. Από ό,τι φαίνεται θα είναι αυτός ο βασικός τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Σουηδίας, μαζί με τους Γιόχανσον και Ζέστερστρομ που παίζουν σε Στόκ και Ντέρμπι αντίστοιχα. Είναι οι τρεις γκολκίπερ της εθνικής ομάδας της Σουηδίας. Τώρα ο Ίσακ κάνει νόημα και στον Νίγκρεν αλλά και στον Γιόκερες να ανέβουν λίγο πιο ψηλά. Αυτό μας ευνοεί εμάς. Και είδε ο Τζολάκης στον Ρέτσο, του έσκαψε την μπάλα στην πλάτη του Γιόκερες, αυτός για τον Κουρμπέλη και ξανά η μπάλα πίσω στο Μαυροπάνο. Κουλιεράκης. Ανεβαίνει η ελληνική ομάδα από την αριστερή πλευρά με πάσα που γίνεται Παυλίδης με τη μία ωραία για τον Τζόλι. Αυτός κράτησε ανάμεσα σε δύο, έδωσε για τον Ζαφίρι. Κουρμπέλης μέσα στο ημικύκλιο, μόνος του ελευθερώνει δεξιά με ψυχραιμία για τον Ρότα. Ο Ρότα κοντά του έχει τον Τετέι. Ζήτημα της μπάλας και από τον Κουρμπέλη. Ο Ρότα επέλεξε να παίξει με τον Ζαφίρι. Κίνηση από τον Παυλίδη. Δεν τον είδε ο Ζαφίρις. Μάλλον τον είδε και του είπε ότι δεν μπορούσε να του πετάξει την μπάλα. Κουλιεράκης που είχε ανέβει ξανά Ζαφίρις. Ωραία πάσα για τον Τζόλι που είχε έρθει δεξιά. Κοντά του ο Ρότα και ο Κουρμπέλης. Πίσω η μπάλα στον Ρέτσο. Πιο πίσω η μπάλα στον Ρέτσο και τώρα ακόμα πιο πίσω στον Μαυροπάνο. Είναι μετά την μεσαία γραμμή ακριβώς Κουλιεράκης. Αριστερά στον Τσιμίκα. Κοντά του ο Παυλίδης θα παίξουν και θα συνδυαστούν πάρα πολύ ωραίοι Έλληνες ποδοσφαιριστές και ο Τσιμίκας προϋποθέσεις για σέντρα. Την πραγματοποιεί για το κεφάλι του Τετέι. Η μπάλα πέρασε, διεκδικήσει με στην περιοχή. Μια πτώση από τον Τετέι να σηκωθεί. Του λέει ο διαιτητής σωστά. Κεφαλιά του Ίσακ για ποιον, για κανέναν. Επιστρέφοντας ο Ζαφίρης γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μαυροπάνο και τώρα Τζολάκης που έχει βγει από την περιοχή και παίζει με τον Κουλιεράκη που είναι αριστερά σε θέση Τσιμίκα. Τσιμίκας περιμένει λίγο πιο μπροστά του. Ζαφίρης. Ο Τζόλης που έχει μείνει δεξιά ζήτησε και πήρε με πάσα με τα πολλά φάλτσα από τον Ζαφίρη. Τζόλης, Κουρμπέλης. Κοντά του ο Ρότα, ο Κουρμπέλης αλλάζει κατεύθυνση, κλείστηκε, καθυστέρησε, διόρθωσε τα πράγματα επιστρέφοντας την μπάλα πίσω στον Ρέτσο. Μαυροπάνος. Κοντά του ο Κουλιεράκης παίζει πολύ ωραία, πιο έξυπνα, πιο κάθετα στον Παυλίδη. Θα χάσει την μπάλα χωρίς φάουλ, αλλά έρχεται ο Ζαφίρης να την πάρει και να παίξει με το εξωτερικό. Πάσα για τον Τζόλι. Ωραία εκεί η επιστροφή από τον Σβένσον που κάλυψε και έκανε κατοχή για τους Σουηδούς. Λάργκελ Μπίλκε. Άλλαξαν ωραία την μπάλα οι Σουηδοί. Για καλό και για κακό την επέστρεψε ο Σβάνμπερκ πίσω στον Νόρτφελντ που θέλησε να αλλάξει παιχνίδι. Η Ελλάδα έμεινε ψηλά, πίεσε κόντρα από τον Ζαφίρι, πλάγιο κερδισμένο για την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Και βεβαίως μπορούμε με πολύ άνεση, Ιθάνο, φίλες και φίλοι ακροατές της Era Sports, αυτά τα σχεδόν 30 λεπτά που έχουμε παίξει, να πούμε ότι εκτός από το 0-1 η Ελλάδα είναι αυτή η οποία είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίζει πολύ ωραία, παίζει πολύ πιεστικά, αρκετά ψηλά, δυσκολεύει πάρα πολύ τους Σουηδούς να βγάλουν την μπάλα από την αμυνά τους. Έχει τις περισσότερες 4 στον αριθμό ευκαιρίες και μάλιστα μεγάλες, όλες μεγάλες, για να πετύχει τέρματα. Ένα κατάφερε και την έστειλε μέσα. Γενικώς έχουμε ζητήματα και πίσω, είμαστε πιο ευάλωτοι γενικά. Το έχουμε διαπιστώσει και αυτό φάνηκε ενδεχομένως να φαίνεται και στο σημερινό παιχνίδι με 2 αλλά καλές τελικές ευκαιρίες για τους Σουηδούς. 0-1 λοιπόν φίλες και φίλοι, στο 30 λεπτό της συνάντησης είμαστε. Και η μπάλα είναι σε γνώριμα λιμέρια που λέμε σε ό,τι αφορά το σημερινό παιχνίδι. Είναι στα πόδια του Νόρτφελντ και από εκεί σε 7 του Λάγκερ Μπίλκε. Και από το χώρο άμυνας τους οι Σουηδοί προσπαθούν να χτίσουν μια νέα προσπάθεια επίθεση. Ξανά ο goalkeeper της Σουηδίας. Εμείς ψηλά με Τετέι, Παυλίδη, Ζαφίρι, Τζόλι, Κουρμπέλη και Κουλιεράκη που βρέθηκε στη μεσαία γραμμή και μάλιστα πήρε την μπάλα από το κεφάλι. Τετέι κάνει πάσα για τον Παυλίδη, είναι offside. Έπρεπε να καλυφθεί εδώ ο Παυλίδης αφού είδε ότι υπήρχε ενδεχόμενο να πάρει πάσα από τον Τετέι όπως και έγινε. Ο Γιωβάνοβιτς έσπευσε από μακριά να φωνάξει τον Κουλιεράκη για να του δώσει συγχαρητήρια. Του έκανε αυτό το thumbs up. Να του πει μπράβο για το γεγονός ότι είδε το σημείο που πήγαινε η μπάλα από τον τερματοφύλακα της Σουηδίας και έσπευσε εκείνο το σημείο να την κόψει και μάλιστα με επιτυχημένη πάσα προς τον Τετέι. Ξανά η Σουηδία με τον Σβένσον. Λάργκερ Μπίλκε. Χιέν. Αυτοί όλοι οι τρεις που ακούσατε, δεν τους λέω συνέχεια γιατί θα βαρθείτε να τους ακούτε, είναι οι τρεις στο κέντρο της άμυνας της Σουηδίας που αλλάζουν συνεχώς την μπάλα. Την άνοιξε λίγο την μπάλα εκεί πέρα ο Αγιαρή, αλλά κατάφερε να την κρατήσει την κατοχή του και τώρα βγαίνουν από την αριστερή πλευρά με τον Ίσακ. Γκούντμουντσον. Αγιαρή. Από αριστερά πήγαν δεξιά και τώρα ξανά πίσω. Πολύ καλά οργανωμένη η ελληνική άμυνα. Δυσκολεύει πάρα πολύ τους Σουηδούς να κάνουν το οτιδήποτε. Ο Ίσακ κάνει απανωτές κινήσεις. Κανείς δεν έχει βρεθεί να του πετάξει την μπάλα στις κινήσεις που κάνει για να βγει στην πλάτη της άμυνας της Ελλάδας. Σβένσον που είχε ανέβει πολύ για τον Λάρκερ Μπίλκε. Κίεν. Αλλαγή παιχνιδιού επιτυχημένη με το κεφάλι το γέμισμα στη μεγάλη περιοχή. Ένα πρόξιμο εκεί βεβαίως. Φάνηκε από εδώ που είμαστε εμείς, πόσο μάλλον από τον Άρον Γουιν Τζόουνς, τον διαιτητή της συνάντησης που ήταν δίπλα και είδε το σπρόξιμο που έγινε πάνω στον μαύρο πάνω. Ως μη γενόμενη λοιπόν αυτή η επιθετική προσπάθεια των Σουηδών, φάουλ για την ελληνική ομάδα μέσα στη μεγάλη μας περιοχή, με τον Τζολάκη να είναι πάνω στην μπάλα και να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει. Ο Τζολάκης για τον Μαυροπάνο και τώρα Ρέτσος σήκωσε την μπάλα για Ρώτα και Παυλίδη. Η μπάλα πήγε στο κεφάλι του Γκούτμουντσεν. Ο Τετέι την ελέγχει, την κρατάει ωραία την μπάλα στην κατοχή του. Υποπίεση πρέπει να υπάρχει φάουλ. Εκεί πέρα βεβαίως. Εντάξει, δεν είναι για να διαμαρτύρεται ο Νίγκρεν. Με συγχωρείτε, το φάουλ ήταν ξεκάθαρο. Τράβηξε και με τα δύο χέρια τον Τετέι. Κερδισμένο φάουλ για την Ελλάδα που αρχικά παίχτηκε την μπάλα προς τα πίσω. Τώρα πέρασε πάλι μπροστά με τον Τζόλι που έχει λίγο χώρο και ανεβαίνει από την αριστερή πλευρά. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ελευθερώνει και τον Τσιμίκα με προϋποθέσεις για σέντρα. Θα την κάνει ο Τσιμίκα στη σέντρα. Η μπάλα απομακρύνεται προσωρινά όμως. Πηγαίνει στο σημείο που τη διεκδικεί ο Ρώτα. Θα πάρει την μπάλα με το κεφάλι για τον Κουρμπέλι. Ωραία, αυτός θα κοντρολάρει και θα ρεμίσει το παιχνίδι Ρέτσος. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής κάθετα για τον Τετέι. Με τη μία θέλησε να δώσει την μπάλα για τον Κουρμπέλι. Δεν ήταν καλή η μεταβίβαση του επιθετικού του Παναθηναϊκού. Ο Ρέτσος επαναφέρει όμως την μπάλα με στόχο τον Παυλίδη. Ανάμεσα σε δύο Βαγγέλης Παυλίδης κάνουν λάθος σε Σουηδία. Ο Ρώτα μπαίνει στην πορεία της μπάλας και την παίρνει από τη δεξιά πλευρά πάντα η Ελλάδα. Θα παίξει με τον Τζόλι εξ' την περιοχή. Υποπίεση αυτός ελευθερώνει ωραία για τον Κουρμπέλι. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από την Ελλάδα σήμερα. Πάλι δεύτερη λανθασμένη πάσα από τον Τετέι συνεχόμενη. Έκανε λάθος εδώ ο επιθετικός του Παναθηναϊκού δεύτερο συνεχόμενο, αλλά οι Σουηδοί δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν ούτε αυτό, να βγουν προς την επίθεση, καθώς η εναλλαγή της πάσας ανάμεσα σε Γιώκερες και Ίσακ δεν ήταν καλή. Ο Ίσακ δεν την πρόλαβε, η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγια για την Ελλάδα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από την δεξιά πλευρά. Όχι, πήγε να κλέψει. Θα αναγκαζόμουν να διορθώσω πολύ το σημείο που ήταν το πλαγιόν, γιατί ο Ρώτα πήγε να κλέψει κάμποσα μέτρα. Ο διαιτητής τον έβαλε στη θέση του. Ο Ρώτα το εκτέλεσε, έδωσε την μπάλα για τον Κουρμπέλι. Και μετά, ο λάθος που γίνεται. Ο Ρώτα βγάζει τέτα τέτα τον Γιώκερες. Φάτσα αυτός με το 1-1. Η πάσα που γίνεται, εκπληκτικό τάκλιν του Ρέτσου. Αδιανόητο τάκλιν του Ρέτσου, καθαρό πάνω στην μπάλα, πήρε την μπουκιά από το στόμα του Νίγκρεν και μένει το 0-1 για την Ελλάδα. Τρομερό τάκλιν από το Ρέτσου. Σεμινάριο θα έλεγε κανείς, πέφτει κάτω, ελπίζω να μην έχει τίποτα και κουτσένει λίγο. Η Ελλάδα βγαίνει στην επίθεση από την άλλη πλευρά. Τζόλης στον άξονα. Τι ήταν αυτό, πάσα που δεν βγήκε και έφτασε στον Νόρτφελτ. Εκπληκτική ευκαιρία για την Σουηδία που, αν με ρωτάει κανείς, γι' αυτό και ο σκηνοθέτης φαντάζομαι δείχνει τον Γιώκερες τώρα. Ο Γιώκερες έπρεπε να την τελειώσει τη φάση. Ο Ρώτα ουσιαστικά τον έβγαλε τέτα τέτ. Έσπευσαν οι Έλληνες διεθνείς και για να τον κλείσουν. Είχε χρόνο για να σουτάρει. Επέλεξε να παίξει με τον Νίγκρεν δεξιά. Ο Κιορέτσος του έκανε ένα πραγματικά αδιανόητο, επαγγελματικότατο και σεμιναριακό, που θα έλεγε κανείς, τάκλιν και έκοψε το κίνδυνο από την εστία του Τζολάκη. Δεν μπόρεσε καν να κάνει προσπάθεια ο Νίγκρεν. Εξαιρετικό το τάκλιν από τον αρχηγό του Ολυμπιακού και κεντρικό αμυντικό της ελληνικής ομάδας. 0-1 λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές της Ερασπόρ, στο 35, και η Σουηδία προσπαθεί με τον Λάγκερ Μπίλκε να βγει στην επίθεση. Γιώκερες σε ένα σόλο κερδίζει και κάποιες κόντρες, όχι όλες όμως. Η μπάλα έφτασε στον Κουρμπέλι που ελευθέρωσε για τον Τσιμίκα και πάσα για το κεφάλι του Παυλίδη. Ο Τζόλης θα κλέψει. Ο Παυλίδης καλυπτόμενος ανεβαίνει από την αριστερή πλευρά η Ελλάδα. Ανεβαίνει ο Παυλίδης. Η πάσα για τον Τζόλη. Προσποιείται ο Τζόλης. Αλλάζει κατεύθυνση για τον Παυλίδη. Πάσα. Η μπάλα περνάει έξω. Ό,τι έκανε ο Γιώκερες νωρίτερα, έκανε τώρα και ο Τζόλης. Κατά τη γνώμη μου, δεν τελείωσε τη φάση. Προσπάθησε να παίξει με τον Παυλίδη. Στο 35. Χαμένη ευκαιρία και φεύγουν τώρα από τη δεξιά πλευρά οι Σουηδοί. Run and gun που λένε και στο μπάσκετ, γιατί γίνεται πιο σύντομα, πιο συχνά. Η σέντρα για ποιον? Καθαρίζει ο Ρώτα, που δίνει για τον Τετέι. Ο Τετέι δεν είναι συγκεντρωμένος, έχασε πάλι την μπάλα. Η απομάκρυνση των Σουηδών, η πάσα μάλλον των Σουηδών προς Γιώκερες και Ίσακ κόπηκε από τον Μαυροπάνο. Ρώτα, Ρέτσος, Κουλιεράκης. Σήκωσε ωραία ο Ρέτσος για τον Κουλιεράκη και αυτός έπαιξε κάθετα για τον Παυλίδη που είχε έρθει πολύ μακριά από το χώρο δράσης του. Ανεβάζει την ελληνική ομάδα και πάσαμε το αριστερό για την δεξιά πλευρά του Ρώτα. Ο Ρώτα ανεβαίνει. Έχει έναν αντίπαλο κοντά του και τον Τετέι με τον Κουρμπέλι. Στον Κουρμπέλι πήγε την μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού για δύο παίχτες για να το πει στην κατεβάση. Κατεβαίνει από τον Τζόλι που είχε κοντά του τον Τσιμίκα. Οι παίχτες που συνεργάστηκαν στον γκολ της Ελλάδας. Η πάσα ήταν ανάμεσα σε Κουλιεράκη και Ζαφίρι. Δεν πήγε κανείς από τους δύο στην μπάλα. Ο ένας την τάφησε για τον άλλον. Και υπάρχουν προποθέσεις αντιπίθεση για τη Σουηδία. Με την Ελλάδα όμως να επιστρέφει 6 παίχτες πίσω απέναντι σε 3 Σουηδούς. Οργανωθήκαμε λίγο καλύτερα και αναγκάσαμε τους Σουηδούς σε λάθος. Ίσως τα επιφωνήματα της απογοήτευσης από τους Σουηδούς φιλάθλους να περνάνε λίγο μέσα από τα μικρόφωνα της Eraspor. Φίλες και φίλοι, στο 37 Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ Τσιμίκα. Ευκαιρίες με τον Τετέι στο 7, με τον Μαυροπάνο στο 8, με τον Κουρμπέλι, οριζόντιο δοκάρι στο 19. Τέτα τέτ νωρίτερα με Τζόλι και Παυλίδη να αλλάζουν την μπάλα. Ο Τζόλις αντί να σουτάρει τελευταία στιγμή την έδωσε στον Παυλίδη που δεν ήταν καλή πάσα, έφυγε έξω. Και γενικότερα είμαστε η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο εκτός από τις ευκαιρίες. Έχουμε ζωρίσει πάρα πολύ τους Σουηδούς που οι δύο ευκαιρίες που έχουμε κάνει έχουν προέλθει η μία στο 5 με τον Ίσακ με κόντρες και κάποιες καλές συναλλαγές της μπάλας, είναι η αλήθεια. Και στο 21 με τον Ίγκρεμ που ήταν αποστημένη μπάλα. Τετέι έξω από την περιοχή, πήρε από τον Δότα. Για τον Τζόλι, ένα κοντρόλ. Ξανά Τετέι από την άλλη πλευρά. Έφερε την μπάλα στο δεξί. Μπήκε περιοχή. Ζαφίρης. Κουρμπέλης. Κοντά του πάλι ο Ζαφίρης. Όλοι οι Σουηδοί πίσω. Η πάσα για τον Ρότα σε θέση σέντερφορ. Ελευθερώνει δεξιά για τον Τετέι. Κουρμπέλης. Ο Ρότα είναι κοντά και παίρνει. Καλά κλεισμένη και η Σουηδή όμως. Αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε την μπάλα πίσω στον Μαυροπάνο. Όμως ξανά προσπάθεια επίθεση και πάλι από δεξιά πλευρά. Ωραία Κουρμπέλης. Πάρα πολύ ωραία για τον Τετέι. Θα ξαναπάρει ο Κουρμπέλης. Ζαφίρης. Τζόλης από την αριστερή πλευρά που είναι γρήγορος. Πατάει περιοχή, θα σουτάρει. Με δεύτερη προσπάθεια ο Παυλίδης προσπάθησε. Ο Νόρτφελντ όμως καπάκωσε την μπάλα. Και άλλη ευκαιρία για την Ελλάδα στο σουτ του Τζόλη. Όχι τόσο σπουδαία όσο οι προηγούμενες βεβαίως. Ένα σουτ του Τζόλη με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Νόρτφελντ. Και έμεινε το 0-1 στο 38. Σχεδόν 7 λεπτά ακόμα. Συν τις καθυστερήσεις λόγω cooling break. Cooling break τώρα με βροχή, δεν έχω ξαναδεί. Ας το πούμε καλύτερα time out, αν και έγραψαν εδώ οι οθόνες και τα λοιπά. Cooling break, κανονικά, έτσι. Είναι οδηγία, φαίνεται, επειδή είναι Ιούνιος.
4: Είναι και θέμα συνήθειας εκεί, δεν θα τους κάνει εντύπωση μάλλον.
8: Ρε Σιτάνα, έχει ψηλό βροχό, μην πω χοντρό βροχό. Ναι. Ήταν απαραίτητο τώρα, τέλος πάντων. Ο Ίσακ σε ωραία προσπάθεια από τη μεσαία γραμμή πετάει την μπάλα στην αριστερή πλευρά. Η σέντρα που γίνεται, η κόντρα στον Ρότα, ο Ρέτσος απομακρύνει. Όχι πολύ καλά, έρχεται ο Ζαφίρης να απομακρύνει ακόμα περισσότερο πάνω στον Τετέι. Ο οποίος κάνει κάποιες προσπαθήσεις, θέλει να κάνει μια τρίπλα. Δεν θα τα καταφέρει να περάσει τον Σβένσον. Λάθος από τον Ανδρέα Τετέι. Τώρα σπέβδει, γιατί είδε την απογοήτευση, επειδή είναι μπροστά μας ακριβώς ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έσπευσε να βγει λίγο από τα όρια του για να χειροκροτήσει τον παίκτη του. Η Σουηδία με την μπάλα στα πόδια. Τα γνωστά, η τριάδα στην άμυνα. Να κάνει αλλαγές της μπάλας. Γκούντμουντσον. Η μπάλα γυρίζει τελικά πίσω. Και τώρα τέρμα πίσω στον Νόρθελ, τον τερματοφύλακα. Λάγκερ Μπίλκε. Σβένσον. Λάγκερ Μπίλκε. Λογικά η μπάλα θα πάει δεξιά στον Χίεν. Σωστά. Ξανά Λάγκερ Μπίλκε. Πήγε ο Παυλίδης πάνω του, πέρασαν ωραία την μπάλα μπροστά. Για να δούμε τώρα τους Σουηδούς. Εδώ κόμπηκε πάρα πολύ ωραία όμως από τον Κουλιεράκη. Προσπάθεια πήγε να ξεκινήσει ο Σβάνμπεργκ, ποδοσφαιριστής της Βόλπουργκ. Πάσα για τον Παυλίδη, δεν είναι καλή αλλαγή. Διορθώνουμε στα πράγματα εκεί επιστρέφοντας προς τα πίσω ο Τζόλης, που τώρα μάλιστα κάνει κούρσα προς τα πίσω μέχρι να ελευθερωθεί όπως έκανε πάρα πολύ ωραία και σωστά και να δώσει την μπάλα στον Μαυροπάνο. Αυτός είδε τον Ρότα από δεξιά που έχει χώρο. Ανεβαίνει ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ και της ελληνικής ομάδας. Ρότα κοντά του Κουρμπέλης, Ζαφίρης. Πήρε και βλέπει αριστερά τον Τσιμίκα αλλά και τον Τζόλι πίσω του και τον Κουλιεράκη. Σωστά. Κουλιεράκης, τώρα Τσιμίκας. Ο Τζόλι

0: να πηγαίνει και σε αυτήν την εκτέλεση. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Ο Τσιμίκας πηγαίνει στο σημείο που έχει βάλει το σπρέι ο άλλος διαιτητής για μία ακόμη στημένη μπάλα για την Ελλάδα. 0-1 στο 41, είμαστε στο 10. Ο Τσιμίκας ο σκόρερ. Με έναν ποδοσφαιριστή στο τείχος, γιατί προφανώς και δεν τίθεται ζήτημα απευθείας εκτέλεσης φάουλ από τον Τσιμίκα. Όλη η Σουηδία πίσω. Ο Τσιμίκας εκτελεί. Η απομάκρυνση προσωρινή από τους Σουηδούς. Κόντρα στην κεφαλιά στον αέρα ανάμεσα σε Ζαφίρη και Σβένσον. Ο Κουρμπέλης έχασε λίγο τον έλεγχο της μπάλας. Η πάσα τώρα είναι για τον Ίσακ. Βγαίνει ο Τζολάκης. Και μάλιστα παραλίγο να βγαίνει και πάσα για τον Παυλίδη. Είχε διαβάσει ο Τζολάκης, που είναι ένα από τα προσόντα του αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως, και να παίζει και πολύ καλά με τα πόδια. Το next best thing των Ελλήνων τερματοφυλάκων, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, διάβασε τη φάση και έκοψε το τέτα-τέτ της εθνικής ομάδας της Σουηδίας, η οποία έχει την μπάλα στην επίθεση από την αριστερή πλευρά. Αυτή η παραλίγο επιθετική προσπάθεια, γιατί δεν είναι να κάνει επιθετική προσπάθεια των Σουηδών, ξύπνησε και λίγο έτσι τους Σουηδούς φιλάθλους, οι οποίοι προσπαθούν να ψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές της αγαπημένης τους εθνικής ομάδας, και προσπάθεια που γίνεται από τη δεξιά πλευρά στην περιοχή, το σουτ έξω. Φοβερό, πολύ δυνατό σουτ από τον Αγιαρή. Πήρε την μπάλα περίπου στο ύψος του πέναλτι από μια σέντρα απευθείας ελαφρώς αριστερά. Το σουτ, η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τζόλι, αρκετά μακριά, αλλά ήταν πολύ ωραία προσπάθεια και εντυπωσιακό το σουτ με πολύ δύναμη. Στο 43 από τον ποδοσφαιριστή της Brighton, η μπάλα έφυγε έξω. Εδώ εφαρμόζονται και οι γνωστοί νέοι κανονισμοί, ότι ο goalkeeper δεν μπορεί να καθυστερεί στην εκτέλεση. Το έκανε νόημα ο διαιτητής της συνάντησης, που πρέπει να παίξει γρήγορα. Ο Τζολάκης το έπραξε, πάσα για τον Παυλίδη, αυτός θέλει να περάσει μπροστά για τον Ρότα, πηγαίνει σε βοήθεια και ο Τετέ, και καλά κάνει, γιατί κερδίζουμε από την πίεση ένα πλάγιο out από τη δεξιά πλευρά, όπως κάνει επίσης η ελληνική ομάδα. Ο Λάζαρος Ρότα παίρνει την μπάλα για να το εκτελέσει. Ζητάνε Παυλίδης, Τετέι. Ο Τετέι μάλιστα επιτακτικά του λέει σε μένα μετά την μπάλα. Κουρμπέλης πήρε από το πλάγιο, ξανά για το Ρότα. Ο Τετέι το έχει πάρει λίγο πολύ, δεν θα το έχει πάρει προσωπικά, και καλά κάνει να με ρωτάτε. Αυτή την κόντρα που έχει με τον Σβένσον, τις πολλές μονομαχίες που δίνουν. Ζαφίρης, Τζόλης, Τσιμίκας, Παυλίδης. Πάσαμε στη μεγάλη περιοχή προς ποιητή. Ο αρχηγός είναι με το Λάγκερ Μπίλκε. Ζήτησε out, αλλά είδε, ζήτησε corner, αλλά είδε out ο διαιτητής της συνάντησης, ο Ολός. Και έτσι, φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο 44ο λεπτό. Με τους Σουηδούς να κερδίζουν ένα ελεύθερο και να το εκτελούν με κοντινή πάσα. Πολύ κοντινή όμως. Σε σημείο που μπάνα, λόγω της πίεσης των Ελλήνων παιχτών, αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω στον Νόρτφελ, τον τερματοφύλακά τους. Η απομάκρυνση ήταν το, η όπως απομάκρυνση ήταν το αμέσως επόμενο που περιμέναμε όλοι. Έτσι και έγινε, και μπάνα είναι ξανά σε ελληνικά πόδια με τον Ρότα να δίνει για το Ρέτσο. Και τώρα Κουλιεράκης. Τζόλης. Κουλιεράκης. Η πάσα του για τον Τσιμίκα δεν ήταν καλή, το εκμεταλλεύτηκε όμως ο Τσιμίκας και κράτησε την μπάλα στην κατοχή του, κάνοντας, βάζοντας ωραία το σώμα του. Μάλιστα δείχνει ένας Σουηδός παίχτης να έχει τραυματιστεί. Ο Τσιμίκας έπαιξε για τον Παυλίδη, ο Παυλίδης για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης έχει κοντά του τον Κουρμπέλη, και από την άλλη πλευρά τον Τσιμίκα κρατάει τη λιγά από τους φερειστές του ΠΑΟΚ, παίζει κάθετα για τον Τζολί. Αυτός αλλάζει κατεύθυνση ανάμεσα σε δύο παίχτες της Σουηδίας. Όπλησε, δεν μπόρεσε να πυροβολήσει, έδωσε για τον Τετέι από τη δεξιά πλευρά. Οι προσποιήσεις και η τρίπλα του Τετέι. Μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει με το αριστερό κόρνερ. Στο 45, είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, ο Τετέι, επειδή το έχει πάρει λίγο προσωπικά από το πολύ σπρόξιμο που παίζει με τον Σβένσον και με τον Γκούντμουντσον, το έκανε και τώρα, πάτησε περιοχή, το σουτ με το αριστερό, στην αριστερή του γωνία, ο Νόρτφελντ έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ήλεγχε τη φάση, να πούμε, είχε κλείσει σωστά την αριστερή του γωνία ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Στοκχόλμης, παραχώρησε το κόρνερ. Πάλι ο Τσιμίκας, γιατί είναι από τη δεξιά πλευρά με το αριστερό. Τσιμίκας εκτελεί, χαμηλά, άσχημα εκτελεσμένο στο πρώτο δοκάρι. Απομάκρυνε πάρα πολύ εύκολα ο Ίσακ. Ο Ζαφίρης με το κεφάλι στην απομάκρυνση του Ίσακ θέλησε να ξαναδώσει την μπάλα για τον Τσιμίκα. Δεν ήταν καλή, το κατάλαβε και ο ίδιος. Έδωσε το χέρι στον Τσιμίκα, ο οποίος πήγαινε να πάρει θέση. Και ξεκινούν τα 4 λεπτά καθυστερήσεων. 4, ε. Σαν πολλά μου φάνηκαν. Το cooling break, ok. Ίσως και εκείνος ο μικροτραυματισμός που είχε ο Ρότα στο ξεκίνημα του αγώνα. Και λίγο ο Γιόκερες, μάλλον γι' αυτό.
1: Γιόκερες, ναι.
0: Ναι. Τώρα ο Μαυροπάνος πετάει την μπάλα έξω, γιατί

0: έχει πατήσει Σουηδός τον Ρέτσο στον δεξί αστράγαλο, αν καταλαβαίνω καλά από το σημείο που πιάνει το πόδι του αρχηγός του Ολυμπιακού. Σηκώνεται όμως, τέλος καλό, αλλά καλά, πλάγιο άτο για τη Σουηδία. Φαντάζομαι την μπάλα θα γυρίσει πίσω. Αυτό κάνει ο Ίσακ. Όχι και πολύ φερπλεϊστικά. Την επιστρέφει την μπάλα πίσω. Ο Ρότα τη δίνει για τον Τζολάκη και αυτό σημαδεύει μπροστά ποιον, τον Τετέι. Λίγο σε λάθος σημείο από εκεί που θα έπρεπε η μπάλα. Απομάκρυση από τους Σουηδούς, η μπάλα πηγαίνει στον Ρέτσο. Αυτό ωραία για τον Ζαφίρι. Τετέι κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια και αποφεύγει έναν αντίπαλο και δίνει μάλιστα πάσα για τον Κουρμπέλη. Τώρα πρέπει να γυρίσει την μπάλα πίσω ο διαιτής, να γυρίσει τη φάση πίσω και να δώσει φάουλ. Φωνάζει ο Γιωβάνοβιτς προς τον τέταρτο και έχει δίκιο. Ήταν ξεκάθαρο το τράβημα πάνω στον Ανδρέα Τετέι. Γουάι, λέει ο Γιωβάνοβιτς στον διαιτή της συνάντησης. Τον τέταρτο. Ξεκάθαρα ήταν, έγινε φάουλ πάνω στον Τετέι. Αυτό δυσκόλεψε τον επιθετικό του Παναθηναϊκού να δώσει πάσα προς τον Κουρμπέλη και τον Παυλίδη. Έπρεπε η φάση να γυρίσει πίσω από τον διαιτητή, να δοθεί το φάουλ πίσω. Δηλαδή δεν δόθηκε και τώρα η Σουηδή στην επίθεση με τον Γιόκερες. Έξω από την περιοχή, μπάλα στο αριστερό. Θα σουτάρει ο Τζολάκης, πέφτει και μπλοκάρει. Στις καθυστερήσεις, το σουτ από τον Γιόκερες. Ο Τζολάκης του λέει όχι. Έχουν δει ότι ίσως και κάπου να κόντρα ελαφριά η μπάλα. Όχι, όχι. Ήταν αδύναμο και πολύ χαμηλό και συρτό το σουτ από τον επιθετικό της Arsenal. Λάγκερμπιλ και πίσω η μπάλα για τον Νόρτφελντ, τον τερματοφύλακά τους. Είμαστε, παραλαμβάνω, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor στις καθυστερήσεις. Διανύουμε το τετράλεπτο των καθυστερήσεων. 0-1 Σουηδία-Ελλάδα. Κάνοντας σιγά σιγά και την σύνοψη του πρώτου μέρους, να πω ότι παρακολουθούμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο. Πολλές ευκαιρίες για την Ελλάδα. Καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, η ελληνική ομάδα, από τους Σουηδούς, που ενδεχομένως να έχουν και λίγο το μυαλό τους όντως να είναι πιο μαζεμένοι, να προσέχουν, να μην έτσι χτυπήσουν λίγο παραπάνω κτλ. Εν όψη παγκοσμίου κυπέλλου, είπαμε ότι σήμερα έχουμε 4, πόσο έχουμε χάσει και τις ημερομηνίες, και φεύγουν στις 6 οι Σουηδοί για το Μαϊάμι, εκεί που θα χτίσουν τις προσπάθειές τους για το παγκόσμιο κύπελο. Εμείς την Κυριακή θα παίξουμε με αντίπαλο την Ιταλία το δεύτερο και τελευταίο φιλικό. Να φύγουν και οι Έλληνες διεθνείς πια για διακοπές πριν γυρίσουν ξανά στις υποχρεώσεις με τις ομάδες τους, με τους συλλόγους τους. Από την αριστερή πλευρά ο Τζόλης συγκλίνει με την ταχύτητά του πάρα πολύ ωραία και αποφεύγει έναν αντίπαλο. Δίνει την μπάλα για τον Ρότα. Προϋποθέσεις για σούτ από τον Ρότα με το δεξί. Μπάλα στα σώματα. Ζαφίρης με το αριστερό ξανά στα σώματα. Βγάζουν την μπάλα με πολύ άσχημο τρόπο από την άμυνα του στη Σουηδία. Ξανά κατοχή για την Ελλάδα. Τσιμίκας προσποίηση, γλίστρησε, κράτησε όμως. Ζαφίρης, Μαυροπάνος πανέβηκε πολύ. Ρότα που παίζει για τον Τζόλη. Και άλλη προσποίηση στον Ίσακ. Ο Ίσακ μάλιστα έπεσε κάτω. Ο Τζόλης από τη δεξιά. Η πάσα για τον Ρότα. Άργησε, τρίπλα του Ρότα, πολύ ωραία. Η πάσα για τον Τζόλη στην περιοχή. Η προσποίηση. Νέα πάσα στο δεύτερο δοκάρι, δεν πέρασε για τον Τσιμίκα. Την κατάλαβαν εκεί οι Σουηδοί. Πήραν την μπάλα και κάνουν το γνωστό. Κλέβουμε την μπάλα στην άμυνα και την πετάμε προς τα μπρος για τον Γιόκερες και τον Ίσακ. Προφανώς και δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Ένας από τους αμυνόμενους μας, ο Μαυροπάνος, έκλειψε την μπάλα, πήρε την μπάλα, μάλλον την έδωσε στον Τζολάκη και αυτό για τον Ρέτσο. Ανεβαίνει ο Ρέτσο από τη δεξιά πλευρά. Ζαφίρης, Ρέτσος, Μαυροπάνος για τον Κουλιεράκη. Τέλος. 0-1 φινάλε πρώτο ημιχρόνου, θα είναι, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα με πάρα πολλές και κλασικές ευκαιρίες. Το 0-1 είναι το αποτέλεσμα του πρώτου 45 λεπτού. Τα λέμε και πάλι σε περίπου 15 λεπτά.
1: Eraspor 101,8. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr? Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο.

Χθες είχαμε και τον πρώτο τελικό της GBL, νίκη του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δυσκολεύτηκε, ειδικότερα και στην τρίτη αλλά και στην τέταρτη περίοδο, με τα 4 τρίποντα του Μίτογλου. 82-76 το τελικό αποτέλεσμα, 1-0 για τον Ολυμπιακό στη σειρά των αγώνων, και με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρα πολλά παράπονα από την διαιτησία, παράπονα που εκφράστηκαν και χθες μετά το τέλος του αγώνα από τον Εργίν Αταμάν και σήμερα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με αναρτήσεις που έκανε. Ο επόμενος αγώνας είναι αύριο, σήμερα αύριο στο Telecom Center. Μέρος της προπόνησης όσον αφορά το Παναθηναϊκό έκαναν οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος, οι οποίοι θα το παλέψουν για να είναι αύριο στη διάθεση του προπονητή.

Παναθηναϊκός έστειλε βίντεο, μάλλον δημοσιοποίησε βίντεο με 18 φάσεις στις οποίες θεωρεί ότι αδικήθηκε. Υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ότι έκανα ό,τι όφιλα με ευγένεια και σεβασμό, τώρα θα μιλήσω στη γλώσσα που καταλαβαίνετε. Και άλλη που λέει ότι πρέπει να γίνει έρευνα για την εντυμότητα του αθλήματος.

0: Μένουμε στο χθεσινό παιχνίδι. Πάμε να θυμηθούμε τι δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργίν Αταμάν, αμέσως μετά στην συνέντευξη τύπου.
1: Like that, I'm sure that also sports people that watch, they watch like the film production. So
2: ο κύριος Αταμάν είπε ότι γνωρίζετε ότι στην Τουρκία έχουμε πολλές παραγωγές φιλμ, μάλλον εννοεί τα τουρκικά σύριαλ, και οι Έλληνες λέει παρακολουθούν πολλά τέτοια. Κάτι τέτοιο παρακολουθούμε και στη σειρά των τελικών. Οι άνθρωποι του αθλητισμού είναι σαν να παρακολουθούν ένα film production. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που αποτυπώθηκε στη στατιστική, είναι 29-5 και αναφέρομαι στις βολές. Για τα μίντια στην Ελλάδα, στη Σερβία, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής και οι διαιτητές είναι οι καλύτεροι.
0: Αυτά λοιπόν από τον Εργίν Αταμάν. Πάμε στην πλευρά του Ολυμπιακού να ακούσουμε τη δήλωσε στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε του χθεσινού αγώνα ο δικός του προπονητής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
3: Παναθηναϊκός, ένα παιχνίδι με νευρικότητα, με θα έλεγα χαμηλά ποσοστά, και τελικά αυτό που μετράει είναι πραγματικά να κερδίσεις. Ιδίως για την ομάδα που παίζει εντός έδρας και θεωρητικά έχει και την μεγαλύτερη πίεση να κερδίσει το πρώτο μάτς. Ήταν σημαντικό να πάρουμε το μάτς. Ξεκινήσαμε, είχαμε διαφορές, είχαμε φτάσει στους 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, τελειώσαμε 12, ανεβήκαμε 17. Θα μπορούσαμε να καθαρίσει το παιχνίδι πολύ περισσότερο εύκολα από αυτό που τελικά έγινε. Μας έβαλε όμως πίεση το τρίτο δεκάλεπτο του Μητούλου, τα 4 συνεχόμενα τρίποντα που έδωσαν αυτό το παιχνίδι στον Παναθηναϊκό. Και η βιασύνη μας να τελειώσουμε το μάτς, είχαμε πάρα πολλά λάθη. Ο αριθμός 16 για μας ήταν ένα πολύ άσχημο ποσοστό, ένα πολύ άσχημο αριθμό. Τα περισσότερα από αυτά δώσαν 20 πόντους στο τρανζίσιο στον Παναθηναϊκό, που δυσκολευόταν να σκοράρει στο 5-5. Και έτσι έγινε ένα παιχνίδι πνευρικό που τελικά το κερδίσαμε, και αυτό που μετράει είναι αυτό τελικά. Πρέπει μετά το παιχνίδι αυτό να δούμε τι λάθος κάναμε και τι δεν κάναμε. Και επίσης να δούμε ο Παναθηναϊκός που επικέντρωσε το παιχνίδι του. Νομίζω ότι θα παίξουμε πιο καλά μεθαύριο. Θα κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα, δεν θα είμαστε τόσο βιαστικοί στις αποφάσεις μας. Θα βρούμε περισσότερο pace στην επιθετική μας εκτέλεση, γιατί σήμερα ήμασταν αρκετά στατικοί και αυτό μας έδωσε τα λάθη που τελικά στον Παναθηναϊκό τον βοήθησαν στο transition.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ακούμε τη δήλωση μετά το χθεσινό παιχνίδι ο Μιλουτίνοφ.
4: We play amazing until one moment then we stop, but also you have to give
5: ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είπε ότι ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, το παραδέχτηκε. Έπλεξε το εγκόμιο του Παναθηναϊκού, ότι είναι μια σπουδαία ομάδα, και γύρισε στο παιχνίδι γιατί ήταν ένα σκληρό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να προηγήθηκε με 17 πόντους διαφορά, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει στο μάτς και είχε τις ευκαιρίες του να διεκδικήσει τη νίκη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 1-0 και τι πρέπει να προσέξει. Βεβαίως και πρέπει να αμυνθεί πολύ καλά, να προσέξει και τις δύο πλευρές του γηπέδου στο δεύτερο παιχνίδι, διότι σήμερα όλα γύρισαν, το momentum άλλαξε με τα συνεχόμενα. Με ένα σου τριών πόντων το επισήμανε του Ντίνου Μίτογλου. Το έχει ξανακάνει, λέει, στο παρελθόν και μπορεί να το ξανακάνει. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όχι μόνο στην επίθεσή μας, αλλά κυρίως στην άμυνά μας στο παιχνίδι της Παρασκευής. Θα είναι πολύ δύσκολο και αυτό, και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει τη σειρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Era Sport.

0: 3 λεπτά μετά τις 9 αέρα σπόρα 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, στο φιλικό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στην Στοκχόλμη με αντίπαλο την Σουηδία. 1-0 προηγείται η εθνική μας ομάδα με τον γκολ του Τσιμίκα. Ακούσαμε προηγουμένως τι δήλωσαν ο Αταμάν, ο Μπαρτζόκας και ο Μιλουτίνοφ μετά το χθεσινό πρώτο τελικό της GBL στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στη νίκη του Ολυμπιακού. Έχουμε μαζί μας τώρα τον Ανδρέα Φούντα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Για να εστιάσουμε λίγο και στα παράπονα του Παναθηναϊκού που εκφράστηκαν και από τον προπονητή του και από τον πρόεδρό του σήμερα, τον μεγαλομέτοχό του μάλλον, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σήμερα, αλλά και να μας πεις αγωνιστικά τι έχουμε εν ώψη του αυριανού αγώνα, γιατί και για τον Ολυμπιακό φαίνεται πως υπάρχει η περίπτωση του Ντόρσεϊ που είναι αμφίβολος και για τον Παναθηναϊκό η περίπτωση του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου, οι οποίοι κάνουν αγώνα δρόμου για να είναι παρόντες αύριο στο Telecom Center.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έθεσες αρκετά θέματα, είναι η αλήθεια. Είναι λογικό αυτές τις μέρες να υπάρχει ένας μικρός πυρετός με τον ρυθμό και την ταχύτητα που εξελίσσονται οι τελικοί, με τα παιχνίδια να είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Και επομένως σήμερα είναι λογικό να ασχολούμαστε τόσο με όσα έγιναν χθες και σε αγωνιστικό και σε μη αγωνιστικό επίπεδο, γιατί υπήρχε και τρίτο ημίχρονο ουσιαστικά στο παιχνίδι, το οποίο δεν μπορώ να πούμε ότι έχει τελειώσει και απόλυτα μέχρι στιγμής.
0: Ναι, ναι, έχει σηκώσει τους τόνους ο Παναθηναϊκός πολύ μετά το χθεσινό παιχνίδι.
1: Τόσο με επίσημο τρόπο, το είδαμε μέσω επίσημης ανακοίνωσης, το είδαμε από αναρτήσεις του διοικητικού ηγέτη, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, το είδαμε και σήμερα, που, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι οτιδήποτε έγινε χθες ίσως θα ήταν εν θερμό, αν και από τη στιγμή που υπήρξε και επίσημη ανακοίνωση είναι δύσκολο να πούμε κάτι τέτοιο. Είδαμε και μια αντίδραση από τον Ολυμπιακό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε με την πιο επίμαχη αμφισβητούμενη φάση ίσως του χθεσινού παιχνιδιού, και μιλάμε
0: αυτό
1: για το
0: φάουλ του Ναν
1: Φουρνιέ,
0: που σφυρίχτηκε ως φάουλ.
1: Ναι, είναι μια φάση την οποία νομίζω όλοι όσοι ασχολούμαστε από χθες την έχουμε δει πάνω από 50 φορές με διαφορετικές λήψεις και κάμερες, η οποία έχει ξεσηκώσει πάρα πολύ μεγάλη διαμαρτυρία. Ήταν έντονες οι διαμαρτυρίες και από την πλευρά του Έργιν Άταμαν. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ήμασταν και χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο παιχνίδι, τον είδαμε και στη συνέντευξη τύπου σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση και από κοντά, έτσι αυτή την έντονη αντίδραση που είχε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Ένιωσε αδικημένος για μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που ομολογουμένως έκανε ο Παναθηναϊκός στο Game 1. Γύρισε από διαφορές 17 και 16 πόντων στην τρίτη περίοδο και άσκησε πάρα πολύ μεγάλη πίεση στον Ολυμπιακό. Βρήκε πρωταγωνιστές, βρήκε ένα πρόσωπο το οποίο είχε καιρό να παρουσιάσει, είναι η αλήθεια, ο Παναθηναϊκός του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Για το Μήτογλου, λες.
1: Το αγωνιστικό κομμάτι του Ντίνου Μήτογλου σίγουρα ήταν μια εμφάνιση από την οποία δεν ξέρω από πότε μπορούμε να θυμηθούμε. Mm-hmm. Πόσο καιρό είχε να είναι τόσο ωφέλιμος για την ομάδα του, με αυτή την απίστευτη στοχεία από τη γραμμή του τριπόντου, με τα 4 στα 5 που σούταρε. Και φυσικά όλα αυτά με πάρα πολύ μεγάλες απουσίες. Είπες και από την πλευρά του Ολυμπιακού υπάρχει το ζήτημα του Ντόρση, αλλά έχω την εντύπωση ότι και οι απουσίες του Παναθηναϊκού χθες ίσως ήταν ακόμα σημαντικότερες, γιατί προφανέστατα λείπει ένας εκ των ηγετών ο Σλούκας, λείπει ο Ρογκαβόπουλος, ένας πάρα πολύ σημαντικός Έλληνας, και είδαμε τον Όσμαν να παίζει πάνω από 36 λεπτά και τον Ναν αντίστοιχα να παίζει πάνω από 37, νούμερα που δεν ξέρω αν είναι βιώσιμα για μια σειρά που θα κυλήσει μακριά. Και επομένως καταλαβαίνουμε ότι και ενδεχόμενη επιστροφή Έλληνα παίκτη στον Παναθηναϊκό ενδέχεται, για παράδειγμα, με την προσθήκη του Σλούκα να απελευθερωθεί θέση να μπει και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, που είδαμε πόσο σημαντική ήταν η χθες η απουσία του, με τον Χέις να παίζει 33 λεπτά σε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις που τον θυμόμαστε να κάνει.
0: Μεγάλη αστοχία, λέει, και μετά τον παρηγορούσαν οι συμπαίκτες του.
1: Ήταν και ο ίδιος απαρηγόρητος. Μια εμφάνιση όχι μόνο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, από τις χειρότερες που τον έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
0: Ένα τελευταίο, γιατί αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στην Στρόμπερι Αρίνα. Ο Χουάντσο θα είναι στη διάθεση του Άταμαν αύριο.
1: Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να επιστρέψει κάποιο εκ των Σλούκα Ρογκαβόπουλου, ώστε να επιλέξει ο coach Άταμαν, αντίστοιχα, αν θα μπορέσει να βάλει και τον Χουάντσο στην εξάδα των ξένων του. Τώρα, ο Σλούκα και ο Ρογκαβόπουλο έβγαλαν κάποια κομμάτια της προπόνησης, είναι και δύο, θα αποφασιστεί και για τους δύο αυθημερών η συμμετοχή του, και από την πλευρά του Ολυμπιακού είναι και ο Τάιλερ Ντόρση εξαιρετικά αμφίβολος και για το δεύτερο μάτς με την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέα Φούντα.

0: Και δίνουμε το μικρόφωνο μας στην Strawberry Arena. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Σουηδίας με την Ελλάδα. Ακούμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
1: Θάνο, φίλοι και φίλοι ακροατές της Ερασπόρ, βρισκόμαστε ακριβώς ένα λεπτό μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. 0-1 Σουηδία-Ελλάδα. Υπενθυμίζω ότι παρακολουθήσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο, με την Ελλάδα να αρέσει με την τριάδα στην άμυνα και να δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες και κλασικές, να ανοίγει το σκορ, να μην κινδυνεύει ιδιαίτερα. Τώρα πάει να κινδυνεύσει το σουτ που γίνεται, η μπάλα μάλλον στο πρόσωπο, αν και οι Σουηδοί ζητούν χέρι. Και αντεπίθεση για την Ελλάδα. Τετέι πάσα για τον Παυλίδη ανάμεσα σε δύο πλησιάζει προς την περιοχή. Προσποίηση Παυλίδη, σουτάρι, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για την Ελλάδα στο 47. Αυτή τη φορά με τον Παυλίδη έφυγε στην Ελλάδα, στην αντεπίθεση η Ελλάδα. Ο Τετέι έδωσε στον Παυλίδη. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλή πάσα. Ο Παυλίδη την κράτησε ανάμεσα σε δύο. Έκανε μια προσποίηση. Κοφτεί το φαλτζαριστό σου με το δεξί. Η μπάλα στο αριστερό δοκάρι τη εστία του Νόρτφελντ. Να λοιπόν που το δεύτερο ημίχρονο ξεκινά όπως τελείωσε το πρώτο. Με ευκαιρία για την Ελλάδα που ξανά προσπαθεί με τον Τετέι από την δεξιά πλευρά. Κοντά του Παυλίδης. Θα πάρει την μπάλα ο Παυλίδης. Είναι κλεισμένος από του 4. Του πήραν την μπάλα. Λογικό και επόμενο να του πάρουν την μπάλα οι Σουηδοί. Μετά την μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Βαγγέλη Παυλίδη με το αριστερό δοκάρι μετά το οριζόντιο του Δημήτρη Κουρμπέλη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ίσακ τώρα γυρίζει την μπάλα όπου να είναι. Ευτυχώς σπέβδει και διορθώνει τα πράγματα εκεί ο Αγιαρή. Και προσπαθούν οι Σουηδοί από τη δεξιά πλευρά. Εδώ προλάβαμε λίγο, Θάνο, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε έτσι με και δημοσιογράφους Σουηδούς και φίλους της εθνικής ομάδας Σουηδίας. Πώς τη βλέπετε, εκεί που προσπαθείς να είσαι και πολύ ευγενικός και λες εντάξει, όχι και τόσο καλά κτλ. Τι καλά, λέει. Χάλια είμαστε, δεν είμαστε καλοί. Τυχεροί είμαστε που πήγαμε εκεί. Ο Τόμασον δεν ήταν καλός, τώρα ο Γκρέαμ Πότερ είναι καλύτερος. Ευτυχώς πήγαμε εκεί να δούμε τι θα γίνει και τέτοια. Είναι και αυτοί έτσι, πώς να το πω, σε μια απογοήτευση για τις εικόνες και τις εμφανίσεις της ομάδας τους, αλλά από την άλλη είναι αυτό που λέγαμε και εμείς στο πρώτο ημίχρονο, ότι θα βρίσκονται τουλάχιστον σε μερικές μέρες στα γήπεδα της Αμερικής, εκεί που δεν θα είμαστε εμείς, δεν θα είναι η Ιταλία. Η Σουηδή θα είναι με κακές εμφανίσεις, με τραγικές εμφανίσεις στον όμιλο, πραγματικά δηλαδή πολύ κακές. Κατάφεραν και πήραν την πρόκριση από το μαξιλαράκι. Και να δούμε τι θα κάνουν εκεί που γενικότερα δεν είναι, επαναλαμβάνω, σε καλή κατάσταση. Και ας έχει μέσα τον Ίσακ, ας έχει μέσα τον Γιόκερες, ας έχει τον Κολουσεύσκι που είναι εκτός γιατί είναι ο άτυχος της μεγάλης. Ο μεγάλος άτυχος της Σουηδίας θα λείψει από τη μεγάλη αυτή διοργάνωση γιατί είναι τραυματίας. Ας έχει δηλαδή παίχτες που έχουν αρκετά υψηλή χρηματιστηριακή αξία. Ο Τόμασον έτσι και έτσι δεν κατάφερε να πείσει. Ο Γκρέαμ Πότερ τώρα το πάει λίγο καλύτερα από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε τι παρουσία θα έχει στο Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω, με Ολλανδία, την Ισία και η Ιαπωνία στον όμιλο. Τώρα χάσαν την μπάλα πάλι πάρα πολύ εύκολα. Την πήρε ο Κουρμπέλης που θα θέλει να βγάλει την ομάδα στην επίθεση μπροστά. Καταφέρει να δώσει την μπάλα δεξιά για τον Τετέι που έχει πάρα πολύ χώρο. Και δύο στηρίγματα για την ώρα. Το ένα πηγαίνει μπάλα στον Τζόλι. Καλυπτόμενο θα πάρει την μπάλα, θα πατήσει περιοχή από την αριστερή πλευρά ο Τζόλι. Τζόλι και άλλη προσποίηση. Θα σουτάρει έξω. Δίπλα από το αριστερό δοκάρι και πάλι. Έξισε τουλάχιστον έτσι όπως φάνηκε στο 50 το σουτ του Τζόλι με το δεξί. Ακόμη μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα με το φαλτσαριστό σουτ του Χρήστου Τζόλι από την αριστερή πλευρά. Πάτησε περιοχή με απανωτές προσποιήσεις, απέφυγε, βρήκε λίγο χώρο ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Έκανε το σουτ με το δεξί.
0: Το σουτ ήταν πάντως όπως και το προηγούμενο του Παυλίδη που χτύπησε στο δοκάρι.
1: Το Παυλίδη δοκάρι, ναι. Τώρα η μπάλα δίπλα από το αριστερό. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία κι άλλη για την Ελλάδα. Ξεκινάμε με ευκαιρία δοκάρι στο 47 του Παυλίδη, ευκαιρία 50 του Τζόλι που ξανακλέβουμε αμέσως την μπάλα. Ο Ζαφίρης δεν μπορεί να την ελέγξει. Η μπάλα βρίσκει με δύναμη πάνω στο πόδι του και περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα κάνουμε κάποιες κινήσεις από τον πάγκο. Έχω την εντύπωση θα περάσει ο Μπάμπης Κοστούλας στον αγωνιστικό χώρο γιατί είναι από τους παίχτες που έφυγαν γρήγορα από το σημείο που κάνουν ζέσταμα. Να πάει προς τον πάγκο, να δούμε αν θα βάλει φανέλα ή θα κάτσει. Γιατί ήταν πολλοί αυτοί που έκαναν ζέσταμα. Μάλλον αυτό είναι. Ναι, πρέπει να είναι μέχρι 5 και τώρα είναι 2, 4, 5 πράγματι. Είναι ο Χατζηδιάκος, είναι ο Δουβίκας, είναι ο Βαγιανίδης. Η Σουηδία με την μπάλα στα πόδια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Γκρέαμ Πότερ είναι πραγματικά πολύ προβληματισμένος στη μεγάλη σκηνή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και μην είναι και στο πιο δύσκολο όμιλο η Σουηδία.

Από εδώ ξεκίνησε, από την έκτο κόλμηση που τον πήρε με 4 εκατομμύρια η Brighton και με απορροτούς δανεισμούς έχει φτάσει την καριέρα του στα 35 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Και τώρα υπάρχει ένα φάουλ για την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Ο Γιόκερες και ο Νίγκρι είναι πάνω στην μπάλα. Ο Γιόκερες αυτός θα εκτελέσει. Κόντρες γκολ! 1-1 από το πουθενά και με κόντρα η μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη που ευνηδιάστηκε. Ισοφάριση για τη Σουηδία. 1-1 στο 53. Αν έχεις δίκη διάβαινε που λέει. Ισοφάριση με τον Superstar της Arsenal σε 1-1. Οι κάμερες είναι πάνω στον Παυλίδη. Ενδεχομένως πάνω σε αυτόν να βρει και η μπάλα και να κατέληξε στα δίχτυα του Κωνσταντίν Τζολάκη. Για να δω ένα replay τώρα. Γιόκερες, ναι, πραγματικά. Στο άλμα του Παυλίδη η μπάλα χτυπάει στο σημείο που έχει ενωμένα τα χέρια του και καταλήγει στα δίχτυα. Το 54. Με σκόρερ τον Γιόκερες. Το 54 μας τώρα, στο 53 το 1-1. Αν έχει τύχει διάβαινε πραγματικά. Γιατί η μπάλα πέρασε και από παίχτη, βρήκε στην κλίση του σώματος του Παυλίδη. Κόντραρε πάνω του, στο χέρι μάλιστα, στο σημείο που είχε ενωμένα τα χέρια στο στήθος ο Βαγγέλης Παυλίδης. Μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και έγινε έτσι το 1-1. Φίλες και φίλοι, εδώ στην Strawberry Arena. Ξεκινήσαμε με δοκάρι του Παυλίδη το δεύτερο ημίχρονο. Ευκαιρία του Τζόλι στο 50 και από μια στημένη μπάλα ο Γιόκερες μετά από κόντρα. Δηλαδή οριακά δεν χρεώνεται αυτό το γκολ, πώς να το πω. Καταλήγει μπάλα στα δίχτυα, γίνεται το 1-1. Για να δούμε εμείς. Καλύτερη ομάδα στο γήπεδο είμαστε, να δούμε αν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε. Τζόλις, Ρότα, η πάσα ξανά για τον Ρότα. Μπερδεύτηκε λίγο αυτός, γιατί την μπάλα πίσω, τράβηξε τα μαλλιά του συνέχεια και θα μπορούσε να έχει καλύτερες προϋποθέσεις η συγκεκριμένη προσπάθεια από τον δεξιό μπακ της ΑΕΚ στο συνδυασμό που είχε με τον Τζόλι. Μια πτώση χωρίς λόγο, λέει ο διαιτητής. Πλάγι out για την Ελλάδα εκτελείται από τον Κουρμπέλη γρήγορα για τον Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης την κατεβάζει, είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, έχει λίγο χώρο μπροστά του. Αλλάζει παιχνίδι επιτυχημένα για τον Κουλιεράκη, προλαβαίνει. Ανεβάζει τον Κουλιεράκη από την αριστερή πλευρά ο Ζαφίρης που ξαναζητάει και περνεί μπροστά του ο Τζόλις. Ο Τετέι ζήτησε στην πλάτη της άμυνας της Σουηδίας. Ο Ζαφίρης δεν τον είδε, έπαιξε με τον Μαυροπάνο στο κέντρο της άμυνας. Ξανά κίνησε από τον Τετέι, παρακινδυνευμένα, σωστά κράτησε την μπάλα ο Μαυροπάνος. Ρέτσος, Ρότα. Πάλι Ρέτσος. Μαυροπάνος. Κουλιεράκης. Σηκώνει την μπάλα με πολλά φάλτσα, άσχημα, την μπάλα περνάει έξω, τα ακούει τώρα ένα χεράκι από τον Γιωβάνοβιτς, γιατί ανάθεμα την ώρα θα μπορούσε να πει ο ίδιος ο Κουλιεράκης, ήταν ακριβώς δίπλα στον πάγκο του Ιβάν. Ο Γκρέαμ Πότερ από την άλλη χειροκρότησε την καλή πίεση από πλευράς Σουηδίας, από τις ελάχιστες φορές που μας ανάγκασαν σε λάθος μεταβίβαση και παίζουν τώρα με τον Γιόκερες και φτερά στα πόδια ο Σουηδός που αλλάζει παιχνίδι από τη δεξιά πλευρά. Γλίστρης ο Τσιμίκας, προϋποθέσεις για σέντρα από τη Σουηδία πραγματοποιείται, η μπάλα πέρασε από πολύ κόσμο, έφτασε στον Κουρμπέλη στο ύψος του πέναλτι για να την απομακρυνεί. Κεφαλιά πάσα για ποιον? Ο Μπεν Χάρτσον δεν μπόρεσε να γίνει κάτοχος της μπάλας, η μπάλα επέστρεψε προς την άμυνα υπό την πίεση του Παυλίδη, την έκανε κατοχή ο Λάγκερ Μπιλκέ. Σβένσον και τώρα πάλι ο Λάγκερ Μπιλκέ. Η μπάλα πηγαίνει από την αριστερή πλευρά. Την ελέγχει ο Γιόκερες. Πατάει περιοχή. Ανάμεσα σε δύο. Καλή άμυνα εκεί από Τετέι που ήρθε σε βοήθεια. Η μπάλα τώρα πηγαίνει στον άξονα. Στον Αγιαρή και πάλι. Θέλει να παίξει κάθετα. Ο Κουρμπέλης το κατάλαβε. Έκοψε προσωρινά το σούτ έξω. Την προσπάθεια που έγινε από τον Σβάνμπερκ, τον ποδοσφαιριστή της Βόλφσπουργκ, που βρέθηκε σε εκείνο το σημείο από κάποιες κόντρες και μη απομάκρυνση της μπάλας από την Ελλάδα. Η μπάλα έφτασε στον Σβάνμπερκ, το σούτ του οποίου δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Η μπάλα πέρασε περίπου ένα μέτρο μακριά από το αριστερό του δοκάρι. Θα δώσει τώρα συνέχεια ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, πάλι μετά από παρατήρηση από τον διαιτητή για τα δευτερόλεπτα. Παίζει με κοντινή πάσα για το Κουλιεράκη. Θέλουμε να ξανανεβάσουμε τους Σουηδούς να μας πιέσουν ψηλά. Η μεταβίβαση του Κουλιεράκη και τον Τζόλι ήθελε λίγη παραπάνω δύναμη, κόπηκε εύκολα από τους Σουηδούς που βγαίνουν τώρα στην επίθεση με τον Λάγκερ Μπίλκε. Η πάσα για ποιον? Για τον Νίγκρεν. Πατάει περιοχή. Κόντρες, κερδισμένος ποιος? Ο Ζαφίρης, ο οποίος παίρνει την μπάλα, την δίνει για τον Τζόλι. Με τη μία αυτός για τον Κουρμπέλη. Προσπαθούν να βγουν στην επίθεση οι Έλληνες. Χωρίς φάουλ, λέει ο άλλος, ότι έχασε την μπάλα ο Κουρμπέλης. Και οι Σουηδοί βγαίνουν από την αριστερή πλευρά. Προϋποθέσεις για σέντρα.

0: κόντρα, η κόντρα κόρνερ για την Σουηδία που παίζει λίγο καλύτερα με φτερά στα πόδια πλέον από την αριστερή πλευρά μετά την ισοφάριση και βλέπω κινητικότητα στον πάγκο της Ελλάδας. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές μετά βεβαίως την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Μασούρας σπέβδει προς τα αποδυτήρια για κάποιο λόγο. Για να δούμε ποιοι παίχτες θα χρησιμοποιηθούν. Γίνονται και αλλαγές σε αυτούς που θα πάνε προς το ζέσταμα. Κόρνερ από την αριστερή πλευρά για τη Σουηδία. Όλη η Ελλάδα μέσα στη μεγάλη περιοχή για να κάνει άμυνα στη στημένη μπάλα των Σουηδών, που δεν είναι και πολλές η αλήθεια είναι. Αλλά από αυτές τις λίγες έχουν βρει ευκαιρία οι Σουηδοί στο πρώτο ημίχρονο. Εκτελείται η απομάκρυνση από τον Παυλίδη. Στο σημείο που πηγαίνει η μπάλα, ελέγχεται από τους Σουηδούς. Το σουτ που γίνεται η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη. Καλή στιγμή εδώ για την εθνική ομάδα της Σουηδίας με τον Μπέρχαμπτσον, ο οποίος έκανε ωραίο κοντρόλ με το στήθος αρκετά μακριά από το χώρο δράσης του, γιατί δεξιός μπακ είναι ο άνθρωπος, αρκετά ψηλός και με όχι πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Ήρθε η μπάλα μετά το κοντρόλ με το στήθος στο δεξί. Πρώτης πίεσης του Κουλιεράκη πρόλαβε, εκτέλεσε με πολύ δύναμη. Η μπάλα πέρασε όμως πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη. Λίγο καλύτερα μετά τον γκολ οι Σουηδοί στον αγωνιστικό χώρο πλέον, φίλες και φίλοι ακροατές της Eurosport. Το 1-1 παραμένει, είμαστε στο 59, αφήνοντας την άκρη τις ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου. Να πω ότι με την έναρξη του δεύτερου ο Παυλίδης είχε δοκάρι στο 47, ο Τζόλης ευκαιρία στο 50. Μάλιστα το δοκάρι του Παυλίδη ήταν το δεύτερο στο μάτς για την Ελλάδα. Αριστερό του Παυλίδη, οριζόντιο του Κουρμπέλη στο πρώτο ημίχρονο. Στο 53 ο Γιόκερες κέρδισε ένα φάουλ η εθνική ομάδα της Σουηδίας. Το εκτέλεσε άσχημα χτυπημένο σε πολύ κακό ύψος. Η μπάλα βρήκε στο σώμα του Βαγγέλη Παυλίδη και κατέληξε στα δίχτυα του ευνηδιασμένου Τζολάκη από την κόντρα. Η Σουηδία ξανά στην επίθεση από την δεξιά πλευρά. Πάλι με τον Μπέρχαρτσον που βρέθηκε εκεί. Πρέπει να αλλάξουν παιχνίδι έξω από τη μεγάλη μας περιοχή. Μια πτώση, σωστά λέει, παίζεται ο διαιτητής. Επιστρέφουν οι Σουηδοί, κερδίζουν την μπάλα. Ο Μπέρχαμπτσον και πάλι σουτάρει με το αριστερό, πάρα πολύ άστοχο. Η μπάλα έφυγε έξω. Στο 60. Τριάντης, Κοστούλας, Βαγιανίδης, Χατζηδιάκος και Δουβίκας. 5 αλλαγές θα κάνει ο Ιβάν. Ο Παυλίδης λογικά θα είναι ο ένας. Για να μπει ο Κοστούλας ή ο Δουβίκας. Ο Τετέι θα είναι ο άλλος. Για να μπει ο Δουβίκας ή ο Κοστούλας. Ο Ρώτα λογικά θα βγει να μπει ο Βαγιανίδης. Τα λέω τώρα όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει δράση. Υπάρχει ποδοσφαιριστής της Σουηδίας τραυματισμένος στον αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα με νόημα για αλλαγή. Ο Κυριακόπουλος θα μπει. 6 αλλαγές θα κάνει. Ο Κυριακόπουλος θα μπει και αυτός στη θέση του Τσιμίκα. Ο Τριάντης θα μπει λογικά στη θέση του Κουρμπέλη. Και ο Χατζηδιάκος θα πάρει τη θέση ενός εκ των τριών στόπερ. Υποψιάζομαι του Ρέτσου. Γιατί είχε και ένα ζητηματάκι έτσι τραυματισμού. Και συνεχίζουν προθέρμανση. Ο Μασούρας, ο Μουζακίτης, ο Κιζηρίδης, ο Κοστούλας και ο Μανδάς. Αυτοί. 6 αλλαγές. Επαναλαμβάνω, ετοιμάζει η Ελλάδα. Η διακοπή παραμένει και τώρα πηγαίνουν οι παίχτες για να γίνουν οι αλλαγές. Ναι, ναι, Ρώτα, Κουρμπέλης, Ρέτσος, όπως τα είπαμε παιδιά είναι. Βλέπω και τον Τετέι να έρχεται από μακριά, τον Τσιμίκα επίσης. Μένει να επιβεβαιωθεί, ναι, ναι, και ο Παυλίδης θα βγει λογικά. Έξω ο Τετέι λοιπόν για να μπει ο Κοστούλας. Άρα τώρα οι αλλαγές εδώ θα γίνουν, θα ετοιμάζουν και οι Σουηδοί αλλαγές, θα γίνουν μετά από μια ωρίτσα, βλέπω να τελειώνουμε σιγά σιγά. Τετέι Κοστούλας, Παυλίδης Δουβίκας. Οι άλλες κινήσεις. 1-1 τα νούμερα τώρα εδώ και ετοιμάζει και άλλες 5 ο Γκρέιαμ Πότερ. Εντάξει. Κουρμπέλης Τριάντης. Ρέτσος Χατζηδιάκος, βλέπω ότι χαιρετιούνται οι δύο ποδοσφαιριστές πριν σηκωθεί το νούμερο του Παναγιώτη Ρέτσου. Μέσα κι αυτός. Ο Ρώτα ήρθε για να μπει ο Βαγιανίδης και ο Κυριακόπουλος ήρθε για να μπει, στη θέση του Τσιμίκα. Όπως τα είπαμε, 6 στα 6 για να δούμε τώρα οι άλλοι που κάνουν για αυτοί 2, 4, 7 μάλιστα. 7 αλλαγές. Να τις πούμε μαζεμένες μετά της εθνικής ομάδας της Σουηδίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι καλά ο Νίγκρεν, που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο αναγκαστικά λόγω τραυματισμού. Και θα έχουμε 6 Έλληνες και 7 Σουηδούς τώρα. Νέα πρόσωπα, 13 νέα πρόσωπα στο μάτς και για τις δύο ομάδες. 6 για την Ελλάδα, 7 για τους Σουηδούς. Κι άλλος έρχεται. 8. 2, 4, 6, 8, 9. Τι γίνεται, ρε παιδιά. 9 αλλαγές θα κάνει η Σουηδία, εντάξει. Εντάξει είμαστε. Α, περιμένουμε εδώ τώρα. Να ολοκληρωθούν γιατί βγαίνει ο Γιώκερες.
1: Το έχεις ξαναδεί αυτό, Πέτρο?
0: Όχι, τόσο πολύ πράγμα. Ναι. Και σε κοιτάξτε, και φιλικά έχουμε περιγράψει και έχουμε περιγράψει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχουμε παρακολουθήσει. Τουλάχιστον θα πει ο Ελάγκα. Να δούμε τι κατάσταση είναι. Έξω ο Γιώκερες, έξω ο Ίσακ. Μπαίνει ο Ελάγκα ένας, ο Μπέργβαλ μπαίνει άλλος. Και αυτοί οι γνωστοί παίχτες έτσι στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Ο Ζένελι θα μπει. Λέμε λίγο παραπάνω για Γιώκερες και Ελάγκα. Ποιος άλλος θα μπει? Θα μπει ο Έρικ Σμιθ. Αυτόν δεν τον ξέρω, θα τον δούμε. Μπαίνει με το 16. Α, ο Κάλστρομ βεβαίως, ο Γέσπερ Κάλστρομ. Τέλος πάντων, αλλαγές επί αλλαγών. Χάμος γίνεται. Θα μπει και ο Έλιοτ Στραντ. Νάτος αυτός μόλις που ακούστηκε. Θα μπει και ο Τάχα Αλή. Νάτος, ακούστηκε. Εδώ το νούμερο. Ποιος άλλος? Τα 5, ο Καρλ Στάρφελτ. Μέσα κι αυτός. Βάλε πράγμα. Ο Έρικ Σμιθ. Σμιθ, όπως τον είπε στα βαριά σου ειδικά εδώ ο εκφωνητής. Ο Στάρφελτ τώρα θα μπει για να βγει έξω ο Χίεν. Μέσα κι αυτός. Άλλες δύο παιδιά. Υπομονή. Η αναγκαστική αλλαγή τώρα βγαίνει έξω ο Νίγκρεν, είπαμε. Για να μπει στη θέση του ο Νίλσον. Τελευταία στιγμή ενημερώνω ότι παίχτησε. Έχει πλάκα αυτό. Οι δικοί μας ήξεραν ποιοι θα βγουν και είχαν πλησιάσει εδώ προς τον πάγκο. Α, την βγήκε και ο παίχτης που να έχει τις περισσότερες επαφές με την μπάλα. Ο Χίεν έξω κι αυτός. Άντε να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Με αυτά και με αυτά πήγαμε στο 65. Ο Τζολάκης έχει στήσει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο μάτς. Βλέπω Μασούρα, Μουζακίτη, Κοστούλα, Κιζηρίδη και Βλαχοδήμος Μανδάς έχουν πάρει μια μπαλίτσα και κάνει ο Βλαχοδήμος ζέσταμα στο Μανδά. Βλέπω. Για να δούμε τώρα πώς θα ταιριαχτούμε. Για μας δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την διάταξη. Πώς θα ταιριάξουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή. Ενώ ο Κυριακόπουλος έχει πάρει τη θέση αριστερά. Ο Κουλιαράκης είναι αριστερά όλη την πλευρά, ενώ με δεξιά το Βαγιανίδη. Ο Κουλιαράκης είναι το αριστερό στόπερ. Το δεξί είναι ο Χατζηδιάκος. Στον άξονα ανάμεσα τους βασικά είναι ο Μαυροπάνος που έχει πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Τριάντης με τον Ζαφύρι είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αριστερά έχει παραμείνει ο Τζόλης. Στην κορυφή έχει πάει ο Ντουβίκας. Και δεξιά παίζει ο Μπάμπης Κοστούλας. Αυτή είναι η δεκάδα της εθνικής ομάδας. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Σίγουρα ένα μισάωρο θα έχουμε αγώνα ακόμα. Είμαστε στο 26ο λεπτό. Έγιναν κάμια δεκαπενταριά αλλαγές τώρα από τους δύο προπονητές. Οπότε σίγουρα θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Όχι όλες. Δηλαδή, άμα γίνουν 18, δεν θα δώσει 10 λεπτά καθυστερήσεων. Γιατί σίγουρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε κάποια λεπτά καθυστερήσεων για φιλικό αγώνα. Η προσπάθεια να μην την πάρει εντός αγωνιστικού χώρου, ναι, μεν επιτυχημένη από πλευρά Σουηδίας, αλλά είναι η μπάλα σε ελληνικά ποδιά. Ωραίο Τριάντης για τον Ζαφύρι, αφού πήρε από τον Τζόλι. Ζαφύρης κράτησε, προσποιήθηκε, ελευθέρωσε πίσω για τον Μαυροπάνο. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Χατζηδιάκο. Βαγιανίδης. Κοντά του ο Κοστούλας που έκανε κίνηση. Ο Βαγιανίδης δεν μπόρεσε να φέρει την μπάλα στο δεξί για να την πετάξει μπρος. Την έδωσε πίσω στον Χατζηδιάκο και τώρα Μαυροπάνος που ανεβάζει από την αριστερή πλευρά τον Κουλιεράκη. Κυριακόπουλος ζήτησε και πήρε ωραία έδωση για τον Τζόλι. Το 1-2. Ο Τζόλις άνοιξε λίγο παραπάνω το κοντρόλ κατοχή για τους Σουηδούς. Οι οποίοι επίσης ψάχνονται προφανώς με τόσες αλλαγές που έκανε ο Γκρέαμ Πότερ. Την πάρει στον τερματοφύλακά του τον Νόρτφελτ. Παρακινδυνευμένα πράγματα με στη μεγάλη περιοχή για τους Σουηδούς. Λίγο πιο μακριά από ό,τι θα έπρεπε ο Ζαφύρης για να διεκδικήσει τις συγκεκριμένες αλλαγές μπάλας το τάκλιν του Κουλιαράκη στην μπάλα στο Κυριακόπουλο, κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου και πλάγιο για την Ελλάδα από την παρέμβαση που έκανε και ο Λούκας Μπέρκβαλ. Πλάγιο από την αριστερή πλευρά με τον Κυριακόπουλο. Ο Κουλιαράκης πλέει να περιμένει για να ανέβουν κι άλλο οι παίχτες, οι συμπαίχτες. Ο Δουβίκας ζητάει, ο Τζόλι ζητάει. Στον δεύτερο πήγε η μπάλα. Δεν ήταν καλό το πλάγιο από τον αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού. Απομάκρυνση από τους Σουηδούς με τον Ελάνγκα να δίνει ωραία την μπάλα για ένα συμπαίκτη του εκεί, τον Στρούντ. Τον Ζένελι, με συγχωρείτε, προσπάθεια. Κόπηκε όμως αντεπίθεση από τους Σουηδούς που έχουν όμως την μπάλα. Τα πόδια του στην κατοχή του με τον Μπέρκβαλ. Είναι κλεισμένος ανάμεσα σε τρεις. Επέστρεψε την μπάλα προς τα πίσω. Κατοχή για την εθνική ομάδα της Σουηδίας στον χώρο αμυνάς τους. Οι οποίοι επίσης δεν άλλαξαν κάτι στην διάταξη. Απλώς μπήκε αυτός ο Γκούσταβ Νίλσον στην κορυφή της επίθεσης με κοντά του τον Ελάγκα. Είναι λίγο δύο διαφορετικοί παίχτες. Πολύ ψηλός ο Γκούσταβ Νίλσον. Ένα τακουνάκι εκεί. Κρατούν μπάλα οι Σουηδοί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπάθεια η κόντρα από τον Τριάντη. Ο Βαγιανίδης θέλει να βγει προς την επίθεση να κερδίσει και μια κόντρα. Κάποιες μάχες εκεί με τον Κοστούλα. Η μπάλα κατοχή σε σουηδικά πόδια που βγαίνουν από την αριστερή πλευρά με τον Έγκνταλ. Ωραία η προσπάθεια, το πάτημα της περιοχής, το γκολ! 2-1 με σκόρερ τον ψηλό που λέγαμε νωρίτερα, τον Γκούσταβ Νίλσον. Η Σουηδία γρήγορα μετά τις αλλαγές κάνει το 2-1 στο μάτς και παίρνει κεφάλι κάνοντας ουσιαστικά την ανατροπή. Εμείς ψαχνόμασταν ακόμα εκεί από την δεξιά πλευρά με τις αλλαγές που έγιναν στο παιχνίδι, χάσαμε λίγο τη συνοχή μας και οι παίχτες πάνω στην ώρα, θα λέγει κανείς, έρχονται στον πάγκο στο πλαίσιο του cooling break, ενώ για να τα ακούσουν μάλλον ένα χεράκι από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που πάνε να χάσουν αυτό το παιχνίδι πραγματικά μέσα από τα χέρια τους. Με 2-3 καλές φάσεις οι Σουηδοί έχουν πετύχει 2 τέρματα. Βεβαίως όλα τα λεφτά.
1: Εντάξει, είναι,
0: είναι η εξαιρετική προσπάθεια. Ναι. Τι είπες, Τάνο?
1: Είναι η κίνηση του παίχτη με το νούμερο 26, ναι, που περνάει μέσα, ναι, από 4 Έλληνες.
0: Ναι. Ο Τάχα Άλλη, όπως πέρασε στον αγωνιστικό χώρο με τέτοια άνεση, έκανε την κούρσα και έδωσε την μπάλα για τον Γκούσταβ Νίλσον που σκόραρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Ελλάδας και έκανε το 2-1. Τώρα cooling break. Ο Γιωβάνοβιτς φαίνεται ότι μιλάει σε ψηλό έντονο ήθος.
1: Χρειάζεται να κοπεί λίγο ρυθμούς των Σουηδών. Ναι, ναι. Υποβροχή, εντάξει, το cooling break.
0: Ναι. Και στο πρώτο ημίχρονο και τώρα. Είναι πάρα πολύ ψηλή, λες να μην τη βλέπει ο γίγαντας. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ο Στρούντ αυτός που έδωσε την ασίστ, όπως βλέπω κάπου. Είναι ο Τάχα Αλή,
1: ναι.
0: Ο ποδοσφαιριστής που παίζει στη Μάλμε. Έδωσε την μπάλα για τον Νίλσον μετά την ωραία προσπάθεια που έκανε. Ο συμπαίχτης του Τζόλι στην Μπριζ, ο Γκούσταβ Νίλσον, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 2-1.
1: Μάλιστα. Να θυμίσουμε λίγο και τις αλλαγές που έκανε στο 63 ο Γιοβάνοβιτς, εκτός
0: Τσιμίκας. Τριάντης, Δουβίκας, Χατζηδιάκος, Κυριακόπουλος, Κοστούλας, Βαγιανίδης. Μπήκαν στις θέσεις τον Κουρμπέλη, Παυλίδη, Ρέτσο, Τσιμίκα, Τετέι και Ρώτα.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά. Οι άλλοι έκαναν και αυτοί κάμποσες. Ας τους αναφέρω έτσι για την τιμή των όπλων που λέμε. Μπέρκβαλ, Ελάγκα, Τζένελι, Στρούντ, Άλλη, Νίλσον, Στάρφελτ, Σμιθ και Κάλθρομ. Μπήκαν στις θέσεις των Ίσακ, Γιόκερες, Αγιαρή, Γκούτμουντσον, Μπέργαρτσον, Νίγκρεν, Χίεν, Λάγκερ, Μπίλκε και Σβάνμπεργκ. Οι δύο εξ αυτών, ο Τάχα Αλή και ο Νίλσον, συνδυάστηκαν στον γκολ που έφερε το 2-1 για την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Είμαστε στο 72ο λεπτό, το παιχνίδι ξανάρχισε. Η μπάλα έφτασε στον Μαυροπάνο που τη γύρισε πίσω στον Τζολάκη. Κουλιαράκης. Ο Τριάντης του λέει να ανέβει, να πάρει το χώρο που του δίνεται για να ανέβει. Ο Τριάντης ελευθερώθηκε, ξαναζήτησε πάσα. Δεν την πήρε ο ποδοσφαιριστής της Μινεσότα. Κάνει όμως κατοχή και τώρα η πάσα του Τριάντη κόβεται προς Ερνάκη, πηγαίνει στον Κυριακόπουλο. Αυτός βρίσκει, θέλει να βρει στο δεύτερο δοκάρι. Το ανέβασμα του Βαγιανίδη και του Κοστούλα. Η απομάκρυση όπως των Σουηδών δεν είναι καλή. Ο Ζαφίρης Πεύδη κάνει ξανά κατοχή και τη δίνει πιο πίσω για τον Χατζηδιάκο. Κακή πάσα του Χατζηδιάκου εκεί, κόβει και από τον Τάχα Αλή και πάλι. Άνοιξε όμως αυτό το κοντρόλ, μπαρα ξανά σε ελληνικά πόδια. Μαυροπάνος. Κουλιεράκης. Κίνηση από Τζόλι και Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος τώρα θα δώσει για τον Τζόλι. Δεν ήταν καλή πάσα. Σπρώχθηκε και λίγο ο Τζόλις. Κατοχή όμως από τον Κυριακόπουλο. Έχει μπει παγωμένος ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Κατοχή για τους Ιδούς με το εξωτερικό. Καλή πάσα για τον Ελάγκα. Μια πτώση του Ελάγκα από τον Κουλιεράκη. Νομίζω ότι ο Ελάγκα έπεσε μόνος του και παίρνει κίτρινη κάρτα και ο Κουλιεράκης. Πραγματικά ο Ελάγκα αρκετά έξυπνος. Νομίζω δεν τον ακούμπησε κανείς και έπεσε αφού είδε ότι δεν προλαβαίνει την μπάλα. Και όχι μόνο πήρε φάουλ, αλλά πήρε και την κίτρινη κάρτα του Κουλιεράκη. Ο οποίος με τόσα χρόνια που τον βλέπουμε να παίζει στη Manchester United από το 2021 που είχε πρωτοεμφανιστεί και Forest που πήγε και Newcastle που πήγε είναι μόλις 24 ετών ακόμα. Φάουλ για τη Σουηδία μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Εκτελείται με κοντινή πάσα, μια κομπίνα πήγαν να κάνουν εκεί. Ο Λάγκα που λέγαμε τα έκανε μαντάρα λίγο στην πάσα την δεύτερη για να εκτελεστεί απευθείας η σέντρα από τον Μπέργκβαλ. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα τώρα να κάνει άμυνα και η Σουηδία επίθεση, οργανωμένη άμυνα της Ελλάδας. Τα καταφέρει μια χαρά όμως με πολλές πάσες. Έφερε τον Λάγκα στον άξονα. Κλείστηκε από τον Κοστούλα. Ξανά η μπάλα επιστρέφει προς τα πίσω για την Σουηδία. Ωραία προσποίηση που γίνεται εκεί από την αριστερή πλευρά. Η προσπάθεια για τον Σβάνμπεργκ θέλει να κάνει σέντρα. Η άμυνα είναι καλή. Ο Βαγιανίδης η μπάλα επιστρέφει λίγο πιο πίσω. Στον Τριάντη δεν βγαίνει επίθεση όμως για την Ελλάδα. Αποσυντονιστήκαμε ιδιαίτερως, θα έλεγε κανείς από τους Σουηδούς, οι οποίοι επίσης αποσυντονισμένοι μπήκαν με πιο πολλές αλλαγές και όλα στο μάτς. Αλλά ευτύχησαν που λέμε να κλάδουν τον γκολ. Με τις 9 αλλαγές που έκανε ο Γκρέιαμ Πότερ στο 63 και πάνε και για τρίτο. Το γύρισμα στην περιοχή, παράλληλα η μπάλα έξω. Καλή ευκαιρία και πάλι με τον Τάγα Αλή να δημιουργεί. Νάτος εδώ, τον βλέπω στο monitor δηλαδή. Πολύ ωραία προσπάθεια που έκανε πάλι αυτός ο... Πολύ μικρός το δέμας που λέγανε εκεί παλιοί. Μπήκε από την αριστερή πλευρά, έκανε το ωραίο γύρισμα. Η μπάλα πέρασε γιατί δεν βρήκε καλά την προσπάθεια. Με το αριστερό πόδι εκεί από την πάσα του Τάχα Λίο Στέρφελτ. Πέρα πέρασε σχεδόν έτσι παράλληλα μπροστά από την γραμμή του τέρματος του Τζολάκη και στη συνέχεια έφυγε εκτός. Η Ελλάδα προσπαθεί τώρα από την αριστερή. Επαναλαμβάνω, αυτός ο Τάχα Λί είναι αρκετά μεγάλος ηλικία. Παίζει χρόνια στο σχετικό ποδόσφαιρο. 27 ετών είναι. Στη Μάλμε παίζει τα τελευταία 4 χρόνια. Όχι κάτι σπουδαίο. Δηλαδή, αλλά έχει μπει μέσα εδώ τα κατάκα. Έχει κάνει 2-3 πράγματα. Πολύ καλά για την ομάδα του. Τζόλις. Η πάσα στον άξονα για το Ζαφίρι. Χατζηδιάκος. Σε ένα σουηδικό πρωτάθλημα φέτος, να πούμε φίλες και φίλοι, για όποιον έτσι παρακολουθεί και επειδή βρεθήκαμε εδώ τώρα, όχι ότι το βλέπουμε προφανώς πυρετοδός, που δεν έχει προφανώς ούτε Μάλμε, ούτε Άιξ το Κόλμης, εννοείται, ούτε Χάκεν, ούτε Έλσμπορκ φέτος. Η ομάδα η οποία είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, έχοντας μάλιστα 28 βαθμούς σε 10 μάτς, δηλαδή έχει μόνο μία ισοπαλία σε 10 παιχνίδια, όλα τα είναι νίκες, είναι η Σύριους. Μία ομάδα πραγματικά που έχει. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια στην περιοχή. Εδώ υπάρχει φάουλ στον Τριάντη. Δεν δόθηκε. Κλέβουν οι Σουηδοί που πρέπει να βγουν στην επίθεση. Από τον άξονα η πάσα που γίνεται και πάλι για τον Τάχα Αλή. Αυτός θέλει να αποφύγει τον Βαγιανίδη και τα καταφέρνει. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του Βαγιανίδη. Επιστρέφει. Ο Τάχα Αλή έχει πάρει φόρα τώρα και κάνει απαρωτές προσποιήσεις στον δεξιό μπακ της Sporting Λισαβόνας. Αλλά δεν τα καταφέρνει τελικά να τον αποφύγει. Η μπάλα επιστρέφει πίσω. Και ξανά κατοχή για την Σουηδία. Η κάθετη πάσα δεν είναι καλή προς τον Γκούσταβ Νίλσον. Μπλοκάρει εύκολα ο Τζολάκης. Έλεγα γρήγορα να πω για τη Σύριους. Αυτή είναι πρώτη. Αίτητη μια ισοπαλία έχει με την Χάκεν που είναι επίσης καλή ομάδα. Γενικότερα είναι η δεύτερη στην Σουηδία. Ένα πρωτάθλημα γενικώς από ό,τι λένε είναι πολύ, πολύ έτσι πια ανταγωνιστικό και μπορεί η όποια ομάδα στο μεταξύ τους μιλάμε έτσι γιατί κατά τα άλλα δεν τίθεται ζήτημα. Μπορεί να το κατακτήσει ή οποιαδήποτε. Κοστούλας αρκετά μακριά. Μια κόντρα, χάνει την μπάλα τελικά εκεί ο επιθετικός της Brighton. Κατοχή ξανά για τους Σουηδούς που έχουν μπει όντως πολύ καλύτερα. Η πάσα πάρα πολύ ωραία για τον Ελάγκα από την αριστερή πλευρά. Πατάει αυτός περιοχή. Θα σουτάρει με πολλά φάλτσα με το δεξί. Σε πολύ καλό σημείο. Και όχι τόσο καλό τελικά το τελείωμα από τον Ελάγκα. Μπλοκάρει πολύ εύκολα ο Τζολάκης. Δεν έχουμε μπει καλά μετά τις αλλαγές, επαναλαμβάνω. Θα χαλάσει πραγματικά μια πάρα πολύ καλή εικόνα που έχει η Ελλάδα γενικότερα στο παιχνίδι με δύο δοκάρια, με πολλές ευκαιρίες, με ένα γκολ και γενικότερα με το γεγονός ότι δεν κινδύνευε. Και τώρα η Βάνα θα κάνει και άλλες αλλαγές. Μετά τις 6 που έκανε στο 62-63, θα βάλει Μασούρα, θα βάλει Μουζακίτ, θα βάλει και Ντόι, θα βάλει και Μανδά. Κάνει άλλες 4 δηλαδή. Ο Τζόλης για τον Χατζηδιάκο. Βαγιανίδης. Η κίνηση του Κοστούλα, Βαγιανίδης προς τα πίσω για τον Χατζηδιάκο. Μαυροπάνος. Την μπάλα ανάμεσα σε Κουλιεράκη και Κυριακόπουλο. Ο αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού την πήρε, την έδωσε για τον Τζόλη, αυτός για τον Τριάντη, αυτός ωραία για τον Ζαφέρη, παίζει κάθετα. Ο Ζαφέρης μια ωραία τρίπλα. Κράτησε την μπάλα προς τα πίσω μεν, αλλά για τον Τζόλη καλή πάσα. Ο Τζόλης η παράλληλη στην περιοχή για τον Δουβίκα. Η απομάκρυνση από τους Σουηδούς. Προσωρινή όμως Δουβίκας κοντρολάρει στο ύψος της περιοχής. Είναι κλεισμένος από τρεις. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή, τη δίνει για τον Βαγιανίδη. Αυτό συγκλίνει, φέρνει λίγο την μπάλα στο αριστερό. Η απομάκρυνση από τους Σουηδούς. Προσωρινή όμως Δουβίκας κοντρολάρει στο ύψος της περιοχής. Είναι κλεισμένος από τρεις. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή, τη δίνει για τον Βαγιανίδη. Αυτό συγκλίνει, φέρνει λίγο την μπάλα στο αριστερό. Ξανά κατοχή για την Ελλάδα με τον Μαυροπάνο για τον Κουλιεράκη. Κυριακόπουλος, προϋποθέσεις για σέντρα, έπρεπε να τη βγάλει, κακώς έδωσε και λανθασμένα μάλιστα την πάσα προς τον Τριάντη. Πήραν οι Σουηδοί και προσπαθούν με τον superstar του γηπέδου σήμερα και ασαγωνίζεται μόλις 15 λεπτά τον Τάχα Αλή, που έχει πάλι την μπάλα από την αριστερή πλευρά και πάλι από την άμυνα, την έχει οδηγήσει μέχρι την επίθεση. Τον έκλεισε τώρα ο Χατζηδιάκος, τον αναγκάζει να γυρίσει πίσω την μπάλα, να κάνουν κατοχή οι Σουηδοί και μόλις γίνουν οι αλλαγές θα περάσουν άλλοι 5 παίχτες στον αγωνιστικό χώρο. Μανδάς, Ντόι, Μουζακίτης και Μασούρας για την Ελλάδα. Θα μπει και ο Έκνταλ από πλευράς Σουηδίας στο μάτς. Επίσης αρκετά γνωστός ο κεντρικός αμυντικός της Μπέρνλι πλέον. Έχει πολλά χρόνια δηλαδή στην αγγλική ομάδα την συγκεκριμένη, στην Μπέρνλι. Θα μπει και αυτό σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι όπως καταλαβαίνετε λογικό και επόμενο έχει γίνει λίγο έτσι σουπίτσα με τις πολλές αλλαγές που έχουν κάνει οι δύο προπονητές. Αλλά γι' αυτό το λόγο είναι τα φιλικά. Για να δοκιμάζουν πράγματα, να παίζουν όσο και περισσότερο, όσο περισσότεροι παίχτες γίνεται. Τώρα μπήκε ο Κυριακόπουλος που γύρισε μετά από καιρό. Μπήκε, θα μπει τώρα ο Ντόι. Για να δούμε. Α, πρώτα κίνηση θα γίνει από πλευράς Σουηδίας. Θα βγει ο Σβένσον. Και θα μπει ο Έγκνταλ. Κεντρικός αμυντικός όπως είπαμε. Μόνο ο τερματοφύλακας έχει μείνει μέσα. Εμείς σίγουρα θα βγάλουμε τον Ζαφίρη, προφανώς τον Τζολάκη. Λογικά ο Τζόλης επίσης θα βγει. Ναι, ο Τζόλης βγαίνει, βλέπω. Ο Τζολάκης προφανώς, δεν το συζητάμε. Και μάλλον ο Κουλιεράκης τώρα ή ο Μαυροπάνος. Μάλλον ο Κουλιεράκης. Σωστά. Για να μπει ο Μανδάς, για να μπει ο Μασούρας, θα πάρει θέση δεξιά. Για να μπει ο Μουζακίτης αντί του Ζαφίρη στο κέντρο. Και να μπει και ο Ντόι. Θα παίξει σε τριάδα άμυνας, μάλλον. Yeah, Τριάδης Μασούρα, Τριάδης Μουζακίτης βεβαίως. Μέσα και ο Ντόι λοιπόν που επιστρέφει στην Εθνική Ομάδα της Ελλάδας μετά από πολλά χρόνια και παίρνει θέση για να δω. Στο κέντρο, όχι. Έχει έρθει αριστερά ο Χατζηδιάκος, μπράβο γι' αυτό μπερδεύτηκα. Έχει έρθει αριστερά ο Χατζηδιάκος εκεί που ήταν ο Κουλιεράκης. Ο Μαυροπάνος παραμένει στον άξονα, βεβαίως στο κέντρο της άμυνας της Τριάδας.

και πάλι ο Τάχα Αλή. Προθέρμανση αυτή την ώρα για την Ελλάδα κάνει μόνο ο Ανδρούτσος. 82 λεπτά στην Strawberry Arena. Εμείς πιέζουμε αρκετά ψηλά τους Σουηδούς να τους αναγκάσουμε σε κάποιο λάθος. Αυτοί προσπαθούν με πολλές πάσες, ενδεχομένως και για ψυχολογικούς λόγους, να κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους, να ροκανίσουν όσο περισσότερο μπορούν το διάστημα το χρονικό που απομένει. Ο Χατζηδιάκος έκοψε, ολοκλήρωσε ο Ντόι με πάσα προς τον Τριάντη. Ξανά ο Ντόι σηκώνει για ποιον, για την επίθεση, για τον Μασούρα. Υποπίεση αυτός, κράτησε την μπάλα στην κατοχή του. Ο διαιτητής περίμενε τον βοηθό που θα δείξει. Ο βοηθός έδειξε λανθασμένα, έχω την εντύπωση, στη Σουηδία. Το play-out για τους γηπεδούχους. 39.139 εισιτήρια κόπηκαν στο σημερινό παιχνίδι. Οι φίλοι εδώ στη Strawberry Arena χειροκροτούν τους εαυτούς τους και καλά κάνουν. Στο κατεβόδιο που λέμε της εθνικής ομάδας της Σουηδίας για το παγκόσμιο κύπελο, το τελευταίο μάτς στις 6 Ιουνίου, με συγχωρείτε, αποχωρούν για το Μαϊάμι, εκεί που θα φτιάξουν το τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους, θα χτίσουν τα παιχνίδια τους με Ολλανδία, την Ισία και η Ιαπωνία στο παγκόσμιο κύπελο, που πήγαν έστω και με περιπέτεια, αλλά πήγαν οι Σουηδοί. Και έχουν τώρα την μπάλα στα πόδια. Λίγο πιο έντονα τώρα οι επιθυμίες από την εξέδρα. Το πρωτάθλημά τους βεβαίως έχει και εδώ διακοπή λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Ούτως ή άλλως από Μάρτιο σε Νοέμβριο διεξάγεται το σουηδικό πρωτάθλημα λόγω ιδιαιτεροτήτων. Και μετά τη Μιάλμπη είπαμε ότι υπάρχει άλλη ομάδα η οποία πηγαίνει να πάρει την Alveskan, όπως λέγεται το πρωτάθλημα. 84 λεπτά σχεδόν συμπληρωμένα στην Strawberry Arena, φίλες και φίλοι. Σουηδία-Ελλάδα 2-1. Τελικές προσπάθειες για την ελληνική ομάδα είναι 11. Με δύο δοκάρια κάποιες από αυτές, ένα γκολ. Γενικώς έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό το σύστημα με την τριάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Λάθος που γίνεται τώρα από πλευρά Σουηδών. Παίρνει την μπάλα ο Κυριακόπουλος στο χώρο της μεσαίας γραμμής, καθυστέρησε να δει τις επιλογές του, αναγκάστηκε να γυρίσει την μπάλα πίσω στο Χατζηδιάκο. Ξαναπαίρνει τώρα ο Κυριακόπουλος. Κοντά του είναι ο Κοστούλας. Πιο μακριά ο Δουβίκας. Ο Κυριακόπουλος λογικά θα παίξει με κοντινή πάσα πράγματι προς τα πίσω για το Χατζηδιάκο. Μαυροπάνος. Ντόι. Μασούρας. Ντόι. Μαυροπάνος. Ο Χατζηδιάκος ζήτησε στο απέναντι άκρο αλλά δεν πήρε. Έπαιξε κάθετα ο Μαυροπάνος με τον Μαστούρα και καλά έκανε. Από εκεί μπάλα πήγε στον Ντόι. Αυτό θέλησε με την μία να βρει μπροστά από τον Ντόι και δεν τα κατάφερε να το σπαλεί. Ο Τάχα Αλή, ο σούπερ στάρ, επαναλαμβάνω, του γηπέδου, έκανε και ένα τακουνάκι εδώ προσπαθούσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και τα κατάφερε. Κατοχή για τους Σουηδούς, το χώρο της μεγάλης τους περιοχής, τώρα της μικρής με την μπάλα είναι στον τερματοφύλακα. Πιέζουμε μπροστά για το λάθος. Η απομάκρυση όπως των Σουηδών πάνω στο Χατζηδιάκο. Ενώ θα προλάβει να κρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου, δεν θα προλάβει αυτός, θα προλάβει άλλος. Αλλά το πλάγιο είναι για την Ελλάδα κερδισμένο. Ο Χατζηδιάκος το εκτέλεσε. Πρώτο Μαυροπάνο. Μουζακίτης. Χατζηδιάκος. Μουζακίτης. Μαυροπάνος. Λιγότερο από 5 λεπτά πια για τη συμπλήρωση των 90. Χατζηδιάκος ανέβηκε, κράτησε. Μουζακίτης για τον Κυριακόπουλο. Μουζακίτης πάλι. Ντόι. Βαγιανίδης. Ντόι. Μαυροπάνος. Χατζηδιάκος. Κυριακόπουλος σηκώνει την μπάλα για την πλάτη της άμυνας Σουηδίας για τον Κοστούλα. Ωραία διάβαση εκεί και απομάκρυνε τον κίνδυνο ο Έρικ Σμιθ. Τώρα θέλει να την απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Ζητούμε κόρνερ, δεν παίρνουμε. Μουζακίτης δεν έκανε καλό έλεγχο της πορείας της μπάλας. Χάσαμε την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Προσπαθούν να βγουν την επίθεση του Σουηδί. Ο Δουβίκας καλά κάνει να ξυπνήσουν και λίγο τα πνεύματα που λέμε. Κάνει ένα φάουλ. Προσπαθούν να κόψει την προσπάθεια επίθεση των Σουηδών.

0: Τούτοι γυρίζουν πίσω. Πάλι ο Eric Smith. Στο 87. Είμαστε. 2-1 Σουηδία-Ελλάδα. Πολλές πάσες από τη Σουηδία. Εντάξει, και αν το δεις και από πλευράς ψυχολογίας, θέλουν να αλλάξουν πράγματα και σε αυτό το κομμάτι οι Σουηδοί. Δεν ήταν καθόλου καλή σήμερα. Παίρνουν το αποτέλεσμα για την ώρα τουλάχιστον. Το οποίο ευνοεί και λίγο έτσι να μην υπάρχουν γκρίνιες εν ώψη Μουντιάλ κτλ. Βέβαια η εικόνα η μεγάλη είναι άλλη. Ότι η Σουηδία ούτε στο σημερινό μάτζ δεν ήταν καλή. Αλλά αυτό θα το ψάξουν να το βρουν κάπου εκεί στο Μαϊάμι όταν θα προετοιμάζονται για τα τρία παιχνίδια που θα δώσουν με Ολλανδία, την Ισία και η Ιαπωνία. Φάουλ κερδισμένο για τους Σουηδούς. Λίγο μετά τη μεσαία γραμμή, λίγο μετά το ημικύκλιο. Γενικώς να πω ότι το Ιράν απέναντι στο Μάλι κέρδισε 2-0 σε άλλα διεθνή τελικά. Η Ανδώρα κερδίζει το Λίχτενστάιν σε αυτή την τρομερή μονομαχία με 2-0 που είναι και τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, Σλοβενία-Κύπρος 1-1. Μάλιστα, οι Σλοβένοι μάλιστα ισοφάρισαν την Κύπρο προς το φινάλε. Κάτι άλλο σπουδαίο, εντάξει, μπορεί Ιρλανδία-Νέα Γουινέα, οκ. Okay. Και αργότερα έχει ένα Ισπανία-Ιράκ και Γαλλία-Κτήλεφα το στούντ, δύο παιχνίδια που κλείνει έτσι και η σημερινή ημέρα των φιλικών, εκτός από το δικό μας το Σουηδία-Ελλάδα δηλαδή, που για την ώρα είναι στο 2-1. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα για φάουλ που κάνει ο Κυριακόπουλος, ναι. Αυτό ήταν όντως αρκετά σκληρό το μαρκάρισμα. Ο Γιόκερς βγήκε ο πολυτιμότερος παίχτης του αγώνα. Φαντάζομαι λόγω της διασημότητάς του ούτως ή άλλως, αλλά και για το γεγονός ότι αυτός που πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης από το φάουλ με την κόντρα πάνω στον Βαγγέλη Παυλίδη. Κάποιοι από τους ίδιους φιλάθλους έχουν ήδη αρχίσει να αποχωρούν από το γήπεδο. Είμαστε στο 21ο λεπτό, σχεδόν συμπληρωμένο. Ο Ελάνκα ήταν αυτός ο οποίος χτύπησε, αλλά σηκώνεται. Από ό,τι φαίνεται θα βγει το φιλικό χωρίς προβλήματα, κυρίως για τους Σουηδούς αλλά και για τους δικούς μας ποδοσφαιριστές. Και θα πάνε χαρούμενοι στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο Μουντιάλ που διεξάγεται σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Από τις ραδιοτηλεοπτικές, ράδιο και τηλεόραση δηλαδή συχνότητες της ΕΡΤ, θα παρακολουθήσουμε όλα τα παιχνίδια, πολύ ρεπορτάζ, πολλά πράγματα και καινούργια και παλιά, προσεχώς για αυτό το 40ήμερο που διαρκεί η μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου. Είναι όλα έτοιμα και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση για αυτό το σούπερ γεγονός, το ιδιαίτερο εφετινό παγκόσμιο κύπελο με τα πολλά παιχνίδια, με τις πολλές συμμετέχουσες ομάδες, με τις τρεις διαφορετικές χώρες τις οποίες διεξάγεται το τουρνουά γενικότερα. Όλα έτοιμα να είστε κοντά μας για να το παρακολουθήσετε και να το χαρείτε όσο και εμείς. Μουζακή της αλλαγή παιχνιδιού επιτυχημένη για τον Βαγιανίδη. Όχι, η μπάλα πήγε πάνω στον γίγαντα τον Τάχα Αλή. 5 λεπτά καθυστερήσεις που έχουν αρχίσει και μετρούν από τώρα. Προφανώς δεν θα μπορούσε να δώσει 40 λεπτά καθυστερήσεις επειδή έγιναν 20 αλλαγές στον αγωνιστικό χώρο ο διαιτητής της συνάντησης. Αν βλέπω σωστά, αν θυμάμαι σωστά μάλλον, οι δύο παίχτες που δεν χρησιμοποιήθηκαν είναι ο Ανδρούτσος προφανώς, ο Κιζηρίδης προφανώς, α και ο Κοντούρης είναι, εκτός από τον άλλο τερματοφύλακα τον Βλαχοδήμο. Ο Κιζηρίδης σίγουρα, ο Κοστούλας σίγουρα, ο Λαχοδήμος, συγγνώμη, και ο, ναι, ναι, και ο Κιζηρίδης, σωστά, και ο Κοντούρης. Αυτή, και ο Ανδρούτσος, έτσι. Λοιπόν, ξανά η Σουηδία με τη μεγάλη περιοχή, ένα σουτ που γίνεται, η μπάλα είναι στην αγκαλιά του Μανδά. Επειδή μπερδεύτηκαν νωρίτερα γιατί κοιτούσα την επίθεση των Σουηδών, ο Ανδρούτσος του Όφη δεν έκανε ντεμπούτο, ο Κοντούρης του Παναθηναϊκού, ο Κιζηρίδης δεν έκανε ντεμπούτο, με συγχωρείτε, και ο Βλαχοδήμος. Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς σήμερα. Όχι ντεμπούτο, ο Θανάσης Ανδρούτσης, προφανώς έχει ξαναπαίξει το παιδί, τελευταία συμμετοχή 2022, επί ημερών Γιωβάνοβιτς. Αυτά. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Είμαστε στο δεύτερο από τα 5 λεπτά καθυστερήσεων. Εγώ να αρχίσω σιγά σιγά να κάνω και τη σούμα. Να πω ότι η Ελλάδα έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ήταν πολύ καλή. Της βγήκε η τριάδα. Μέχρι που ήρθε ένα παγωμένο γκολ από πλευράς Σουηδίας. Εμείς είχαμε δύο δοκάρια. Είχαμε πολλές ευκαιρίες με τον Τζόλι, με τον Παυλίδη. Κάπως τελικές προσπάθειες. Από ένα σημείο και μετά σταμάτησα να τις γράφω. Ο λόγος της κεφαλιά του Μαυροπάνου στο 8, ο Τετέι στο 7. Ο Κουρμπέλης στο 19 το δοκάρι, ο Τζόλης στο 38, ο Τετέι στο 45, ο Παυλίδης στο 47 το δοκάρι και άλλη ευκαιρία του Τζόλης στο 50. Αλλά εκεί τελειώσαν οι ευκαιρίες μας, γιατί ήρθε το γκολ που πέτυχε ο Γιώκερες στο 53. Έκανε το 1-1 από ένα φάουλ που εκτέλεσε μπάλα κόντρα στο τείχος, άλλαξε πορεία και μπέρδεψε λίγο τον Τζολάκη και το έφαγε τον γκολ. Έγινε έτσι το 1-1. Από εκεί και μετά ήρθαν 6 αλλαγές για την Ελλάδα, 9 αλλαγές για τους Σουηδούς. 15 ποδοσφαιριστές μπήκαν δηλαδή από το 62 μέχρι το 65 στον αγωνιστικό χώρο. Μέχρι να βρεθούν αυτοί, να βρεθούμε εμείς, έκανε την κούρσα της ζωής του ο Τάχα Αλή από την αριστερή πλευρά. Έδωσε πάσα στον Έλισον και έγινε το 2-1. Και από τότε δεν έχουμε δει τίποτα παρόμοιο να σουτ νωρίτερα. Έτσι τώρα που ήταν μπλόκαρη σχετικά εύκολα και σήμερα με δεύτερη προσπάθεια ο Μανδάς που επίσης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Επειδή ίσως να σας μπέρδεψα νωρίτερα για την εθνική ομάδα εκτός από τους βασικούς και πάντα σε τριάδα για να δω το Χατζηδιάκο που έχει την μπάλα έξω την περιοχή, την πετάει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Το κάνει ένα κοντρόλ, βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Δουβίκα. Η απομάκρυνση από τους Σουηδούς, η μπάλα πηγαίνει πάνω στον Ντοή που την γυρίζει λίγο πιο πίσω για τον Μαυροπάνο. Έπαιξαν πάντα σε τριάδα στην άμυνα, επαναλαμβάνω. Και οι τριάντες Δουβίκας, Χατζηδιάκος, Κυριακόπουλος, Κοστούλας, Βαγιανίδης, Μασούρας, Μανδάς, Ντόι και Μουζακίτης για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που βλέπει τους ποδοσφαιριστές του να κερδίζουν ένα κόρνερ. Οι μόνοι που δεν έπαιξαν, επαναλαμβάνω, είναι ο Ανδρούτσος, ο Κοντούρης, ο Κιζηρίδης και βεβαίως ο άλλος τερματοφύλακας, ο Βλαχοδήμος. Κόρνερ από την αριστερή πλευρά για την ελληνική ομάδα. Στο 94 είμαστε. Το τέταρτο από τα 5 λεπτά καθυστερήσεων. Ο Κυριακόπουλος το εκτελεί προς το πρώτο δοκάρι. Πηγαίνει μπάλα. Απομάκρυνση προς το Φορνή. Πάνω στο Μουζακίτη, ο οποίος θα σουτάρει και άλλες κόντρες. Και άλλο κόρνερ ή πλάγιο. Πλάγιο. Για την Ελλάδα κοντά στο σημείο του κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Κυριακόπουλος στην κίνηση του Κοστούλα. Κλείθηκε ο Κοστούλας. Όχι, ελευθερώθηκε ξανά και πήρε. Μουζακίτης, ωραία του παίξε ο Κοστούλας. Πιο πίσω η μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Αυτός θα βγάλει τη σέντρα, ζητάει χέρι στην κόντρα προφανώς και δεν υπάρχει. Ο Λάγκα βγαίνει στην αντεπίθεση και πάει μόνος του με τέσσερις παίκτες της Ελλάδας. Αποφεύγει τον έναν τον Χατζηδιάκο. Η μπάλα πηγαίνει πολύ στο πλάι όμως. Τώρα πηγαίνει και ο Κυριακόπουλος να τον κλείσει. Το τελευταίο λεπτό και των καθυστερήσεων είμαστε φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor. Σουηδία Ελλάδα 2-1. Έκοψε εύκολα ο Κυριακόπουλος τον Ελάγκα σε κάτι Κριστιάνο που πήγε να κάνει ανάμεσα σε δύο παίχτες να περάσει τσιμπώντας την μπάλα δύο φορές με το ίδιο πόδι. Ωραία τρίπλα του Βαγιανίδη και προποθέσατε επίθεση για την Ελλάδα με το Μασούρα. Γυρίζει πιο πίσω όμως σωστά γιατί δεν είχε που να δώσει την μπάλα ο ποδοσφαιριστής της Αλκα Λιγ. Και Χατζηδιάκος ανεβάζει τον Κοστούλα τις τελευταίες στιγμές εδώ στη Στρόμπερι Αρένα. Η σέντρα καλή στο δεύτερο δοκάρι, γκολ! Σκοράρει ο Μασούρας από την εκπληκτική πάσα του Κοστούλα. 2-2 στο 95, η σοφάριση για την Ελλάδα με τον Γιώργο Μασούρα να πετυχαίνει ακόμη ένα γκολ, να τη στέλνει στα δίχτυα και να κάνει το 2-2 και να μην φεύγουμε με μία ακόμα ήττα. Ωραία η πάσα του Κοστούλα, εκπληκτική πραγματικά. Έχει πάρα πολλά φάλτσα από τη γωνία και πολύ πιο έξω της μεγάλης περιοχής. Είδε στο δεύτερο δοκάρι την κίνηση του Μασούρα, ο οποίος με δύο παίχτες Σουηδούς, με κάποιο τρόπο πέφτοντας, έπεσαν και αυτοί δηλαδή. Η μπάλα σπρώχτηκε προς την εστία και έγινε το 2-2, αριστερό δοκάρι και γκολ. Το τρίτο και φαρμακερό δοκάρι, θα έλεγε κανείς, για την Ελλάδα, γιατί είχαμε άλλα δύο που κατέληξαν δοκάρι και έξω που λέμε. Τώρα εδώ τι προσπάθει να βάλει γκολ από τη σέντρα εδώ ο γίγαντας, ο Σουηδός, ο Γέσπερ Κάλστρομ. Τέλος το μάτς, 2-2, τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Στρόμπερι Αρένα ανάμεσα στη Σουηδία και την Ελλάδα. Ο Τσιμίκας και ο Μασούρας οι σκόρερ της Ελλάδας. Τα υπόλοιπα τα είπαμε για τα δοκάρια, για τις ευκαιρίες, για την τριάδα. Νομίζω, Θάνο, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Αυτά για την ώρα, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor από τη Στρόμπερι Αρένα. Τα λέμε αργότερα με το ρεπορτάζ και από τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και από την μικρή ζώνη. Να είστε καλά.
1: Hera Sport 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Hera Sport.
7: 59 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Hera Sport στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, το οποίο φτάνει στο τέλος του. Ο Γιάννης Κωσταράκης, η Βίβια Νικολοπούλου, ο Παναγιώτης Μπάλτας, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας από τις 7. Μείνετε συντονισμένοι στην Hera Sport, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά η τελευταία σελίδα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με ισοπαλία 2-2 με την Σουηδία ολοκληρώθηκε πριν λίγο στη Στοκχόλμη το πρώτο από τα 2 προγραμματισμένα φιλικά της εθνικής μας ομάδας. Ο Κώστας Τσιμίκας έδωσε στο 10ο λεπτό προβάδισμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο Τζιέκερες με εκτέλεση φάουλ που βρήκε στο τείχος των Ελλήνων παικτών και ο Νίλσον γύρισαν για τους Σουηδούς το μάτς πριν ο Μασούρας διαμορφώσει το τελικό 2-2. Την Κυριακή στις 10 το βράδυ στο Ηράκλειο το φιλικό με την Ιταλία. Μια ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ στα αγωνιστικά της πρωταθλήτριας μετά την απόκτηση του Ουκρανού μεσοεπιθετικού Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ. Οι κυτρινόμαυροι κινούνται για στόπερ και μέσο, ενώ το σερβικό Sport Club αποκάλυψε τα ονόματα δύο νέων συνεργατών του Νίκολιτς, του Μίλι Γιαζίζιτς, ο οποίος έχει διατελέσει head coach στην Γκράφιτσαρ, την Μέταλακ και τη Ραντ, και του Νεμάνια Ρίνιτς, ο οποίος ως πρώτος προπονητής της δεύτερης ομάδας της αυστριακής Βολφσμπεργκερ έχει 104 παιχνίδια στο ενεργητικό του. Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Η πειραϊκή ομάδα φαίνεται πως υπερτερεί της Athletic Bilbao και ο εμπειρός κεντρικός μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα υπογράφοντας στους Ερυθρόλευκους για μία τριετία. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι δίνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση στα πλάγια της άμυνας, έχοντας στο δεξί άκρο σε πρώτο πλάνο τον Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα, η οποία υποβιβάστηκε, και στο αριστερό τον Αντριά Πεδρόσα, τον οποίο Μεντιλίμπαρ γνωρίζει καλά από τη συνύπαρξή του στην Σεβίλη. Μένουμε στον Πειραιά, παράταση στην ανανέωση των εισιτηρίων διαρκές μέχρι και την προσεχή Δευτέρα στις 3, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότεροι από 12.000 κάτοχοι έχουν ήδη ανανέωση. Σύμφωνα με το τούτο Mercato Web, ο ΠΑΟΚ και η Real Sociedad δεν ενδιαφέρονται για τον 27χρονο μέσο Μαρτίν Παγιέρο, ο οποίος αγωνίστηκε ως δανεικός από την Ουντινέζ στην Κρεμονέζε. Πλήρως καλύφθηκε η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ευχαρίστησε δημόσια τον Γιάννη Αλαφούζο για την συμβολή του στην αύξηση του μπάτζετ. Όσον αφορά στα μεταγραφικά του ποδοσφαιρικού τμήματος, δημοσιεύματα από την Αργεντινή συνδέουν τους πράσινους με τον 25χρονο αριστερό αμυντικό της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενεντέτι. Ο κυπελούχος Όφη συμφώνησε με τον 30χρονο μεσοεπιθετικό ταξιάρχη Φούντα για ανανέωση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2029, ενώ στον Αστέρα Τρίπολης για να αναλάβει χρέη team manager αναμένεται να επιστρέψει ο Χερόνιμο Μπαράλες. Στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη αύριο στο Telecom Center στις 9, με αμφίβολους στα δύο στρατόπεδα Σλούκα Ρογκαβόπουλο και Ντόρσεϊ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε σήμερα βίντεο με φάσεις από τον πρώτο τελικό, στις οποίες εκτιμά ότι αδικήθηκε από το διαιτητικό τρίο της Τσαρούχα, του Τσαμπούρη και του Κατραχούρα. Πάντα στο μπάσκετ, την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού γκάρτ Μάρκους Φώστερ, πρωταθλητή του EuroCup το 2025 με την Χάπελ Τελαβίβ. Ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ σήμερα, την ίδια ώρα που η ΔΕΑΒ καλούσε σε ακρόαση για τις 9 του μήνα τον δικέφαλο του Βόρα για σοβαρό φαινόμενο βίας στον ημιτελικό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Πηλαία. Στο βόλεϊ αύριο οι πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τις γυναίκες να κοντράρονται με την διοργανώτρια Κροατία στις 6 το απόγευμα και τους άνδρες επίσης με την διοργανώτρια Σουηδία στις 7. Στο Στίβο αυτή την ώρα και σε μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, το Diamond League της Ρώμης, με την συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος προέρχεται από το μεγάλο άλμα στα 8 μέτρα και 49 στη Λεμεσό, και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Ρολάν Γκαρός υπέγραψε σήμερα η Πολωνή Μάγια Τσφαλίνσκα, νούμερο 114 στην παγκόσμια κατάταξη, μετά τη νίκη της επί της Ντιάνα Σνάιντερ με 2-0 σετ και την πρόκρισή της στον τελικό, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στη διοργάνωση στο γυναικείο ταμπλό. Τέλος, Σλοβενία-Κύπρος 1-1 σε διεθνές φιλικό που έγινε σήμερα στη Λουμπλιάνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας αναλαμβάνει μέχρι τα μεσάνυχτα την ενημέρωσή σας.
0: Έρα Σπορ 101,8.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς ήρθατε στη δημόσια αθλητική συγκρότητα Ρασπορ 101,8. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας υποδέχω στην τελευταία σελίδα σήμερα, 5η 4 του Ιούνιου 2026. Ο Γιάννης Κοσαράκης απέναντι στα 3,2 μέτρα μας παρατηρεί και φυσικά έχει τη λήψη των ήχων. Γεια σου Γιάννη. Και ο Τάκης Μπάλτας απέναντι μου στα 10,9 μέτρα στην επιμέλεια της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, καταρχάς είναι καλή ιδέα, καταρχάς δεν έχουμε κανένα θάνατο. Κάθε μέρα καταγράφεται ένας θάνατος και αυτό είναι καλό, γιατί η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήττα και λίγη με ήττα έψιλον γιώτα. Έχουμε διάφορα αθλητικά γεγονότα. Νωρίτερα τελείωσε η φιλική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας απέναντι στη Σουηδία. Έσωσε τις εντυπώσεις. 2-2 ισοφάρισε στο 94 με τον Μασούρα. Θα τα πούμε αργότερα. Θα περιμένουμε για την τοποθέτηση του ομοσπονδιακού μας τεχνικού. Κατά τα άλλα, έχουμε φιλικά παιχνίδια πάρα πολλά. Καθώς οι ομάδες ετοιμάζονται για τη μεγάλη γιορτή 11 του μηνός στο ραντεβού σας με την ΕΡΤ και το Μουντιάλ της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικό. Έχουμε τα πόνερα από τη χθεσινή αναμέτρηση, την πρώτη για το πρωτάθλημα μπάσκετ στους τελικούς της Στοίχημαν BGL μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός νίκης, ο Παναθηναϊκός φωνάζει για τη διαιτησία. Σήμερα έκανε σαφές το παραπονό του, τη διαμαρτυρία του, καταθέτοντας μια σειρά αποφάσεις δείχνοντας την αδικία που υπέστη σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις. Μεταγραφικά είναι πάρα πολύ νωρίς, κάτι ψιλοκινείται. Ουσιαστικά σήμερα είχαμε μόνο μια μεταγραφή αυτή που ανακοίνωσε η Καλαμάτα, η οποία απέκτησε ένα χάφα από την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Βέβαια το καλό νέο για την Καλαμάτα ήταν σήμερα εκεί ο κύριος Βρούτσης μαζί με τον Δήμαρχο. Αρχίζουν τα έργα ανακατασκευής του σταδίου με αποτέλεσμα να ευελπιστούν οι Μεσσίνοι πως θα καταφέρουν Οκτώβριο-Νοέμβριο να παίξουν στην έδρα τους. Δεν υπάρχει εξέλιξη ούτε στο αν θα μείνει ο Λουτσέσκου ούτε αν θα μείνει ο Παπαδόπουλος στον Λεβαδιακό, ενώ ο Ολυμπιακός τρέχει τα ζητήματα μετά το φορτούνι να κλείσει και τη δεύτερη μεταγραφή των Ουνάι Λόπεθ που είδαμε στον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας. Έχασε η Ράγιο, αλλά ο Ουνάι φαίνεται να έρχεται στον Ολυμπιακό. Ένας μέσος είναι. Στην ΓΑΜΑ Εθνική κλείνει η εκκρεμότητα, καθώς σήμερα είχαμε την ανακοίνωση, όπως είχαμε αποκαλύψει χθες το βράδυ στην εκπομπή με τον Λευτέρη, και η απόφαση της Επιτροπής δικαιώνει εν μέρη τον Πύργο, ο οποίος έχασε τον αγώνα, όμως παραμένει στους 8 βαθμούς, είναι ισόβαθμος, η Ζάκυνθος στη Super League 2 και ο Πύργος τον ακολουθεί. Θα μάθουμε αν θα υπάρχει έφεση και αν υπάρχουν ελπίδες για την ομάδα του Άρη Πετροπόλεως. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε λίγο το φάκελο, θα έχουμε την τοποθέτηση των νομικών. Ρολάν Γκαρός, μια όαση στο τένις, χωματινό βλέπετε το κομμάτι που οι ταινίστες παίζουν, με αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη σήμερα. Το νούμερο 114, φανταστείτε ότι η Σάκα είναι στο 70 ας πούμε, κάπου εκεί να την απαντώμε. Η Τσβαλίνσκα, η Μάγια Τσβαλίνσκα, έστειλε στο σπίτι τη Σνάιντερ με αποτέλεσμα να είναι στον τελικό. Εκεί την περιμένει η Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα. Σάββατο στις 3 ο τελικός. Θα περιμένουμε και τι θα γίνει με τα αγόρια. Σε εξέλιξη φιλικοί αγώνες, η Ισπανία επέλεξε το Ιράκ που ξαναπάει στα τελικά μετά από χρόνια. Να δούμε με πόσα γκολ θα φιλοδορήσει το Ιράκ. Να δω και τα άλλα παιχνίδια αυτή την ώρα. Καταρχάς σε λίγο αρχίζει το μάτι της Γαλλίας με την ακτή Ελεφαντοστού.
Μια ομάδα που μας μίζει ωραίες στιγμές το 2014 πριν από 12 χρόνια όταν με πέναλτι του Σαμαρά στο 89 προκριθήκαμε στις 16 κάτι ομάδες του κόσμου. Γαλλία λοιπόν ακτήρε φαντοστούς 14ο. Έχει αρχίσει ο αγών μεταξύ της Ισπανίας και του Ιράκ. Τρεις τα ξημερώματα η Τσεχία με τη Γουατεμάλα, στις 5 το Μεξικό με την Σερβία.

Τα τελευταία φιλικά, καθώς επαναλαμβάνω, η ομάδα θα μπουν στην τελική ευθεία για την προετοιμασία. Αρχίζει την άλλη εβδομάδα στις 11 του μηνός το Μουντιάλ. Αν δεν απαντώμε, υπάρχει και Diamond League. Θα το τσεκάρω μετά, που πρέπει να υπάρχει και Diamond League. Λοιπόν, οπότε να μπούμε σιγά σιγά στην τάξη, περιμένοντας πάντα την συνέντευξη του κυρίου Γιωβάνοβιτς από την Σουηδία μέσω του YouTube καναλιού της ΕΠΟ, της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, τελευταία σελίδα και σήμερα, να θυμίσουμε φίλες και φίλοι το κομμάτι των κειμένων των οποίων ξεκινάμε πάντα την εκπομπή, με τα τρία τα οποία είναι στοιχεία αναφοράς. Πρώτον, η ζωή είναι λίγη και λίγη, με ήττα και ψιλογιώτα. Δεύτερον, το ψέμα υπάρχει, όχι, η αλήθεια υπάρχει, Γιαννάκη, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και τρίτο, η τέχνη μακρά, ο βίος βραχής. Να θυμίσουμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο κλασικό 54160, γράφετε σπορτ, αφήνετε καινό διάστημα και με μήνυμα το αποστέλλετε με ωραίο τρόπο και με σεβασμό απέναντι στους ακροατές και στη δημόσια αθλητική ραδιοφωνία. Νούμερο 2, τρόπος επαφής μέσω του Viber, μας βρίσκεται στην εφαρμογή Ερασπορ και εκεί καταγράφετε την ερώτησή σας, την απορία σας, την είδησή σας και οτιδήποτε θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή. Και ο τρίτος τρόπος είναι ο κλασικός με τα email, erasport@er.gr. Οπότε μέχρι να τσεκάρω το Diamond League που διεξάγεται και αν έχουμε συμμετοχή του σπουδαίου Καραλή και του σπουδαίου Τεντόγλου, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Εδώ είμαστε, συγγνώμη φίλες και φίλοι, αφού δώσουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούτε όπου και να είστε, από την Καλαμάτα μέχρι και την Αλεξανδρούπολη και από την Ρόδο μέχρι και την Φλόρινα και από τα Χανιά μέχρι τα Γιάννητσα. Βλέποντας το γήπεδο λοιπόν και με τη συνδρομή φίλου, νομίζω ότι είναι το Ολύμπικο, είναι η Ρώμη, είναι η Ιόνια πόλη και έχουμε μόνο τον Τεντόγλου στο Diamond League. Ενώ να σας πω, μετά τις 11 και 20 θα ανοίξω ένα θέμα με αφορμή μια είδηση που βρήκα στο διαδίκτυο για το Μουντιάλ. Καθώς είμαστε μια κοινωνία ενσυναίσθησης και δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, είμαστε μια κοινωνία που ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Υπάρχουν οι άνθρωποι με τα κινητικά προβλήματα, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι κυρίως μικρά παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Στο Μουντιάλ λοιπόν κάθε γήπεδο θα έχει το δικό του δωμάτιο, το περίφημο sensory room. Έτσι λοιπόν μετά τις 11 και 20 θα καταφέρουν να έχουν έναν άνθρωπο που ασχολείται με όλα αυτά, τον καθηγητή, τον κύριο Μιχάλη Λολίδη, να μας πει τι προσπάθειες έχουν γίνει και τα παιδιά αυτά μπορούν να παρακολουθούν αγώνες ποδοσφαίρου καθώς είμαστε όλοι ίσοι. Πρέπει να πω κάτι ότι δεν το ξέρω, ότι ας πούμε τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού δεν μπορούν να παρακολουθήσουν σε ένα γήπεδο τον αγώνα. Δεν μπορούν να αντέξουν τον θόρυβο. Δεν μπορούν να αντέξουν τις συνθήκες που δημιουργούνται με τα καπνογόνα. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται τα sensory rooms, τα ειδικά δωμάτια στα οποία παρακολουθούν το παιχνίδι και συμμετέχουν σε αυτό. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Θα δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Θα δούμε τι συνέβη στην Αλεξανδρούπολη τις ημέρες του Πάσχα, την Μεγάλη Εβδομάδα, που είχαμε μια δράση εκεί και την παρουσία πάρα πολλών παιδιών. Και θα το συζητήσουμε αυτό το θεματάκι μετά τις 11:25. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το κανάλι του YouTube της Ομοσπονδίας. Ακούμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Τι κρατάμε, μία, θα έλεγα, αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο. Ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο. Απλά μπορεί, ο λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικτές μεζεμένες αλλαγές που πάντα δεν είναι ευχάριστο, και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλό στο αγωνιστικό χώρο. Άρα σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό.
2: Ja, frågan var vad coachen tyckte om själva spelet idag, om han var nöjd, och det han sa det var att han var jättenöjd.
0: Έχουμε την ερώτηση από τον συνάδελφο, σωδικά δεν ξέρουμε, θα περιμένουμε λίγο να γίνει μετάφραση στον κόσμο και ο κόσμος να μιλήσει, άρα θα χρειαστούμε κάποια δευτερόλεπτα. Να σας πούμε ότι η Ισπανία, να δω και πού παίζουν, αν παίζουν στην Σεβίλη, στο Λακαρτούχα, προηγείται 1-0 του Ιράκ στο 21ο λεπτό, ενώ άρχισε και ο αγών Γαλλίας με την Ακτήρα Φωτισσού στο 15ο λεπτό. Διανύουμε το πρώτο τέταρτο, δηλαδή είμαστε στο 0-0. Λοιπόν, η Ισπανία, η οποία είναι ένα από τα φαβορί στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπως η Γαλλία, η Αγγλία και σχάδους και η Βραζιλία, με αυτά τα οποία κάνει με τον Αντζελότη. Ας τον ακούσουμε τον coach.
1: Όπως είναι η Σβηδία, έχει πολύ καλούς εξαιρετικούς επιθετικούς, πολύ καλή μεσαία γραμμή. Ήταν ένα καλό τεστ, δυνατό τεστ πάνω στην αλλαγή του σχηματισμού. Φάνηκε και για όσο διάστημα μπορούσαμε και ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά φάνηκε και στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όταν κάποιες λάθος τοποθετήσεις και ίσως, θα έλεγα λίγο παραπάνω ίσως και κούραση, άμεσα άλλαξε την ροή του παιχνιδιού και βρεθήκαμε σε μια υποδιέστερη θέση. Σίγουρα είναι μικρός ο χρόνος που δουλέψαμε σε αυτό, είναι πρώτο παιχνίδι που το παίξαμε. Σίγουρα και στο επόμενο παιχνίδι που θα έχουμε στην άντρα μας, λογικά σκέφτομαι ότι ίσως θα σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού πάλι να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε λίγο πιο καλά συμπεράσματα.
0: Λοιπόν, απάντησε ο Κώστας στην ερώτηση του συναδέλφου. Έχουμε νέο εδώ συνάδελφο, ο οποίος θα κάνει νέα ερώτηση στον Κώστας. Στο τέλος θα κάνουμε μια σούμα για το τι είπε ο προπονητής. Να θυμίσουμε ότι η Εθνική προηγήθηκε 1-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ απόρρια της Φίας του Τζόλι, ο οποίος βλέποντας όλη την περιοχή γεμάτη πάσαρε ύψος του πέναλτι και εκεί με το δεξίο τσιμίκασε στην μπάλα στα δίχτυα στο γάμα. Προηγήθηκαμε 1-0, έτσι έληξε και το ημίχρονο. Οι Σουηδοί ισοφάρισαν σε 1-1. Προηγήθηκαν 2-1 και ο Μασούρας διαμόρφωσε στο 94 το τελικό 2-2. Παραμένει το Ισπανία-Ιράκ 1-0. Σε εξέλιξη και το Diamond League στη Ρώμη. Θα δούμε πότε είναι το μήκος με τον Μίλτο Τεντόγλου. Για να δούμε αν θα καταφέρει να πηδήξει τόσο ψηλά. Έχει 8.49.
1: Ήταν αρκετά καλό. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε και αλλαγή σχηματισμού του αντιπάλου που μετά από αρκετό διάστημα έπαιξε και η Σβηδία διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον μέσα από αυτές τις δυσκολίες πως σαν ομάδα να μπορούμε να είμαστε να αντιδράσουμε. Νομίζω στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και όσον αφορά την ανασταλτική μας λειτουργία αλλά ιδιαίτερα και όσον αφορά την επιθετική μας λειτουργία ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Κρίμα είναι, αλλά μπορεί να ήταν και αναμενόμενο ότι στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου όταν ενδεχομένως και ο αντίπαλος αύξησε το ρυθμό τους κάναμε αρκετά λάθη, αρκετές λάθος τοποθετήσεις, χάσαμε το ρυθμό του παιχνιδιού, το πήρε ο αντίπαλος και σε αυτό το επίπεδο καταλαβαίνετε και εσείς ότι οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ σημαντικές και έτσι από το δεύτερο ημίχρονο δεν έχω πολλά πράγματα να θυμηθώ θετικά εκτός την προσπάθεια μέχρι το τέλος τουλάχιστον για να μην χάσουμε αυτό το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται η σύνδεξη που το ομοσπονδιακού μας προπονητή. Στο Diamond League έχουμε τα αγωνίσματα, έχουμε πριν από λίγο τα 100 μέτρα των γυναικών και την νίκη μου φαίνεται ήταν εμπόδια. Μου φαίνεται εμπόδιο με 12.50. Λοιπόν, και έχουμε ένα ατομικό ρεκόρ της Μέγκαν Σίμονς, της Τζαμαϊκανής, στην ωραία Ρώμη, ενώ έχουμε το εκπληκτικό εδώ ότι το Ιράκ σκοράρει απέναντι στην Ισπανία. Έγινε και αυτό, Ισπανία-Ιράκ, 1-1, φίλες και φίλοι, στο φιλικό παιχνίδι. Το Ιράκ σκοράρει μέσα στην Ισπανία.
2: Είναι σχετικά με τον Παναγιώτη Τωρέτσο και την φάση με τον Γιόκερες. Ποια είναι η άποψή σας για αυτή τη φάση? Ήταν σκληρό το μαρκάρισμα?
1: Εντάξει, ήταν φάουλ σίγουρα. Εντάξει, δεν νομίζω. Καταλαβαίνω ότι θέλω να πω κάτι. Δεν ξέρω τι εννοεί, για ποιο λόγο επιμένεις σε αυτή τη ερώτηση. Είναι τέλος της σεζόν και έχουμε επαγγελματίες παίκτες. Δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι σκόπιμο ή ότι τίποτα άλλο. Νομίζω περιττό είναι, υπήρχαν αρκετά μαρκαρίσματα που ήταν στα φυσιολογικά πλαίσια. Είναι απλά τέλος της σεζόν και ουσιαστικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μου κάνει αυτή η ερώτηση, τι υπονοεί με αυτή την ερώτηση. Ρωτήστε τον, υπονοεί κάτι?
2: coach will fruga.
0: Τέλος πάντων, εδώ έχουμε τώρα με τον Γιοβάνοβιτς να ψάχνει να βρει, γιατί κάτι ερώτησε δημοσιογράφος για να μαρκάρισμα. Νομίζω ότι τέλος σεζόν το φιλικό παιχνίδι είναι φιλικό παιχνίδι 2-2. Άστοχη ερώτηση μάλλον του συναδέλφου. Κάτι ψάχνει. 1-1 λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο φιλικό της Ισπανίας με το Ιράκ. Σέντρα πήγε να κάνει ο τύπος, ο Ιρακινός, αλλά η μπάλα κατέληξε στο γάμα του τερματοφύλακα των Ισπανών. Ενώ λοιπόν έχουμε στο Diamond και παραλαμβάνω το 12.50 της Σίμονς.
2: Θέλει να πει ότι αν συμφωνείτε και εσείς ότι σε ένα φιλικό παιχνίδι, ας πούμε, τέτοιου είδους τάκλιν είναι κάπως δυνατά.
0: Άστοχη λοιπόν η τοποθέτηση του συναδέλφου για ένα φάουλ τέτοια ώρα.
1: Δεν υπάρχει, λοιπόν... δεν υπάρχει από την πλευρά μας, δεν υπήρχε ποτέ στη διάρκεια του παιχνιδιού σκοπιμότητα όσον αφορά παιχνίδι είναι, αλλά δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι η Σβηδία πιένει για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι σήμερα βασίστηκε πολύ σε δύναμη. Αν υπήρχαν κάποιες φάσεις, οκ, okay, ήταν κάπου τις δύο πλευρές, αλλά δεν υπήρχε κάποια σκοτιμότητα.
2: Coach Segerat,
0: λοιπόν, 1-1 λοιπόν με το αυτογκόλ η Ιρακίνη μέσα στην Ισπανία. Ισπανία-Ιράκ, τελευταίο παιχνίδι των Ισπανών. Από την άλλη, στη Γαλλία, Γαλλία κύριε Φαντοστού, 0-0 στο 20. Έχει αρχίσει και το ύψος των αντρών στην Ρωμή. Λοιπόν, είναι χαμηλά βέβαια στο 2-16. Ακόμη έχουμε διαδρομή. Μήπως είναι το έπταθρο, γιατί 2-12 δεν νομίζω. Τόσο χαμηλά βλέπω έναν Ιαπωνέζο. Όχι, πρέπει να είναι έπταθρο. Να θυμίσουμε την καλύτερη εμφάνιση στον κόσμο την έχει ένας αθλητής του επτάθλου, ο οποίος έχει δείξει 8-51.
3: Ότι έλειψε λίγο η αρμονία που είχε σε πολλά παιχνίδια επί της θητείας σας η εθνική μας ομάδα. Θεωρείτε ότι με αυτό το τεστ που κάνατε σήμερα, αυτή τη διάταξη και την αρμονία που μας έδειξε στο γήπεδο, τη συμμετρία, τις κοντινές αποστάσεις και όλο αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο που παρήγαγε, θα σας δώσει και την εναλλακτική ώστε σε παιχνίδια στο μέλλον που θα χρειάζεται να παρέμβετε άμεσα στο παιχνίδι οι παίχτες να είναι πανέτοιμοι?
1: Όχι, σίγουρα. Είχαμε μια καλή περίοδο στη διάρκεια του σημερινού παιχνιδιού. Μας χρειάζονται σίγουρα λίγο ακόμα δουλειά, λίγα ακόμα παιχνίδια πιθανόν. Πιστεύω και η ποιότητα παιχτών που έχουμε μπορεί να το υποστηρίξουν και εύχομαι να αυτό είτε κάποιο παρόμοιο σχηματισμό με τους τρεις παίκτες να μας δώσει αργότερα και κάποιες άλλες επιλογές όσον αφορά το παιχνίδι μας. Απλά πρέπει σίγουρα να είμαι και εγώ σίγουρος, αλλά πολύ περισσότερα οι ποδοσφαιριστές, ότι μαθαίνοντας μέσα από τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, πρέπει να μαθαίνουμε λίγο πιο γρήγορα για να μπορούμε και ήδη να το χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα παιχνίδια που έχουμε.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά ο coach απάντησε στην είδηση που είχαμε σήμερα, καθώς ο Γιοβάνος μετά από σχεδόν δύο χρόνια άλλαξε, διότι στην αρχή έλεγε ότι δεν προσαρμοζόμαστε σε κανέναν αντίπαλο και ενδεχομένως έτσι να χάθηκαν και βαθμοί και η πρόκριση. Έπαιξε για πρώτη φορά με τρεις στόπερ και η ομάδα λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και του βγάζουμε εδώ το καπέλο ότι έπρεπε να παίξει έτσι, διότι η Σουηδία είναι μια ομάδα επιθετικογενής. Πάει στο παγκόσμιο κύπελο, μπλόκαρε λοιπόν τους Σουηδούς, έπαιξε με τρία στόπερ, πήγε πάρα πολύ καλά η ομάδα και θα έλεγα ότι μετά από καιρό έκανε πολύ καλή δουλειά ο coach.
2: Τις πιθανότητες Σουηδίας στο παγκόσμιο?
1: Είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Γιατί για το προλόγιο?
1: Είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς παίκτες. Έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον γκρουπ. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Απλά είναι ένα tournament και είναι θέμα συγκέντρωσης. Νομίζω ότι η Σβηδία έχει πολύ καλούς παίκτες, έχει έναν πολύ καλό προπονητή κατάφερε δίκαια μέσα από τα play-off να περάσει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Να έχει ενδιαφέρον το γκρουπ και τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει. Να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ τους εύχομαι φυσικά ό,τι καλύτερο.
2: Ja, jag börjar med att säga att Sverige har mycket bra spelare, mycket bra coach.
0: Λοιπόν, συνεχίζονται φίλες και φίλοι οι τοποθετήσεις. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε με τον Γιωβάνοβιτς. Θα παίξουμε και τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών που μας αποστέλει ο απεσταλμένος της ΕΡΑ ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Να δούμε αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη στους δύο αγώνες. Παραμένει το 1-1 στην Ισπανία-Ιράκ.
2: På det de ska göra så tycker jag att de har.

Το ίδιο συμβαίνει, ισοπαλό είναι και το μάτι της Γαλλίας με την ακτή Ελεφαντοστού, με τη Γαλλία καλύτερη. Καλό είναι να δούμε λίγο και τη σύνθεση τώρα για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε Mundial. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τις συνθέσεις των αντιπάλων. Προσπαθώ εδώ, δεν μου ανοίγει. Για να δούμε να δούμε τη σύνθεση. Ερναντές, Κονατέ, Ουπαμεκανό, Κουντέρα, Μπιότου, Αμενίτη, Ραμ, Σερκί, Ολίση και Μπαπέ. Πολύ καλή, πολύ καλή η εντεκάδα των Γάλλων, καταλαβαίνετε. Πάρα πολλά αστέρια.

Για να δούμε και την σύνθεση των Ισπανών. Γκριμάντο, Λαπόρτ, Μαρτίν, Πόρο, Μπερνάλ, Γκάβι, Μπαένα, Όλμο, Φεράν Τόρες και Ιγκλέσιας για τους αρκετές αλλαγές λοιπόν για τους Ισπανούς. Ισπανία Κατάρ λοιπόν 1-1 και 0-0 η Γαλλία με την ακτή λεφαντοστή. Οπότε θα δοκιμάσουμε τώρα σε μερικά δευτερόλεπτα να πάρουμε γεύση από τη δηλώση των διεθνών μας στην Στοχόλμη.

0: παιχνίδι, η εικόνα την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Και δεύτερο, σίγουρα το ότι υπάρχει αυτό το mentality να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος. Και αν έρθει το γκολ, όπως και ήρθε, είναι καλοδεχούμενο. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος γίνανε πολλές αλλαγές, πολλές αλλαγές ρυθμού. Αλλά όλοι ήταν εκεί αφοσιωμένοι στο πλάνο και αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
1: Μετά από καιρό, επίσης, είδαμε την Εθνική να δοκιμάζει για κάτι διαφορετικό όσον αφορά το τακτικό κομμάτι.
0: Εντάξει, είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα να έχει διαφορετικές παραλλαγές στο παιχνίδι της, γιατί είναι προφανώς δύσκολο κατάβλητη και απρόβλεπτη για τον αντίπαλο. Οπότε θέλουμε να γίνουμε μια απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστές που μπορεί να το επεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα. Νομίζω ότι αυτό στοχεύει και ο coach και είδαμε και σήμερα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά.
1: Επόμενος αντίπαλος η Ιταλία, μια πολύ βαριά φανέλα. Σε ένα παιχνίδι μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο θα είναι στο Παγκρίτιο. Τι περιμένουμε να δούμε την Κυριακή και να μείνουμε και για τον κόσμο που θα βρεθεί στο στάδιο.
0: Το ζητούμενο είναι το ίδιο, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να περάσουμε τις ιδέες μας μέσα στο παιχνίδι, αυτό που θα μας πει ο προπονητής. Και δεύτερον, να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει το τελευταίο διάστημα, έρχεται σε ό,τι γήπεδο και αν παίζουμε. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο αυτό για μας και θέλουμε να το ανταποδώσουμε στο τέλος της χρονιάς, να κλείσουμε όμορφα.
1: Okay. Ευχαριστώ. Χρήστο, πρώτα από τα δύο φιλικά απέναντι σε μια ομάδα που θα παίζει στο Μουντιάλ.
2: Ακούσαμε τον Μασούρα, ακούμε πλέον τον Χρήστο Τζόλι.
1: Και μέχρι το τέλος παλεύει για το γκολ της σοφάρισης.
3: Ισχύει, ήταν ένα δυνατό φιλικό, το τελευταίο φιλικό για τη Σουηδία πριν πάει στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε όσο... Δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε όσες ευκαιρίες είχαμε και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε πλήρως. Αλλά αφήνουμε μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για μας. Και τώρα κοιτάμε για το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία.
1: Την Κυριακή λοιπόν ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα, μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι περιμένουμε να δούμε σε αυτό το παιχνίδι από την Εθνική και ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα είναι σε κερκίδες στο Παγκρίτιο.
3: Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα όπως πέρσι στα δύο φιλικά που είχαμε στο Παγκρίτιο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Ελπίζω να είναι και φέτος εκεί, να υπάρχει στήριξη και να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας μπροστά στο ελληνικό κοινό και να τελειώσουμε όμορφα τη σεζόν ποδοσφαιρική στην Εθνική Ελλάδα.
1: Αντρέα, πρώτο από τα δύο φιλικά της Εθνικής.
2: Και τώρα πλέον και ο Αντρέα Τετέι, ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Μασούρας Τζόλης Τετέι.
1: Δεν τα παρατάει. Μέχρι τέλους κυνηγάει τον γκολ, κυνηγάει έστω να μην χάσει.
4: Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είναι μια ομάδα που, όπως είπατε, πάει στο Μουντιάλ με πολύ καλούς παίκτες από πολύ καλά πρωταθλήματα. Και για μας, όπως πάντα, είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος.
1: Την Κυριακή έχουμε ένα ακόμη φιλικό κόντρα σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα και μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι μπορούν να περιμένουν οι φιλάθλοι που θα βρεθούν στο Παγκρίτιο στάδιο?
4: Σίγουρα παίζουμε μια ομάδα που έχει όντως μια πολύ βαριά φανέλα, την Ιταλία.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στην ωραία τη Θωρέα που πλέον έχει εκπρόσωπο στη ΓΑΜΑ Εθνική τον Κηφισό και προπονητή τον κύριο Λέντα, ο οποίος ήταν προπονητής στον Αστέρα Σταυρού.

το αμυντικό ήταν λίγο διαφορετικό και πιστεύω ότι okay, σταθήκαμε σίγουρα. Στο πρώτο ημίχρονο νιώθαμε ότι ήμασταν λίγο καλύτεροι. Στο δεύτερο αλλάξαν και αυτοί λίγο το σχήμα τους και το κάνουν λίγο πιο δύσκολο.

0: Σίγουρα είναι κάτι που εντάξει, προσπαθούμε να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν είναι όλοι που έχουμε παίξει με αυτό το σχηματισμό πιο πριν, αλλά οι περισσότεροι τον ξέρουμε πάνω κάτω και αυτό να το συνηθίσουμε, να συνηθίσουμε ένα στον άλλον σε αυτό το σχηματισμό και πιστεύω ότι μπορεί να δουλέψει για μας.
1: Χρήστο, είσαι ένα παιδί που προφανώς ονειρεύεται με τη σειρά του μια μεγάλη διοργάνωση, ένα Μουντιάλ. Απέναντι σε μια ομάδα που θα πάει σε 2-3 μέρες στο παγκόσμιο κύπελο.
2: Είναι ο Χρήστος Ζαφύρης, να ζητήσουμε συγγνώμη λίγο για τον ήχο, νομίζω ότι φτάνει στα αυτιά σας.
1: Πέρα από την καλή εικόνα για τα 50 λεπτά βάσει της αλλαγής διάταξης.
0: Σίγουρα, θέλαμε να μπούμε μέσα και να δώσουμε πρώτα απ' όλα τον καλύτερό μας σε αυτό, να παίξουμε καλά για τους εαυτούς μας, για τον κόσμο μας, να πάρουμε μια νίκη και σίγουρα ήταν ωραίο να δούμε το πού στεκόμαστε με μια ομάδα που σε λίγο καιρό θα παίζει στο Μουντιάλ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτός ήταν και ο Χρήστος Ζαφύρης. Θα έχουμε και έναν Ρέτσο σε λίγο. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε, τον αρχηγό του Ολυμπιακού και βασικό σήμερα στην τριάδα των στόπερ. Ακούγεται κύριε Υπεύθυνη. Το έχουμε ή δεν το έχουμε? Δεν τον έχουμε τον Ρέτσο, δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούσαμε 5 δηλώσεις διεθνών. Θυμίζω 1-1, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι. Το τελευταίο τεστ της Εθνικής θα διεξαχθεί την Κυριακή το βράδυ στο Παγκρίτιο με την δεύτερη ομάδα της Ιταλίας, η οποία προχτές νίκησε το Λουξεμβούργο εκτός έδρας. Η Ιταλία μεγάλη δυσάρεστη έκπληξη, αφού δεν πήγε ξανά σε Μουντιάλ, με αποτέλεσμα να μην έχει τα βασικά της στελέχη. Προσπαθούν και οι Ιταλοί να δουν τι έχει συμβεί, πως έχουν καταφέρει και έχουν αποτύχει. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε λίγο πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 10:05. Επαναλαμβάνω, στα μεταγραφικά δεν τρέχουν πάρα πολλά πράγματα. Να εξαιρέσουμε την Καλαμάτα, η οποία έχει κάνει ήδη τις δύο μεταγραφές. Σήμερα ήταν ο κύριος Βρούτσες στην πόλη της Μεσσηνίας και ξεκινούν τα έργα της ανακατασκευής πάρα πολλών κομματιών του γηπέδου της παραλίας, ώστε η Καλαμάτα να καταφέρει Οκτώβριο-Νοέμβριο να μπει στο γήπεδό της. Μέχρι τότε θα δούμε που θα δώσει τα παιχνίδια, να τα δώσει στην Τρίπολη είτε στην Αθήνα. Στον Ολυμπιακό τρέχουν μετά το φορτούνι να κλείσουν τον Άι Λόπεθ, έναν χρήσιμο μέσο για τα σχέδια του Μιντιλίμπαρ, ενώ στην ΑΕΚ φαίνεται ότι θα έχουμε σιγά σιγά την ανανέωση για το μεθεπόμενο χρόνο, καθώς έχει συμβόλαιο προπονητής και διαιτητής συμβόλαιο Νίκολης, η ΑΕΚ η οποία έχει κλείσει ήδη τον Ζουμπκόφ. Ο Παναθηναϊκός ακόμη δεν έχει ξεκινήσει όσον αφορά τα μεταγραφικά. Ο προπονητής είναι εδώ, υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει ένα σχέδιο και ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά θα αρχίζει να κινείται όσον αφορά τις υπογραφές. Ο Άρης έχει κλείσει προπονητή, υπάρχει ένα ρεπορτάζ για ενδιαφέρον επενδυτών. Θα δούμε αν αυτό θα γίνει πράξη το επόμενο χρονικό διάστημα. Επενδυτές έχουν εμφανιστεί στη Λάρισα, παρότι η ομάδα υποβιβάσει, και θα δούμε και αν θα έχουμε αλλαγή ηγεσίας. Στον Λεβαδιακό υπάρχει μια περίεργη σιγή, μια σιωπή όσον αφορά το θέμα του προπονητή, είναι πάντα σε κρεμότητα. Δύο πλευρές έχουν αλλάξει το τι θέλει καθεμία, έχουν τοποθετηθεί δηλαδή, αλλά ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία. Ενώ ο Λεβαδιακός έχει χάσει ήδη δύο παίκτες, και τον Τσοκάη αλλά και τον Αμπουχάνα, τον Ισραηλινό, οι οποίοι έχουν πάει στην Γερμανία. Λοιπόν, ενώ η ώρα είναι 2 λεπτά πριν από τις 11, πάντα στην Ερασπορ, πάντα η Βιέννη μας ακούει. Κύριε Λαμπρόπουλε, να είστε πάντα καλά. Και έχουμε τώρα μια ερώτηση. Τι βλέπετε στα διεθνή? Ποια χώρα ξεχωρίζει εν ώψη παγκοσμίου κυπέλλου? Καμία δεν ξεχωρίζει. Δεν υπάρχει το μεγάλο φαβορί, αλλά υπάρχουν δυνατά ρόστερ όπως της Γαλλίας, της παγκόσμιας πρωταθλήτριας του 18, της Αργεντινής το τελευταίο ταγκό του Μέση, η Βραζιλία που θα δούμε αν θα μπει τετράδα, έχει πολύ καιρό να το πράξει, Η Γερμανία είναι μια πάντα υπολογίσιμη δύναμη και η Αγγλία που τα τελευταία χρόνια είναι σαφώς σε καλύτερο momentum από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε λοιπόν σε μια μικρή αλλαγή χρόνου, καθώς σε λίγο πάμε στις 11 για το Δελτίο Ειδήσεων από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και εμείς να επανέλθουμε, να δω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα να απαντήσουμε. Είδα το Viber, να δω και τα άλλα. Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει. Ενώ να θυμίσω, να δω λίγο και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου στην, δεν νομίζω να αλλάξει, η Γαλλία δηλαδή, με το Ivory Coast, με την ακτήρα φωτισσού ήταν στο 0-0, εκεί την άφησα. Θυμίζουμε 1-1 Ισπανία Ιράκ, έκπληξη μέχρι στιγμής, και νωρίτερα η Γαλλία, 1-0 η Γαλλία στο 45 με γκολ του Σερκί, της City, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Η Γαλλία λοιπόν προηγείται 1-0 της ακτής Elephants του. Και καθώς μπαίνουμε στα δευτερόλεπτα για τις 11, σας αφήνουμε για λίγο, πανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, Δελτίο Ειδήσεων με τον Δημήτρη, και πανερχόμαστε σε 10 λεπτάκια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ισόπαλη 2-2 με την Σουηδία ήλθε νωρίτερα στη Στοκχόλμη η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών στο πρώτο από τα δύο προγραμματισμένα φιλικά της. Ο Κώστας Τσιμίκας έδωσε στο 10ο λεπτό προβάδισμα στο αντιπρόσωπο ευτικό μας συγκρότημα ο Τζιέκερες με εκτέλεση φαόλ που βρήκε στο τείχος των Ελλήνων παικτών και ο Νίλσον γύρισαν για τους Σκανδιναβούς προσωρινά το μάτς πριν ο Μασούρας διαμορφώσει το τελικό σκορ στον αγώνα. Την Κυριακή στις 10 το βράδυ στο Ηράκλειο κόντρα στην Ιταλία το δεύτερο φιλικό όσον αφορά στην πρώτη επίσημη υποχρέωση της Γαλανόλευκης θα έρθει στις 24 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της στη League A του Nations League με την Σερβία εκτός έδρας. Μια ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2029 είναι η ΑΕΚ. Στα αγωνιστικά της πρωταθλήτριας μετά την απόκτηση του Ουκρανού μεσοεπιθετικού Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ, οι κυτρινόμαυροι κινούνται για στόπερ και μέσο, ενώ το σερβικό Sport Club αποκάλυψε τα ονόματα δύο νέων συνεργατών του Νίκολιτς, του Μίλι Γιαζίζιτς, ο οποίος έχει διατελέσει head coach στην Γκράφιτσαρ, την Μέταλακ και τη Ραντ, και του Νεμάνια Ρίνιτς, ο οποίος ως πρώτος προπονητής της δεύτερης ομάδας της αυστριακής Βολσμπεργκερ έχει 104 παιχνίδια στο ενεργητικό του. Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Ναΐ Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Η πειραϊκή ομάδα φαίνεται πως υπερτερεί της Αθλέτικ Μπιλμπάο και ο εμπειρος κεντρικός μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα υπογράφοντας τους ερυθρόλευκους για μία τριετία. Παράλληλα, οι ερυθρόλευκοι εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση στα πλάγια της άμυνας, έχοντας στο δεξί άκρο σε πρώτο πλάνο τον Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα, η οποία υποβιβάστηκε, και στο αριστερό τον Αντριά Πεδρόσα, τον οποίο με τη Λίμπαρ γνωρίζει πολύ καλά από τη συνύπαρξή τους στη Σεβίλη. Μένουμε στον Πειραιά, παράταση στην ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι και την προσεχή Δευτέρα στις 3, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότεροι από 12.000 κάτοχοι έχουν ήδη ανανέωση. Σύμφωνα με το τούτο Mercato Web, ο ΠΑΟΚ και η Real Sociedad ενδιαφέρονται για τον 27χρονο μέσο Μαρτίν Παγιέρο, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός από την Ουντινέζε στην Κρεμονέζε. Πλήρως καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ευχαρίστησε δημόσια τον Γιάννη Αλαφούζο για τη συμβολή του στην αύξηση του μπάτζετ. Όσον αφορά στα μεταγραφικά του ποδοσφαιρικού τμήματος, δημοσιεύματα από την Αργεντινή συνδέουν τους πράσινους με τον 25χρονο αριστερό αμυντικό της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενεντέτι. Ο κυπελούχος Όφη συμφώνησε με τον 30χρονο μεσοεπιθετικό ταξιάρχη Φούντα για ανανέωση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2029, ενώ στον Αστρά Τρίπολης για να αναλάβει χρέη team manager αναμένεται να επιστρέψει ο Χερόνιμο Μπαράλες. Στο μπάσκετ τώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη αύριο στο Telecom Center στις 9 το βράδυ με αμφίβολους στα δύο στρατόπεδα Σλούκα Ρογκαβόπουλο και Ντόρσεϊ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε σήμερα βίντεο με 18 φάσεις από τον πρώτο τελικό, στις οποίες εκτιμά ότι αδικήθηκε από το διαιτητικό τρίο της Τσαρούχα, του Τσιμπούρη και του Κατραχούρα. Πάντα στο μπάσκετ, την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού γκάρτ Μάρκους Φώστερ, πρωταθλητή του EuroCup το 2025 με την Hapoel Tel Aviv, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ σήμερα, την ίδια ώρα που η ΔΕΑΒ καλούσε σε ακρόαση για τις 9 του μήνα τον δικέφαλο του Βορρά για σοβαρό φαινόμενο βίας στον ημιτελικό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Πηλαία. Στο βόλεϊ αύριο οι πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τις γυναίκες να κοντράρονται με την διοργανώτρια Κροατία στις 6 το απόγευμα και τους άνδρες επίσης με την διοργανώτρια Σουηδία στις 7. Στο Στίβο αυτή την ώρα και σε μετάδοση από την Art 2 Sport το Diamond League της Ρώμης με την συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος προέρχεται από το μεγάλο άλμα στα 8 μέτρα και 49 στη Λεμεσό. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, την πρόσληψη του Ισπανού Άντωνι Ιραόλα στην τεχνική ηγεσία της ανακοίνωσε σήμερα η Λίβερπουλ. Δεν έχω πει ότι θα ξαναδουλέψω, ας τελειώσουν πρώτα τα πρωταθλήματα, δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφερόμενος στο μέλλον του. Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Ρολάν Γκαρός, υπέγραψε σήμερα η Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα, νούμερο 114 στην παγκόσμια κατάταξη, μετά τη νίκη της επί της Ντιάνα Σνάιντερ με 2-0 και την πρόκριση της στον τελικό, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στη διοργάνωση στο γυναικείο ταμπλό. Στη Βιλερμπάν θα συνεχίσει ο Σιλβέν Φρανσίσκο την καριέρα του με ετήσια αποζημίωση 4 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, Σλοβενία-Κύπρος 1-1 σε διεθνές φιλικό που έγινε σήμερα στη Λουμπλιάνα. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας συνεχίζει μέχρι τα μεσάνυχτα την ενημέρωσή σας.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: Ο Τζόλης με την μπάλα στα πόδια, προσποίησης, απανωτές πάρα πολλές. Θέλει να κάνει τρίπλα, θα τα καταφέρνει. Προσποίηση για τον Τσιμίκα με το δεξί στα δίχτυα. 1-0 στο 10ο λεπτό. Και τώρα υπάρχει ένα φάουλ για την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Ο Γιόκερες και ο Νίγκριν είναι πάνω στην μπάλα. Ο Γιόκερες αυτός θα εκτελέσει. Κόντρες γκολ. 1-1 στο 53. Ωραία η προσπάθεια, το πάτημα της περιοχής, το γκολ. 2-1 με σκόρερ το Κούσταβ Νίλσον. Η σέντρα καλή στο δεύτερο δοκάρι, γκολ. Σκοράρει ο Μασούρας από την εκπληκτική πάσα του Κοστούλα. 2-2 στο 95.

0: εδώ μας η ώρα είναι 11:09 πρώτα λεπτά. Τελευταία σελίδα Ερασπόρ 101,8. Άρχισαν και τα ημίχρονα σε δύο αναμετρήσεις. Δηλαδή η Γαλλία εκτέλεσε πάντως το 1-0 στο 45 με τον Τζερκί και η Ισπανία Ιράκ έκπληξη 1-1. Πάμε τώρα να συνθούμε με τη Στοχόλμη. Ο απεσταλμένος Ερασπόρ ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης θα μας κάνει ένα σύντομο σχόλιο, ένα γενικό σχόλιο πώς είδε την ομάδα λίγο πριν τις διακοπές. Πέτρο, καλό βράδυ, σε ακούμε.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι από το Strawberry Arena, λίγο πριν αποχωρήσουμε και εμείς. Η Ελλάδα έπαιξε για πρώτη φορά στο 19ο, αν τα μετράω σωστά, παιχνίδι του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο με τριάδα στην άμυνα. Και σαν να βγήκε καλά, σαν να ήταν δηλαδή ok. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και στα επόμενα παιχνίδια. Με δεδομένο όμως ότι οι αντίπαλοι θα αντιμετωπίσουμε στο Nations League είναι αρκετά καλές ομάδες και επιθετικές και δυνατές. Πιθανότητα να πούμε στην ίδια δικασία να ακολουθήσουμε την τριάδα, παίζοντας ελαφρώς πιο αμυντικά από ό,τι είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και αυτό φάνηκε αρχικά από τις τοποθετήσεις του Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου χθες, που είπε ότι δεχτήκαμε σε τρία παιχνίδια από τρία γκολ, το σύνολο 9, δύο Δανία δηλαδή και ένα Σκοτία. Και μάλλον το σκέφτηκε και λίγο καλύτερα ότι τα παιχνίδια που θα αντιμετωπίσουμε από Σεπτέμβρη και μετά που θα είναι με πολύ δυνατούς αντιπάλους. Μήπως θα πρέπει να έχουμε το νου μας λίγο παραπάνω στην άμυνα. Επίσης, ναι, ο Μαυροπάνος, ναι, ο Κουλιεράκης, αλλά και ο Ρέτσος κάνει πάρα πολύ καλές χρονιές και είναι και αυτό ένα αβαντάζ, ένα όπλο παραπάνω στα χέρια του Γιοβάνοβιτς για να πει ότι θα πάμε να παίξουμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Βγήκε κιόλας αυτό το πράγμα, στο γήπεδο φάνηκε, ήμασταν πολύ καλύτερη ομάδα από τους Σουηδούς. Οι Σουηδοί, οι οποίοι, αν ακούσει κανείς ότι έχουν πάει στο παγκόσμιο κύπελο, ότι έχουν το Γιόκερς, ότι έχουν τον Ίσακ, ότι έχουν διάφορους παίχτες οι οποίοι έχουν και πολύ ψηλή χρηματιστηριακή αξία και αγωνίζονται σε πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, θα θεωρήσει κανείς ότι έχουν την σούπερ ομάδα, εν πάση περιπτώσει, αλλά γενικότερα τα πράγματα, άμα τα δεις λίγο πιο ψύχρωμα, δεν είναι έτσι. Σε έναν πολύ βαθό όμιλο, στα προγραμματικά μάζεψαν μόλις 2 βαθμούς. Μετά χρησιμοποίησαν το μαξιλαράκι του Nations League και προκρίθηκαν έχοντας προβεί σε αλλαγή προπονητή με τον Graham Potter αντί του Γιόνταλ Τόμασον, που τους έκανε λίγο καλύτερο σύνολο και κατάφεραν μετά πολλά και πήραν την πρόκριση. Και τώρα θα πάνε στο παγκόσμιο κύπελο χωρίς να έχουν πολύ υψηλές προσδοκίες, ανεξάρτητα από τι θα τους βγει εκεί στις 6 του μηνός. Ταξιδεύουν για Μαϊάμι να κάνουν την προετοιμασία τους και να ξεκινήσουν μετά να παίζουν. Εμείς γενικά ήμασταν καλά, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Είχαμε τρία δοκάρια, το ένα μπήκε και μέσα στο τέλος του Μασούρα και σώσαμε λίγο την παρτίδα. Και θα ήταν πολύ άδικο να τελειώνει το παιχνίδι, μη βλέποντας το κάποιο δηλαδή. Θα έλεγε να πάλι χάσουμε από τη Σουηδία χωρίς να ξέρει δηλαδή πραγματικά Δημήτρη, έτσι. Χωρίς να γνωρίζει δηλαδή ακριβώς την εικόνα που είχαν πέσει στο Γιοβάνοβιτς στο μάτς. Είναι λογικό όταν κάποια στιγμή μέσα σε ένα πεντάλεπτο έγιναν μαζεμένες 15 αλλαγές. 9 και 6 και μετά πήγαν και άλλοι ποδοσφαιριστές να παίξουν. Χάνεται λίγο η αυτοματισμή, χάνεται λίγο η συνοχή και από τη μία ομάδα και από την άλλη. Μπήκε μέσα και αυτός ο Αχαλή, που δεν είναι επικαιρικός, 27 χρονών είναι ο άνθρωπος, ποδοσφαιριστής της Μάλμε, αυτός που έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ των Σουηδών, ο οποίος έχει μια τρομερή ιστορία από πίσω. Έπαιζε indoor ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο σάλας που λέμε, τον πήρε η Χέλσινμπορκ και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μάθει το χορτάρι που είναι διαφορετικό από ότι το σάλας, το ποδόσφαιρο γενικότερα, και πήρε μεταγραφή στη Μάλμε και σήμερα έκανε μόλις την τρίτη του συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Σουηδίας και είδαμε ότι ποτέ δεν είναι αργά, που λέμε, έτσι, να ακολουθήσεις και κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει
0: σχεδιάσει. Το ξέρει το τόπι, το ξέρει.
1: Ναι, φαίνεται ότι το ξέρει και ξέρει ότι άμα παίζει μπάλα μέσα.
0: Σε μικρό χώρο, ναι.
1: Ναι, χρειάζεται και λίγο παραπάνω τεχνική, ας πούμε, που φάνηκε ότι την είχε. Γι' αυτό έπαιρνε την μπάλα και έφευγε η Γιούργια. Κάποια στιγμή, όταν την έπαιρνε και επειδή το γήπεδο ξεσηκωνόταν γενικότερα, ανέφερα και εγώ ότι την μπάλα την έχει ο σούπερ στάρ του γήπεδου σήμερα. Πραγματικά ήταν πολύ ξεσηκωτικό, θα έλεγα. Το πρόσημο νομίζω είναι θετικό. Να πω και κάτι, δεν ξέρω, τη συνέντευξη του Ιβάν την παίξαμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Φαντάζομαι είδε που ρωτήθηκε από κάποιον
0: σουηδό.
1: Ναι, λίγο προβοκατόρικο ήταν.
0: Εντάξει. Σουηδικό. Σουηδό πατριώτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Το πήγανε πολύ βέβαια εδώ. Ξέρετε, άμα έχει Ίσα και Γιόκερες, είναι όλοι τρελαμένοι. Έτσι, λογικό. Λογικό και επόμενο είναι. Νομίζω αυτά. Τώρα πάμε στο επόμενο φιλικό με την Ιταλία την Κυριακή. Ποντοναρούμα και τα παιδιά του. Να δούμε αν θα παίξει κι αυτό. Είναι και ένα ζήτημα το πόσο κόσμο θα πάει να το παρακολουθήσει, γιατί είναι Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ. Τα σχολεία ακόμα δεν έχουν κλείσει, ξέρεις, κτλ.
0: Ναι,
1: αν ακόμη θα πάνε να το δουν, δεν έρχεται καμιά πολύ καλή ομάδα της Ιταλίας. Ούτως ή άλλως δεν έχει καλή ομάδα δηλαδή. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει στο Παγκρίτιο η εθνική ομάδα της Ιταλίας. Γιατί από αυτό που ξέρουμε είναι ότι μόνο τον Αρούμο πήρε τον υπηρεσιακό προπονητή και του είπε: Coach, εγώ είμαι εδώ, με χρειαστεί και είναι στην αποστολή κανονικά. Τώρα οι υπόλοιποι κάτι
0: να πούμε, ναι, το ψάξαμε. Το ψάξαμε, να βρούμε αντίπαλο, ήταν λίγο δύσκολο. Τελικά Ιταλία. Ωραία.
1: Και επενεύει η UEFA, να πούμε έτσι. Ναι, γιατί όταν είπαν αυτοί ότι θα έρθουν μόνο με τις ελπίδες, επενεύει η UEFA στη διαδικασία και είπαν και εντάξει, εμείς ότι δεν είπαμε, ρε παιδί μου, ότι θα φέρουμε μόνο μικρούς, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τελικά έρχεται ο Ντουναρούμα και τα παιδιά του. Αυτά αύριο με πτήση φεύγει από εδώ από το Στοκχόλμη για το Ηράκλειο απευθείας στην εθνική ομάδα. Και τα υπόλοιπα θα τα λέμε προσεχώς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτό ήταν ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Μας έφερε και το τελικό σχόλιο για την εθνική ομάδα. 2-2. Δεν άξιζε να χάσει η ομάδα. Ήταν πολύ καλή σήμερα και πρέπει να πω και πολύ ωραία η φανέλα της εθνικής. Και όσοι μπορείτε να την αγοράσετε, δεν ξέρω αν είναι ακριβή, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με μια φανέλα. Μια φανέλα η οποία είχε παρουσιαστεί πριν από 3 χρόνια και είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Αυτή η φανέλα που έπαιξε σήμερα η ομάδα ήταν καταπληκτική. Και η υφή του και το χρώμα της και η αναφορά της και τηλεοπτικά γράφει. Ήταν μια φανέλα αντάξια της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι 4 Ιουνίου. Έτσι είχε ξεκινήσει, έτσι, 4 Ιουνίου, παιδιά, το 2004, πρώτο μάτς με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, 2-1. Είχαμε νικήσει εδώ μεταξύ. Παρακολουθώ εδώ και θα με συνδέσει τώρα σε λίγο ο Παναγιώτης με τον επόμενο καλεσμένο. Παρακολουθώ τον αγώνα Ισπανίας-Ιράκ. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε για το Ιράκ και τα λοιπά. Σαντάμ Χουσέιν. Μιλάμε, οι Ιρακινοί παίζουν καταπληκτικά. Δείγμα ότι δεν υπάρχουν πλέον ομάδες και ομαδίτσες. Δηλαδή απειλούν την Ισπανία. Ναι, είναι στο 1-1, διανύουμε το 54ο λεπτό και την απειλούν. Παίζουν πολύ σωστό, βγαίνουν σωστά από τα άκρα, έχουν καλές εκτελέσεις στημένων, πρεσάρουν, η μπάλα πάει στον άξονα, μετά αλλάζει και πάει στα άκρα, ανεβαίνουν τα χάφ, ανεβαίνουν τα μπακ, μια χαρά ομάδα του Ιράκ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε λίγο να ανοίξουμε λίγο το πλαίσιο της μοναδικής εκκρεμότητας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έχουμε να κάνουμε ποια ομάδα θα ακολουθήσει στη Ζάκινγκτον, θα είναι ο Πύργος ή θα είναι ο Άρης Πετρούπολης. Είχαν γίνει κάποια γεγονότα στο μάτσο του Πύργου με την Ζάκινγκτον και διακοπή ο αγών. Είχαμε 2 εκδικάσεις και επειδή είναι νομικά τα θέματα και πρέπει να μαθαίνουμε και νομικά μετά από τόσα που έχουμε δει, πάμε να συναντήσουμε και να υποδεχτούμε τον έγκυρο νομικό επί των αθλητικών θεμάτων, τον Αργύρη Λίβα, ο οποίος ήταν από την πλευρά της ΠΑΕ Πύργος. Αργύρης Λίβα, Αργύρη, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Δημήτρη, και εσένα και στους ακροατές σου. Βέβαια, μου αρέσει που η προσφώνηση έγινε ΠΑΕ Πύργος, άρα μας έχεις προβιβάσει.
0: Ναι, πρέπει να γίνει ΠΑΕ στην Super League 2. Σήμερα που μιλάμε, έχει ανέλθει, διότι η απόφαση είναι πρωινή, σωστό?
2: Σωστό.
0: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Πρώτη φορά είδα και μου έκανε εντύπωση, γιατί παρέστηνε στην πρώτη διαδικασία που ήταν και αν πρέπει να παρέμβει ο Άρης ή ο Πετρούπολης ή όχι, ότι είδα πρώτη φορά μια ομάδα να έχει απέναντί της 2 ομάδες. Οπότε και η νομική προστασία του ενός, δηλαδή του Πύργου, είχατε απέναντί σας 2 νομικούς, 2 ομάδες. Δεν συνηθίζεται.
2: Δεν συνηθίζεται, αλλά φέτος επειδή είχε αλλάξει ο κανονισμός, γι' αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο, αλλά το επέτρεψε ο κανονισμός.
0: Πώς το αντιμετώπισες αυτό?
2: Εντάξει. Δεν μου έκανε καμία ιδιαίτερη εντύπωση, το ίδιο μου έκανε, τα επιχειρήματα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Δέχτηκα να σου μιλήσω, ξέρεις, με μεγάλη χαρά, γνωριζόμαστε και τόσα χρόνια. Δεν θα ήθελα να πω πάρα πολλά γιατί είναι μια διαδικασία ακόμα σε εξέλιξη. Σίγουρα η πρωτοβάθμια μας ικανοποιεί στο σκέλος καθαρά το αγωνιστικό, γιατί η ομάδα ανεβαίνει με αυτή την απόφαση και το θεωρώ πάρα πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας, γιατί θεωρώ ότι η διακοπή του αγώνα με υπηρετιότητα της ομάδας μας είναι πραγματικά πολύ, πολύ άδικη. Ο ποδοσφαιριστής προκύπτει από όλα τα βίντεο με stop, καρέ, με, ότι δεν έχει χτυπηθεί. Από τα ιατρικά πιστοποιητικά δεν έχει χτυπηθεί. Από όλα τα υπόλοιπα που προσκομίσαμε δεν έχει χτυπηθεί. Και βεβαίως αυτή η προσπάθεια που έγινε με το σημάδι τώρα που έκανε στο δεξιό κρόταφο, γιατί είχα και την ευκαιρία να είμαι δίπλα στο φορείο, στο ταρτάν, γιατί ήμουν στον αγωνιστικό χώρο, δεν είχε απολύτως τίποτα και με ένα μαγικό τρόπο σε εισαγωγικά εμφανίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου το σημαδάκι αυτό στο δεξιό κρόταφο του κυρίου Μπαστακού.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς ζητήσατε πρώτα να ελεγχθεί αν μπορεί να παρέμβει. Η Επιτροπή δέχτηκε ότι μπορεί να παρέμβει η ομάδα και νομίζω ότι ποδοσφαιρικά είχε ενδιαφέρον, διότι ενδιαφέρεται ο Άρης Πετρούπολος, εφόσον η βαθμολογία είναι εντρικαδόρικη πραγματικά. Σε αυτό το κομμάτι που οι βαθμολογία τα εντρικατόρικοι μπαίνουν ποτέ οι πειθαρχικές επιτροπές ή τα βλέπουν τα πράγματα νομικά αναλόγως των στοιχείων, γιατί εδώ η απόφαση Α ευνοεί τη μια ομάδα, η απόφαση Β δεν ευνοεί την άλλη. Είναι δηλαδή πολύ εντρικατόρικη αυτή η δίκη.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λες με το χαρακτηρισμό σου, είναι λίγο ακραίος, αλλά συμφωνώ. Τώρα μιλάμε για τακτικούς δικαστές, οι οποίοι τώρα, εντάξει, αντικειμενικά, όχι λόγω της θέσης τους, ναι, αλλά περισσότεροι δεν ασχολούνται και με ποδόσφαιρο, είναι και κυρίες μας κάνουν την τιμή να βρίσκονται στις πειθαρχικές επιτροπές και κυρίες, οπότε θεωρώ ότι το βλέπουν καθαρά αμιγώς. Τυπικά και δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία πιο αν ένα αποτέλεσμα να βρουν μια ομάδα και να το δουν έτσι. Είναι καθαρά τυπική διαδικασία στο μυαλό τους, νομίζω.
0: Ναι, ερώτηση μέχρι σήμερα είχαμε την απόφαση που ο Πύργος έχασε τον αγώνα 3-0, αλλά δεν επιβλήθηκε ο μείον ένα. Θυμάμαι ότι σε είχα ρωτήσει εκτός αέρα πριν αρχίσει αν προκύπτει αυτό από το πειθαρχικό δίκαιο και μου είχες πει ότι ναι, υπάρχει αυτό ο μείον ένας βαθμός, αλλά δεν το βλέπουμε συχνά.
2: Επειδή κάναμε κάποιες ενέργειες και αποδείξαμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί διάταξη που δεν επιβάλλεται όλο το πλαίσιο των ποινών, προς το παρόν με τους αγαπητούς φίλους τον Βαγιάκο και τον Χινόπλο,
0: ναι,
2: το Δημήτρη Δαγιάκο και τον Νίκο το Χινόπλο. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον το δουλέψαμε καλά, θα το δουλέψουμε ακόμα καλύτερα. Είμαστε αισιόδοξοι. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο για τα τυπικά, για τα νομικά.
0: Ναι. Ερώτηση. Τώρα θα μάθουμε αύριο εάν υπάρχει η έφεση.
2: Τη Δευτέρα. Αύριο και τη Δευτέρα έχουν προθεσμία.
0: Έχουν ένα τρίμηνο και επειδή πιάνει Σαββατοκύριακο προβλήμα μέχρι τη Δευτέρα.
2: Είναι δύο μέρες.
0: Είναι δύο μέρες. Οπότε εσείς ουσιαστικά προετοιμάζετε για την έφεση. Η έφεση τώρα μιλάμε για πιο έμπειρους δικαστές.
2: Ναι, σαφώς. Για εφέτες, ναι.
0: Βέβαια, αυτό πρέπει να πούμε ότι εμένα ποδοσφαιρικά δεν με ικανοποιεί, καθώς οι αγώνες, και επειδή και εσύ αγαπάς το ποδοσφαιρό, έπαιζες κιόλας, έστω και με την ομάδα των δικηγόρων, πρέπει να κρίνονται.
2: Είμαι αλφατοπικό με πάρα πολλά χρόνια.
0: Πολύ ωραία. Πρέπει το ποδόσφαιρο να κρίνεται στα γήπεδα, αλλά έτσι δεν θα έχουν δουλειά δικηγόροι.
2: Σωστό και αυτό, οπότε θα βρούμε μια μέση λύση και θα πορευτούμε.
0: Ένα τελευταίο. Η Ζάκυνθος έχει...
2: δεν έχει πρόβλημα από την απόφαση. Η Ζάκυνθος ανεβαίνει και αυτή.
0: Αυτό λέω. Η Ζάκυνθος, εφόσον ό,τι και να γινόταν, ήταν στην επόμενη κατηγορία. Μου έκανε εντύπωση ότι παρέστη.
2: Εντάξει, μόνο δεν θα ανέβαινε αν κρινόταν ότι είχε επαιτειότητα αυτή που εμείς με την ένστασή μας δεν ζητάγαμε. Αυτό ζητάγαμε απλά να συνεχιστεί ο αγώνας. Που αν συνεχιζόταν ο αγώνας, εμείς είμαστε κατοχυρωμένοι και η Ζάκυνθος κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί πρέπει να χάσει.
0: Μπορείς να σχολιάσεις. Ακούστηκε κάτι το οποίο ενεπλάκη και το νοσοκομείο Πύργου, ενεπλάκη και γιατρός στο αγώνα. Διάβασα κάτι ρεπορτάζ, γιατί δεν ήμουν στη δεύτερη εκδίκαση. Ή ήταν ένας αγώνας της άλλης πλευράς να κερδίσει κάτι έστω και τις εντυπώσεις.
2: Αυτά όλα που υπόθηκαν από τις αντίδικες ομάδες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γιατρός του αγώνα ήταν μόνο γιατρός του αγώνα. Δεν είχε υπηρεσία εκείνη τη μέρα, προκύπτει από δημόσια έγγραφα. Αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ παραπέρα, ωραία, γιατί το θέμα της ιατρού δεν έχει να κάνει με το σκέλος της δίκης συγκεκριμένης, ό,τι και να έχει γίνει. Απλά θεωρώ ότι ήταν μια προσπάθεια εντυπωσιασμού που έπεσε στο κοινό.
0: Συνήθως στο εφετείο πάμε και οι ποινές μειώνονται.
2: Δεν αυξάνονται. Οπότε
0: δεν αυξάνονται.
2: Υπάρχει μια αισιοδοξία τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
0: Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξέρουμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ήταν η τοποθέτηση ενός εκ των τριών δικηγόρων της ομάδος του Πύργου. Να σας πω ότι ενημέρωσα και τον κύριο Γρηγορίου το πρωί, αλλά δεν απάντησε, για να έχω και την άποψη της άλλης πλευράς. Ο κ. Γρηγορίου, έμπειρος νομικός, πρώην αθλητικός δικαστής, είχε υπάρξει και ο ίδιος αθλητικός δικαστής. Ήταν με την πλευρά του Άρη Πετροπόλου και της Ζακύνθου. Άρα λοιπόν τη Δευτέρα θα ξέρουμε αν θα υπάρχει έφεση. Η εκδίκαση προφανώς θα πάει την ερχόμενη Πέμπτη. Την ερχόμενη Πέμπτη, όπου αρχίζει το Μουντιάλ στις 11, άρα το αργότερο μέχρι στις 14 του Ιούνιου θα έχουμε μια τελεσίδικη αναφορά, ώστε να ξέρουμε ποιες θα είναι οι 16 ομάδες. Να υπενθυμίσουμε ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια θα έχουμε ενιαίο όμιλο της Super League 2 με 16 ομάδες. Αυξημένα έσοδα για τις ομάδες και πάρα πολλά νέα κομμάτια, ο Πανθρακικός, η Καλαμαριά, η Ζάκυνθος, που για πρώτη φορά μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα η Ζάκυνθος, και ο Άρης Πετρούπουλος ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, απλώς ήταν άτυχος, δέχτηκε δύο γκολ στα τελευταία με τον Πύργο. Εν τω μεταξύ είναι και άτυχος, διότι και τα δύο μάτια με τον Πύργο τα έχασε. Οπότε γι' αυτό και στην τριπλή ισοβαθμία μένει εκτός η πολύ ιστορική ομάδα του Άρη Πετροπόλης, πάνω από 100 χρόνια, με παρουσία αθλητική, με προπονητή τον κύριο Χαντέ. Καλή δεν την περίμενε και όμως έφτασε μια ανάσα. Θα περιμένουμε όμως το νομικό κομμάτι. Η ουσία είναι ότι ποδοσφαιρικά πρέπει να κρίνονται τα περισσότερα, δηλαδή μέσα στο χόρτο. Να δώσω και την καλησπέρα μας στα Καμένα Βούρλα, καθώς μας ακούει και ο κύριος γυμναστής, ο κύριος Κερμανίδης. Να δώσω την καλησπέρα μου και στη Μυτιλίνη με τον έτορο άνθρωπο του ποδοσφαίρου, τον κύριο Θανάση Τσίγκα. Να ρίξουμε μια ματιά τι παίζει. Η Ισπανία παραμένει στο 1-1, δραματικό το γεγονός, στο 63. Ισπανία, Ιράκ 1-1, έτσι. Ενώ η Γαλλία προηγείται πάντα με την επιτσακτή Ελεφαντοστού. Και μια ματιά στο Diamond League, εκεί. Να είναι καλά ο έκτακτος συνεργάτης, ο Θέμης, ο οποίος με ενημερώνει, να μην ξεχάσω να πω ότι ο Τεντόγλου έκανε ένα άλμα καλύτερο από το πρώτο, 798 ήταν το πρώτο, να δω και το δεύτερο. Πήγε λοιπόν στο 811 ο Τεντόγλου, να υπενθυμίσω ότι 7.98 το πρώτο, 7.49 έχει ο Μίλτος, το έκανε στη Λεμεσό. Το πρώτο ήταν 7.42, το έκανε στην Κίνα στο Diamond League. Ο Χάμερ έχει περισσότερο, έχει 8.52, αν και είναι του επτάθλου, φοβερός ο Χάμερ. Και θα δούμε πώς θα πάει ο Τεντόγλου στα υπόλοιπα άλματα. Πάντως το δραματικό είναι ότι το Ιράκ απειλεί για το 1-2 απέναντι στην Ισπανία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Του προτείνει συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Η επιστολή δε το φως δημοσιότητα την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ: «Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις». Δικαίωση για τους οικοδανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία βάση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος, μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels, σε τιμότητα οι αρχές. Παρουσιάστηκαν σήμερα οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό, στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Έθριος ο αυριανός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι παρά 25. Λέω Βασίλης από Θεσσαλονίκη. Τελικά τι δήλωσε ο Ρέτσος? Ακόμα περιμένουμε που δεν είχαμε τον καλό ήχο. Ο Ρέτσος δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδος, ότι υπάρχουν δυνατότητες και ότι στα κρίσιμα παιχνίδια η εθνική ομάδα θα είναι καλή. Αυτά και από τον Ρέτσο. Ο Γιώργος, τι μας λέει ο Γιώργος? Έχουμε κάποιο νέο για τον Νίκο Παπαδόπουλο, γενικώς για τα δρόμενα το Λεβαδιακό. Είπαμε ότι υπάρχει μια στασιμότητα, περίεργο αυτό, καθώς ο κ. Κουμπότης δεν αργεί. Προφανώς υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ των δύο, προπονητή δηλαδή και πρόεδρου. Θα περιμένουμε, καθώς υπάρχει και το θέμα του Τσάπρα που δεν εξελίσσεται, ούτε του Βίχου. Ο Γιάννης από τη Λίμνο μας λέει ότι είναι εδώ. Γεια σου Γιάννη. Αληθεύει ότι κρίθηκε ακατάλληλο το στέγαστρο στη δυτική κερκίδα του σταδίου της Καρδίτσας? Η Καρδίτσα με τα προβλήματά της έχει μια εξέδρα εδώ και 20 χρόνια παραμελημένη που πρέπει να γκρεμιστεί, και το παλιό και όταν δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα κτίστηκε η επόμενη η απέναντι κερκίδα, μπήκε και το στέγαστρο με τα χρήματα που υπήρχαν τότε το 2003 ενώπιση των Ολυμπιακών Αγώνων, και φυσικά μετά από 22 χρόνια έγινε ένας έλεγχος και έχει τα προβλήματά του όντως το στέγαστρο και αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αν και αυτό κριθεί ακατάλληλο, η Καρδίτσα θα έχει το παγκόσμιο ρεκόρ να έχει ένα γήπεδο μόνο με πέταλο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μπορεί να το κάνει το ρεκόρ αυτό η πόλη της Καρδίτσας.

0: Όχι, Νίκο, σωστά διάβαζες. Ανακοινώθηκε η αποστολή για το Μουντιάλ και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στο ιδιαίτερο θέμα, να πω κάτι για τη διαιτησία με αφορμή τους νέους πίνακες που ανακοίνωσε ο κ. Λανουά. Έχουμε το περίεργο φαινόμενο η Θεσσαλονίκη να μην έχει εκπρόσωπο στη Super League 1, εφόσον ο κ. Παπαδόπουλος αποχώρησε και πήγε και έγινε βαρίστας. Αυτό δεν άφησε ασχολίαστο μια μορφή της ελληνικής διαιτησίας. Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, ο κ. Νίκος Φιλιππιάδης, ο οποίος τοποθετήθηκε στο αθλητικό ραδιόφωνο πάνω στη Θεσσαλονίκη στο Μετρόπολης και πραγματικά κόντυψε να κλάψει και το είπε ότι κλαίω, είναι ντροπή να μην υπάρχει Έλληνας διαιτητής από τη Super League από την Μακεδονία και αν υπάρχουν από άλλες περιφέρειες. Λοιπόν, ο κ. Φιλιππιάδης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τα πάντα για την ελληνική διαιτησία, σχολίασε με σκοπτικό τρόπο την δημιουργία διαιτητών του ΒΑΡ, καθώς δεν λαμβάνουν πρωτοβουλίες, αλλά αυτό το οποίο τον προβληματίζει είναι ότι η Μακεδονία είναι γυμνή διαιτητικά, κάτι το οποίο για αυτόν είναι απαρηγόρητο. Να θυμίσουμε ότι έχει δύο διαιτητές στη μεγάλη κατηγορία, η Πέλα, έχει δύο η Πιερία, έχει δύο η Χαλκιδική, αλλά δεν έχει η Θεσσαλονίκη. Όχι δύο, ούτε έναν. Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι είναι και η έδρα των προκριματικών για την κάτω των 19. Είχε μια άτυχη στιγμή εχθές. Έπαιξε με τη Σερβία, χάσε το 94-01. Θα παίξει τώρα με το Καζακστάν και την Πορτογαλία. Ευτυχώς το άλλο μάτς, Καζακστάν-Πορτογαλία, ήταν στο 1-1. Οδηγούμαστε στο 79 και η Ισπανία, ένα από τα φαβορί για το Μουντιάλ, δεν μπορεί να νικήσει το Ιράκ. 1-1 η απόγονη του Σαντάμ Χουσέιν. Να θυμίσω νωρίτερα, Σουηδία-Ελλάδα 2-2, καλύτερη εθνική ομάδα αδικείται από το 2-2, άσχετα αν ισοφαρίσαμε στο 94 με τον Μασούρα. Προηγηθήκαμε 1-0 με τον Τσιμίκα. Είχαμε δύο δοκάρια, φοβερές ευκαιρίες από Παυλίδη Τζιόλι, θα μπορούσε εκεί να γίνει το 0-2-0-3 και να κλειδώσει η νίκη. Δεν πήραμε την νίκη, αλλά ευτυχώς δεν χάσαμε κιόλας. Μην ξεχνάμε ότι η Εθνική είχε να σκοράρει 3-9-27, 270 λεπτά. 1-1 και το άλλο παιχνίδι, Γαλλίας Ακτίες Ελεφαντοστού, δεν πιέζουν και πολύ φοροφανώς οι Γάλλοι, διότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα θέμα με αφορμή αυτό που σας έλεγα, ότι είμαστε ίσοι, αλλά πρέπει να το αποδεικνύουμε και να το αναδεικνύουμε, καθώς το ποδόσφαιρο είναι μαγνήτης για όλους τους ανθρώπους, είτε έχουν προβλήματα είτε όχι, είτε έχουν κινητικά είτε έχουν άλλα προβλήματα, όπως πολλά παιδιά τα οποία είναι στο φάσμα του αυτισμού. Πάμε στη Θεσσαλονίκη πάλι, στον κύριο Μιχάλη Λολίδη. Τα είχαμε πει πριν από 2-3 μήνες για την προσπάθεια ώστε οι τυφλοί να μπορούν να χρησιμοποιούν ένα ειδικό δωμάτιο για να παρακολουθούν τους αγώνες ποδοσφαίρου. Μιχάλη, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Δημήτρη. Καλό βράδυ.
0: Τώρα όμως θα πάμε να συζητήσουμε αυτό το οποίο συνέβη στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν μεγάλη εβδομάδα, ήταν η αφρόκρεμα του Πόλου εκεί και με αφορμή αυτό θα φτάσουμε και στο Μουντιάλ. Καθώς υπάρχει δυνατότητα και για τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού, να δουν με τα ματάκια τους, να χαρεί η ψυχούλα τους ένα θρηλυκό γεγονός.
1: Ωραία. Ναι, με ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στην Αλεξανδρούπολη ξεκινήσαμε κάτι, θα έλεγα και με το μοναδικό για τη χώρα. Βάλαμε μέσα στο χάρτη των θεατών των αθλητικών γεγονότων, ασχέτως αν ήταν πόλο, θα μπορούσε να ήταν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλιο, οτιδήποτε. Βάλαμε μέσα μια κατηγορία ανθρώπων που είναι τα παιδιά αλλά και ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού. Τους δώσαμε τη δυνατότητα να μπορούν να παρακολουθήσουν αυτοί και συνοδοί τους μια σειρά από παιχνίδια. Έτσι και ήταν παιχνίδι δοσφαίρισης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Προκριματικό Πόλο στην Αλεξανδρούπολη και παρακολουθήσαν τα παιχνίδια. Ένα σημαντικό κοινωνικό γεγονός καινοτόμο ιδιαίτερα, γιατί όταν λέμε προσβασιμότητα δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Εκτιμώ ότι κάθε κατηγορία ανθρώπων, ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού, που είναι, δεν είναι και μικρή, είναι μεγάλη κατηγορία, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα της πρόσβασης σε κάθε αθλητικό γεγονός. Αυτό λοιπόν το ξεκινήσαμε και δεν το ξαναέχουν τη δυνατότητα της πρόσβασης σε κάθε αθλητικό γεγονός. Αυτό λοιπόν το ξεκινήσαμε.

0: θέση. Ωραία, Μιχάλη, ευχάριστα. Οπότε διακόψαμε. Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές.
1: Ευχάριστα. Άρα λοιπόν λέγαμε ότι αυτή η καινοτομία έχει στόχο να μείνει, να δημιουργηθούν λοιπόν οι συνθήκες και οι προδιαγραφές που σε οποιοδήποτε καινούριο, αλλά και στα υπάρχοντα, σε οποιοδήποτε βελτίωση, ανανέωση ή επικαιροποίηση των όποιων προδιαγραφών, να μπαίνουν λοιπόν προδιαγραφές που κάνουν το άθλημα, το οποιοδήποτε άθλημα, το οποιοδήποτε sporting event, προσβάσιμο σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Ναι. Αυτός ήταν ο στόχος, αυτός ο στόχος επετεύχθηκε και αρχίζει και αναπτύσσεται στη χώρα με ένα ρυθμό που εκτιμούμε ότι μας εκπλήσει ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση.
0: Επειδή ο βασιλιάς των σπορ είναι το ποδόσφαιρο, έχεις ερευνήσει, έχεις ζήσει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στη Super League 1, ποια γήπεδα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν ανθρώπους που έχουν προβλήματα? Ξέρουμε στο αγωνιστικό χώρο κάποιοι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα μπορούν να έχουν το χώρο τους αφού συνονούνται με την ΠΑΕ, έτσι. Οι τυφλοί σε κάποια γήπεδα έχουν κάποιες δυνατότητες με ένα σύστημα να απολαύσουν τον αγώνα.
1: Ισχύει αυτό που λες, οι τυφλοί σε κάποια γήπεδα, τώρα επειδή είμαστε στα πιο πολλά, δηλαδή θεωρώ πάω κάρι στοιχεία σειρά, όπως μου έρχεται ο Ολυμπιακός, ΣΑΕΚ, εκεί παίζει μόνιμα σε σταθερή τροχιά τουλάχιστον μια πενταετία ο Άρης και περίπου τριετία οι υπόλοιποι για τους τύφλους που είπε Δημήτρη.
0: Ωραία.
1: Οι άνθρωποι με τα κινητικά προβλήματα, νομίζω εκεί πέρα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, με την έννοια ότι όταν υπάρχουν χώροι και συγκεκριμένες θέσεις, εδώ τώρα έρχεται το κομμάτι της δυσκολίας αυτούς, γιατί δεν μπορούν να πάνε σε οποιοδήποτε μέρος. Άρα εκεί είναι συγκεκριμένες θέσεις και εκεί πηγαίνουν. Οπότε αυτό που ανέπτυξες λοιπόν τώρα το θέμα των ανθρώπων που είναι στο φάσμα του αυτισμού.
0: Εδώ λοιπόν υπάρχει sensory room πουθενά?
1: Λοιπόν, στην Ελλάδα έχει γίνει στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο σημερινό All-Win Arena.
0: Α, υπάρχει.
1: Υπάρχει, υπάρχει εδώ και 2 χρόνια υπάρχει. Είναι ένα ιδιαίτερο και τιμημένο, θα έλεγα, από διάφορους φορείς FIFA, UEFA και διάφορους παρατηρητές που έχουν έρθει και το έχουν δει. Κυρίως όμως αυτό που έχουμε σαν feedback από το γήπεδο αυτό και από, χρήση του από τους ωφελούμενους είναι το χαμόγελο στα παιδιά, στους γονείς, στους συνοδούς, στους ωφελούμενους γενικά που μπορούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι στις αγαπημένες της ομάδος και να αφήσουν τα παιδιά, μπορούν να είναι και μαζί τους στο χώρο αυτό, ο οποίος είναι στα booth του, θα έλεγα, σε κάποιο γυάλινο που στο τέλος εκεί που πάμε για τη θύρα 21 σε έναν ειδικό χώρο. Νομίζω ότι, μάλλον όχι νομίζω, είναι σίγουρο ότι ακολούθησε και ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα και μάλλον εκεί κλείνει το έργο, δεν υπάρχει πουθενά αλλού.
0: Ναι. Βάλε μας
1: αυτό είναι
0: κλίμα.
1: Και ένας μύθος με την έννοια ότι δεν σημαίνει ότι όποιοι έχουν γήπεδα επίπεδο των προηγούμενων ομάδων που ανέφερα ότι μπορούν μόνο αυτοί. Οποιοδήποτε γήπεδο στην Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει έναν ανάλογο χώρο, γιατί και δεν είναι κοστοβόρο και γίνεται σχετικά εύκολα και είναι και εφικτό. Αν θέλει να πει ότι έχω μια κοινωνική ευθύνη στους φιλάθλους, στους θεατές μου και γενικότερα στους ανθρώπους που με παρακολουθούν, για να δώσω και αυτή τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά, γιατί εκτιμούμε ότι εντάξει, βήμα-βήμα γίνονται αυτά. Μπορεί να έχουν γίνει ράμπες για τους έχοντες κινητικά προβλήματα. Και πάει λέγοντας.
0: Ναι,
1: ρωτάει. Άρα είναι κάτι που αφορά όλους.
0: Ναι, ρωτάει όμως ένας εδώ ακροατής, γιατί πρέπει να δημιουργηθούν αυτά τα ειδικά δωμάτια και να μην υπάρχει ένα χώρο στην εξέδρα?
1: Αυτά τα ειδικά δωμάτια, τα οποία μάλιστα ο πατέρας κάποιου παιδιού μου είπε ότι πλέον δεν ορίζουμε την έννοια δωμάτιο room, και μου άρεσε η λέξη του. Ορίζουμε την έννοια suite. Είναι sensory suite και μάλλον αυτός ο όρος επικρατήσει. Οι σουίτες δεν αφορούν τους VIP, οι VIP έχουν τους χώρους τους. Άρα στο room μας το κρατήσουν οι VIP. Η σουίτα λοιπόν αυτή είναι ένας χώρος ο οποίος απομονώνει το παιδί, όχι θέμα αισθητηριακό, διότι η φόρτιση της έντασης του γηπέδου, οι εκρήξεις των φιλάθλων, τα αχ, οι σφυρίχτρες, τα συνθήματα, όλα αυτά, τα παιδιά αυτά που έχουν διάφορα προβλήματα με το νευρικό σύστημα, με τα αισθητηριακά, δημιουργούν ένα

0: πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τους φορτίζουν γενικά και, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι και φεύγουν. Δηλαδή λένε μπαμπά πάμε, με τον τρόπο τους αναγκάζουν τον συνοδό τους να φύγουν. Άρα θέλουν την απομόνωση. Η απομόνωση αυτή που είναι δεδομένο λοιπόν, δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε τώρα, έτσι παίζει και στην υπόλοιπη ζωή. Η απομόνωση αυτή θέλει και την απομόνωση από το φωτισμό, από όλα τα φωτιστικά εφέτα που υπάρχουν στα γήπεδα, που και εκεί δεν δημιουργούν καθεστώς χαλάρωσης, ας πούμε. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο πολύ βασικά είναι οι συνθήκες που μόνο σε κλειστό χώρο μπορείς να το κάνεις και δεν μπορεί να γίνει σε ανοιχτό χώρο, ασχέτως αν είναι 5.000, 10.000 ή 50.000 κόσμος που φωνάζει, δεν φωνάζει οτιδήποτε. Η φόρτιση γενικά είναι μεγάλη. Μέσα σε αυτό το χώρο, εκτός από τις συνθήκες αυτές που είπαμε, τις προδιαγράψαμε πριν, χοντρικά τώρα το λέμε, δεν είναι κανένα θέμα, υπάρχουν και ειδικά παιχνίδια αισθητηριακά για να δημιουργούν, για να διεγείρουν τις αισθήσεις, απτικά κυρίως με τα χέρια. Και εκεί το παιδί λοιπόν ή παρακολουθεί το παιχνίδι με τον τρόπο του, ή παίζει και παρακολουθεί, ή μπορεί να παίζει, γιατί καμιά φορά αν ένα παιχνίδι δεν είναι και ενδιαφέρον, μπορεί και εμείς να βαριόμαστε να το βλέπουμε, που λέει ο λόγος. Και έτσι η ζωή προχωράει. Άρα, με την έννοια ότι προχωράει, γιατί θέλουμε αυτό να παίζει σε όλα τα γήπεδα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο τώρα σε δύο ομάδες από τις δεκατόσεις που έχουμε στην πρώτη κατηγορία να παίζει, ενώ δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο σε άλλες χώρες.
1: Βάρε μας το κλίμα, επειδή το Μοντιάλ αρχίζει την ερχόμενη εβδομάδα. Οι διοργανωτές, οι Αμερικανοί, οι Καναδοί και οι Μεξικανοί έχουν προβλέψει.
0: Εδώ λοιπόν έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη. Θετική εξέλιξη για το Μοντιάλ για μας, γιατί φαινόμαστε λοιπόν ότι σαν χώρα, σαν πατρίδα, σαν Ελλάδα, ας πούμε, ότι είμαστε όχι κάποια, πολλά κλικ μπροστά. Όχι καν στην ιδέα και στη σύλληψη, στην υλοποίηση με αυτό που έγινε στην Αλεξανδρούπολη και αυτά που γίνονται. Γιατί αν πούμε ότι το Μοντιάλ είναι η αφρόκρεμα της τεχνολογίας και της κάθε νέας, ας το πούμε, δράσης που έρχεται και αγκαλιάζει και απλώνεται μετά σε όλο τον κόσμο. Για πρώτη φορά λοιπόν στο Μοντιάλ, στα 39 παιχνίδια, στις 34 μέρες από ό,τι θυμάμαι, στα 16 γήπεδα, στα 104 παιχνίδια, σε κάθε λοιπόν από ένα αυτά τα παιχνίδια θα υπάρχει αυτό που αναφέραμε πριν, ο ειδικός εισιτηριακός χώρος, με βάση τον οποίο οι άνθρωποι που πήραν τα εισιτήρια τους και έχουν δηλώσει ότι θέλουν να είναι σε αυτό το χώρο, οι οποίοι μπορεί να, δεν είναι μόνο αυτισμός, είναι τα λεγόμενα ΔΕΠΗ, διάφορες διαταραχές και διάφορα θέματα με την υπερκινητικότητα. Όλο αυτό λοιπόν το φάσμα το οποίο το ονομάσαμε έτσι αυτισμό, θα πηγαίνουν εκεί πέρα και μάλλον θα υπάρχει και σχετικό πρόμο και από τη FIFA για το ανάμεσα στα υπόλοιπα τα οποία τρέχουν ήδη για την προσβασιμότητα και στο συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα δε σε κάποια από αυτά, τώρα δεν θυμάμαι τον αριθμό, είναι σχεδόν στα μισά, επειδή θα υπάρχουν και εκδηλώσεις έξω από τα γήπεδα που θα παίζουν τα παιχνίδια. Εκεί λοιπόν υπάρχει πρόβλεψη στο χώρο των event που μπορεί να είναι διάφορες συναυλίες, διάφοροι βετεράνοι υπογράφουν αυτόγραφα κτλ. Που παραμένει λοιπόν πάλι ένας χώρος ιδιαίτερα, ένα περιβάλλον μάλλον ιδιαίτερα φορτισμένο και ιδιαίτερα αυτό που είπαμε και πριν, που δημιουργεί μια φόρτιση συναισθηματική αλλά και αισθητηριακή στο παιδί. Θα είναι, ας πούμε, μπορώ να φανταστούμε τώρα σαν κοντέινερ ένα, έτσι το πω λίγο πρακτικά.
1: Σωστό.
0: Που θα πηγαίνει μέσα το άνθρωπος και θα παρακολουθεί όλο το γεγονός χωρίς να συμμετέχοντας με τον τρόπο, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να
1: συμμετέχει. Δεν μπορεί να συμμετέχει μαζί με το κοινό.
0: Αν λοιπόν παρόλα αυτά καταλάβει ο γονέας, γιατί εδώ τώρα και είναι ένα στίχημα, ότι όλο αυτό το έχει δημιουργήσει συνθήκες να είναι πιο συμβατός με την πραγματικότητα, προφανώς και βγαίνει από το χώρο, πηγαίνει στον παπά του δίπλα και το έχει, ας το πούμε, και στην ουσία γίνεται, εγκληματίζεται περισσότερο με την πραγματικότητα αυτή που έχουμε και εμείς όλοι.
1: Πολύ ωραία, Μιχάλης Λολίδης από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να ρίχνουμε τα φώτα της δημοσιότητας ενίοτε και στους συνανθρώπους μας, γιατί είπαμε ότι όλοι είμαστε ίσοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτός ήταν ο κ. Μιχάλης Λολίδης που μας μίλησε για την καινοτομία και την προσπάθεια όλων των φορέων στην Ευρώπη, στο χώρο του ποδοσφαίρου, στο χώρο του μπάσκετ, να δώσουν ευκαιρίες και στους συνανθρώπους μας, οι οποίοι ήταν λίγο άτυχοι στη ζωή. και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, όμως μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν στις χαρές που δίνουν τα σπορ. Η ώρα είναι παρά 7, παραμένει έκπληξη και έτσι θα γίνει. Δεν νομίζω η Ισπανία να σκοράρει στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Είναι 1-1 με τους απογόνους του Σαντάμ Χουσέιν με το Ιράκ, το οποίο έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα με σωστή ανάπτυξη, με σωστή συμπεριφορά. Και τώρα είναι το Ιράκ που απειλεί στο 93 στην τελευταία φάση του αγώνα να κάνει και την έκπληξη και κερδίζει κόρνερ το Ιράκ. Και δεν πήγε η μπάλα. Για να δούμε, είναι out τελικά. Όμως το Ιράκ απελεί την Ισπανία στο 93. Παραμένει το 1-1 και στην Γαλλία, με τη Γαλλία και την Ακτήλε Φαντοστού. Να δώσω την καλησπέρα μου και στο θρελικό Κιλκής, στη φιλεριά με τον κύριο Χρήστο Αϊδαρίνη, που παρότι είναι οποιός ακούει πάντα την εκπομπή Κερασπορ. Ενώ έχουμε και την είδηση από τον έκτακτο συνεργάτη μου, τον Θέμη, καθώς το ταλέντο Σαραμολιούκοφ, ένας πανύψηλος βούλγαρος αθλητής του μήκους, έκανε στην έκτη προσπάθεια 8-26, ξεπερνώντας τον Μίλτο Τεντόγλου, αφήνοντας τον δεύτερο στο Diamond League, και έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, τη μεγάλη έκπληξη, Ισπανία-Ιράκ, 1-1 από το πρώτο μήχρονο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, έχουμε και μια διαμαρτυρία από το Καρπενήσι της ομάδος Φούτσαλ, δηλαδή 5x5, με ένα τελικό κυπέλλου με την ΑΕΚ. Ο τελικός έπρεπε να διεξαχθεί Σαββατοκύριακο, αλλά ορίστηκε από την Επιτροπή να διεξαχθεί Τετάρτη. Και στο γήπεδο της ΑΕΚ διαμαρτύρεται ο κ. Κολυμμένος, εκπρόσωπος τύπου, εκπρόσωπος της ομάδος της περιοχής από το ωραίο Καρπενήσι. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά με αυτό το θέμα, θα το εξετάσουμε αύριο.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι. Να δω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα να απαντήσουμε. Δεν βλέπω εδώ μήνυμα. Δεν βλέπω στο... δεν βλέπω στα SMS. Να τσεκάρω και στο... στα email, αν υπάρχει κάτι, να σας ενημερώσω. Όχι. Λοιπόν, κλείνουμε και με αυτό το κομμάτι. Άλλη της δεν υπάρχει. Ο Τεντόγλου έχασε το χρυσό την πρώτη θέση στην τελευταία προσπάθεια από ένα θήριο της φύσης τον Βούλγαρο. Μου το έλεγε για αυτά, για αυτόν τον αθλητή, πριν μια εβδομάδα στο Τζαμπ Κηφισιά που έκανε εντύπωση, από το μήτικ στο Άλσος της Κηφισιάς. Μου έλεγε ο Πομάσκι που τον είχα δει εκεί, να τον περιμένουμε αυτόν τον αθλητή μαζί με τον Ιταλό Φουρλάνη. Ο Μίλτος πάντως είναι σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Τάκη Μπάλτα. Ευχαριστώ τον κύριο Κωνσταράκη που με ανέχτηκε εδώ. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισσόβας. Ευχαριστώ όλους όσοι ήσασταν συντονισμένοι με την Έρα Σπορ. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων των 12 με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και ακολούθως ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάος Επιτρόπου στην εκπομπή Μπαλαντέρ για σας μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Θα τα ξαναπούμε άμεσα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία ήρθε χθες στη Στοκχόλμη η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών στο πρώτο από τα δύο προγραμματισμένα φιλικά της. Ο Κώστας Τσιμίκας έδωσε στο 10ο λεπτό προβάδισμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο Τζιέκερες με εκτέλεση φάουλ που βρήκε στο τείχος των Ελλήνων παικτών και ο Νίλσον γύρισαν προσωρινά για τους Σκανδιναβούς στο μάτς πριν ο Μασούρας διαμορφώσει το τελικό σκορ στον αγώνα. Την Κυριακή στις 10 το βράδυ στο Ηράκλειο κόντρα στην Ιταλία το δεύτερο φιλικό. Όσον αφορά στην πρώτη επίσημη υποχρέωση της Γαλανόλευκης θα έρθει στις 24 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της στη League A του Nations League με την Σερβία εκτός έδρας. Μια καλή προσπάθεια στο πρώτο μέρος, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο, το σχόλιο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το μάτς με τον Ανδρέα Τετέι να συμπληρώνει «Δεν τα παρατάμε, θα δείξουμε περισσότερα με την Ιταλία». Μια ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2029 είναι η ΑΕΚ στα αγωνιστικά της πρωταθλήτριας μετά την απόκτηση του Ουκρανού μεσοεπιθετικού Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ. Οι κυτρινόμαυροι κινούνται για στόπερ και μέσο, ενώ το σερβικό Sport Club αποκάλυψε τα ονόματα δύο νέων συνεργατών του Νίκολιτς, του Μίλια Ζίζιτς, ο οποίος έχει διατελέσει head coach στην Γκράφιτσαρ, την Μέταλακ και τη Ραντ, και του Νεμάνια Ρίνιτς, ο οποίος ως πρώτος προπονητής της δεύτερης ομάδας της αυστριακής Βολφσβαργκερ έχει 104 παιχνίδια στο ενεργητικό του. Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Η πειραϊκή ομάδα φαίνεται πως πλειοδοτεί της Athletic Bilbao και ο έμπειρος κεντρικός μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα υπογράφοντας τους Ερυθρόλευκους για μία τριετία. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι ενδύνουν τις προσπάθειες τους για την ενίσχυση στα πλάγια της άμυνας, έχοντας στο δεξί άκρο σε πρώτο πλάνο τον Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα, η οποία υποβιβάστηκε, και στο αριστερό τον Ανδρία Πεδρόσα, τον οποίο ο Μετιλίμπαρ γνωρίζει πολύ καλά από την συνύπαρξή του στη Σεβίλη. Σύμφωνα με το τούτο Mercato Web, ο ΠΑΟΚ και η Real Sociedad δεν ενδιαφέρονται για τον 27χρονο μέσο Μαρτίν Παγιέρο, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός από την Ουντινέζε στην Κρεμονέζε. Πλήρως καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός ευχαρίστησε χθες δημόσια τον Γιάννη Αλαφούζο για τη συμβολή του στην αύξηση του μπάτζετ. Όσον αφορά στα μεταγραφικά του ποδοσφαιρικού τμήματος, δημοσιεύματα από την Αργεντινή συνδέουν τους πράσινους με τον 25χρονο αριστερό αμυντικό της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενεντέτη. Ο κυπελούχος Όφη συμφώνησε με τον 30χρονο μεσοεπιθετικό ταξιάρχη Φούντα για ανανέωση της συνεργασίας τους στο καλοκαίρι του 2029, ενώ στον Αστέρα Τρίπολης για να αναλάβει χρέη team manager αναμένεται να επιστρέψει ο Χερόνιμο Μπαράλες.

0: στο μπάσκετ τώρα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράξη δεύτερη απόψε στο Telecom Center στις 9 το βράδυ, με αμφίβολους στα δύο στρατόπεδα Σλούκα, Ρογκαβόπουλο και Ντόρσεϊ. Είχε Παναθηναϊκός δημοσίευσε χθες βίντεο με 18 φάσεις από τον πρώτο τελικό, στις οποίες εκτιμά ότι αδικήθηκε από το διαιτητικό τρίο της Τσαρούχα, του Τσιμπούρη και του Κατραχούρα. Πάντα στο μπάσκετ, την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού γκάρντ Μάρκους Φώστερ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ χθες, την ίδια ώρα που η ΔΕΑΒ καλούσε σε ακρόαση για τις 9 του μήνα τον δικέφαλο του Βόρα για σοβαρό φαινόμενο βίας στον ημιτελικό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Πηλαία. Στο βόλεϊ σήμερα οι πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τις γυναίκες να κοντράρονται με την διοργανώτρια Κροατία στις 6 το απόγευμα και τους άνδρες επίσης με την διοργανώτρια Σουηδία στις 7. Στο στίβο και το Golden Gala της Ρώμης, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά κατετάγει δεύτερος. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, την πρόσληψη του Ισπανού Άντωνι Ιραόλα στην τεχνική ηγεσία της ανακοίνωσε χθες η Λίβερπουλ. «Δεν έχω πει ότι θα επιστρέψω στην προπονητική, ας τελειώσουν πρώτα τα πρωταθλήματα», δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναφερόμενος στο μέλλον του. Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Ρολάν Γκαρός υπέγραψε χθες η Πολωνίγη Μάγια Τσβαλίνσκα, νούμερο 114 στην παγκόσμια κατάταξη, μετά την νίκη της επί της Ντιάνα Σνάιντερ με 2-0 και την πρόκρισή της στον τελικό, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στη διοργάνωση στο γυναικείο ταμπλό. Τέλος, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, για τον οποίο φέρονταν να ενδιαφέρονται οι αιώνιοι, θα συνεχίσει στη Βιλερμπάν την καριέρα του με αποζημίωση 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλου. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχεται η ώρα για τους βραδινούς μπαλαδόρους της Ερασπορ, τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου.
1: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ο Τζόλης με την μπάλα στα πόδια, προσποίησης, απανωτές πάρα πολλές, θέλει να κάνει τρίπλα, θα τα καταφέρνει, προσποίηση για τον Τσιμίκα με το δεξί στα δίχτυα! 1-0 στο 10ο λεπτό. Και τώρα υπάρχει ένα φάουλ για την Εθνική Ομάδα της Σουηδίας. Ο Γιόκερες και ο Νίγκρι είναι πάνω στην μπάλα, ο Γιόκερες αυτός θα εκτελέσει, κόντρες γκολ! 1-1 στο 53. Ωραία η προσπάθεια, το πάτημα της περιοχής, το γκολ! 2-1 με σκόρερ το Κούσταβ Νίλσον. Η σέντρα καλή στο δεύτερο δοκάρι, γκολ! Σκοράρει ο Μασούρας από την εκπληκτική πάσα του Κοστούλα. 2-2 στο 95.
1: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Era Sports, στη Σέντρα η βραδινή Παλαδόρη. Θα το πω χαλαρά. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Γαβρίλ Ρεμούλδος. Εντάξει, Γαβριλάκο μου, δεν θα βάλει σήμερα δικά σου τραγούδια. Εντάξει, Γαβριλάκο.
1: Ποτέ δεν ξέρει. Αυτό έχει την κονσόλα, αυτό βάζει ό,τι γουστάρει.
0: Ναι, το ξέρω. Εντάξει, να το διευκρινίσουμε για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν βάζει μόνο του τραγούδια. Εμείς του λέμε.
1: Ωραία.
0: Να μην παρεξηγήσει. Όχι, να μην φανεί ότι.
1: Ναι, είμαστε χαβαλέδες.
0: Όχι, γιατί μπορεί να κάποιοι να το.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Είμαστε χαβαλέδες.
0: Είναι κάπου ηλίκια. Όχι.
1: Επαγγελματία,
0: σωστό και τέτοια. Εντάξει, πέρα από την μπλάκα. Εντάξει, τώρα έχει πέσει και στην περίπτωση, γιατί έχει πέσει πάνω σε μια σατυρική εκπομπή ενημέρωση. Βγάλε άκρη. Μπάρτα, αυγό και κούρευτο.
1: Το παίρνουμε πίσω, Γκαμπριέλ.
0: Όχι, δεν το παίρνουμε πίσω.
1: Δεν είπαμε.
0: Το κρατάμε.
1: Εντάξει. Όχι. Και για αυτού που ακούνε γενικότερα περισσότερο.
0: Γιατί άμα του πούμε, απλά υπάρχει κίνδυνος, να του πούμε Γαβρίλ, βάλε ένα τραγούδι, εκεί την έβαψες, τα θέλες και τα πάθες λένε. Εν πάση περιπτώσει, είναι η βραδινή Παλαδόρη, εδώ θα πορευτούμε παρέα μέχρι τις 2 σε ρυθμούς. Τι ρυθμούς θα είμαστε, μουντιαλικούς, τι θα είμαστε.
1: Όχι, προ-μουντιαλικό.
0: Καλά, προ-μουντιαλικό, όπως λέμε προ-βυζαντινούς.
1: Προ Χριστού, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, πάρα το αποφύγω, αλλά μέσα με τόσο. Λοιπόν, εντάξει, θα πάμε προμοντιαλικά.
1: Την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε.
0: Ναι, ξεκινάμε και θα είμαστε εδώ και θα είμαστε και μέχρι τις 3. Λυσάξατε, ορίστε. Μέχρι τις 3 τώρα.
1: Ελπίζω αυτό να μην είναι μονιμότερο του προσωρινού.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Έτσι, ναι.
0: Εντάξει, δεν γίνεται. Αλλά.
1: Επειδή ακούνε τώρα, γι' αυτό λέω 2 η ώρα.
0: Όχι, μωρέ.
1: Ήταν μετά τις 19 Ιουλίου.
0: Εντάξει. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι θα ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει και όλο το κόνσεπτ και της Ερασπορ και της ΕΡΤ και όλα αυτά με λεπτομέρειες. Νομίζω από Δευτέρα ή μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Όχι αν θα μεταδώσουμε τους αγώνες.
1: Όχι, υπάρχουν ανακοινώσεις τα πάντα σήμερα, ανακοινωθήκανε.
0: Ναι, παιδί μου, με τα προγράμματα.
1: Ποιοι
0: θα μεταδίδουν τους αγώνες, έχει πολλά ακόμη. Γιατί είναι σε γρήγορο. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Μια εβδομάδα πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, τι ήθελες, να μην πούνε και τίποτα. Έπρεπε να πούνε και πολλά είπανε βεβαίως. Και full πρόγραμμα, εντάξει, λογικά τα έχετε ακούσει και μέσα στη ροή των υπόλοιπων εκπομπών. Θα υποθούν πάρα πολλά και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και πριν δηλαδή από την έναρξη, αλλά και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και θα μάθουμε να ζούμε σε ώρες σαν το, όπως ο Μαραντόνα το 2010 ως τεχνικός της Αργεντινής. Στο αριστερό χέρι είχε το ρολόι που έδειχνε ώρα Αργεντινής και στο δεξί το ρολόι Νότιας Αφρικής, όταν λέω νήτως της ώρας, για να δεν τα βρίσκει με τον εαυτό του προφανώς και...
1: Τώρα είδες τεχνολογία με τα κινητά, έχεις και τις 2 ώρες, τη μία ώρα έχεις σε South Africa και τα άλλο έχεις σε Αργεντίνα.
0: Αυτό δεν, αυτό δεν το ξέρω, τι κινητό είναι αυτό?
1: Όλα, και το δικό σου κινητό το έχει αυτό.
0: Το έχει το κινητό.
1: Ναι. Τα έχει δηλαδή Athens και ξέρω εγώ τι άλλο θέλεις.
0: Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα μέσα στην ημέρα και αρχίζω και τη χάνω. Περίμενε τώρα. Ανέβασε βίντεο με τη φτώση. Ο ΠΑΟΚ γιατί κολλησιεργεί και δεν ανέβασε κάτι αντίστοιχο για τα μάτς με Παναθηναϊκό? Ο ΕΟ. Λέει ο Χρήστος, λέει ότι ο Παναθηναϊκός ανέβασε βίντεο και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανέβασει. Ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για μια συγκεκριμένη φάση και ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για 18. Ένα. Δεύτερο, μην αρχίσουμε τώρα με αυτές τις ιστορίες, γιατί δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Και ήθελα να τοποθετηθώ από τώρα για την ποιότητα των διαιτητών. Έχω την αίσθηση πλέον, Δημήτρη και Γαβρίλο, ότι οι διαιτητές, πρώτα απ' όλα θεωρώ δεδομένο ότι δεν είναι μιλημένοι. Έτσι πιστεύω εγώ, ο αγνός. Θεωρώ απλά δεν είναι ικανοί. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν μπορεί επί σειρά ετών να γίνονται διαλάθη. Να παίζουν τελικούς και να μην μπορούν να διαχειριστούν τους αγώνες. Να χάνουν τόσες πολλές φάσεις υπέρ και κατά και των δύο ομάδων. Έτσι. Είναι επαναλαμβανόμενα αυτά. Και έχει αρχίσει κάτι που ισχύει εδώ και πάρα πολύ καιρό και το λένε και καθημερινά πολλών αποχρέωσεων οπαδοί, ότι αρχίζει και κουράζει. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να αγαπάς ένα άθλημα και τελικά να μην το ευχαριστιέσαι. Τώρα τα οπαδικά και αυτά, τα στενά οπαδικά, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ο φανατικός οπαδός, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να νικήσει. Τώρα το πώς θα νικήσει δεν τον ενδιαφέρει. Αλλά ο φανατικός οπαδός, για να το βάλω και από την άλλη μεριά, τον ενδιαφέρει, αν χάσει η ομάδα του, να βρει μια δικαιολογία για να πει ότι γι' αυτόν τον λόγο έχασε η ομάδα. Μια φάση φέτος, άμα μαζέψουμε όλες τις φάσεις και όλα τα χρόνια, εγκυκλοπαίδια γράφουμε. Δεν είναι μια φάση, είναι πολλές οι φάσεις. Και εσύ λες για τον ΠΑΟΚ που είπα προηγουμένως, προφανώς. Αλλά δεν νομίζω ότι πολλά χρόνια δικεί το ΠΑΟΚ, επί παραδείγματι, αν λες αυτό, Χρήστο. Αν βάλεις αναδικεί το Παναθηναίκος, αναδικεί το Ολυμπιακός, αναδικεί και η ΑΕΚ, αν έχει αναδικηθεί σε κάποια φάση κάποιος που πήγε να νικήσει τον Ολυμπιακό και τελικά δεν τα κατάφερε, ή τον Παναθηναϊκό που φέτος τα κατάφεραν αρκετοί. Okay, δεν βγάζουμε άκρη. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο. Ναι, ρε Χρήστα, Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο. 12-3. Εκτός εντυπωσιακού απρόπτου, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα και έτσι θα απορρεθούμε. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Όπως καταλάβετε από τα τραγούδια, λέμε καλό μήνα, έτσι, και καλό καλοκαίρι. Έτσι, καλοκαιρινά τραγούδια. Διαφωνείτε?
1: Όχι, όχι, απλά λέω το καλοκαίρι, εμείς θα το καταλάβουμε με έδες 20
0: Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε να απορρευτούμε.
1: Γιατί χωρίς μοντέλ τι θα έκανε, θα ήσουν στις διακοπές συνέχεια? Όχι, αλλά.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Εδώ είσαι στην πίεση όμως.
0: Πρώτα απ' όλα, προσπάθησα να κάνω και μια μελέτη, γιατί ενδεχομένως δεν θα τα έχει πει και κανένας. Έχουμε δύο ευρωπαϊκά, κολύμβησης και υδατοσφαίρησης. Έχουμε προκριματικά Champions League. Καλά, αυτά είναι πιο μετά, αλλά και Europa και Conference και όλα αυτά. Τα οποία εμείς πρέπει να τα παρακολουθούμε, να τα βλέπουμε, να ενημερώνουμε, έτσι. Να ενημερώνουμε. Όχι από εμάς, μην περιμένετε τέτοια πράγματα ενημέρωση, αλλά εν πάση περιπτώσει να έχουμε μια γνώση και άλλα πολλά που πρέπει να έχουμε και να παρακολουθήσουμε. Οπότε νομίζω ότι το παγκόσμιο κύπελο μπορεί να είναι και μια ανάσα δροσιάς για μας μεταξύ όλων αυτών που μπορεί να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι.
1: Καλά, θα σε δοκιμάσω με τις ώρες.
0: Ναι.
1: Παιχνίδι, αν θα το δεις ή όχι, και θα δω πόσο δροσιά θα είναι ή όχι.
0: Με τον σχετικό Παναθηναϊκό, μόνο σφαγούλες έχει ο ΠΑΟΚ. Άστο ρε Χρήστο, γελάει. Δηλαδή, σε ακούει κανένα και θα πει τι λέει τώρα αυτό. Άστο, αφού είσαι λάθος τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει αδικηθεί από τον σχετικό Παναθηναϊκό πολλές φορές και είναι πολύ αδικημένος ο ΠΑΟΚ. Τώρα φτιάχνει η ομάδα ο ΠΑΟΚ. Άστο τώρα, μην το ανακατεύει στη φασολάδα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι εδώ και 20 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ είναι το. Προβληματίζεσαι. Ακόμα και αν έχει αδικηθεί κάποια φορά από τον Παναθηναϊκό, φαντάζομαι άλλες τόσες θα έχει αδικηθεί και από τον Ολυμπιακό. Άστο τώρα, γιατί αυτό είναι. Ξέρεις, εγώ φταίω που τα διαβάζω βεβαίως τα μηνύματα. Θα πάμε σε διαδικασία καφενείου. Ό,τι λένε στον καφενείο που περνάς εκεί από τη γειτονιά, έρχεσαι εδώ και γράφεις μήνυμα. Εσύ και στέλνεις μήνυμα. Είσαι λάθος. Και όταν είσαι λάθος, θέλω να με παραδέχεσαι, γιατί στο λέω. Όταν είσαι σωστός όμως, υποκλίνομαι, σου λέω, υποκλίνομαι. Το υποκρίνομαι είναι το τραγούδι. Χρόνια πολλά, καλά, με υγεία. Έλα, εντάξει, να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Έχουμε και τα φάνε ρόλ τη Ολυμπιακάρα άντρε. Αυτό παιδε, δεν πρόλαβα τα πω, μωρέ. Άντρε και γυναίκα, βέβαια. Υδατοσφαίριση. Μάλτε και τέτοια έχουμε. Έχει πολύ πράγμα. Βεβαίω, όλα αυτά επισκιάζονται, είναι αλήθεια, όταν έχει παγκόσμιο κύπελο. Από την άλλη, μεταξύ μας τώρα, έτσι, που δεν μας ακούει και κανένας.
1: Δεν
0: παίζει και η Ελλάδα τώρα να τρελαθούμε κιόλας.
1: Καλά, αν θα παίζει.
0: Εντάξει, είναι ένα τεράστιο. Άμα παίζει η Ελλάδα, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Εννοείται.
1: Παντού.
0: Αλλά είναι ένα τεράστιο προϊόν.
1: Παντού.
0: Ένα τεράστιο event, δεν ξέρω πώς να λέω. Τουρνουά, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία ενδεχομένως και του αθλητισμού, θα πω εγώ. Εγώ δεν θυμάμαι καμιά άλλη διοργάνωση τόσες μέρες, 40 μέρες. Αθλητική διοργάνωση.
1: Ναι, ούτε κάνει Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 15 μέρες είναι.
1: Ναι, ούτε. Λες οι μεγαλύτεροι που είναι αθλητές, που είναι όλα τα αγωνίσματα, ούτε καν Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, 15 μέρες είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες. Όχι, είναι το μεγαλύτερο αθλητικό event σε έκταση.
1: Σε διάρκεια, ναι, ναι.
0: Σε διάρκεια, να το, μπράβο, καλά το είπες. Που δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Κι αν έχει γίνει, να είναι κανένα. Όχι, τι είναι άλλο. Μου το μπάσκετ, δεν υπάρχει. Αυτά είναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και να σου πω και κάτι. Ως βασιλιάς του σπορ, από μόνο του βαδιστά.
1: Κάτσε να δούμε και Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Θα είναι παραπάνω οι ομάδες.
0: Ναι, εντάξει, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αυτό.
1: Ναι, ναι. Αν είναι παραπάνω οι ομάδες.
0: Ναι, θα κάνουν 64, ξέρω.
1: Ναι, θα μπει, μπορεί να είναι ένας όμιλος παραπάνω. Έτσι. Αν... παραπάνω, όχι ένας, παραπάνω μην θα είναι.
0: Όχι, δεν μπορεί να είναι ένας. Μπορεί να είναι 48 τώρα για να φτάσει 64, θέλει σε 3 ομίλους.
1: Θα είναι 15-16 ομίλοι.
0: Ναι, ναι. Οπότε πάρ' το αυγό και κούρευτο, όπως είπα και στην αρχή. Λοιπόν, έχουμε και τα φάρη, ναι, ισχύει και κρίμα, ας ελπίσουμε ότι σύντομα για την εθνική ομάδα, λέει ο Γιώργος. Μακάρι, σήμα την είδαμε την εθνική και επειδή μίλησα και με ένα φίλο, ο οποίος είναι φανατικός ποδοσφαιρόφιλος και ολυμπιακάρας, Γιώργο, το λέω στο Γιώργο τώρα, και επειδή είναι και μπαλαδόρος και καλός παίκτης, ο φίλος που μίλησα, συμπτωματικά το λένε και αυτό Γιώργο, με πήρε τηλέφωνο την ώρα που έπαιζε η εθνική και μου λέει, ρε φίλε, ποτέ δεν τη θυμάμαι, και είναι και μεγαλύτερος μου κατά πολύ, ποτέ δεν τη θυμάμαι την εθνική να είναι τόσο καλή, μου λέει. Να βλέπω μπάλα και να το ευχαριστιέμαι. Να βγαίνει στην κόντρα και να με δύο και τρεις παίχτες. Να κάνουν ένα νοκάτο εκτός έδρας μια ομάδα, όπως στη Σουηδία.
1: Είδες όμως πως το ποδόσφαιρο περίεργο. Επί Ρεχάγκελ και επί και λιγότερο επί Σάντος, παίζαμε πολύ πιο μαζεμένα, πολύ πιο αμυντικά, πιο δηλαδή λιγότερο φαντεζή. Δεν είπα το σηκώσαμε. Πηγαίναμε τακτικά σε μοντιάλ και σε.
0: Ξέρεις τι έχει η εθνική του 4, γιατί σε αυτήν αναφέρθηκες, γιατί αυτή είναι η πιο πετυχημένη η εθνική.
1: Και μετά, ιστορία. Και η επόμενη γενιά που
0: πήγε. Και που πήγε στο 10, που πήγε το 14, ξέρεις τι είχανε. Που όχι δεν έχουν, απλά δεν το έχουν βγάλει ενδεχομένως προσωπικότητες. Καλύτερους ποδοσφαιριστές στο σύνολο γενικά, όχι ότι δεν είχε καλούς παίκτες, έτσι. Και ενδεχομένως κάποιοι ήταν και πολύ καλύτεροι και από αυτούς και από αυτή τη φουρνιά. Όμως στο σύνολο. Αυτό που κυριαρχούσε στην ομάδα, εθνική ομάδα Ρεχάλιγκελ και Σάντος, ήταν η προσωπικότητα. Είχαν προσωπικότητα αυτά τα παιδιά. Και ακόμα τους βλέπεις και τώρα που βγαίνουν σε εκπομπές, μιλάνε, βγάζουν μια προσωπικότητα. Έχουν μια μπαλαδόρικη, να το πω έτσι, κουλτούρα. Όχι ότι η τωρινή, η δική μας, πήγα να πω, η τωρινή είναι κάτι. Είναι κάπως διαφορετικό. Έχουν πολύ ταλέντο, φυσικό ταλέντο, δουλεμένο ταλέντο. Και γι' αυτό και, γι' αυτό και βλέπουμε και καλύτερο ποδόσφαιρο όμως. Το θέμα είναι να υπάρχουν τα αποτέλεσματα. Στα αποτελέσματα μιλάνε και οι προσωπικότητες. Δεν είναι μόνο να παίξει μπάλα, πρέπει να έχει και προσωπικότητα, να κρατήσει τα δύσκολα εκεί στην κόντρα. Το έχουν καταφέρει κάποιοι. Οι αρχηγοί κυρίως κρατάνε την ομάδα, γιατί έχει περάσει από το 14 ήταν το παγκόσμιο κύπελλο, ναι. Από το 14 μέχρι τώρα, δηλαδή 12 χρόνια φαγούρας, έχουν περάσει πάρα πολλές κρίσεις και οι αρχηγοί είναι που κρατάνε την ομάδα μέσα στα αποδυτήρια, με τους προπονητές. Εγώ θεωρώ ότι ούτε η ΕΠΟ κράτησε την ομάδα σταθερή. Κάποιες προσωπικότητες της νεότερης γενιάς έχουν κρατήσει και κυρίως είναι η αρχηγή αυτή που κρατάνε. Αυτές είναι απόψεις, παιδιά, δεν είναι ρεπορτάζ, έτσι μην το μπερδέψουμε. Ωραία και η μεταγραφή του Άρη στο μπάσκετ. Νομίζω ότι του χρόνου θα ανέβει πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα για το Σπανούλι, λέει ο Γιώργος. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ, γιατί διάβασα τώρα ότι ετοιμάζει κάποιες κινήσεις και αυτός και πολύ νωρίς μάλιστα. Πολύ νωρίς. Άρης και ΠΑΟΚ να πούμε ότι θα είναι στο γύρο καπ, που σημαίνει ότι θα διεκδικήσουν τον τίτλο για να παίξουν την επόμενη χρονιά. Να έχουν δικαίωμα μάλλον συμμετοχή.
1: Να γίνει κανένα τελικό, λες, Άρης ΠΑΟΚ.
0: Για το οποίο θα παίξει και στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και να γίνει χαμούλης.
0: Θα το ξαναπώ. Πάρ τα αυγό και κούρε αυτό πάλι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να οργανωθούμε. Αυτό που έχουμε ετοιμάσει, φιλέ. Τι. Αυτό που βάζεις.

0: πω να σου πω κάτι, με αυτό το πρόγραμμα που ετοιμάσαμε σήμερα και αύριο, νομίζω ότι το Σάββατο.
1: Θα έρθουμε στη... αμάνικο. Στη...
0: να φέρω τα μπράτσα.
1: Ναι, και με παντόφλα.
0: Αμάνικο απαγορεύεται πλέον 2026 να φοράς εάν δεν έχεις τατουάζ. Πρέπει να έχεις.
1: Εντάξει.
0: Όχι τατουάζ, τατουαζάρα πρέπει να έχεις.
1: Να χτυπήσω ένα έτσι.
0: Να πάω να χτυπήσεις, ναι, χτύπα το κεφάλι σου. Για, να πας να κάνεις ένα τατουάζ μεγάλο.
1: Ναι. Να πιάνει όλη τη χερούκλα, έτσι.
0: Όλο το χέρι, μανίκι. Έτσι δεν τα λένε, ρε Γαβρίλο, αυτά τα τατουάζ.
1: Ναι.
0: Μανίκι,
1: ναι.
0: Δεν τα λένε. Τα... πιάνει όλο το χέρι. Μανίκι. Ο καημάς θα κάνει. Το ετοιμάζει τώρα. Και α σου ρίξω ένα μάνι. Ντροπή. Εντάξει, οκ. Τι να κάνουμε. Έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό.
1: Για πες, το ξεχάσαμε.
0: Δεν το ξεχάσαμε.
1: Εγώ να πω ότι μεγάλη εμφάνιση εμείς της ακτής Ελεφαντοστού κερδίσαμε τους Γάλλους 2-1. Φιλικά παιχνίδια τώρα. Τους δεν πρέπει να δίνουμε από άλλους καμία σημασία.
0: Τους νικήσαμε όμως και στο πρεμιέρα του 2002.
1: Για άλλο τώρα.
0: Τώρα το θυμήθηκα, yeah. Έτσι και το είπα.
1: Ισπανία, Ιράκ 1-1. Λύσαξε ο Μάλις και ο Βανατολής συνέχεια. 1-1 για τη μεγάλη έκπληξη. Και είναι. Αλλά αν είπαμε είναι φιλικό, οπότε δεν πρέπει να δίνουμε και πολύ μεγάλη.
0: Εντάξει, τώρα δοκιμές κάνουν. Βλέπεις,
1: βέβαια, ναι.
0: Στο 60 στο Cooly Break έκαναν 5 από εδώ, από τη μια ομάδα και 5 από την άλλη.
1: Με Ισπανοί μέχρι πριν από 10 μέρες όλοι αυτοί παίζανε μπαλίτσα.
0: Ναι.
1: Θέλουν και λίγο.
0: Και δεν έχω δει και τις συνθέσεις.
1: Ναι, ούτε
0: μπορεί να έχουν ακόμα.
1: Ναι, βέβαια. Να είναι τα δευτερότριτα. Σλοβενία και Κύπρος 1-1.
0: Όχι, δευτερότριτα δεν θα είναι, γιατί είναι προετοιμασία τώρα, αλλά. Μπορεί επί παραδείγματι για την Ισπανία ο Γιαμάλ να μην έπαιξε, ακόμα να μην είναι έτοιμος.
1: Νομίζω δεν είναι έτοιμος.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Είναι πράγματα τα οποία θα διαμορφωθούν στην πορεία. Έτσι. Δεν είναι έτσι απλά. Θες κάτι άλλο να πεις.
1: Λουξεμβούργο, Ιταλία 0-1.
0: Λουξεμβούργο.
1: Ιταλία 0-1.
0: Έλα μα, Ιταλία.
1: Ολλανδία, Αλγερία 0-1. Πολωνία, Νιγηρία 2-2.
0: Η Αλγερία ποιο νίκησε.
1: Πολωνία, Ολλανδία, Αλγερία.
0: Εντάξει, μηδενένα. Τώρα. Είχαν πιει μπύρες. Η Ολλανδία εν τω μεταξύ.
1: Αιτή, Νέα Ζηλανδία.
0: Ναι.
1: 4-0, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, είναι ένας υπολογιστής. Πόσο, Αλγερία.
1: Νέα Ζηλανδία. Όχι, η Αιτή, Νέα Ζηλανδία.
0: 4-0 είναι χθεσινό, μωρέ το 4-0.
1: Λέω τα φιλικά που παίξανε.
0: Τι, τα πίσω όλα τα φιλικά. Εντάξει, με το έβαλε γκολ και ο αυτό του, τη ΑΕΚ. Περίμενε τώρα, γιατί πρέπει να το βρω αυτό. Αξίζει τον κόπο. Ναι, να το βρω, μια κουβέντα είναι.
1: Ναι. Για τον υπερυπολογιστή.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, η μεγαλύτερη χαζομάρα που το βλέπω πλέον. Και ας παρεξηγείται η καμπέρα και φίλοι μου κιόλας που το γράφουν είτε στο Facebook είτε το λένε ότι ρώτησα την τεχνική νοημοσύνη. Ποιος θα πάρει πρωτάθλημα, ποιος θα κερδίσει εκλογές.
0: Ναι, η χρήση της τεχνικής νοημοσύνης πρέπει να είναι πέσταση.
1: Λέω
0: πρέπει
1: ότι...
0: να είναι συγκεκριμένη, ναι, και λεπτομερέστατη.
1: Η ερώτηση που θα κάνεις,
0: αλλά η ερώτηση... Ναι,
1: πέστα τώρα ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Αν έχει μάθει με εμένα, καταρχήν εκπαιδεύεται από το καθένα από εμάς. Δηλαδή είναι διαφορετικά την εκπαιδεύεις εσύ, διαφορετικά ο Ρεμούντος, διαφορετικά εγώ.
0: Ο τρόπος που ρωτάς, ναι,
1: καταρχήν με την καθημερινή χρήση.
0: Πώς διατυπώνεις την ερώτηση, ναι. Έτσι.
1: Και μετά είναι τι ερώτηση θα κάνεις. Αν θα κάνεις απλά. Δηλαδή έχω ρωτήσει πολλές φορές. Ποιοι ήταν οι καλύτεροι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, ποτέ δεν ήταν ίδιες απαντήσεις. Ποτέ δεν ήταν. Βέβαια, μου δίνει για κάθε μία. Υπήρχε διαφοροποίηση, ήταν καλός αυτός, αλλά και εκείνος και αυτό. Αλλά ποτέ μετά από. Δεν είπα αμέσως μετά, μετά από 5 μέρες που επιχείρησα την ίδια ακριβώς ερώτηση, όλων των εποχών θέλω να μου πεις τους καλύτερους 5 πρωθυπουργούς, ποτέ δεν ήταν η ίδια πεντάδα. Και σίγουρα δεν ήταν με την ίδια 1, 2, 3, 4, 5. Και το ίδιο μα ρωτήσουμε για το ποδόσφαιρο, ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Να κάνουμε χαβαλέ, αλλά μην το δένουμε. Α, ωραία, αφού το είπε έτσι θα είναι. Για να σου δώσει μια σοβαρή απάντηση, σοβαρή. Μια απάντηση που μπορείς να την κρατήσεις, να έχεις βάλει δεδομένα μέσα. Τι έχει κάνει ως τώρα, τελευταίο διάστημα, είναι τραυματίες και. Για πες τι διαγωνισμό έχουμε.
0: Στα όπλα.
1: Τι έγινε.
0: Στα όπλα, έτσι λέγεται.
1: Ναι, γιατί ετοιμάστε καλύτερο.
0: Λοιπόν, είναι το βιβλίο του Βιβλιαράκη, αλλά είναι εύκολα, κάθεσαι παραλία και το ξεφυλίζεις και μαθαίνεις. Κίκε Πεϊνάρδο, στα όπλα λέγεται. Είναι η τρίτη έκδοση μάλιστα. Η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο, κύριε. Εδώ την έχω.
1: Η Βαγεκανέ, έτσι.
0: Η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο, ο φίλος μου ο Γαβρίλ Ρεμούνδος
1: ψήνεται.
0: Του άρεσε. Του άρεσε να στείλεις SMS, Viber, να τα στείλεις όλα και ίσως να σε βάλω στην κλήρωση. Έτσι. Η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο, στα όπλα, με τίτλο στα όπλα, το βιβλιαράκι, να το πω έτσι, του Κίκε Πεϊνάδο. Δεν θα δώσουμε ούτε ένα ούτε δύο. Θα δώσουμε τρία αντίτυπα. Θα τρέξει σήμερα και αύριο ο διαγωνισμός. Και αν δω ότι τραβάτε, θα σας βάλω και το Σάββατο, γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι, πώς να το πω, είναι σαν να είναι συλλεκτικό, ρε παιδί μου. Εγώ το έχω στα χέρια μου. Φρόντισα τα παιδιά του συνδέσμου. Θα πούμε και άλλα πράγματα για το συνδέσμο. Αύριο κάνουν και την παρουσίαση του βιβλίου. Και για να το πω και σωστά και να το διατυπώσω και σωστά. Εν τω μεταξύ, δεν είπα τίποτα για το μαθηματικό μοντέλο Γουακίμ Κλέμεντ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα τα πω ύστερα. Για το παγκόσμιο κύπελο αναφέρομαι. Λοιπόν, είναι. Να το βρω και να σας το πω αμέσως. Για έχεις πέρα. Βάλει χαλί και εγώ δεν ακούω. Ακούει. Νόμιζα ότι είχα πρόβλημα ακουστικό. Που εγώ δεν έχω. Λέμε τώρα. Καλά, θα το βρω τώρα γιατί έχει εκδήλωση αύριο παρουσίαση του βιβλίου και αξίζει τον κόπο. Και φυσικά θα υποθούν και ωραίες ιστορίες για Ράγιο Βαγεκάνο. Μια κουλτούρα, έτσι, ένας σύλλογος που έφτασε και το τελικό φέτος. Έχουν πολλά πράγματα να υποθούν και είναι εντυπωσιακό. Η ιστορία, το ταξίδι αυτής της γειτονιάς, γιατί είναι μια γειτονιά στη Μαδρίτη, έτσι, μια γειτονιά η οποία τη στέκεται, η οποία βγαίνει αλληλέγγυα απέναντι σε πάρα πολλές. Αυτό, ακριβώς αυτό είναι. Ναι,
1: ναι, ναι. Λοιπόν, είναι στο πολυχώρο πολιτισμού Ευμαρός, Αγαπητοπόλεως 40.
0: Και είναι και εκδόσεις Ευμαρός. Είναι και εκδόσεις Ευμαρός. Έτσι, ναι,
1: 7:30. Βασίλης Καλαμβόκας, Ράγιο Βαγεκάνο, Greek Fans και ο δημοσιογράφος ο Διονύσης Ελευθεράτος θα παρουσιάσουν το βιβλίο.
0: Θα έχουν συμμετοχή όλα τα παιδιά που
1: ναι,
0: θα είναι.
1: Είπαμε εκεί, αύριο στις 7:30 και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση για την ιστορία της θρηλυκής ομάδας της εργατικής τάξης της Μαδρίτης.
0: Ευτυχώς που έχω και τον καημά και τα λέει ωραία. Λοιπόν, στα όπλα λοιπόν, Κίκε Πεϊνάδο, ένα βιβλίο, βιβλιαράκι έτσι που είναι ιστορία της Ράγιο, η οποία δεν βασίζεται στο αγωνιστικό μόνο κομμάτι, βασίζεται, έχει, η βάση της είναι στο λαό και στην κουλτούρα, που, με τον τρόπο που βλέπουν την καθημερινότητα και τον πολιτισμό τους. Όποιος αγαπάει Ράγιο, αγαπάει και το ποδόσφαιρο. Έτσι. Είναι μια ωραία ιστορία, η ιστορία της Ράγιο, η οποία έχει 50 χρόνια έχει το γήπεδό της, και γιατί κάποιοι το λιδόρισαν έτσι επειδή είναι λίγο παρλιακό, αλλά είναι, αυτή είναι η Ράγιο, τι να κάνουμε τώρα. Έφτασε τελικό conference, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα και αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι η Βραδινή Μπαλαδόρη και επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά και στα μηνύματα, ποιος είναι ο πρώτος που έστειλε μήνυμα? Ο Φρανκ φυσικά. Καλησπέρα φίλε από Βόνιτσα, να σε καλά. Γεια σου Φρανκ φίλε. Ο Γιώργος, γεια σας κύριε Γιώργος από Τρίκαλα, αν είσαστε στη θέση του Γιαννακόπουλου, εσείς θα διώχνατε τον Αταμάν. Καλή εκπομπή. Αν είχα τα λεφτά του Γιαννακόπουλου θα σου απαντούσα, τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν είναι, εγώ θα έλεγα όχι. Εσύ, έτσι από
1: τώρα στο τέλος να τελειώσουν τα πάντα
0: και βλέπουμε.
1: Και, ναι.
0: Ναι, είναι,
1: και αν το θέλεις, εγώ έχω μια όψη, ναι. Μπορεί να είναι extreme, ακόμα και εγώ αν πρέπει να απαντήσω και με πρωτάθλημα θα έλεγα σε ευχαριστώ πολύ Αταμάν. Εντάξει, ως εδώ. Πήραμε.
0: Ολοκληρώθηκε ο κύκλος, λες.
1: Ναι, δηλαδή. Ακόμη και ένα έπαιρνε πρωτάθλημα να κάνει με 3-0.
0: Απογοητεύει τους Ολυμπιακούς, οι οποίοι ψηφίζουν όλοι να μείνουν Αταμάν.
1: Ναι, εντάξει, εγώ λέω, ακόμα και με 3-0. Ναι. Εντάξει. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πετυχημένος είσαι. Πήραμε μαζί 2 πρωταθλήματα. δύο κύπελα και ένα ευρωπαϊκό.
0: 3-0 δεν γίνεται γιατί ήδη είναι.
1: Ωραία, 3-1 ρε παιδάκι.
0: Εντάξει, να τα
1: είπα από την αρχή λέω.
0: Μπερδευτούν οι ακροατές για αυτό.
1: Από την αρχή λέω και 3-0.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα έλεγα σε ευχαριστώ πολύ. Πήραμε πρωταθλήματα, κύπελα, ευρωπαϊκό, αλλά το ολοκληρώσαμε. Τελείωσε ο κύκλος.
0: Τι άλλο έπρεπε να κάνει για να μην ολοκληρωθεί. Αν πάρει και το πρωτάθλημα δηλαδή που λες.
1: Ναι ρε παιδάκι μου, θεωρώ ότι είναι μια κακή χρόνια.
0: Ως εικόνα ομάδας εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Το ζητούμενο ποιο είναι σε αυτό το επίπεδο. Να παίρνεις τίτλους ή να έχεις καλή εικόνα. Ο απόλυτος συνδυασμός είναι το ιδανικό, αλλά και ό,τι ζητούμενο. Παραδείγμα το έχουμε ξαναπεί. Αταμάν, Μπαρτζόκας στην Ελλάδα, το σκόρ είναι 4-3 αυτή τη στιγμή. Και λίγο πολύ με τους ίδιους τίτλους. Σε ποιότητα εννοώ και αξία. Mm-hmm. Σε τίτλους πάντα μιλάμε το σκορ. Αν το πάρει ο Άταμαν το πρωτάθλημα, ποια είναι η δικαιολογία για το διοικητικό? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δηλαδή, πώς λες ολοκλήρωσε τον κύκλο? Δεν αλλάζει τελείως το κλίμα, αυτό το αρνητικό κλίμα,
1: ναι,
0: που
1: αλλάζει,
0: είναι δεδομένο
1: ναι,
0: ότι είναι αρνητικό.
1: Ναι, γιατί θα έπρεπε να είχαμε καλύτερα αποτελέσματα φέτος με τα χρήματα που έχουμε δαπανίσει.

0: καθημερινά τι ακούει ο Γιαννακόπουλος.
1: Καλά, αλλά, καλά δεν είπα και κάτι. Δεν είπε κάτι. Μπορεί να πει,
0: και
1: καλά,
0: η στάση του, και η στάση του είναι προς τιμή του. Δηλαδή είπε σήμερα ότι έχω κάνει πρόταση σε έναν παίχτη που κανένας προπονητής δεν μπορεί, ακόμα και αν δεν το έχω συζητήσει με τον προπονητή δηλαδή, δεν μπορεί να πει όχι. Δηλαδή το υπονοούμενο για τον προπονητή, οι κινήσεις ότι κινείται και μόνος του για να εξασφαλίσει ποιότητα στην ομάδα του είναι δεδομένη. Και θα παρεξηγηθεί γιατί εσύ ρώτησε ο ακροατής και εσύ απάντησε.
1: Όχι, μπορεί, καπλά
0: είναι. Όχι, μπορεί. Δεν έχει τέτοια θέματα, νομίζω. Λοιπόν, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 12-3. Ναι, είπαμε, μην επιμένετε.
1: Εσείς, μην του φωνάζετε και το καθιερώσει, πώς το λένε. Ναι, να το βάλουν με. Να το χτυπήσουν στο μάρμαρο.
0: Ναι.
1: Και δεν αλλάζει.
0: Καλησπέρα, Τάσο. Εσύ δεν κάνεις λάθη την ώρα των εκπομπών. 5.000 λάθη. Ο Χέις Ντέιβις πόσα λάθη έκανε. 5.000 λάθη. Ένα στα 12 σουτ είχε έκλεγε στον πάγκο και καθόταν. Σου είπε κανείς ότι οι διαιτητές διεκδικούν το αλάθητο του Πάπα. Όχι, αλλά είναι άθλοι. Είναι πολύ κακές διαιτησίες και τεινάζονται όλα τα παιχνίδια στον αέρα. Είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη. Επιμένεις τώρα ότι οι διαιτητές ήταν καλοί, εσύ Παναγιώτη. Αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Ήταν καλή η διαιτησία.
1: Όχι
0: χθες. Άστατα χθες. Μην πιάσουμε το προχθεσινό ή το χθεσινό. Γενικά, οι διαιτητές είναι καλοί. Σας ικανοποιούν? Αυτή είναι η ερώτηση. Εκεί απαντάω εγώ. Πες μου λοιπόν, Παναγιώτη, άστο Χέις Ντέιβις. Το Χέις Ντέιβις, άστο. Η ποιότητα του χαρακτήρα του και το πώς αντιδρά δείχνει και, το μεγαλείο του, αν θέλεις. Εγώ υποκλίνομαι στο ότι ευαισθητοποιήθηκε και αν θέλεις η τοξικότητα στην Ελλάδα λύγησε ακόμα και το Χέις Ντέιβις. Υπάρχει άλλη ανάγνωση δηλαδή σε όλα αυτά. Αλλά πες μου, είσαι ευχαριστημένος από τη διαιτησία, ναι ή όχι? Αν γράψεις ναι, θα σταματήσουμε τη συζήτηση. Αν γράψεις όχι, πάλι θα τη σταματήσουμε τη συζήτηση, γιατί δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Σε ευχαριστώ. Απάντησα. Απάντησα. Λοιπόν, είμαι ο Πέτρος, λέει ο φίλος.
1: Είμαι
0: ο Πέτρος,
1: καλά.
0: Είναι, όχι, είναι το όνομά του, ξέρω εγώ. Εγώ θα σας πω καλό καλοκαίρι στις 21 του μηνός στο θερινό ηλιοστάσιο. Το ημερολόγιο είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Εντάξει, εγώ πηγαίνω με το ημερολόγιο της φύσης. Να πηγαίνεις με τη φύση. Πάντα με τη φύση, όποιος πηγαίνει με τη φύση είναι νικητής. Καλημέρα. Κρίμα που αυτή η Εθνική Ελλάδος δεν είναι στο φετινό Μουντιάλ. Εντάξει, κρίμα γενικά που η Εθνική Ελλάδος, όχι αυτή η Εθνική. Εντάξει, θα ήταν ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά, λες εσύ. Δεν πειράζει, πάμε για το επόμενο ευρωπαϊκό. Ναι, σε αυτό ναι, αλλά κρίμα. Γιατί αδικήθηκε πουθενά η Ελλάδα και δεν πήγε.
1: Τον εαυτό της αδίκησε.
0: Ναι, δεν αδικήθηκε να
1: πει. Τον εαυτό της αδίκησε.
0: Γι' αυτό το λέει το κρίμα, μωρέ. Γιατί υπάρχει. Μα γι' αυτό αισιοδοξούμε για την εθνική ομάδα, ρε φίλε Νίκο, που γράφει και το μήνυμα. Γιατί τους βλέπουμε. Έχουν ταλέντο, παράγουν ποδόσφαιρο. Βλέπουμε μπάλα. Έχουν μπει νέα φιντάνια. Αυτός ο μέσος όρος ο σημερινός ήταν πάρα πολύ ωραίος, χωρίς να τον έχω υπολογίσει, μόνο με το μάτι.
1: Οριακά δεν είναι αυτό που λέμε πάλι ποτέ ελπίδων. Θα μπορούσε να ήταν.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει. Είχε και κάποιους, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα κράμα, αυτό το κράμα είναι ωραίο. Και βλέπουμε και μπάλα, ρε παιδί μου. Εμά μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει η Ελλάδα. Είναι σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο που παίζουν καλές ομάδες. Εντάξει, ούτε τσουρούκια είμαστε, ούτε διώχνουμε την μπάλα σαν τρελούς με κλειστά μάτια, ούτε Μίτσο, πιάσε αυτό να πιάσω εγώ τον άλλον. Οργανωμένα πράγματα. Παίζει ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, βοηθάει και το εξωτερικό, που είναι αρκετά περισσότεροι και παίζουν και έξω.
0: Ο Μάικ, καλησπέρα παιδες. Η Εθνική, ό,τι και να κάνει, είναι πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει αυτόν τον όμορφο τρόπο παιχνιδιού. Συμφωνούμε, Μάικ. Επιτέλους, ευχαριστιέται το μάτι μας. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Να μας δω όμως, όπου και να ήταν, θα το έλεγα το ίδιο, την ίδια ερώτηση. Μεθαύριο, το Σεπτέμβριο, που θα έχουμε το Nation League. Πώς θα πάμε στο γήπεδο? Δεν σου μιλάω, μας βάζω όλους μέσα.
0: Εντάξει τώρα, αυτό είναι η ίδια συζήτηση που κάνουμε πάντα, γιατί αν χάσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, θα είναι 500 στο ΣΕΦ. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Αν χάσει ο Παναθηναϊκός μετά τον αποκλεισμό, δεν ήταν 500, ήταν 5.000, αλλά δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο και δεν ήταν ούτε καν μισό γεμάτο.
1: Αλλά όμως είμαστε πιο αυστηροί με την εθνική ομάδα.
0: Εντάξει, είμαστε πιο αυστηροί, γιατί δεν είναι, πώς να το πω, το μαράζι.

0: μας και ο καημός μας η εθνική ομάδα. Όχι για μας, μιλάω γενικά για τους φιλάθλους. Σε αντίθεση μπασκετική που οι δημοσιογράφοι την έχουν κάνει ότι η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους. Και είναι και πρέπει να είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο, δεν ισχύει το ίδιο και με την ποδοσφαιρική. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έτσι να είχαμε να λέγαμε. Μακάρι όποιον προπονητή και να έχουμε να συνεχίσουμε το ίδιο ποδόσφαιρο και να το βελτιώνουμε. Λέει ο Μιχάλης από Φλόρινα. Κοίταξε, Μάικ, το έχουν ξεκαθαρίσει και οι άνθρωποι που είναι στην ΕΠΟ και στα προπονητικά team. Υπάρχει πλάνο. Τι παίζει η Ελπίδων, τι παίζει η Ανδρών. Υπάρχει συνεργασία προπονητών.
1: Να παίζουν όλοι το ίδιο.
0: Όλοι το ίδιο ή τέλος πάντων να προσπαθούμε να παίξουμε το ίδιο πράγμα. Το ίδιο ώστε σύστημα, να είναι έτοιμοι οι μικρές εθνικές ομάδες ανεβαίνοντας σκαλοπάτια να μην δυσκολεύονται οι ποδοσφαιριστές σε προσαρμογή και νέα δεδομένα. Άρα αυτό ισχύει ήδη, Μάικ. Ο Νίκος, καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Σας ακούω, δυστυχώς θα έχουμε και φέτος δύσκολο καλοκαίρι, καυτό. Αλλά αν θέλετε σας προσκαλώ μαζί με τις οικογένειάς στην ακτή του ηλίου. Εκεί πηγαίνω για μπάνιο μαζί με τον πατέρα μου. Γεια σου Νικόλα, καλές βουτιές Νικόλα. Ο Κρίς επιμένει, ούτως ή άλλως θα παίξουν ΠΑΟΚ και Άρης Ευρωλίγκα. Δεν πάρουν το EuroCup. Αυτό τώρα αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Αφού θα αυξηθούν οι ομάδες από τη σεζόν 27-28 μπορεί να γίνει. Αλλά λέμε ποια είναι τα δεδομένα. Ο Αλέξανδρος. Καλό καλοκαίρι παιδιά, καλό μήνα. Σταρφός άκρος καλοκαιρινό κομμάτι. Θα βάλουμε και ξένα. Βάζει και κανένα χάλι ξένο για να κόβουμε και να παίρνει ανάσες. Έτσι θα πορευτούμε και στο τέλος θα βάλουμε θα βάλουμε και στο τέλος της πρώτης ώρας θα βάλουμε τους Φατμέ με το καλοκαιράκι του Νίκου Πορτοκάλογλου, που είναι ένα κλασικό τραγούδι. Είναι τραγούδια που θυμίζουν καλοκαίρι. Μόλις τα ακούς λες αυτό είναι καλοκαίρι. 1986 ήταν αυτό το τραγούδι. Θυμάμαι πήγαινε δημοτικό, όχι, αλλά με σπιτώσει πήγαινα σχολείο ακόμη. Το καλοκαιράκι, τη Φατμέ, με το πορτοκάλι. Ένα τραγούδι που μόλις το ακούς λες μάγκα μου μπήκε καλοκαίρι. Ναι, και εγώ ρώτησα χθες
1: βράδυ. Και θυμάσαι τα νιάτα σου, έτσι.
0: Εγώ, τα νιάτα μου, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο και τώρα το ακούνε και ξέρουν ότι είναι καλώς ήρθες καλοκαίρι.
1: Και λες που ήμουνα.
0: Πριν από 40 χρόνια είναι αυτό το τραγούδι, έτσι.
1: Γι' αυτό είναι τα νιάτα σου.
0: Χαιρετισμούς από Κάσπακα Λίμνου. Γεια σου ρε Γιαννάκο Θρυλάρα. Μια χαρά, 3 η ώρα και βλέπουμε. Άγα μας γλεντάς. Καλή φάση σήμερα. Ανεβαστικά τραγούδια, βάλτε και λίγο Λοκομόντο. Πλάκα κάνω, ό,τι θέλετε εσείς παρέα. Θα βάλουμε και Λοκομόντο αύριο. Αν και Ελλάδα, γιατί φόρτωσα μπάλες νωρίς. Τι μπάλες παγωτό, σε πειράζω. Δουλεύει το παλικάρι. 2-2 ήρθαμε, Γιάννη μου. Αν δεν το άκουσες, συγγνώμη, έπρεπε να το είχαμε πει. Ναι, και εγώ τη ρώτησα χθες βράδυ. Άμα βγω για ποτό, θα τύχει τίποτα καλό. Κατάλαβες. Και γύρισα όλα τα μαγαζιά, έφαγα 250 ευρώ και τίποτα. Γεια σου, ρε Γιαννάκο. Γεια σου, Δεσποινιό μας. Καλώς τα αγόρια παρέα και μου ξέχασα που θα είστε μέχρι τις 3. Τι είχαμε πει, γιατί κοιμήθηκα καμιά ωρίτσα πριν. Ενστιχτό, όχι μην φήμες. Θα ήθελα να συμμετέχω στο βιβλίο «Τα όπλα», ευχαριστώ, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, είσαι μέσα στην κλήρωση, εννοείται. Ούτε για τους Ολυμπιακούς αντίπαλος είναι ο Αταμάν, ούτε για τους Παναθηναϊκούς ο Μπαρτζόκας. Είναι αυτοί, γιατί απλά βρίσκονται σε αυτούς τους μεγάλους λόγους. Πολύ σωστό. Που θα τρώγονται για πάντα, ακόμα και όταν εμείς θα έχουμε φύγει. Είναι η μοίρα τέτοια, έτσι, Γιώργο. Ο Γιάννης, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, πολύχρονος, να είσαι καλά, καλή εκπομπή. Την Τζαρούχα την έβριζε ένα γήπεδο στον αγώνα με την ΑΕΚ. Κακή διαιτητή. Δεν το λέω γι' αυτό, Γιάννη. Αυτό είναι, να το πω, το να βρίζεις έναν άνθρωπο, άσε την γυναίκα, ακόμα χειρότερο για μένα, αλλά έναν άνθρωπο χιδέα, είναι χιδεολόγημα και δεν λέω αυτό, εγώ δεν είπα αυτό. Λέω ότι χρόνια τώρα οι διαιτητές καθορίζουν αποτελέσματα. Οι διαιτητές γίνονται αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των αιωνίων. Όποιος χάνει, χάνει. Όποιος κερδίζει, κερδίζει. Παρόλα αυτά, φταίει πάντα οι διαιτητές. Θυμίζω ότι το 24 ο Παναθηναϊκός φώναζε για τη διαιτησία και πήρε και το πρωτάθλημα και με ανατροπή από 0-2, έτσι. 3-2. Πήρε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός πριν από δύο χρόνια, που πήρε την Ευρωλίγκα. Και ήταν πίσω 0-2 και το πήρε 3-2. Και είχε παράπονα για τη διαιτησία. Γιατί έχουν παράπονα από τη διαιτησία? Γιατί πάντα βρίσκουν το άλοθη με τους διαιτητές. Από την άλλη όμως βλέπει και ο κόσμος λάθη. Λάθη χοντρά που πολλές φορές καθορίζουν και αποτέλεσμα. Γι' αυτό φωνάζουν. Και αυτό είναι διαχρονικό. Συμβαίνει συχνά, εννοώ. Συχνά σε βάθος χρόνου. Είτε για τον ένα και τον άλλο. Αυτό έχω πει. Τώρα το ότι ένα γήπεδο μιλούσε και έλεγε αυτά που έλεγε για την κυρία Τσαρούχα, εγώ δεν τα συμμερίζομαι. Όχι, δεν ισχύουν. Ισχύουν, έγιναν. Αλλά δεν είναι σωστό. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι χειδεολόγημα. Έτσι θα το χαρακτηρίσω. Δεν είναι ωραίο. Άλλο τώρα οι παράγοντες θα πάνε, θα με συζητήσουν, θα διαμαρτυρηθούν. Είναι σε ένα επίπεδο, πώς θα το πω, διπλωματικό, να το λύσουν το πρόβλημά τους. Καλησπέρα, καλή μου φίλη. Σωτήρης από Ορεινή Ράχη Ευερίας. Έχω ένα σκύλο που το φωνάζω Λάμπρο. Κάθεται συνέχεια μπροστά στην πόρτα. Ο λόγος είναι Λάμπροντορ.
1: Παραβάλλω νερό.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Φατμέ, σήματα. Γαβρίλο, το προλαβαίνεις, σου βγαίνει, Σήματα, ώρα και αμέσως μετά εδώ για το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω μόνο Κίκε Πεϊνάδο, Στα όπλα, η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτά τα βιβλιαράκια που δίνουμε με την ιστορία της Ράγιο.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Τι, τι.
1: Είμαστε επιβάτες. Δεν το αζητήσουν.
0: Τους κάψαμε τους ανθρώπους. Αυτός ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός.
1: Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Για μένα εξωτικό.
0: Έτσι.
1: Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
0: Ανθρωπευάτες ήταν πριν.
1: Εντάξει, τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπορ. Είναι η βραδινή μπαλαδόρη, δεν τους λες. Η βραδινή, σκέτο. Έτσι θα λέγομαστε. Σαν την εφημερίδα, η βραδινή, αλλά εμείς είμαστε με όμικρο γιώτα.

0: των καλλιτεχνών αυτά τα εξαιρετικά τραγούδια, τι τραβήξαν και τι πάθος είχαν για τη μουσική και τι, έτσι, τα κατάφεραν και έχουν μείνει στην ιστορία. Γιατί ο Βαγγέλης Γερμανός είναι και σπουδαίος κατά τη γνώμη μου, είναι φοβερός και μουσικός αλλά και ερμηνευτής, τραγουδοποιός πολύ
1: και ηθοποιός.
0: Τα πάντα όλα, είναι ταλαντούχος, είναι ταλέντο ο Βαγγέλης.

0: Και ναι, για να εξηγούμε, γιατί τώρα σε κράζω στον αέρα έτσι χωρίς λόγο. Λες ότι ο Ολυμπιακός είναι με διαφορά καλύτερος στα τελευταία 5 χρόνια στο μπάσκετ. Δεν μπορείς να το πεις αυτό για το 24, γιατί ο Παναθηναϊκός αυτό που έκανε το 24 δεν το είχε κάνει ο Ολυμπιακός στα 5 τελευταία χρόνια. Ένα. Και μάλιστα τέτοιο. Το ότι αν είναι ντροπή να μιλάμε συνέχεια για διαιτησία, δεν μιλάμε εμείς. Μιλάνε οι ομάδες για διαιτησία. Αυτό είπαμε. Ακόμη και στην Ευρώπη να τα λέμε ότι ο Παναθηναϊκός αδικημένος με 50%. Δεν το καταλαβαίνω. Νίκες. Α, εννοείς ότι έχει πάει σε 14 και έχει πάρει τα 7. Okay. Και η Ρεάλ δεν έχει 11 στα 15, έχει 11 στα 20, στα 22 έχει η Ρεάλ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει 4 στα 15. Ναι, δεν καταλαβαίνω πού αποσκοπείς και πού θες να καταλήξεις. Όσο για το κλείσιμο, όσο δεν το διαβάζω, γιατί δεν μας εκφράζει, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, Τάσο, να δούμε, ναι, το πρόγραμμα.
0: Όχι, να πω αυτό που χρωστάω.
1: Ωραία, πρώτα
0: απ' όλα να πούμε ότι υπάρχει το βιβλίο «Η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο», «Στα όπλα», έτσι λέγεται ο τίτλος, «Κίκε Πεϊνάδο». Αυτό είναι το βιβλίο μας που δίνουμε, θα δώσουμε 1, 2, 3 αντίτυπα. Στείλτε τα μηνύματά σας, πάντα θα βάζετε τηλέφωνο. Οι μεμένοι ήδη το έχουν κάνει, όμως πάντα θα βάζετε τηλέφωνο. Χωρίς τηλέφωνο δεν μπαίνετε καν στην κλήρωση και στη διαδικασία. Έλεγα προηγουμένως λοιπόν ότι το μαθηματικό μοντέλο του Ιωακίμ Κλέμεντ, το οποίο βρήκε σωστά τους νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 14, του 18 και του 22, προβλέπει τον νικητή του ερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Του ερχόμενου.
0: Ναι, αυτό που έρχεται τώρα. Το επόμενο,
1: επόμενο.
0: Το επόμενο ουσιαστικά είναι ακόμα του 26. Ποιον προβλέπει?
1: Βραζιλία.
0: Όχι.
1: Πορτογαλία.
0: Όχι. Όχι, λέγεται.
1: Α, είπαν και απ' έξω, έτσι, ναι.
0: Όχι, ναι, λέει και απ' έξω τώρα, ναι.
1: Δεν καλά κάνανε, ναι.
0: Λοιπόν, ποια είπες τώρα? Όχι, ούτε Αγγλία, ούτε Ισπανία, ούτε Βραζιλία, ούτε Αργεντινή, ούτε Γερμανία. Είναι μια ομάδα η οποία δεν το έχει κατακτήσει ποτέ.
1: Περίμενε, παιδάκι μου, τώρα.
0: Ναι, να κάνω, suspense.
1: Έχουμε πει όλες τις ομάδες.
0: Χιτσκοκικό φινάλε.
1: Μόνο την IT δεν είπαμε.
0: Η Ιταλία που είχε αποκλειστεί. Καλό. Καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το πέτυχες. Όχι, δεν το πέτυχες. Είναι η Ολλανδία. Προβλέπει την Ολλανδία, λοιπόν, η οποία έχασε σήμερα και ένα 0. Εντάξει, φιλικά. Έχει την καλύτερη ομάδα που δεν κατάκτησε ποτέ το Μουντιάλ. Αυτός ο τίτλος. Ναι, έχει παίξει 3 τελικούς. Το 1974, το 1978 και το 2010. Ωστόσο, ένα μαθηματικό και οικονομικό μοντέλο που έχει αποδειχθεί αλάθαστο στο παρελθόν έρχεται να δώσει τεράστια ελπίδα στο Σοράνιο εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συγκεκριμένα, ο Γερμανός οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής της επενδυτικής τράπεζας Liberum Lebeguivier, λέω εγώ τώρα, ο Ιωακίν Κλέμεντ, έγινε διάσημος στο ποδοσφαιρικό πλανήτη, καθώς το στατιστικό του μοντέλο προέβλεπε με απόλυτη ακρίβεια τους 3 τελευταίους κατόχους του τροπαίου. Τη Γερμανία το 2014, τη Γαλλία το 2018 και την Αργεντινή το 2022. Το Μουντιάλ του 26, ο αλγόριθμος του έβγαλε έναν πρωταθλητή που δεν έχει ξαναδεί το όνομά του και στη Χρυσή Βίβλο, την Ολλανδία. 21 απόδοση κατευθείαν ο Γαρινεόρεμπουδος. Η εμπειρία λέει πολλά.
1: Με 10 ευρώπουλα.
0: Με 10 ευρώπουλα παίρνει 210 ευρώ και πληρώνει τα κοινόχρηστα. Άσε με πάρε. Παίξει. Ωραία. Ο Ιωακίμ Κλέμεντ.
1: Και άμα.
0: Και άμα στραβώσει θα πληρώνει.
1: Θα πάω στο Ιωακίμ.
0: Το ακλέσει το λιγότερο. Ποιο θα πληρώσει τα κοινόχρηστα είναι το θέμα.
1: Οπότε ένα δεκαρικάκι και λε: έχω 200 ευρώπουλα.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, οκ, okay, είσαι πολύ συντηρητικός. Τα κατακεφαλήν ΑΕΠ. Πώς η διασταύρωση των δεδομένων. Κατακεφαλήν ΑΕΠ κάθε χώρας που επηρεάζει τις αθλητικές υποδομές. Ο συνολικός πληθυσμός, η δεξαμενή ανάδειξη ταλέντων, η πολιτισμική και κοινωνική σημασία του ποδοσφαίρου στην εκάστοτε χώρα και η τρέχουσα θέση της ομάδας στο ράκινγκ της FIFA. Αυτά είναι που καθορίζουν σε υπερθετικό βαθμό. Παρ' όλα αυτά, με όλα αυτά, βγάζει πρωταθλήτρια την Ολλανδία.
1: Γιατί σου λέει Ισπανία και η Γαλλία που είναι τα φαβορή, δεν είναι στα πολύ καλά τους ως χώρες, ως οικονομικά αυτή την περίοδο και για τους πολίτες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Λες εσύ τώρα με αυτά που διαβάζουμε κι εμείς.
1: Γιατί είναι με καλές ομάδες, αλλά εκεί χωνένουμε.
0: Μόλις του βγήκε η Ολλανδία, έκανε και διορθωτικές δηλώσεις αυτός ο Κλέμεντ για να κρατάει και την πίστη.
1: Λέει κάτι σου λέει τώρα, ναι.
0: Να μην ξεφτυλιστούμε ύστερα από 12 χρόνια, τόσα χρόνια.
1: Θα αποκλειστεί από τους ομίλους και μετά.
0: Και να γίνουμε ρόμπα. Εξηγεί λοιπόν ότι το. Δεν είναι κανένας να το παίρνει τις μετρητής όλα αυτά, γιατί αυτό δημιουργήθηκε αυτό το μοντέλο ως ένα ακαδημαϊκό αστείο για να σατιρίσει την αλαζονία των οικονομολόγων που νομίζουν ότι μπορούν να προβλέπουν τα πάντα. Στο ποδόσφαιρο, λέει ο ίδιος, το 50% του αποτελέσματος καθορίζεται καθαρά από την τύχη, τις αποφάσεις των διαιτητών, ένα τραυματισμό ή ένα σουτ που θα βρει στο δοκάρι. Έτσι. Σε αυτά έχει δίκιο. Για να μπορέσει να είναι και μπαλωμένος σε περίπτωση που γίνει στραβή. Γιατί ο κύριος Κλεμέντε, πώς το λέμε, Κλεμέντ, πουλάει και λίγο φούμαρα εκεί πέρα.
1: Και για να πάνε οι ρεμούρδικοι καϊμάδες.
0: Να ρίξουν το δεκαρικάκι τους. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι το είπε γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατάει την πισίνη ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί κάποιοι.
1: Και εγώ είπα, το πάνε να ρίξουν το δεκαρικάκι.
0: Ολλανδία... Ναι, για να. Μα δεν λέει ποιοι θα περάσουν από τους ομίλους. Που είναι για να τα ακούει και ο κόσμος, θα παίξει με Σουηδία, την είδαμε σήμερα. Η Ιαπωνία που θα είναι μαχητές στη χειρότερη, θα βγουν δεύτερη. Και η Τινησία που είναι η τύψη του βάθους. Οπότε οι Ολλανδοί λογικά περνάνε στην επόμενη φάση. Το θέμα είναι αν θα κατακτήσουν και το τρόπαιο. Γιατί έχουν φτάσει μέχρι και στο τελικό.
1: Θα βάλει κάτι. Βλέπει συνδυασμούς, λέει ποιον θα παίξει αν περάσει τον ομίλο. Τα έχει βάλει τώρα κάτω ο Ρεμούντος και έχει βγάλει.
0: Ναι, μα όχι, υπάρχουν τα χιαστοί που διασταυρώνονται. Απλά τώρα δεν τα προλάβαμε να τα κοιτάξουμε. Οι Έλληνες διαιτητές δεν σου αρέσουν, οι ξένοι της Ευρωλίγκας σου αρέσουν? Όχι, δεν μου αρέσουν. Πες μας που δεν έχεις δει καλούς, πες μας που έχεις δει καλούς διαιτητές για να σε ακούσουν οι θύνοντες και να τους φέρουν. Α, μήπως θα φέρουμε και ξένους διαιτητές τώρα και στο μπάσκετ? Όχι στο μπάσκετ, λέει. Ο Κολίνα του μπάσκετ. Ποιος είναι ο Κολίνα του μπάσκετ? Κάποιος. Αλλά ναι και ναι. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει έτσι το άθλημα που πλέον η κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο. Ένα άγγιγμα που εσύ μπορεί να μην το δεις ούτε στο replay, ο διαιτητής θα το δει, λέω εγώ τώρα. Μια φάση που θα τη δει αυτός ως φάουλ, στο replay θα καταλάβεις ότι δεν υπάρχει καν επαφή, λέω εγώ τώρα. Όλα αυτά καθιστούν το άθλημα έτσι όπως είχε εξελιχθεί και η ταχύτητά του και η φυσικότητά του. Άσε που οι περισσότεροι διαιτητές δεν σφυρίζουν το ίδιο. Δηλαδή ο ένας αφήνει το παιχνίδι, τη σκληρή άμυνα, άλλοι διαιτητές, άλλοι σφυρίζουν τα πάντα. Ή τέλος πάντων προσπαθούν να σφυρίξουν τα πάντα και μόλις φτάσουν σε ένα σημείο οι ομάδες να είναι στα όρια της εξαθλίωσης από τις ποινές, από τα φάουλ, αρχίζουν ύστερα και χαλαρώνουν και χάνεται το τόπι. Είναι πολλές παράμετροι οι οποίες χάνονται. Γι' αυτό και στο παγκόσμιο κύπελο του ποδοσφαίρου, καλέ μου φίλε Παναγιώτη, να σου πω και κάτι άλλο. Έχουν επαναλημμένα σεμινάρια, είναι ήδη 20 μέρες εκεί οι διαιτητές, για να τους επαναλάβουν και να έχουν όλη την ίδια φιλοσοφία. Γιατί ξέρετε, ο κάθε διαιτητής έχει και την προσωπικότητά του. Κάποιος αρέσει το φυσικό παιχνίδι, το σκληρό παιχνίδι, όχι το αντιαθλητικό, το σκληρό παιχνίδι, και κάποιοι άλλοι κοιτάζει, εντωμεταξύ ο Καϊμάς κοιτάζει Ρεμούντο το πρόγραμμα του Μουντιάλ τις ώρες και κουνάει το κεφάλι. Κάπως έτσι. Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Δείτε το διαδικτυακά, έτσι δεν λένε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Πλούταρχος, ο φίλος μας. Λέγομαι, ναι, το ξέρω ρε Πλούταρχε, δεν χρειάζεται να μας λες και ότι σχεδόν το ξέρουμε. Εγώ, αν και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει άνετα το πρωτάθλημα. Είπαμε, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα, μην επαναλαμβανόμαστε. Εδώ.

0: Κολλάνε πολλά. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι έχει δεμένη ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Αντίθετα στον Παναθηναϊκό, με τις εξάρτησεις ορισμένων παιχτών, προσπαθούν να κρατήσουν όρθια την ομάδα. Σωστό και το έχουμε πει και άλλες φορές. Έτσι όμως πρωτάθλημα δεν κατατιέται. Δεν κατατιέται, λέει. Δεν μπορεί κάποιος να κατακτήσει. Έτσι, ναι. Σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, πιστεύω ότι θα το πάρει η Πορτογαλία μαζί σου και εγώ. Και το Κουρασάο δεν το είπες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και τελικώς ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Αργεντινή. Αυτά και καλή συνέχεια. Νομίζω ότι συναντιούνται νωρίτερα. Δεν τα έχω κοιτάξει ακόμα. Θα τα πούμε στις επόμενες εκπομπές. Εννοείται και εσείς την κλήρωση, φίλε Πλούταρχε. Όχι, αυτός είναι ο Πλούταρχος που διάβασα τώρα. Ο Γιώργος επιμένει. Ράγιο Βαγιακάνο και Σεντ Πάουλι. Σωστός ο Γιώργος. Μέξικο. Θα σπάσει φέτος όπως η Ευρωλίγκα που την πήρε φέτος ο Ολυμπιακός, αν και πρώτος. Τα φιντάνια δεν ξέρω ρε Γιώργο, έτσι το διάβασα, έτσι μας τον είπαν, έτσι σας το λέμε, τι να σου πω τώρα. Γι' αυτό λέω να βάζουν τόνους. Χριστάρα φίλε, περαστικά γρήγορα όλες οι γενιές μαζί στο γήπεδο. Βεβαίως, εκεί παρουσιάζεται, σε ένα γήπεδο που πάμε και παίζουμε, παρουσιάζεται ο παππούς 80+,
1: στην ίδια ομάδα.
0: Στην ίδια ομάδα. Ο παππούς 80+, ο γιος 50+, και ο εγγονός
1: γιος,
0: ναι, 15 χρονών ξέρω εγώ. Οπότε είναι πραγματικά μια πολύ ωραία εικόνα και είναι ο θρίαμβος του ποδοσφαίρου για μας, για αυτή την παρέα που πάνω από 20 χρόνια συμπορεύεται. Ο Σοφέρ ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε σήμερα στους πρωταγωνιστές ότι σταματήστε να με βρίζετε αν θέλετε να πάρουμε πρωτάθλημα. Σε άσπρο άλογο, λέει ο φίλος μας ο... δεν ξέρω το όνομά του.
1: Δεν είπε πάντως αυτό, εντάξει.
0: Ναι, σαν ουσιαστικά λέει αυτό μας είπε, λέει. Κατά τα άλλα δεν έχει καμιά σχέση με τον Παναθηναϊκό όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί χρεοκόπησε ΠΑΕ, δεν μας είπε βέβαια. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν φόλης ύλης η συνέντευξη. Ο Αποστόλης ξαναχτύπησε για τις δικές της Ευρωλίγκης προηγούμενης και τώρα.
1: Εντάξει, αλλά αυτά υπάρχει η παραφιλολογία πολλών ετών. Σας έχουν ταΐσει σανό και το διατηρείτε ακόμα.
0: Δεν ξέρω. Πάμε
1: παρά. Το λέω εγώ πάντω γιατί δεν μπορώ. Τώρα θυμίζουμε.
0: Δεν έχω χαζέψει τελείως να λέω για τη διοίκηση Βασιλακόπουλου. Το τηλέφωνο δεν με αφήνει η γυναίκα μου να το στέλνω.
1: Δεν γίνεται αλλιώς όμως.
0: Πήρε το πρωτάθλημα να έπαιρνε και το ευρωπαϊκό. Ποιος να πάρει το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό? Ο Ολυμπιακός. Μπορεί να το κάνει αυτό που έκανε πέρσι ο Παναθηναϊκός. Πρόπερσι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Δεν ξέρω
1: πώς θα καταλάβω. Το κάνει έτσι.
0: Εμείς πάντως εδώ στη Λίσμο, στη Λίμνο, στη Κάσπακα, φωνάζουμε ο ένας τον άλλο με τα παρατσούκλια. Σε όλα τα νησιά.
1: Άλλα, στα χωριά έτσι.
0: Ναι, και ειδικά στα νησιά είναι τα παρατσούκλια.
1: Όχι, και στα χωριά πάντου, δεν είναι μόνο στα νησιά. Πάντου.
0: Δηλαδή λες το Γιώργο τον Καϊμά, τον Δημήτρη τον Καϊμά και λέει δεν τον ξέρουμε.
1: Ναι, γιατί ήταν ένα παιδάκι, ήταν μία γνωστή μας, θα περνούσε από το χωριό, θα με άφηνε. Ναι. Στον παππού. Πάμε στην πλατεία και λέει το ονοματεπώνυμο του παππού. Ψαχνόντουσαν όλοι εκεί πέρα οι παππούδες. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός. Αυτή κάτι θυμάται και λέει το παρατσούκλι. Λέει, ναι, εκεί είναι, λέει, πενικό. Με τη μία.
0: Με το παρατσούκλι, ναι. Ο ένας τον άλλον τα βάζει. Ειδικά τους πιο παλιούς δεν ξέρουμε καν επώνυμα από παιδιά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό που λες, Γιάννη.
0: Να δείτε πλάκα όταν έρθει κανένας ξένος και ψάχνει κάποιον. Εσύ βαλτός είσαι. Να προσπαθείς να θυμηθείς. Έχει πολύ πλάκα. Λέει, εντάξει, έτσι είναι, ρε παιδιά. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Ράγιο Βαγιακάνο ο Βαγγέλης, φανατικός οπαδός και ζητάει και το βιβλίο. Λοιπόν, τραγούδι. Νταλάρας, 1987, στίχη Κώστας Κοφινιώτης, μουσική Τάκης Μωράκης, σε μαγικά νησιά. Εντάξει, σε κλίμα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Καλοκαιριού. Έτσι, Γαβριλό μου.

0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο ημίωρο. Ταξιδεύουμε με τα μηνύματά σας, όπως καταλάβατε σήμερα. Είπαμε και λίγο Μουντιάλ. Θα κάνουμε αυτό το με το Μουντιάλ.
1: Θέλω να πω για το προηγούμενο τραγούδι, το εμένα τρελαίνομαι με το.
0: Όταν ξεκινάει.
1: Ναι, εκεί είναι αποθέωση. Αλλά είδε, ο άνθρωπο έχει πει ρεμπέτικα. Έχει τραγουδήσει λαϊκά. Ο ροκ.
0: Ό,τι θέλω να σου πω για τον Νταλάρα είναι
1: εξαιρετικό.
0: Δεκαετίες τώρα top ο Νταλάρας. Τα έχει πει όλα, όντως. Και λοιπόν, συνεργασίες και.
1: Εγώ θα σου λέω αγώνες χωρίς την ώρα.
0: Ναι.
1: Και εσύ θα μου λες αν θέλεις να τον δεις ή όχι. Ωραία. Και δεν μιλάμε επαγγελματικά που λες πρέπει να τον δω.
0: Ναι.
1: Απλά είσαι.
0: Είμαι αυτός που είμαι. Είμαι ο και λέγεσαι.
1: Είσαι φίλαθλος.
0: Ναι. Λέγε.
1: Μεχικό, Νότια Αφρική.
0: Άλλο.
1: Δεν το βλέπεις. 10 η ώρα. Θα το δούμε.
0: Εννοείται ότι θα τα δούμε, αλλά. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι το πρώτο μάτς.
1: Ναι, όχι, εγώ λέω ότι ναι.
0: Είναι πρεμιέρα, δεν είναι.
1: Ναι, πρεμιέρα, ποτέ 10 η ώρα.
0: Ναι, τα πρώτα μάτς τα βλέπεις. Μόλις αρχίζει και κουράζει λιγάκι, θα αρχίσει.
1: Πάμε επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία.
0: Όλα έχουν το ενδιαφέρον τους. Αν θα το δω.
1: Αν δεν ήσουν ο δημοσιογράφος ο
0: Επιτρόπου. Μου ζητάς να βγάλω
1: ωραία, ναι, ναι.
0: Αυτό που είμαι.
1: Ωραία, αυτό που είσαι, θα το δεις.
0: Η απάντηση είναι ναι, αλλά.
1: 5 η ώρα το πρωί.
0: Εντάξει, εξαρτάται. Αν είναι να μας ξυπνήσουν από το πρώτο πρόγραμμα στις 7, θα το δω και τι έγινε.
1: Καναδάς, Βοσνία.
0: Καναδάς, Βοσνία. Ναι, γιατί εκεί πέρα στη Βοσνία παίζει ο Παιχταράς.
1: 10 η ώρα, οπότε θα το δεις.
0: Ναι, 42 χρονών.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
0: Ναι, είμαι το πάθος μου Παραγουάη. Από μικρός ήμουν Παραγουάη.
1: 4 η ώρα το πρωί.
0: Είναι λίγο, ναι, είναι λίγο αλόκοτες.
1: Κατάρ, Ελβετία.
0: Κατάρ, Ελβετία. Από αντιεμπορικές ομάδες.
1: 10 η ώρα. Αυτό είναι μια χαρά ώρα. Και μάλιστα είναι Σάββατο. Δηλαδή Σάββατο 10 η ώρα.
0: Ούτε σουβλάκι δεν παίρνει.
1: Που λες 10 η ώρα. Ούτε είναι μια χαρά ώρα.
0: Ούτε το λεγόμενο καλαμάκι, αν μας ακούνε από τη Θεσσαλονίκη. Ούτε το λεγόμενο.
1: Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Το Μουντιάλ, πρεμιέρα, ρωτάει εδώ ο Γιάννης. Το είπαμε, Μεξικό.
1: Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Περίμενε. Η ομάδα. Ξαναπες μου.
1: Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Εντάξει τώρα. Βραζιλία δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι ώρα και να μην μου πει.
1: Και Μαρόκο μία ώρα είναι. Εντάξει.
0: Μία η ώρα δεν μας νοιάζει. Εδώ θα είμαστε.
1: Αετή Σκωτία.
0: Αετή Σκωτία. Οπωσδήποτε.
1: 4 η ώρα.
0: Οπωσδήποτε. Από μικρό ήμουν.
1: Αυστραλία. Έτσι, όχι. Αυστραλία.
0: Αυστραλία.
1: Αυστραλία. Τουρκία.
0: Τουρκία. Θα το δούμε αυτό.
1: 7 η ώρα το πρωί.
0: Ναι, έχει Γκιουλέρ.
1: Γερμανία, Κουρασάο.
0: Έχουμε δηλώσει εδώ ξεκάθαρο ότι είμαστε οπαδοί τη Κουρασάο.
1: Θα το δεις, είναι 8 η ώρα την Κυριακή. Μια χαρά.
0: 8 η ώρα το βράδυ ή πρωί.
1: Όχι, όχι, το βράδυ. Το βράδυ.
0: Το βράδυ. Μια χαρά.
1: Ολλανδία, Τζαπάν.
0: Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται να είναι το πρωί, διότι 6 ώρες πίσω σε καμία χώρα και πουθενά το ποδόσφαιρο δεν παίζεται στις 2 ώρα τα μεσάνυχτα. Άρα τι ώρα το βλέπουμε εμείς και άλλο τι ώρα.
1: Στην Αυστραλία όμως το άλλο, κοιτάξτε. Άλλο είναι Αυστραλία, Τουρκία, 7 η ώρα το πρωί είναι.
0: 7 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Πού γίνεται, παίζει ρόλο.
1: Τώρα,
0: άμα είναι από την άλλη πλευρά, είναι 8 η ώρα, μπορεί να είναι και 10 η ώρα. Η διαφορά ώρας είναι 6 έως 9.
1: Μπορεί
0: να είναι 10 ώρα τοπική.
1: Εγώ λέω τις ώρες για μας εδώ που βλέπω,
0: ναι,
1: τα παιχνίδια.
0: Για μας είναι πρωί.
1: Ολλανδία-Τζαπάν.
0: Ολλανδία-Τζαπάν. Είπαμε η Ολλανδία.
1: 11 η ώρα,
0: 21
1: μια χαρά.
0: Απόδοση δίνει.
1: 11 η ώρα, μια χαρά.
0: Ο γιατρός εκεί.
1: Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ.
0: Ακτή Ελεφαντοστού
1: Εκουαδόρ.
0: Θα το δούμε με κάθε επιφύλαξη.
1: 2 ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Σουηδία-Τινησία.
0: Όχι φίλε Γιάννη, δεν πρόλαβα να το δω και θα ήθελα πάρα πολύ να το δω και ξέρεις ότι γουστάρω και πολύ να το δω το συγκεκριμένο που λες, γιατί μας αρέσουν αυτά, εννοείται. Πες μου ξανά.
1: Σουηδία-Τινησία.
0: Πω, είναι ο όμιλος της Ολλανδίας αυτός.
1: 5 ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Ισπανία, πράσινο ακροτήρι.
0: Εντάξει, τώρα αυτή από τη μία είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση και από την άλλη είναι το πράσινο κροτήρι. Είναι η ομάδα του Λεσόρ. Τώρα, ο Λεσόρ από εκεί δεν είναι, από το πράσινο κροτήρι. Λέω.
1: 7 η ώρα το απόγευμα, μια χαρά ώρα είναι.
0: Και δεν είναι, νομίζω και, και ο Μπατίστα από εκεί.
1: Βέλγιο, Αίγυπτο.
0: Βέλγιο,
1: Αίγυπτο.
0: Εντάξει, δεν χάνω.
1: 10 η ώρα τη Δευτέρα, μια χαρά είναι.
0: Με προπονητή που έχει περάσει από το.
1: Από τον ΠΑΟΚ.
0: Από τον ΠΑΟΚ, ο Χασάν.
1: Σουηδία. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
0: Σουηδική Αραβία.
1: Γι' αυτό γέλασα.
0: Σουηδική Αραβία,
1: Ουρουγουάη.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Γιωργοδόνη.
0: Δεν θα δούμε. Πελίστρι. Δεν θα δούμε τον
1: Μπεχταρά,
0: τον Βαλβέρδε.
1: Μια χαρά είναι. Μια ώρα.
0: Αυτά δεν το χάνουμε με τίποτα.
1: Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Όχι Καραβίδα, ρε. Στα μπέρδεψε. Ο Βαλβέρδε είναι τη Ρεάλ. Ο Καραβίδα είναι στον Άφλιο τώρα. Να είναι καλά.
1: Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Ιράν. Καλά. Δεν χάνουμε αγώνα του Ιράν.
1: 4 το πρωί.
0: Γιατί δεν ξέρουμε τίποτα τι θα γίνει. Από μικρό. Ο Ρέμποδο ήταν από μικρό Ιράν.
1: Γαλλία, Σενεγάλη.
0: Τώρα που σε κόβω έτσι όπω σε βλέπω.
1: Είναι και λίγο έτσι.
0: Είσαι και λίγο.
1: Στον δρόμο επίση δεν τον ξέρω.
0: Στον δρόμο από το απέναντι πεζοδρόμιο.
1: Και άμα του κάνουν τίποτα, έλεγω. Άντε, μέσα!
0: Μέσα! Για ξακρίβωση.
1: Από πέσα φωνάζει.
0: Για πάμε.
1: Γαλλία Σενεγάλη.
0: Γαλλία Σενεγάλη.
1: 10 η ώρα.
0: Πατσάρα.
1: 10 η ώρα. Είναι μια χαρά ωραία.
0: Εντάξει, οι ώρες αυτές ξέρεις και να μην θες να δεις ένα αγώνα, θα το έχεις μπροστά σου.
1: Ρε, κοίταξε τώρα, είναι κάποιες ώρες στο Αργεντινή Αλγερία που είναι πάρα πολύ θερμοπαιχνίδι αυτό το παιχνίδι. Λόγω Αργεντινής, έτσι. Είναι 4 η ώρα Τετάρτη. Τα ξημερώματα.
0: Ναι, και η Τετάρτη τι σε ενοχλήσανε.
1: Γιατί την Πέμπτη δουλεύει ο κόσμος το πρωί. Είναι άλλο Παρασκευή Σάββατο.
0: Εμάς ρωτάς ή για τον κόσμο ρωτάς.
1: Γενικότερα.
0: Α, εντάξει. Τοποθέτηση γιατί προηγουμένως ρωτά και σε μένα.
1: Είναι τώρα τι, θα μιλάω στο συνάπειρο. Σε σένα μιλάω.
0: Ωραία, σε μένα μιλάς και σου λέω εγώ ότι θα το δω.
1: Να σε δω.
0: Θέλω να κάνεις την εξής ερώτηση. Αυτή
1: δεν σε μένα.
0: Εσύ να κάνεις ερώτηση σε μένα. Και να μου πεις, Τάσο, πότε θα κοιμηθείς, ωραίο. Οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα. Εντάξει,
1: Πορτογαλία, Κονγκό. 8 η ώρα, μια χαρά.
0: Πάντα 7.30. Το λέω εγώ από τώρα. Δεν είναι το πρωί. Δουλεύουμε την επόμενη μέρα. Οπότε γι' αυτό.
1: Εκτός Σουκού για την ώρα.
0: Για την ώρα εκτός Σαββατοκυριακού που θα έχουμε κανονικά εκπομπές στο πρώτο
1: πρωί. Όχι, λέω για το πρωινό πρόγραμμα. Για το πρωινό.
0: Για το πρωινό, για το πρωινό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για λέγε.
1: Γκάνα Παναμάς.
0: Γκάνα Παναμάς.
1: 2 ώρα το πρωί.
0: Αυτό μάλλον θα το δεις μόνο εσύ.
1: Εδώ θα πέσει τα τσιμέντα. Ουζουρμπεκιστάν, Κολομβία.
0: Ουζουρμπεκιστάν, τι είναι αυτή η καινούργια ομάδα. Ουζουρμπεκιστάν, δεν υπάρχει ομάδα.

0: Όχι, τι 3 ώρα. Θα είναι, όχι, θα είναι 7 η ώρα το πρωί. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Στο Ουσμπεκιστάν, λέει, έτσι.
0: Ναι. Βέρος Ουσμπέκος πρέπει να είσαι. Γέννημα θρέμα.
1: Πώς το λέγανε αυτό και... που είχε βγει στην Πανάθα. Ναι, ο Ουσμπέκος.
0: Η Ρισμέτοφ.
1: Ο Ρισμέτοφ. Πρέπει να είσαι ξάδερφος του Ρισμέτοφ.
0: Και να έχει και πόσο στην εθνική για να το δει. Δεν το βλέπει ούτε με νέες αυτό, ναι.
1: Τσεχία, Νότια Αφρική.
0: Εγώ σκέφτομαι και τα παιδιά τους. Γιατί προετοιμάζονται τώρα, είμαι σε θέση να γνωρίζω αρκετά παιδιά που θα κάνουν τις μεταδόσεις των αγώνων, είτε από εδώ είτε από εκεί.
1: Τι το μελέτη... από εκεί είναι εντάξει.
0: Δεν είναι.
1: Μιλάω για τις ώρες, λέγω το ξέρω.
0: Όχι για τις ώρες, εγώ δεν μιλάω για τις ώρες. Εγώ μιλάω για το.
1: Α, και αυτές τώρα για εθνικές.
0: Ναι,
1: τώρα...
0: γιατί αν εξαιρέσεις ακόμα και κάποιες μικρομεσαίες ομάδες, να μην σου πω.
1: Πού τις βλέπουμε στην Ευρώπη τους παίχτες.
0: Κάποιους παίχτες τους. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι ενημερωμένος πάρα πολύ. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και κατανόηση, αλλά νομίζω ότι
1: να, τώρα,
0: θα κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν εξαιρετική.
1: Με Κολομβία είναι δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι. Η Κολομβία.
1: Είπαμε με τους Ουσμπέκους.
0: Με τους Ουσμπέκους. Αυτό θα το δω μάλλον. Παραγουάι, Τσιτσάνι, άκρο καλοκαιρινό κομμάτι, λέει ο Αλέξανδρος. Κάνει και προτάσεις το Σάββατο τις προτάσεις.
1: Βραζιλία, Αϊτή. Στα δύσκολα σε βάζω.
0: Τι δύσκολα.
1: 3:30.
0: Ο Πιερό θα βάλει 2 γκολ.
1: Όχι, όχι, όχι. Η ώρα είναι παιδάκι.
0: Περίμενε,
1: είναι
0: αξιολογώ.
1: Αλλά είναι Σάββατο.
0: Ό,τι ώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, είμαστε μια χαρά το Σάββατο εμείς. Άσε
1: μου. Όχι, όχι, λέω για τον κόσμο. Είναι 3:30. Μπορεί να ξενυχτήσει ο άλλος να το δει. Σάββατο προς Κυριακή.
0: Ναι, να ξενυχτήσει για να δει τη Βραζιλία βεβαίως και τον Πιερό να βάζει 2 γκολ στη Βραζιλία και να εκτινάσει το κασέ του στα. Περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσω ότι είναι δανεικός από την ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ ρε κολλάει εδώ.
1: Εκουαδόρ Κουρασάο. 3:00 το πρωί είναι το παιχνίδι. Επίσημος είναι ωραίο, ωραία ώρα. Ισπανία, Σαουδική Αραβία, 7 η ώρα.
0: Ναι.
1: Είναι κάποια παιχνιδάκια που είναι νωρίς που είναι μια χαρά.
0: Μα θα δούμε Σαουδική Αραβία γιατί τα πράγματα είναι πολύ απλά. Πρώτα απ' όλα έχει όλους τους παίχτες που είναι ντόπιοι, ενώ αγωνίζονται στο πρωτάθλημα το εγχώριο, νομίζω όλοι, τόσο από δύο, αλλά δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει νομίζω όλοι είναι, και έχει και Σαουδική Αραβία, δεν είναι ο Δόνης.
1: Ο Δόνης, εν
0: πάση περιπτώσει να μην δούμε τη Σαουδική Αραβία. Ο Νταλάρας όντως είναι εξαιρετικός, έχω και δίσκους του, αλλά είναι και τυχερός. Έπεσε πάνω σε μεγάλους δημιουργούς, Δημήτρη, λέει ο Κρις, και καλά θα κάνει, ναι, να μην αλλά... ασχολείται με τα πολιτικά του τύπου. Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, το Αιγαίο ανήκει στην Ελλάδα.
1: Έπεσε όμως. Είναι. Άσο, πάμε στο πρώτο σκέλος. Έπεσε, αλλά δεν το δίνουν σε μένα όμως τα τραγούδια τους. Το δίνουν σε έναν αξιόλογο τραγουδιστή.
0: Ναι, ρε,
1: δηλαδή έπεσε, αλλά.
0: Εννοεί,
1: τους
0: ότι την εποχή, εννοεί ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν και. Συνθέτες στιχουργοί που είναι μύθοι. Γι' αυτό το λέει. Δεν λέει ότι έπεσε σε μια φουρνιά πολύ μεγάλο. Όχι τώρα δεν υπάρχουν, αλλά εκεί
1: δεν είναι. Ο Νταλάρας δεν είναι ο αγαπημένος μου, αλλά παραδέχομαι. Ρεμπέτικα, λαϊκά, άντε και ψιλορόκ και λάτι και τώρα τα λέει σούπερ.
0: Ναι. Όπως θα συνεχίζει. Κρίσε, τα διάβασα τώρα, έχουνε, δεν είναι να πιάσω αυτή τη συζήτηση. Ναι. Αυτό το παππού μέχρι παιδιά και γκόνια και ξαδέρφια στο κήπεδο, γυναίκες, θείες και θείους, μόνο με την ΑΕΚ μπορεί να το δεις. Επιτρόπο, αυτό με το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό ήταν για την ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο. Έχετε κολλήσει με τον μπάσκετ. Ο Καϊμάς ό,τι μας έχει ταΐσει σανό, αν το είπε για μένα.
1: Όχι, όχι, για δικό μου, για ομόθρησκο. Δικό μου.
0: Του λέω ότι τον άκουγα πολλά χρόνια. Αν μετάζεσαι σαν ο καλός. Αυτός και γενικά η Ερασπόρ.
1: Για ομόθρησκο.
0: Ό,τι να είναι λες ρε Αποστολή, τώρα είσαι εκτός θέματος. Καμία σχέση. Δεν κολλάγε καν για σένα, Αποστολή. Μη φύγεσαι τόσο εύκολα. Εσείς εκπομπή είναι. Χαλαρώστε λίγο. Πάρτε υπερησιακό και ελάτε στη Λίμνο να σας φιλοξενώ. Κάνουμε εκπομπή από το σπίτι. Θα βάλω γιγαντοοθόνη. Τι να την κάνουμε την οθόνη. Α, για να βλέπουμε μπάλα.
1: Εμείς
0: θα έχουμε θέατο Άγιον Όρος και η φωτογραφία που έχει στείλει είναι.
1: Για άλλο λόγο θα έρθουμε εκεί. Όχι για να κάνουμε, για να δούμε μπαλίτσα πάντως.
0: Ναι, αλλά η φωτογραφία αυτή με το.
1: Ναι, είπα. Θα έρθουμε για να δούμε μπαλίτσα.
0: Από Λίμνο, για όσους δεν καταλάβατε. Γιάννη, μας έφτιαξε τη διάθεση.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, καλέ μου φίλε Δημήτρη, νομίζω ότι θα δω τα περισσότερα παιχνίδια. Από τα 104.
1: Εντάξει. Είναι στόχο, δύσκολο.
0: Από τα 104, πάρα πολύ δύσκολο. Από τα 104 θέλω να πιστεύω ότι θα δω το 50% σίγουρα. Εντάξει, θα μου πεις,
1: και είναι δύσκολο, όχι λόγω.
0: Από κάποια μετά τους ομίλους είναι πιο εύκολο να τα δεις, γιατί είναι, θα υπάρχουν και κενά και θα είναι και πιο κρίσιμες οι αναμετρήσεις. Το 50% λοιπόν σίγουρα πιστεύω ότι θα φτάσω περίπου το 70-75%. Να δω live, έτσι, όχι να ενημερωθώ για τα παιχνίδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν είναι ο πλήθος των αγώνων. Δεν είναι ο πλήθος ότι είναι μεγάλος αριθμός. Είναι οι ώρες. Και όταν είναι απλωμένο πολύ.
0: Είναι και ο αριθμός. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια.
1: Ναι, αυτό αν τελείς, άμα είναι από τις 8 η ώρα, από τις 7 η ώρα μέχρι τη 1 ήταν συνεχόμενα παιχνίδια. Άλλες, άντε ρε παιδάκι, να το δω. Αλλά από 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί είναι κομματάκι δύσκολο.
0: Ναι, καλό ξημέρο, θα τα δω εγώ, θα τα δει για μας λέει ο Τόμι που θα είναι στη Νέα Υόρκη και θα τα δει μια χαρά στην ώρα, ναι, του.
1: Κάποια ναι, αλλά κάποια άλλη όμως είναι Μεξικό ή Καναδά, είναι άλλες ώρες.
0: Τι άλλες ώρες, δηλαδή δεν παίζει με τον Βόρα και τον Νότο, με την κάθε τι παίζει.
1: Δεν είναι, όχι λέω. Ναι, δεν είναι όλες οι δύο.
0: Εντάξει, θα είναι διαφορά δύο ώρων. Είναι... Από το να είσαι με διαφορά 6 και 7 και 8 και 9 ώρων, πού οι δύο ώρες, καμία διαφορά, δεν τον ενοχλεί καθόλου. Τόμι, θα τα δεις για τον καημά. Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά ρε Τόμι. Λοιπόν, έχουμε άλλα μηνύματα.
1: Όχι, όχι.
0: Το Μουντιάλ θα έχει ενδιαφέρον από τη φάση των 32 όταν αρχίζουν τα νοκάουτ. Συμφωνώ μαζί σου, είναι πολλά τα νοκάουτ. Να θυμίσω ότι κάποτε κατευθείαν πηγαίναν στους 8, μετά άντε στους 16, τώρα... 32 νοκάουτ σημαίνει ότι με το παραμικρό στραβοπάτημα ή κακή μέρα, να το πω έτσι, κάποιο φαβορή θα μείνει έξω. Εγώ θεωρώ ότι θα μείνει φαβορή σίγουρα έξω στους 32, τουλάχιστον ένα φαβορή και τουλάχιστον δύο στη φάση των 16. Και μετά πάρ' τα αυγό και κούρευτο, για πέμπτη φορά το είπα σήμερα. Έτσι είναι τα πράγματα και πώς θα το κάνουμε και γιατί να τα αλλάξουμε. Να ζητήσεις να πάρεις γνώμη από κάποιον που δεν είναι στον ίδιο δρόμο με σένα, ακόμη και αν είναι πολύ σοφός. Ο νομικό Τζίμις. Οκ, το διάβασα μόνο και μόνο για να μην λες ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματα. Εγώ θα τον έδιωχνα για ένα και μόνο λόγο, για τον Άταμαν λέει. Όταν δεν σέβεσαι και δεν έχεις σεβασμό, θυμάστε τι είπε για να παίχτη του Άταμαν. Παίζαμε με 4 παίχτες, σας λέει αυτό κάτι. Λέει πολλά. Λέει πολλά. Ακόμα και με το υπονοούμενο ότι ενδεχομένως δεν το βοηθούσαν οι συμπαίκτες του. Ενδεχομένως δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Ενδεχομένως δεν βόλευε στο παιχνίδι το μπόι του, το στυλ του, όλα αυτά. Όλα αυτά με τον τρόπο που το είπε είναι σαν να τον... όχι σαν. Ουσιαστικά τον υποβάθμισε πάρα πολύ. Στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον. Έχεις δίκιο σε αυτό, Κώστα. Συμφωνώ. Από την άλλη, τι να κάνω κι εγώ τώρα. Εγώ βλέπω πάντως το συγκεκριμένο το σόρτς, για το σόρτς αναφέρεσαι, σε κάθε παιχνίδι μπαίνει και προσπαθεί. Τώρα, αν το σύστημα, αν η ομάδα, αν ο τρόπος που παίζει η ομάδα και όλα αυτά δεν του βγαίνουν του σόρτς, αυτό έχει να κάνει και με την επιλογή του Παναθηναϊκού που τον επέλεξε δηλαδή να τον βάλει στην ομάδα. Και πολλά από την άλλη μεριά. Ναι, το Μουντιάλ θα έχει ενδιαφέρον, το είπα αυτό. Ρε παιδιά, διαβάζω τα ίδια και τα ίδια. Ο καημάς να πει ένα τραγούδι, λέει. Προτείνει ο Πάνος.
1: Μια χαρά, δεν είστε εκεί, είστε με την ησυχία σας.
0: Ο Πάνος από Πάτρα. Τώρα κατάλαβε πάνω ποιος είσαι.
1: Μυστακιοφόρος.
0: Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μαζί με τον Πάνο, εντάξει. Δεν θίγομαι, έχω ακούσει. Έχεις πάρει πολλές κίτρινες κάρτες, λες, Αποστόλη, και νομίζω ότι φυσιολογικά βλέπεις που εμείς το παίρνουμε επιδερμικά. Κάποιοι εκείνη την ώρα τσιτώνουν προφανώς. Που είπε από μόνος. Ναι. Εντάξει. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν τα διαβάζω αυτά. Από το σημερινό μάτς στο ΟΑΚΑ θα φανεί αν θα πάει μακριά η βαλίτσα ή θα έχουμε στέψει τη Δευτέρα. Δηλαδή 1-1, έχουμε ψωμί. 2-0 τελειώνει τη Δευτέρα για να δούμε μετά ήσυχη το παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε ότι αν τραβήξει μέχρι 5, πάει μέχρι την επόμενο Σάββατο. Μέσα στο Μουντιάλ να έχουμε και τους τελικούς. Τελειώνεται ρε, τελειώνεται. Να μην έχουμε και αυτά. Ο Γιάννης, και πριν το κλείσιμο σας κούρασα πάλι σήμερα. Πλάκα κάνω, η καλύτερη παρέα είστε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Φιλαράκο Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Δημήτρη.
1: Ήρθε το Γιάννη Παλαόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Έχουμε κρατήσει και τους υποψήφιους για το βιβλίο «Κι και Πεϊνάδο στα όπλα», η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο. Και θα κλείσουμε με τι θες να κλείσουμε, ρε Γαβρίλο, έχεις επιλέξει κάτι? Να βάλουμε Μητροπάνο. Τα κύθερα είναι πολύ βαρύ τώρα. Αύριο το αφήσουμε αυτό. Να βάλω ένα νησιώτικο. Θέμη Αδαμαντίδη. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι του Αδαμαντίδη. 1980 σε στίχους Δημήτρη Ιατρόπουλου. Καλοκαιράκι μου, ή αν θέλετε Κρήτη, Κέρκυρα και Νιώ. Θέμης Αδαμαντίδης από τα πρώτα του Θέμη. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κουράσει.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Αγάπαμε με όλα τα λάθη που έχω κάνει. Κράταμε